ότι το μέλλον θα είναι δύσκολο. Ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου στο μήνυμά του μιλούσε με την πίστη στον αγώνα που είχε αναλάβει. Ο ανώτατος άρχων, ο βασιλεύς δηλαδή, επίσης μιλούσε για διαφύλαξη του δημοκρατικού βίου, επειδή ακριβώς αυτό ήταν και το πιο επικίνδυνο, αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θα επιθυμούσαν μία εκτροπή για να επιβάλλουν τα σχέδιά τους. Οπωσδήποτε, μέσα σε εκείνη τη θάλασσα της αγωνίας και της αβεβαιότητας, η πιο τυχερή ήταν αναμφισβήτητα οι κάτοχοι των λαχνών του Λαϊκείου Συντακτών που κληρώθηκαν και κέρδισαν. Ο πρώτος μία πολυκατοικία στην οδό Πατησίων 256, αξίας 6.655.000 δραχμών, και ο δεύτερος μια άλλη πολυκατοικία επί της οδού Βαρβάκη 3, αξίας 4.240.000 δραχμών. Στη διάρκεια εκείνης της κληρώσεως, που έγινε όπως συνηθιζόταν παραμονή της πρωτοχρονιάς, εμφανίστηκε συγκινημένος ο Νικόλαος Μπούμας, οικοδόμος από την Νίκαια, που κέρδιζε ένα διαμέρισμα στη γωνία Καλλιγά και Ραγκαβή. Λες και η τύχη τον τραβούσε και είχε πάει να παρακολουθήσει την διαδικασία της κληρώσεως.

Κουρασμένοι από τα πολιτικά γεγονότα, οι Αθηναίοι έμαθαν στις 6 Ιανουαρίου για έναν ακόμη ανασχηματισμό με την ορκομοσία 6 νέων υπουργών. Αλλά έμειναν αδιάφοροι. Τα όσα συνέβαιναν στην πολιτική τα παρακολουθούσαν μόνον οι παθιασμένοι και περιφερόμενοι στα πολιτικά γραφεία από όπου ήλπιζαν να έχουν κάποια ωφέλη με διορισμούς ή άλλες παροχές. Ο πολλής κόσμος κοίταζε τη δουλειά του και καθημερινά αγωνιζόταν για τον επιούσιο. Η ζωή ήταν δύσκολη και απόδειξε η μεγάλη συμμετοχή της γυναίκας στις διάφορες δουλειές. Η Αθηναία δεν καθόταν στο σπίτι να περιμένει την εξύψους βοήθεια. Είχαν ήδη περάσει αρκετά χρόνια που πολλές γυναίκες είχαν βγει στη βιοπάλη και στα χρόνια της δεκαετίας του 60 διεκδικούσαν σχεδόν το ίδιο μερίδιο με τους άντρες σε όλες τις δουλειές, στις επιχειρήσεις και στις επιστήμες. Ο Σπύρος Μελάς, με τα χρονογραφήματά του που ιχνογραφούσαν την καθημερινή αθηναϊκή ζωή, έγραφε εκείνη την εποχή ότι οι γυναίκες εισχωρούν παντού πολύ πιο εύκολα από τους άντρες. Σε ένα χρονογράφημα που είχε τον τίτλο «Γυναικοκρατία», ανέφερε ότι τα κορίτσια είναι σήμερα λαχεία. Οι πατέρες μπορεί να σκέπτονται ό,τι θέλουν πρίκες για να αποκαταστήσουν τα κορίτσια τους, αλλά γρήγορα βλέπουν ότι οι φόβοι τους ήταν μάταιοι. Τα περισσότερα κορίτσια τα καταφέρνουν σήμερα χωρίς αυτή. Δίνουν πρίκα στο νέο που θα τα πάρει στην εργασία τους. Είναι αλήθεια ότι αρχίζουν συνήθως με ένα μισθό γελίο. 700 ή 1000 δραχμές, αλλά φθάνουν να κερδίσουν τόσα ώστε όταν τα ματίζουν με το μισθό του νέου μπορούν να κάμουν νοικοκυριό. Το 1965 άρχιζε με όχι και τόσο καλούς ιονούς, αλλά οπωσδήποτε οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες δεν ήθελαν να χάσουν την ελπίδα ότι μπορεί να ξημερώσουν για την πόλη τους καλύτερες μέρες. Πολλά είχαν ήδη αλλάξει, πολλά είχαν εισβάλει έτσι απρόσμενα και η ζωή έδειχνε ότι όσο περνούν τα χρόνια θα γίνεται και πιο δύσκολη σε αυτή την πόλη που είχε ήδη δεχτεί χτυπήματα, είχε δεχτεί έναν κόσμο ολόκληρο που άφησε τα χωριά του για να βρει στις συνοικίες της Αθήνας ένα δίθεν παράδεισο, αλλά δεν είχε βρει παρά μόνο συνθήκες άθλιες, αφού η πόλη απλωνόταν χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς κανένα σχεδιασμό. Σαν να μην έφταναν οι δυσκολίες στην κατοικία, στις συγκοινωνίες, στην εξέβρεση δουλειάς, οι καπάτσοι αδίστακτα προχωρούσαν στην εκμετάλλευση των δυστυχισμένων που κυνηγούσαν με οποιοδήποτε τρόπο καλύτερη τύχη. Έτσι άρχισαν να πληθαίνουν τα ληστρικά παιχνίδια που στείνονταν παντού και έπιναν το αίμα των δυστυχισμένων. Ο τότε Γενικός Διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών κ. Κανελάκης με τον αστυνόμο της Υπηρεσίας Λεσχών Λαγουβάρδο αποφασίζουν να πάνε να δούνε στα διάφορα κέντρα αυτά τα διαβολικά μηχανήματα, τα πορτοφόλια των αφελών. Και διαπιστώνουν τούτο τραγικό, ότι ενώ πέφτουν 90 δίδραχμα που τοποθετούν οι παίχτες στη σχισμή του μηχανήματος, μόνο στο 91ο μπορεί ο παίκτης να κερδίσει ένα πακέτο τσιγάρα. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι πρέπει το ταχύτερο να εισηγηθούν στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως τη λήψη κάποιων μέτρων.

Ο Γενάρης του 65 ήταν ένας μήνας γεμάτος μεγάλα γεγονότα. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου θεμελίωσε το νέο κτίριο των αρχείων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ινστιτούτου Ερευνών στη γωνία Αναγνωστοπούλου και Ηρακλήτου. Και σε σύντομη ομιλία του εξέφρασε μία ακόμα φορά το ενδιαφέρον του για τα πνευματικά ιδρύματα. Μια μεγάλη πυρκαγιά στο παλιό τριώροφο κτίριο της Οδού Ακαδημίας και Κανάδη, όπου εκείνη την εποχή στεγαζόταν το μικρό θέατρο Λιβαδέα και η θεατρική λέσχη της Μαριέτας Λιάρδη και Αγλαΐας Μητροπούλου, σκόρπισε τον πανικό στο κέντρο των Αθηνών. Αλλά ευτυχώς αντιμετωπίστηκε εγκαίρως, χωρίς θύματα και μεγάλες καταστροφές. Στην Αθήνα ήρθε εκείνες τις μέρες ο Ισπανός συγγραφέας Αλεσάνδρο Κασόνα για να περαστεί στην πρεμιέρα του έργου του «Στερνό καράβι» που ανέβαινε στο θέατρο Αθηνών με τον Δημήτρη Μυράτ, τη Βουλά Ζουμπουλάκη, τη Μάρο Κοντού, την Έλλη Φωτίου, τον Άγγελο Αντωνόπουλο και άλλους. Ήταν μια πρεμιέρα που συγκέντρωσε όλη την καλή κοινωνία των Αθηνών. Η πρόσκληση όριζε ένδυμα σκούρο, επήγε και ο βασιλιάς και οι Αθηναίοι απόλαυσαν μια ονειρεμένη βραδιά. Έλεγαν πολλοί ότι αυτή η τόσο ωραία ατμόσφαιρα άρχισε να αργοσβήνει. Είχαν αρχίσει να καταργούνται κάποιοι εθιμοτυπικοί κανόνες, πόσο και αν έμοιαζαν κουραστικοί, όμως ομόρφαιναν τη ζωή, γιατί έδειχναν ποιότητα ζωής, μια διαδικασία που σε έβγαζε από την καθημερινή ρουτίνα και σε έκανε να ζεις, έστω και πρόσχερα, και μια βραδιά, μια άλλη ατμόσφαιρα. Εκείνες τις μέρες η σημαία στην Ακαδημία Αθηνών ήταν μεσίστια. Και τότε γιατί πέθανε ο γνωστός καθηγητής της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής και μέλος της Ακαδημίας, ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Ο θάνατος κάποιου επιλέκτου μέλους της αθηναϊκής κοινωνίας προκαλούσε πάντα βαθιά θλίψη. Ήταν φυσικό, γιατί θύμιζε σε όλους το τέλος της ζωής που δεν βλέπει πένιτες ή βασιλιάδες. Πολλοί που καταγίνονταν με τις μελέτες παρόμοιων θεμάτων είχαν παρηγορηθεί εκείνη την εποχή με την ανακοίνωση που έγινε και έλεγε ότι μέσα ηλικία κατά το θάνατο, ενώ ήταν το 36, τα 37 χρόνια για τους άνδρες και τα 38 για τις γυναίκες, το 1965 είχε ανεβεί στα 60 χρόνια για τους άνδρες και τα 65 για τις κυρίες.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: όμως και των κοινωνικών γεγονότων, ουκεστήν αριθμός. Και πρώτα απ' όλα με την εθνική στάρ, την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Δεν μπορεί να ζήσει καμιά κοινωνία χωρίς άρτων και θεάματα. Και φυσικά ο γάμος μιας αγαπημένης στο πολύ κοινό ηθοποιού με έναν επίσης συμπαθή πρωταγωνιστή αποτελεί αναμφισβήτητα θέαμα, έστω και εκ του μακρόθεν ορόμενων. Από πολλές μέρες είχαν αναγγελθεί οι γάμοι της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ ότι θα τελεστούν στους Δελφούς στις 18 Ιανουαρίου. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν κατεβατά γιατί το θέμα τραβούσε και το αναγνωστικό κοινό διψούσε για λεπτομέρειες. Ήταν λοιπόν οι τυχεροί καλεσμένοι 150 που βρέθηκαν στον Άγιο Νικόλαιο των Δελφών και μάλλον περισσότεροι παρευρεθέντες το ίδιο βράδυ στο ξενοδοχείο Βουζά, όπου με αραχοβήτικο γλέντι γιορτάστηκε το ευτυχές γεγονός. Νταούλια και κλαρίνα σκορπούσαν τους λαϊκούς σκοπούς, ενώ προσφέρθηκε άφθονο κοκορέτσι, αρνιά σούβλας, φέτα παρνασού και μπακλαβάδες. Όλοι οι κάτοικοι των Δελφών, όπως ήταν επόμενο, βρίσκονταν στον δρόμο από το πρωί και το βράδυ φωταγωγήθηκε η πόλη. Η Αλίκη είχε φτάσει τα ξημερώματα με τον ιδιοκτήτη Τζάγκουαρ και αμέσως αποσύρθηκε στο διαμέρισμα αριθμός 50 του ξενοδοχείου μαζί με δύο ξαδέλφες της. Κρατήθηκε το έθιμο που θέλει η νύφη να μην συναντάει τον γαμπρό την παραμονή του γάμου και έτσι δεν συναντήθηκε με τον Μιχαήλ που είχε φτάσει νωρίτερα και αναποβόταν στο 402 δωμάτιο του ξενοδοχείου. Η Αλίκη ξύπνησε στη μία το μεσημέρι και αμέσως άρχισε το στόλισμα που κράτησε μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Αλίκη φορούσε μακρύ, νηφικό, μοντέλο του Ζινασί, ραμμένο στο ραπτικό οίκο Νίτσα από Σουά Σοβάζ, σε στυλ αμπέρ, με ουρά και πέπλο. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε κότσο και στολισμένα με ορχιδέες. Στην εκκλησία την οδήγησε ο αδερφός της. 60 χωροφύλακες στηρούσαν την τάξη στην εκκλησία. Η μητέρα της νύφης και οι γονείς του γαμπρού ήταν συγκινημένοι. Γαμπρός και νύφη, ψυχρεμότατοι. Δύο ιερείς και ο βοηθός του επισκόπου Άμφισσας. Καλεσμένοι ηθοποιοί όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, Χρήστος Τσαγανέας, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Πάρης, ο Αλέκος Ακελάριος και πολλοί άλλοι. Η Αλίκη έκοψε την τούρτα στο ξενοδοχείο Βουζά και προσφέρθηκε σαμπάνια. Όταν ύψωσε το ποτήρι της για να ευχαριστήσει για τις ευχές, η νύφη συγκινήθηκε και ξέσπασε σε λυγμούς. Το ζεύγος αποσύρθηκε στο διαμέρισμά του μέχρι τις 9, οπότε και άρχισε το αραχοβήτικο γλέντι. Η Αλίκη φορούσε πράσινη τουαλέτα και ντυμένη με παγέτες. Έφαγαν και χόρεψαν 200 περίπου άτομα. Η Αλίκη και ο Δημήτρης χόρεψαν ένα σόλο μπάλο. Οι γάμοι έγιναν Δευτέρα και την επομένη επέστρεψαν για να εμφανιστούν το βράδυ στο θέατρο Κεντρικών, όπου πρωταγωνιστούσαν στην Κολόμπ. Οι εφημερίδες έγραφαν ότι θα προσφέρουν μια ασημένια μπομπονιέρα στους θεατές. Παράνυφοι ήταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Τάκης Μακρύδης και η κινηματογραφική παραγωγή Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Έτσι κάπως τελείωσε αυτός ο παραμυθένιος γάμος που οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες είχαν την τύχη να τον δουν και στο ζουρνάλ των κινηματογράφων λίγες μέρες μετά, αφού ήταν πολλοί εκείνοι που πήγαιναν να δουν την ταινία Top Capi του Ντασέν με τη Μελίνα Μερκούρη, τον Πίτερ Ουστίνοφ και τον Μαξιμίλιαν Σελ ή Τα κορίτσια για φίλημα του Δαλιανίδη, μια έχρωμη ταινία, CinemaScope, που είχε γυρίσει ο Φίνος.

έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Κώστα του Μουσούρη, τίμησε ο δήμαρχος της Αθήνας, ο Γεώργιος Πλητάς, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων, ο Δημήτριος Κουζές, σε μια εκδήλωση που οργανώθηκε στα πλαίσια της παραστάσεως του έργου «Οι τρεις αδελφές του Τσέχο», το οποίο ανέβασε ο Θίασος Μουσούρη στο Θέατρο Αθηνών. Γενικά το θέατρο βρισκόταν εκείνη την εποχή σε άνθηση. Πολλά αξιόλογα έργα παίζονταν από τους αθηναϊκούς θειάσους και οι θεατρόφιλοι απολάμβαναν παραστάσεις για τις οποίες εγγράφονται εγκομιαστικά σχόλια. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός που οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες είχαν απολαύσει την Έλλη Λαμπέτη στο Θέατρο Διονύσια, στο έργο «Ξυπόλυτη στο πάρκο», που άρεσε πάρα πολύ. Ενώ ο καλλιτεχνικός οργανισμός Προσκήνιο, υπό τον Αλέξη Σολωμό, ετοίμαζε την επίσημη πρώτη του έργου του Φραγκίσκου Βέντεκιτ, «Λούλου», στο Θέατρο Βεάκη, με την Άννα Φόνσου, τον Γιάννη Αργύρη, τον Ανδρέα Φιλιππίδη, τον Νίκο Κούρκουλο, τον Δημήτρη Καλυβοκά, τον Λαβρέτη Διανέλο, στις αρχές του Φλεβάρη, στο Θέατρο Διονύσια, ανέβηκε το έργο του Τένεσι Ουίλιαμς, «Λεωφορείων ο Πόθος», με την ασύγκριτη Έλλη Λαμπέτη, τον νεαρό Κώστα Καρά, την Νίκη Τριανταφυλλίδη, τον Στέλιο Καπάτο, τον Βαγγέλη Καζάν, τον Σπύρο Καμπάνη, τον Γιώργο Μαρίνο, έναν θαυμάσιο νέο τραγουδιστή και ηθοποιό, και τον Δήμο Σαρένιο. Έλα όμως που στη ζωή καμιά φορά το παραμύθι της Λαχτοπούτας γίνεται πραγματικότητα και ένας πρίγκιπας παντρεύεται μια κοινή θνητή. Και όταν ένας πρίγκιπας παντρεύεται μια κοινή θνητή, προκαλεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρχίζει το ξετύλιγμα ενός παραμυθιού που εξάπτει και δικαιολογημένα αυτό που λέμε τη λαϊκή φαντασία. Οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες λοιπόν υπήρξαν μάρτυρες ενός τέτοιου γάμου στις 9 Φεβρουαρίου του 1965, αν και αυτός έγινε σε αυστηρά οικογενειακό περιβάλλον, στο παρεκκλήσι των ανακτόρων των Αθηνών.

Οι εφημερίδες έδωσαν αρκετές περιγραφές. Αποκάλυψαν πολλά μυστικά του τρυφερίου ειδηλίου του πρίγκιπα Μιχαήλ και της Μαρίνας Καρέλα και το δημόσιο αίσθημα πήρε μια μεγάλη ικανοποίηση, γιατί η νύφη μπορεί να ήταν βέβαια μια πλούσια κοπέλα, κόρη του γνωστού βιομήχανου Θεόδωρου Καρέλα, αλλά δεν έπαβε να είναι μια όχι γαλαζοαίματη, κοινή θνητή, και αυτό μετρούσε, αφού για μια ακόμη φορά μετά το ειδήλιο του Αλέξανδρου και της Ασπασίας Μάνου, ο έρωτας είχε νικήσει την αυστηρή παλατιανή εθιμοτυπία και τους τύπους που ακολουθούσαν με τα ευλαβίας οι βασιλικές οικογένειες. Ο Μιχαήλ ήταν ο τρίτος στη σειρά της διαδοχής του θρόνου, γι' αυτό και χρειάστηκε να πάρει ειδική άδεια από το βασιλιά για να παντρευτεί τη Μαρίνα, που δεν ήταν γαλαζοαίματη. Παράλληλα, υποχρεώθηκε σε παρέτηση του δικαιώματος να βασιλεύσει στον ελληνικό θρόνο. Ο Μιχαήλ θεωρείται ένας από τους πιο πλούσιους πρίγκιπες της Ευρώπης, γιατί είχε κληρονομήσει μεγάλη περιουσία από τη μητέρα του, τη Γαλλίδα πριγκίπισσα Φρανσκίσκη Ντεγκίζ. Η Μαρίνα ήταν και αυτή βέβαια μια πλούσια κοπέλα. Τους είχε ενώσει όμως όχι ο πλούτος, αλλά η πνευματική συγγένεια. Ο Μιχαήλ, που ήταν γεννημένος το 1939, έτρεφε μεγάλη αγάπη για τα γράμματα και η Μαρίνα για την τέχνη. Πατέρας του Μιχαήλ ήταν ο Χριστόφορος, γιος του Γεωργίου του Πρώτου. Είχε πεθάνει όταν ο Μιχαήλ ήταν μόλις ενός έτους. Ο μικρός πρίγκιπας είχε την ατυχία να μείνει ορφανός και από μητέρα σε ηλικία μόλις 14 ετών και από τότε ζούσε με τον αδελφό της μητέρας του Κόμητα των Παρισίων. Η Μαρίνα ήταν γεννημένη το 1940. Είχε πάει στη σχολή Φίλτσου, της άρεσε το σχέδιο και τα πρώτα μαθήματα τα είχε πάρει από τον Γιάννη Τσαρούχη. Βρέθηκε επίσης κάποια μέρα στο εργαστήρι σπουδαστήριο καλών τεχνών, τον Τέτσι Βακαλό, από το 1961. Πήγε στο Παρίσι, στη Σχολή Καλοτεχνών, ενώ ακολούθησε η Βιέννη, όπου σπούδασε ζωγραφική. Όταν μετά 2 χρόνια γύρισε στην Αθήνα, ο Δημήτρης Χόρν της πρότεινε να φτιάξει τα κουστούμια για την παράσταση του έργου του Τουρζάκη, Θωμάς ο Δίψυχος. Και μέσα σε μια νύχτα, η ταλαντούχος Μαρίνα ετοίμασε 100 μακέτες. Έτσι γεννήθηκε μια νέα σκηνογράφος. Το 1963, που ανέβηκε στο Θέατρο Κεντρικών το ημερολόγιο Νοστρελού, του Γκόγκολ με τον Δημήτρη Χόρν, η κριτική έγραφε ότι 2 είναι οι πρωταγωνιστές, ο Χόρν με το μονόλογο και η Μαρίνα Καρέλα με το εντυπωσιακό σκηνικό. Το ζεύγος των νεονύμφων επρόκειτο να μείνει στην Ελλάδα, στην έπαυλη Παπαστράτου, στην Εκάλη, όπου ο Μιχαήλ ζούσε μόνος από τον καιρό που είχε έρθει στην Ελλάδα και ετοίμαζε μάλιστα το διδακτορικό του στο δίπλωμα από την Πάντιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η ώρα είναι 4.

0: 2,1. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια.
1: Ο Αποστολής.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
2: Να είσαι καλά.
1: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης ΣΚΡΑ, είναι το μνημείο.

0: του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω της 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
1: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πειρεθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Το έδωσε Μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Οβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαμε εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους εμπετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
3: Τώρα τι με πεις να μου πεις. Ποιηματάκι.
2: Όχι, λέω.
3: Τι είναι αυτό τώρα.
2: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
3: Γραμμένα τα έχεις.
2: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
3: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
2: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να αποστολούν τα.
3: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι έχουν.
4: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
3: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
3: Ναι, ποια ώρα θέλετε, εσείς, άλλη ώρα θέλετε.
4: Όχι, αυτό.
3: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα.
4: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μας φημώσουν. Μένουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο που πούμε δύο πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
3: Πέστε, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 Μάη θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
3: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους.
4: Όχι, άλλα.
3: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει. Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
4: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μαΐου θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη πανελλαδικά, η πανσπουδαστική κίνηση εργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ. Λέω.
3: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά.
4: Όχι, αυτό θα γίνει.
3: Σα σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
4: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
3: Wow. Λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλένονται οι φοιτητές.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Όχι.
3: Άλλο.
4: Την αναθεώρηση του άρθρου 16.
3: Α, το είπε και αυτό.
4: Θα
3: ναι.
4: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
3: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Είναι πανεπιστήμιο αυτό.
4: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πανσπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους. Θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές σπουδές μας, που γεννά εγκλήματα.
3: Ωραίος, μου αρέσεις. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
4: Εσύ Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
0: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
1: Περιμένετε.
0: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
1: Αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
2: Κάντε ρε το στίχο αν σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
0: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
2: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
3: Αδυναμία.
4: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
2: Σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ο Κώστας.
2: Όχι ρε.
0: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
4: Διαγωγή Κοσμία.
5: Τρελοκόριτσο, μη ζητάς πολλά.
2: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τακατακατακατακατακατά.
0: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι.
6: Ο Βαγγέλης Επανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
0: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
6: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έφλε.
6: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
6: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
0: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
7: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
6: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό του Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
0: Είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
6: Γιατί ψοφήσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
0: Ναι, είναι.

0: Αποστόλη.
1: Χαίρετε τη Εσπέρα.
2: Χαίρετε, παιδε. Χαίρετε, πώ έχετε. Καλώ.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή τη Δευτέρα.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα τη περηφάνεια μαστίγιο στου προδότε Τζογλάνια, μαστίγιο στου φασίστε και Τζογλάνια.

0: μετανιά.
1: Αλλά στέκεσαι και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
2: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
3: Και είναι απολύτως αληθές.
1: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
4: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
4: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι, ισχύει.
1: Ναι, ναι, και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην υψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
4: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
4: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
4: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
5: Έλα.
4: Έλα.
5: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον οποίο απαντάει αυτή, «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
4: Καλό.
5: Τελεία. Γεια σας.
4: Γκολάκι, ωραίο.
6: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο στούντιο 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
4: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
6: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευσεις ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή, παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
4: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
6: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
4: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι. Οχο!
7: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
6: Όχι.
4: Να, έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
6: Άκουσα, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
4: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
6: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
4: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
6: Και γι' αυτό, βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε κι εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να έρθετε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως. Ούτε Capital Control.
4: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
6: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
4: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
6: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
4: Εγώ να δεις, έλεγε.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
2: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
1: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
2: Τι θα βάλουμε εμείς?
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή, δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί, απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου.
2: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
1: Ναι.
2: Α, κάτι έχω χάσει.
1: Ναι.
2: Ναι, θα το βάλουμε.
1: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου. Έχει μείνει πολύ.
2: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
1: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
2: Θα δούμε το όλα. Ναι, τι είμαι, δήμαρχος είμαι εγώ?
1: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
2: Πού το δώσαμε το Κούν?
1: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
2: Το Χόρν.
1: Και το κέρδισε μια κυρία?
2: Το Χόρν.
1: Α, το Χόρν, το Χόρν.
2: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
1: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
2: Τι ωραία.
3: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
2: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
3: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσιτσιτσο, το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
2: Πάπα.
4: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστος έχω.
5: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
2: Έλα.
6: Έχει δίκιο Κλεωμένης. Στην αλήθεια έλεγε.
7: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
2: Τι έπαθες?
6: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφέω. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
2: Να το. Και εγώ πήγα. Έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
6: Είδες, γι' αυτό βγάζουν να βγει να τα πει και η Λουκά.
2: Παράλογο? Δεν είναι παράλογο.
6: Η Λουκά πήρε.
2: Δεν πήρε. Είχε πάει, ποιος ξέρει.
6: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
2: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.
6: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
2: Εκεί οι διοργανωτές. Πώς ήρθαν αυτοί εδώ? Κάποιος έφερε.
6: Οι έρειες του Σατανά. Αυτοί που τους
2: έφερε. Ποιος έφερε? Χαίρομαι πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
6: Έτσι, είναι σατανιστές. Είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
8: Είστε όασπη. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπες, το ξέρεις?
2: Από τις Άλπες ή από τις Άλπιγγες?
8: Από τις Άλπιγγες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
9: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
2: Είναι αυτό που λέει, βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά. Από τα μαλλιά.
9: Βγάλε το μαντίλι.
6: Από τα μαλλιά.
9: Από τα μαλλιά.
10: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη η ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
2: Και καλά κάναμε.
10: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
2: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
10: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή, τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε, και το.
2: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
10: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα. Όχι, επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
2: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
10: Λέει από κάτω.
2: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
11: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
2: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
11: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
12: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
11: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που τα αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σα.
2: Να είστε καλά.
11: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργό που είχαμε.
13: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
11: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
2: Με την καλή έννοια.
11: Με την καλή έννοια, ναι, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
2: Α, εντάξει.
11: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι, ναι.
14: Η Ελένη Λουκά.
2: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: Είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Σατανά του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά του διαβόλου.
0: Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: και
0: θα
1: πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι αποστολή. Δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός
0: της Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά. Είστε, να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας,
0: πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης, τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
1: Ντροπή σου ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες ρε.
0: Τον έχει τραγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόρη.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, πες μου και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από αυτήν.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον μπαντεράκι από το άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί δεν ήμουν φορτωμένη. Τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρει όμω την παροιμία που λέει θα γυρίσει ο τροχό.
0: Προσδοκά να γαμίσει εσύ τώρα. Ναι, για πε.
4: Αυτό. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Περιμένω τι εκλογέ για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι για... που γαμίσει τα καλά.
5: Μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μη κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
0: Θα πάω εκεί, στην Άραπια, που με...

0: Αυτά, αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε. Σαν το θέατρο Χόρν, ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει. Πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια συγκεκριμένα αυτό... πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε. Εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω το τρώνε αμάσιτο. Λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο. Αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη, πλήρη και
0: βγάλτε τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτε.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε όπως το...
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτοί. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου δηλαδή, και σαν πάσχο.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Αποστόλη μου, γεια σου.
0: Γεια σου.
8: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
0: Με ποιον?
8: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
0: Ναι.
8: Αμα την πάτησα.
0: Γιατί?
8: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
0: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
9: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Σας ευχαριστώ.
8: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
0: Ναι.
8: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελο. Ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο. Και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, έχει, έχει, μην ανησυχείτε.
8: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
0: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
11: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
8: Θα έρθει και με
0: ιδέν. Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
8: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε. Να πώς κάνεις έτσι.
0: Δεν έχω, αλήθεια.
8: Υπάρχουν όμως άμα θες. Μην είσαι τσίπη, τόσα λεφτά βγάζεις.
0: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
8: Αλήθεια.
0: Ναι.
8: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαυραγωρίτικα.
0: Καλό μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
8: Να σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσανε ο Άδωνης.
0: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
12: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
13: Γεια σου, Αποστολή.
0: Γεια σου, λέ.
13: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
13: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
0: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
13: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα. Γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Α, για πες, τι λένε.
13: δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος σαν θερινός κινηματογράφος και μου λέει, μη μας λες άλλα, βάλε μας ο Κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν και εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να το δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβει να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε αμέσως και εμείς. Την εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
0: μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω όμως με αυτά και με αυτά ποια παράσταση θες να διαφημίσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
13: Αποστόλη Βαφαγιάννη and the Τσόλια Band, την Αρτέμιδα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και τι η λέτε. Λούτσα και η Αρτέμιδα και η Βραβρώνα.
0: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
13: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50 στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από το Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το Σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
13: Εσύ το αποφάσισες τελικά, θα έρθει.
0: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
13: Εντάξει, για δες το.
0: Κάπου θα το στριμώξω.
10: Αποστόλη,
0: έλα.
10: Από Χανιά, θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
0: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα, ωραία, εντάξει.
10: Ναι, μερακλείδικα, πολύ μερακλείδικα, εντάξει.
0: Οκ, okay, να το δούμε.
10: Ναι,
0: χαρά σου, κουράγιο.
14: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
14: Ευστάθιος.
0: Στάθη.
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλημάρμαρο.
0: Θα πας.
14: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
0: Μάλιστα.
14: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλημάρμαρο.
0: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
14: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
0: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
14: Γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
14: 87.
0: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
14: Ο παρόν, ο ομιλών.
0: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
14: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
0: Ναι, ξέρω τη σειρά.
14: 34,
0: ναι.
14: 33, 22.
0: 38 και 8.
15: 38 και 8. 39 και 9. 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
0: Τίποτα, τραγούδι.
14: 8 και 8, 16. Να φας τον γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
0: Να.
14: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
14: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
14: Πρόσεξέ το.
0: Οκ. Okay.
14: Στρίψιμο, καλημέρα.
16: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φίλε.
16: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
16: Είχε πιάσει. Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά έτσι, άγελα, ας πούμε, καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
16: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
16: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
16: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
16: Ναι, αυτός.
0: Το παιδί που μεγαλώνεις.
16: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
17: Σε μουά, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
17: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
17: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
17: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
17: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
17: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
17: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
17: Και ποιοι σημαίνει δηλαδή ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
17: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
18: Έλα, Αποστόλη μου.
19: Έλα, φιλέ.
18: Λατρεύω του Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπου δεν του πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω αν τα ξέρει με τον τραγουδιστή του που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνει για ποιου μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά τι συναυλίε του πηγαίναν οι εργάτε, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλε. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφέ πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο Μετάλλικα να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Θυμίζω ο Ρότζερ Γότερ, θυμίζω ο Μπρους Σπρίγκστιν, θυμίζω του Ρέιτζ Ντέντε Μασίν και όλου αυτού γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
20: Κατάλαβε γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα.
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
20: Άκουσε να δει. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίναν οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τα άλλα. Και αυτά πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν να κολοτρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
20: Και ειδικά τώρα, που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
20: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
0: Δεν έχει ανάγκη ζωή.
21: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
20: Τσίπρα Δαγκωτό.
22: Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόνα.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
22: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
0: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
22: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόνα.
0: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί, τις ζηλιάρδες.
22: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
22: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
0: Α,
22: ότι η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής, να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστεί.
0: Α, έχουν και αποψούλα. Α, και άποψη.
22: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
0: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
22: Κοσμάς ετολός εκεί.
0: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Γεια, καλά.
0: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
1: Πώς?
0: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
1: Α, μάλιστα.
2: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
3: Μπράβο!
0: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
1: Αχα.
4: Γεια σας Αποστόλη.
1: Γεια.
4: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι και να το το ίδιο συνδικάτο.
5: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
4: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τις πλήρες. Και λέω κι εγώ, αφού θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Και, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
1: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
1: Εκεί έπρεπε.
4: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
7: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
7: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
8: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
8: Λέει, μιλάμε καύλα.
1: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
8: Μεγάλη καύλα.
1: Δεν χορταίνομαι.
8: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη τη διαδρομή. Δεν έχω φτάσει στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
1: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
8: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σαν λεφένια. Καλά, τα ρήφα μιλάμε μεγάλου μαλάκα, έτσι.
1: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
8: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
8: Να είσαι καλά, Αποστολή μου και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
1: Έτσι το λέω απ' έξω απ' έξω, δεν παίρνει χαμπάρι.
8: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
1: Αχα. Λοιπόν,
8: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
9: Κουκουέ δαγκωτό.
8: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
10: Everyday μαλακία.
11: Ο Αποστόλης.
1: Ο Αποστόλης.
11: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
1: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
11: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
1: Αυτό ο σκοπός.
11: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
1: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και η ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
11: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
11: Βέβαια.
1: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
12: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
1: Καλησπέρα.
12: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
1: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
12: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Τι είπα, σπουδαστικοί να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτη και η νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, θα βγει ο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
1: Να πας.
13: Ωραία. Στο καλό.
14: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
14: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούσω παρμελοφρένια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
1: Οπα, δάκτυλος.
14: Κάποια προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
1: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
14: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
3: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου, φίλε.
3: Θέλω κάτι. Δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσίου ομιλεί. Το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
1: Πού πάει?
3: Επειδή έρχεται ο Αλέξης γι' αυτό. Μπορεί να ξέρω εγώ.
1: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα. Όπου να είναι δηλαδή.
3: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα. Τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
10: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
1: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
3: Έχει το ηγέτη. Ασφαλώς.
1: Εντάξει.
3: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κόλλημα πάρα πολύ.
1: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
13: Έλα ρε Αποστόλη.
1: Έλα.
13: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
1: Ξέρω.
13: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
1: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
13: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Πού
1: σκέφτομαι. Α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρεί.
13: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φω.
1: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
13: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, Ελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
1: Πολύ μυστήρια.
13: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
1: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
13: Πούντο.
1: Να το.
13: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
1: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
13: 25 εκατομμύρια.
1: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
13: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
1: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
13: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
1: 25
13: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
1: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
13: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
1: Ναι, ναι, έτσι πάει.
15: Ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουμε μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα κομμενικά του.
1: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
15: Έλατε.
1: Δηλαδή, ό,τι να είναι ακούμε πια.
16: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο Γνωσταλλοφωνία, ο παριστάμενο υπουργό υγεία, θα παραδώσουν στου διαδόχου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
15: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
1: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
17: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντω. Το λέω.
1: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
17: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντω γκόμενα έχει.
1: Δεν το ξέρω.
17: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντω. Το ξέρω εγώ.
18: Γεια σου, με τη μία.
1: Ναι, γεια, τι θες.
18: Είμαι ηχολήπτης.
1: Έλα.
18: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον.
1: Όπα.
18: Όπα.
1: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
18: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
1: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή και την έχει γλυκάνει.
18: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
1: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
18: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
1: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
19: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
20: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
1: Εσύ έστειλες τον ντρόουν.
20: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
1: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
20: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλει.
1: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι. Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
20: Είμαι παντρεμένη.
1: Άσε τα παντρεμένη. Με τον Κλειωμένη είσαι παντρεμένη.
20: Βέβαια.
1: Κι ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες. Τέλος πάντων.
20: Είμαι παντρεμένη γυναίκα. Είμαι άνθρωπος του Θεού.
1: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες ή παντρεμένες, ξέρω. Και παντρεμένη.
20: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
1: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
20: Που λες είναι ψέματα. Ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
1: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτό συμπτωματικά.
20: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
1: Με τι?
20: Είσαι το τέλος σου του.
1: Με τι πολεμάς λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
20: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
1: Στο γουδί στην κόλαση.
20: Του φέκι.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
20: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο σατανάς τα λέει. Δεν τρέπεσαι.
1: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
20: Αλλά ο πατέρας ο σατανάς τα λέει αυτά.
1: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω σατανάς, έξω.
2: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
20: Παλιοκουμούνι.
1: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
20: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
1: Και ποιος έρχεται?
20: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
1: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
21: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Όλα σωστό, γάστρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και να αποδείξουμε ότι κάπου εκεί έξω συνεχίζει και χτυπάει η καρδιά της πραγματικής Ελλάδος.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι κι αν είσαστε, όπου κι αν είσαστε, ό,τι κι αν κάνετε, γιατί ξεκινάει Σαββατοκύριακο. Ξέρω, πολλοί δουλεύουν και σήμερα, πολλοί όμως είναι αυτοί που δεν εργάζονται και θα εκμεταλλευτούν αυτό το όμορφο διήμερο για να έρθουν πιο κοντά στη φύση. Εμείς ως εκπομπή είναι η μόνιμη εποδός αυτή, επαφή με τη φύση. Πάρτε τα παιδιά, πάρτε τα βουνά, δείξτε τους πώς είναι τα δέντρα, πώς είναι τα λουλούδια, πώς είναι οι αγελάδες, πώς είναι οι κότες. Για τα παιδιά των πόλεων δεν το ξέρουν ούτε αυτό. Νομίζουν ότι η κότα είναι αυτό το ροζ πράγμα που είναι στο κουτάκι, στο σούπερ μάρκετ. Μην γελάτε, έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Δεν έχουμε πια ούτε κτηνοτρόφους, δεν έχουμε αγρότες. Έχουμε μαζευτεί 5 εκατομμύρια σε αυτό εδώ το τσιμεντοδάσος και άλλο 1 εκατομμύριο στο τσιμεντοδάσος της Θεσσαλονίκης. 90,1 παραπολιτικά μας ακούει το ένα τσιμεντοδάσος, 107,7 Status FM μας ακούει το μικρό τσιμεντοδάσος που πάει στα χνάρια τα δικά μας. Και να ξέρετε ότι εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι η ζωή δεν βρίσκεται στις πόλεις. Αυτό να το ξέρετε, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας πούμε εδώ ότι όπως σε κάθε εκπομπή και σήμερα ισχύουν οι κληρώσεις. Στο 693-669-4641 στέλνετε μήνυμα, ονοματεπώνυμο και περιοχή και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Α300, το τελειότερο μηχάνημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων και όχι μόνο. Για όλους αυτούς που δεν είστε κυνηγοί και μας ακούτε, βρίσκει και το δικό σας σκυλάκι, δεν έχει ρατσισμούς, δεν πάει να πει ότι βρίσκει μόνο τα κυνηγόσκυλα. Είναι η συσκευή η οποία σας βοηθάει να μην χάσετε ποτέ το σκυλάκο σας, αν το βγάζετε χωρίς λουρί βόλτα και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να κυνηγήσει μια γάτα, μπορεί να το κυνηγήσει ένας άλλος σκύλος, μπορεί να περάσει τον δρόμο και μετά να μπορείτε να το βρείτε με τίποτα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το μηχάνημα, είναι το πιο αξιόπιστο που υπάρχει και εμείς σας το προσφέρουμε αξίας 900 ευρώ, σας το προσφέρουμε δωρεάν ένα κάθε μήνα για τους ακροατές της εκπομπής, προσφορά της αντιπροσωπείας, επίσημα της αντιπροσωπείας της Garmin στην Ελλάδα. 90,1 παραπολιτικά FM, 107,7 Status FM Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι σταθμοί της περιφέρειας που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα, για να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση σήμερα, γιατί έχουμε καλεσμένο. Έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο που αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μιλάμε αφρικανικές όπως είναι η Ελλάδα, για σοβαρές χώρες μιλάμε, αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ήταν διάσημος. Θα τον προσκαλούσαν σε όλα τα πάνελ στα οποία θα θέλανε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πραγματικά, έχουν μάλλον πραγματικά πλάνα από το πώς λειτουργεί η φύση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε το Netflix της φύσης στους ελληνικούς υπολογιστές και στις τηλεοράσεις. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό, είναι σε πολύ λίγο μαζί, βάλτε καφέ και θα ακούσετε πράγματα και θάματα που γίνονται εκεί έξω και μόνο αν βάλεις μικροκάμερες μπορεί να τα δεις.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μαμά ζω. Ο Σταύρος Φλώρος δεν χάνει το χαμόγελό του. Φωτογραφίες του από το νοσοκομείο μετά τον ακροτηριασμό του στον Άγιο Δομήνικο. Φεύγει σήμερα για Αμερική. Τέλος του Survivor. Ακύλα φέρτο, φωνάζει όλη η χώρα. Σήμερα ο μεγάλος τελικός στην ΕΡΤ με Ελλάδα και Κύπρο. Μυστήριο η πτώση στο κενό των δύο 17χρονων. Τα δύο κορίτσια είχαν καταναλώσει βότκα πριν το απονενοημένο διάβημα. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα σημειώματα, τα κινητά και οι τελευταίες ώρες. Αγωνία για την κοκόμαστρο Κώστα. Δίνει νέα μάχη για την υγεία της με την οικογένειά της στο πλευρό της. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. 7 σούπερ τροφές που καίνε το λίπος. Φρούτα, βρώμη, αυγά, λαχανικά, όσπρια, ξηρή καρπή και ψάρια για τούρμπο μεταβολισμό. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και σήμερα έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση ακόμη και στον τίτλο της εκπομπής, καθώς στόχαστρο βέβαια είναι και αυτό, αλλά είναι βαθύτερο, είναι αυτό που φέρνει, μεταφέρει τη μαγική εικόνα σε όλους μας, γιατί αυτό κάνουν οι κάμερες. Οι κάμερες ποιο σκοπό έχουν? Να κρατήσουν αναμνήσεις, να κρατήσουν αποκλειστικά γεγονότα, να κρατήσουν μοναδικές στιγμές και να τις μεταφέρουν όχι απλά στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, αλλά να τις αποδικεύσεις κιόλας, να τις βλέπεις όποτε τις έχεις ανάγκη. Αυτό κάνει η κάμερα και αυτό κάνουν οι ντοκιμαντερίστες. Έτσι είναι η σωστή λέξη, δύσκολη, αλλά τη βρήκαμε. Και αυτή είναι και η δουλειά ενός Έλληνα. Έχουμε έναν Έλληνα, ο οποίος γυρίζει κυνηγετικές ταινίες. Ο μέσος κάφρος που ακούει την εκπομπή θα πει ναι, ναι, ο δολοφόνος τραβάει τον άλλο δολοφόνο που σκοτώνει τα πουλάκια. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Αν δεις την αρχή μόνο, δεν χρειάζεται να πας παρακάτω, την αρχή μόνο μιας ταινίας του Πέτρου Μουσούλη, γιατί γι' αυτόν μιλάμε, θα καταλάβεις ότι η προσέγγιση δεν έχει καμία σχέση με τη μέση φαντασίωση του κάθε άσχετου με το κυνήγι και την πραγματική επαφή με τη φύση. Ο Πέτρος παίρνει την κάμερά του, έχει και κουράγια, γυμνάζεται κιόλας, παίρνει την κάμερά του και ακολουθεί υπερδικοκυνηγούς, μπεκατσοκυνηγούς, γουρουνοκυνηγούς, μπαίνει μέσα στα πυκνά, γδέρνει το σώμα του, κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να πάρει τα πλάνα. Τώρα που υπάρχουν και τα ντρόν, θα πω και τα ντρόν σου δείχνει και από πάνω, όχι μόνο τη φάση του κυνηγίου, αλλά και την ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου. Είναι αυτό που είπαμε, είναι αυτό που έχουμε χάσει. 5 εκατομμύρια εδώ και 1 εκατομμύριο Θεσσαλονίκη, 6 εκατομμύρια φυλακισμένοι. Τι έχουν μείνει? 4 εκατομμύρια ηλικιωμένοι, οι οποίοι διασκορπίζονται στην υπόλοιπη χώρα. Ο Πέτρος πηγαίνοντας εκεί μας θυμίζει ποια είναι η πραγματικότητα. Και τι άλλο έχει κάνει, θα το πούμε συνέχεια. Καλή σου ημέρα, Πέτρο.
3: Καλημέρα, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
2: Δεν είναι καλή η πραγματικότητα
3: της εκπομπής σου.
2: Να είσαι καλά, την πραγματικότητα μεταφέρω. Πες μου εσύ πώς έφαγες τη φλασιά, να το πούμε, πως το λέει και η νεολαία, και πήρες την κάμερα και πήρες τα βουνά.
3: Εν έτη 2005-2006, πριν περίπου 20 χρόνια, επειδή μου άρεσε να κυνηγάω πολλές φορές μόνος με το σκύλο στα βουνά, έπαιρνα μαζί μου κάποια τότε ερασιτεχνική κάμερα μικρή, να βιντεοσκοπώ κάποιες προσωπικές στιγμές, τις οποίες είχα κρατήσει για τον εαυτό μου.
2: Να κρατήσει αυτήν την ομορφιά που έβλεπες.
3: Ακριβώς αυτό που περιέγραψες εσύ στην αρχή της εισαγωγής σου. Μετά ήρθε ο καιρός, ο οποίος αυτό το πράγμα έγινε λίγο πιο επαγγελματικό. Προσπάθησα να κάνω πιο σωστά τη δουλειά αυτή για τον εαυτό μου πάντα. Και σιγά σιγά ξεκίνησε αυτό το μικρόβιο, το οποίο προσπαθούσα κάποιες στιγμές να τις αποθανατίζω με την κάμερα. Αυτό ήρθε και έδεσε το 2007, όπου ξεκίνησα επίσημα τότε το προσωπικό μου, ας πούμε, επαγγελματικό σημείο, και μέχρι σήμερα κινούμαστε επαγγελματικά σχεδόν 20 χρόνια.
2: Είναι...
3: Απλά ξεκίνησε από το μικρόβιο του κυνηγίου, εννοείται, έτσι.
2: Γιατί του κυνηγίου, δεν αλλά και την ανάγκη να κρατήσεις τις στιγμές. Αλλιώς δεν θα είχες ξεκινήσει.
3: Εννοείται αυτό, ναι. Εννοείται. Και να πω και κάτι άλλο που ξέχασα, σημαντικό, γιατί αυτό με έκανε, αυτό όλο είναι το πιο σημαντικό που ξέχασα και ζητάω συγγνώμη για κάτι. Με έκανε ένα σκύλος να το κάνω. Οι ικανότητες ενός σκύλου.
2: Σημαντικό αυτό, έτσι, που λες τώρα.
3: Δηλαδή οι ικανότητες του κυνηγόσκυλου που είχα τότε, ένα σέτερ αγγλικό, το Mark. Αυτός ο σκύλος ήταν κάτι εξαιρετικό, ο οποίος με έκανε να πιάσω κάμερα. Δηλαδή με ποια έννοια, ότι ναι, κυνηγούσα μπεκάτσες, έβλεπα τόσες πολύ όμορφες, τόσο πολύ όμορφες στιγμές, που είπα κάποια στιγμή να ξεκινήσω να τις αποθανατίζω. Όταν πήγε 3 χρονών, έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή αυτό ήταν η αρχή. Γιατί ξέχασα το πιο σημαντικό σημείο που δεν θα έπρεπε.
2: Όχι, με τίποτα, γιατί αποδεικνύεις αυτό που λέμε, πόσο σημαντικός είναι ο σκύλος τελικά στη ζωή όλων, όχι μόνο του κυνηγού, που φαντάσου τι σε ανάγκασε να κάνεις, εντάξει, αυτό είναι
3: εκπληκτικό. Για μας ο σκύλος, το σκυλί στο κυνήγι, είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Έτσι, μας παρασέρνει να πηγαίνουμε στο κυνήγι, μας κάνει να χαιρόμαστε, περνάμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, δηλαδή θέλουμε να έχουμε σκυλιά τα οποία να είναι μέλη της οικογένειάς μας και τα προσέχουμε σαν να είναι μέλη της οικογένειάς μας.
2: Ναι, αυτή η ατάκα σου είναι και αφιερωμένη σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι η κυνηγή είναι η κακή στην εποχή της
3: κυνηγίας. Κοίταξα, δούμε αυτό, να πω κάτι όμως, μπορεί να μην έχουν και άδικο, γιατί παντού υπάρχουν εξαιρέσεις.
2: Πάντα θα υπάρχουν. Εδώ στην εκπομπή αυτό το λέμε συνέχεια. Ένα 20%. Και το λέω, εντάξει, εγώ δεν το κρύβω. Ένα 20% όπως σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα χόμπι, σε όλες τις δραστηριότητες. Δεν είναι σωστή.
3: 20% να κρυφτούμε. Εντάξει, για μένα είναι λίγο υψηλό το.
2: Το δίνω, εγώ επίθεση. Εγώ επίθεση πάντα δίνω υψηλό ποσοστό. Δεν δίνω, δίνω 15 που λένε οι στατιστικές.
3: Θεωρώ ότι ο κοινόφιλος κυνηγός, έτσι. Γιατί όταν ο άλλος δεν είναι κοινόφιλος, δεν είναι και στη ζωή του.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Ο κοινόφιλος κυνηγός. Τα σκυλιά τα έχει, είναι μέλη της οικογένειάς του. Τέλος. Αυτό τα λέει όλα.
2: Μα δεν είναι από κάτι άλλο σκύλος. Αυτό είναι μέλος της οικογένειας.
3: Ναι, τέλος. Από την πέρα, ό,τι και να πούμε εμείς ή να πούνε κάποιοι άλλοι είναι λάθος.
2: Και είναι λίγο. Πάμε τώρα όμως στο επόμενο βήμα. Γιατί γι' αυτό σε φωνάξαμε σήμερα. Εσύ λοιπόν είχες τις ταινίες σου. Γύρναγες ταινίες. Τις πούλαγες σε όσους ενδιαφέροντα και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Αλλά κάποια στιγμή διαπίστωσες ότι οι εποχές αλλάζουν. Και βλέποντας μια μέρα Netflix, να το πούμε έτσι λαϊκά, σκέφτηκες γιατί να μην φτιάξω το Handix. Και έκανες το βήμα το απίστευτο να φτιάξεις ένα Netflix με κυνηγετικές ταινίες. Αυτό δεν το είχε, όχι απλά δεν το είχε σκεφτεί κανένας, δεν τολμούσε να το βάλει στο μυαλό του ούτε καν σαν φαντασίωση. Και πέρασες σε αυτό το στάδιο στο οποίο από το κινητό του, από την τηλεόρασή του, από την οθόνη του υπολογιστή μπορεί ο άλλος όποια ώρα της ημέρας του τη δώσει, αν είναι συνδρομητής σου, να μπει μέσα και να απολαύσει κάτι πολύ όμορφο. Και αυτός είναι ο σκοπός.
3: Αντώνη, κοίταξε, το 2007 μέχρι το 2024 υπήρχε τεχνολογία του DVD και μάλιστα εμείς στην Ευρώπη είμαστε από τους τελευταίους, εγώ δηλαδή προσωπικά είμαι τους τελευταίους που χρησιμοποίησε DVD από το 2018 και μετά 19 άρχισε να καταργείται το DVD στις ταινίες που βλέπουμε στο σινεμά και υπήρχε πλέον το ψηφιακό μέσο που ήταν ας πούμε οι διάφορες πλατφόρμες τύπου Netflix που ξεκίνησε το Netflix. Το 2024 εγώ αυτό το γέννησα από τότε που βγήκε το Netflix το 2017-18 όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά. Μου ήρθε σαν ιδέα ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτή την τεχνολογία να έχουμε μια πλατφόρμα η οποία να είναι streaming on demand και να μπορεί ο άλλος να βλέπει όποτε θέλει κάποια ταινία. Αλλά επειδή τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να πραγματοποιηθεί, το καθυστέρησα και μέχρι να βάλει και ο Έλληνας στο σπίτι του μια smart TV. Είναι σημαντικό να υπάρχει smart TV για να μπορέσει να υπάρχει μια διαπλατφόρμα.
2: Αλλιώς δεν δουλεύει.
3: Ακριβώς. Οπότε όταν βγήκε το Netflix. Εγώ σημείωσα τότε σε ένα χαρτί εδώ πέρα στο γραφείο μου ένα αντίστοιχο Netflix, το Handflix. Handflix. Όμως το 2024 που πήγα να πάρω, έκανα τότε όμως το λάθος και δεν κατοχύρωσα το domain. Οπότε το επόμενο στάδιο που μου ήρθε σαν ονομασία είναι το Handix. Handix.
2: Ναι.
3: Handix να θυμίζει λίγο Netflix και να είναι σχέση με το κυνήγι, να έχει σχέση με το κυνήγι. Οπότε έφτιαξα αυτή την πλατφόρμα το Handix TV, στην οποία μέσα υπάρχουν όλες οι ταινίες από 2007 μέχρι και σήμερα και μπαίνουν συνέχεια καινούριο υλικό, ώστε να μπορεί κάποιος να γραφτεί και να δει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στο κινητό του, στο υπολογιστή του, στο Smart TV.
2: Όποια ώρα της ημέρας μπορεί.
3: Όποια ώρα της ημέρας και ακριβώς. Και αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2025. Είμαστε περίπου στο 8 μήνες στον αέρα αν δεν κάνω λάθος. Και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά, ευτυχώς, γιατί ο κόσμος το αγκάλιασε, μπορώ να πω.
2: Ήταν παρακινδυνευμένο αυτό που έκανες, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Ξέρω ότι στοιχίζει πολλά χρήματα.
3: Ακριβώς. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο ελληνικό. Γιατί αν πάρουμε κάποιες πλατφόρμες που παίζουν ταινίες στο σινεμά, στο Netflix, κάποιες άλλες, αυτές είναι όλες τιμένες στο εξωτερικό. Μιλάμε για μεγάλα budget, για μεγάλα νούμερα. Εδώ στην Ελλάδα είναι η πρώτη πλατφόρμα streaming on demand, που συνδρομητική, που υπάρχει και φτιάχτηκε το 2025 τον Σεπτέμβρη μήνα. Βγήκε στον αέρα. Και είναι η δικιά μας το Handix.
2: Κάνουμε μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή. Βεβαίως. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Γι' αυτό σου το τόλμημα, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λαθασμένο. Θα τα πούμε συνέχεια.
3: Έγινε, σε ευχαριστώ.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, ξημερώνει Σάββατο, ακόμη έξω είναι σκοτεινά, βέβαια έχει αρχίσει και μεγαλώνει η μέρα και αυτό μας αρέσει πολύ. Εκμεταλλευτείτε τη, βγείτε στην Ήπεθρο, βγείτε στη φύση, πάρτε και τα παιδιά μαζί σας και σήμερα σας έχω και μια άλλη πρόταση. Όταν δεν μπορείτε να βγείτε για κάποιο λόγο στη φύση, ούτε να πάρετε τα παιδιά μαζί, μπορείτε άφοβα να τους βάλετε στην τηλεόραση, στη μεγάλη πλέον Smart TV, να τους βάλετε να δουν κυνηγετική ταινία. Μην τρομάξτε, μην αρχίσουν οι μαμάδες και παθαίνουν ιστερίες, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος γυρίζει κυνηγετικές ταινίες, οι οποίες θυμίζουν ντοκιμαντέρ του... το αείμνηστο του Αγγελόπουλου, που απλά αντί να ασχολείται με τους, με τους αντάρτες, ασχολείται με τους κυνηγούς, όπως το ακούτε. Είναι ανάλογου επίπεδου κινηματογραφικά οι ταινίες του. Καλή σου ημέρα, Πέτρο, και πάλι.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα.
0: Θέλω να συνεχίσω την κουβέντα μας, έφτιαξες το Handix. Μπαίνει ο άλλος μέσα. Πες μου κάτι, αν τώρα μας ακούει κάποιος, μπαίνει στο... στην Google να ζητάει Handix και το έχει όλες τις πληροφορίες, έτσι δεν είναι, να δει πώς μπορεί να γραφτεί.
1: Ναι, υπάρχει το landing page, δηλαδή που σε εξηγεί το Handix ότι είναι μια πλατφόρμα on demand, ότι μπορεί να δει όλα αυτά που είπαμε και έχει μια, κάνει μια περιήγηση, είναι ανοιχτή σε όλους το πώς λειτουργεί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εκεί υπάρχουν τρία πακέτα τα οποία μπορεί να επιλέξει κάποιο τρίμηνο, εξάμηνο ή ετήσιο να κάνει την εγγραφή του. Και από εκεί πέρα το ξεκλειδώνει όλες τις ταινίες και βλέπει σε όσες συσκευές θέλει και όποια ώρα θέλει και όσες φορές θέλει, παρακολουθεί τις ταινίες. Από εκεί πέρα θυμίζει αυτό που είπαμε το Netflix, να το πω έτσι.
0: Πες μου κάτι, ένας που μας ακούει τώρα και αφισβητεί αυτά που λέω, αυτό που λέω εγώ, όχι εσένα. Και μπαίνει στο Google, πατάει Handix, θα δει και δείγμα ταινιών σου, έχεις αφήσει ανοιχτό.
1: Βεβαίως,
0: υπάρχει κάτι,
1: όταν,
0: υπάρχει.
1: Όταν θα περιηγηθεί στο Handix TV, στο landing page και προχωρήσει ας πούμε τον κέρσο να πιο κάτω και περιηγηθεί λιγάκι, σκρολάρει που λέμε, θα δει από κάτω ταινίες του μήνα ή ας πούμε οι καινούργιες ταινίες που έχει σαν δείγματα. Εκεί πάνω είναι κλειδωμένο βέβαια το περιεχόμενο, αλλά όταν πατήσει τον οδηγεί στο τρέιλερ.
0: Ναι, αυτά, θα δει τρέιλερ, μπράβο αυτό.
1: Θα δει τρέιλερ τα οποία είναι δείγματα της
0: ταινίας. Κάντε το, εσύ μας ακούτε τώρα, κάντε το. Πατήστε να δείτε τρέιλερ και θα με θυμηθείτε. Πες μου τώρα, μια και λέμε για όλα αυτά, θυμήθηκα το Netflix, γιατί έχει κάνει και η κρατική μας η ΕΡΤ. Δεν σε έχει φωνάξει κανείς να σου ζητήσει έστω μία από τις πιο, να την πούμε έτσι, επιστημονικές ταινίες, γιατί εσύ έχεις κάνει και το ασύλληπτο, έχεις βάλει μικροκάμερες σε φωλιές ζώων, yeah, όπως είναι η ορεινή πέρδικα, για να πάρεις πλάνα από τη ζωή τους, κάτι που δεν έχει κάνει ίσως κανένας. Φυσιολάτρης σκηνοθέτης που πουλάει τα προϊόντα του στην κρατική τηλεόραση. Δεν σε έχει φωνάξει κανείς να ζητήσει κάποια ταινία στην αγορά, έστω γιατί με τα μεσονύχτια ζώνη, γιατί η ΕΡΤ 3 όταν έβαζε κάποτε κυνήγι το έβαζε μετά τις 12.30 τη νύχτα.
1: Αυτό που λες, το συγκεκριμένο project ήταν το 2015,
0: ένα σύλληπτο project
1: όπου καταγράψαμε δύο σπάνιες στιγμές, δύο φωλιές της ορεινής πέρδικας σε ένα βουνό της Πελοποννήσου στα 1800 μέτρα.
0: Στα 1800.
1: Μείναμε 25 μέρες στο βουνό με αντίσκηνα και εξοπλισμό ανάλογο τότε για να μπορέσουμε να καταγράφουμε 24 ώρες το 24ωρο τη διαδικασία της φωλιοποίησης, η οποία κρατάει περίπου 21 μέρες, όταν δηλαδή πέρδικα αρχίζει και κλώθει τα αυγά που λέμε, μέχρι που βγήκανε τα, μέχρι που θα ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση και θα βγουν τα πεντρικόπουλα. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής παράδοξο, το οποίο πραγματικά αυτό όσα χρόνια και να το προσπαθήσει κάποιος συνάδελφος ή επαγγελματίας είτε οτιδήποτε, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχει. Ήταν το τυχερό και το άτυχο βέβαια, ότι στη μία από τις δύο φωλιές έγινε επίθεση από το αποκουνάβι νηφίτσα. Οπότε, όταν οι πέρδικες και οι δύο είχαν φτάσει η μία στη 17η μέρα, που σημαίνει ότι ήθελε άλλες 4 μέρες για να ολοκληρωθεί και να βγουν, ήταν 11 αυγά, 11 πεντρικόπουλα, δέχθηκε επίθεση από ένα κουνάβι, το οποίο στις κάμερες φαίνεται η μάχη που δίνει η πέρδικα, η μάνα, με με αυτό το ζωντανό κυνηγό της φύσης που είναι το κουνάβι, όπως ξέρουμε όλοι και κάνει αυτές τις ζημιές. Και τελικά βέβαια νικάει το κουνάβι και τρώει τα αυγά. Έτσι, αλλά αυτό όμως ήταν μια στιγμή πολύ σπάνια που δεν μπορείς να την κινηματογραφήσεις εύκολα.
0: Τα έχει αυτά η φύση. Εσύ κατάφερες και το έδειξες. Την πραγματικότητα αντιπροσωπεύει.
1: Το έζησα μόνο μου στο βουνό μετά από 17-18 μέρες. Καταλαβαίνεις ότι όταν είδα αυτό την επίθεση, έτρεξα να σώσω τη φωλιά, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά. Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Είναι ο νόμος της φύσης αυτός, όπως το ξέρουμε. Και μετά έμεναν 6 μέρες για να ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση στην πρώτη φωλιά. Καταλαβαίνεις ότι ήμασταν σε εγρήγορση, γιατί τότε είχα την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη του Μαθιόπουλου, ενός γνωστού κυνηγού, ο οποίος αυτός είχε ανακαλύψει τις φωλιές, να το σημειώσουμε με μεγάλο αγώνα. Και μετά ήμασταν για 6 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση. Ήμασταν ξάγρυπνοι, είχαμε λάβει τα μέτρα μας, μην τυχόν συμβεί και το άλλο στην άλλη φωλιά. Θέλαμε να δούμε δηλαδή το πώς γεννιέται η ζωή στο βουνό.
0: Βέβαια.
1: Και ένα πρωινό μετά την έκτη μέρα, περίπου 5.30 το πρωί, όπως εγώ ήμουν σκοπιά εκείνη τη στιγμή, είδα μέσα στη φωλιά το πρώτο κεφαλάκι, πετάχτηκε και έσκασε το πρώτο αυγό. Όλα αυτά βέβαια είναι κινηματογραφημένα.
0: Εντάξει, και είναι συγκλονιστικές στιγμές αυτές,
1: ναι,
0: που έζησες.
1: Και μετά είδαμε ακριβώς πώς ένα αυγό πεταγόταν και έσκαγε και έβγαινε το Περδικόπουλο, και πώς η μάνα και η ίδια η φύση, η μάνα η Πέρδικα, αμέσως για να προστατευτεί, σε περίπου 5 λεπτά, 10 λεπτά, όταν βγήκαν όλα τα αυγά, είχαν σκάσει όλα τα αυγά, αμέσως παίρνει τα Περδικόπουλα και βγαίνει από τη φωλιά για να αλλάξει μέρος. Για να μην αυτό, γιατί μετά προκαλεί μετά μεγάλη μυρωδιά στο γύρο περιβάλλον, οπότε είναι πολύ εύκολος στόχος για τους θηρευτές. Για τους άγρους θηρευτές εννοώ, έτσι. Και τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα το λέω τώρα, το ζω, γιατί είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι
0: μα
1: κάτι
0: είναι.
1: Το οποίο.
0: Και πρόσεξε, την έχεις αποτυπώσει. Όποιος δει αυτή την ταινία.
1: Ναι,
0: θα τα δει αυτά που λες τώρα.
1: Πέρδικα, είναι αφιερωμένο στην Πέρδικα, στην ορεινή Πέρδικα.
0: Στην ορεινή Πέρδικα, που λέγεται και επιστημονικά ελληνική Πέρδικα.
1: Στην λατινική γλώσσα.
0: Αλέκτορης Γκρέκα.
1: Έτσι, το οποίο είναι το εθνικό μας πτηνό.
0: Έτσι. Αυτό είναι εκπληκτικό.
1: Και βέβαια έχουν γίνει και άλλες παρόμοιες, όχι τόσο πολύ όσο στον ελληνικό θύραμα, με την Πεκάτσα, ένα αποδυτικό θύραμα, το οποίο έχει γίνει και εκείνα ωραίο τύπο ντοκιμαντέρ, και διάφορα άλλα.
0: Μα προσπαθείς πάντα, και άσχετη να είναι ταινία, να είναι ένα γουρνοκυνήγι στην Πελοπόννησο, προσπαθείς πάντα με τα πλάνα σου, με την έναρξή σου, με τη μουσική που βάζεις, θα το πούμε και αυτό, προσπαθείς πάντα να αποδείξεις την αξία της υπαίθρου, τις παραδόσεις μας εκπροσωπούν και μας έχουν καθορίσει, και να αποδείξεις όλα αυτά τα οποία δυστυχώς κανείς πια δεν ενδιαφέρεται, καθώς όπως είπα έχουμε 6 εκατομμύρια φυλακισμένους στα τσιμέντα και οι υπόλοιποι έχουν ηλικιακά πλέον, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει το μέσο όρο της ζωής στη χώρα μας. Πες μου κάτι, Πέτρο, εκεί που πηγαίνεις, εκεί που πας, που αγωνίζεσαι να πάρεις πλάνα, να σηκώσει τα ντρόν σου, να δεις τους αυτά που πρέπει, σε πληγώνει, περνάς και από πολλά κατοίκητα πλέον χωριά.
1: Είναι γεγονός, Αντώνη, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακατοίκητα χωριά σε όλη την Ελλάδα μας, δυστυχώς. Υπάρχουν, βλέπεις το βράδυ, ας πούμε, που νυχτώνει ένα φως, να υπάρχει, ξέρω, μια οικογένεια αν ζει εκεί πέρα. Σε ολόκληρο χωριό, ή κάποιοι παππούδες. Οι αγιάδες, μάλλον, τους παππούδες συνήθως τους στέλνουν.
0: Παππούδες έχουν πρώτοι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και μεγαλύτεροι. Παλιά τις παίρνανε μικρές. Μην κοίτας εμείς η νέα γενιά που παίρνουμε συνομήλικες. Παλιά έπρεπε να είχαν διαφορά.
1: Σε πιάνει η ψυχή σου πραγματικά, ή, να το πω και αυτό, βλέπεις να κατοικούν αλλοδαποί, ας πούμε, πλέον που εντάξει, σε ένα χωριό να έχουν φύγει οι ρίζες του. Και να έχουν κατοικήσει κάποια αλλοδαπή.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό θα το δούμε στο μέλλον, βέβαια. Απλά εσύ το βλέπεις, γιατί κυκλοφορεί συνέχεια, είσαι έξω.
1: Ναι, έξω, να πω όμως ότι σε πολλά χωριά από αυτά που υπάρχει μια ταβερνίτσα, ένα καφενείο, και εμείς κυνηγοί πηγαίνουμε στο κυνήγι όλη μέρα, και τα βουνά παίρνουν ζωή από εμάς το χειμώνα, γιατί είμαστε οι μόνοι επισκέπτες, σχεδόν, ας πούμε, εμείς και κάτι ορειβάτες που πάνε στα βουνά. Δίνουμε ζωή στα χωριά αυτά, γιατί θα πάμε στο ταβέρνα, θα πάμε στο καφενείο, και βλέπεις ότι υπάρχουν χωριά τα οποία δουλεύουν με τους κυνηγούς και μπορώ να πω ότι το βράδυ γεμίζουν τα πάντα.
0: Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
1: Πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Και υπάρχουν περιοχές, βέβαια αν γυρίσουμε και μια δεκαετία πίσω, αυτό γινόταν παραπάνω από 15 χρόνια πίσω, αυτό γινόταν χαμός τότε, έτσι. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη έξοδο των κυνηγών. Τώρα επειδή έχει θερμοκτεί ο κόσμος, έχει περιοριστεί αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν περιοχές που οι ίδιοι οι μαγαζάτορες των χωριών αυτών ή των μικρών κομοπόλεων το έχουν στοχοποιήσει ότι χάρη στους κυνηγούς το χειμώνα επιβιώνουμε.
0: Πέτρο, μάλιστα, μια μικρή.
1: Θέλω, ναι, πες μου. Θέλω να το κάνω και ντοκιμαντέρ αυτό.
0: Όχι, θα το κάνεις. Το είπες τώρα, δεσμεύτηκες, θα το κάνεις. Εντάξει, σ' άκουσε και ο κόσμος. Έχεις δεσμευτεί δημόσια.
1: Ναι.
0: Πέτρο μου, θα κάνω μια μικρή διακοπή απαραίτητη ραδιοφωνική και ξανά μαζί σε λίγο, γιατί θέλει πολύ χρόνο να εξηγήσεις σε κάποιον τι ήταν το κίνητρο που σε έκανε να κάνεις όλα αυτά.

0: Αθήνα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε ξανά εδώ μαζί σας, 90,1 παραπολιτικά FM. Για την Αθήνα και για όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς και 107,7 status FM για τη Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία, για να συνεχίσουμε το δικό μας διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική ύπαιθρο με τη βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να γυρνάει ντοκιμοντέρ. Ντοκιμοντέρ τα οποία θα ήταν καταπληκτικά και μοναδικά, αλλά η αγάπη του για το κυνήγι, η αγάπη του μάλλον για ένα σκύλο, για ένα μπεκατσόσκυλο, τον οδήγησε σε αυτό που είναι σήμερα και καμαρώνει γι' αυτό, σε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτυπώνει το κυνήγι και την ελληνική ύπαιθρο στις ταινίες του. Έχει φτιάξει το Netflix της Υπαίθρου και των κυνηγών, το λέει Handix, μπείτε να το δείτε. Όπως τα ακούτε από το κυνήγι, τη λέξη Handix, κάντε αναζήτηση, δείτε τρέιλερ των ταινιών του και θα καταλάβετε τη διαφορετική προσέγγιση που δίνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό που κάνει. Και τον έχουμε και εδώ μαζί μας, συντροφιά μας, περιμένει πρωί-πρωί στη τηλεφωνική του γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πέτρο, θα ήθελα να μου πεις ότι αν κάποια στιγμή μετάνιωσες για αυτή σου την προσπάθεια, για αυτή σου την ενέργεια να ασχοληθείς με να γυρνάς μοναδικές ταινίες φύσης και κυνηγίου, γιατί εγώ το λέω αυτό, δεν είναι μόνο κυνηγίου, είναι φύσης και κυνηγίου.
4: Κοιτάξτε Αντώνη, όχι, δεν έχω μετανιώσει.
3: Αυτό είναι
4: νομίζω, επειδή πιστεύω στον εαυτό μου και στο επιχειρήν γενικά, εάν δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα θα μπορούσα να είμαι ένας επιχειρηματίας, κάτι άλλο να έκανα. Όμως αυτό είναι.
3: Είναι να γίνονται και ταινίες άλλου είδους, δεν λέμε. Τι, εντάξει.
4: Οτιδήποτε.
3: Χιουμοριστικά το λέμε.
4: Ναι, ακριβώς. Αλλά το κυνήγι προσωπικά για μένα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι το κυνήγι ότι η θύρευση.
3: Να πάρεις το κρέας, ναι, δεν σε ενδιαφέρει αυτό.
4: Ορίστε.
3: Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί δεν αντιπροσωπεύεις αυτούς που πάνε για το κρέας, να το πω έτσι όπως λέω.
4: Όχι. Οπωσδήποτε η θύρευση με ενδιαφέρει να υπάρχει στο κυνηγητικό τραπέζι που κάνουμε κάθε τόσο το θύραμα, το οποίο αυτό μας το ορίζει οι νόμοι που πρέπει να καρποθούμε, μας το ορίζουν οι νόμοι και δεν κάνουμε ζημιά στη φύση από αυτό που παίρνουμε εμείς σαν κυνηγοί. Οπότε με ενδιαφέρει να υπάρχει, να τρώνε και τα παιδιά μου, γιατί είναι ένα αγνό, πώς το λένε, έδεσμα.
3: Σε μια εποχή που είναι όλα τεχνητά.
4: Ακριβώς. Και χαίρομαι που τα παιδιά μου γνωρίσανε αυτό και μέσα από τη δικιά μου δραστηριότητα. Και από εκεί πέρα δεν έχω μετανιώσει. Το λέω κάθετα. Φυσικά έχω περάσει πολλές δυσκολίες στο κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος, πώς το λένε, είναι δύσκολο να κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς, γιατί στερείσαι ταυτόχρονα τη δραστηριότητα ορισμένες φορές, βέβαια, ή σε συνέχεια όμως κάθε μέρα ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Είναι λίγο μια σύγκρουση αυτό, πολλές φορές με έχει πιάσει και λέω τώρα γιατί να μην πηγαίνω μόνο, να έχω το μυαλό μου μόνο στο κυνήγι και να πρέπει να ζω από αυτό ή να βγάλω κάποια χρήματα για να μπορέσω να το συνεχίσω. Εκεί λίγο ναι.
3: Και εδώ, μπαίνει το ερώτημα, να σου το πω αυτό. Εγώ είμαι από αυτούς που είχα ανακαλύψει ότι η ΕΤ3 βάζει μετά τις 12.30 το βράδυ, βάζει κυνηγετικές ταινίες, κάτι γαλλικές, τις οποίες τις βάλαμε μια εποχή, βρήκαμε τους δημιουργούς και τους τη βάλαμε και στο Έθνος Κυνήγι.
4: Ναι.
3: Στο αλλοτινό Έθνος Κυνήγι. Είναι φοβερό ότι δεν σε φώναξε κανείς να πει ότι γιατί να παίρναμε ξένες, γιατί να πάρουμε τον του Έλληνα να το βάλουμε συνεργάτη μας να μας δώσει ταινίες του. Οι οποίες στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να πούμε ότι εσύ αυτό κάτι κάνεις. Εσύ δεν μπορείς να εκθέσεις τον άνθρωπο που θα σου προτείνει συνεργασία είτε στο κρατικό κανάλι είτε στα ιδιωτικά κανάλια, γιατί σκοπός των πλάνων σου είναι να κρατήσεις τις εικόνες της φύσης. το κυνήγι απλά υπάρχει μέσα σαν δραστηριότητα στην ομορφιά της φύσης. Αλλά πότε δεν είχες μια τέτοια προσέγγιση, να μιλήσουμε ανοιχτά τώρα?
4: Όχι, δεν είναι, αλλά πιστεύω ότι τώρα ζούμε σε μια εποχή που το κυνήγι δυστυχώς δεν το έχουμε επικοινωνήσει εμείς σαν οργάνωση, σαν πανελλήνια οργάνωση κυνηγών, να το πω έτσι, με τους θεσμούς που έχουμε, δεν το έχουμε επικοινωνήσει σωστά στον κόσμο και κάπου χάθηκε αυτό. Δηλαδή, άλλαξαν οι εποχές και πριν μια εικοσαετία ο κόσμος αποδεχόταν το κυνήγι, ήταν πιο κοντά στα χωριά, υπήρχε πιο πολύ κυνήγι μέσα στις οικογένειες. Δηλαδή θα μπορούσε να αποδεχτεί πριν 20-25 χρόνια σε ένα κανάλι να δει κάτι τέτοιο. Με την πάροδο του χρόνου, εμείς πιστεύω ότι μας ξέφυγε αυτό το πράγμα. Δεν το επικοινωνήσαμε πάρα πολύ.
3: Δεν το έχουν καταφέρει οι χώρες όπως η Γαλλία, Πέτρο. Εδώ θα διαφωνήσω με την έννοια ότι δεν μπορεί να το πετύχει αυτό με τόσο αστιφιλία που υπάρχει, ειδικά στην Ελλάδα. Τι να πεις τώρα στο παιδί που μεγαλώνει στο κέντρο της Αθήνας?
4: Θα μπορούσαμε, Αντώνη, να το πω πολύ απλά, θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει ένα κυνηγητικό κανάλι. Αυτό ένα κανάλι της φύσης, το οποίο να μπορεί να μπει μέσα στα σπίτια, να δει ότι ο κυνηγός δεν είναι αυτό που φαντάζονται κάποιοι αντικυνηγοί, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη φύση, που θα πάει να κάνει δραστηριότητες. Όταν το κυνήγι τελειώνει, θα πάει να ταΐσει θυράματα, θα πάει να μπλουτίσει τη φύση, θα πάει να κάνει δεντροφύτευση, θα πάει να κάνει χίλιες δυο δραστηριότητες υπέρ της φύσης, γιατί η φύση είναι το σπίτι του. Αυτή την επικοινωνία μόνο ένα μέσο καταφέρνει να την περάσει από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι τηλεόραση.
3: Μόνο η τηλεόραση, τίποτα άλλο.
4: Έτσι και το ραδιόφωνο φυσικά. Αλλά.
3: Η τηλεόραση είναι η εικόνα. Είναι η εικόνα, είναι το κριτήριο.
4: Η εικόνα, ακριβώς. Όπως το λέει και η παροιμία, μια
3: εικόνα είναι χίλιες λέξεις.
4: Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό εννοώ εγώ ότι χάσαμε λίγο εκεί πέρα το προνόμιο του να φτιάξουμε όπως στην Ιταλία, όπως στη Γαλλία. Και διόρθωσε με, γιατί τα ξέρεις λίγο καλύτερα αυτά. Υπάρχουν κρατικά ή ιδιωτικά, ας πούμε, κανάλια τα οποία εκπέμπουν μέσω κρατικού, πώς να το πω, μηχανισμού,
3: ναι.
4: Και μπορούν να έχουν αυτή τη φωνή μέσα στο σπίτι.
3: Βέβαια, έχουν.
4: Εκεί λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι χάσαμε λίγο ένα κομμάτι εκεί μεγάλο.
3: Χάσαμε την εικόνα.
4: Στον αστό,
3: ειδικά στους αστούς.
4: Θα μπορούσαμε να. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά, έτσι.
3: Όχι, ποτέ. Απλά τι γίνεται, επειδή συρρυκνωνόμαστε σαν χώρα, μην ξεχνάμε ότι το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η επαρχία είναι σε εγκατάλειψη. Απλά γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Κάθε χρόνος που περνάει γίνεται δυσκολότερο. Γιατί έχεις να κάνεις με διαφορετικούς ανθρώπους. Εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, Πέτρο, και ξέρω ότι μας ακούς, το έχεις ακούσει, το λέμε συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη ύπαιθρος, υπάρχουν οι παραδόσεις, υπάρχουν οι αξίες αυτής της κοινωνίας, εντάξει, της αγροτικής, της κτηνοτροφικής, της κοινωνίας η οποία μεγάλωσε με πραγματική αγάπη για τον τόπο και όχι αυτό το περίεργο που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, που είναι κάτι αποξενωμένα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τη χώρα την ίδια. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πες μου κάτι, πόσα χρήματα πρέπει να δώσει κάποιος για να απολαμβάνει το Handix? Να το πούμε και αυτούς τους ακροατές μας.
4: Υπάρχει τρίμηνη επιλογή, τρίμηνο πακέτο με 26,99.
3: Υπάρχει και κάτω και από 10 ευρώ το μήνα. Κάτω από 10 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ
4: καλό. Υπάρχει και τίσιο πακέτο που είναι 5,70 το μήνα.
3: Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
4: 5,70 το μήνα.
3: Είναι τρελό που δεν έχει, σε αυτή τη στιγμή. Λέω εγώ τώρα πρόχειρα, 20.000 συνδρομητές. Επέτρεψέ μου, εγώ τόσο το θεωρώ σαν ποσοστό. Δεν περιμένω, σου είπα πριν στην αρχή, ένα 20% το θεωρώ ότι είναι ανάξιο λόγο να ασχοληθούν μαζί τους. Αλλά το υπόλοιπο 80%, κάποιοι από το 80%, έπρεπε να είχαν αγκαλιάσει την ιδέα. Αλλά είπαμε, έχουμε.
4: Όχι, δόξα τω Θεώ, Αντώνη, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πάει καλά η πλατφόρμα.
3: Πάει καλά, αλλά θα μπορούσε να πετάει, αυτό θέλω να πω.
4: Θα μπορούσε να πετάει, εντάξει, ναι. Είναι και
3: εγώ μου αρέσει να λέω την αλήθεια, ναι.
4: Ναι, το θέμα είναι να μας δίνει δύναμη ο Θεός να έχουμε την υγεία μας και να συνεχίζουμε αυτό που αγαπάμε, ο καθένας στο δικό του κομμάτι, ας πούμε.
3: Εγώ δεν θα πω άλλα καλά λόγια για σένα τώρα, θα πω όμως μία και μοναδική κουβέντα, την οποία τώρα πριν κλείσουμε πιστεύω Θα τραβήξω τους αντικυνηγούς που μας ακούνε. Γιατί μας ακούνε και αντικυνηγοί και φυσικό είναι και καλά κάνουν. Καθένας έχει δικαίωμα να κάνει τι θέλει. Να δούνε λίγα αποσπάσματα από τις ταινίες σου για να καταλάβουν γιατί μιλάμε. Πατήστε Handix στο Google, πανεύκολο είναι. Μπείτε στη σελίδα εισαγωγής και προσπαθήστε να κατανοήσετε πόσο όμορφη είναι η ελληνική ύπαιθρο, γιατί ο Πέτρος ο Μουσούρης με το Handix, το ξαναλέω και θα σας το ξαναλέω, μπείτε να το δείτε, H-U-N-T-I-X, με το Handix ο Πέτρος ο Μουσούρης προσπαθεί να σας μεταφέρει την ύπαιθρο στην οθόνη σας και όχι το κυνήγι όπως νομίζει ένας κακόβουλος, να το πω έτσι. Έτσι είναι, Πέτρο.
4: Η λέξη αντικυνηγός νομίζω ότι...
3: Ενώ που δεν συμφωνεί, μην το πλατιάζουμε. Ναι, αυτός που
4: δεν συμφωνεί με τη θήρευση.
3: Μπράβο, ναι.
4: Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός όταν καταλάβει ότι η θήρευση γίνεται με νόμους και με σωστή διαδικασία χωρίς να υπάρχει μείωση πληθυσμού από το κυνήγι, αυτό έχει αποδειχθεί επανειλημμένως με επιστημονικές τεκμηριωμένες έρευνες, τότε δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που είναι αντικυνηγός στην ουσία. Απλά διαφωνεί με το κομμάτι της θήρευσης. Εντάξει, τώρα υπάρχουν παντού αυτές οι διαφωνίες. Απλά δεν πρέπει να είμαστε πορωμένοι με κάτι.
3: Έτσι, με τίποτα. Πέτρο μου, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί δεν τελειώνει αυτό. Είχαμε πολλά να πούμε, αλλά είδες τελικά δεν φτάνεται μια ολόκληρη εκπομπή. Θα ξαναμιλήσουμε όμως. Να είσαι καλά, συνέχισε το έργο σου, γιατί έργο κάνεις. Λειτουργήμα
4: κάνεις. Και εσύ το ίδιο Αντώνη, όλο στο στόχαστρο.
3: Όσοι μπορούμε.
4: Να είσαι καλά. Πρωί. Σε ακούμε και ακούμε και όλους τους σπουδαίους συνεργάτες που φωνάζεις και λένε τόσο πολλά όμορφα πράγματα. Και γενικά παρουσιάζεις αυτό το δύσκολο έργο που έχεις αναλάβει σε έναν τόσο...
3: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, Πέτρο. Εσύ προχωρά, η εικόνα, χίλιες λέξεις. Να σε καλά, την καλή μέρα μας.
4: Καλά. Για χαρά.
3: Ήταν η εκπομπή όλα στο στόχαστρο, την ξέρετε. Σάββατο, Κυριακή, αύριο ξανά μαζί, μαθήματα πλογνωσίας αύριο, σας έχουμε πει την έκπληξη. Εμείς σας κάνουμε μαθήματα πλογνωσίας. Και το αστείο ποιο είναι... ότι είναι καλύτερα για αυτούς που δεν έχουν ιδέα από το κυνήγι και τα όπλα. Αυτοί μαθαίνουν περισσότερα πράγματα από αυτούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και

είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: traffic to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Πάντως εγώ διαφωνώ, Θανάση, με το να είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Εγώ θα ήθελα να είναι κίτρινη. Να είναι Ιαπωνέζα, ξέρω εγώ. Να είναι Κινέζα, ρε παιδί μου. Πιο ωραία, ε. Και σένα, και εσένα, και εσύ συμφωνείς. Γιατί όχι, ας πούμε. Να είναι ο Ντίν, να είναι, ξέρω εγώ, από, να είναι, τι να είναι. Να είναι αβορίγινας, ο Ντίν, ο Θεός των, ο Δίας να είναι Black Sabbath, ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, μην έχετε τέτοια κολλήματα. Δεν υπάρχει ιστορία, δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, το οποίο να επιδέχεται. Όλα είναι σχετικά, όλα είναι. Τα χρώματα, τα αρώματα, όλα είναι σχετικά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τώρα βέβαια, αν τρίζουν τα κόκαλα του Αμύρου, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει, για ιστορία μιλάμε, έτσι, και η ιστορία θα έπρεπε να είναι όσο δυνατόν τουλάχιστον πιο αντικειμενική. Είπαμε, αντικειμενικός δεν υπάρχει κανείς. Έτσι. Μόνο ο Θεός είναι αντικειμενικός, οι υπόλοιποι είμαστε υποκειμενικοί απόλυτα, γιατί έχουμε βιώματα, έχουμε... Ναι. Αλλά ένα δημιούργημα τώρα όπως είναι αυτό του Ομήρου και μια εποχή συγκεκριμένη δεν νομίζω ότι επιδέχεται αλλαγών. Θα μου πεις βέβαια εδώ στο παρελθόν από το Netflix έχουμε δει τον Αχιλέα να είναι μαύρος. Έτσι, δηλαδή περίεργο βέβαια που δεν είχαν κάνει το Σάκα Ζούλου, το θυμάσαι το Σάκα Ζούλου, είναι ο αρχηγός των Ζουλού, θα τον είχαν κάνει λευκό. Ναι ρε παιδί μου, να έχει και αυτό μια αλλαγή. Θα το κάνουμε, θα μου πεις το επόμενο. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Πάντως, καλό θα είναι κάποια στιγμή ένα μέτρο, ρε παιδί μου, ένα μέτρο να το τηρήσουμε, ας πούμε. Δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές που συμφωνώ με τον Elon Musk, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Από τις λίγες. Ξέρεις τι γίνεται, Θανάση. Δυστυχώς, και γι' αυτό βλέπουμε τα φαινόμενα που βλέπουμε στον κόσμο, ότι το θέμα είναι ότι έχει χαθεί το μέτρο. Άπαξ και χαθεί το μέτρο, όλα τα άλλα. Μετά ξέρεις τι γίνεται. Έρχεται. Έχεις πάει πολύ. Πώς να το πω. Είναι πολύ ακραίο αυτό που γίνεται. Θα έρθει κάτι πιο ακραίο για να το επαναφέρει κάπως στα μέσα. Και όταν κερδίζουν τα άκρα, κάπου το μέσο, έτσι, συμπιέζεται. Και δεν είναι και ότι καλύτερο. Γιατί δυστυχώς κερδίζουν τα άκρα μετά. Είτε από τη μια είτε από την άλλη.

0: Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα ουίσκι.
1: Ωραία.
0: Ε?
1: Ωραία.
0: Πώς το λέγανε οι Ινδιάνοι? Νερό που καίει.
1: Νερό
0: της φωτιάς. Εγώ το θυμάμαι νερό που καίει στο Lucky Luke. Είναι Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης. Το βλέπεις αυτό καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους. Υπάρχει μια συμβίωση απίστευτη. Δηλαδή κάθε 50-100 μέτρα ακούς μια κόρνα και να πέφτει ένα φάσκελο. Εντάξει, τα φάσκελα δεν έχουν γίνει παράνομα? Δηλαδή δεν είναι παράνομο να σε φασκελώσει ο άλλος? Φάσκελο, νομίζω ότι πέφτει πρόστιμο και φυλακή. Δεν ξέρω τι φυλακή είναι αυτή. Πρόστιμο, πάντως πρέπει να πέφτει με το φάσκελο. Τι γίνεται? Φάσκελο κουκούλωστα. Σήμερα είναι και διεθνή σήμερα φωτός, όχι του φιλοσοφικού φωτός, του άλλου, του κανονικού δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι έρχουν κάποιες περιοχές στην Αθήνα και όχι μόνο και σε άλλους δήμους που μέσα στο σκοτάδι είναι και ψάχνουν για φως. Έτσι, εντάξει, για να... Παιδιά, άμα δεν δουλεύει λάμπα, πάρτε το Δήμο. Όχι το Δήμαρχο απευθείας, έχει υπηρεσία. Λοιπόν, γιατί, εντάξει, άμα δεν υπάρχει φως, ξέρετε, όπου κυριαρχεί το σκοτάδι έχουμε παρανομίες, ανομίες κτλ. Ο Σάκης μου λέει πρωί-πρωί, τι γίνεται, μου λέει, εκεί πέρα στον Κολονό, μου λέει, στην πλατεία, εκεί. Είναι άλλη χώρα, μου λέει, τελείως δηλαδή. Φίλε μου, πρόσεξε τι λες, γιατί υπάρχουν και αντιρατσιστικοί νόμοι. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι κάτι διαφορετικό εκεί. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δεν μπορούμε, λέει, να περάσουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι υποκατάληψη ολόκληρη περιοχή. Δεν υπάρχει ένα περιπολικό, λέει, να μπορέσει να φέρει λίγο την κατάσταση. Περνάνε γυναίκες εκεί, περνάνε παιδιά. Γίνεται ο χαμός. Το έχουν κάνει, λέει, εκεί, συναυλιακό χώρο. Παίζουν ό,τι γουστάρουν, όποτε θέλουν, ό,τι ώρα και να είναι. Περνάνε, λέει, διάφοροι εκεί με τα αυτοκίνητα, με κομμένες εξατμίσεις και δεν συμμαζεύεται. Το μεταξύ, πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Αυτός τώρα, δηλαδή, ο άλλος παίρνει 8 επιδόματα, γιατί είναι χαροκαμένος, ξέρω, δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Αλλά μου κυκλοφορεί με Range Rover στον Κολονό. Αλλά από πού τα βγάζει αυτός τώρα με το Range Rover, εσύ, Θανάση, τα λεφτά? Και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε καινούριο ούτε, πώς το λένε, ούτε φιατάκι. Αυτοί, να ξέρεις, παίρνουν και μπορούν να πάρουν και από την τράπεζα. Γιατί οι τράπεζες δίνουν σε όσους έχουν καταθέσεις. Δίνουν, στους υπόλοιπους δεν δίνουν. Άμα θες να καταθέσεις, θα πάρεις και δάνειο και απ' όλα. Αλλά, εντάξει, είπαμε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Εν τω μεταξύ, ρε Θανάση, είναι και το άλλο. Ξέρω, τιμωρείται αυτός που κάνει χιλιόμετρα. Πάει στη δουλειά του, που είναι μακριά η δουλειά του, ξέρω εγώ, και πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο, πρέπει να πάρει τη μηχανή του. Αυτός αιμοδοτεί αυτός. Και άμα, ειδικά άμα έχεις και παλιό αυτοκίνητο, αιμοδοτείς πιο καλά. Δηλαδή, πες ότι θες να κάνεις 80 χιλιόμετρα τη μέρα. Έτσι. Να πας στη δουλειά σου, πήγαινε, έλα 80 χιλιόμετρα. Γιατί δεν έχεις σπίτι στην Αθήνα και είναι το σπίτι σου, ξέρω εγώ, στο, που πες μια περιοχή, στο Ασπρόπυργο, στο Ροπό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, 80 χιλιόμετρα με παλιό αυτοκίνητο σημαίνει 8-9 λίτρα. Έτσι, τα 100 χιλιόμετρα, οπότε 8 λίτρα χαλαρά. Οπότε είναι κανένα 18 ευρώ την ημέρα. Επί 20... Πόσο μας κάνει, ρε Θανάση? Πόσο μας κάνει, δηλαδή, τι να κάνω, σου πει ο άλλος πάρε κάτι άλλο. Τι να πάρω, ρε φίλε? Τι να πάρω, δηλαδή, για πες μου, εξήγησέ μου τι να πάρω. Έχεις τόσο καλές συγκοινωνίες, έχεις φτιάξει το μετρό, τι έχεις φτιάξει, ας πούμε. Και μπορώ να το πάρω. Και αν δουλεύω ξημέρωμα, ας πούμε, πώς θα το πάρω και δεν δουλεύει, ας πούμε, η τέτοια. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να αιμοδοτούν αυτοί οι άνθρωποι, τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ που πετάνε. Που βγάλει φτερά, σαν τον Πίγασο. Πετάνε, παιδιά. Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο. Ποιοι το αιμοδοτούν? Από εκεί βγαίνουν και τα 8 χίλιαρα για τα ηλεκτρικά. Αλλά δεν θα πάρει ηλεκτρικό, Θανάση. Υπάρχει περίπτωση να πάρει ποτέ ηλεκτρικό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε που δεν παίρνει και, από... και για άλλου λόγου, αλλά λέμε τώρα πάμε αυτά 8 χιλιάρικα α πούμε τη επιδότηση. Ποιο θα παίρνει τα 8 χιλιάρικα τη επιδότηση? Αυτό ο οποίο θα πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωραία. Αυτό που θα πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα έχει το χώρο να το παρκάρει για να το φορτίζει. Έτσι. Πόσου ξέρει να έχουν πάρκινγκ στην Αθήνα? Πόσου?
1: Μπαλαντέζα
0: από την Ταράτσα. Ναι, θα βγει μπαλαντέζα από την Ταράτσα ο άλλος, ναι, και θα σου πάρει και το αυτοκίνητο και την μπαλαντέζα. Και την πεθερά σου. Καλά, θα σου πάρει την πεθερά σου, καλό είναι, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Τι να πεις τώρα, ας πούμε, πώς θα γίνει? Τι θα κάνεις, ρε παιδί μου, πώς θα ξεφύγεις από όλο αυτό? Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ είναι 2 ευρώ. Όλο το σύνολο, πες ότι είναι 2 ευρώ, που είναι παραπάνω πλέον, 2,085 την έβαλα χθες το βράδυ και είμαι και πολύ ευχαριστημένος. Πήγα μία αεροδρόμιο, τελείωσε. Γεια σας. Τέλος πάντων, είναι ένα 20-25 μαζί με το ΦΠΑ, μόνο και παραπάνω. Για φαντάσου το τώρα. Δηλαδή, για να μετακινηθώ εγώ με το αυτοκίνητο, στο οποίο πληρώνω τέλη κυκλοφορίας, στο οποίο πληρώνω ασφάλειες, κταίω τα κέρατά μου που λένε, πληρώνω και πες ότι βγάζω, ότι δίνω 2,5 κατοστάρικα στη βενζίνη το μήνα για χιλιόμετρα που σου είπα. Πληρώνω και άλλα 200 προς το κράτος φόρο το μήνα για να μπορώ να κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο. Και ακούω κάποιους να λένε ότι έλα μωρέ, το ακίνητο είναι αυτό το οποίο πληρώνεις. Πληρώνεις και στα ακίνητο, δεν λέω. Νίκιο, δεύτερο. Αλλά με το αυτοκίνητο έχει παραπάει το κακό. Πού είναι το, δηλαδή, δώσανε 50 ευρώ για το e-pass. Η fuel pass, συγγνώμη. E-pass. Πού να πας. Δηλαδή, με το fuel pass τελείωσε πλέον. Τώρα πλέον είναι πού να πας, όντως. Και αν πρέπει να δουλέψεις, θα κάνεις. Θα πληρώσεις κανονικά και. Ακριβή βενζίνη, το σούπερ μάρκετ που θα έπρεπε να αυτό, τα καταλαβαίνετε, τα βλέπετε, τα ζείτε. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα. Δεν ξέρω τι έχουν καταλάβει. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Σαν σήμερα γεννήτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Παρθένιο το δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Το 1651 έγινε αυτό, παιδιά. Το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπεται ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας. Έχεις ακούσει που μαρλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Πολύ παθή Κύπρος. 1929 έχουμε την πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Το 1948 ο Βαρκάρης, όχι ο Σερέτης, ο Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το ισορρός του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk. Αυτός ήταν απεσταλμένος του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρύπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Polk δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. Το 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινάει η πολιτιστική επανάσταση. Βέβαια. Και το 2015 ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρση, κολλητάρι του Ερντογάν, ο οποίος ανατράπηκε τον στρατό το 2013, καταδικάζεται σε θάνατο από δικαστήριο του Καΐρου για τη συμμετοχή του στα βίαια επεισόδια στη διάρκεια της εξέγερσης το 2011 για συνωμοσία και για αποδράσεις από φυλακές της χώρας. Άλλοι 100 κατηγορούμενοι καταδικάζονται στην εσκάτη των ποινών και είναι όλοι μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Φανατικοί Ισλαμιστές. Σαν σήμερα γεννιέται η Μαρία Γκαετάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο. Γενέθλια έχει Κάτια Δανουλάκη, χρόνια πολλά, το 1948 γεννήθηκε, το αποκαλύψαμε. Δεν φαίνεται με τίποτα ότι είναι σε αυτήν την ηλικία. Και το 1953 ο Πίρς Μπρόσναν, Ιρλανδοαμερικανός ηθοποιός. Έτσι, ο Μπρόσναν, μεγάλη μορφή και αυτό. Αυτός. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν σήμερα. Αδέρφια μου, δεν γιορτάζει κανείς. Εγώ θα πω χρόνια πολλά σε έχοντες και έχουσες γενέθλια σήμερα. Με το καλό να έχετε μια υπέροχη ημέρα και να σηματοδοτήσει η σημερινή ημέρα τις καλύτερες ημέρες που πρέπει να έχουμε μπροστά μας όλοι. Τουλάχιστον εκεί να ευελπιστούμε και αυτό ψάχνουμε και αναζητούμε. Εγώ λέω τώρα, Θανάση, με το Rock Me Amadeus που ακούμε από τον Φαλκό. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

νύχτα. Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, εδώ είμαστε. Με το SAJPO. Σ' αγαπώ, δηλαδή, του Ρακιτζή, το οποίο στην εποχή του μπορεί να μην τράβηξε, να ήταν δηλαδή, είχε πολύ κακές κριτικές, θυμάμαι, μέχρι που λέγανε μιλιταριστικό το Νατάλο. Βέβαια, το τραγούδι αυτό πραγματικά είναι ένα από τα πιο διαχρονικά της Eurovision, έχω την εντύπωση. Παίζει άνετα, πάντα. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα λέει ανέβηκαν οι Αυστραλοί. Καβάλισαν τον Ακύλα, η Αυστραλέζα λέει τον πέρασε. Δε στα στοιχήματα. Δεύτερη. Φιλανδία είναι πάντα πρώτη. Τρίτος είναι ο Ακύλας. Το σίγουρο είναι πάντως ότι σήμερα θα μείνει. Δηλαδή θα παραγγείλει σουβλάκι, πίτσα και θα κάνει κανένα δίωρο. Πανικός, πανικός. Στα 23 λεπτά μετά τις 6 ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρέπει να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Τιτάνας, είναι ο Άτλαντας, είναι ο Τάνταλος, κυρίες και κύριοι, ο Φανάς Αφανασόπουλος, ρυθμιστής του ήχου και της διάθεσής μας. Μαγικά ακροδάχτυλα. Νομίζω ότι τον είχαν σε θρόνο η Μετάλλικα προχθές, γιατί είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα από τους πιο δυνατούς ροκάδες του ελληνικού ραδιοφώνου. Όχι για λάτζι ροκάς, κανονικός, έτσι. Προσοχή. Τα τραγούδια επιλέγει ο πριν του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα. Εξεβίας ορμωμένη η Κατερίνα Πλατεία. Στο μικρόφωνο πιλότο σας Τηλέμαχος Σαντορινέος. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι και τις 9, κυρίες και κύριοι, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και 12 προς 13 πλέον χρόνια. 13 είναι λέει γρουσούζικο, ε. 13. Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, όχι, το 13 είναι τυχερό για μένα νούμερο, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι τυχερό. Για να δούμε. Θυμήθηκα τώρα, τι συνειρμός είναι αυτός. Θυμάσαι το Γιάνγκο Δράκο, ο οποίος απέλυε, όταν απέλυε, τι έκανε στη λάμψη, δεν θυμάσαι. Έλεγε, κανόνισα, απολύεσαι, έτσι έλεγε, θα πάρεις ως αποζημίωση 75 εκατομμύρια. Έχω κανονίσει να πιάσει δουλειά στη Θεσσαλονίκη στην τάδε εταιρεία με μισθό τάδε. Μιλάμε τέτοια πώληση. Φοβερή απόλυση. Πρέπει να το βρούμε αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή. Να το παίξουμε. Μεγάλη πλάκα τώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, τώρα, θυμάσαι στη Λάμψη, είχαμε και αυτούς τους συνεχείς διαλόγους. Είναι πραγματικά έτσι. Βίρνα, έλεγε ο πόλης. Πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι έτσι. Μα είναι έτσι όμως. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι έτσι. Και κατέληγε, ας πούμε, να παίζει Λάμψη καμιά 15 χρόνια, πόσο έπαιζε στην ελληνική τηλεόραση. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ιστορία έχει. Ήταν η Λάμψη και το Καλημέρα Ζωή, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Γύρω στις και μισή θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να σας πω τώρα για να σας δώσω μια-δυο ειδήσεις. Είχαμε μια αυτοχειρία, μάλλον αυτοχειρία, τουλάχιστον εκεί φαίνεται να καταλήγουν οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για την υπόθεση μιας 24χρονης γυναίκας που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Το απόγευμα έγινε αυτό. Ο 50χρονος σύντροφός της προσήχθη και έδωσε κατάθεση στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Γιατί αυτό, γιατί μπήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, δεν είδαν να είναι ανάστατο και δεν βρήκαν και έχνη πάλης. Παράλληλα, κάτοικοι, γείτονες κτλ. Δεν άκουσαν φωνές καυγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας. Η 24χρονη βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι και ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι εκείνη κάποια στιγμή του είπε πως δεν αισθανόταν καλά, όπως κατέφερε ο ίδιος πήγε στο μπάνιο και τότε η νεαρή βγήκε στο μπαλκόνι και έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας. 24 ετών κορίτσι. Τι να πεις. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση.
Δεν υπάρχει, δηλαδή θα είναι πάρα πολύ εξονυχιστική η έρευνα της αστυνομίας, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν και ίχνη πάλης. Ο 50χρονος δεν έχει εμφανεί τραύματα ούτε γρατζουνιές. Όλα αυτά βέβαια παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας, εξέπεψε ο Πρωθυπουργός κατά την ενακτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, αφού απευθύνθηκε εν ώψη των επόμενων εκλογών και μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα του στις προηγούμενες εκλογές αλλά έχουν απομακρυνθεί. Το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» θα είναι το διαβατήριο της αξιοπιστίας μας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Όσον αφορά τις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε ακόμη και μεγαλύτερους μισθούς και συντάξεις, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή την αναθεώρηση του συντάγματος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε ότι λυπάται και θυμώνει, βλέποντας την αροκανίζει το εισόδημα και πρόσθεση. Η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα στα νοικοκυριά. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, ενώ υπογράμμισε ότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς που αναδεικνύουν τη σταθερότητα σε πρώτη προτεραιότητα για κάθε χώρα.

0: Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα θέλω να στείλω τώρα. Διάβαζα και το μήνυμα του Στάθη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στάθη μου, για όσα λες. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιο feedback που λέμε. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όσον αφορά το δισογραφικό το κομμάτι, να σας πω ότι φαίνεται ότι οι Τούρκοι αναδεύονται πάλι. Ψιλοευνηδιαστήκαμε πάντως από την κίνηση αυτή, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μια κίνηση, και μιλώ φυσικά για αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν οι Τούρκοι, το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Ναι. Αυτό λέει να το φέρουν προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Αυτό αναφέρει το πλακτορείο Bloomberg, σύμφωνα με πηγές στην τουρκική διοίκηση. Με αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία θέλει να διεκδικήσει δικαιώματα σε αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις έως και 200 ναυτικά μίλια. Δηλαδή μιλάμε ότι καταστρατηγήσει κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου από τους Τούρκους, αλλά δεν περιμένει και κάτι διαφορετικό κανείς, γιατί οι Τούρκοι μια ζωή αυτό κάνουν, καταστρατηγούν, δεν υπόκεινται σε κανένα δίκαιο, αν δεν τους εξυπηρετεί βέβαια. Έτσι, αυτό είναι η βασική αρχή του τουρκικού, της τουρκικής πολιτικής, και έτσι κινούνται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς πορεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς πολύ καλώς εξοπλιζόμαστε και κάνουμε όσα πρέπει να κάνουμε για να είμαστε θωρακισμένοι το δυνατόν απέναντι στον αναθεωρητισμό τους και στις απειλές τους. Το θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά και όλα αυτά, βέβαια, που όπως καταλαβαίνετε, αν έρθεις μια νύχτα ξαφνικά να απειλήσεις το σπίτι μου, την οικογένειά μου, την πατρίδα μου και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι εσύ που κάνεις την επιθετική ενέργεια και δεν θα έχεις το ίδιο κίνητρο με μένα, θα αντιμετωπίσεις ένα άγριο μανιασμένο αντίπαλο φυσικά, και δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι περίπατος, έτσι. Και επίσης δεν θα έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιους οι οποίοι θα είναι, ξέρω εγώ, σε ένα χωριό της Συρίας. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι και εκπαιδευμένοι είναι και τα κατάλληλα όπλα έχουν για να σε αντιμετωπίσουν. Με βάση λοιπόν και τις στρατιωτικές τακτικές και όλα αυτά, όσο και υπεράριθμος να είσαι και έτσι να είσαι και να έχεις μεγάλο στρατό και όλα αυτά, στο πεδίο μηδενίζονται όλα αυτά για τον επιτιθέμενο. Έτσι. Λιανίζεις τον επιτιθέμενο όταν θα πάει, ας πούμε, να σου κάνει μια απόβαση και δεν θα είναι τα πράγματα όπως ήταν το 1974 στην Κύπρο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι άλλες οι συνθήκες, άλλες οι καταστάσεις. Γι' αυτό καλό θα ήταν, φίλε μου, τα ΓΙΠ να το σκεφτείς καλύτερα. Δηλαδή για το δικό σου καλό. Έτσι. Ο Αταμάν τι έπαθε ο Αταμάν. Αταμάν, αχαμάν. Αχαμάν, αμάν, αμάν. Γεια σου. Τα έβαλε λέει με τον προπονητή της Χαποέλ, της Ισραηλινής. Είδες που μπαίνει και η πολιτική μέσα στο... Μπαίνει. Τι να κάνουμε, μπαίνει. Ναι. Λοιπόν, αυτά με τον Αταμάν. Μεγάλη νύλα έπαθε ο Χαμάν. Αμάν, αμάν, γεια σου. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή.
1: Αχ.
0: Τώρα, επειδή πιάσαμε λίγο τα διεθνή, είμαι εντάξει, λέει, με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχουν ενεργό ρόλο στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες, αφού ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι Αμερικανο-Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Το State Department ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 μέρες τη μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στις 16 Απριλίου. Μολονότι ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός 16 Απριλίου, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην πόλη της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν άμεσα από τις εστίες τους εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στην περιοχή. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την επικείμενη επανάληψη του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Ισραηλινό κανάλι 12. Οι Αμερικανοί κατανοούν ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν οδηγούν πουθενά, δήλωσε ο αξιωματούχος που μίλησε ανώνυμα, ενώ εξήγησε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση κάνει προετοιμασίες για την επικείμενη επανάληψη του πολέμου. Προετοιμαζόμαστε για μάχες που θα διαρκέσουν από ημέρες έως εβδομάδες και περιμένουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Θα γνωρίζουμε περισσότερα σε 24 ώρες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Για την ώρα είναι σε ισχύ και χειρία με το Ιράν, ενώ συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις με ανταλλαγή προτάσεων, χωρίς ως τώρα ορατό αποτέλεσμα. Τώρα, για να πάμε πίσω στα δικά μας της εσωτερικής λεγόμενης επικαιρότητας, για συνενετική σεξουαλική συνέβρεση έκαναν λόγο στις απολογίες τους στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο εκ των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται ότι βίασαν ο ένας μετά τον άλλον 19χρονοι μέσα στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022 εν ώρα υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω αστυνομικοί μέλη της ομάδας Δίας στο επίδικο διάστημα κατηγορούνται για βιασμό κατά συναυτουργία της νεαρής γυναίκας και ένας εξ αυτών αντιμετωπίζει και επιπλέον αδίκημα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο τρίτος κατηγορούμενος της υπόθεσης, επίσης αστυνομικός, προϊστάμενος των δύο παραπάνω, δικάζεται για συνέργεια και για συνδρομή. Κατά τις απολογίες τους, οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το αδίκημα του βιασμού και έκαναν λόγο για συνενετική σεξουαλική πράξη με τη νεαρή γυναίκα, για λάθος και για επιπελαιότητα, για την οποία μετάνιωσαν, όπως ισχυρίστηκαν την ίδια ημέρα. Ο τρίτος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι δύο υφιστάμενοι του θα προχωρούσαν σε τέτοιες πράξεις και δει μέσα στο αστυνομικό τμήμα και πως αν το γνώριζε όπως κατηγορείται, όχι μόνο θα το επέτρεπε, αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας. Στη φυλακή οδηγείται 33χρονος που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάξης 3,5 ετών επειδή πέταξε βάζα με βενζίνη στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του. Άκου τι γίνεται. Το τριμελές τμήμα δικαίου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε με την αυτόφορη διαδικασία, τον έκρινε ένοχο για κατοχή εκρηκτικών εμπριστικών υλών και απειλή. Σύμφωνα με την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, η οποία θα πρέπει και να εκτιθεί. 3,5 χρόνια μέσα. Αυτά συμβαίνουν. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της 46χρονης γυναίκας, συνέβη σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως κατέθεσε η ίδια, ο 33χρονος πέρασε 3 φορές μέσα σε μία μέρα με το αυτοκίνητό του έξω από το πατρικό της σπίτι, ξεδονίζοντας προς τον μπαλκόνι βάζα με έφλεκτο υγρό. Τώρα, στην ΚΟ, συνελήφθη ένας 24χρονος κάτοικος του νησιού, κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία νεαρής Ολλανδής τουρίστριας, με την οποία νωρίτερα είχαν συνευρεθεί. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 24χρονος εν αγνία της κοπέλας την έβγαλε φωτογραφία ενώ ήταν γυνή και στη συνέχεια την έστειλε σε φίλο του. Όταν η νεαρή το αντιλήφθηκε, μετέβη αμέσως στο αστυνομικό τμήμα της ΚΟ και υπέβαλε σε βάρος του μηνυτήρια αναφορά. Όλο αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα τύχει ανάκρισης και εντελεχούς έρευνας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν διάφορα στα νησιά και εντάξει, δεν ξέρω αν είναι προκειμένο υπάρχει. Πάντως ερευνώνται όλα τα στοιχεία και από την αστυνομία και όλα τα ενδεχόμενα. Τώρα, να κάθεσαι το απόγευμα, έτσι, απόγευμα βραδάκι, σε μια πλατεία, αμέριμνα, και να βλέπεις πιτσιρικάδες να 13, 15 ετών να έχουν κοκαίνη στο χέρι και να σνιφάρουν μπροστά στον κόσμο, ας πούμε, σε παιδιά και τα λοιπά. Κάπου, ας πούμε, λες, συμβαίνουν αυτά και όμως συμβαίνουν, παιδιά. Σκηνές σοκ, λοιπόν, εκτελήθηκαν στην πλατεία της οδού Μήνος, στην περιοχή Ψαροφάη της Πάτρας, λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Όπως αναφέρει το Tempo 24, δύο εφηβηλικές 13 έως 15 ετών έκαναν χρήση κοκαίνης και μάλιστα μπροστά σε μητέρες και παιδιά που έπαιζαν αμέριμνα στην πλατεία. Μια μητέρα ειδοποίησε έντρομη την αστυνομία, καθώς οι έφηβοι δεν εγκατέλειψαν την ενέργειά τους παρά τις διαμαρτυρίες των περίοικων. Δηλαδή, εσείς μαζεύτε τα, τι κάνετε και τα λοιπά, τίποτα, αυτοί εκεί. Α, κατευθείαν. Τι γίνεται, ρε παιδιά, έχει ξεφύγει το όπως. Επιτόπου πήγανε τρεις μηχανές ομάδας Δίας μαζί με τα πληρώματά τους και ένα περιπολικό Και σύμφωνα με πληροφορίες έγινε προσαγωγή των ανηλίκων. Τώρα, αν τους τους βάλανε και μέσα, δεν ξέρω αν συνελήφθησαν, δεν νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, παιδιά. Δεν είναι καθόλου καλή. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Ο άλλος στη Θεσσαλονίκη με πατίνι, τον είδες, μας τι έκανε. Μετέφερε, λέει, αλλοδαπού. Παράνομους μετανάστες με το πατίνι. Και δεν σταμάτησε, λέει, σε σήμα της αστυνομίας. Τότε μεταξύ είχε, λέει, δύο πάνω. Χωρίσαν τρία άτομα στο πατίνι, ρε παιδιά. Τι τον είχε το ένα καβάλα στον άλλον. Μου θυμίζει την ταινία με το Βέγκο, που κάνει το στόπο Βέγκο σε ένα τύπο με αυτά τα ποδήλατα, ξέρετε, με τη μεγάλη ρόδα, τα προϊστορικά, αυτά τα αρχαία ποδήλατα. Και του λέει, του κάνει το στόπ και του λέει, ανέβα, του λέει, ξέρετε, στους ώμους. Και ανεβαίνει στους ώμους και τα λοιπά, αλλά εδώ μιλάμε για πατίνι. Τρία άτομα στο πατίνι, πώς τα κατάφερε. Πιτσιρικά, 22, 23, πόσο ήταν. Και δεν σταμάτησε, λέει, στο σήμα των αστυνομικών και έγινε καταδίωξη με το πατίνι. Το πιάσανε, βέβαια. Και πέταξε και στη διαδρομή, πέταξε και ένα μαχαίρι πτυσσόμενο, πεταλούδα, τι είναι αυτά. Γενικά δεν πάμε καλά, παιδιά. Έχουμε ξεφύγει τελείως έχουμε ξεφύγει. Λοιπόν, δεν είναι οι μόνες ειδήσεις και δεν είναι μόνο και στις κακές ειδήσεις, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλές. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τον καιρό, φαίνεται ότι μια κλίμια θα γελάει σήμερα. Θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες στα 3 με 5 μποφόρ, σταδιακά όμως θα γυρίσουν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μην φανταστείτε ότι στη Θεσσαλονίκη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Περίπου έτσι θα είναι και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη συνήθως έχει και ένα-δύο βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Λόγω του, ξέρεις, είναι λίγο πιο βόρεια, έχει και άλλο κλίμα, λίγο διαφορετικό, λίγο πιο ψυχρό, πιο υγρό, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Θα σας πω όμως ότι θα έχουμε και εκεί νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές από το μεσημέρι και θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες και μάλιστα πρόσκαιρα ισχυρές ως το απόγευμα. Το βράδυ θα έρθει βελτίωση, νοτιάδες 3 με 5 μποφόρι άνεμοι και η θερμοκρασία 15 με 23 βαθμούς, 4 βαθμούς διαφορά από την Αθήνα. Είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Αυτά όσον αφορά και τον καιρό. Πρέπει να σας πω ότι σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, τα οποία είναι οκολίγα, από ό,τι βλέπω εδώ, έχουν έρθει αρκετά. Προς το παρόν όμως, η ώρα για διάλειμμα, Θανάση. Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στη σωστή συχνότητα. Είστε 90,1 παραπολιτικά. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει αρκετά. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάκη του Χατζάρα στο Αίγιο και στη παροικία των Αιγιωτών Ακροατών. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και σε σένα. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Κάθε καλό, Νικολέτα μου. Ο Κώστας από το ΣΜΑ. Καλημέρα, λέει πιλότε. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάποια λέει από αυτά τα συχαμερά ερπετά που τρώνε με χρυσές κουτάλες. Ωραίος. Τόσα χρόνια, λέει, θα έχει την ευθυξία να πηδήξει, να πάει στον Αγύριστο, μήπως και δώσει το παράδειγμα και πηδήξουν κι άλλοι μαζί τους να έρθει σωθεί αυτός ο τόπος. Τζάμπα ζουν να αναπνέουν χωρίς λόγο και ύπαρξη ουσιαστική να κάνουν κάτι μια φορά στο για τον πολίτη. Να πιάσει τόπο, λέει ο Κώστας. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό, λέει, καλό παιδί ο Ανδρουλάκης, δεν λέω. Απλά λέει, ξέχασε να δηλώσει μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ. Σιγά το ποσό. Εμείς πάντως, Νίκο μου, σ' αγαπάμε και ας είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Καλημέρα συνταξιδιώτες, καλημέρα. Ο Νίκος ο Χαλκίδης μου στέλνει μια φωτογραφία τώρα από τη Ραφίνα, παιδιά. Ω, πανδεσία χρωμάτων. Είναι, πρέπει να είναι το λιμάνι της Ραφίνας. Βλέπω και στο βάθος τα πλοιαράκια. Δεν είναι και μικρό, βέβαια, αυτό που βλέπω, το φέρει. Αλλά τα χρώματα της Ανατολής είναι απίστευτα, απίθανα. Μπράβο, ρε Νίκο, πολύ ωραία φωτογραφία. Μπράβο, αδερφέ. Καλημέρα και σε ευχαριστούμε για την όμορφη εικόνα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς Αλεξάνδρα μου, να σε καλά. Ο Μιχάλης, ρε μεγάλε μου, λέει, καλά τα λες για τους Τούρκους, αλλά πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι ακύλες της Ελλάδας, γιατί τέτοιους εκτρέφουν. Εσύ, Μιχάλη, Μάικ, άκουσα να σου πω κάτι, μην τα τσουμπαλιάζουμε όλα, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, πάει να πει τώρα αυτό, δηλαδή... Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στα νιάτα της πατρίδας, τα οποία, εντάξει, μπορεί να την κατάλληλη στιγμή θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν. Ούμι γέννητο, έτσι, δεν το συζητώ. Αλλά νομίζω ότι αδικείς τα Ελληνόπουλα. Τα αδικείς. Το μεταξύ και ο Ακύλας μπορεί να μπει μπροστά, να πούμε, να γίνει χαμός εκεί, ξέρω εγώ, να είναι κομμάντο, που να ξέρω. Το θέμα είναι τι κίνητρο έχεις για μένα. Έτσι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κίνητρο σε μια τέτοια κατάσταση. Και εμείς έχουμε κίνητρο. Καλημέρα στον Κώστα από τα Χανιά. Λέει, καλημέρα σας. Εξηγήστε μου έναν λόγο σήμερα για να γίνει κάποιος αστυνομικός. Μόνο έτσι θα καταλάβετε τι άνθρωποι γίνονται σήμερα αστυνομικοί. Τι λόγο είχε να γίνει χθες... τον ίδιο λόγο έχει και σήμερα. Δηλαδή, για μένα, ο ίδιος λόγος, δεν είναι κάτι άλλο. Κάποιος άνθρωπος θέλει να γίνει αστυνομικός γιατί του αρέσει το δίκαιο, του αρέσει το επάγγελμα του αστυνομικού, που είναι και λειτουργήμα, βεβαίως, βεβαίως. Σίγουρα θα του αρέσουν οι μισθοί, γιατί είναι αρκετά χαμηλοί, όπως βέβαια και όλων των υπαλλήλων, λειτουργών κτλ., οι οποίοι δεν απολαμβάνουν και τα καλύτερα, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει 13ος, 14ος μισθός και με δεδομένο ότι όταν είσαι αστυνομικός, όπου διαταχθείς, έτσι, εφόη τάχθεις και εφόη διετάχθεις, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, όπως και ακόμα έτσι πιο δύσκολα είναι για τους στρατιωτικούς, ναυτιαίους κτλ. Τώρα, το γεγονός ότι βρέθηκαν 2 ή 102 επίορκοι σε 30.000 σώμα αστυνομικών, όπως είναι αστυνομικοί, εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι συλλήφθηνε όλοι, έτσι. Δεν γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα στην φαρμακοποιό της καρδιάς μας. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, εύχεται. Να σε καλά, Αναστασία μου. Ο Αναστάσης. Αναστάσεις Κάπα. Γεια σου, ρε Αναστάση. Να, τέτοια θέλω εγώ. Έτσι, ξυπνάει και έχει αισιοδοξία άνθρωπος. Λέει, καλημέρα. Τέλειος, λέει, ο πρωινός καφές. Όμορφη πρωινή ραδιοφωνική παρέα. Πανέμορφη χώρα η Ελλάδα. Τι να άλλο να ζητήσω από τη ζωή μου. Ξέρω εγώ. Τι να ζητήσεις, αδερφέ μου. Υγεία. Είσαι στο πιο βασικό και λίγη τύχη. Και από εκεί και πέρα, το να... έτσι, να ξημερώνει η μέρα για να είσαι αισιόδοξος, νομίζω ότι είναι το βασικό συστατικό για να σου πάει καλά. Κακά τα ψέματα. Ωχ, Παναγία μου, ο Παναγιώτης. Για να ξέρεις, Θανάση.
έχει στείλει μια φωτογραφία. Μου λέει τι πανδεσία μου λέει είναι αυτή. Πανδεσία μου λέει πραγματική. Ναι. Με πενιλί. Με ζαμπονοτυρόπιτες. Με αυτή την τυρόπιτα, την μυστήρια, με γραβιέρα νάξου. Εμένα η Κρήτης μου αρέσει πιο πολύ γραβιέρα. Όχι ότι δεν είναι και άσχημη νάξου. Απλά εμένα μου αρέσουν οι κριτικές πιο πολύ. Τέλος πάντων, τι να σας πω τώρα. Μπουγάτσες. Με τυρί. Με κρέμες. Με σοκολάτα. Θες να συνεχίσω. Όχι. Παραδίνεσαι. Ναι. Πες μου, παραδίνεσαι. Έλος. Κατάσταση είναι αυτή, ρε φίλε. Ρε Παναγιώτη, εδώ πέρα τι θα γίνει, ας πούμε. Εμείς εδώ είμαστε στη δίαιτα. Ποια δίαιτα, μου. Λοιπόν, Σταμάτης. Συγγνώμη, λέει. Αλλά στο έχω ξαναστείλει, μου λέει το μήνυμα. Αλλά δεν γίνεται, μου λέει. Κάποιος πρέπει να με ερευνήσει. Δεν είναι δυνατόν, λέει. Έρχομαι, λέει, από τη Θεσσαλονίκη κάθε μέρα με μια συγκεκριμένη πτήση. Συγγνώμη, κάθε Σάββατο, λέει, Παρασκευή προς Σάββατο, με μια συγκεκριμένη πτήση. Στις 10 παρά 10 από Θεσσαλονίκη. Μου έχει πει και το όνομα της εταιρείας κτλ. Δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει καθυστέρηση από 30 λεπτά έως και μία ώρα, μία ώρα και 10. Δηλαδή, για να καταλάβω, όταν λες δεν υπάρχει, δηλαδή ποτέ δεν έχει πετάξει την ώρα της αυτή η πτήση. Και γιατί δεν κάνουν, ρε παιδί μου, το αυτονόητο, δηλαδή να μεταφέρουν την ώρα, να τελειώνουμε. Άμα πετάει συνέχεια με καθυστέρηση, ας αλλάξουν την ώρα της πτήσης. Γιατί από εκεί πέρα είναι κοροϊδία, έτσι. Εντάξει, άμα σου λέει ο άνθρωπος ότι κάθε Παρασκευή βράδυ έχει καθυστέρηση από 30 λεπτά έως 1 ώρα και 10 λεπτά, έχει καθυστέρηση από 30 λεπτά έως 1 ώρα και 10 λεπτά, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει

Θεσσαλονίκη. Πόσο μας κάνει? 12 και 4. 12. Μέχρι να βγεις από το αεροπλάνο, αν είσαι τυχερός και να σε φυσούν, θα βγεις γρήγορα. Αν δεν είσαι, θα πας με το λεωφορείο. Οπότε δεν έχει και κανένα τετάρτο εκεί πέρα μέχρι να σε πάει. Κάνα δεκάλεπτο. Έχει ένα δεκάλεπτο. Δηλαδή, αν είναι να τρως τη νύχτα σου εκεί, άστο καλύτερα. Άστο. Πήγαινε με το κτέλ. Εντάξει, έχοντας επισκεφτεί το αεροδρόμιο προσφάτως, πρέπει να πω ότι γίνεται ο κακός χαμός εκεί στην αναμονή. Να πάρεις τους ανθρώπους, ας πούμε, που έρχονται, κυρίως αυτούς που έρχονται, γίνεται πανικός. Δεν έχει χώρο, ρε παιδί μου, να παρκάρεις κάπου να. Και αν πας να παρκάρεις στην Αττική Οδό και τα λοιπά, περιμένοντας, γιατί τι σου λέει τώρα, αν πας να περάσεις το αεροδρόμιο, 10 λεπτά σου λέει μέσα. Και καλώς το λέει 10 λεπτά, αλλιώς πληρώνεις. Όσο περνάει η ώρα, πληρώνεις. Γιατί? Για να μην πηγαίνουν και το κάνουν πάρκινγκ μπροστά στο τέτοιο. Το καταλαβαίνω. Αλλά άμα πας στην Αττική Οδό κάπου και βάλεις αλάρμ και ιστορίες, έρχεται η αστυνομία, δρόμο. Πρέπει δηλαδή να περιμένεις να παρκάρεις μακριά, πολύ μακριά, να βγει ο δικός σου άνθρωπος, να τον πάρεις τηλέφωνο, να πεις περίμενε, έρχομαι. Αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος, θα μπορούσε πάντως. Ο Τάσος λέει, τι ώρα η τελική, ποιοι τελική? Eurovision. Ξέρω εγώ, περίμενε, θα σου πω σε λίγο. Γιατί, ναι, τι ώρα γίνεται η Eurovision, εσύ, Θανάση? 10 η ώρα. Ναι, συνήθως 10 η ώρα γίνεται. Ξεκινάνε οι τελικοί. Μιλάμε για τελικούς των τελικών τώρα, έτσι. Φέρ το Ράκυλα, φέρ το. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα μέχρι να το φέρει ο Ακύλας, όχι τόσο πολύ. Σε λίγο θα έρθουμε με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Συντονισμένοι παραμείνετε, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Πώς το λέει ρε Θανάση? Και ο Θανάσης είναι εντάξει, έτσι. Αυτό μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Στα 5 λεπτά μετά τις 7, Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Καλημέρα από, από τον Εύρο, από το Δημότυχο, από την Καβύλη ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά. Να είστε καλά. Καλημέρα όπου υπάρχουν Έλληνες, σε κάθε σημείο της γης. Να είστε καλά, αδέρφια μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είναι αδιατάραχτο, να είναι ήρεμο, να είναι ψυχαγωγικό, να είναι αναζωογονητικό. Όλα τα καλά να έχουμε. Καλή δύναμη για εσάς που πηγαίνετε τώρα για δουλειά ή είστε ήδη συνεργασία. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια και ετοιμάζεστε να παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα, τη δίκαιη αγκαλιά. Για όλους όσους είστε έτσι στην Ιρβάνα του Σαββατοκύριακου και λέτε τέλος, τώρα δεν κάνω τίποτα, δεν κουνιέμαι. Αυτό είναι και το πιο ωραίο. Εύχομαι να παραμείνετε ακούνητοι. Να μην υπάρξει κάτι που να διαταράξει την Ιρβάνα. Έτσι πρέπει. Σαββατοκύριακο ή θα κάνεις κάτι να το ευχαριστηθείς, να το... ή θα είσαι κοκαλό τελείως. Πώς κάθονται πώς το λένε, οι σαλαμάνδρες στον ήλιο και δεν κουνιούνται. Μαζεύουν ζέστη, δεν ξέρω τι κάνουν. Κάπως έτσι. Ακίνητοι. Λοιπόν, Θανάση Αφανασόπουλος. Ο ρυθμιστής του ήχου και της διάθεσής μας, κυρίες και κύριοι, ο άρχοντας των ήχων. Πώς λέμε, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, ο άρχοντας κονσόλας, των κουμπιών εδώ. Έτσι, πώς είναι το Star Trek, κάπως έτσι. Πώς το λέγανε το... Jean-Luc Picard, κυρίες και κύριοι. Ο Jean-Luc Picard της κονσόλας. Ορίστε, το βρήκα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή, εξεβία σερμωμένη. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τη λέμε ο Σαντορινέος, παρέτσα θα πάμε μέχρι τις 9 όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια πια. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα υπάρχει και επετειακό αφιέρωμα για τα 12 χρόνια Παραπολιτικά 90,1 FM. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026, ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στους ΣΟΤΑ οι περισσότερες ευκαιρίες. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία, ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Το μεγάλο γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης για το συνέδριο της Νέα Δημοκρατίας που άρχισε χθες και κορυφώνεται αύριο. Απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να θυμηθούν και να μάθουν οι νέοι. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της, ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού, τι δεν μάθαμε από τον Χανταϊό και τι ισχύει, το Μαξίμου επενδύει πολλά στην τεχνητή νοημοσύνη για την Ελλάδα του 2030 και σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα, τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση, τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Και όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας, φέρτο. Σταύρος Πλώρος, μαμά αφού ζω δεν υπάρχει λόγος να συναχωριέσαι, μήνυμα ζωής του Survivor. Τι πράγμα γι' αυτό με το παλικάρι, Ναι. Εντάξει, είναι θέμα ασφάλειας, όμως κάτι πρέπει να γίνει. Στα αυτά τα παιχνίδια μπορεί να πηγαίνεις και να κροτηριάζεσαι, έλεος. Πάμε στην απογευματινή. Προς κατάργηση πανελλαδικές εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη. Άνοδος της βάσης των πρότυπων σχολείων έως και 17 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Μητσοτάκης, είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030. Έμφαση στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του που άνοιξε το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος στο Athens Metropolitan Expo. Σταύρος Παπασταύρου, διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Αδιανόητη πρόκληση, νόμος Ερντογάν για όζες 200 ναυτικά μιλιά στο Αιγαίο.
Εξωφρενικά ενίκεια στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου, ξεπερνά τα 300 ευρώ το τετραγωνικό στην Ερμού, παραμένει ακριβότερη οδός της χώρας. Και αφιέρωμα καλοκαιράκι στις Αθηναϊκές Γκαλερί με ελεύθερη είσοδο. Τα λάθη στο Ποθενένς και Σανδρουλάκη, η Μάρνη και τα στοιχεία σε ΦΕΚ διάβγεια. Άδωνης λέει ψέματα ο πρόεδρος, επί κυβέρνησης Πασόκ πήρε τη δουλειά για το ακίνητο. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, βούρκος έως τις κάλπες, γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Συνέδριο μεσοκομματικές μαχαιριές. Σαμαρικό άρωμα στην Ανταρσία των 10, το μαρτύριο της Στεγόνας για το Μητσοτάκη. Η Καριστιανού ανοίγει ακροδεξιά φτερά. Καραμαλής αλλά Πεκίνο στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Ορμούς, Ιράν και Ταϊβάν, το τίμημα της συμφωνίας. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο ειδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. On time Σαββατοκύριακο, αγωνία για τη γωγό Μαστροκώστα, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. Στο πλευρό της ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους Βικτόρια. Αγγίλα Φέρ το φωνάζει όλη η χώρα. Το βράδυ ο μεγάλος τελικός στην ΕΡΤ με Ελλάδα και Κύπρο. 7 σούπερ τροφές που καίνε το λίπος. Μυστήριο η πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Οι 17χρονες είχαν καταναλώσει βότκα πριν το απονενοημένο διάβημα. Πάμε στα νέα. Τα μυστικά ενός συνεδρίου, οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο, πώς επαναπροσδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας στο γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις της κακέρα του Metropolitan Expo και γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 2012. Η διαταγή, οι έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας, τα ήρεμα νερά θερμαίνονται, η τακτική του Πενταγώνου στο Αιγαίο ότι ετοιμάζει άγκυρα. Κατά της βίας, κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ΑΕΗ. Το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα τι άφησε? Ορχάν Παμούκ στα νέα, στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Κάτι έχουμε καταλάβει. Και μιλάει ένα chatbot, δεν έχω κρίση ανθρώπου για να κυβερνήσω. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους επικίνδυνη στην συνταγματική στροφή δεξιά. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά, απόπειρα ελέγχου των θεσμών ακόμη και των κομμάτων από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. 5 συνταγματολόγοι γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών: ο Καϊδατζής, ο Σωτηρέλης, ο Δρόσος, ο Βλαχόπουλος και ο Βιδάλης. Ντρόουν στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας. Πασόκ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Μάιο, το νέο κόμμα. Πάμε στην καθημερινή. Μητσοτάκη σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΟΣ 200 ημιλίων, μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσία στο νέο νόμο. Τα βιενέζικα καφέ στο ρυθμό της Eurovision. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Και παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η CIA επιστρέφει στην Αβάνα. Και θριαμβολογίες χωρίς αντίκρισμα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Πάμε στη Δημοκρατία. Ύβρις τα αρχαία ελληνικά σύμβολα. Αρχισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον Τρανς Ελπίνορα. Τρανς, την εποχή του Ομήρου. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπηρετήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Πάμε στην κόντρα. 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό, αυξήσεις φωτιά 30% και στα αεροπορικά λόγω της ενεργειακής κρίσης, κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αμηχανία στην Αθήνα το δημοσίευμα του Bloomberg, ΑΟΣ 200 μιλίων προβλέπει το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Εντείνεται στη γαστική κρίση, είναι ώρα λύση τιμές παλαιών και νέων ακινήτων. Νέα τραγωδία 24χρονη έπεσε τον 7ο όροφο στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Και Αφρική, κόκκινο συναγερμό για την ένεξαρση του θανατηφόρου ιού έμπολα στο Κονγκό. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας, ξεμένη από πετρέλαιο η Δύση, πρωτοφανής μείωση των αποθεμάτων. Αισιοδοξία. Πάμε στο λόγο. Εύσημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παράδειγμα για άλλες χώρες η Ελλάδα, λέει στην ετήσια έκθεση του Νομισματικού Ταμείου. Το Νομισματικό Ταμείο λέει ότι είμαστε παράδειγμα για άλλες χώρες. Δηλαδή πριν λίγο καιρό τι μας έλεγε, ας πούμε.
Στα 25,1 δις τα έσοδα. Πρωτογενές πλεονάσμα 5,175 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό στο πρώτο τετράμινο. Κοινωνική αντιπαροχή, πώς θα χτιστούν οι νέες κατοικίες με χαμηλό επιτόκιο και πειρά Μαρινάκη με τοπική Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με φόντο το ακίνητο Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Πάμε στο ριζοσπάστη. Σταθμό στην πάλη του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποίησεις σε όλη τη χώρα στο δήμερο δράσης της ΕΔΙΕ. Είναι πορεία ειρήνης αυτή. Η ΕΔΙΕ έκανε πάντα πορείες ειρήνης. Καταφερόταν εναντίον των πυρηνικών της Δύσης, αλλά ποτέ εναντίον των πυρηνικών της Σοβιετικής Ένωσης παλαιά. Και γι' αυτό οι δεξιοί είχαν φτιάξει τη δική τους τέτοια ειρήνης οργάνωση. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα, δεκαετία του 80. Τι να πεις, λίγα έχουν αλλάξει για κάποιους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά. Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο, νέα εθνική αποστολή για το 2030. Έχουν γίνει δεκτά τα μέτρα για κούρεμα σε προκαταβολή φόρου και εισφορές, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πακέτο της ΔΕΘ. Νέα από Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων. Εστία, το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία. Τόσα του λείπουν. 621 εκατομμύρια, ναι. Την ώρα που Γαλλία και Βρετανία διστάζουν να παράσχουν βοήθεια. Παραλογίζεται ο κύριος Μαρκ Ρούτε. Δεν άκουσαν τίποτα για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Λιτότητα, 60 πλάσια εφημερίδα των συνταξιούχων. Λιτότητα για τους συνταξιούχους μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η κυβέρνηση αναμένει την έκθεση Πισαρίδη, νούμερο 2, υποστηρίζοντας πως η σύγκληση με τον μέσο όρο της Ευρώπης για τον κατώτατο μισθό και την εθνική σύνταξη θα επιτευχθεί το 2034. Τώρα, πρόσφατα, σύντομα. 8 χρόνια, τι έμεινε, ρε παιδιά, κάντε λίγο υπομονή. Για τους συνταξιούχους, θα προλάβετε. Περιμένουν τον νομπελίστα οικονομολόγο, αλλά δεν δίνουν λύσεις στην ακρίβεια, στεγαστική κρίση και στα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας. Αλέξης Μητρόπουλος, SOS για τις νέες συντάξεις. Να καταργηθεί η ρήτρα Τσίπρα, σύνταξη με βάση τους μισθούς ολόκληρου του εργασιακού βίου. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται, έτσι. Αν υπολογίζεται με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, πάει και στα χρόνια που παίρναμε καλούς μισθούς. Τότε που υπήρχαν και συλλογική συμβάση, δηλαδή, γιατί τώρα πώς να έχουν συλλογική συμβάση. Παραμορφώ, εμείς στην δημοσιογράφη δεν έχουμε. Σε έχετε όμως, τεχνική, ναι. Μπράβο, Θανάση. Ελεύθερη ώρα. Συνέντευξη Φωτιά και Λαύρα. Κώστας Πρέκας, στην τηλεόραση παράγει πόρνους και πόρνες. Δηλαδή, Κώστα έμπαινε και εγωίτευε. Γεμίζει η Ελλάδα με τζαμιά. Η Μενδώνη θέλει να μας εμπεδώσει την τουρκική κατοχή στη γαλάζια πατρίδα. 6 προειδοποίησεις για το παγκόσμιο χάος. Επερχόμενο παγκόσμιο χάος, παρακαλώ. 60 μέρες μέχρι την πείνα. 60 μέρες. Να φάμε ό,τι υπάρχει, παιδιά. Μέχρι τότε τι θα. Να λέει. 60 μέρες μετά θα πεινάσουμε. Δεν θα τρώμε τίποτα. Θανάση. Γρήγορα. Παραγγελία, γρήγορα. Πάρε τηλέφωνο. Να φάμε, Θανάση. Ό,τι προλάβουμε, Θανάση. 60 μέρες μαζί να τρώμε. Κεφάλαιο, οι 15 νέες παρεμβάσεις σε φόρους και εισοδήματα. Τα μέτρα ελάφρυνσης που ετοιμάζει η κυβέρνηση, έχοντας πάντα ανοιχτή την επιλογή των πρώην εκλογών για τον Οκτώβριο. Ο ρόλος της κρίσης. Είναι αυτεμπορική. Οι τορπίλες στο καλάθι των οικοκυριών. Αυξήσεις έως και 199% καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε μια μεγάλη γκάμα αγαθών. Και απολογισμός επαφών C-Trump γέρνει προς την Κίνα η ζυγαριά. Τύπος Θεσσαλονίκης, το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου τιμά τα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με συμμετοχή 500 εκδοτών και με εκατοντάδες παρουσιάσεις βιβλίων, όπως αναφέρει ο Μπάμπης Μπαρμπουνάκης στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τι ωραίο θέμα, ρε παιδιά, που κάνατε πρώτο. Μπράβο σας. Το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου τιμά τα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου. Πολύ ωραία είδηση. Νέο όπλο απέκτησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη μάχη με τις λακκούβες, ειδικό μηχάνημα για άμεσες επισκευές. Δεν το στέλνετε και από εδώ. Ναι, γιατί καμιά μέρα θα βγούμε. Ναι. Εν τω μεταξύ, Θανάση, η μισή Αθήνα είναι σκαμμένη με αυτό για τις οπτικές ίνες. Το οποίο σκάβουν μια τρυπούλα, έτσι, μια γραμμή και περνάνε την οπτική ίνα μέσα, το καλώδιο. Έλα όμως που δεν το πατάνε καλά, δεν ξέρω τι γίνεται. Σε πολλά σημεία είτε κάνει αυτό που λέμε σκαμπανέβασμα, είτε κάνει τρύπα. Αν είσαι με τη μηχανή όμως, κινδυνεύεις να σκοτωθείς.
Λοιπόν, καλό θα ήταν οι εταιρείες να τους σκεπάσουν ολόκληρο τον δρόμο. Να συνεννοηθούν όλοι μαζί να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και μετά να περάσει άσφαλτος σε ολόκληρο τον δρόμο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θέτετε τη ζωή των δικυκλιστών, των ποδηλατών σε κίνδυνο. Έλεος δηλαδή. Πάμε στον δρόμο της αριστεράς. Μικρά Τέμπη, μεγάλο μήνυμα. Το τραγικό συμβάν στην Ηλιούπολη με τις δύο νέες κοπέλες να επιλέγουν να τερματίσουν τη ζωή τους χτύπησε σαν γερή γροθιά το στομάχι της κοινωνίας, κάθε σκεπτόμενο ανθρώπου. Είναι ένα τεράστιο σοκ που επιβεβαιώνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ότι κυριαρχεί κάτι σάπιο και αδιέξοδο που ορισμένες ψυχές, εύθραυσες, τρυφερές, ειλικρινείς, δεν το αντέχουν ή δεν θέλουν με τίποτα να είναι μέρος τους. Ίσως και να μην βρίσκουν νόημα στην ίδια τη ζωή τους. Αχ, να πω ότι δεν συμφωνώ. Πάμε στην Αγκρέντα. Λύση για κωδικό 54350, μισή πληρωμή το Μάιο. Οι υψηλές πτήσεις για το drone στη Agrotech στη Λάρισα, επίδειξη ψεκασμού από τα νέα γενιάς drone DJI Agras. Το δες. Φοβερό drone, ε. Τεράστιο είναι το μεταξύ, όσο δύο άνθρωποι. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διάλειμμα, σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, αυτό το αισιόδοξο τραγουδάκι αφιερώνεται ειδικά στην κυρία Γεωργία Αγγέλου. Λέει: μια γλυκιά καλημέρα σε όλους. Να έχουμε όμορφο Σαββατοκύριακο. Πριν λίγο σχόλασα από βραδινή βάρδια. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για όλα αυτά τα δύσκολα που συμβαίνουν. Θέλω μόνο να μου αφαιρέσετε ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε, λέει. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι επιλογή, κυρίες και κύριοι. Θανάσης Αφανασόπουλος το έμπηξε που λέμε. Είναι αισιόδοξο και πολύ πολύ όμορφο. Και αυτό από την Eurovision είναι γενικό, ναι.

0: Δεν ξέρω αν εκπροσωπούν την άνοιξη τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη, τα Καρντάσια, τα φιλαράκια μας, τα καλά, το στάτους 107,7. Πάντως το χαμόγελό τους, η αισιοδοξία τους και όλα αυτά, μπορεί να πεις ότι φέρνουν και την άνοιξη και το καλοκαίρι και όλα. Καλημέρα από την Αθήνα. Ωραία, στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Δημήτρη Βενιέρη, έμπαινε.
1: Αν ήμουν κοπελιά, θα με είχες ρίξει, ρε φίλε. Πρέπει να έχεις πολύ μπλα μπλα. Δηλαδή, όλο αυτό το εισαγωγικό σου δεν το συζητώ. Μέχρι και διαμέρισμα αγοράζω και έρχομαι να τα ακούω κάθε μέρα στα λεκανοπέμπτια.
0: Είναι. Θα έρθω εγώ Θεσσαλονίκη να ακούω πάνω Βενιέρη πάντα. Βενιέρη, Βενιέρη. Και την αγαπημένη μου την Νικολάου, έτσι. Δεν το συζητώ.
1: Το Κατερινιό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς είσαι, Δημήτρη, όλα καλά?
1: Καλά είμαι. Η υγρασία έχουν πάνω. Έχουμε κάνει δύο τροχέα λόγω τη ολισθηρότητα στου δρόμου κλπ. Προσοχή χρειάζεται παντού στον κόσμο. Έλεγα νωρίτερα, γιατί αυτό ενδιαφέρει όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την Βόρεια Ελλάδα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται σε όσους πηγαίνουν έρχονται στη Δυτική Ελλάδα, γιατί γίνονται εργασίες συντήρησης στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού. Είναι εργασίες οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει στο παρελθόν, δεν έχουν γίνει αφού τις ανέλαβε η κοινοπραξία η καινούργια, για περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη λειτουργικότητα στους δρόμους. Να υπολογίζει ο κόσμος που θέλει να πάει Κέρκυρες κλπ. Και θέλει να κάνει χρήση του δρόμου, ότι μια μεγαλύτερη καθυστέρηση θα την έχει. Μην υπολογίζει τους παλιούς. Αν και τώρα με τον Google νομίζω είναι αργά.
0: Μαθαίνουν, έτσι. Ναι, ναι, μαθαίνει αμέσως. Και η αλήθεια είναι ότι έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Δηλαδή, για να καταλάβεις, Δημήτρη, κάποια στιγμή ήταν να πάω στο αεροδρόμιο. Βάζω το Google Map και μου δίνει συγκεκριμένο χρόνο σε μια διαδρομή που την είχα φανταστεί, έτσι. Ένα τέταρτο πιο γρήγορη από τη διαδρομή την άλλη. Και όντως ήταν ένα τέταρτο πιο γρήγορη.
1: Δηλαδή, άλλο 45, άλλο 30.
0: Ακριβώς, ναι. Από κάτι στενά, από κάτι. Αλλά πήγα πολύ πιο γρήγορα.
1: Αυτά του σατανά.
0: Λες.
1: Τα κουκουλάκια.
0: Δεν το μάθες εδώ.
1: Η Λούκα δεν τα λέει αυτή. Η Λούκα, πώς την λέτε.
0: Λουκά. Να σου πω, δεν το μάθες. Μας μένουν 60 μέρες. 60 μέρες μέχρι την πείνα. SOS. Διαβάζω εγώ στην ελεύθερη ώρα. 60 μέρες μέχρι την πείνα.
1: Κάτσε λίγο, πώς είναι σήμερα.
0: Σήμερα, εδώ είπα να πάμε τώρα. Πάμε να φάμε καταρχάς. Μόλις τελειώσουμε.
1: 16 Ιουλίου, δηλαδή 15 Ιουλίου.
0: Μόλις τελειώσουμε, φεύγουμε κατευθείαν για φαγητό. Πάμε να φάμε. Τους κασμού.
1: Ναι. 15 Ιουλίου τα Ιουλιανά ήταν, αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο. Με ενδιαφέρει να ζήσω μέχρι τέλος Ιουνίου, όπως σου έγραψα στο μήνυμα. Έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Εκεί, βρε.
1: Μπάσκετ στη Φλόρινα.
0: Ναι. Με
1: περιμένουμε Ολυμπιακού, Περιστέρια, Πλάτωνες, Κρόνους. Σας περιμένουμε πάνω να σας περιποιηθούμε πάνω στη λίμνη.
0: Καλά, λοιπόν, εντάξει.
1: Να κάνουμε όλοι με την τρέλα μας. Εδώ έχουμε τώρα Καριστιανού την προσεχή εβδομάδα, πρέπει να σου πω, 21 του μήνα.
0: Τι μα θα δάνει, λέει και ο συνάδελφος Αθανάσης Ευγερινός, ο ανταποκριτής στη Μόσχα εκεί, θα είναι, από ό,τι φαίνεται, θα είναι εκπρόσωπος του κόμματος και.
1: Όχι μόνο εκπρόσωπος, δήλωσε να είναι υποψήφιος.
0: Μάλιστα.
1: Υποψήφιος θα είναι, βέβαια, ναι.
0: Α, δεν το ξέρω ότι η κυρία Καριστιανού έχει έτσι. Μπράβο. Γιατί, πολύ καλό.
1: Γιατί, συγγνώμη, το ξέρω εγώ.
0: Μπράβο.
1: Σε πόσους να μοιράσει λεφτά για αυτή η Ρωσία.
0: Τι πράγματι αυτό τώρα. Δηλαδή.
1: Εκλέγει να εκλέγεστε. Δικαίωμα του καθενός.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: εντάξει,
1: ο Αυγερινός από τη Μόσχα, πόση σχέση έχει με τα δικά μας εδώ και τα λοιπά.
0: Okay. Τα ξέρει καλά τα θέματα. Τα λένε.
1: Καλώς να
0: έρθει. Κάποιος τα λέει, δεν μπορεί να τα ξέρει τώρα.
1: Καλώς να έρθει ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι, ο καθένας έχει δικαίωμα στο εκλέγεστε. Αρκεί βέβαια να έχει και μια γνώση. Έτσι,
1: Θέλω να συγχαρώ αυτόν που έχει αναλάβει τα social media και αυτό το υλικό της Καριστιανού. Mm-hmm. Απλά χθες παρατήρησε η Βιργινία Δημαρέση, η συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Την έχει γνωρίσει τη Βιργινία.
0: Βεβαίως.
1: Κάτι το οποίο εγώ δεν παρατήρησα. Είμαστε μπούφοι άντρες. Ωραίο το βιντεάκι, τα γραφικά, τα έτσι, τα αλλιώς. Μπράβο μπροστά στο Ολύμπιον. Τεχνητή νοημοσύνη λέει. Πέταξε ένα περιστέρι και έρχεται η ελπίδα. Αλλά το περιστέρι αυτό ήταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή, σαν γαλοπούλα να πράγμα.
0: Να δεις, άμα είναι. Κοίταξε, όταν έχεις μεγάλες προσδοκίες, γίνουν μεγάλα και τα περιστέρια. Δεν λες πάλι καλά που δεν βγήκε ο Πήγασος, ας πούμε.
1: Θα πάει καλά πάντως.
0: Καλά θα πάει, γιατί να μην πάει καλά.
1: Θα πάει καλά, θα κάνει ζημιά στα κλασικά εκεί ελληνικές λύσεις, πράγματα, θάματα. Κοίταξε, εδώ κάτι μετρήσεις που έχουμε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εδώ η απήχηση είναι των σχημάτων αυτών για όποιους λόγους είναι μεγαλύτερη από ότι στην κεντρική Νότια Ελλάδα, είναι η νησιωτική Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, η Καριστιανού έχει διεμβολήσει πολύ δυνατά αυτούς τους χώρους και όχι μόνο αυτούς, γιατί σε μια δημοσκόπηση που έδωσε η interview πριν από μια εβδομάδα, μπορεί το Πασόκ να πάει και τεταρτοπέμπτο, λέει. Δηλαδή Τσίπρας Καριστιανού. Πάνω
0: έχουμε τέτοια γεγονότα, λες. Πάντως εγώ είδα ότι ο κύριος Πλακιάς, έτσι, έχει βγει με ανάρτησή του κατά της κυρίας Καριστιανού, με ένα πολύ έτσι θα έλεγα δρυμή κατηγορό εναντίον της κυρίας Καριστιανού, ότι στη δίκη των Ντεμπών κατέθεσε ελλιπές κατηγορητήριο με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός και ο Καραμαλής να παραπεμφθεί για πλημέλημα. Ναι. Αυτά είπε ο κύριος Πλακιάς. Είναι πολύ έτσι στα κάτω το κείμενο που έχει. Είναι πολύ δυνατό το κείμενο. Και δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά εναντίον του. Απαντώντας σε ανάρτηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, που αποθέωσε την έλευση του κόμματος Καριστιανού, έτσι, αυτή η ιστορία.
1: Ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν φανταζόμουν ξαφνικά τώρα που χώρεσε και πόσες συζητήσεις γινόντουσαν παρασκηνιακά που δεν πήραμε χαμπάρι. Τώρα Αυγερινός από τη Μόσχα, βασικό στέλεχος του σχήματος της Καριστιανού, επαναλαμβάνω, δικαιώματα του ανθρώπου, ας πάει και καλά, δεν με ενδιαφέρει καν. Ναι. Αλλά πού να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να λειτουργεί ένα πράγμα όλο αυτό το διάστημα, να συζητάει, να κάνει, να ράνει. Και εμείς εδώ έχουμε δύο-τρεις περιπτώσεις, ακόμη και συναδέλφους. Mm-hmm. Ένας μάλιστα μας έχει ρίξει από τα σύννεφα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτός ο τύπος σε αυτή την ηλικία θα είχε μπλέξει με όλο αυτό το αφήγημα. Αλλά. Ναι. Δεν ξέρω. Όλα μπορούν να συμβούν.
0: Πρόσεξε τώρα. Τελικά, Δημήτρη. Ατ Αυγερινός Μόσκοου. Αν είναι Θανάση να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη, μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο να σου ταξηγήσω όλα με στοιχεία, φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα, αφού μόνο άγνωστα δεν είναι. Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωτική για τον Καραμαλή που είχε σαν αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του, μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημέλημα. Νομίζω η Μαρία ξέρει. Για ρώτα τη λίγο, σπασίμπο προσύντροφε.
1: Ναι, η ανάρτηση Πλακιά είναι.
0: Πλακιάς Νίκος.
1: Έτσι, κοίταξε, αυτό. Ξέρεις τι λέμε, και επειδή είμαστε περίπου στα ίδια φεγγάρια ηλικιακά, πρέπει να είμαι λίγο μεγαλύτερος από στενολογικά. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 2-3 χρόνια, 4 δεν ξέρω, όσο από εμάς ρε παιδί μου, λόγω της δουλειάς, λόγω της λόξας παρακολουθήσαμε τα δημόσια πράγματα, είναι συντριπτικό μέσα μας, δηλαδή το τι αλυσβερίσει, παζάρι γίνεται από πρόσωπα του δημόσιου βίου της χώρας, που κάποτε τα είχε σε εκτίμηση. Ναι. Αλλά τους βλέπεις τώρα έρποντας, γλύφοντας, παρακαλώντας να δουν σε ποιο κόμμα, μικρό, μεγάλο, από ποιο κόμμα να φύγουν, πού να πάνε, να σκεπαστούν. Ναι, ναι. Βλέπεις ανθρώπους που τους είχε σε εκτίμηση να είναι μέλη συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής ομάδας και να βγαίνουν στα κανάλια και να δηλώνουν ότι εγώ θα πάω με εκείνον. Βλέπω και ακούω ότι η Αξιόγλου θα πάει στον Τσίπρα και πάλι. Απέχθεια. Τα περιμένεις από πολιτικούς ή πολιτικάντιδες μικρότερων σχηματισμών, αριβίστες δηλαδή, αλλά βλέπεις τελικά ότι συμβαίνουν και με πρόσωπα τα οποία εκτιμούσες, βραδρεφέ, έλεγες. Δεν μπορεί, αυτός έχει ένα πλεονέκτημα, αριστερό, είναι δεξιό, είναι κεντρό, αλλά είναι, έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα.
0: Αυτό το
1: δεν
0: λόγο,
1: υπάρχει, έχει ξεφτυλιστεί κάθε έννοια.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αν θέλεις η απαξία της πολιτικής στα μάτια των νέων ανθρώπων, λίγοι είναι αυτοί που ασχολούνται, οι νέοι άνθρωποι με την πολιτική, καμία σχέση με όσους ασχολούμασταν με την πολιτική τη δεκαετία του 80, ακόμη και τότε που ήταν δύσκολες εποχές και υπήρχαν όντως, υπήρχε μια πόλωση και όλα αυτά, υπήρχε όμως μια, ασχολείται ο κόσμος με την πολιτική. Τώρα δεν ξέρω αν βγήκε σε καλό ή σε κακό, νομίζω ότι τουλάχιστον είχαμε μια καλύτερη γνώση του τι μας περιμένει ή τι ζητούσαμε, άσχετα με τα λάθη που κάναμε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως δεν βλέπω, βρε παιδί μου, τώρα δεν βλέπω, και το γεγονός ότι δεν ασχολούνται οι νέοι με την πολιτική, αυτό οδηγεί και στο να έχουμε λιγότερο καλό, θα έλεγα, πολιτικό προσωπικό. Πολιτικό προσωπικό το οποίο πολλές φορές είναι ανάξιο των εξελίξεων και του επίπεδου. Επίσης, Δημήτρη, εγώ θα ήθελα τον πολιτικό να μην μου λέει, να μην σκέφτεται εντός του πλαισίου. Θα ήθελα για να μπορεί να βρει λύσεις σε μια τέτοια εποχή που ζούμε, θα πρέπει να βγαίνει εκτός του πλαισίου. Να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τέλος πάντων τριβεί πάρα πολύ με την πολιτική, με την κακή, έτσι, θα έλεγα, τον κακό τομέα της πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν δώσει πράγματα. Εντάξει, εμπειρία, καλή εμπειρία, αλλά να ανοίγει και ένας τόπος, ας πούμε, να μπαίνουν νεότεροι, και δεν εννοώ νεότεροι ηλικιακά, εννοώ νεότεροι άνθρωποι στην πολιτική.
1: Να κοιταχτούν όμως, να κοιταχτούμε και οι πολίτες μεταξύ μας, να δούμε αν επιτρέπουμε. Μου έλεγε προχθές πάλι στην αίθουσα σύνταξης μια συνάδελφος προς εδώ, μου λέει, βλέπαμε τα ψηφοδέλτια, για ποιους μιλάνε εδώ, πρώτη, δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ποιοι θα βγουν κτλ. Και λέει μια συνάδελφος, δε φίλε μου, λέει, τούτη εδώ η πόλη δεν έχει άλλους. Δηλαδή κάποιους οι οποίοι να έχουν αποδείξει τη ζωή τους πέντε πράγματα ώστε αυτοί να... Από όλα τα κόμματα, για όλα τα κόμματα. Και της λέω το εξής. Για πες μου λίγο. Ένας επαγγελματίας πετυχημένος, ελεύθερος επαγγελματίας, δικηγόρος, γιατρός, δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, ταξιτζής, ό,τι θέλεις, ό,τι θες. Ένας πετυχημένος στη δουλειά του, ένας βιοτέχνης, ένας βιομήχανος, ένας εργοστασιάρχης, ο οποίος είναι πετυχημένος, αποδεδειγμένα πετυχημένος, έντιμος άνθρωπος, δουλευταράς.
0: Πώς θα πάει να συναγωνιστεί τους δημοτόπους?
1: Πώς θα πάει να συναγωνιστεί σε ένα ψηφοδέλτιο όπου οι 4, οι 3, οι 2, οι 5 είναι δεδομένο ότι θα επανεκλεγούν? Γιατί να πάει να θυσιαστεί αυτός ο άνθρωπος?
0: Εδώ είναι το θέμα.
1: Και εκεί καθόμαστε και κοιτιόμαστε. Όταν δηλαδή η θέση είναι ρεζερβέ, έχει γίνει μια συζήτηση να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θητιών για τους βουλευτές. Κάντε το πράξη.
0: Έτσι.
1: Αυτό γιατί έλεγε να μπουν νέοι άνθρωποι. Πώς θα πάει ο άλλος να διεμβολήσει εσύ τηλέμαχε έναν στρατό, έναν κομματικό μηχανισμό ανθρώπων που είναι 15-20
0: χρόνια? Εδώ είναι όμως το ζήτημα, και εδώ θα πρέπει και οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων, έτσι, να δουν κάποια πράγματα, δηλαδή να ανανεώσουν οι ίδιοι το πολιτικό προσωπικό. Και από την άλλη πλευρά δεν φτάνουν μόνο οι αρχηγοί, γιατί την ψήφο την τελική την κρατούν στα χέρια τους.
1: Οι αρχηγοί έχουν βάλει, υπάρχουν νέα πρόσωπα, έχουν συμπεριληφθεί.
0: Ναι,
1: την
0: κρατάνε ο κόσμος.
1: Αυτό λέω, σε ευρωεκλογές, για δες λίγο. Εκεί υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι, τους ψηφίζει κανείς? Όχι βέβαια. Τώρα μόλις μου στέλνει ο φίλος ο Κώστας ο Δούκας, μου στέλνει φωτογραφία με ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο το οποίο μπαίνει θερμαϊκό, είναι στο ύψος.
0: Αυτά είναι τα ωραία και τα καλά, μακάρι, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τόσα πολλά και όμορφα αξιοθέατα που νομίζω ότι θα ικανοποιήσει και τον κόσμο που θα την επισκεφθεί, και μακάρι έτσι να μπει δυναμικά, γιατί δεν είναι έρχονται και τα καλύτερα από το μηνύματα τώρα όσον αφορά τον τουρισμό. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Έχεις χαιρετισμούς?
1: Έχετε πάρα πολλά, δεν το συζητώ πολύ περισσότερα στην Αθήνα, αλλά κάτι δεν έχετε στην Αθήνα. Δεν έχετε τις όμορφες γυναίκες που έχουμε εμείς εδώ στο Βορρά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε, κυκλοφορώ στη Θεσσαλονίκη και βλέπω είναι όλες παιδιά μανεκέν.
1: Από το βράδυ βάφονται εδώ, από τις 2 ώρα το ξημερώμα.
0: Από τι ώρα ξεκινάτε, δεξί? Τι ώρα ξυπνάτε?
1: 2-2.30.
0: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια αυτό που λες. Έχεις χαιρετισμούς από την κυρία Αναστασία Μπούκουρα, είναι η φαρμακοποιός της καρδιάς μας εδώ. Τακτική ακροάτρια. Λέει, το θυμάμαι, λέει, τον κύριο Βενιέρη από τότε που μίλαγε με την Κατερίνα Σερέτη, τη συναδελφό μας τώρα που είναι στην ΕΡΤ με το Διονύση. Είναι.
1: Βάτζη
0: Μιχάλη.
1: Και τον Μακαρίτη, τον Γιάννη, τον. Αχ, πες μου.
0: Τον Καλαμίτσι.
1: Ναι, με τον Καλαμίτσι. Κάθε μέρα είχαμε ένα δεκάλεπτο τότε στην
0: Ελλάδα. Ήσουνα με το δάσκαλο. Εντάξει, Γιάννης ο Καλαμίτσι στα τεράστια μορφή. Έτσι, δεν το συζητώ.
1: Α, η Αναστασία τώρα πραγματικά μάγκηξε. Αναστασία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι έτσι, τακτικότατη έτσι, όλα αυτά τα χρόνια στην παρέα μας. Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα.
0: Τετάρτη θα είμαι Θεσσαλονίκη, να ξέρεις.
1: Οπότε
0: θα κάνω ντου στο στάτους 107,7. Τώρα τι θέλετε να σας φέρω από την Αθήνα?
1: Από την Αθήνα.
0: Έναν Αθηναίο θα σας φέρω.
1: Έναν μαύρο αχιλλέα. Γιατί η μαύρη Ελένη ωραία έχουμε. Τώρα θέλουμε ένα μαύρο αχιλλέα. Ένα Πάτροκλο μαύρο.
0: Κάτι θα κάνουμε και για σένα.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Δημήτρης Βενιέρης, στάτους 107,7, ο συμμαχικός ραδιοφωνικός μας σταθμός. Να είστε καλά, αδερφέ μου. Καλημέρα.

0: Τώρα, βέβαια, στην εποχή του Star Trek δεν είμαστε, αλλά θα διακτηνιστούμε στην κυριολεξία για να πάμε να πάρουμε. Πήραμε μυρωδιά από Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε μυρωδιά από θαλάσσια, από θάλασσα, από θαλασσίτσα. Και θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αλλιών Καλύμνου, τον κύριο Κώστα Σαρούκο, πρόεδρος της Ένωσης Αλλιών Καλύμνου Ποσειδών. Τι κάνετε, πρόεδρε μου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σαντανέ, καλημέρα.
0: Στο ψάρεμα σας βρίσκουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πόσο θα θέλαμε τώρα να είμαστε παρέτσα εκεί πέρα και να σηκώνουμε μαζί τα δίχτυα. Πραγματικά σας μιλάω.
1: Καλά είναι, καλά είναι. Εμείς έχουμε βαρεστεί πλέον. Τι να κάνουμε.
0: Εμείς επειδή δεν βαριόμαστε.
1: Ελάτε,
0: λοιπόν,
1: ελάτε,
0: το καλοκαίρι, το καλοκαίρι μήπως θέλετε κανέναν εργάτη.
1: Το καλοκαίρι σταματάμε δυστυχώς.
0: Σταματάτε.
1: Τώρα 20 σταματάμε.
0: Γιατί? Α, νομοθεσία, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Τούρκοι συνεχίζουν όμως. Οι Τούρκοι συνεχίζουν γιατί κάτι τέτοιο.
1: Οι Τούρκοι δουλεύουν. Οι Τούρκοι είναι ανεξέλεκτοι και δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν νόμους αυτοί. Αυτοί έχουν δικούς νόμους.
0: Δηλαδή, πρόεδρε, για να καταλάβω, εσείς θα σταματήσετε 23 και θα βλέπετε τους Τούρκους να ψαρεύουν στα ελληνικά νερά.
1: Ακούστε, οι Τούρκοι σταματάνε από στις 15 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου. Σταματάνε 2 μήνες. Εμείς σταματάμε 4,5 μήνες. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα βγουν όλα αυτοί οι Τούρκοι στη δουλειά, 15 Ιουνίου που εμείς είμαστε σταματημένοι στα λιμάνια, ή
0: ναι,
1: είμαστε έξω τον υπόλοιπο χειμώνα, αυτοί δουλεύουν τα νησιά μας κανονικά και με τον νόμο. 200-300 μέσα στα χτέρια μας.
0: Έχουν δικαίωμα. Αφού οι νόμοι δεν υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια που λένε να απαγορεύει το ψάρεμα εδώ, στα θαλάσσια, στα δικά μας τα νερά.
1: Δυστυχώς, κύριε Σαντανέ, οι νόμοι υπάρχουν και υπήρχαν. Τους καταργήσανε όμως νόμους. Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε ο νόμος, ο 401 του ποινικού κώδικα,
0: ναι,
1: δεν μπορούν να συλλάβουν τουρκικό σκάφος η δική μας εκτοφυλακή. Το λιμενικό.
0: Είδατε όμως τώρα, ετοιμάζονται οι Τούρκοι να φτιάξουν νόμο για τη γαλάζια πατρίδα 40, μέχρι 200 λέει μίλια. Μέσα θα μπαίνουν.
1: Αυτό είναι το τελευταίο μας χαρτία μας. Θα μας καταστρέψουν όλα. Αν βέβαια η δικιά μας κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα θέματα αυτά, σούμε, ναι, και τους φύση, ναι, είναι το τελευταίο μας χαρτί. Τελειώσαμε. Νετάραμε.
0: Κύριε Σαρούκο, σας παρεμποδίζουν από το τουρκικό, την τουρκική ακτοφυλακή.
1: Όχι μόνο μας παρανοχλούν συνέχεια, ναι, και μέσα στα δικά μας νερά, όχι να πάμε στο, ακόμα στα σύνορα,
0: ναι,
1: όχι να πάμε να δουλέψουμε στα νησιά τους αυτονόνα που δουλεύουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Έχονται πάνω, μάλιστα προχθές, δεν σταματήσαν να μας γύρουν και το πολυβόλο πάνω μας. Δηλαδή έρχονται να μπουν και πάνω στο καίκι, δίπλα. Βάλουν σιρήνες, βάλουν εντωμεταξύ, τι να λέω τώρα, παλιότερα μας κάνουν και χειρονομίες άσχημες που δεν είναι εκπρέσπε. Δεν μπορούμε να μιλάσουμε,
0: ναι,
1: αλλά μιλάμε για ανθρώποι που δεν υπάρχουν πάνω τους, ούτε φιλότιμο έχουν αυτοί, ούτε τίποτα, ούτε σεβασμό σε κανένα.
0: Μισό λεπτάκι, δηλαδή σας στοχεύουν και σας απειλούν, αν δεν φύγετε από την περιοχή θα ανοίξουμε πύρα, κάτι τέτοιο λένε.
1: Κοίταξε, πύρα δεν μπορούν να ανοίξουν, παλαιότερα γινότανε, παλιά μιλάμε για πολλά χρόνια.
0: Στον αέρα. Ναι.
1: Αλλά ναι, στον αέρα. Αλλά τώρα αυτοί δεν μπορούν, απλώς για φορισμό το κάνουν. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι δεν μπορεί με στα δικά σου νερά, μαλλιεύεις, ας πούμε, εσύ, νόημα, και να έχετε ο Τούρκος για να σε διώχνει, ας πούμε. Δεν πάει το πράγμα, ας πούμε. Δεν στέκει το πράγμα αυτό.
0: Όταν εσείς καλείτε το λιμενικό και έρχεται το λιμενικό, το δικό μας φεύγουν. Οι Τούρκοι έχουμε αντιπαράθεση πάλι. Ανάλογα.
1: Ακούστε το λιμενικό, να σου πω την αλήθεια, δεν το καλάμε. Γιατί αν βγει το λιμενικό κάπου έξω, σούμε, κάνια φορά έρχονται φουσκωτά, τα οποία, σούμε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σχέδια αυτά. Είναι μεγάλα σκάφη τα τουρκικά.
0: Ναι, οι Τούρκοι έχουν ακτοφυλακή με μεγάλα σκάφη σχεδόν.
1: Που έχουν μετατρέψει πολεμικά σκάφη, σούμε, για ακτοφυλακή. Έχουν. Με κανόνια πάνω, με τα πάντα, σούμε. Και έχουν βάλει κόκκινες γραμμές, ακτοφυλακή, σούμε. Έχουν όμως και πιο μικρό σκάφη που είναι πολύ, πολύ πιο καλύτερα από τα δικά μας.
0: Ναι. Κύριε Σαρούκο, λοιπόν, πρόεδρε μου, πόσα μίλια μέσα στα ελληνικά ύδατα έχουν έρθει οι Τούρκοι και σας έχουν παρενοχλήσει?
1: Κοίταξε, ένα μίλι μέσα έρχονται από τα δικά μας μέρες, και περίπου έρχονται μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω και το άλλο, ότι, ας πούμε, αυτοί δεν είναι ότι τα δικά μας φουσκωτά τώρα να βγουν έξω και κάνουν, ας πούμε, μαζί τους, ας πούμε, ελιγμούς να τους διώξουν. Τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά, σας ρωτώ.
0: Ναι.
1: Θα τα φέρουμε και σε κίνδυνο. Και αποφεύγουμε να κάνουμε, ας πούμε, αυτή τη ιδέα. Εν τω μεταξύ, τα φυλάκια τα βλέπουν. Το κλειδί απάνω, ας πούμε, της Λέρου, το ραντάρ το μεγάλο, ελέγχει τα πάντα, ας πούμε. Τα πάντα. ό,τι ξεκολλήσει από την Τουρκία το βλέπουν.
0: Άρα, με λίγα λόγια, έχουν γνώση του τουρκικού σκάφου που μπαίνει στα δικά μα, έτσι.
1: Οπωσδήποτε, βεβαίω, όλα τα βλέπουν. Την άλλη φορά που ήρθε πάνω και μα φούριζε και έκανε λιγμού δεξιά και αριστερά, θα τον τρελό. Μα πήρε από το κλίμα, λέει καπιάν, τι γίνεται εκεί πέρα. Του λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν τα βλέπετε. Τι γίνεται, να, τα ίδια, τα συνδυσμένα που έχουμε.
0: Εσείς τώρα φοβάστε με αυτό που θα κάνει ο Ερντογάν, αυτό την νομοθεσία που λέει ότι. Ή πιστεύετε ότι ό,τι γινόταν, ό,τι υπήρχε στο παρελθόν θα είναι και τώρα και ότι εντάξει, λονταρισμοί και όλα αυτά.
1: Όχι, Σαντώνη, αυτά δεν είναι λονταρισμοί. Αυτά προσπαθούν από χρόνια τα εφαρμόσουν και τα εφαρμόσουν τώρα, σου. Πρέπει να μας ανησυχήσει όλους. Είναι εθνικό το θέμα. Πρέπει να το δει η κυβέρνηση διαφορετικά. Εγώ θα κάνω, ας πούμε, πολιτικές προς την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να δώσει τα πάντα για να αποτρέψει αυτό το θέμα. Γιατί αν αυτό το πράγμα γίνει, ας πούμε, εμείς όλοι και οι ψαράδες και είναι και εθνικό το θέμα. Πρέπει να το δούμε το πράγμα, ας πούμε, πολύ ζεστά, κυβέρνηση και όλοι. Μάλιστα. Δεν είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι που λέμε ότι κάνουν, ας πούμε, μέσα για εσωτερικούς λόγους και τέτοια. Αυτά είναι ανοησίες. Αυτό είναι χρόνια που προσπαθούν για το εφαρμόσουν τώρα. Θα το εφαρμόσουν, θα το δείτε.
0: Πρόεδρε μου, ευχαριστώ πολύ. Στην ουσία πήγατε.
1: Και στα Δονία θέλω να κάνω μια δήλωση να ξέρετε ένα πράγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι τα τουρκικά σκάφη, όπως έχω πει, εμάς στην κυριολεξία, αυτό βέβαια είναι και εθνικό το θέμα που λέμε, αλλά εμάς και στην κυριολεξία, όλο το ανατολικό Αιγαίο, μας έχουν καταστρέψει. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αυτές τις συνθήκες αυτές. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε ο νόμος. Να έρθει ο νόμος ο παλαιότερος που ήταν, που μπορεί να συλλάβουν ένα σκάφος. Δεν μπορεί ο Τούρκος να δουλεύει ανεξέλεκτες σε περιοχές. Εγώ σου λέω ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα σήμερα. Και καταστρέφουν Ποσειδονίες, καταστρέφουν, ας πούμε, οικοσυστήματα, καταστρέφουν τους ψαράδες όλους. Mm. Και να μην έχουμε, ας πούμε, μια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Και η Νέα Δημοκρατία τον ίδιο νόμο έχει και η Νέα Δημοκρατία τι λέει τώρα με τον νόμο που έχει βγάλει την τροποποίηση. Θα πάει τον αδίασμο, τον κοιτάξει, ας πούμε, τι σκάφος. Είναι η ψαράδικο, τον κάνει μια φωτογραφία, το κάνει μια, ας πούμε, σύσταση εκεί πέρα. Και αν θέλει ο Τούρκος να φύγει, θα φύγει. Και λέει μου τότε, όταν θα μπει σε λιμάνι μέσα, τότε θα τον συλλάβει. Σε λιμάνι ελληνικό. Δηλαδή κοροϊδίες. Δεν είναι αυτοί νόμοι, αυτοί είναι κοροϊδίες και μας κοροϊδεύουν. Πρέπει ο νόμος να αλλάξει γιατί δεν θα πάει το πράγμα άλλο. Εμείς ο στόλος το δικό μας, κύριε Σαντωνία, έχει μειωθεί αρκετά. 17 κάγια και έχουμε μόνο 6 στην Κάλυνο. Είναι αμαρτία από το Θεό να καταφύγουν τα κάγια αυτά από την Ελλάδα, δηλαδή από το Αιγαίο μέσα. Θα βλέπουμε να έχουν κόκκινες σχημές στο Αιγαίο, αν φύγουν οι Έλληνες ψαράδες από το Αιγαίο μέσα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σαρούκο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλή, καλή σας.
0: Εδώ είμαστε εμείς, εδώ και είμαστε καλά.
1: Καλά, να πείτε μια μέρα μαζί μας, να δείτε τη δουλειά που δούμε.
0: Τι ωραία που θα ήταν, όχι μια μέρα, κανένα μήνα να ήμασταν εκεί πέρα, παρέτσα μαζί.
1: Καλά είναι, καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Σαρούκο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλά, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα Παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στους ΟΤΑΗ περισσότερες ευκαιρίες. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης? Απαντούν στα Παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Συν μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Βαθιά πληγή οι αυτοκτονίες νέων. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές. Τι λένε ειδικοί και καθηγητές. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις. Πολιτικός καφές, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Η ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Κιρ Στάρμερ, γιατί μένει πίσω από τις εξελίξεις. Επετειακό αφιέρωμα, 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM. Σοφία Δανέζη, έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Eurovision, όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σήμερα, στα Παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Διαβάστε στην απογευματινή το ενωτικό μήνυμα Μητσοτάκη από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τα λάθη στο πόθεν έσχες Ανδρουλάκη πολλαπλασιάζονται. Νέες αποκαλύψεις. Στο τραπέζι και επισήμως η κατάργηση των πανελλαδικών. Σοφία Ζαχαράκη. Το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια του. Τα συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Πούτιν στις 20 Μαΐου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, ακούσατε τον πρόεδρο του Ένωσης Αλλιεών Καλύμνου και τα προβλήματα και τα ζητήματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και όλα αυτά είπαμε, ενώ η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Και εδώ τώρα ετοιμάζονται δηλαδή μονομερείς ενέργειες. Φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με το δίκαιο της θάλασσας αυτές τις ενέργειες των Τουρκών. Αποτυπώνουν όντως προθέσεις και οράματα. Δεν ξέρω αν τώρα είναι για εσωτερική κατανάλωση. Αλλά το θέμα είναι ότι τίθενται όλα αυτά. Και δεν ξέρω κατά πόσον κάποιος μπορεί να νομοθετεί και να περιλαμβάνει στην νομοθεσία του επικράτεια μιας άλλης χώρας. Δηλαδή αυτά πρωτοφανή πράγματα. Δεν ξέρω, τα έχετε ξαναδεί εσείς κύριε Πολίτη. Αντινάβαρχος στην Αποστρατεία, κύριος Βασίλης Πολίτης είναι μαζί μας. Καλημέρα Ναύαρχε, πώς είστε?
6: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους τους ακροάτες σας, κύριε ακροάτη.
5: Τα έχετε ξανακούσει αυτά τα πράγματα τώρα εδώ, να νομοθετεί ας πούμε για την επικράτεια μιας άλλης χώρας? Απίστευτο.
6: Η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σχετικά διπλωματική ένταση από πλευράς της Τουρκίας για το νομοσχέδιο αυτό που λέτε, που θα δώσει το δικαίωμα στον Ερδογάν ή στον εκάστοτε Ερδογάν που δεν είναι ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας να μπορεί να λέει ότι τα 200 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας αποτελούν μια τουρκική ΑΟΣ και ότι οτιδήποτε μέσα στα 200 θερματικά μίλια όσον αφορά την έρευνα διάσωση, την αλληλεία, τα θαλάσσια πάρκα, την εξόριξη υδρογονοαφράγκων και γεωτρήσεις, αναποκλειστική δικαιοδοσία της εθνικής κυβέρνησης.
5: Θα ήθελα να δω αν σε αυτά τα 200 μιλά περιλαμβάνει την Ήβρο και την Τένεδο. Γιατί τον έχω ικανό να μην μιλά μόνο για τις ακτές της Τουρκίας, να μιλά και για τα νησιά που είναι στην τουρκική επικράτεια σήμερα.
6: Θα δείτε δηλαδή ότι το κάτι το οποίο έχει δημοσιεύσει είναι μια πάγια θέση, βέβαια, δεν είναι καινούργια. Για να πούμε ότι έχει ξεκινήσει.
5: Η Γαλάζια Πατρίδα, λέγομαι. Ναι, ναι.
6: Ότι η Γαλάζια Πατρίδα δηλαδή είναι τα αποτελέσματα τη νομοποίηση αυτή τη τουρκική αφηγηματική αφηγήματο, μάλλον. Τη Γαλάζια Πατρίδα, που έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια στην Αττική.
5: Από τα Ήμια, έτσι, κύριε Πολίτη, από τα Ήμια.
6: Από τα Ήμια, από το 1995, λίγο πριν από τα Ήμια, τότε που άρχισε και λέγει για το κάζο του Μπέλη. Mm-hmm. Σιγά σιγά μετά με το 2019 επιβεβαίωσε αυτές τις συλλέψεις που είχε με το τουρκικό λιβικό μνημόνιο. Και βέβαια μέσα στα χρόνια αυτά έχουν μια συνεχή από πλευρά της Τουρκίας προσπάθεια να αφισβητεί συνεχώς το Αιγαίο, τα νησιά μας, σε διάφορα αφηγήματα που τα βλέπετε κατά καιρούς. 159 νησιά δεν είναι δικά μας, 152, 164, συνέχεια με διάφορα τέτοια αφηγήματα. Αυτά είναι μια συστηματική προσπάθεια και για δημιουργία μια de facto κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκμεταλλεύοντας βέβαια, εκαταλλευόμενο βέβαια πάντα η Τουρκία, την προσπάθεια της ελληνικής πλευράς για να μην δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο. Έχει υπάρχει βέβαια, το έχετε καταλάβει ότι η μεταπολιτική όλων των κυβερνήσεων στάση απέναντι στην Τουρκία είναι μια του κατευνασμού, να τα βρούμε, η διακίνηση των Αθηνών.
5: Η κόκκινη γραμμή δική μας ποια είναι τώρα, ξέρουμε. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή, δηλαδή πού εμείς θα πούμε μέχρι εδώ και τέλος.
6: Δυστυχώς, ξέρετε, η κόκκινη γραμμή φτάνει μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια και πολλές φορές και λίγο πιο κάτω από τα 6 ναυτικά μίλια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Σταυρονίου, μετά την άσκηση που κάνει τη μεγάλη Γαλάζια Πατρίδα που ήταν στις αρχές Απριλίου, η Τουρκία, η οποία βέβαια είχε ένα μεγάλο χώρο δραστηριοτήτων των πλοίων και των αεροσκαφών της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και του τουρκικού ναυτικού που ήταν από το Μαύρη Θάλασσα μέχρι και κάτω την Κύπρο, έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Όπως θα είδαμε τελευταία, είχαμε στις 13 Μαΐου για την πόντιση ενός καλωδίου από τη Συμπτική Σύνα μια εταιρεία. Μέσω της ελληνικής αρμία δέχθηκε παρενοχλήσεις από μια τουρκική πυραυλάκα του και βέβαια είχαμε και προηγουμένως, αν θυμόστε καλότερα, είχαμε και τον Ιανουάριο, τον προηγούμενο Ιανουάριο, πάλι με το Ocean Link, αν θυμόστε, και μια τουρκική φρεγάτα, ένα Ocean Link που πάλι προσπάθησε να αποδείξει κάποιο καλώδιο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας. Γενικά αφισβητεί την παρουσία της Ελλάδας, αφισβητεί να αποδείξει κάποιο καλώδιο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας. Γενικά αφισβητεί την παρουσία της Ελλάδας, αφισβητεί

0: Τους Άγγλους που άργησαν να λέει, ήρθαν με το γεγονός ότι έχουμε πολύ καλή σχέση με το Ισραήλ και αμυντική σχέση με το Ισραήλ, με το γεγονός ότι με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια πιο στενή σχέση και συμφωνία. Όλο αυτό προκαλεί αυτή την αντίδραση των Τούρκων. Και τι λέτε για το θέμα της εσωτερικής κατανάλωσης, ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι εσωτερική κατανάλωση. Βέβαια είναι αυτά απόρρια, όπως είπατε, είναι απόρρια όλων αυτών των παραμέτρων. Και για το θέμα της Κύπρου και της φρεγάτας που στείλαμε και τα αεροσκάφη και την αντίδραση από πλευράς της Γαλλίας και την, ότι έχουμε μια καλή σχέση με, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Γενικότερα ότι η Ελλάδα ακούγεται στο διπλωματικό κατεστημένο πλέον, στο διεθνές διπλωματικό κατεστημένο, ότι έχει μια ισχυρή παρουσία όσον αφορά και τον πόλεμο του Ιράν, ΗΠΑ και όσον αφορά την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν νομίζω όμως ότι είναι για συνολική κατανάλωση. Η Τουρκία έχει πάγιες θέσεις, οι οποίες δεν έχει σχέση αν είναι ο Ερντογκάν στο κεφάλι της κυβέρνησης, οποιοδήποτε να είναι και αργότερα. Η Τουρκία δημιουργεί de facto καταστάσεις. Όπως είπα και πάλι, εκμεταλλεύεται ότι η Ελλάδα θέλει να υπάρχει μια ησυχία στο Αιγαίο και όλη αυτή η τακτική που ακολουθούν οι πολιτικές κυβερνήσεις περί καταγνωσμού δεν νομίζω ότι λειτουργεί απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό και, και γενικότερα αυτό το παθογένεια που έχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα που λέει αφήστε να τα βρούμε, δημιουργούνται προβλήματα. Όπως δεν ξέρω, άκουσα προηγουμένως κάτι που για το θέμα της Αλίας, πλέον ένα σοβαρό πρόβλημα στο Αιγαίο. Τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν, αν θα δείτε μέσα και στο Μαρίνο Τράφη και σήμερα που μιλάμε, έχουν κατακτήσει όχι μόνο την περιοχή που είναι κοντά στα τουρκικά παράλια, έχουν κατακτήσει όλο το Αιγαίο και δεν υπάρχει μια αντιμετώπιση πιο σοβαρή της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ευχαριστώ κύριε Πολίτη Ναύαρχε, ευχαριστώ πολύ, να τα ξαναπούμε.
1: Καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε κύριε.
0: Βασίλης Πολίτης, αντιναύαρχος εν αποστρατεία, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό!
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό!
4: Πάλι μισό!
5: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Παραίτησα, θα πάμε μέχρι τις 9. Και είναι η ώρα που συνδεόμαστε, συνήθως κάθε Σάββατο, με τον Κωνσταντίνο Κουφάκη, τον διευθυντή του e-poly.gr και διευθύνοντα συμβουλό, επικοινωνιολόγο και πολύ καλό φίλο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάνω απ' όλα
0: αυτό είναι, γιατί οι φιλίες είναι αυτές που γράφουν ιστορία. Κωνσταντίνε μου, καλώς ήρθες, καλό πρωινό εύχομαι. Και σήμερα, αξίζει τα παραπολιτικά, έχουμε ειδικό αφιέρωμα για όλες τις προσλήψεις ως το τέλος του 2026. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είσαι και απόλυτα, θα έλεγα, εναρμονισμένος με το πεδίο το σημερινό που έχουν επιλέξει στην εφημερίδα, γιατί είναι τόσο σημαντικό πραγματικά να βρίσκει κάποιος δουλειά. Και βοηθάς και εσύ σε αυτό το τομέα πάρα πολύ με το e-poly.
1: Χίλια ευχαριστώ. Τα παραπολιτικά πάντοτε ενημερωμένα και φυσικά γνωρίζω για το σημερινό θέμα. Και εμείς όμως με την εκπομπή σου τηλέμαχη θα βάλουμε και εμείς λίγο...
0: Θα προσθέσουμε κάτι. Την πινελιά, έτσι.
1: Ακριβώς. Μια πινελιά που είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν στα παραπολιτικά, αλλά μια ζωντανή νομίζω ενημέρωση ίσως βοηθήσει.
0: Σωστά.
1: Εκεί που επιλέξαμε σήμερα να επικεντρωθούμε είναι σε θέσεις αορίστου χρόνου. Και αυτό γιατί υπάρχουν τρεις προκηρύξεις, θα έλεγα τρεις προκηρύξεις ανακοινώσεις των οδικών συγκοινωνιών της μονοπρόσωπης αυτής της εταιρείας του δημοσίου. Τα λεωφορεία, για να το κάνουμε πιο απλά. Εκεί υπάρχουν 289 ΙΔΑΧ, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θέσεις, οι οποίες επιμερίζονται ως εξής. Οι 229 θέσεις αφορούν 167 συνολικά κλάδου ειδικότητας ΔΕΕ οδηγού προσωπικού δηλαδή, και η δεύτερη αφορά 62 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πάρα πολλών ειδικοτήτων, περιπίν πίεψτων διοικητικού, οικονομικού, μηχανολόγων, μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, πληροφορικής, ακόμα και ιατρικής. Όταν λέμε ιατρική σε μια εταιρεία, όπως είναι η ΟΣΥ, εννοούμε για αυτούς που λέμε τηλέμα και τους ιατρούς εργασία.
0: Ναι.
1: Και εκτός από αυτές υπάρχουν και 7 θέσεις ΔΕΕ που είναι διοικητικού λογιστικού. Σε αυτές τις προκηρύξεις, τις δύο αυτές προκηρύξεις των συνολικά 229 θέσεων.
0: Και μιλάμε για ΙΔΑΧ, έτσι, ιδιωτικού αορίστου χρόνου.
1: Αορίστου, ακριβώς. Επειδή συνήθως περισσότερες φορές μιλάμε πάρα πολύ για δημοσίου, συμβασιούχοι και εκεί ανακοινώνω ότι περισσότερες θέσεις η αλήθεια είναι. Δεν είναι τόσο πυκνές οι ανακοινώσεις όσον αφορά στο ΙΔΑΧ. Γι' αυτό επιλέξαμε και σήμερα να επικεντρωθούμε εκεί.
0: Κωνσταντίνε μου, αυτά περνάνε όλα μέσω του ΑΣΕΠ, έτσι. Δηλαδή...
1: Αυτά είναι απευθείας, είναι ουσιαστικά, ακολουθούν κανόνες του ΑΣΕΠ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, όπως είναι βέβαια και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Αχα. Και οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στο πρόσωπο, που, νομικό πρόσωπο που τις εκδίδει.
0: Κατευθείαν λοιπόν, μάλιστα, ναι, στον οργανισμό, έτσι, στην ΟΣΥ.
1: Μπαίνοντας κάποιος στο υπόλοιπο, φυσικά, όπως πάντοτε τηλέμαχε, βλέπει όλες τις προφορές και τις προκηρύξεις.
0: Ναι, τις προκηρύξεις, σωστά.
1: Έτσι, ναι. Σε αυτές τις δύο προκηρύξεις τηλέμαχε, να πούμε ότι είναι μέχρι τις 12/6. Έχουν καιρό, δηλαδή,
0: να συγκεντρώσουν τα δικαιολογικά, έτσι, την προϋπηρεσία τους, ό,τι χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και μετά υπάρχει και μια τρίτη προκήρυξη, πάλι της ΟΣΥ μονοπρόσωπη ΑΕ, που είναι οι αιτήσεις μέχρι τις 10 εδώ, όχι 12 προσωπική, είναι δύο μέρες πριν, και είναι πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 60 σε ολικά θέσεων προσωπικού, η ΔΑΧ πάλι, δεύτερο βάθος εκπαίδευσης, και εδώ έχουμε ΔΕΕ μηχανοτεχνητών οχημάτων, ηλεκτροτεχνητών οχημάτων, ΔΕΕ αμαξιωμάτων, φανοποιών.
0: Ηλεκτροτεχνικών προφανώς, επειδή έχουν έρθει και τα νέα λεωφορεία τα ηλεκτρικά, οπότε υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Να έχει και κάποια επαγγέλματα που πρέπει να στραφούν οι νέοι, ας πούμε, οι νέοι άνθρωποι, όπου θα μπορέσουν να έχουν εξασφαλισμένη δουλειά ουσιαστικά, Κωνσταντίνε.
1: Τηλέμαχε, υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα. Για μένα το πιο βασικό επάγγελμα, αυτό που θα ακολουθήσει κάποιος, είναι αυτό που θα τον κάνει ευτυχισμένο.
0: Έτσι είναι. Σωστό.
1: Και αυτά δεν σου ορίζουν αν θα είσαι νομικός ή αν θα βάφεις λεωφορεία και θα κάνεις μικροεπισκεπές στη λαμαρίνα ενός λεωφορείου. Είναι το να ξυπνάς και να νιώθεις όμορφα ότι πας στη δουλειά σου. Να παράγεις και να γυρίσεις στο σπίτι σου. Και αυτό έχει και μόνο σημασία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γνωρίζεις, Τηλέμαχε, ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω ακολουθήσει αρκετά χρόνια ακαδημαϊκής επιλογής. Θα πω ότι δεν βάζω τίποτα πάνω από αυτό, ότι το πόσο αγαπάω τη δουλειά που κάνω.
0: Και υπάρχουν και στιγμές κάποιους, δηλαδή, οι οποίοι έτσι, έχουν βρει τον κατάλληλο τομέα, που όταν εργάζονται ουσιαστικά κάνουν και ψυχοθεραπεία και οτιδήποτε έτσι τους βαραίνει φεύγει μέσα από τη δουλειά τους. Δηλαδή πραγματικά το έχω ζήσει και εγώ αυτό που σου λέω τώρα.
1: Είμαι βέβαιος τόσα χρόνια που είσαι στην εργασία, Τηλέμαχε, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Και επειδή είμαστε μπροστά στις πανελληνίες, μπροστά στις πανελλαδικές, μη σκεφτόμαστε το πρέπει. Να σκεφτόμαστε μάλλον το πρέπει μόνο εκεί που μας κάνει χαρούμενους ως μαθητές.
0: Μάλλον πολύ... πρέπει, Κωνσταντίνε μου, επειδή θίγεις ένα πολύ σημαντικό θέμα, πρέπει κάποια στιγμή και σύντομα να αναθεωρήσουμε όλο το πλάνο που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές.
1: Εδώ προκαλούμε.
0: Ναι, είναι, έχει έρθει η ώρα. Και μαζί να διευθετηθεί και όλο αυτό που περνά, το δράμα που περνάνε για 2-3 χρόνια οι μαθητές, οι γονείς. Όλο το, πέραν της οικονομικής αιμορραγίας, δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν λέω να μπουν αέρα πατέρα που λέμε στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τετοβάθμια, αλλά από την άλλη πλευρά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να χάνουμε ανθρώπους τώρα, να χάνουμε νέα παιδιά με ένα τέτοιο τραγικό τρόπο. Από τι, ας πούμε, από το φόβο της αποτυχίας,
1: από το τίποτα. Ποιος ορίζει τι είναι επιτυχία και τι είναι
0: αποτυχία, έτσι ακριβώς.
1: Ποιος το ορίζει αυτό, κάποιες βάσεις.
0: Ναι,
1: αν είναι δυνατό.
0: Οι αριθμοί δεν είναι τίποτα.
1: Μακάρι οι γονείς ή κάποια παιδιά που μας ακούν τώρα αυτό να βάλουν στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Αυτό να βάλουν στο μυαλό τους.
0: Κοίτα, επειδή και εσύ είσαι γονέας, βέβαια δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα. Είσαι νέος, νέος μπαμπάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον που έχω ένα παιδί που είναι κοντά σε αυτό που λέμε εξετάσεις, μακριά από κάθε πίεση. Ότι θα έρθει να ικανοποιεί το παιδί. Πολλές φορές, ξέρεις, φτάνει σε δευτέρα λυκείου και το παιδί ακόμα δεν έχει προσδιορίσει που θέλει να κατευθυνθεί. Δεν το ξέρει ακόμα που.
1: Γιατί δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Και αυτό που έχουμε το βλέπουμε, τι ωραία, αυτή η ώρα είναι κενή, σαν την γυμναστική. Δεν έχουμε διάβασμα. Ενώ είναι οι πιο σημαντικές αυτές οι επιλογές. Και όχι ως μάθημα, Τηλέμαχε, ως εκπαιδευτικός. Που θα δει τον Τηλέμαχο, τον Κωνσταντίνο, το παιδί του Τηλέμαχου, το παιδί του Κωνσταντίνου, και θα πει ότι ξέρεις τι, μήπως προς τα εκεί να κατευθυνθείς. Δεν πρέπει να κατευθυνθούμε όλοι προς το ένα πανεπιστήμιο, για τον Θεό. Δεν λέω, δεν αφορίζουμε τα πανεπιστήμια, αλλά δυστυχώς είναι.
0: Δεν θα γίνουν όλοι γιατροί και δικηγόροι. Δεν πρέπει να γίνουν. Δηλαδή κάπου δυσάφηκαν οι πολιτικοί μηχανικοί.
1: Πολύ σωστά, Τηλέμαχε. Αυτό δεν πρέπει.
0: Δεν πρέπει κιόλας.
1: Δηλαδή, πια γιατί. Τόσα επαγγέλματα να προσφέρουν τα παιδιά. Τα παιδιά είναι απίστευτα.
0: Μπορεί να είσαι επιστήμονα σε κάθε κλάδο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπορεί να είσαι επιστήμονα.
1: Παιδιά πανέξυπνα. Είπες προηγουμένως, Τηλέμαχε, η κόρη μου είναι 17 μηνών και κάνει πράγματα που πιάνω τον εαυτό μου και λέω, μα είναι δυνατόν.
0: Καλά, είσαι και λίγο χαζομπαμπάς, έχω πω πληροφορίες, αλλά δεν πειράζει.
1: Είσαι και πολύ καλό δημοσιογράφο. Κάνει διακοπές όταν κλείσουμε το
0: τηλέφωνο. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Κωνσταντίνος Κουφάκης, κυρίες και κύριοι, επικοινωνιολόγος και διευθυντής του ipoli.gr. Θα κάνουμε διάλειμμα και μετά θα μπούμε. Έτσι θα πάμε και λίγο στον πολιτισμό, γιατί χρειάζεται και εκεί. Θα πάμε και στη Νέα Δημοκρατία που έχει το συνεδριό της, θα δούμε και τα αθλητικά. Γενικά είμαστε πλήρης, νομίζω, σήμερα. Έτσι πολύ μεγάλο το πακέτο ευρύ των συζητήσεων και με εκλεκτούς καλεσμένους.

0: Λοιπόν, αυτά κάνεις τώρα και πρέπει να χορέψουμε. Πάμε δηλαδή, πού πάμε. Καλημέρα στον Τάκη τον Σκροπολίθα, τον καλύτερο ασφαλιστή της Μεσογείου, του σύμπαντος κόσμου. Όλων των παράλληλων συμπάντων. Διάλειμμα. Και ερχόμαστε πάλι πίσω σε λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη, συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τάκης και Χούπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Χούπης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να πάμε και στον τομέα του πολιτισμού, γιατί πραγματικά η Διεθνής ημέρα μουσείων δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι που να μας άνοιξει λίγο τον ορίζοντα. Και ο πολιτισμός, τα μουσεία μας, οι δράσεις για τον πολιτισμό σίγουρα το πετυχαίνουν αυτό. Από την ακριτική Πογωνιανή, λοιπόν, στο Διεθνές Πρόγραμμα του ICOM 2026, το τρίμερο δράσεων που διοργανώνει το Σωματείο Φιλεργαστηρίου Ψηφιδογραφίας και Εκθετηρίου Έργων Τέχνης των Γιάννη και Νίκο Κολέφα εντάχθηκε στο επίσημο πρόγραμμα της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Πρέπει να πάμε να συνδεθούμε αμέσως τώρα με την κυρία Έλενα Ζιάβρα. Είναι αρχαιολόγος, μουσιολόγος, εξωτερικός συνεργάτης για τα μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα του Συλλόγου Φιλεργαστηρίου Ψηφιδογραφίας και Εκθετηρίου Έργων Τέχνης των Γιάννη και Νίκου Κολέφα, και την κυρία Νιώβη Τόμου, αρχιτέκτον μηχανικός, πρόεδρος Σωματείου Φιλεργαστηρίου Ψηφιδογραφίας και Εκθετηρίου Έργων των Γιάννη και Νίκου Κολέφα. Τι κάνετε, καλημέρα και στην κυρία Ζιάβρα, καλημέρα και στην κυρία Νιώβη Τόμου. Πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει το συγκεκριμένο τρίμερο δράσεων. Και θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ζιάβρα. Πάμε με την κυρία Ζιάβρα και μετά μιλάμε και με την κυρία Τόμου.
1: Καλημέρα σας. Είμαι στο δρόμο για την ακριτική Πογωνιανή. Ξεκινήσαμε από Γιάννα πριν λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ και το ICOM που μας συμπεριέλαβε φέτος στις δράσεις του και στον επίσημο αυτόν εορτασμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις. Και από το 1977 μάλιστα έχει οριστεί 18 Μαΐου να γιορτάζεται ως η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Εμείς λοιπόν φέτος έχουμε τρεις δράσεις. Χθες είχαμε το πρώτο μας μουσιοπαιδαγωγικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων. Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Και πολύ επίκαιρο θέμα και μέσα στο πνεύμα της εποχής με τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και στόχος μας είναι να συμπεριλάβουμε όσες περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα έχουμε την επιστημονική ημερίδα, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική και πρωτότυπη, γιατί θα θίξουμε το πόσο σημαντικά είναι τα περιφερειακά μουσεία και το τι λόγο έχουν να δώσουν στην παγκόσμια κοινότητα των μουσείων. Μάλιστα στο πρώτο μέρος θα συζητήσουμε λίγο έτσι με έναν πιο επιστημονικό τόνο, αλλά στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τους τοπικούς διαχειριστές των μουσείων.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι από το μεράκι τους και την καλή τους στην καρδιά τα ανοίγουν στον κόσμο που τα επισκέπτονται.
0: Κυρία Τόμου, και την Κυριακή πρόγραμμα βλέπω, πού θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα της Κυριακής?
2: Το πρόγραμμα της Κυριακής θα αφιερωθεί στις μικρές ηλικίες, συγκεκριμένα στα παιδιά του Δημοτικού. Και επειδή στο χωριό φιλοξενούνται, βρίσκεται το παράρτημα της κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας Υπήρου, φιλοξενούμε εδώ πέρα περίπου γύρω στους 10 μαθητές, γιατί έχουμε την χαρά από το 2021 να αφορμή την κοινωνική πρόνοια και τότε την Κιβωτό που λειτουργούσε. Είχε ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά μετά από τόσα χρόνια αδράνειας το Δημοτικό Σχολείο στην Πογωνιανή. Οπότε και με την Έλενα έχουμε, στα πλαίσια του Συλλόγου, έχουμε ήδη ξεκινήσει από το Δεκέμβριο να κάνουμε μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα για αυτές τις ηλικίες. Εννοείται και είναι ανοιχτά και στα παιδιά και όλων των χωριών του Πογωνίου και της ευρύτερης περιοχής, για να μάθουν και εκείνα τι σημαίνει ψηφιδογραφία, να μάθουν πράγματα για τον Γιάννη και τον Νίκο Κολέφα.
0: Πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα για τους ανθρώπους αυτούς που έτσι κάνουν μια τόσο σημαντική δουλειά στον τομέα του πολιτισμού.
2: Μάλιστα, ο Γιάννης ο Κολέφας είχε γεννηθεί στο Σταυροσκιάδι, ένα διπλανό χωριό από την Πογωνιανή. Φοιτήθηκε στην Καλών Τεχνών και με υποτροφία της Ιταλικής κυβέρνησης αργότερα πήγε στη Φλωρεντία. Και έπειτα με υποτροφία του Ίκη πήγε στην Ραβένα, όπου έμαθε περισσότερα πράγματα για την τέχνη της ψηφιδογραφίας. Οπότε όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ξεκίνησε να συντηρεί τα βυζαντινά ψηφιδωτά και ουσιαστικά αναδείχθηκε, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα βέβαια από τη βιβλιογραφία, εσωτεροί άνθρωποι του κύκλου του και μαθητές των δικαλών τεχνών φυσικά γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα. Και θα χαιρόμασταν πολύ να μάθουμε και από εκείνους περισσότερα πράγματα, όπως μαθαίνουμε συνέχεια και από την οικογένειά του, γιατί είμαστε σε άμεση συνεργασία με τη σύζυγό του, την Κάτια Κολέφα, και την κόρη του, την Όλγα την Κολέφα. Οπότε έγινε ουσιαστικά ο σημαντικότερος Έλληνας ψηφιδογράφος, αλλά συνδύασε και όλα την τέχνη της ψηφιδογραφίας με μοτίβα εμπνευσμένα από την Ήπειρο.
0: Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Ζιάβρα, ότι όλο αυτό γίνεται σε μια έτσι εσχατιά της Ελλάδας, δίνει ζωή, θα έλεγα, έστω και για λίγο, μακάρι να ήταν περισσότερες οι στιγμές, οι μέρες που θα δίναμε, έτσι θα εστιάζαμε στις εσχατιές της χώρας, αλλά είναι σημαντικό που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, που έτσι, τόσο απομακρυσμένα μέρη, μακριά από τα φώτα της πρωτεύουσας, της Θεσσαλονίκης, έχουν σε επίκεντρο τον πολιτισμό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που φύγετε πραγματικά, γιατί και εγώ έχω επιλέξει να ζήσω στην περιφέρεια, όπως και η Νιώβη, η οποία ζει στην Πογωνιανή, εγώ ζω στα Γιάννενα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε βρεθεί, πολύ ευτυχής η κυρία αυτή, και από κοινού διοργανώνουμε δράσεις και πραγματικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσες περισσότερες.
0: Και εμείς θα είμαστε εδώ να σας βοηθάμε και να προβάλλουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Αξίζει τον κόπο, πραγματικά αξίζει κάθε λεπτό η προβολή συγκεκριμένων γεγονότων και έτσι, πολιτιστικών δραστηριοτήτων που δίνουν και ζωή στην επαρχία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζιάβρα και κυρία Τόμου. Να είστε καλά, εύχομαι καλή επιτυχία και στη συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε για τον χρόνο. Καλή συνέχεια. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά.
0: Θα θέλαμε κι εμείς, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, είναι σημαντικό να πηγαίνεις και στην επαρχία και να προβάλλεις τέτοιες δράσεις όσο γίνεται. Όσο γίνεται, εντάξει, καταλαβαίνω, υπάρχουν και ειδήσεις που δεν πουλάνε. Τι να κάνουμε. Δεν πουλάνε, δεν πουλάει ο πολιτισμός δυστυχώς όπως θα έπρεπε, δυστυχώς. Εμείς εδώ θα είμαστε και ας μην πουλάει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Λεουτσάκο. Ο πρόεδρος λέει: καλά σας τα είπε. Αντιμετώπιση των ελληνικών αρχών απέναντι στους Τούρκους ψαράδες άλλαξε μετά την απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών που είχαν συλληφθεί στον Εύρο. Αυτό ήταν το αντίτιμο. Γιατί λέει ο κύριος Δένδιας θα κλείσει το ναυτικό νοσοκομείο του Πειραιά. Δεν το ξέρω αυτό. Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα. Ο Ερντογάν προφανώς αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει και πολύ μέλλον, οπότε με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας θέλει να αφήσει πίσω το μεγάλο του όραμα, διασφαλίζοντας το ταυτόχρονα. Σχεδόν αποκλείεται στην πιθανότητα οποιοδήποτε βρεθεί στο τιμόνι της Τουρκίας να δείξει και την παραμικρή διαλλακτικότητα υποχωρώντας από το όραμα της αυτοκρατορικής Τουρκίας. Αυτός γαλάζια πατρίδα, εμείς γαλάζια ήρεμα νερά. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Χανιά. Λοιπόν, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σας έχω πει, έχουμε ανοίξει τη βεντέλια των θεμάτων, έχουμε πάει σε πολλά και πολιτιστικά θέματα. Θα πάμε και στη Νέα Δημοκρατία, στο συνεδρίο της, πολύ σημαντικό. Αύριο είναι η τελευταία μέρα. Χθες άνοιξε το συνεδρίο ομιλία του Πρωθυπουργός. Είπε αρκετά και σημαντικά, δίνοντας ένα στίγμα και για το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ουσιαστικά των προσεχών εκλογών. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνετε, κυρία Σδούκου? Έχουμε να τα πούμε. Αρκετό καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Πολύ καιρό, πράγματι.
0: Θα το διορθώσουμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Ξέρετε, το βασικό ζητούμενο σε ένα συνέδριο κόμματος, το οποίο μάλιστα είναι και του κόμματος που έχει και τη μεγαλύτερη δημοφιλία, είναι να απαντά στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και να βρίσκει δρόμους και να ανοίγει διόδους για επίλυση προβλημάτων. Παραδείγματος χάρη, πριν από λίγο μου έστειλε ακροατή σε μήνυμα και μου λέει το εξής. Επειδή είχαμε προαναγγείλει ότι θα είστε μαζί μας σήμερα, η κυρία Σδούκου ξέρει πολύ καλά τα ενεργειακά. Ισχύει πάρα πολύ. Πάρα πολλά χρόνια είχατε ασχοληθεί με το ενεργειακό πεδίο και μου λέει, γιατί μου λέει δεν λες την κυρία Σδούκου κάτι ότι να το μεταφέρει προς την κυβέρνηση και ότι κάτι πρέπει να γίνει επιπλέον πλέον, με έναν άλλο τρόπο όσον αφορά την βοήθεια που δίνει η πολιτεία προς τους ανθρώπους μέσω της επιδότησης των καυσίμων, το Fuel Pass. Λέει δηλαδή το εξής: εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται και κάνουν πολλά χιλιόμετρα.
3: Της επιδότησης της τελευταίας.
0: Ναι, το Fuel Pass. Του Fuel Pass. Τι εννοεί? Εννοεί ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκαστικά για να πάνε στη δουλειά τους κάνουν 80 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα τη μέρα, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν κάνουν χιλιόμετρα αλλά παίρνουν το Fuel Pass, το οποίο ουσιαστικά το μπορεί να το χρησιμοποιήσουν σε ένα-δύο μήνες, γιατί κάνουν ελάχιστα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο, και οι άλλοι οι οποίοι αιμοδοτούν ουσιαστικά και μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τον ΦΠΑ δεν ευνοούνται όσο θα έπρεπε. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο στοχευμένη, από ό,τι καταλαβαίνω μας λέει ο ακροατής μας, πιο στοχευμένη δράση όσον αφορά το Fuel Pass. Είναι μια γνώμη ανθρώπου την οποία ξέρω καλά ότι και εσείς κυρία Στούκου και στην Νέα Δημοκρατία θα την εξετάσετε για να δείτε τι μπορεί να γίνει και στο συγκεκριμένο τομέα.
3: Εγώ την ευχαριστώ πραγματικά και ισχύει αυτό που λέτε, ότι εννοείται ότι ακούμε από πρώτο χέρι τους προβληματισμούς, και μη φανταστείτε η άσκηση για να ετοιμάσεις κάθε φορά μέτρα είναι πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, να μπορέσεις να ζυγίσεις που πάνε τα χρήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και που έχει αποτύπωμα. Mm-hmm. Τώρα, ξέρετε ότι αυτό το πάστο συγκεκριμένο είναι φτιαγμένο με ένα τέτοιο τρόπο για να καλύπτει τους πιο αδύναμους και τη μεσαία τάξη, mm-hmm. έτσι καλύπτει στη βενζίνη.
0: Ισχύει. Ανέβηκαν και τα όρια, όντως καλύπτει και τη μεσαία τάξη πλέον.
3: Ναι, είναι άδικο έτσι όπως το ακούω. Είναι δύσκολο να ελεγχθεί απ' την άλλη. Δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν για να γίνει κάποιος διαχωρισμός. Αλλά βεβαίως εγώ με χαρά μπορώ να το μεταφέρω σίγουρα στο οικονομικό επιτελείο.
0: Ναι. Κυρία Σδούκου, η αλήθεια είναι ότι από τους πολιτικούς, και θα περιμένουμε και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά όμως από τους πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν αυτό που λέμε τις δεκαετίες μες στην πολιτική και δεν είναι και κουρασμένοι με σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά από την πολιτική τους ενασχόληση, όπως είστε εσείς που είστε άνθρωπος ο οποίος φρέσκο πρόσωπο, έτσι, περιμένει να σκέπτονται και εκτός του πλαισίου. Δηλαδή, για να βρούμε λύσεις πραγματικά εξοικειλευτές, θα πρέπει να σκεφτούμε και εννοώ η πολιτική εκτός του πλαισίου.
3: Box που λένε στο χωριό.
0: Ακριβώς, out of the box. Λοιπόν,
3: το ωραίο είναι, πιστεύω, υπάρχει σίγουρα στους παλιούς, υπάρχει εμπειρία, σοφία, βιώματα. Αλλά συμφωνώ, χρειάζεται νομίζω ένα συνδυασμό.
0: Ναι, υπάρχει ανανέωση.
3: Να σκεφτεί λίγο πιο ρηξικέλευτα. Και το ζητούμενο στο τέλος είναι να δώσει μια τέτοια πρακτική λύση που με αυτή τη λύση, ναι, εκεί που στοχεύεις θα μπορέσει να δώσει ένα αποτέλεσμα.
0: Γιατί είναι μονόδρομος τώρα? Εντάξει, ακούω από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιος θα μπορούσε να πει, και άκουσα και τον Πρωθυπουργό, κάποιος θα μπορούσε να πει, ρε παιδί μου, πολύ αλλάζουν οι οικογένειες. Τι είπα να πει, τρίτη τετραετία, δηλαδή οι υπόλοιποι δεν μπορούν να αναλάβουν τα ενία του τόπου, δεν μπορούν να κάνουν, να παράγουν πολιτική. Γιατί τρίτη τετραετία στην κυβέρνηση? Ο Ανδρουλάκης δεν είναι καλός, δεν έχει καταθέσει προτάσεις? Ακούσαμε προτάσεις πρόσφατα. Δεν ξέρω αν έρθει ο κύριος Τσίπρας. Ακούω την κυρία Καριστιανού ότι έρχεται τώρα με φόρα. Και αυτό το με φόρα ανήκει σ' άλλον. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάντως πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν. Και ακούγεται από κάποιους τουλάχιστον, μου λένε, αλαζονικό είναι αυτό, μωρέ. Δεν τους φτάνουν δύο τετραετίες, σε αρκετά κυβέρνησαν. Γιατί τρίτη τετραετία?
3: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτό το αποφασίζουν οι πολίτες. Έτσι. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να συγκρίνουν. Και να αποφασίσουν τελικά ποιος θεωρούν ότι είναι αυτός που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι αυτής της χώρας και να δώσει λύση στα προβλήματα. Εγώ θα σας έλεγα ότι γιατί μια τρίτη τετραετία, γιατί εξήγησε ο Πρωθυπουργός χθες αυτά που δεσμεύτηκε να κάνει το 2023 όταν τον ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είπε ότι εγώ θα κάνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τα έκανε. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι αυτά που υποσχέθηκε το 2023, αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός τα έκανε. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν να τάζουμε, να λέμε στα προεκλογικά μας προγράμματα θα μειώσουμε τους φόρους, θα δώσουμε λύση, ξέρω εγώ, στο τάδε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της δημόσιας υγείας και μπαίνουν μετά έτσι στον αέρα. Mm. Εδώ λοιπόν το θέμα της αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης είναι μείζον, είναι σημαντικό. Και πιστεύω ότι πρέπει ο πολίτης, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, να το λάβει αυτό υπόψη του.
0: Από ένα φιλελεύθερο κόμμα, έτσι αναμένει ο κόσμος, ποιο, το βασικό στοιχείο είναι η μείωση των φόρων. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Ναι. Ένα φιλελεύθερο κόμμα, δηλαδή, έχει ως ιδεολογικό του φάρο αυτό.
3: 83 μειώσεις φόρων. Έγιναν.
0: Φτάνουν.
3: Και θα συνεχίσουν.
0: Το λέω.
3: Όχι, σίγουρα δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Βεβαίως και το λέμε διαρκώς. Αλλά πρέπει κανείς να σκέφτεται και από πού έχει ξεκινήσει, ας πούμε, αυτή την προσπάθεια.
0: Και το θέμα των έμεσων φόρων, που είναι και οι πιο άδικοι φόροι, κυρία Σδούκου, εκεί δεν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια περαιτέρω. Να, τώρα μου έρχονται μηνύματα, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Για τους έμεσους φόρους. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να πληρώνει ένας επιχειρηματίας που βγάζει 100 εκατομμύρια.
3: Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζονται και άλλες μειώσεις και αυξήσεις στα εισοδήματα. Mm. Αλλά εγώ, αν μπορώ να απαντήσω λοιπόν στο γιατί, γιατί μπορεί να κάνει και μία σύγκριση. Δηλαδή, τι θέλει. Θέλει όταν χτυπάει το τηλέφωνο, ας πούμε, να απαντά ένας αρχηγός ή πρωθυπουργός της χώρας, δεν πειράζει που μπαίνουν χιλιάδες μετανάστες, ας πούμε, στη χώρα ανεξέλεγκτα, μην ανησυχείτε, θα το αντιμετωπίσω το θέμα, θα φτιάξω καμπ στην Ιδωμένη και στη Μόρια, ή θα πει, ας πούμε, ακούστε να δείτε, ο Εύρος, ας πούμε, είναι σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης και δεν επιτρέπω σε κανέναν με υβριδικές επιχειρήσεις που εργαλειοποιούν, ας πούμε, τους μετανάστες να τα προσβάλλει. Και μετράει, θα έλεγα, στο γιατί μια τρίτη τετραετία. Τι θα έχει κάνει ως τότε ένας πρωθυπουργός για να μπορεί να απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, θα έχει κάνει μια οικονομική πολιτική στη χώρα που θα του επιτρέψει να δυναμώσει την άμυνα. Θα έχει κάνει ή θα έχει κάνει μια πολιτική του τύπου δώσε και μένα μπάρμπα, δίνοντας όλα αυτά που ακούμε, που τάζουνε.
0: Κυρία Σδούκου, εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί τόσο μένος με αφορμή αυτή την ιστορία με το ενοικίο στάσιο και τα λοιπά, γιατί στοχοποιείτε τόσο πολύ τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είναι νόμιμο αυτό που έγινε?
3: Λοιπόν, εμείς δεν θέσαμε θέμα νομιμότητας. Ναι, αν θέλεις να νοικιάζεις το ακίνητο που έχεις, με γεια σου, με χαρά σου, να το νοικιάζεις. Εντάξει. Mm-hmm. Όταν όμως υπερασπίζεσαι την ηθική σε αυτή τη χώρα και να πάω και λίγο παραπέρα, βρίζεις και τους πάντες. Μιλάς για συμμορίες, μιλάς για καθεστώτα και σου θέτει η πλευρά της κυβέρνησης κάποια πολιτικά ερωτήματα για να απαντήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν σας πειράζει, κύριε Ανδρουλάκη, ως προς την ηθικότητα του θέματος να εισπράτετε κάποια λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, να παίρνετε χρήματα από το κράτος? Εκεί η απάντηση «δολοφονείτε το χαρακτήρα μου, μου επιτίθεται το παρακράτος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», δεν νομίζω ότι ταιριάζουν στο...
0: Εδώ λένε όμως ότι κάνετε συμψηφισμούς. Κάνετε συμψηφισμό με τα θέματα που έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το θέμα των υποκλοπών. Κατηγορήστε γι' αυτό, κυρία Σδούκου, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ότι είναι ένας τρόπος να κάνει ρελάνς, ότι είναι ένας συμψηφισμός, είναι μια προσπάθεια έτσι να συμψηφιστούν πράγματα.
3: Όχι, καθόλου. Εμείς αυτό που θέσαμε ως θέμα είναι ένα ηθικό θέμα. Αν την ώρα που κόβονται μισθοί και συντάξεις στη χώρα από την κυβέρνηση που είσαι μεγαλοστέλεχός της, εσύ έχεις εισοδήματα από ενίκεια που σου πληρώνει το δημόσιο. Είναι ένα ηθικό θέμα που κρίνεται και μπαίνει στην κρίση των πολιτών. Κανένας συμψηφισμός, κύριε Σαντορίνε, και σε ό,τι αφορά τα λάθη και τις αστοχίες που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, έχετε δει πάρα πολλές φορές και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη σε πράγματα που δεν έγιναν με το σωστό τρόπο, π.χ. η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ζητούμενο είναι ότι τώρα που μιλάμε θα ξαναυπάρχει τέτοια υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή την κόψαμε Το κόψαμε το χώριο.
0: Έχει τίποτα άλλο όμως. Και μετά τρέχετε να κόψετε και το άλλο, κυρία Σδούκου. Γιατί εδώ που τα λέμε, σαν τη λένε αίδρα, τα ζητήματα ανακύπτουν. Έτσι. Δηλαδή,
3: δεν ξέρω και αν υπάρχει χώρα στον κόσμο που έχει.
0: Καλά, δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ζητήματα και θέματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και να αντιμετωπίζονται άμεσα και να θεραπεύονται άμεσα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, έχοντας μπροστά μας μια εκλογική μάχη, ο κόσμος θέλει να ακούσει πλέον και επιχειρήματα και θέλει να ακούσει και προγράμματα και θέλει να ακούσει και λύσεις σε αυτά που τον απασχολούν. Και το ζήτημα της ακρίβειας είναι αυτό που όχι απλά ταλανίζει. Θα έλεγα ότι ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων είναι βρόχος, κυρία Σδούκου. Το ξέρετε καλά. Εσείς είστε μέσα στην κοινωνία και άλλα στελέχη, θεωρώ, και από την Δημοκρατία, δυστυχώς είναι σε ένα γυάλινο πύργο. Εσείς όμως κινείστε μες στην κοινωνία και βλέπετε τα ζητήματα που ανακύπτουν. Τα προβλήματα αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια.
3: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αυτοί οι γυάλινοι πύργοι που λέτε και δεν έχει.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω ποιος τους έχει χτίσει.
3: Ένας πολιτικός. Είναι θα ξυπνήσω, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, ίδια, θα ψωνίσω. Τις ίδιες τα ζούμε, δηλαδή, και οι ίδιοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η απόσταση που λέτε.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, όπως δεν μου αρέσει να τσουβαλιάζω και να λέω έτσι, για όλους, αλλά μου αρέσει να ξεχωρίζω κιόλας πράγματα. Και τα καλά και τα άσχημα. Το τσουβάλιασμα δεν μπορεί να είναι μόνο για τα άσχημα και για τα καλά. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ακολουθούν αυτό που λέτε, το κάνουν, είναι στην κοινωνία, ζουν στην κοινωνία, ζουν σε αυτόν τον κόσμο, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι ύπτανται. Δεν ξέρω σε τι πεδίο. Πραγματικά, κυρία Σδούκου, όταν ακούω κάποιους πολιτικούς, δεν σας συμπεριλαμβάνω σε αυτό, που βρίσκονται σε άλλες καλές κατευθύνσεις τελείως. Και αναρωτιέμαι, ζουν εδώ? Δεν.
3: Σίγουρα στην πολιτική και στο δημόσιο λόγο πρέπει να είσαι σεμνός, ταπεινός και πρέπει να εργάζεσαι. Και να δίνεις λύσεις. Πάντως, ο Πρωθυπουργός, σας έλεγα ότι μίλησε χθες και για αστοχίες και για λάθη και για τα δύο αυτά θέματα που λέτε. Δηλαδή, έχει κάνει πράξεις η μετάπτωση το ΠΚΠΕ, ξαναγυρίζω σε αυτό, στην ΑΔΕ και ένα νέο σύστημα πληρωμών με τη σφραγίδα διαφάνειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε γίνει ποτέ. Και τώρα μην τρελαθούμε. Θέλω να πω ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις, δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δινόντουσαν με λάθος τρόπο.
0: Προσέξτε τώρα, έχω μια ομοβροντία και ξέρετε, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε το λόγο στους ακροατές. Μου λένε, πείτε μου, λέει, στην κυρία Σδούκου, σας παρακαλώ, ότι οι 72 δόσεις δεν φτάνουν. Να συμπεριλάβει η κυβέρνηση, να βοηθήσει όλους εμάς που θέλουμε να πληρώσουμε, να γίνουν περισσότερες οι δόσεις και να συμπεριληφθούν και τα χρέη που έχουν να κάνουν οι εφηλές προς την εφορία και στο δημόσιο γενικά, έως και τον Δεκέμβριο του 2024. Άλλος ακροατής, τα λέει πολύ ωραία κυρία Σδούκου, την παρακαλούμε πολύ, λέει, το θέμα που θίξατε νωρίτερα με το Fuel Pass είναι πολύ σημαντικό, λέει ο κύριος Δημήτρης Ευσταθίου. Είναι αρκετοί οι οποίοι σημειώνουν τέτοια ζητήματα. Εντάξει.
3: Με βρίσκουν, το καταλαβαίνω αυτό που λένε. Δεν είναι παράλογο. Γι' αυτό λέω και πάλι πόσο δύσκολη είναι η άσκηση σε έναν Υπουργό Οικονομικών όταν κάθεσαι και λες πόσα χρήματα έχω, πόσα μπορώ να διαθέσω αυτή τη στιγμή, 300, 500, τι μέτρα θα εξαγγείλω έτσι ώστε να μπορώ να καλύψω το μεγαλύτερο δυνατό εύρος των συμπολιτών μας. Δεν είναι, τα ακούω και τα δύο. Τουλάχιστον πιστεύω ότι βλέπετε ότι κάθε φορά η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να κάνει το μέγιστο που μπορεί, να ακούει και να διορθώνει. Δηλαδή, αν έχει κάνει λάθος ένα πρώτο πακέτο μέτρων, έρχεται και το διορθώνει.
0: Και συνέχεια.
3: Την ακρίβεια, αν μιλήσουμε και πρακτικά, θα δούμε ότι λέω, αυτά τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, είναι μια πραγματικότητα ότι αυξήθηκε, ας πούμε, κατά 42% ο κατώτατος μισθός. Μην με ρωτήσετε αν φτάνει. Δεν φτάνει.
0: Ναι, γιατί θα σας πήγαινα αμέσως, σας έλεγα ότι πόσο αυξήθηκαν
3: την μάριθμο. Είναι μια πραγματικότητα που σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε. Ναι. Ότι ο μέσος μισθός είναι πάνω από 1.500, που ήταν και αυτό μια δέσμευση, είναι μια πραγματικότητα. Είναι αρκετό, όχι, θα σας πω, χρειάζονται κι άλλα.
0: Εδώ χρειάζεται κι άλλος χρόνος, αλλά δεν τον έχουμε, κυρία Σδούκου. Θα τα πούμε σύντομα. Πάντως, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ που τα είπαμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντως, πιστεύω ότι σε αυτό το δίλημα Και γιατί μια τρίτη θητεία και τι θέλουμε να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, ας αναρωτηθεί κανείς ποιος μπορεί, ας πούμε, αυτό να το αντιμετωπίσει καλύτερα. Εμείς λέμε ότι είναι Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την αυτοκριτική, με τα λάθη, με τις αστοχίες, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι το ζύγι στο τέλος είναι θετικό.
4: Ευχαριστώ, κύριε Σδούκου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε με αθλητικά σε λίγο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πάμε να ταράξουμε τα νερά τώρα αθλητικά. Με τον Αλέξανδρο Χριστάκο, ο οποίος πάντα έτσι βρίσκει τον τρόπο να μας δίνει το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ. Τι κάνεις, Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δηλέμαχη, καλημέρα.
0: Ξέρω, γιατί μου εκνευρίζουν τον Αταμάν, δεν ξέρω τώρα. Βγήκε ο άλλος από τη Χαποέλ, τον εκνεύρισε.
1: Τον εκνεύρισε, πώς να με τον εκνευρίσει. Δεν βρίσκεται σε καλή θέση. Είναι πιεσμένος ο Αταμάν. Έτσι, να πούμε ότι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από ημιτελικά της Γυρολικά από τη Βαλένθια. Η Βαλένθια που έκανε ένα 3-0 νίκησε ρί και τον πέταξε έξω. Εχθές λοιπόν που νίκησε τη Μύκονο ο Παναθηναϊκός στον πρώτο ημιτελικό της Basket League. Φυσικά και τα φώτα ήταν σταμένα πάνω του. Είπε ότι αν είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα αποφασίσει για το αν θα μείνει στην ομάδα και για τον πρόεδρο της ΑΠΟΕΛ που είχε πει, να πούμε και θα το ρωτήσει, είχε πει ότι δεν κάνει καλές προπονήσεις και έχει χάσει τους παίχτες του. Του είπε να σκάσει και να μην λέγει την ομάδα του.
0: Χαλαρά τα είπε, ναι.
1: Χαλαρά τα είπε. Λοιπόν, να πάμε και στα σημερινά αθλητικά γεγονότα, Τηλέμαχε. Να ξεκινήσουμε από την Super League, η οποία έχει παιχνίδια για τα play-out και για την ένατη αγωνιστική, η οποία είναι η προτελευταία. Όλα θα ξεκινήσουν 7 η ώρα. Έχουμε Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Εδώ ο Αστέρας, Τηλέμαχε, είναι η πρώτη ομάδα που βρίσκεται πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού και έχει 32 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ που είναι από κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού έχουν 28 και 27. Αυτό το συν 4 λοιπόν του Αστέρα τον Πανσεραϊκό τον έχει φέρει πάρα πολύ κοντά στην παραμονή του στην κατηγορία. Αν κερδίσει σήμερα την Κηφισιά, σώζεται και μαθηματικά και υποβιβάζεται η ομάδα των Σερών και εκείνη της Λάρισας. Να πάμε και στην Basket League. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Ρόδο Τηλέμαχη και θα δώσει σήμερα το δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά των play-off του πρωταθλήματος. Θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό. Θα ξεκινήσει στις 5 παρατέταρτο παιχνίδι αυτό. Το πρώτο μάτς οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει με 117-76. Αναμφίβολα έχουν πάει εκεί ουσιαστικά για να δώσουν να κάνουν μάλλον μία πρόβα. Θα είναι το τελευταίο του επίσημο παιχνίδι πριν από τη συμμετοχή του στο Final Four της EuroLeague, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη Παρασκευή στο ΆΚΑ, θυμίσω, στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον πρώτο ημιτελικό στις 6 η ώρα τη Fenerbahçe. Πρόβα λοιπόν για τους παίκτες του Γιώργου Μπατζόκα το σημερινό παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι το μυαλό είναι εκεί στο Final Four Τηλέμαχη. Έχουν γίνει και διάφορες δηλώσεις και συνέντευξη που έχουν δώσει όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο προπονητής που παρουσιάζονται αυτές τις μέρες και στα ΜΜΕ, που λένε ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε τον τίτλο, είμαστε έτοιμοι. Μάθαμε από το περσινό μας, πήραμε το μάθημά μας πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι, έτσι ο Ολυμπιακός είχε πάει στα φαβορί και αποκλείστηκε στα ημιτελικά. Εγώ θα πω ότι λέμε ότι ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος και φαίνεται αυτό. Έτσι. Παίζει πολύ καλά, έχει πολλούς πρωταγωνιστές. Να πούμε εντάξει και τα υπόλοιπα. Έχουμε σήμερα την έναρξη των Diamond Link του Στίβου, έτσι. Στη Σανγκάη λοιπόν είναι το πρώτο από τα 15 που θα γίνουν και θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο. Στη 1 και 4 ξεκινάει το επικοντό τηλέμαχε, έτσι. Αρμάν Ντουμπλάντης, Εμμανουήλ Καραλή.
0: Το δίδυμο.
1: Νέα κόντρα, ναι. Ο Ντουμπλάντης έχει κάνει παγκόσμιο στα 6.30. Ο Καραλής που πηδάει συνέχεια πάνω από τα 6 έχει πανελλήνιο ρεκόρ στα 6 και 17 να πούμε. Και επίσης για τον δεύτερο πρώιμη τελικό του Champions League ο Πόλο γυναικών, έτσι, 7 η ώρα, η ομάδα του Ολυμπιακού υποδέχεται τη Σαμπαντελή. Είχε νικήσει η Ερυθρόλευκη, είχε νικήσει 17-12 το πρώτο μάτς. Έχουν κατάνθρωση στο χέρι στην πρόκληση για το Final Four της Μάλτας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 και 14 Ιουνίου. Οπότε μια νίκη, μια ήττα με λιγότερο από τα 5 γκολ διαφορά που είχαν νικήσει το πρώτο παιχνίδι. Οι Ερυθρόλευκες θα πάρουν την πρόκληση και να κλείσω να πω ότι σήμερα έχουμε τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας στο Wembley 5 η ώρα. Η Chelsea κοντράται με τη Manchester City. Είναι ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός.
0: Θα δούμε ματσάρα, πιστεύω.
1: Για τον πλανήτη, ναι. Νούμερο 145, παρακαλώ. Ο τελικός.
0: Αλέξανδρος Χριστάκος, αθλητικό ρεπορτάζ, στην επιτομή του αθλητικού ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου.
1: Καλημέρα.
0: Τα λέμε και αύριο και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και αυτό το πρωινό του Σαββάτου, ειδικά το πλήρωμά μας, τον Ζακ Λικ Πικάρντ της κονσόλας Star Trek, το έχει κάνει εδώ το κατάστημα. Το Φανάσα Παπασόπουλο ρύθμισε τον ήχο και τη διάθεσή μας. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Πριν στο Βου, Θανάσης Βούτσινος διάλεξε τα τραγούδια και στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή. Σε λίγο έρχεται τα τραγούδια και στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τρία λεπτάκια μετά τις 9, Σάββατο, στα μέσα του Μάη, 16 είχε ο μήνας σήμερα. Με πολύ έτσι συμπαθητικό καιρό, αν και η υγρασία των ημερών είναι λίγο ζόρικη. Υπάρχουν και δόσεις αφρικανικής σκόνης, όχι σε μεγάλη έτσι δοσολογία. Αλλεργίες στο φουλ, αλλά η διάθεση είναι ανοιξιάτικη. Σήμερα λέει η χώρα θα είναι με δύο διαφορετικές εποχές, δηλαδή η Βόρεια Ελλάδα, μάλλον όχι, από τα δυτικά και πάνω μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα θα έχει φθινόπωρο με βροχές και καταιγίδες ως το βράδυ. Από την Πελοπόννησο και κάτω θα έχουμε καλοκαιράκι με ολίγια πολλές υποβροχές. Και εδώ στην Αθήνα το ίδιο περίπου, αύριο.

Καλύτερα, γιατί μετά το μεσημέρι επιτέλους θα επικρατήσει ο Βοριάς. Άντε να δούμε. Στα καλά νέα για όσους κινείστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για όσους κινούμαστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από χθες επαναλειτουργεί η στάση τραμ Ζάπιο σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, δηλαδή πιο κοντά στο Ζάπιο αυτή τη φορά, αντί για την Αρδιτού όπου βρισκόταν τα τελευταία χρόνια λόγω ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας. Και αφού ολοκληρώθηκαν τα έργα, το δεύτερο καλό νέο είναι ότι η κυκλοφορία πλέον διεξάγεται σε όλη τη γραμμή 6 του τραμ, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Κάπως έτσι, με νέα, μικρά και μεγάλα, ανοιξιάτικη διάθεση και τα αντισταμινικά στην τσέπη, είμαστε εδώ και αυτό το Σάββατο είμαστε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Η εκπομπή είναι στιχομηθείες, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη και έχουμε καιρό να συναντηθούμε νομίζω στον αέρα. Η Όλγα Καλατζή έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς φυσικά έχει διαλέξει ό,τι καλύτερο από μουσικές και τραγούδια. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς το 211 10 80 880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μεταφέρει τα μηνύματά σας εδώ, εκτός και αν θέλετε να τα στείλετε γραπτός, οπότε μπείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr για σχόλιο, μήνυμα, παράπονο, μια πληροφορία ή μια καλημέρα. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Έχουμε μεγάλη κινητικότητα στο πολιτικό πεδίο. Γίνονται πραγματάκια με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του που ουσιαστικά άνοιξε το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος στο Athens Metropolitan Expo, κήρυξε την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, ζήτησε από τους 3.000 συνέδρους να φέρουν τα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας στο δημόσιο διάλογο και να πούν ότι το κυβερνών κόμμα και ο Πρωθυπουργός δίνει το στίγμα για το σύνθημα του συνεδρίου «Η Ελλάδα του 2030». Και έθεσε το ερώτημα. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει, Και κάπως έτσι, αλλά και με άλλα πολλά, άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχαμε και ηχηρές απουσίες, έχουμε, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν εμφανίστηκε και δεν αναμένεται να εμφανιστεί. Φυσικά, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς που ετοιμάζει το κόμμα του, λένε οι πληροφορίες. Μεγάλη απούσα από την ομιλία του Πρωθυπουργού και η αυτοκριτική. Στα άλλα νέα, καλά κρατεί η κόντρα για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα προχώρησε σε νέο χρησμό νωρίς το πρωί με ανάρτησή του στα social media. Παραθέτει σε βίντεο τα θερμά μηνύματα που δέχεται από τον κόσμο, που του ζητάει να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο και να προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα, και γράφει με νόημα: «Το Μάρτιο ήταν νωρίς». Τώρα πότε δεν θα είναι ούτε νωρίς ούτε αργά, μάλλον εκεί αρχές του Ιουνίου, λένε οι πληροφορίες. Να τα αφήσουμε όμως λίγο αυτά και να μιλήσουμε για διακοπές, ρε παιδιά. Για διακοπές. Χθες αναρτήθηκαν από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Και οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από σήμερα στις 11 το πρωί. Την ώρα που τελειώνει η εκπομπή μας και αρχίζει ο Λαμπύρης, μπείτε να υποβάλλετε την ένστασή σας δηλαδή. Ως τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Η διαδρομή είναι αρχική, εργασία και ασφάλιση, αποζημιώσεις και παροχές, προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Και όσοι αποφασίσετε να καταθέσετε ηλεκτρονικά ένσταση, πρέπει να αναφέρετε το λόγο αυτής της ένστασης, το λόγο της απόρριψης της αίτησής σας, και να επισυνάψετε ηλεκτρονικά σαρωμένα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν αυτά που λέτε. Οι ενστάσεις που δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν θα εξετάζονται. Από θέμα σε θέμα πάμε, και πάνε μέρες που όλοι προσπαθούμε να πνίξουμε αυτό το λιγμό που μας έχει μείνει, αυτή η πληγή που μας άφησε αυτή η εβδομάδα. Γιατί όταν τα παιδιά μας κραυγάζουν «δεν αντέχω άλλο», τότε τίποτα δεν πάει καλά. Και κανείς δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια μπροστά στην απόφαση παιδιών, εφήβων, να βουτήξουν στο κενό. Μια πληγή και ένα γερό χαστούκι μας ήρθε, μπας και ξυπνήσουμε να δούμε με τα μάτια των παιδιών αυτόν τον κόσμο που τους επιφυλάσσουμε, αυτόν τον κόσμο που τους φτιάξαμε. Όχι μόνο εμείς, κυρίως οι ισχυροί αυτού του κόσμου, οι κατατόπους εξουσίες και όλοι οι υπόλοιποι. Την Πέμπτη το βράδυ, μετά από 3 μέρες μάχης να κρατηθεί στη ζωή, έφυγε και το δεύτερο κοριτσάκι, η δεύτερη 17χρονη, που κατέληξε στη μεθ του ΚΑΤ. Ανίποτη τραγωδία. Και χθες το βράδυ μας ήρθε και άλλη μια τραγωδία με μια 24χρονη κοπέλα που βρέθηκε στο έδαφος στον Ακάλυπτο από τον 7ο όρο πολυκατοικίας επί της οδού Καλλιρόης στον Πειραιά. Έχασε τη ζωή της βέβαια. Στο διαμέρισμα την ώρα που της πτώσης της βρισκόταν και ο σύντροφός της, ο οποίος και προσήχθη και εξακολουθεί να βρίσκεται για κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό ήταν το ωραίο κοντρόλ εδώ με τον Χρήστο Θηβαίο. Λοιπόν, είστε στα παραπολιτικά παιδιά, είμαστε στις τυχομηθείες μας και θα τις πάμε ως τις 11 μαζί σας εδώ και ξεκίνησαν ήδη τα μηνύματά σας, τα οποία αν θέλετε μας σας στέλνετε στο radio@parapolitika.gr, εκτός αν θέλετε να πάρετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο να μιλήσετε με τη Διονυσία Μίτσια στο 211 10 80 8 80. Καλημερίζουμε τον Βασίλη από την Πάτρα που μου λέει καλημέρα με συννεφιά από την Πάτρα. Θα έχετε και βροχές αργότερα, Βασίλη, λέει η Έμι. Δεν ξέρω ποιον λέει πια θα έχετε καλεσμένο, αλλά θα μπορούσατε να ρωτήσετε αν η προμήθεια στις συναλλαγές Άιρης είναι νόμιμη. Υποτίθεται ότι θα ήταν χωρίς προμήθεια. Χωρίς προμήθεια ξέρω κι εγώ, αλλά θα το ρωτήσουμε εκτός αέρα, ίσως για να δούμε τι θα μας πούνε και θα τα πούμε. Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Όταν δύο παιδιά, λέει, σε ηλικία που θα έπρεπε να χαίρονται τη ζωή, αποφασίζουν να δώσουν τέλος σε αυτή, τότε πολλά, τα πολλά λόγια είναι περιττά. Προφανώς υπάρχουν σοβαρά κοινωνικά αίτια, αλλά παράλληλα η κάθε περίπτωση είναι και τόσο προσωπική που κάθε ανάλυση μοιάζει άσκοπη. Αλήθεια είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που θα έπρεπε να ασχοληθούν με την προσωπική διάσταση είναι και οι ίδιοι εγκλωβισμένοι σε μια σκληρή πραγματικότητα, ενώ αυτοί που θα έπρεπε να ασχοληθούν με την κοινωνική διάσταση απλά αδιαφορούν. Όλοι οι υπόλοιποι συγκλονιζόμαστε για μια μέρα και μετά βλέπουμε Eurovision. Δεν θα ασχοληθώ, λέει, καθόλου με τους συναδέλφους σου, μου δηλαδή, εδώ, που ειδονίζονται με τις κλειδαρότρυπες. Εντάξει, είναι λίγοι αυτοί. Συμπαράσταση στον Κουβανικόλα, όλοι, ο Κωνσταντίνος, και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Και ο Ανίβας, καλημέρα. Ανίβα μου λέει, έχω να πω ότι ακούμε μια θεωρία ότι με την ταινία οι μαύροι Ελένοι βάλουν κατά του δυτικού μας πολιτισμού. Σεβαστές οι απόψεις, ωστόσο η Universal είναι Ισραηλινής ιδιοκτησίας και λαμβάνει μεγάλες διευκολύνσεις ανέκαθεν από τον Αμερικανικό στρατό σε υλικά και πακτολό χρήματος με δωρές. Δεν τα λέω εγώ, μόνοι τους τα γράφουν. Ποιος βάλει το δυτικό τους πολιτισμό, οι μαύροι Ελένοι? Αυτά είναι αδιανόητα για ανθρώπους που ζουν σε σπηλιές. Επίσης, έχω να πω κιόλας σε αυτό το θέμα, τα πούμε και μετά. Τι δουλειά έχει ο Elon Musk, είπαμε, και ανακατεύεται? Δεν κατάλαβα. Τι δουλειά έχει και ανακατεύεται με τα ομηρικά έπι? Δεν ξέρω γιατί το έχει πάρει τόσο προσωπικά. Αυτό το ότι στην ταινία του Νόλαν η ωραία Ελένη μπορεί και να είναι μια ηθοποιός μαύρη, πανέμορφη. Τι λόγος του πέφτει, του Μάσκ, δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για μυθικά πρόσωπα. Όπως θέλει, τα φαντάζεται ο καθένας, πολύ περισσότερο και ο κάθε σκηνοθέτης. Απλά όλο αυτό δείχνει πόσο ρατσιστικό μένος βγάζουν κάποιοι και δει τώρα, έτσι, οι πολλοί που πλαισιώνουν τον Αμερικανό πρόεδρο, πόσο ακροδεξιά υπερσυντηρητική παρέμβαση είναι αυτή στην κινηματογραφική τέχνη. Και το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι αυτό το μένος προσελκύει πολλούς και υπερπροβάλλεται και από τα μέσα ενημέρωσης. Και εγώ άρχισα τα σαρδά μου πρωί-πρωί. Οπότε πάμε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα σήμερα. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Όλες οι προσλήψεις ως το τέλος του 2026. Τα παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για τον τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμισθη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 9.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στους ΟΤΑ οι περισσότερες ευκαιρίες. Επίσης, στα παραπολιτικά, ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία? Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης? Και απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Και μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Από τον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Αλήθειες και μύθοι, ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές, συγκρότηση κυβερνητικής επιτροπής στις εισηγήσεις. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της, ζυμώσεις και παρασκήνιο στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του? Απειλή, τι δεν μάθαμε από το Χανταϊό και τι ισχύει? Στρατηγικές, το Μαξίμου επενδύει πολλά στην AI για την Ελλάδα του 2030. Νομίζω θα μιλήσει σε πάνελ του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για την AI και ο Πρωθυπουργός σήμερα. Κιρ Στάρμερ, γιατί μένει πίσω παρά τις εξελίξεις? Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν, σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα γράφουν τα παραπολιτικά, και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις?
Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Σοφία Δανέζη έστειλε όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Ένα σουξέ για γυναίκες. Taylor Swift με πολύ γκλάμ σε σούπερ γάμο, με all star άρωμα από NFL. Eurovision όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σταύρος Φλώρος, μαμά αφού ζω δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριέσαι. Είναι μήνυμα ζωής του Survivor. Και με τα παραπολιτικά σήμερα θα βρείτε το επαιτειακό αφιέρωμα για τα 12 χρόνια λειτουργίας του σταθμού μας, του Παραπολιτικά 90,1. Και όπως γράφει στο τίτλο του σχολείου του ο διευθυντής του σταθμού, ο διευθυντής προγράμματος του σταθμού, ο Βασίλης Κούρης, πήραμε ψήφο εμπιστοσύνης, διεκδικούμε αυτοδυναμία. Δείτε το ενδιαφέρον, θα διαβάσετε και για όλους εμάς δύο πράγματα, αν θέλετε να ξέρετε κάτι παραπάνω, τέλος πάντων, για τις φωνές που ακούτε. Επίσης με τα παραπολιτικά σήμερα θα βρείτε και την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα ιστορικό πολιτικό έργο. Πάμε στην απογευματινή προσκατάργηση πανελλαδικές εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σοφία Ζαχαράκη, στην απογευματινή ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του σε συνεννόηση με τα κόμματα να καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Στόχος είναι να αλλάξει η μονοδιάστατη λογική, η εξετασιοκεντρική πίεση, το άγχος που κουβαλάνε παιδιά και οικογένειες για μια διαδικασία λίγων ωρών που για τους περισσότερους κρίνει τα πάντα. Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030 και πολλές φωτογραφίες από το συνέδριο χθες στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Τα λάθη στο Ποθενές και Σανδρουλάκη, η Μαρνή και τα στοιχεία σε ΦΕΚ και Διάβγεια. Άδωνης λέει ψέματα, ο πρόεδρος επικυβέρνησης ΠΑΣΟΚ πήρε τη δουλειά για το ακίνητο. Σταύρος Παπασταύρου, διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Αδιανόητη πρόκληση, νόμος Ερντογάν για όζεως 200 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Έρευνα, εξωφρενικά ενίκεια στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου και αφιέρωμα καλοκαιράκι στις Αθηναϊκές Γκαλερί με ελεύθερη είσοδο. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου, Βούρκος ως τις κάλπες. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη, συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Ορμούζι Ραν Ταϊβάν, το τίμημα της συμφωνίας. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο δικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Ο θεριστής έρχεται με φόρας, παίρνει κόμμα, γυρεύει στελέχη. Για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό. Και στο Ολύμπιον η Καριστιανού ανοίγει ακροδεξιά φτερά. Σαμαρικό άρωμα στην Ανταρσία των 10, το μαρτύριο της Σταγόνας για τον Μητσοτάκη και Καραμανλής. Αλλά Πεκίνο στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Η εφημερίδα On Time, αγωνία για τη γογόμαστρο Κώστα, νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. Μαμά ζω, ο Σταύρος Φλώρος δεν χάνει το χαμόγελό του. Τέλος το ελληνικό Survivor. Τα νέα Σαββατοκύριακο, Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο. Πώς επαναπροσδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας στο γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις της Κακέρα, του Μετροπόλιταν Expo και γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 2012. Τα ήρεμα νερά θερμαίνονται, η διαταγή, έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτα. Η τακτική του Πενταγώνου στο Αιγαίο, τι ετοιμάζει η Άγκυρα. Τι άφησε το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα. Ορχάν Παμούκ στα νέα. Στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ΕΗ κατά της βίας. Η Τρίδημες Αλεξανδρή στα νέα. Ένα λεπτό η διαφορά μας. Κοιτάμε το δύσκολο, ζητάμε το απρόβλεπτο. Και δεν έχω κρίση ανθρώπου για να κυβερνήσω. Μιλάει ένα chatbot.
Η εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά, απόπειρα ελέγχου των θεσμών, ακόμα και των κομμάτων από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. 5 συνταγματολόγοι γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών. Τόουν στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας, Πασόκ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις, Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα. Θλίψη και πένθος για τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη, τα βασανιστικά γιατί μιας ολόκληρης κοινωνίας. Και αφιέρωμα Αλέκος Παναγούλης.

Πάμε στην Καθημερινή. Μητσοτάκη σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα βιενέζικα καφέ στο ρυθμό της Eurovision. Και από την Καθημερινή, η CIA επιστρέφει στην Αβάνα.

Η δημοκρατία ύβρι στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελπίνορα. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπηρετήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Ιδού τα επίχειρα του κατευνασμού και της διακήρυξης των Αθηνών. Κόμμα Μητσοτάκη, θλιβερή πρεμιέρα για το συνέδριο μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας. Εχθροί με αποδείξεις στο φως το ουκρανικό πλοίο που μεταφέρει ντρόουνς στη Μεσόγειο. Πάμε στην κόντρα, 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό, αυξήσεις φωτιά 30% και στεροπορικά εισιτήρια λόγω της ενεργειακής κρίσης. Κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αμηχανία στην Αθήνα από το δημοσίευμα του Bloomberg, ΑΟΣ 200 μιλίων προβλέπει το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα. Αλέξης Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Εντείνεται η στεγαστική κρίση, νέο ράλι στις τιμές παλαιών και νέων ακινήτων. Νέα τραγωδία, 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Και Αφρική, κόκκινο συναγερμός για την έξαρση του θανατηφόρου ιού έμπολα στο Κονγκό. Ο λόγος εύσημα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, παράδειγμα για άλλες χώρες η Ελλάδα, λέει στην ετήσια έκθεσή του το Νομισματικό Ταμείο. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό στο πρώτο τετράμινο, στα 25,1 δισεκατομμύρια τα έσοδα. Άριος Πάγος, επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών. Πειρά Μαρινάκη με τοπική Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με φόντο το ακίνητο Ανδρουλάκη στην Κρήτη. ΔΕΗ, πράσινο φως από τους μετόχους για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 4 δισεκατομμυρίων και το επενδυτικό σχέδιο των 24. Κοινωνική αντιπαροχή, πώς θα χτιστούν οι νέες κατοικίες με χαμηλό ενίκιο. Ο ριζοσπάστης σταθμός στην πάλη του λαού ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα στο διήμερο δράσης της ΕΔΙΕ, όλη την Κυριακή 17 Μάη, στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος, όπου θα γίνει μεγάλη συναυλία. Πορεία και στη Θεσσαλονίκη, από το Ανατολικό Στρατηγείο στο Τρίτο Σώμα Στρατού έως το λιμάνι. Στον απόϊχο της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, ανεπίστρεπτη κλιμάκωση των ανταγωνισμών και προειδοποιήσεις για επικίνδυνη σύγκρουση, γράφει ο ριζοσπάστης. Φοιτητικές εκλογές 2026, ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, συμβολή στην αγωνιστική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων. Ελεύθερος τύπος. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά. Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο, νέα εθνική αποστολή για το 2030. Νέα από Βρυξέλλες, σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων έχουν γίνει δεκτά τα μέτρα για κούρεμα σε προκαταβολή φόρου και εισφορές, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πακέτο της ΔΕΘ. Αντιπυρική προστασία, κάμερες αισθητήρες, ντρόουν στην Πεντέλη. Τσάι και συμπάθεια μεταξύ Τραμπ και ΣΥ. Ψυχολογία ανηλίκων, στήριξη στα ήσυχα και μοναχικά παιδιά. Η εστία, το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία, την ώρα που Γαλλία και Βρετανία διστάζουν να τις παράσχουν βοήθεια. Παραλογίζεται ο κύριος Μαρκ Ρούτε, δεν άκουσαν τίποτε για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, λιτότητα για τους συνταξιούχους μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η κυβέρνηση αναμένει την έκθεση Πισαρίδη νούμερο 2, υποστηρίζοντας ότι η σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρώπης για τον κατώτατο μισθό και την εθνική σύνταξη θα επιτευχθεί το 2034. Περιμένουν τον ομπελίστα οικονομολόγο, αλλά δεν δίνουν λύσεις στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση και στα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας. ΔΕΘ, η εφημερίδα κεφάλαιο. ΔΕΘ, 15 νέες παρεμβάσεις σε φόρους και εισοδήματα, τα μέτρα ελάφρυνσης που ετοιμάζει η κυβέρνηση, έχοντας πάντα ανοιχτή την επιλογή των πρόωρων εκλογών για τον Οκτώβριο, ο ρόλος της κρίσης. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, ο ορθολογιστής ΣΥ και ο προβληματισμένος Τραμπ. Εφορία, πιο γρήγορες από ποτέ οι επιστροφές ΦΠΑ.
Ναυτεμπορική. Οι τορπίλες στο καλάθι των οικοκυριών αυξήσει έως και 199% καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε μια μεγάλη γκάμα αγαθών. Για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού θα μειώνεται κατά 0,2% ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συσπήρωσε διλήμματα μηνύματα στο δρόμο προς τις εκλογές. Τουρκία σχέδια για ΑΟΣ 200 ναυτικών μιλίων και γέρνει προς την Κίνα η ζυγαριά, απολογισμός επαφών Σι Τραμπ. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου τιμά τα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο αγαπημένος θεσμός των Θεσσαλονικαίων επιστρέφει και φέτος δυναμικά με συμμετοχή περίπου 500 εκδοτών και με εκατοντάδες παρουσιάσεις βιβλίων, αναφέρει ο Μπάμπης Μπαρμπουνάκης στον τύπο της Θεσσαλονίκης.

Πάμε στο δρόμο της αριστεράς. Μικρά Τέμπη, μεγάλο πλήγμα. Το τραγικό συμβάν στην Ηλιούπολη με τις δύο νέες κοπέλες να επιλέγουν να τερματίσουν τη ζωή τους. Χτύπησε σαν γερή γροθιά το στομάχι της κοινωνίας, κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου. Είναι ένα τεράστιο σοκ που επιβεβαιώνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ότι κυριαρχεί κάτι σάπιο και αδιέξοδο, που ορισμένες ψυχές, εύθραυστες, τρυφερές, ειλικρινείς, δεν το αντέχουν ή δεν θέλουν με τίποτα να είναι μέρος του. Ίσως και να μην βρίσκουν νόημα στην ίδια τη ζωή τους. Γράφει στο πρωτοσέλιδο του Ο Δρόμος της Αριστεράς. Διεθνή ασκήσεις ηγεμονικότητας του Πεκίνου, Ηνωμένες Πολιτείες υποπίεση, κάτι κινείται στον Περσικό κόλπο.

Και να κλείσουμε τη βόλτα στο περίπτερο με την Αγκρέντα. Λύση για κωδικό 54350, μισή πληρωμή το Μάιο. Ιούνιο η ΕΑΕ, τα βήματα πιτσιλή για το νέο ΟΣΔΕ. Νοχελική η αγορά σκληρού, κανένα σημάδι μέχρι τα λόνια. Με την καλλιέργεια στο σκληρό σιτάρι να πάει καλά. Η Ιταλία παίζει κατενάτσιο.

ενώ ακούμε τη Μαριέτα Φαφούτη με το πολύ έτσι χαρούμενο κουκουμπάντι της, διαβάζω τα μηνύματά σας και έχετε και χιούμορ, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Λέει ο Σαρακατσάνος. Το είπανε και μαγκούρα το τηλεκατευθυνόμενο πολεμικό σκάφος, τον ντρόουν εννοεί. Να μας τα φορτώσουν στους Σαρακατσάνους, να ψάχνουν τα κονάκια στο Περτούλι για γλίτσες και μαγκούρες. Κατσούλα έπρεπε να το πούνε, να πάνε στην Κρήτη.

0: Ο Λάμπρος, το ΝΑΤΟ είναι δέκο σαν του Παντσαβόλτα, λέει Λουκέτο και με κλωτσιές. Και ο Περικλής είναι εντυπωσιακό πόσο ανθεκτικός είναι ο αυτόχθονας Ευρωπαίος πολίτης με 6.000 δραχμές το κιλό τα ρεβίθια. Οι Μουτζαχεντίν τα είχαν παραδοθεί στον Ιρανικό στρατό από το 1985. Εδώ αντέχουμε. Έτσι θα έρθει νίκη στα όπλα του ΝΑΤΟ μας, να αυξήσουν κι άλλο το ρεύμα, να δείξουμε ότι δεν μασάμε, να τρομοκρατήσουν το Ιράν. Και ο Θανάσης, δεν ξεχνάμε τους φοιτητές στοιχείο που τους έκοψαν 11 δρομολόγια τον Νοέμβριο προς το Πανεπιστήμιο και δεν μιλάνε υπεύθυνοι. Βοηθήστε τους φοιτητές, λέει ο Θανάσης. Θανάση μου, βοηθάμε και τα μηνύματά σας τα λέμε και θέμα έχει γίνει από το σταθμό. Τι να πω, πραγματικά είναι φοβερό που είστε φωνή βόντος εν τη ερήμο. Δεν είναι σαν να μην ακούει κανένας από αυτούς που πρέπει. Λοιπόν, είμαστε στις 10 παρά 20 και επειδή έχω τάξει και καλές ειδήσεις σήμερα, εγώ βρήκα μια ειδήση που μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό είναι η κίνηση του Δήμου Νησίρου που για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που έχουν πάει στο νησί να στελεχώσουν τα σχολεία εκεί, αναπληρωτές οι περισσότεροι, δίνει επίδομα στέγασης και σίτησης 200 ευρώ το μήνα. Και καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε τον Δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Κύριε Κοροναίο, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: στο πολύ ωραίο νησί σας. Τι ωραία πρωτοβουλία αυτή. Δεν ξέρω, ήταν απόφαση ομόφωνα του Δημοτικού Συμβουλίου ή είχε και κοινωνική συνένεση από τον κόσμο εκεί, ας πούμε. Πώς το σκεφτήκατε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια υλοποίηση, μια δέσμευση που έχουμε αναλάβει ως Δημοτική Αρχή, να μην αφήσουμε ποτέ μόνους τους αναπληρωτές, δασκάλους και καθηγητές που είναι στο νησί μας. Mm-hmm. Είναι μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μια απόφαση που έγινε αποδεχτή απόλυτη κοινωνία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι που έρχονται στο νησί μας, στην Ίσιο, η οποία είναι ένα απομακρυσμένο νησί, είναι στην Παραμεθόριο, η καθημερινότητα δεν είναι απλή, δεν είναι εύκολη, διότι έχουν χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους, το κόστος διατροφής είναι μεγαλύτερο λόγω της σχετικότητας, το κόστος μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο. Κάνε μια προσπάθεια να του δώσει μια βοήθεια 200 ευρώ.
0: Αυτό ξεκινάει από τη χρονιά που θα ξεκινήσει τώρα, από το Σεπτέμβριο, ας πούμε.
1: Από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί τώρα οι πρώτοι μήνες. Από τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο που άρχισε τα σχολεία, μέχρι σήμερα. Δηλαδή, είναι περίπου 6 μήνες. Βέβαια, αυτό δεν λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων.
0: Καλά, δεν τα λύνει, αλλά.
1: Αλλά δίνει μια ανάσα προς αυτούς. Αυτά τα παιδιά που είναι στην Ίσιο.
0: Και είναι και μια συμβολική κίνηση πέρα από το υλικό του πράγματος που έχει σημασία, τα 200 ευρώ, ας πούμε. Δεν είναι λύση, αλλά είναι μια βοήθεια. Είναι και μια συμβολική κίνηση που δείχνει ότι εκτιμάται το ρόλο αυτών των ανθρώπων.
1: Έτσι ακριβώς, εκτιμούμε το ρόλο τους και τους λέμε ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι θέλουμε να είμαστε δίπλα τους, διότι αυτή στην ουσία κρατάνε τα σχολεία στην Ίσιο ανοιχτά. Τα παιδιά είναι στο σχολείο καθημερινά και υπάρχει μια σταθερότητα στο σχολείο. Και ξέρετε, κάθε χρόνο, όχι μόνο στην Ίσιο, σε όλα τα νησιά, όλοι οι άνθρωποι αγωνιούν αν δεν έχουν αρκετούς καθηγητές, αρκετούς δασκάλους για να καλύψουν τις ανάγκες στο σχολείο.
0: Αν θα έχουν από την αρχή της χρονιάς ή από την μέση κτλ. Ναι.
1: Όλα αυτά τα παιδιά έρχονται στην Ίσιο και λύνουν ένα μεγάλο θέμα που αφορά την παιδεία. Και ξέρετε, η παιδεία δεν είναι μια υπηρεσία, είναι πραγματικά μια υπόθεση ζωής. Και όλοι οι δάσκαλοι, όλοι οι καθηγητές, αναπληρωτές και μόνιμοι, παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Και τους λέμε ότι είμαστε δίπλα σας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
0: Φαντάζομαι ότι βρήκατε ανταπόκριση και ίσως είναι και μια κίνηση που ένας αναπληρωτής σκεφτεί να τη δηλώσει την Ίσιρο στους πιθανούς προορισμούς του, έτσι.
1: Το εύχομαι και το πιστεύω ότι όντως μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πόσα σχολεία έχει στο νησί, κύριε Κοροναίο?
1: Έχουμε τον παιδικό σταθμό του Δήμου, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο λύκειο. Το σύνολο έχουμε γύρω στα 150 παιδιά.
0: Δημοτικό και γυμνάσιο λύκειο στελεχώνονται κυρίως με αναπληρωτές?
1: Κυρίως με αναπληρωτές, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έχετε κάποιους που έχουν μείνει σταθεροί, δηλαδή είναι κάνα 2-3 χρόνια εκεί, συνεχίζουν εκεί?
1: Είναι αρκετοί που έχουν μείνει εδώ πέρα και, και αυτοί που φεύγουν επανέρχονται στο νησί και τα καλοκαίρια. Αλλά έχει αρκετούς που μένουν όσο μπορεί να, όσο μπορεί να μείνουν.
0: Σπίτια για να μείνουν, για να νοικιάσουν υπάρχουν. Ή τα περισσότερα λειτουργούν τουριστικά, οπότε πρέπει από το Μάιο ας πούμε, να είναι άδεια για να τα αξιοποιήσουν διαφορετικά οι διοκτήτες.
1: Δυστυχώς τα περισσότερα είναι στο Airbnb. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τα σπίτια. Αλλά βρίσκεται λύση, όλοι βρίσκουν κάποιο σπίτι να μείνουν.
0: Μάλιστα. Με τα ενίκια σε ανεκτές τιμές. Τα λέω τώρα αυτά επειδή καταλαβαίνω ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς.
1: Φυσικά είναι μεγάλο.
0: Και ο μισθός του αναπληρωτή είναι πολύ μικρός και έχει και όλα τα έξοδα του, όπως είπατε πριν, και της μετακίνησης και της διατροφής και της διαμονής.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς δώσαμε και αυτό το επίδομα τα 200 ευρώ για να μπορούν να καλύψουν μέρος της διατροφής και μέρος του ενοικίου, επειδή είναι ψηλά τα ενοικία.
0: Μάλιστα.
1: Ψηλά εννοώ γύρω στα 300 ευρώ το μήνα περίπου.
0: Ναι.
1: Για ένα διαμέρισμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορονέ, ευχαριστώ πολύ. Είναι ωραία κίνηση. Και μάλιστα σε μια περίοδο που βλέπουμε σταδιακά εδώ και χρόνια να απαξιώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού που είναι τόσο σημαντικός για τα παιδιά μας και για όλους. Δηλαδή, είναι πραγματικά.
1: Πιστεύω ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι μόνο σημαντικός για όλους. Είναι εθνικός ρόλος, εθνική αποστολή. Διότι η παιδεία αποτελεί το κύριο θέμα ενός έθνους, ενός κράτους, ενός λαού.
0: Έτσι είναι και φαίνεται αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αφαιθεί μόνοι στην τύχη τους να τα βγάλουν πέρα χωρίς καμία βοήθεια η εκπαιδευτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κορονέ. Εύχομαι να βρείτε μιμητές και σε άλλες περιοχές, σε άλλα νησιά. Να είστε καλά. Ο Δήμαρχος Νησίρου, ο κύριος Χριστοφής Κορονέος, για αυτή την ωραία πρωτοβουλία που έχουν πάρει. Έχει ξεκινήσει ήδη από πέρσι να δίνει ο Δήμος 200 ευρώ το μήνα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νησιού.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στου ΟΤΑ οι περισσότερες ευκαιρίες. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα. Και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης? Απαντούν στα παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Συν μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Βαθιά πληγή οι αυτοκτονίες νέων. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές. Τι λένε ειδικοί και καθηγητές. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις. Πολιτικός καφές, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Η ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Κιρ Στάρμερ, γιατί μένει πίσω από τις εξελίξεις. Επετειακό αφιέρωμα, 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM. Σοφία Δανέζη, έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Eurovision, όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σήμερα, στα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Διαβάστε στην απογευματινή το ενωτικό μήνυμα Μητσοτάκη από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τα λάθη στο πόθεν έσχες Ανδρουλάκη πολλαπλασιάζονται. Νέες αποκαλύψεις. Στο τραπέζι και επισήμως η κατάργηση των πανελλαδικών. Σοφία Ζαχαράκη. Το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια του. Τα συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Πούτιν στις 20 Μαΐου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Love Forever, Μαρία Παπαγεωργίου, σε συνεργασία με το Monsieur Minimal. Καμία σχέση με την είδηση που θα σας πω για μετά, αμέσως τώρα δηλαδή. Είναι, δεν ξέρω αν θυμάστε, μια πολύκροτη υπόθεση το 2022, όπου μια κοπέλα, 19χρονη, κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από τρεις αστυνομικούς μέσα στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος Ομόνιας. Είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, αν το θυμάστε τότε. Τώρα λοιπόν έφτασε η ώρα της δίκης και η δίκη ξεκίνησε χθες. Και όχι ξεκίνησε χθες, συνεχίστηκε χθες. Χθες λοιπόν οι τρεις αστυνομικοί παραδέχθηκαν την σεξουαλική επαφή με την 19χρονη, αλλά είπανε ότι ήταν συνενετικό, δεν διαπράχθηκε βιασμός. Δηλαδή τη βάλαν στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος της Ομόνιας και ήταν συνενετικό, ήθελε η κοπέλα. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι δύο από τους τρεις φέρονται να οδήγησαν τη 19χρονη στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος Ομόνιας το 2022, να τη βίασαν, ενώ ένας εξ αυτών κατηγορείται και για την καταγραφή των πράξεων σε βίντεο μέσω κάμερας που έφερε στο λεξίσφαιρο γυλαίκο του. Αυτός συγκεκριμένα είπε ότι η κάμερα, δεν ξέρω, λέει, άρχισε να γράφει μόνη της, δεν έκανα εγώ κάτι. Ο τρίτος ένστολος επικεφαλής της ομάδας Δίας κατηγορείται ως συνεργός. Στο πλαίσιο των απολογιών τους έκαναν λόγο για απαράδεκτη και λανθασμένη συμπεριφορά που επέδειξαν. Δεν έπρεπε, λέει, να έχει συμβεί αυτό εν ώρα υπηρεσίας. Έξω, δεν ξέρω. Και μέσα σε χώρο της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς υποστήριξε ότι η 19χρονη προσέγγισε την ομάδα Δίας στο Θυσίο για να ζητήσει βοήθεια σχετικά με προσωπικό της θέμα. Και στη συνέχεια αντάλλαξε μαζί του στοιχεία επικοινωνίας προφίλ στο Instagram και αριθμό τηλεφώνου. Υποστήριξε επίσης ότι η κοπέλα λίγο αργότερα βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας, ζήτησε να μιλήσει με τον αξιωματικό υπηρεσίας και εν συνεχεία άλλαξε γνώμη και απέσυρε το αίτημά της. Είπανε και άλλα, δεν θέλω να τα πω καθόλου, πραγματικά. Σε ερώτηση της Προέδρου, γιατί δεν σταματήσατε την κατάσταση στον αστυνομικό, δεδομένου ότι βρισκόταν σε υπηρεσία και ότι διατηρούσε και συντροφική σχέση με άλλη κοπέλα, απάντησε ότι ευνηδιάστηκε και παρασύρθηκε από τη συμπεριφορά της 19χρονης. Παρασύρθηκε το καημένο, έτσι. Στην ίδια γραμμή και ο δεύτερος κατηγορούμενος επέμεινε ότι δεν υπήρξε καμία άρνηση από την πλευρά της 19χρονης. Υποστήριξε ότι η κοπέλα δεν έδειξε φόβο ούτε αντίσταση και ότι δεν κατάλαβε, λέει, ότι δεν συνεννούσε. Τώρα, η πρόεδρος του δικαστηρίου έθεσε το ζήτημα κατάχρησης εξουσίας από τους αστυνομικούς σε ένα χώρο όπου αυτοί οι αστυνομικοί είχαν τον πλήρη έλεγχο. Και ένας από τους κατηγορούμενους είπε ότι έχω πολλά ερωτήματα κι εγώ για το τι έγινε εκείνο το βράδυ. Δεν θυμάται κιόλας, κατάλαβες. Δηλαδή, δύσκολο να το θυμηθείς κι αυτό. Πού να το θυμάσαι τώρα. Αυτά ακούει κανείς και τρελαίνεται και θα πάμε να πάρουμε το πατριωτικό χρυσό κινητό του Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να σας πω, γιατί άργησε, αλλά όπου να είναι θα κυκλοφορήσει.

παράτερο το χρυσό πατριωτικό κινητό του Τραμπ με την Τζάνις Τζόπλιν, αλλά δεν πειράζει. Ας τα πω γρήγορα για να ακούσουμε και το τραγούδι λίγο. Είναι λοιπόν αυτό που είχε τάξει Τραμπ Mobile, ότι θα ερχόταν από τον Απρίλιο-Μάιο στην Αμερικανική αγορά, ότι είναι αποκλειστικά made in USA, δηλαδή όλοι, έχει φτιαχτεί όλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα είναι χαμηλού κόστου, τη μίλια νικής 370 λίρες λέει. Τελικά ούτε έχει κυκλοφορήσει ακόμα το Trump Mobile T1, και υπάρχουν και πληροφορίες ότι δεν είναι αμερικανικής παραγωγής αλλά αμερικανικής συναρμολόγησης. Οπότε υπάρχουν οργισμένα βίντεο από δεκάδες υποστηριχτές του Trump ότι δεν είναι αμερικανικής παραγωγής αλλά αμερικανικής συναρμολόγησης. Οπότε υπάρχουν οργισμένα βίντεο από δεκάδες υποστηριχτές του Trump.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Το πανόραμα των προσλήψεων στο τέλος του 2026 στο δημόσιο τομέα δημοσίευε η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Πρόκειται για 19.489 θέσεις εργασίας με τις περισσότερες να αφορούν στους ΟΤΑ. Ισχυρό πλήγμα στον ΆΙΣΙΣ. Ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, είναι νεκρός, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή Αμερικανο-Νιγηριανή επιχείρηση. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απίθυνε προειδοποίηση στην Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Οι πωλήσεις όπλων χρησιμεύουν και ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της Ταϊβάν, Κάρεν Κούο. Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγύησεις, ζητεί ο Λιβάνος, χαιρετίζοντας την παράταση κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστία σχετικά με την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπνευσε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνοντός κόμματος. Παράλληλα, απίθυνε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε επίσης στη διατήρηση ψηλής ανάπτυξης, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή στην αναθεώρηση του συντάγματος. Κρεσέντο πρόκλησαν από την Άγκυρα, δικαιώματα σε αλληλεία, εξορίξη και γεωτρήσεις. Μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στις 10 το βράδυ απόψε ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision, ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Τα αθλητικά για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν σήμερα Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά.
0: Ο καιρός.
5: Παροδικές νεφώσεις, μαστινείς τοπικές βροχές στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσιγκά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας, 5 λεπτάκια μετά τις 10, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ παραμένει στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια, η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 για τα μηνύματά σας, για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρει. Ή μας τα στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Πάμε σε μια ειδησούλα που πέρασε λίγο στα ψηλά, έτσι, στα κεντρικά δελτία. Και αυτό είναι ότι οι δικαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλε τις κυρώσεις σε βάρος της ειδικής συζυγητρίας του ΟΗΕ, της Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Ο δικαστής, λοιπόν, των Ηνωμένων Πολιτείων έδωσε εντολή την Τετάρτη να υπάρξει αναστολή των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί πέρσι από την Ουάσιγκτον στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε επιβάλλονται κυρώσεις από τον Ιούλιο του 25, μετά από τις φοδρές επικρίσεις της για την γενοκτονική πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών την έχει κατηγορήσει ότι είχε εισηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπενζαμίν Νετανιάχου. Με τιμιγορία του, λοιπόν, ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Ρίτσαρντ Λίον διέταξε την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων, γιατί η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, είπε, είναι πάντα προς το δημόσιο συμφέρον.

0: Ανεβαίνει το θερμόμετρο και στα ελληνοτουρκικά μετά την αποκάλυψη ότι ο Ερντογάν ετοιμάζει ένα νομοπλαίσιο που θα αφορά την εφαρμογή, ο ίδιος θα είναι υπεύθυνος για την εγγύηση και εφαρμογή του νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες. Τι θα σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι θα επεμβαίνει όπου κρίνει, ακόμα και πέραν της ΑΟΣ και των χωρικών υδάτων, σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί αμφισβητούμενες. Αυτός ο νόμος θα δίνει υπερεξουσίες στον Ερντογάν και σε κάθε Τούρκο πρόεδρο, πάνω κάτω να αποφασίζει ποια είναι τα όρια της Τουρκίας, έτσι. Θα αντιμετωπίσουμε τα τουρκικά σχέδια σε όλα τα επίπεδα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ, ο Παύλος Μαρινάκης. Αυτά έχουν μόνο εσωτερική και όχι διμερή εφαρμογή, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τουρκικά σκάφη παρεμπόδισαν για τρίτη φορά ένα σκάφος ελληνικό που πόντιζε καλώδιο ανοιχτά της Αστυπάλαιας και παρενέβη μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού. Είχαμε και απάντηση στην Άγκυρα από τον Υπουργό Άμυνας τον Νίκο Δένδια, από το Αγαθονήσι όπου βρέθηκε. Από το Αγαθονήσι μίλησε και για το ουκρανικό ντρόουν. Σε άλλο κλίμα από την πρώτη του τοποθέτηση, εκεί ένα 24ωρο από τότε που είχε βρεθεί, που μας έλεγε να μην το ζηλεύουμε γιατί μπορούμε και εμείς να φτιάξουμε τέτοια. Τώρα ο κύριος Δένδιας είπε ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος, λέει, που είχε εκρηκτικά έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Και τι θα γινόταν, ρώτησε, αν είχε συγκρουστεί με πλοίο. Περιμένω εξηγήσεις, είπε ο Νίκος Δένδιας, του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας. Τώρα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται Έλληνες επιθεωρητές που ερευνούν το ουκρανικό ντρόουν, πιθανότατα, λέει, βρέθηκε στη θάλασσα λόγω τεχνικής βλάβης. Τα πρώτα ευρήματα καταγράφουν ότι το ντρόουν δεν έκανε μεγάλη απόσταση. Κάτι που καταλαβαίνετε ότι αδυνατίζει το σενάριο ότι εκτοξεύθηκε από τη Λιβύη. Και οι ίδιες πηγές λένε στο Reuters ότι το σκάφος πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο του, καθώς έχασε τον προσανατολισμό του. Από την Ουκρανική κυβέρνηση δεν υπάρχει τοποθέτηση επίσημη, καμία. Με αυτά και με αυτά πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της ώρας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά μετά και για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και τι ταμείο κάνουμε από αυτή τη συνάντηση.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Παραπολιτικά

0: Αυτή είναι η πολύ ωραία Σαλόμη του Λουδοβίκου των Ανογίων με το Σοκράτη Μάλαμα και την Λιζέτα Καλημέρη. Να καλημερίσω και εγώ το Γιάννη εδώ από το Σουλάρι Αρκαδίας. Λέει έχουμε συννεφιά με 16 βαθμούς, μας λέει ο Γιάννης. Ωραία, μια χαρά. Καλημέρα Γιάννη μου, να καλημερίσω το φίλο μου το Σωτήρη από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Σαββατοκύριακου, μας λέει. Έτσι, μπράβο, μας σκέφτεται και μας κανείς. Ο Περικλής λένε, λέει ο Τραμπάκουλας, έτσι ο Τραμ, λέγε. Θέλει να πει προφανώς ο Τραμπάκουλας, έτσι ο Τραμπ, αλλιώς για την Ταϊβάν. Ωστόσο, δεν λένε πως η Ταϊβάν είναι Κίνα, όπως τα κατεχόμενα που λείπουν από την Κυπριακή Δημοκρατία, ακριβώς για να ξέρουμε τι λέμε, λέει. Εκεί θα πάμε τώρα, στην επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Να δούμε λίγο ένα πρώτο έτσι απολογισμό από αυτά που συζητήθηκαν. Πάντως φαίνεται ότι ο Κινέζος πρόεδρος, ο Σι, ήταν αρκετά πιστικός όταν έλεγε στον Αμερικανό ομολογό του ότι το κλειδί για όλα είναι η στάση των ΗΠΑ στο θέμα της Ταϊβάν, γιατί λίγο μετά ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα στην Ταϊβάν μετά τις επαφές που είχε με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο ότι μην κηρύξετε την ανεξαρτησία σας ποντάροντας στις ΗΠΑ, γιατί εμείς, λέει ο Τραμπ, δεν θα τρέχουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο. Και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Κινέζος ομολογός του είπε πως δεν θα εξοπλίσει το Ιράν. Απ' την άλλη, ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών που είπε ότι δεν έχει νόημα να συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση, η οποία, επεσήμανε, δεν έπρεπε να ξεκινήσει εξ αρχής. Οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατό και να εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό. Η Τεχεράνη απάντησε στον Τραμπ. Δεν θα υποκύψουμε σε απειλές. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον γερμανό καγκελάριο, τον Μέρτς, ο οποίος εκείνος πήρε την πρωτοβουλία, ο Μέρτς, για να μιλήσουν και τα μάζεψε όλα αυτά που είχε πει, ότι το Ιράν έχει ταπεινώσει τις ΗΠΑ κτλ. Έκανε στροφή ο γερμανός καγκελάριος. Αυτό που στρίβει μόνο προς τα πάνω είναι η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αναμένονται νέες αυξήσεις φυσικά σε βενζίνη και ντίζελ, όπως καταλαβαίνετε, και φυσικά και ακόμα καινούργιες αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν φτάσει σε οριακά επίπεδα λόγω του πολέμου, έχουν μειωθεί δραματικά, όπως προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Τι κάνει η Ευρώπη σε όλα αυτά? Έλα μου ντε, για πάμε λοιπόν στον διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον Μιχάλη Ψήλο, να μάθουμε περισσότερα. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Τούλη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές σου. Άκουγα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον την εισαγωγή σου για την ιστορική, σε εισαγωγικά ή όχι, επίσκεψη του κυρίου Τραμπ. Για πρώτη φορά από 17 επισκέφθηκε ως πρόεδρος ο Τραμπ στην Κίνα. Mm-hmm. Και το ερώτημα είναι τι μένει τελικά, γιατί ήδη ο κύριος Τραμπ έχει φτάσει στην Αμερική, έχει επιστρέψει. Μένει μια εικόνα, μια σύνοδος θα έλεγα, που χαρακτηρίστηκε από πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Mm-hmm. Προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης, μια θα έλεγα σκηνοθετημένη όμορφη ατμόσφαιρα, ωστόσο και οι δύο ηγέτες εξακολουθούν να ακολουθούν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Αυτό θα έλεγα το συμπέρασμα. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θέλουν να δείχνουν ότι συνεργάζονται. Στην πραγματικότητα, βέβαια, προετοιμάζονται για έναν μακρύ ανταγωνισμό που θα αγγίζει το εμπόριο, την τεχνολογία, την ενέργεια, την ασφάλεια και τελικά την ίδια τη μορφή της παγκόσμιας τάξης. Όπως είπε ο πρόεδρος Σι, ο Κινέζος, mm-hmm. αυτό που γίνεται σήμερα στον κόσμο συμβαίνει μια φορά στον αιώνα. Mm-hmm. Και αυτό θα έλεγα, φαίνεται χαρακτηριστικά επίσης, ότι τελικά έγινε μια ωραία συνάντηση χωρίς σημαντικές, τουλάχιστον επιστήμως, συμφωνίες. Mm-hmm. Ακόμα και η συμφωνία, υποτίθεται, που είπε ο πρόεδρος Τραμπ για την αγορά 200 Boeing από την Κινέζικη Αεροπορία, δεν επιβεβαιώθηκε από το Πεκίνο. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά κάτι συγκεκριμένο δεν υπήρξε, γιατί χθες το βράδυ στη Wall Street είδαμε να υποχωρούν οι δείκτες σημαντικά, ναι, και όχι μόνο οι δείκτες των μετοχών, αλλά για πρώτη φορά ταυτόχρονα, μάλιστα, είναι περίεργο για τους οικονομολόγους, να αυξάνονται σημαντικά και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και του δεκαετούς και του τριακονταετούς πάνω από το 5%, που σημαίνει πρακτικά δηλαδή ότι το αμερικανικό δημόσιο χρέος που φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ κάπου 40 τρισεκατομμύρια, θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πνεύμα και το κλίμα. Παρόλα αυτά, οι δύο ηγέτες θέλησαν να δείξουν ότι συνεργάζονται. Στην Ταϊβάν, όπως είπες και πολύ σωστά, ο Τραμπ είπε ότι δεν θα κάνουμε πόλεμο σε απόσταση 15.000 χιλιόμετρων, άρα ουσιαστικά άφησε τον Σι να παίζει το δικό του παιχνίδι. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, επίσης δεν υπήρξε ουσιαστικά καμία συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η Κίνα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Ιράν. Το 80% του ιρανικού πετρελαίου κατευθύνεται στην Κίνα, αν όχι παραπάνω. Αλλά η Κίνα θέλει να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε το καθεστώς των μουλάδων στην Τεχεράνη να αντίσταται και να βγάζει γλώσσα σε εισαγωγικά με την διέκβαση τον πρόεδρο Τραμπ. Σε όλα αυτά τώρα είναι το μεγάλο ερώτημα που είπες. Τι κάνει η Ευρώπη? Και πραγματικά, γιατί η Ευρώπη είναι η πατρίδα μας. Ευρώπη είμαστε εμείς. Ευρώπη είναι η Ελλάδα. Ευρώπη είναι οι υπόλοιπες 26 χώρες και όχι μόνο στην κυρεά Ήπειρο. Η Ευρώπη δυστυχώς παρακολουθεί αμήχανη. Παρακολουθεί αμήχανη, ενώ θα έπρεπε να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Παρακολουθεί αμήχανη τους δύο μεγάλους να χαστογελούν, να τα βρίσκουν, να διαφωνούν, να εμφανίζονται ουσιαστικά ότι μοιράζουν τον κόσμο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι εξαρτημένη σε όλους τους τόνους. Είναι εξαρτημένη στην Αμερική ουσιαστικά από το αν θα της δώσει αμερικανικό LNG για να γεμίσει τις αποθήκες που είναι άδειες για τον ερχόμενο χειμώνα, και αν τις γεμίσει, θα τις γεμίσει με πολύ ακριβή τιμή σε σχέση με το παρελθόν, αφού έχει χάσει και το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο σχεδόν για πάντα από το 27 και μετά. Και από την άλλη, παρακαλάει επίσης την Κίνα να της δώσει τις λεγόμενες σπάνιες γαίες, είναι τα 17 κρίσιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται πλέον για την σύγχρονη τεχνολογία. Ναι. Από την ηλεκτροκίνηση μέχρι τις ανεμογεννήτριες, μέχρι τους ημιαγωγούς κλπ. Αλλά είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα. Και η Κίνα πιέζει την Ευρώπη, αν δεν την εκβιάζει κιόλας, να μην παίρνει η Ευρώπη πολλά προστατευτικά μέτρα για τις εισαγωγές, για παράδειγμα, πινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι Αμερικανοί εκβιάζουν την Ευρώπη ότι εάν δεν αγοράσει 750 δισεκατομμύρια δολάρια σε ενεργειακές πηγές των ΗΠΑ, δεν θα υπάρξει καλή κατάσταση ανάμεσα στις δύο, εισαγωγικά στους δύο συμμάχους. Αυτή είναι η κατάσταση, και βλέπουμε τον καγκελάριο Μέρτς, όπως είπες, να τηλεφωνεί στον πρόεδρο Τραμπ για να του πει ότι συγγνώμη, έκανα λάθος. Σας είπα ότι το Ιράν
0: σας ταπείνωσε.
1: Ήταν εν τη ρήμη του λόγου. Mm-hmm. Και όταν ο Μέρτς είναι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, ο ηγέτης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, της πάλε ποτέ θα έλεγα ατμομηχανής της οικονομικής της Ευρώπης, και τα κάνει αυτά, φανταστείτε τι περιθώρια διαπραγμάτευσης έχουν οι υπόλοιποι ηγέτες με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Να δούμε λιγάκι τι έκανε η Ευρώπη αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Η Ευρώπη, όπως είπες, απέκλεισε το ρωσικό φυσικό αέριο, το ρωσικό πετρέλαιο, και επένδυσε στην αρχή, το ακούσαμε πολύ από το Μακρόν αυτό, ας πούμε, σε μια πολεμική οικονομία.
1: Ακριβώς. Απέκλεισε λόγω της ρωσικής εισβολής, σαφέστατα. Λόγω της ρωσικής εισβολής, η Ευρώπη έχει επιβάλει στη Μόσχα 18-19 πακέτα κυρώσεων, που ελάχιστα θα έλεγα έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Μόσχα. Πιο πολύ προβλήματα στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει αυτά τα πακέτα κυρώσεων. Και ταυτόχρονα από τον Ιανουάριο του 27 έχει αποφασίσει να σταματήσει κάθε εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου και ρωσικού πετρελαίου. Σήμερα που μιλάμε, παρά τις κυρώσεις, περίπου το 19% των αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό αέριο καλύπτεται ακόμα μέσω ρωσικού LNG που πηγαίνει σε διάφορα λιμάνια ευρωπαϊκά, κυρίως στην Ισπανία, Πορτογαλία κλπ. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι έρμεο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της μετάβαση, δυστυχώς, των διαφόρων γεωπολιτικών παραγόντων. Δεν έχει εναλλακτικές λύσεις, όσο και αν οι λεγόμενες ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γίνεται μια προσπάθεια να αναπτυχθούν. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα προβλήματα, τα βλέπουμε και στην πατρίδα μας. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεγάλης, ακόμα τουλάχιστον, αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ. Άρα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον Αμερικανικό γίγαντα σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές φυσικού αερίου, mm-hmm. που όμως το Αμερικανικό LNG για πολλούς λόγους είναι πολύ πιο ακριβό, αν όχι τριπλάσια τιμή, από το πάλε ποτέ ρώσικο φθηνό φυσικό αέριο.
0: Άρα γι' αυτό μάλλον γράφεις, Μιχάλη, στο άρθρο σου ότι άρχισαν οι πυρουέτες, έτσι.
1: Ακριβώς. Άρχισαν οι πυρουέτες, γιατί πραγματικά βγαίνει, όταν βγαίνει ο πρόεδρος της Ιταλικής, των Ιταλών βιομηχάνων, και λέει, παιδιά, με αυτόν τον τρόπο μάλιστα μίλησε, απευθυνόμενος προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παιδιά, σταματήστε ή τουλάχιστον κάντε κάτι για να βρούμε λύση με τους Ρώσους, γιατί η οικονομία της Ευρώπης ουσιαστικά οδηγείται σε στασιμότητα. Mm-hmm. Μιλάμε για μια ανεμική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο, βλέπουμε ένα πληθωρισμό να έχει φτάσει το 4% περίπου κατά μέσο όρο. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην ξέρει τι να κάνει, να αυξήσει, να μην αυξήσει τα επιτόκια. Αν τα αυξήσει τα επιτόκια, σημαίνει ότι ο δανεισμός ακριβένει, άρα λοιπόν ουσιαστικά η ανάπτυξη περιορίζεται. Αν δεν τα αυξήσει, θα συνεχίσει να ανεβαίνει ο πληθωρισμός, θα έχουμε στάσιμο πληθωρισμό, δηλαδή πολύ υψηλό πληθωρισμό και πολύ χαμηλή ανάπτυξη. Η Ευρώπη λοιπόν είναι παγιδευμένη. Είναι παγιδευμένη δυστυχώς για τις επιλογές της. Αναμφίβολα έπρεπε και πρέπει να καταδικάσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά έπρεπε από την πρώτη στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να κοιτάξει πώς θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Μια λύση η οποία θα ουσιαστικά δεν θα αφήσει τη Ρωσία να επεκτείνει, όπως το έκανε η Ρωσία, τον έλεγχο των Ουκρανικών εδαφών στο 20% περίπου. Η Ευρώπη λοιπόν προσπάθησε ουσιαστικά να αξιοποιήσει, θα έλεγα, ή να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, όχι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, των πραγματικών επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας και των νοικοκυριών, αλλά προς το συμφέρον των μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών. Βλέπουμε λοιπόν η Ευρώπη αξιοποιώντας φυσικά και το θέμα των απειλών του Τραμπ, ότι θέλει να οδηγήσει να αυξηθεί με ίδιους πόρους η άμυνα της Ευρώπης από τους Ευρωπαίους. Η Κανή έχει βγάλει ένα τερατώδες πρόγραμμα 800 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 30 επανεξοπλισμού, πιστεύοντας ότι με την πολεμική με τη μετατροπή της οικονομίας της σε πολεμική θα μπορέσει να υπάρξει ανάκαμψη. Αλλά δυστυχώς όταν έχουμε πολεμική οικονομία και ανάπτυξη πολύ ισχυρή, θα έλεγα, των αμυντικών βιομηχανιών. Mm-hmm. Βλέπουμε τι συμβαίνει με τη Rheinmetall, με την Dassault, με τις ιταλικές αμυντικές βιομηχανίες, ακόμα και με τις τουρκικές, να παίρνουν χρήματα από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους μέσα από τα διάφορα προγράμματα SAFE για να αυξήσουν τα οπλικά τους στην παραγωγή οπλικών συστημάτων.
0: Αδιέξοδα πολλά.
1: Συστήματα πρέπει κάπου να διατεθούν και αυτά, πρέπει κάπου να πουληθούν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Αντί και επικίνδυνο.
1: Να ενισχύουμε την πραγματική οικονομία, ενισχύουμε την πολεμική βιομηχανία.
0: Ναι, ένα φαύλο και επικίνδυνο κύκλο με πολλά αδιέξοδα που τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα σε βγάλω για πολύ λίγο εκτός Ευρώπης, γιατί διαβάζω τώρα ότι ο Τραμπ πανηγυρίζει ότι εξουδετερώθηκε το νούμερο 2 του Ισλαμικού κράτους στην Ιγυρία. Λέει ο Αμπού Μπιλάλ Αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως.
1: Ναι, είναι, ο Τραμπ χρειάζεται επειγόντως κάποιες νίκες.
0: Αφήγημα.
1: Με τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ ουσιαστικά έχει παγιδευτεί, θα έλεγα, με δύσκολο τρόπο μάλιστα, για να βρει διέξοδο. Έχει παγιδευτεί και αυτό αποδεικνύεται επίσης στο εσωτερικό της χώρας. Μην ξεχνάτε ότι σε περισσότερους από 6 μήνες έχουμε εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, όλης της Βουλής και του 1/3 της Γερουσίας, που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον ότι είναι δύσκολο να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο και των δύο σωμάτων. Μάλιστα. Άρα τα υπόλοιπα 2-2,5 χρόνια της θητείας του Τραμπ, αν χάσουν τη Βουλή για παράδειγμα από τους Δημοκρατικούς, που θεωρείται πάρα πολύ πιθανό σενάριο, ο Τραμπ θα έχει περισσότερες δυσκολίες να ασκήσει την δική του εξωτερική πολιτική και εσωτερική πολιτική.
0: Μιχάλη Ψήλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή και τον πρώτο απολογισμό της συνάντησης του Τραμπ με τον Σι. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του ναυτεμπορική.gr.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

0: Τώρα κλαίει και ο δίκαιος. 39 λεπτάκια μετά τις 10. Πάμε να προλάβουμε λίγο, γι' αυτό και πατάω πάνω στο γάτο του, που ακούμε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί έχει ξεκινήσει από χθες το 16ο τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες. Σήμερα θα έχουμε ομιλίες Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, Δένδια, Πιερακάκη και πολλών άλλων ακόμα στο συνέδριο. Και θα έχουμε και νέα παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα πάνελ που θα έχει θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε πάμε στον πολιτικό συντάκτη, τον Κώστα Παπαχλημίτζο, τον συνάδελφο εδώ, γιατί ξέρει πολύ καλύτερα τι περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα και να δούμε λιγάκι, να σχολιάσουμε και αυτά που ακούσαμε χθες. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Δεύτερη λοιπόν ημέρα του συνεδρίου, τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, και έχει και ένα ενδιαφέρον σημερινή ημέρα, γιατί τοποθετούνται, όπως πολύ σωστά είπες, τα λεγόμενα κορυφαία τελέχη, μεγάλη υπουργεία, στο οποίο όπως θέλει ο καθένας, έτσι είναι στην δημοσιογραφική αργό. Δεν αναμένεται να δούμε κάποια έντονη ή έστω ελαφριά διαφοροποίηση, πιθανώς κάποιες αιχμές από κάποιους, αλλά θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο οι όποιες διαφωνίες. Εκπέμπει μέχρι στιγμής και αυτό να μετρά εκπέμψει και μέχρι τέλος ένα μήνυμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί αυτό? Γιατί είναι το τελευταίο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος πριν από τις εκλογές. Όποτε και αν αυτές γίνουν, ο κ. Μητσοτάκης θυμίζουμε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Οπότε
1: και
0: αυτό φρενάρει οποιαδήποτε διάθεση για σοβαρές εκλογές, έτσι, ναι.
1: Φρενάρει, νομίζω, δεν θέλει κανείς, είτε είναι υπουργός, είτε είναι βουλευτής, είτε ένα κομματικό τέλεχος, να του χρεωθεί ότι την ώρα που ο Πρωθυπουργός ρίχνει την πιστολιά, ας πούμε, της εκκίνησης για τον μακρύ προεκλογικό αγώνα, τον μαραθώνιο αυτό προεκλογικό αγώνα, άτυπο μεν, αλλά στην ουσία προεκλογικό αγώνα, ότι κάποιος έρχεται και υπονομεύει την νότα της παράταξης ή κάνει κάτι, τέλος πάντων, το οποίο υπονομεύει τον αγώνα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό έτσι κι αλλιώς το στοίχημα που έχει βάλει η Δημοκρατία είναι πολύ μεγάλο, γιατί δεν το έχει πετύχει ποτέ κανείς. Δηλαδή, είμαστε τα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης, 52 χρόνια από τότε που καταστάθηκε η Δημοκρατία. Κανένα κόμμα δεν έχει πετύχει να κάνει τρεις συνεχόμενες εκλογικές νίκες και άρα τρεις συνεχόμενες κυβερνητικές θητείες. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να το σπάσει αυτό και να γίνει πρώτη που θα το κάνει το 2027, και εκ των πραγμάτων το ξέρουμε και από την ιστορία, το βλέπουμε και από δημοσκοπήσεις, ότι είναι κάτι δύσκολο. Δημοσκοπήσεις δηλαδή που δεν δείχνουν μεν πρώτη, αλλά όχι αυτοδύναμη.
0: Πώς σχολιάζεται η ομιλία του, η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες? Μεταξύ άλλων, είπε και αυτό το φοβερό ερώτημα: αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
1: Ναι, αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι, αυτή είναι πολύ στιατακά που επεσήμανες από την ομιλία που κράτησε περίπου μία ώρα του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί και πολλοί βουλευτές και στελέχη έλεγαν και σε μεταξύ τους παρέες πριν ότι κοίτα, δίταξη, πρέπει να πούμε στον κόσμο γιατί θέλουμε τρίτη θητεία και γιατί να μας ψηφίσει. Γιατί μπορεί να λέει ο κόσμος, έλα ρε παιδί μου, εντάξει, τε είδαμε σένα, κυβέρνησες 7-8 χρόνια, ας κυβέρνησες κανένας άλλος. Mm-hmm. Άρα πρέπει να έχουμε κάτι πιστικό να πούμε προς τα έξω. Αυτό λοιπόν το πιστικό αφήγημα ξεκίνησε χθες να το χτίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει δρόμο φυσικά μπροστά του, αλλά έδωσε ένα πρώτο περίγραμμα αυτού. Είναι η ατάκα αυτή που είπες, που το είπε μόνος του. Όποιον ρωτάει, λέει, γιατί να μας ξαναψηφίσει, είπε γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα, είπε ότι αποδείξαμε ότι παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, και είπε ότι μια τρίτη τετραετία σημαίνει δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος δηλαδή εκεί στο 2015. Είπε αυτή την ατάκα που συζητήθηκε, το αν το τριψήφιο τηλέφωνο, δηλαδή αυτό που υπάρχει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, την πίση 3 το πρωί σε ένα κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Τώρα, έβαλε και ένα περίγραμμα για πρώτη φορά του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αυτό που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για να πει στους ψηφοφόρους, την ψηφίσουν, να δώσουν μια τρίτη θητεία. Είπε ότι είναι ένα τρίγωνο. Στην μία πλευρά λέει είναι η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Στην άλλη πλευρά η συνέχιση, όπως είπε, της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που κρατούν ελεύθερα ελληνικά και χαλάζει νερά του Αιγαίου. Και η τρίτη πλευρά, η θεσμική αναγέννηση δημόσιας ζωής είναι αιχμή της σταγματικής θεώρησης. Άρα μπαίνει δυνατά στο κομμάτι το προεκλογικό από τη Νέα Δημοκρατία και η σταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, θα πει στον κόσμο: ψηφίστε μας και εμείς θα φέρουμε αυτές τις θεσμικές τομές στο Σύνταγμα που θα επηρεάσουν και την δημόσια ζωή και κατ' επέκταση και την ζωή όλων.
0: Η απουσία του Κώστα Καραμανλή έχει σχολιαστεί έτσι στα πηγαδάκια.
1: Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Δεν νομίζω ότι ούτε πίστευε κανείς πραγματικά την προσπάθεια της Δόρας Μπακογιάννη, αλλά και του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, που τυπικά έπρεπε να παραδώσει την πρόσκληση ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του ΕΔΙΕ. Θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια και ψυχική και πολιτική απόσταση του Κώστα Καραμαλή εδώ και 2 με 3 χρόνια, ας το πούμε, κυρίως την τελευταία διετία, αν μπορούμε να το συμπυκνώσουμε χρονικά, από την παράταξη, γύρω από την ηγεσία της παράταξης. Έχει εμφανιστεί και πολλές φορές από κινούμενο τον Αντώνη Σαμαρά, που δεν το κρύβει ότι κινείται παρασκηνιακά για τη δημιουργία νέου κόμματος. Συνεπώς είναι σε μια άλλη, σε μια άλλη διαδρομή ο Κώστας Καραμαλής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πολιτικά συναντιούνται οι διαδρομές του Αντώνη Σαμάρα. Δηλαδή, δεν προκύπτει μέχρι το μέσα από το ρεπορτάζ τουλάχιστον ότι θα υπάρξει μια έμεση, πόσο μάλλον άμεση, στήριξη του εγχειρήματος του Σαμάρα, αν τελικά το κάνει ο Σαμάρας, από τον Κώστα Καραμαλή.
0: Για να δούμε και τις τοποθετήσεις σήμερα και αύριο θα τα ξαναπούμε να μας δώσεις περισσότερα. Πιο νέα στοιχεία πια με ό,τι έχει συμβεί σήμερα. Κώστα Παπακλιμίτζο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε εξελίξεις διάφορες πολιτικές. Σας είπα το νέο βίντεο που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας με τον κόσμο που του ζήταγε να προχωρήσει σε κόμμα και είπε το Μάρτι ήταν νωρίς. Έχουμε εξελίξεις και στη Νέα Αριστερά, όπου χθες ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Φερχάτος Γκιούρ. Και σήμερα διαβάζουμε ότι παραιτήθηκε με σοβαρές αιχμές από το πολιτικό γραφείο και ο Αριστίδης Μπαλτάς. Γίνονται πραγματάκια. Η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει 21 του μήνα το κόμμα της. Θα ενταχθεί σε αυτό το κόμμα πιθανότατα με το ρόλο του εκπροσώπου τύπου ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Γίνονται πράγματα γενικά. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
10: Γιατρέ μου,
11: πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekidemia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι το ορφανό του Καρατζαφέρη σηκωφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το πράσινο σχέδιο εξουσίας περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
16: Παραπολιτικά.

εδώ με την ανισόπεδη δίσκο του Παν Παν και πολλά από τα μηνύματά σας που έχουν έρθει και δεν θα προλάβω να τα διαβάσω. Επιφυλάσσομαι, θα τα διαβάσω. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα προλάβω να διαβάσω τα μηνύματα και να με συγχωρείτε. Έχουμε και Eurovision, παιδιά, απόψε, έτσι. Ένα, το γνωστό καλωστημένο pop party με εκατομμύρια fans, μουσική, μεγάλες δόσεις γκλαμουριάς, ολίγοι από kids ή και περισσότεροι από kids πολλές φορές. Χτυπάει το τηλεοπτικό προϊόν τηλεθεάσεις αδιανόητες κάθε χρόνο. Και εδώ στην Ελλάδα αρέσει σε πολύ κόσμο. Μας θυμίζει και τα παιδικά μας χρόνια που στηνόταν όλη η οικογένεια για να το δει. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν είναι ένα μουσικό πανηγύρι no political. Το αντίθετο. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Έχουμε ήδη 5 χώρες, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία, που απέχουν καταγγέλλοντας την συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο κατηγορείται για γενοκτονική στάση, και είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό, κάτι που δεν έγινε. Αντιθέτως, όταν είχε εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, αυτομάτως η Ρωσία αποκλείστηκε και ορθώς, αλλά δεν συνέβη το ίδιο τώρα και με το Ισραήλ. Και είναι αποκαλυπτικό το δημοσίευμα του New York Times που λέει ότι, αναφέρεται στο θέμα αυτό, ότι πολλά κράτη είχαν ζητήσει το προηγούμενο διάστημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, απειλώντας με μποϊκοτάζ. Ενώ κάποιοι, γράφουν οι New York Times, κατηγόρησαν το Tel Aviv για αθέμητη παρέμβαση στα αποτελέσματα μέσω μιας εκτεταμένης εκστρατείας κινητοποίησης ψηφοφόρων. Το περασμένο φθινόπωρο και το χειμώνα, γράφει το δημοσίευμα, ανώτεροι Ισραηλινοί διπλωμάτες ήρθαν σε επίγουσα επαφή με αξιωματούχους και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη. Και όπως λένε οι New York Times, σκοπός τους φέρεται ότι ήταν η διαχείριση του διαγωνισμού της Eurovision προς όφελος της χώρας τους. Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, των Times αυτή τη φορά, η EBU, η διοργανώτρια δηλαδή της Eurovision, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και το Ισραήλ δαπάνησε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια σε marketing, γράφουν οι Times, για το διαγωνισμό, με μέρος αυτού του ποσού να προέρχεται από το γραφείο του ίδιου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κατά τα άλλα, συμπαθέστατος ο Ακύλας και πραγματικά με ένα πολύ πολύ συμπαθητικό νέο παιδί. Έλεγα στο ξεκίνημα για τη βδομάδα που έφυγε και μας άφησε μια πληγή και είναι σαν να γύρισε πάνω μας ένα τεράστιο καθρέφτη που δείχνει μια κοινωνία στρεβλή, δυστοπική. Αυτό συμβαίνει όταν δύο παιδιά αποφασίζουν τη βουτιά στο κενό. Και όπως τα σκεφτόμουν αυτά, σκόνταψα σε ένα εξαιρετικό βιωματικό κείμενο στα social media της Τζένις Ντούρου με τίτλο «Τζένι versus Πανελλήνιες, score 0-25». Έτσι, ο τίτλος είναι εύγλωτος από μόνος του και γράφει λοιπόν. «Λοιπόν, φίλοι μου, η δική μου ζωή, και ας μην της φαίνεται, κατακεραυνώθηκε από την αποτυχία στις τότε πανελλαδικές και το κόστος εκείνης της αποτυχίας δεν ισορρόπησε απόλυτα ποτέ. Όσες επιτυχίες, όσες πρωτιές, όσα μπράβο και ανέλαβα από τον κόσμο ολόκληρο. Ήμουν άριστη μαθήτρια, άριστο παιδί και πάντα ταλαντούχα. Με έναν πατέρα όμως, καλή του ώρα γιατί έφυγε πολύ νωρίς, που θα ήταν ευχαριστημένος από μένα μόνο αν γινόμουν γιατρός. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ στις προσδοκίες του και καθώς όλοι γύρω μου ενήλικες δεν πήραν ποτέ την ευθύνη να του πούν «Ρε μεγάλε, ας την ήσυχη». Αυτή θα μπορούσε να ευτυχήσει αν σπουδάσει παιδαγωγικά, φιλολογικά, ιστορία, καλών τεχνών και μπλα μπλα μπλα. Με άφησαν όπως αφήνουν ένα σωρό παιδιά στο έλεος του δικού του ονείρου, που ήξερε ότι για μένα θα κατέληγε φιάλτης. Αντιστάσεις δεν είχα, ούτε ανάστημα, αυτά τα απέκτησα μετά από πολλά χρόνια. Ήμουν το πρώτο παιδί μιας τρίτεκνης λαϊκής οικογένειας που κουβαλούσα το φορτίο της δικαίωσης των προσδοκιών του πατέρα μου. Με δύσκολη εφηβεία, δύσκολες παραδοχές, πίστευα ότι αν πραγμάτωνα την επιθυμία του πατέρα μου, θα ησύχαζα. Μπούρδες, γράφει. Έδωσα 3 φορές πανελλαδικές, μόνο για ιατρικές σχολές και οδοντιατρική. Η νοσηλευτική ήταν χαμηλός στόχος και φυσικά όλα τα παραϊατρικά παρακμή. Και τις 3 φορές απέτυχα, με υψηλή βαθμολογία σε έκθεση, χημεία και βιολογία και πάτος στη φυσική. Αυτά και καληνύχτα. Στην τρίτη καμπάνα χαντακώθηκε για πολλά χρόνια η ζωή μου σε αίσθημα αποτυχίας, απόρριψης, απογοήτευσης και ανασφάλειας. Ο δε πατέρας μου, γράφει Τζένι Ντούρου, με ένα μάλλον μη λεκτικό τρόπο, μου έκανε σαφές ότι τότε έπαψα να υπάρχω για εκείνον. Ντροπιάστηκε και ματαιώθηκε ο ίδιος. Ό,τι άλλο ήμουν και έκανα ήταν μηδενικό και απορριπταίο. Η δε μουσική μου και η καστική μου πλευρά καραγκιοζηλίκια.
μου επέστρεψε την ύπαρξή μου με την προθανάτια συγγνώμη του. Σπούδασα σε σχολή κοινωνικής εργασίας με υποτροφία. Σπούδασα γαλλικά με υποτροφία. Μπήκα πρώτη στον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πάλι ποτέ Αγροτική Τράπεζα. Τέλειωσα το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με άριστα. Έπαιξα μουσική με δύο από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες δημιουργούς και ερμηνεύτριες, τη Μαρίζα Κόχ και την Ένα Βενετσάνου. Γύρισα μαζί τους στο μισό κόσμο και παντού ξεχώρισα για τα κρουστά μου και για τη φωνή. Δούλεψα πολλά χρόνια με δεκάδες παιδιά και άφησα νομίζω έργο που άξιζε προσοχής. Ζωγραφίζω, γράφω, μιλάω, κατασκευάζω και όλα όμορφα. Φροντίζω ανθρώπους και ζω όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Αγωνίζομαι για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη και την έχω κερδίσει από τόσους πολλούς. Κι όμως εγώ φρόντισα να αφήσω το χνάρι μου κάτω από πολλές πέτρες, καμιά διαδρομή δεν ολοκλήρωσα. Περιπλανόμενη σε μια ζωή γεμάτη ασυνέχειες και ασύνδετα κεφάλαια, έφτασα ρε φίλε 57 χρονών, αλλά ακόμα τις παραμονές των Πανελληνίων, εγώ θυμάμαι τον τρόμο και την αγωνία μου. Και έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε. Ο πατέρας μου, αν ήξερε πόσο σημαντικός ήταν για μένα, ίσως ξανασκεφτόταν το αφόρητο βάρος της απόρριψης με το οποίο φόρτωσε τη ζωή μου. Αν είχε καταλάβει ποια είμαι εγώ και πώς αισθάνομαι, μπορεί να ήταν πιο προσεκτικός. Και ναι, ήταν άλλα χρόνια το 1986, σχεδόν τρεις αιώνες πίσω, αλλά το ξαναβλέπω πολλές φορές το έργο να το επαναλαμβάνουν γονείς που θεωρητικά έχουν τελείως άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Ξανά μπούρδες. Η προσωπική προσδοκία ξαφνικά γίνεται ισχυρότερη και από την αγάπη. Προσέξτε τα παιδιά σας και μόνο αυτό. Και επιδιώξτε να είναι ακέραια, με την αυτοεκτίμηση τους πλήρη, την ασφάλεια ακλόνητη, το αίσθημα αγάπης και κυρίως με το αίσθημα ότι είναι πολύ σημαντικά για εσάς, αδιαπραγμάτευτα και ανεξάρτητα από επιδόσεις. Εμένα η ζωή μου στα αλήθεια φυλακίστηκε για τα περισσότερα χρόνια σε μια ανάδικη και συνάμα ασφαλή μετριότητα, γιατί δεν μπόρεσα να πω όχι σε εκείνη την τριπλέτα ματέωση, απόρριψη, πίκρα. Βαθιά πίκρα και μοναξιά, και είναι πάρα πολλά τα παιδιά που δεν μπορούν. Πιστέψτε το. Γονείς, έχετε τεράστια σημασία για τα παιδιά σας. Η δική σας συμπεριφορά είναι καθοριστική για τον τρόπο που θα αντικρίζουν τον εαυτό τους και θα περιδιαβαίνουν τη ζωή. Τα παιδιά που θα δώσουν σε λίγες μέρες εξετάσεις είναι ήδη εκτεθειμένα στα κύματα της εφηβείας, στην κούρασή τους, στην αγωνία τους. Και θα περιδιαβαίνουν τη ζωή. Τα παιδιά που θα δώσουν σε λίγες μέρες εξετάσεις είναι ήδη εκτεθειμένα στα κύματα της εφηβείας, στην κούρασή τους, στην αγωνία τους.

0: ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Το πανόραμα των προσλήψεων στο τέλος του 2026 στο δημόσιο τομέα, δημοσιεύει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Πρόκειται για 19.489 θέσεις εργασίας, με τις περισσότερες να αφορούν στους ΟΤΑ. Συνελήφθη ζευγάρι στους Αγίους Αναργύρους για τις άφλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά να ζουν σε σπίτι που δίμιζε την υπόθεση του δέματος στο Περιστέρι. Μεταφέρθηκαν στο Πέδουν για προστατευτική φύλαξη. Ισχυρό πλήγμα στον ISIS. Ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι, είναι νεκρός, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή Αμερικανο-Νιγηριανή επίθεση. Μήνυματα συνήθειας και αξιοπιστίας σχετικά με την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ενακτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Παράλληλα, απίθυνε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές αλλά έχουν απομακρυνθεί. Στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε επίσης στη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στην αναθεώρηση του Συντάγματος μέσα από τη θεσμική αναγέννηση της χώρας. Περαισθέντο προκλήσεων από την Άγκυρα, δικαιώματα σε αλία, εξόρυξη και γεωτρήσεις μέχρι τα 200 ναυτικά μιλιά θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να ψηφέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Είμαι εντάξει με το Ιράν να στείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απευθύνει προειδοποίηση στην Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια αποφάση σχετικά με την πώληση όπλων. Οι πωλήσεις όπλων χρησιμεύουν και ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της Ταϊβάν, Κάριν Κουό. Η δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγύσεις ζητεί ο Λίβανος, χαιρετίζοντας την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Αχιλλέας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Στα αθλητικά, για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν σήμερα Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις, μασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για ένα ακόμα Σάββατο, για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο και μαζί εδώ στις αερολογίες και στα παραπολιτικά 90,1 θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και στον ήχο είναι παρέα μου ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Στα τηλέφωνα σας υποδέχεται η Διονυσία Ημίτσια στο 211 1080 880 και βεβαίως στο radio@papakiparapolitika.gr. Μπορείτε να στέλνετε όλα σας τα μηνύματα, να τα βλέπουμε, να αλληλεπιδρούμε και να συζητάμε πάνω στα όσα συμβαίνουν ή και δεν συμβαίνουν. Σήμερα κλείνει λοιπόν ένας κύκλος πρωταθλήματος, ένας κύκλος παιχνιδιών που για την ΑΕΚ, η οποία έχει στεφθεί πλέον και επίσημα και μαθηματικά πρωταθλήτρια από την προηγούμενη Κυριακή νικώντας 2-1 τον Παναθηναϊκό, είναι η επισφράγηση της πορείας που ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα με πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις από το περασμένο καλοκαίρι για να φτάσει να έχει κατάληξη, όταν κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η ομάδα θα έχει αυτό το αποτέλεσμα, όταν δέχτηκε πολλές αμφισβητήσεις και μάλιστα όταν είχε την προηγούμενη χρονιά μια αγωνιστική βουτιά και αποτελέσματα που την είχαν φέρει στο τέλος της τετράδας, έτσι, μετά από τους τρεις Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Φέτος τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, με νέο προπονητή, με νέα νοοτροπία, φιλοσοφία και αγωνιστική συνέπεια η οποία φάνηκε στη διάρκεια της χρονιάς. Σήμερα λοιπόν είναι η επισφράγηση αυτής της διαδρομής. Σήμερα επίσης είναι η μέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος ηθοποιός, ο Πιρς Μπρόσναν, ο Ιρλανδοαμερικανός ηθοποιός, ο οποίος ανδρώθηκε καλλιτεχνικά μέσα από τους ρόλους του στις ταινίες του James Bond. Και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που ακολούθησε, που διαδέχτηκε, που έλαβε τη σκητάλη από τον Σον Κόνερι, ας πούμε, σε αυτό το ρόλο και γεννημένος στις 16 Μαΐου του 1953 στην Ιρλανδία, όπου εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και καθώς μεγάλωσε εγκατέλειψε την οικογενειακή εστία και μετακόμισε στο Λονδίνο μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως νοσοκόμα. Πολύ αργότερα η ζωή, τα πράγματα τον έφεραν στην Αμερική και το 1976 επιλέχθηκε από το διάσημο θεατρικό συγγραφέα Tennessee Williams για να παίξει το ρόλο του McCabe στο έργο «Το σημάδι του κόκκινου διαβόλου». Οπότε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός, σήμερα εορτάζει.

Να σας πω πολύ απλά ότι ο Μπρόσναν διαδέχθηκε και τον Τίμωθη Ντάλτον, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει επίσης σε ταινίες του Bond, και οι δύο ταινίες, οι δύο πρώτες ταινίες που είχαν πρωταγωνιστεί τον Μπρόσναν, η επιχείρηση Χρυσά Μάτια και το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει, είχαν κάνει ρεκόρ εισπράξεων, έτσι. Το GoldenEye που σας προανέφερα, η επιχείρηση Χρυσά Μάτια το 1995, και το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει, Tomorrow Never Dies, το 1997 στην Αμερική, και αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τον Αμερικανό ηθοποιό.

κατά κάποιους η μοναχή, η αθωνική πολιτεία παρουσιάζει το ιδανικότερο μοντέλο διοίκησης και ενδεχομένως θα μπορούσε να μεταφερθεί και στην καθημερινή μας ζωή, θα μπορούσε να μεταφερθεί σε επιχειρήσεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει επιχειρήσει αυτό το πράγμα να το παρουσιάσει και να το προσαρμόσει σε διαφορετικά δεδομένα από αυτά του Αγίου Όρους και δεν είναι άλλος από το Θοδωρή Σπηλιώτη, ο οποίος έχει γράψει βιβλία και ένα από τα πιο γνωστά του είναι ο μοναχός που έγινε CEO. Θα μιλήσουμε μαζί του και θα συζητήσουμε για το πώς ο μοναστικός βίος και η οργάνωση που έχουν οι μοναχοί μπορεί να έχει επέκταση, μπορεί να έχει προεκτάσεις, μπορεί να έχει εφαρμογή στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Σπηλιώτης.

0: Κύριε Σπηλιώτη, πώς είστε, την καλημέρα μου. Ελπίζω καλημέρα. Να σας βρίσκω καλά, να έχετε μια ωραία ημέρα, να έχετε έναν ωραίο μήνα αυτόν που διανύουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Και να πω και με τη σειρά μου και εγώ συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι και είμαι και λίγο ΑΕΚτζής, οπότε το χάρηκα λίγο παραπάνω.
0: Είστε και λίγο ΑΕΚτζής και τι άλλο. Είστε μόνο ΑΕΚτζής, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι φύλλα προσκύμενοι στην ΑΕΚ, αλλά μπορεί να είναι, ας πούμε, Παναθηναϊκοί, μπορεί να είναι Παοξίδες, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Απλά μικρός ήμουν πιο έτσι.
0: Ένθερμος
1: υποστηρικτής. Με τα χρόνια λίγο το χάσαμε. Αλλά συγχαρητήρια, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και καθαρό ποδόσφαιρο. Και αυτό έχει σημασία.
0: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη και εικόνα για τον Μάρκο Νίκολιτς και τη διοίκηση που άσκησε φέτος στην ΑΕΚ. Έτσι, σε σχέση πάντα με το αθωνικό management για το οποίο ήρθατε εδώ και συζητάμε.
1: Είναι πολύ ωραία η γέφυρα. Νομίζω πέρασε κάποιες αρχές και με τα κασκόλ που έδωσε. Νομίζω ότι πέρασε κάποιες αρχές, έτσι, και σημασία έχει ότι γενικότερα και στην αθωνική πολιτεία, όπως είπαμε, υπάρχουν κάποιες παραδόσεις, κάποιες αρχές που τηρούνται εδώ και χίλια χρόνια. Για τον κύριο Ηλιόπουλο ήταν η υπομονή, η επιμονή, η πίστη και το πάθος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτές οι τέσσερις λέξεις που αναγράφονταν στα 30.000 κασκόλ που μοιράστηκαν,
1: ναι,
0: έτσι, στο γήπεδο.
1: Νομίζω ότι κάθε κοινωνία, ας το πάρουμε γενικά, και κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει αρχές, πρέπει να έχει κάποια βάση. Και αυτές να τις στηρεί όσο γίνεται κατά γράμμα. Νομίζω αυτό έκανε φέτος η ΑΕΚ και νομίζω ότι στο ίδιο κύμα ήταν και ο προπονητής και ο πρόεδρος και όλο το team. Οπότε, χωρίς να είμαι ειδικός, από τα λίγα που είδα, νομίζω ότι αυτό φέρανε την καταξίωση και το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και το ξέσπασμα, αν μου επιτρέπετε, του πρόεδρου που μίλησε για καθαρότητα, για τα νέα παιδιά κτλ. Που είναι ωραία μηνύματα, κατ' εμέ.
0: Σε αντίθεση βεβαίως με τους μοναχούς, οι οποίοι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξεσπούν, έτσι, έχουν μια άλλη προσέγγιση και αντιμετώπιση των πραγμάτων, πολύ πιο ψύχρεμοι.
1: Προσπαθούν. Θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι κι αυτοί, αλλά γενικότερα προσπαθούν μέσα από την πίστη τους, από την προσευχή τους, από τον τρόπο ζωής τους, να είναι πολύ πιο ήρεμοι, πιο εστιασμένοι σε αυτό που κάνουν, στο στόχο τους. Και γι' αυτό πολλές φορές τους βλέπουμε έτσι να έχουν αυτή την ηρεμία στο λόγο τους και γενικότερα στις κινήσεις, χωρίς να παίρνουν γρήγορα και γρήγορες κινήσεις, αποφάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή γενικότερα, να μην παίρνουμε πάρα πολύ ένθερμο αποφάσεις. Και νομίζω οι Γεωργιώτες το πετυχαίνουν αυτό πολύ καλά.
0: Υπό ποιες συνθήκες γράψατε αυτό το βιβλίο και τι ήταν αυτό που σας ερέθησε για να ασχοληθείτε με την μοναστική ζωή, με τον μοναστικό βίο και να κάνετε ένα βιβλίο που να το σχετίζετε με τη διοίκηση και το management?
1: Κοιτάξτε, επειδή προέρχομαι από τον χώρο των επιχειρήσεων, σε ένα ταξίδι το μακρινό 2016 έλειπε ο ηγούμενος και όλα δουλεύανε πραγματικά σαν ρολόι, έτσι, δηλαδή ο καθένας ήξερε τι έκανε, δεν παρέκλεινε καθόλου και μου έκανε εντύπωση, όχι σε μένα αλλά και στην παρέα που είχαμε πάει μαζί, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να δουλεύει χωρίς να έχει κάποια κεφαλή. Εκείνη την ώρα, τέλος πάντων.
0: Όλα ρολόι, λοιπόν, κύριε Σπηλιώτη. Μείνετε, ναι, στη γραμμή. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας και να απλώσουμε τις σκέψεις μας και τη συζήτησή μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο. Μου κάνει. καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, παραπολιτικά 90,1 αερολογίες. Παραμένει κοντά μας ο Θοδωρής Πιλιώτης, καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και συζητούσαμε για την αθωνική διοίκηση, για την μοναστική διοίκηση και πώς αυτή έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις, στην καθημερινή μας ζωή, σε πολλά άλλα πράγματα, σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Κύριε Σπηλιώτη, μου λέγατε για το πώς επισκεφθήκατε κάποια στιγμή το Άγιο Όρος και ενώ έλειπε ο ηγούμενος όλα δούλευαν ρολόι. Και μάλιστα, αυτό ήταν και το ερέθισμα που σας όθησε να ασχοληθείτε με όλη αυτή τη διαδικασία και να γράψετε μάλιστα και ένα βιβλίο.
1: Ναι, ήταν αυτό το ερέθισμα και πρώτα απ' όλα δεν έκανε εντύπωση μόνο σε μένα, γιατί είχα ξαναεπισκεφθεί το Άγιο Όρος πιο παλιά, αλλά δεν μου είχε κάνει κλικ τότε. Ίσως να μην ήμουν τόσο εστιασμένος σε αυτό το πράγμα, αλλά έκανε και στην παρέα μου έκανε αυτό το κλικ πως όλα δουλεύαν τόσο τέλεια. Οπότε ξεκίνησα και έψαχνα λίγο την οργάνωση και τη διοίκηση του, το καταστατικό χάρτη του, χάρτη του Άγιου Όρους, και είδα ότι ο καταστατικός χάρτης έχει αλλάξει από το 1926. Οπότε σκέφτηκα ότι κάτι πολύ καλό κάνουν.
0: Δεν θεωρήσατε ότι μπορεί να είναι αναχρονιστικός ένας καταστατικός χάρτης που είναι σε ισχύ από το 26, από το 1926?
1: Αν δείτε μέσα τις διατάξεις και τα άρθρα που έχει, δεν είναι καθόλου αναχρονιστικός και σημασία παίζει και η πράξη, ότι όλα δουλεύουν πολύ καλά και εμείς έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Αλλά εδώ πέρα στην αθωνική πολιτεία εφαρμόζονται τα πάντα, υπάρχει σεβασμός, υπάρχει πειθαρχία. Υπάρχουν παραδόσεις και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ξέρει ο κάθε ένας μοναχός που πάει εκεί για ποιο λόγο πάει. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά το ρόλο του, ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του, ξέρει πολύ καλά το στόχο του και που θέλει να φτάσει. Κάτι που εμείς είμαστε χαμένοι εδώ πέρα λόγω των πολλών υποχρεώσεων. Είμαστε συγχυσμένοι σαν άνθρωποι. Νομίζω είναι η πιο κατάλληλη λέξη.
0: Να μείνω σε αυτό που είπατε μόλις. Είπατε ότι είμαστε συγχυσμένοι σαν άνθρωποι. Και επειδή σίγουρα πολλοί από τους ακροατές που είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στα παραπολιτικά το έχουν νιώσει ή το νιώθουν, και εγώ ο ίδιος το έχω νιώσει και το νιώθω σε πολλές φάσεις της καθημερινότητάς μου, υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε όλο αυτό το πράγμα. Διότι συζητάμε, ας πούμε, για το κομμάτι της επιβίωσης και σε αυτή την εποχή και ειδικά στην Ελλάδα με τους μισθούς που κινούνται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, κάποιος μπορεί να χρειαστεί να κάνει μια δεύτερη δουλειά επί παραδείγματι, έτσι. Και παρά το γεγονός ότι πολλά μέσα ενημέρωσης μας έψεγαν στη διάρκεια της κρίσης για το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, μόνο αυτό δεν φαίνεται να ισχύει σύμφωνα με επίσημες έρευνες, και θεωρώντας ότι κάνουμε τις μεγαλύτερες υπερβάσεις ωραρίων από τα κράτη-μέλη ή από τις μεγαλύτερες υπερβάσεις ωραρίων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι και κάτι και εμένα που με προβληματίζει πολύ. Έχετε δίκιο απόλυτα ότι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες. Πολλοί άνθρωποι κάνουν δευτερές δουλειές γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες υποχρεώσεις και λόγω της ακρίβειας, αλλά και γενικότερα μια οικογένεια τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά πιστεύω ότι πάντα υπάρχει φως στο τούνελ και πάντα υπάρχει ελπίδα. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε γενικότερα σαν άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν δύσκολες εποχές, δύσκολες ημέρες, αλλά πρέπει να έχουμε μια πίστη ότι θα ξεπεράσουμε, και δεν μιλάω για θρησκευτική πίστη, μια πίστη ότι θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να είμαστε αισιόδοξοι θα έχουμε μια καλύτερη ημέρα. Πώς θέλω να το συνδέσω με τους αγιορείτες? Πάντα πιστεύουν κάτι, ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Και έχουν κάποιους κανόνες, έτσι, η πειθαρχία, η ταπεινότητα, ότι δεν έχουν αυτή την έπαση που υπάρχει στον έξω κόσμο και βλέπουμε τι γίνεται. Όπως είπαμε, ακολουθούν κανόνες συγκεκριμένους, γι' αυτό υπάρχει και το δοκιμαστικό στάδιο.
0: Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις, βέβαια, και στο μοναστικό βίο. Έτσι εννοείται, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται,
0: δεν είναι όλα τέλεια και ιδανικά.
1: Όχι, βέβαια. Είναι μια κοινωνία εκεί. Έτσι,
0: απλά έχει ίσως κάποιους κανόνες οι οποίοι είναι πιο συγκεκριμένοι, είναι πιο οριοθετημένα τα πράγματα και υπάρχει ένας σεβασμός από την κοινότητα του Αγίου Όρους σε αυτούς τους κανόνες. Γιατί ακριβώς, κανόνες υπάρχουν και στην έξω κοινωνία, στην έξω ζωή, να το πω έτσι. Αλλά για παράδειγμα, εάν δεν άλλαζε ο ΚΟΚ και αν δεν έμπαιναν κάμερες στους δρόμους αυτή τη στιγμή, θα συμπεριφερόμασταν με τον ίδιο τρόπο. Εγώ βλέπω μια βελτίωση. Πολύς περισσότερος κόσμος φοράει κράνος, λιγότεροι περνούν με κόκκινο. Και γενικώς θεωρώ ότι τα πράγματα καλυτερεύουν. Αλλά υπό την απειλή όμως ενός μέσου το οποίο ασκεί πίεση στον οδηγό να μην κάνει παραβάσεις. Θεωρώ ότι ναι, πουθενά δεν είναι τέλειο, αλλά στο Άγιο Όρος ίσως υπάρχουν πιο οριοθετημένες καταστάσεις.
1: Είναι μια κοινωνία και όπως λένε όσοι πηγαίνουν, αν πας καχύποπτος θα δεις τα κακά της. Αν πας καλοπροαίρετος και θέλεις να ψάξεις λίγο περισσότερο πνευματικά ή εσωτερικά, θα δεις τα καλά της. Απλά είναι. Αυτό που είπατε έχετε πολύ δίκιο, ότι εδώ πέρα επειδή μας πιέσανε με τις κάμερες και αυτά υπάρχει μια συμμόρφωση. Εκεί πέρα ποια είναι η διαφορά, ότι το σύστημα σε πετάει από μόνο του έξω. Δηλαδή αν εσύ δεν είσαι έτοιμος, δεν είσαι ικανός, δεν ακολουθείς κανόνες, το σύστημα σε πετάει αυτόματα έξω.
0: Πόσο βαρύ είναι για έναν μοναχό να το πετάξει έξω το σύστημα?
1: Νομίζω είναι πολύ βαρύ, είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμούν. Γι' αυτό υπάρχει και η δοκιμαστική περίοδος από 3 χρόνια έως 5, σύνδοση είναι 3 χρόνια, το οποίο δοκιμάζουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και ας το πούμε ο μοναχός, αλλά και το μοναστήρι, η σκήτη, το κελί. Αν ο άλλος είναι ικανός, έτσι, δεν μπορεί να αφιερώσει μια ζωή και να πετάξει μια ζωή έτσι, αν ο άλλος πραγματικά δεν το θέλει, δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: και
1: αυτό.
0: Και τρόπον τεινά, και ίσως λίγο καταχρηστικά αυτό που θα πω, εάν ταιριάζουν τα χνότα του ενός με τα χνότα του άλλου, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: τα χνότα της μίας πλευράς με τα χνότα της άλλης.
1: Και αυτό που είπατε τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί σου λέει, παράδειγμα, έχω ακούσει περιπτώσεις, ότι σου λέει σε αυτό το μοναστήρι δεν ταιριάζουμε. Δηλαδή έχουμε άλλη φιλοσοφία. Πήγαινε στο τάδε μοναστήρι, όπως και στην έξω ζωή. Μπορεί να μην ταιριάζει σε μια εταιρεία. Δεν πάει να πει ότι δεν είσαι καλός. Απλά η φιλοσοφία μας και η κουλτούρα μας δεν ταιριάζει. Δεν είναι ανάγκη να τα παρατήσεις. Μπορεί να πας σε ένα άλλο μοναστήρι, ο οποίο μπορεί να είναι λίγο πιο προοδευτικό, μπορεί να ταιριάζει περισσότερο στις αξίες σου, στις φιλοσοφίες σου. Γιατί όπως είπαμε είναι μια κοινωνία, υπάρχουν και πιο σκληρές δομές εκεί, υπάρχουν και πιο προοδευτικές, οπότε είναι ένα φάσμα έτσι, που περιέχει τα πάντα.
0: Κύριε Σπηλιώτη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μιας και συζητάμε για τη σύνδεση αγιορείτικης φιλοσοφίας και διοίκησης με το κομμάτι των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες πολλές από αυτές με τη δημιουργία ενός brand name, της εταιρικής ας πούμε ονομασίας, της εμπορικής ονομασίας, και αυτό είναι που δίνει και αξία και υπεραξία κατ' επέκταση. Το Άγιο Όρος θεωρείται ότι είναι brand name αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε διεθνές επίπεδο?
1: Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο brand name φυσικά.
0: Και τι σημαίνει brand name Άγιο Όρος, για να το καταλάβουμε?
1: Ναι, πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Δεν έχω ακριβώς τα στοιχεία, αλλά νομίζω παρουσιάστηκαν από το διοικητή του Άγιο Όρος. Νομίζω πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, επισκέφθηκαν το Άγιο Όρος άνθρωποι από 105 χώρες. Για να επισκέφτεται σε κάποιο απομονωμένο μέρος που έχει θρησκευτική ταυτότητα από 105 χώρες, που δεν είναι μόνο χριστιανοί, μπορεί να είναι και από άλλες θρησκείες, σημαίνει ότι κάτι τους τραβάει το ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε να μιλήσουμε με το επιχειρησιακό, έτσι, επιχειρησιακή οπτική, ότι είναι ένα κομμάτι ενός brand name το οποίο είναι πολύ δυνατό, γιατί τραβάει τον κόσμο να τον επισκεφτεί. Επίσης ότι η παρουσία του πάρα πολλά χρόνια, η διαρκή και αδιάλειπτη παρουσία, σημαίνει επίσης ότι χτίζει ένα brand name το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Νομίζω αυτά τα στοιχεία, και ότι προσφέρει μια διαφορετική, επίσης το brand name είναι το ότι προσφέρω κάτι διαφορετικό, έτσι, μια διαφορετική οπτική στους ανθρώπους. Δηλαδή όταν πας στο Άγιο Όρος, όσοι έχουν επισκεφτεί το Άγιο Όρος, καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι έξω από αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή μπαίνεις σε έναν κόσμο
0: που ή σου ταιριάζει ή δεν σου ταιριάζει επίσης.
1: Βεβαίως, εννοείται. Που σου ταιριάζει ή σε τι φάση βρίσκεσαι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. όπου είπαμε, γιατί μιλήσαμε προηγουμένως για τη σύγχυση και αυτά, μπορεί τώρα εγώ να μην μου ταιριάξει αν πάω κάτι, αν πάω συγγνώμη κάπου στο Άγιος, αλλά μετά από 2 χρόνια μπορεί να είμαι έτσι πιο όριμος, να έχω μια πνευματική αναζήτηση και να μου ταιριάξει. Όπως επίσης μπορεί να πάω σε λάθος μοναστήρι που μπορεί να είναι λίγο πιο διαφορετική από αυτό που ήθελα. Αυτά συμβαίνουν και στον έξω κόσμο. Αλλά όσο είπατε για το επιχειρήν να το συνδέσουμε και για το brand name, οι αγιορείτες κάνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ απλά και μπορεί να εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις με 0 κόστος. Τι θέλω να πω, τρώνε όλοι μαζί. Σε επιχειρήσεις σπάνια υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες στο εστιατόριο, ας μιλήσουμε για τις μεγάλες, αλλά μπορεί να το κάνουν και οι μικρές επιχειρήσεις, να μαζευτούν γύρω από ένα τραπέζι και να φάνε μαζί οι συνάδελφοι. Να έρθουν πιο κοντά, να μιλήσουν έξω από τη δουλειά, να πούνε διαφορετικά πράγματα, να καταλάβει ο ένας τις αγωνίες του άλλου. Αλλά αυτό είναι το νούμερο ένα που μας κάνει να έρθουμε πιο κοντά. Συνήθως κάνουμε εταιρικά ταξίδια, κάνουμε διάφορα τέτοια, τα οποία και κοστίζουν και πολλές φορές δεν φέρουν αποτέλεσμα γιατί είναι παροδικά. Ενώ το καθημερινό, αυτό, η επαναλαμβανόμενη καλή ρουτίνα είναι πολύ καλό. Το δεύτερο είναι ότι κάνουν το λεγόμενο rotation, δηλαδή την εναλλαγή διακονημάτων. Τα διακονήματα είναι οι εργασίες που έχουν. Το ρήμα διακονώ βγαίνει από τη λέξη, συγγνώμη, το ρήμα διακονώ σημαίνει πυρετόμα αφοσίωση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάνουμε, για να επανέλθουμε λίγο στις αρχές, το κάνουμε με αφοσίωση. Εναλλάσσουν λοιπόν τα διακονήματα κάθε χρόνο για να μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Και ενδεχομένως να υπάρχει και μια ποικιλία, μια ποικιλομορφία ενδιαφερόντων, έτσι.
1: Βεβαίως, και αυτό τους κάνει πολύ πιο ικανούς, πολύ πιο ικανούς σε πολλά πράγματα. Και βέβαια τους κάνει και πιο, μπορεί να αναπληρώσουν τη θέση ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να αρρωστήσει, μπορεί να λείψει. Αυτά είναι πάρα, και ξέρετε, πολλές πολυεθνικές τώρα το εφαρμόζουν αυτό, και το να τρώνε όλοι μαζί, το λεγόμενο bonding στα αγγλικά, και να έρθουν πιο κοντά, αλλά και τα διακονήματα. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούν τεχνικές οι οποίες δεν κοστίζουν, δηλαδή είναι πολύ απλές, δεν κοστίζουν, προσπαθούν να απλοποιήσουν τον τρόπο ζωής τους. Και αυτό εμάς μας δίνει, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε κάποια παραδείγματα και να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα τα οποία μας ταιριάζουν εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε όλα.
0: Έτσι είναι. Δεν είναι, όπως το λέτε, δεν είναι απόλυτα εφαρμόσιμα όλα. Ωστόσο, μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα, το παράδειγμα, για να πάρουμε στοιχεία και να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας ή στην επιχειρηματικότητα κατ' επέκταση, αν κάποιος το θέλει να το κάνει.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Είναι μια έμπνευση για μας. Δηλαδή, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι, όταν πάνε στα Γιώργος και φεύγουν από εκεί, φεύγουν. Άλλοι άνθρωποι έτσι λένε, εντάξει, για 2-3 μέρες ισχύει αυτό, γιατί ξαναμπαίνουμε στη ζούγκλα. Αλλά όταν λένε ότι έφυγε άλλος άνθρωπος, άδειασε το μυαλό μου, όλες αυτές οι εκφράσεις, ηρέμησα, τι σημαίνει? Ότι μπήκα σε μια άλλη διάθεση, σε μια άλλη μορφή, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, ζωής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας χρειάζονται οι ανάσες. Και βλέπετε, δεν είναι θρησκευτικό το θέμα. Είναι το θέμα ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία δουλεύει διαφορετικά.
0: Έτσι είναι. Κύριε Σπηλιώτη, να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά και για την κουβέντα που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, Θοδωρής Σπηλιώτης, καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, συζητήσαμε για αθωνικό management, για την ηγεσία των μοναχών και πως αυτή θα μπορούσε να έχει εφαρμογές στην εκτός αθωνικής πολιτείας ζωή. Να είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας πω ότι οι αγιορείτες με την διπλωματία τους δεν χρησιμοποιούν ποτέ όπλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένα μήνυμα για τον σημερινό κόσμο που βρίσκεται σε πολύ, πολύ μεγάλη.
0: Όπου η βία ξεχυλίζει σε πολλές των περιπτώσεων.
1: Επειδή μελετώ τώρα και θέλω να γράψω ένα βιβλίο για την αθωνική διπλωματία, περάσανε 3 αυτοκρατορίες, περάσε ο Χίτλερ μέσα από το Αγιώρος και ήθελε να πάρει όλα τα κοιμήλια και τα πάντα, έστειλε στρατό. Και οι αγιορείτες, με το λόγο τους, με την αφοσίωσή τους, με την πίστη τους, δεν χρησιμοποίησαν ποτέ όπλα και δεν έχουν ποτέ στρατό, και όμως καταφέραν να μην υποδοθούν σε κανέναν. Αυτό είναι, πρέπει να είναι παράδειγμα για τη διεθνή διπλωματία.
0: Να είστε καλά και πάλι, κύριε Σπηλιώτη, ευχαριστώ θερμά για όλα. Καλά. Μουσική γέφυρα.
1: Καλή δύναμη.
0: Και θα επιστρέψουμε με ένα θέμα σε πολύ λίγο, όπου Έχει φουντώσει η συζήτηση για τα πατίνια που κυκλοφορούν στους δρόμους με αφορμή ατυχήματα ή δυστυχήματα ακόμα χειρότερα που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και μάλλον, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους και γενικότερα εξετάζεται ένα πλαίσιο το οποίο θα τεθεί και με κάποιο τρόπο θα αλλάξει τα δεδομένα.

0: Καθώς προχωράμε υπό τους ήχους του My Way και του Frank Sinatra, θα πάμε στο επόμενο θέμα που σας προανήγγυλα. Οδική συμπεριφορά. Και εκεί που πήγαμε να λύσουμε εν μέρη το θέμα της ζούγκλας που επικρατεί με τα υπόλοιπα οχήματα, μπήκαν κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που εξετάζουν πολλές τροχιονομικές παραβάσεις και τις καταγράφουν. Και με έναν τρόπο φάνηκε το πράγμα να νοικοκυρεύεται ή ότι μπορεί να νοικοκυρευτεί το επόμενο διάστημα. Ήρθε ο νέος κοκ προς αυτή την κατεύθυνση. Ξαφνικά στο προσκήνιο τα πατίνια. Θα μιλήσουμε με τον συγκοινωνιολόγο Σταύρο Κωνσταντινίδη και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ εγώ ότι πέρα από τις πρακτικές διαστάσεις έχει και έντονα κοινωνικές. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλή σας ημέρα, ελπίζω να είστε καλά. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι μια χαρά. Εκεί που είπαμε να γλιτώσουμε με έναν τρόπο από τα υπόλοιπα, ξαφνικά βάζουμε τα πατίνια. Δηλαδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε το ένα, χαλάει κάτι άλλο. Προκύπτει κάτι άλλο, να το πω έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, τα πατίνια ήρθαν ως ένας μικρός έτσι, τεχνολογικός τρίαμβος της μικροκινητικότητας και θα περίμενε κάποιος να μπορούν να ενσωματώνονται μέσα στις μεγάλες πόλεις ακριβώς συμβάλλοντας μαζί με τα ποδήλατα σε μια εναλλακτικότητα της μετακίνησης. Πλην όμως αυτό το γεγονός προϋποθέτει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει προϋποθέτει υποδομές μικροκινητικότητας, με άλλα λόγια ότι μια πόλη η οποία δεν έχει εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων δεν μπορεί να φιλοξενήσει και κατ' επέκταση δεν μπορεί να ενσωματώσει στη ζωή της τα πατίνια. Εγώ από το 2019 με αρθρογραφία μου επισήμενα τον κίνδυνο ότι αφήνοντας τα πατίνια να εισέλθουν και μάλιστα με αυτό το θεσμικό πλαίσιο, με ένα θεσμικό πλαίσιο θα έλεγα αφελές όπως συγκροτήθηκε το 2021, μέσα στην οδική κυκλοφορία θα είχαμε προβλήματα και πολλά ατυχήματα.
0: Τι ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λοιπόν για τα πατίνια?
1: Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δίνει δυνατότητα σε ανήλικους χωρίς δίπλωμα να εισέρχονται μέσα στο οδικό δίκτυο σε δρόμους μέχρι με όριο ταχύτητα στα 50 χιλιόμετρα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας 15χρονος μπορεί να πάρει ένα πατίνι και να βγει στην Κηφισίας, ας πούμε, σε κάποια τμήματα της Κηφισίας που έχει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Αυτό είναι λάθος. Επομένως, αυτή τη στιγμή οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει είναι σωστές και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, δηλαδή να απαγορευτεί, μάλλον να επιτραπεί η χρήση του πατινιού μόνο σε ενήλικες με δίπλωμα οδήγησης και σε ποιο οδικό δίκτυο, εδώ είναι ένα ερώτημα, είτε τα 30 χιλιόμετρα ως όριο ταχύτητας, που για μένα είναι το πιο λογικό, που είναι το τοπικό, το δημοτικό δίκτυο, που θεσμοθετήθηκε τώρα και πρόσφατα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ή τα 30 συν κάποιοι επιλεγμένοι άξονες μέχρι 50 χιλιόμετρα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή έχουμε ασαφή όρια ταχύτητας ακόμα και σε αυτό το θέμα, δηλαδή και η Κηφισίας παραδείγματος χάρη έχει αυξομοιούμενο όριο ταχύτητας, 50 και παραπάνω από 50, μπαίνει ή δεν μπαίνει, είναι ένα ερώτημα. Οπότε αυτή είναι η μία πραγματικότητα. Η δεύτερη είναι ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια του πατινιού, την προσωπικότητά του, την ταυτότητά του, δηλαδή την πινακίδα του, και φυσικά ο εξοπλισμός ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί το πατίνι είναι αδιαπραγμάτευτος.
0: Άρα κράνος, έτσι, οπωσδήποτε.
1: Κράνος, φωσφορούχο, γυλαίκο και φυσικά φώτα πάνω στο πατίνι. Και φυσικά πατίνια τα οποία έχουν οριοθετημένη ταχύτητα μέχρι 25 χιλιόμετρα, όπως λέει η νομοθεσία. Και όχι 80 και 90. Εδώ είναι μια άλλη πτυχή, θα έλεγα, της εμπορικής, του εμπορικού ελέγχου. Πώς επιτρέπουμε ένα προϊόν να έχει προδιαγραφές πέραν από αυτές που ορίζει η νομοθεσία και να το θέτουμε μέσα στην καθημερινότητα, πράγμα που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, και να πούμε και στους ακροατές, μιλάμε με τον Σταύρο Κωνσταντινίδη, συγκοινωνιολόγο, για το θέμα των πατινιών. Θυμάμαι εγώ πολύ χαρακτηριστικά μια περίοδο που πετούσαν τα πατίνια στο Θερμαϊκό. Και κάποια στιγμή είχε πάει ένα φορτηγό του Δήμου με δίτες και είχαν σηκώσει 300 πατίνια μέσα στο Θερμαϊκό.
1: Αυτό δεν είναι
0: πολύ μακρινό, είναι ένας ενάμισης χρόνος, άντε να είναι δύο.
1: Ναι, θα σας πω γι' αυτό. Διότι όπως ξέρετε, προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη και την γνωρίζω πάρα πολύ,
0: πολύ
1: καλά.
0: Σωστά.
1: Παρότι ζω στην Αθήνα.
0: Και η Θεσσαλονίκη προσφέρεται λίγο περισσότερο από την Αθήνα, έτσι.
1: Προσφέρεται λίγο περισσότερο γιατί έχει εκτεταμένους δημόσιους χώρους, όπως είναι η Νέα Παραλία, όπου όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είναι λίγο πιο εύκολα. Κοιτάξτε, αυτή είναι πάλι μια άλλη διάσταση. Είναι η διαχείριση των εταιριών ενοικιάσεως πατινιών. Γιατί τα πατίνια προσφέρονται με δύο τρόπους. Είτε εγώ αγοράζω ένα πατίνι ιδιόκτητο και το κατέχω και το χρησιμοποιώ.
0: Είτε νοικιάζω.
1: Είτε νοικιάζω. Το θέμα με τις εταιρείες διαμοιρασμού, όπως λέγονται, η οικονομία του διαμοιρασμού είναι αυτή που επίσης είναι μια πρόοδος. Από την άλλη όμως χρειάζεται ένα λίγο ασφικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Εδώ υπάρχει μια πρόσωπη λειτουργία εταιριών, όπου δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι η εταιρεία. Η εταιρεία βασίζεται σε ένα λογισμικό. Από τη μία δίνει αυτό μια κινητικότητα, από την άλλη δεν μπορεί να είναι ασίδωτη όμως, δηλαδή δεν μπορεί να μην έχει συνευθύνη των μέτρων προστασίας ή να διαφορεί αρκούμενη στην υπεύθυνη δήλωση που κάνει στο λογισμικό ο πιτσιρικάς που λέει ναι φοράω
0: κράνος ή φοράω γυλαίκο, ας πούμε.
1: Ή
0: ναι.
1: Φοράω γυλαίκο ή δεν.
0: Κύριε
1: έχω
0: Κωνσταντινίδη, θα ζητήσω να μείνετε για πολύ πολύ λίγο στη γραμμή σας, να πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, γιατί θέλω να βάλουμε και το κοινωνικό θέμα, την κοινωνική διάσταση. Για κάποιους είναι ζήτημα εξοικονόμησης χρημάτων το να μπορούν να κυκλοφορήσουν με πατίνια, έτσι. Οπότε να βάλουμε και την κοινωνική διάσταση του θέματος, επιστρέφοντας. Πάμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα Παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στους οτάει περισσότερες ευκαιρίες. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης? Απαντούν στα Παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Συν μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Βαθιά πληγή ή αυτοκτονίες νέων. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές. Τι λένε ειδικοί και καθηγητές. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις. Πολιτικός καφές, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Η ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Κιρ Στάρμερ, γιατί μένει πίσω από τις εξελίξεις. Επετειακό αφιέρωμα, 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 FM. Σοφία Δανέζη, έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Eurovision, όλη η Ελλάδα με μια φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σήμερα, στα Παραπολιτικά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή το ενωτικό μήνυμα Μητσοτάκη από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τα λάθη στο πόθεν έσχεσαν Ανδρουλάκη πολλαπλασιάζονται. Νέες αποκαλύψεις. Στο τραπέζι και επισήμως η κατάργηση των πανελλαδικών. Σοφία Ζαχαράκη. Το σύστημα έχει αγγίξει τα όρια του. Τα συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, το οποίο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Πούτιν στις 20 Μαΐου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

πίσω από αυτό το τραγούδι, πίσω από το «Je ne regrette rien» της Edith Piaf, όπου δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τίποτα, κρύβεται μια θρυλική ζωή, μια θρυλική καριέρα, αλλά και μια ζωή η οποία σχετίστηκε με πολύ έντονη κατάθλιψη, με καταχρήσεις, με ποτό, αλκοόλ, με ναρκωτικά και όλα αυτά σιγά σιγά σε συνδυασμό με την ασθένεια που η ίδια είχε, από την οποία είχε πληγεί, είχαν ως αποτέλεσμα να επέλθει το πρώτο περιστατικό 13 Δεκεμβρίου του 1959 όταν κατέρευσε πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι αυτό, το «Je ne regrette rien», το «Δεν μετανιώνω για τίποτα», ήρθε ένα χρόνο αργότερα, το 1960. Και μέχρι και σήμερα το ακούμε, συζητάμε για ένα τραγούδι 66 ετών. Όχι αστεία, έτσι. Το τέλος για την Edith Piaf ήρθε 10 Οκτωβρίου του 1963. Σε ηλικία 48 ετών, αποκύρωση του ύπατος.

0: Συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη το Σταύρο, συγκοινωνιολόγο, για το θέμα των Πατινιών. Και κύριο Κωνσταντινίδη, λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη πρώτα απ' όλα. Εκεί διαπίστωσα πρόσφατα ότι τουλάχιστον μπήκε ένα όριο για το πού αφήνουμε τα πατίνια. Πας να αφήσεις, ναι, δηλαδή, για παράδειγμα λέω τώρα, πριν έβρισκες πατίνια στην Αριστοτέλους. Έβρισκες πατίνια να είναι πεταμένα μέσα στη Τζιμισκή, παρατημένα. Τώρα έχουν μπει συγκεκριμένα τετραγωνάκια, συγκεκριμένοι χωρίς στάθμευσης, όπου πρέπει να τα αφήσεις εκεί, ενώ και οι ίδιες οι εταιρείες, εάν πας να τους σταθμεύσεις κάπου αλλού, δεν σε αφήνουν, συνεχίζουν να σε χρεώνουν. Δεν σε αποδεσμεύουν δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προσπαθείς να πληρώσεις το ποσό που σου αναλογεί για τη χρήση του πατινιού, αν πας να τα αφήσεις σε ένα σημείο το οποίο είναι μη επιτρεπόμενο, θα συνεχίσει να σε χρεώνει. Σε υποχρεώνει εμέσως να πας λοιπόν να το σταθμεύσεις εκεί που είναι καθορισμένο από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς έτσι είναι και ουσιαστικά αντιγράφηκε ένα μοντέλο που ισχύει στο εξωτερικό και δημιούργησε μια, ας το πούμε, πρόοδο στο προβληματικό σημείο της χωροταξίας και της διαχείρισης των πατινιών. Πράγμα που η Αθήνα δεν το έλυσε. Πολλές φορές εγώ λέω ότι σε αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Όλα όσα αντιμετωπίζουμε εμείς έχουν αντιμετωπιστεί χρόνια πριν από μεγάλες πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις και είναι πραγματικά έτσι άδικο πραγματικά όταν, ενώ έχουμε αυτή την εμπειρία του εξωτερικού, να μην μπορούμε να αντιγράψουμε τα πετυχημένα μοντέλα. Λέγατε πριν ως χάρη για την κοινωνική διάσταση του κόστους μετακίνησης. Φυσικά το ποδήλατο και το πατίνι μέσα σε υποδομές όμως και ειδικές λωρίδες σε ποδηλατόδρομους θα μπορούσε να είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, ο οποίος είναι χωρίς δαπάνη, ο οποίος είναι φιλικός στο περιβάλλον, ο οποίος κάνει καλό στη δημόσια υγεία και εν πάση περιπτώσει είναι το σύμβολο του πολιτισμού, της καθημερινότητας και το σύμβολο της βιώσιμης κινητικότητας, όπως είναι σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Πάντως,
1: στην Ολλανδία και στη Δανία 40% των μετακινήσεων γίνονται με ποδήλατο.
0: Έτσι είναι. Κύριε Κωνσταντινίδη, εγώ θα θέσω εδώ πάντως δύο ζητήματα. Κατά πόσο όχι μόνο τα πατίνια αλλά και τα ποδήλατα δίνονται να κυκλοφορούν, ας πούμε, στη λεωφόρο Ποσειδώνος την Κυριακή που βλέπω πολλούς ποδηλάτες να κυκλοφορούν στην Ποσειδώνος, όπου οι ταχύτητες που αναπτύσσονται από κάποιους οδηγούς είναι επικίνδυνες σίγουρα για τους ποδηλάτες που βγαίνουν στη δεξιά λωρίδα ή κλείνουν τη δεξιά λωρίδα. Και συνήθως δεν είναι και γκρουπ, έτσι. Είναι ένας που κυκλοφορεί, να είναι μεμονωμένος, ή να είναι δύο, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει υποδομή, η συνύπαρξη οχημάτων με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ταχύτητα, ευελιξία, δυνατότητα ελιγμών κτλ. Είναι προβληματική. Γι' αυτό αποφεύγεται να συνυπάρχουν στον ίδιο διάδρομο, ας πούμε, κίνησης διαφορετικού τύπου οχήματα. Βάζω μια θεωρητική διάσταση. Τώρα, το ποδήλατο σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει σε συνδυασμό με ποδηλατόδρομους. Και εμείς αυτή την ευκαιρία την χάσαμε μέχρι στιγμής. Και μάλιστα τη λιτορούμε κιόλας, γιατί η πολιτική τάξη και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης είναι σαν να μην καταλαβαίνει πόσο αναγκαίο είναι να δημιουργήσουμε υποδομές ποδηλατόδρομων σε όλες τις πόλεις, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, κυρίως στις θεσσαλικές πόλεις. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομο στην Ελλάδα. Με ελιόλουστες συνθήκες.
0: Εννοείται τα Τρίκαλα, ας πούμε.
1: Εννοώ τα Τρίκαλα.
0: Είναι μια εξαίρεση.
1: Είναι μια εξαίρεση γιατί υπάρχει μια ιστορική παράδοση. Αλλά έχουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Τα νησιά μας τα βοηθούσαν πάρα πολύ στο να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν χρησιμοποιούνται γιατί η πολιτική τάξη ουσιαστικά υπηρέτησε το όνειρο του αυτοκινήτου, το status symbol του αυτοκινήτου παραδοσιακά και ιστορικά, και έτρεφε ουσιαστικά την φιλοδοξία των ανθρώπων να κινηθούν με το γιο ταχύ αυτοκίνητο. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στο οποίο, ξέρετε, το Λονδίνο έχει φτάσει στη δεκαετία του 70 και του 80. Αναθεωρήσαν όμως τις ιδέες τους, κάνανε μικρές επαναστάσεις και βέβαια είχαν και μια πολύ μεγαλύτερη παράδοση από εμάς σε μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία εμείς δεν διαθέτουμε και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε και μια καμπάνια για μια διακριτική αποθάρρυνση του γιο ταχύ αυτοκίνητου, γιατί δεν έχουμε εναλλακτικές.
0: Μιας και συζητάτε για τους ποδηλατοδρόμους, εγώ θα σας πω το παράδειγμα του παραλιακού πεζόδρομου ποδηλατόδρομου, ο οποίος είναι υποκατασκευή ακόμα. Στη Γλυφάδα έχει τελειώσει, αλλά και αυτό χρειάστηκε χρόνο και υπήρχαν καθυστερήσεις στο έργο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό λοιπόν ότι γίνεται μεμονωμένα το κάθε τμήμα.
1: Γίνεται μεμονωμένα και αυτό.
0: Και ανάλογα πάλι με τις εκάστοτε αιτιάσεις, παρεμβάσεις, αναστολές που προέρχονται από την κάθε δημοτική αρχή, ναι, έτσι. Ναι, γιατί ναι, περνάει από τον τάδε δρόμο και όχι από το Δίνα, ναι, γιατί το πλάτος του ποδηλατόδρομου δεν είναι 4 μέτρα και είναι 2,5 και οτιδήποτε άλλο ενδεχομένως, ναι, καθορίζεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Και το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια τμήματα έχουν προχωρήσει και στη Βουλιαγμένη έχει προχωρήσει και κάποια άλλα τμήματα παραμένουν ανολοκλήρωτα έως αυτή τη στιγμή, ναι, που μιλάμε.
1: Αυτός είναι ένας ενδιαφέρον ποδηλατόδρομος, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ένας ποδηλατόδρομος και λειτουργικός για την καθημερινότητα, αλλά περισσότερο θα έλεγα ένας ποδηλατόδρομος αναψυχής. Εμείς εδώ αυτό που χρειαζόμαστε είναι λειτουργικοί ποδηλατόδρομοι που θα ευνοούν την καθημερινότητα. Και εδώ το μεγάλο στίχημα, γιατί βλέπετε και τις προσπάθειες που κάνουν μερικοί δήμαρχοι μεμονωμένα, όπως είπατε, να κάνουν ποδηλατόδρομο και αμέσως δημιουργούνται αντιδράσεις κτλ. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να σχεδιαστούν σε επίπεδο Μητροπολίτη.
0: Το θέμα είναι ότι ο ενιαίος ποδηλατόδρομος Παραλιακής είναι έργο της περιφέρειας Αττικής.
1: Είναι της περιφέρειας.
0: Και
1: ναι,
0: ο κάθε Δήμος τώρα, εάν υπάρχει ας πούμε εμπόδιο ή άλλου είδους συμφέρον ή οτιδήποτε, είτε διακόπτει το έργο, είτε το παρεμποδίζει, είτε ξέρω εγώ το προχωράει. Αναλόγως στην περίπτωση τώρα.
1: Είναι ένας σημαντικός κλάδος ποδηλατόδρομου αυτός, όντως. Αλλά μιλάμε για κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε την ευκαιρία να το απολαμβάνουμε και δεν το έχουμε. Δηλαδή εκτεταμένο ποδηλατόδρομο, ο οποίος να συνδέει τις περιοχές των φοιτητών και των πανεπιστημίων με το κέντρο της πόλης. Σε μεγάλους άξονες, ξέρετε, επειδή είναι αντιοικονομική η λειτουργία και η χρήση της ασφάλτου στην Ελλάδα, δηλαδή η οδός Ακαδημίας, η οδός Σόλωνος, έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, πλάτος, μήκος κτλ. Όπως ακριβώς τη δεκαετία του 70. Έτσι, η Σόλωνος δεν άλλαξε στο παραμικρό. Δηλαδή, οι ανάγκες του 70, που ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές, δεν παρέσυραν μαζί τους το σήμερα την αλλαγή της μορφής και της εικόνας του δρόμου. Έχουν τους ίδιους δρόμους. Εγώ λοιπόν λέω ότι επειδή οι δρόμοι αυτοί έχουν μια αντικονομία στο σχεδιασμό τους, θα μπορούσαμε σε πολλές περιπτώσεις να εντάξουμε ποδηλατόδρομους χωρίς να διαταράξουμε την κυκλοφοριακή ικανότητα ή να δημιουργήσουμε προβλήματα της φόρησης, και αν διαχειριστούμε σωστότερα τη στάθμευση δεν θα είναι και κάτι ανταγωνιστικό ως προς τη στάθμευση, η οποία θέλει και αυτή την δική της μικρή επανάσταση. Όλα πρέπει να τα δούμε εξ αρχής.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ολοκληρώστε.
1: Όχι, δεν μπορεί ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης να μπορεί να μένει, ξέρω εγώ, 3 μέρες ακίνητο σε μία θέση. Γιατί το κυκλοφοριακό, ξέρετε, είναι πρόβλημα και των αυτοκινήτων.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης. Οργανωμένοι στα κτίρια εννοώ, έτσι. Ενσωματωμένοι.
1: Αυτό είναι το ένα πρόβλημα.
0: Χτίσαμε πολυκατοικίες όταν δεν υπήρχε ανάγκη για στάθμευση και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα.
1: Αυτό είναι μια παθογένεια των προηγούμενων δεκαετιών, η οποία έχει παραμείνει και την ίδια στιγμή όμως σήμερα δεν αναθεωρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί. Δεν μπορεί ένα αυτοκίνητο να μένει 3 μέρες σταθμευμένο στο κέντρο της πόλης. Δεν γίνεται αυτό.
0: Και νομίζω μένετε και στο κέντρο της πόλης.
1: Εγώ μένω στο κέντρο της πόλης και έχω αποφασίσει προσωπικά να μην χρησιμοποιώ αυτοκίνητο.
0: Και καλά κάνετε, δεν είστε ο μόνος από τους κατοίκους του κέντρου. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να συζητήσουμε και σε επόμενη εκπομπή για πολλά άλλα πράγματα, όπως τα τροχαία, όπως το γιατί δεν έχουμε καλής ποιότητας δρόμους και άλλα πολλά που έχουμε. Είναι ανεξάρτητη κουβέντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω κάπου εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και είμαι σας.
0: Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με αερολογίες και πάλι αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 10.
0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Το πανόραμα των προσλήψεων στο τέλος του 2026 στο δημόσιο τομέα δημοσιεύει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Πρόκειται για 19.489 θέσεις εργασίας, με τις περισσότερες να αφορούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνελήφθη ζευγάρι στους Αγίους Αναργύρους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά να ζουν σε σπίτι που θύμιζε την υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι. Μεταφέρθηκαν στο Πέδον για προστατευτική φύλαξη. Ίσχυρο πλήγμα στον ISIS, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, είναι νεκρός, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή Αμερικανο-Νιγηριανή επιχείρηση. Μήνυματα συνέπειας αξιοπιστίας σχετικά με την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε παράλληλα μήνυμα στράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές αλλά έχουν απομακρυνθεί. Κρεσέντο προκλήσεων από την Άγκυρα, δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο εφετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Στα αθλητικά για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν σήμερα Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Τρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με Satisfaction, Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards ευθύνονται για το τραγούδι αυτό και μάλιστα το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι γράφτηκε σχεδόν τέτοιες μέρες το 1965, 12 Μαΐου του 1965 κυκλοφόρησε μάλλον το συγκεκριμένο τραγούδι και ίσως είναι κομμάτι της γενιάς σας, κύριε Χαριτάκη, έτσι.
1: Βέβαια, ήταν ένα κομμάτι που μας δονούσε πάρα πολύ. Αν θα διάλεγα ένα κομμάτι της ηλικίας μου τώρα που με εκφράζει περισσότερο, βεβαίως με συγκινεί το Satisfaction, θα διάλεγα το Imagine, γιατί με όλα αυτά που ζούμε θα πέρναγα...
0: Νομίζω ότι κάπου το έχουμε στη σημερινή λίστα της εκπομπής, κάπου πρέπει να το πήρε το μάτι μου, οπότε θα τα ακούσουμε έτσι. Και αυτό στη διάρκεια. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, θα προχωρήσουμε. Να σας συστήσω πρώτα απ' όλα στους ακροατές μας. Εγώ είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι Αερολογίες και κοντά μου είναι ο Σταύρος Κωνσταντινίδης. Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης ήταν προηγουμένος. Ο Γιώργος ο Χαριτάκης, ο οποίος είναι καρδιολόγος και έχει και ακτιβιστική δράση. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη.
1: Ναι,
0: έχει περιβαλλοντική, αν θέλετε, δράση. Να το κάνω πιο,
1: το ακτιβιστική,
0: πιο συγκεκριμένο.

0: Γιατί το ακτιβιστή έχει μια ευρύτερη, ας πούμε, έννοια και πιάνει και άλλα θέματα ίσως που έχουν να κάνουν με πολιτική και έτσι, πολιτικές διαστάσεις.
1: Ούτως ή άλλως, ένας γιατρός που περνάει τη ζωή του ανάμεσα στην αρρώστια και το θάνατο και τις κοινωνικές καταστάσεις και πολιτικές που οδηγούν τον άνθρωπο στα έντονα στρες, χωρίς να το καταλάβει, αναλαμβάνει και μια ακτιβιστική δράση. Δεν είναι συνταγογράφος, δεν δίνει μόνο χάπια, αλλά έχει μια ευρύτερη αντίληψη. Εμείς δεν θεραπεύουμε εξετάσεις, θεραπεύουμε ανθρώπους. Άρα θα πρέπει να μπω στο σύνολο της ζωής του, να καταλάβω πώς βιώνει την πραγματικότητά του, γιατί πραγματικότητα δεν υπάρχει, την κατασκευάζουμε εμείς. Ανάλογα με το τι έχω μέσα μου, εγώ ερμηνεύω τα γεγονότα.
0: Τι έχω μέσα μου είναι το ένα κομμάτι. Αλλά υπάρχουν και τα εξωγενή ερεθίσματα, έτσι δεν είναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Βεβαίως.
0: Που καθορίζουν το πώς συμπεριφερόμαστε, το πώς κινούμαστε και πάει λέγοντας.
1: Έτσι είναι. Αλλά...
0: Ο Ζαν Πολ Σάρτρ έλεγε, βέβαια εντάξει, πολύ απεσιόδοξο και μονοδιάστατο, «L'enfer σε les autres», η κόλαση είναι η άλλη.
1: Αν τώρα μπει μια γατούλα κοντά μας και δεν θα τη χαϊδέψω γιατί θέλω να φάω μετά και έχει μικρόβια, δεν είδα τη γατούλα, είδα τα μικρόβια που έχω στο μυαλό μου. Πρέπει να μάθω να βλέπω την πραγματικότητα και να μην είμαι εγκλωβισμένος στις πεπιθήσεις μου, οι οποίες μου ερμηνεύουν τα γεγονότα. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζούνε με μεγάλο άγχος γιατί συνεχώς ακούν ότι θα πεθάνουν, ότι θα πάθουν καρκίνο, ότι θα πάθουν εγκεφαλικό, ότι θα πάθουν έμφραγμα, και αυτό τους δημιουργεί μια μονήρη ενασχόληση με θέματα εξετάσεων, θέματα, και χάνουν τη χαρά της ζωής.
0: Μα κοιτάξτε, φεύγουμε από μια πανδημία που άφησε ό,τι άφησε πίσω της και ξαφνικά βλέπουμε τώρα για το χανταϊό. Δηλαδή ζούμε και σε μια εποχή πανδημικών γεγονότων, πανδημικών εξάρσεων, εάν θέλετε, που όλα αυτά συντείνουν στο να νιώθουμε διαρκώς απειλούμενοι.
1: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι η πανδημία, είναι αυτό που έχω μέσα μου. Η πανδημία υπάρχει. Αν δεν υπήρχε η πανδημία, ζήσαμε στην Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα. Εμείς τι έζησε η χώρα μας? Βαλκανικούς πολέμους, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, καταστροφή της Σμύρνης, τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο, τον ελληνισμό της Αιγύπτου. Δηλαδή ατελείωτα γεγονότα, δεν έχουν σταματήσει. Είτε λέγεται πόλεμος, είτε λέγεται πανδημία, είτε λέγεται οικονομική κρίση. Εγώ πρέπει να ισορροπήσω για να μπορώ να αντιδρώ με δημιουργικό τρόπο στα γεγονότα τα οποία δεν θα σταματήσουν να έρχονται.
0: Συμφωνείτε με την πεποίθηση κάποιων ότι πλούσιος είναι σήμερα αυτός που έχει χρόνο και όχι αυτός που έχει χρήματα?
1: Βέβαια.
0: Ή πρέπει να έχουμε και τα δύο για να είμαστε ισορροπημένοι?
1: Εδώ πέρα κυνηγάμε το άπιαστο όνειρο με τα χρήματα. Χρειαζόμαστε πολύ λιγότερα από όσα κυνηγάμε να μαζέψουμε. Στη τελευταία ανάλυση, αυτό που έχει απόλυτη ανάγκη ο άνθρωπος είναι μια αγκαλιά. Και επειδή δεν την έχει, θέλει χρήματα να καλύψει το συναισθηματικό κενό που έχει. Και το καλύπτει εν μέρη. Και έχει μπει στην παγίδα να μην σταματάει. Αλλά εγώ καθορίζω ποια είναι η πραγματικότητά μου. Εγώ καθορίζω πώς θα είναι οι σχέσεις μου. Εγώ καθορίζω ποιοι θα είναι οι φίλοι μου, οι φίλες μου, πώς θα ζήσω μέσα στην κοινωνία, πώς θα αντιμετωπίσω τις προκλήσεις. Δεν είναι εχθροί, ο καθένας έχει άλλη άποψη. Έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, υπάρχει μια διαφημίση στην τηλεόραση και διαφημίζει ένα πλυντήριο με στεγνοτήριο. Το βλέπει η νοικοκυρά και λέει «Παράδεισος η ζωή μου, τέρμα η σκάφη, τέρμα το άπλωμα». Το βλέπει η φεμινίστρια και τι λέει? Το αρσενικό σοβινιστικό γουρούνι, αντί να βγάλει τη γυναίκα στην κοινωνία, τη σκλαβώνει με ένα μηχάνημα. Το βλέπει ο τραπεζικός υπάλληλος και λέει «Πολύ ωραία, εξαιρετικό προϊόν, θα βάλω ένα καλό επιτόκιο με δόσεις, θα φέρω κέρδη να πάρω προαγωγή». Και το βλέπει και το κουκουί και λέει «Κοίταξε, ο καπιταλίστας σκλαβώνει τον εργαζόμενο με δόσεις να μην μπορεί να απεργήσει». Το ίδιο γεγονός το ερμηνεύουμε με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε σχήματα στο μυαλό μας. Πρέπει να χαλαρώσουμε, να μπορούμε να απολαύσουμε το τώρα. Γιατί υπάρχει μόνο το τώρα. Δεν υπάρχει ούτε το πριν, ούτε το μετά. Πρέπει να μπορώ να βλέπω τα γεγονότα με τα μάτια του τώρα.
0: Όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία και ιδανικά. δεν έχετε πέσει ποτέ στην παγίδα να πείτε ή να κάνετε αυτού του είδους το σφάλμα και να εγκλωβιστείτε σε μια κατάσταση δουλεύοντας, ας πούμε, επί 24 ώρα ή και παραπάνω, για να καλύψετε κάποιες ανάγκες που στην πραγματικότητα δεν ήταν ανάγκες, αλλά ήταν η πεποίθηση ότι με αυτό κάτι κάνετε, κάτι πετυχαίνετε, πάτε ένα βήμα παρακάτω και στην πραγματικότητα χρειάζεται πολύ λιγότερα πράγματα για να ζήσετε. Σας αρκούν πολύ λιγότερα.
1: Κάθε μέρα πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, αλλά προσπαθώ να βγω. Τη ζωή μου την παίρνω εγώ στα χέρια μου. Και τι κάνω? Έχω ένα όραμα, το οποίο δεν λέω να πω έχω όραμα την παγκόσμια ειρήνη που το έχει όλος ο κόσμος. Βάζω κάτι πιο εφικτό και λέω έχω ένα όραμα να περάσω πολύ ωραίες διακοπές. Θα βάλω κάποιους στόχους για να περάσω ωραίες διακοπές. Θα έρθω, θα βγάλω νωρίς εισιτήρια, θα συναντήσω φίλους, θα φτιάξω τις παρέες. Την οργανώνω τη ζωή μου. Δεν αφήνω να με παρασέρνουν τα γεγονότα. Και βεβαίως θα μπω στην παγίδα να θέλω περισσότερο υλικά αγαθά, αλλά αυτό που καταλαβαίνω τι θέλω, μια όμορφη παραλία ή μια ωραία βουνοκορφή και μια αγκαλιά. Με αυτό καλύπτομαι.
0: Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Χαριτάκη, ότι αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε όλο το χρόνο.
1: Τώρα, επειδή εγώ είμαι μεγάλο παιδί τώρα και έχω ζήσει πολύ περισσότερα γεγονότα, λέω ένα παράδειγμα. Ο Ημιτός είναι ένα υπέροχο βουνό και τον ανακάλυψα με την πανδημία. Γύρισα όλο τον Ημιτό, τον έμαθα απ' έξω και ανακατωτά. Η Πάρνηθα είναι πάρα πολύ ωραίο βουνό. Έκανα θαυμάσια μπάνια στο παλαιό Φάληρο, κάτω από το σπίτι μου. Δηλαδή αρχίζεις και βλέπεις τι έχεις κοντά σου, όχι τι θα ήθελες να έχεις. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Να πω τον κινηματογράφο, να πω τη μουσική που η Ελλάδα έχει, τους απίστευτους συνθέτες που μας καλύπτουν τη ζωή.
0: Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Επειδή δεν βλέπουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και βλέπουμε αυτά που θα θέλαμε να έχουμε και όλο ζητάμε περισσότερα, είμαστε άπλιστοι, στο τέλος ερχόμαστε στα χέρια τα δικά σας των γιατρών, γιατί θα έχουμε υψηλή πίεση, γιατί θα έχουμε χοληστερίνη, γιατί θα έχουν βουλώσει αρτηρίες, γιατί θα πάθουμε έφραγμα και έτσι. Πάει λέγοντας. Έτσι
1: ακριβώς είναι.
0: Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας ζωής στην οποία βάζουμε και προσθέτουμε και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα.
1: Γι' αυτό τώρα που είμαι μεγάλο παιδί, όταν με έρθει ο ασθενής και μου λέει γιατρέ, έχω χοληστερίνη 280 και μου τη δίνει.
0: Εγώ σας είπα ότι έχω χοληστερίνη.
1: Του λέω αφήστε κάτω το χαρτί, για πέστε μου πώς ζείτε.
0: Πώς?
1: Η ψυχή σας. Τι έχει, τι ανάγκες έχει, πού βαδίζετε, ποιο είναι το όνειρό σας, τι θέλετε να ικανοποιήσετε. Όλες οι φιλοδοξίες είναι καλές, αρκεί να μην είναι υπέρμετρες. Πρέπει το όραμά μου, το όνειρό μου, να είναι μέσα στο πεδίο των δυνατοτήτων μου, πρέπει να έχω αυτογνωσία. Άρα η ζωή μου είναι μια άσκηση προς την αυτογνωσία και στο να μπορώ να απολαύσω το παρόν. Έχετε δίκιο, είναι δύσκολη, αλλά θα πω αυτά που έλεγε ο Καζαντζάκης, ότι έχουμε το χρέος και είναι ένας μεγάλος ανήφορος για να φτάσω στο χρέος.
0: Πολύ σωστά τα λέτε, συμφωνώ και εγώ. Θα προχωρήσουμε και μετά τις διαφημίσεις, πάμε σε σύντομο διάλειμμα, θα έχουμε την κουβέντα με τον Γιώργο Χαριτάκη, καρδιολόγο, και συζητάμε για τον τρόπο που ζούμε και για αυτά που θέλουμε ή δεν θέλουμε, για αυτά που έχουμε ανάγκη στο τέλος της ημέρας ή δεν έχουμε. Διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 12 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1. Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32R 165, 43R 4K 295 και 65R 4K 565 ευρώ.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κύριε Χαριτάκη, Imagine, John Lennon.
1: Imagine.
0: Όταν ξεκινούσατε αυτή την πορεία, θα μου επιτρέψετε να συζητήσουμε για την ηλικία σας?
1: Βεβαίως.
0: Είστε
1: 72 στα 73.
0: Ωραία. Όταν ξεκινούσατε τη διαδρομή, τι σκεφτόσασταν, τι φανταζόσασταν κατά το Imagine που λέει ο John Lennon?
1: Αυτό που λέει, φανταζόμουν, αλλά δεν το είχα βιώσει, δεν το έκανα βίωμα, και γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκα με τεχνικές, ασχολήθηκα με διαλογιστικές τεχνικές, που αυτό είναι το νόημα. Μπαίνω μέσα στον εγκέφαλό μου και αλλάζω τα προγράμματα.

0: Άρα κύριε Χαριτάκη, πώς μπορούμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα? Διότι ας πούμε η ψυχιατρική προτείνει άλλες λύσεις σε αυτή την περίπτωση, έτσι, παρεμβάσεων για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές, να γυρίσουμε το τσιπάκι από την άλλη.
1: Τα τελευταία χρόνια έγινε μια τεράστια εξέλιξη στις νευροεπιστήμες. Εγώ κάνω διαλογισμό πάνω από 30 χρόνια. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε σαφείς αποδείξεις πως κάνοντας διάφορες διαλογιστικές τεχνικές, εγώ έχω εκπαιδευτεί στο Ινστιτούτο HeartMath, σας βάζω να κάνετε μία τεχνική, σας συνδέω με τον καρδιογράφο και με έναν ειδικό καρδιογράφο και βλέπω αν κάνετε την άσκηση καλά και αν χαλαρώνετε. Γιατί την πραγματικότητα τη φτιάχνετε εσείς. Αν μου πείτε ότι δεν έχετε χρόνο ή δεν έχετε λεφτά, θα σας προσκαλέσω να έρθετε το απόγευμα να πάμε σε ένα φίλο μου που κάνει τεχνητό νεφρό 3 φορές την εβδομάδα από 4 ώρες. Να σας δώσει αυτός μια λύση. Ή να σας πάω σε έναν ασθενή που κάνει χημειοθεραπεία γιατί έχει λευχαιμία. Ή να σας πάω σε έναν άνθρωπο που έχει καρδιακή ανεπάρκεια και να τους πείτε όλα σας τα παράπονα που έχετε γιατί πήγε 250 η χοληστερίνη. Να δείτε τι ωραίες απαντήσεις θα σας δώσουν. Άρα θα πρέπει να μπω εγώ μέσα στον εαυτό μου και να αντιληφθώ και να συνειδητοποιήσω την ευγνωμοσύνη που έχω. Γιατί είμαι υγιής, γιατί βλέπω, γιατί ακούω.
0: Άρα έχουμε μάθει να είμαστε σε μια διαρκή διαδικασία επίλυσης πραγμάτων, να βλέπουμε συνεχώς προβλήματα τα οποία καλούμαστε να λύσουμε, να δημιουργούμε προβλήματα, γιατί είμαστε εκπαιδευμένοι να το κάνουμε αυτό και να μην βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μπούμε σε μια, όπως λέγεται τώρα, σε μια ολιστική θεώρηση της ζωής. Δηλαδή, όλοι θεωρούν δεδομένο ότι είναι υγιής. Συζητούσα με μία φίλη, η οποία είναι τυφλή. Και της είπα κάποια στιγμή, της λέω, η κοινωνία είναι φιλική, να βγαίνεις έξω, θα σε βοηθήσει ο κόσμος, μην κλίνεσαι μέσα. Μου λέει, το κάνω, μου λέει, το πρόβλημά μου είναι η τουαλέτα, δεν ξέρω αν είναι καθαρή. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Εμείς που έχουμε λιγότερα, θα πρέπει να σταματήσουμε αυτό τον φρενή ρυθμό της ζωής που θα μας φέρει αρρώστιες και να αφιερώσω κάθε μέρα κάποιες ασκήσεις για τον εαυτό μου. Πνευματικές ασκήσεις και σωματικές ασκήσεις για να διατηρήσω την ισορροπία μου. Εάν δε αυτές οι ασκήσεις γίνονται συστηματικά, όχι πολλή ώρα την ημέρα, δεν πρέπει να πάτε στην κορυφή του βουνού και τόσο στην καρέκλα σας. 5 λεπτά και να κάνετε την άσκηση το πρωί και 5 λεπτά το βράδυ, θα δείτε μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα προβλήματά σας. Γιατί παρεμβαίνετε σε πολλές αγχώδεις λειτουργίες του εγκεφάλου και αρχίζουν και παίρνουν την πραγματική του σημασία. Πρέπει να εκτιμήσετε τα πράγματα που έχετε. Όλοι διαμαρτύρονται, δεν βρίσκω να παρκάρω και δεν λένε, ό, τι ευτυχία που πήρα μόλι αυτοκίνητο. Δηλαδή, δεν μπορεί να ερμηνεύει.
0: Λέμε, μάλλον λέμε πιο πολύ την ώρα και τη στιγμή που πήρα αυτό το αυτοκίνητο.
1: Μου γκρινιάζουν στον δρόμο επειδή οδηγώ αργά και σταματάω και του λέω, συναδέλφου που οδηγεί το άλλο αυτοκίνητο, του λέω, καλά, δεν είσαι ευτυχισμένος, έχεις ωραίο αυτοκίνητο, έχει air condition, έχεις τη μουσική σου, μιλάς και στο τηλέφωνο, τι γκρινιάζεις επειδή δεν πας με την ταχύτητα που θέλεις? Πρέπει να βιώσω την πραγματική ζωή, όχι αυτή που με αναγκάζουν τα γεγονότα.
0: Βέβαια, να πω ότι η Αθήνα δεν βοηθάει και προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι.
1: Η Αθήνα σε γυμνάζει όμως. Γιατί αν είμαι στο ιδανικό μέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ζήσω πολύ καλά. Εδώ γυμνάζομαι. Εδώ είναι το χρέος. Εδώ είναι ο ανήφορος του Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης λέει κάποια στιγμή πώς. Ποιος είναι ο Θεός, τον ρωτάγανε, γιατί ήθελε να γίνει μοναχός. Και γύρισε ξαφνικά και είδε μια τριανταφυλιά ανθισμένη, μια αμυγδαλιά ανθισμένη και είπε, νάτος ο Θεός. Και του λένε, ωραία, και πού είναι η Αγία Τριάδα? Λέει, η Αγία Τριάδα είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί που προσπαθεί να το συμφιλιώσει. Άρα είναι βαθιά μέσα μας τα προβλήματα. Όλα τα θεωρούμε εξωτερικά. Στην πραγματικότητα είναι εσωτερικά. Πρέπει να κάνω εσωτερική δουλειά για να μπορώ να απολαύσω τα πολλά αγαθά που έχω. Ειδικά εμείς στη Δύση, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που βασανίζονται. Εγώ πηγαίνω και βεβαίως δεν έχω τύψει στη ζωή μου για την εύνοια που μου είχε και γι' αυτό το λόγο πηγαίνω και φροντίζω τους μετανάστες.
0: Κοιμάστε καλά το βράδυ?
1: Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπω και πάρα πολύ ωραία όνειρα τα οποία τα γράφω.
0: Αν δεν βλέπουμε όνειρα, τι σημαίνει? Ή αν δεν θυμόμαστε τα όνειρα που βλέπουμε?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε τέτοια θέματα.
0: Είναι αγχώδης διαταραχή, αυτό εννοώ.
1: Κοιτάξτε, και ο ύπνος έχει μια διαδικασία. Πρέπει να κοιμόσαστε σε καλό στρώμα, σε ένα δωμάτιο που να έχει μια καλή θερμοκρασία, λίγο πιο κάτω από αυτή που νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε σαν θέρμαση. Να μην έχω φασαρία και να μην έχω φάει πολύ το βράδυ.
0: Τι αγαπάτε περισσότερο σε αυτή τη ζωή των 72 ετών ή τι αγαπήσατε περισσότερο από τα πράγματα που σας δόθηκαν?
1: Μου δόθηκαν πάρα πολλά. Δηλαδή από την οικογένειά μου, από τη γυναίκα μου, από τους φίλους μου. Η θάλασσα. Ταξιδεύω πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Το κολύμπι, το βουνό.
0: Έχετε δίπλωμα εστιοπλοείας, ε?
1: Ναι, είχα σκάφος 30 χρόνια και έχω ταξιδέψει.
0: Είστε σκίπερ.
1: Έχω φτάσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη με ένα σκαφάκι 9,5 μέτρα. Όλα γίνονται. Θέλει υπομονή και ακολουθείς τη ροή της ζωής. Δεν την πολεμάς τη ζωή, μπαίνεις μέσα στη ροή της και την απολαμβάνεις. Τους ανθρώπους που συναντάς. Είναι εντυπωσιακό, αν συγκεντρωθείτε θα το δείτε κι εσείς, το 90% των ανθρώπων είναι πάρα πολύ καλοί. Το 10% είναι τραυματισμένοι, βαριά. Γι' αυτό είναι δύστροποι. Άρα πρέπει να καλλιεργήσω την ενσυναίσθησή μου. Δεν κάθομαι να κρίνω τον άλλον. Βλέπω τι βάσανα έχει η ζωή του.
0: Κύριε Χαριτάκη, με γαλινέψατε θα σας πω. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα.
1: Να είστε καλά και να έρθετε να ταξιδέψουμε παρέα.
0: Θα το κάνω. Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Χαριτάκης, καρδιολόγος, είπαμε για πολλά, για πράγματα της ζωής, της καθημερινότητας και για πεπιθήσεις οι οποίες καμιά φορά εμποδίζουν το να δούμε την πραγματικότητα ως έχει. Να είστε καλά, κύριε Χαριτάκη.
1: Να είστε καλά κι εσείς και έτσι να πάρουμε.
0: Στερπανιδίν.
1: Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και οδεύουμε προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ακούμε τους Eagles και το Hotel California, το οποίο γράφτηκε το 1977 από τους Don Felder, Don Henley και Glenn Frey. Πολλοί προσπάθησαν στα χρόνια αυτής της πορείας του τραγουδιού να το ερμηνεύσουν, να ερμηνεύσουν τους στίχους. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες απόδοσης του νοήματος. Ωστόσο, το ίδιο το συγκρότημα, οι ίδιοι Eagles, έχουν πει σε ένα ντοκιμαντέρ που έγινε το 2013 με τίτλο History of Eagles, ότι το τραγούδι είναι ένα ταξίδι από την αθωότητα στην εμπειρία και ότι ουσιαστικά οι στίχοι αποτελούν μια ερμηνεία, μια αποτύπωση της ακριβής ζωής που κάνει κάποιος ή μπορεί να κάνει κάποιος στο Λος Άντζελες. Και τόσο απλά τα πράγματα μπήκαν σε μια εξήγηση και δόθηκε μια συγκεκριμένη διάσταση στους στίχους του τραγουδιού. Αγαπάμε να συζητάμε για γεύσεις, αγαπάμε να συζητάμε για γαστρονομία και σε μια εποχή που οι ρυθμοί είναι τέτοιοι και βλέπουμε μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να επενδύουν στο έτοιμο φαγητό, στα έτοιμα γεύματα. Κάποτε θυμάμαι όταν πήγαινα στο εξωτερικό και έβλεπα σούπερ μάρκετ, πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ, ας πούμε στην Αγγλία, ξέρω εγώ, στην Τέσκο ή αλλού, να παρουσιάζουν έτοιμα γεύματα σε φαγητοδοχείο πλαστικό ή όχι πλαστικό, τέλος πάντων, και να μπορεί κάποιος να το παίρνει από το ψυγείο και να το πηγαίνει στο σπίτι του ή στο γραφείο του και να το τρώει. Μου φαίνονταν πολύ περίεργο. Είχα συνηθίσει, εμείς είχαμε τα φρέσκα, φρουτολαχανικά, τους πάγκους των κρεατικών κλπ. Εκεί τα περισσότερα είναι συσκευασμένα. Εμείς τα παίρνουμε και τα μαγειρεύουμε. Αλλά πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Η Γεωργία Κουτσούκου, η οποία είναι σεφ και εκ Πελοποννήσου, εκ Μάνης από τη μία ορμόμενη.
1: Εκ Καλαμάτας, αλλά.
0: Εκ Καλαμάτας γενικότερα. Ναι. Έχουμε έτσι κάνει μια κουβέντα, έχουμε πει κάποια πράγματα γι' αυτό, έχουμε ένα κοινό προβληματισμό. Πού πάει αυτή η ιστορία, Γεωργία? Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ κοντά μας σε αερολογίες.
1: Χαιρετώ όλους. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, για την όμορφη πρόσκληση και για την ωραία κουβέντα που προβλέπεται να γίνει, γιατί όταν ξεκινάς με τέτοιο τραγούδι βάζεις και τα πράγματα στη θέση τους, γιατί έχουν υποθεί πολλά τα οποία είναι... Εντάξει, δεν στέκουν όμως.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας έχει
1: μια σειρά το πράγμα. Οπότε όταν ξεκινάμε το τραγούδι νομίζω ότι θα πάει πολύ ωραία η κουβέντα.
0: Άρα λοιπόν θα γίνουμε, θα ψωνίζουμε, δεν θα πω πλαστικό φαγητό, αλλά θα ψωνίζουμε φαγητό σε κουτάκια, σε φαγητοδοχείο. Όλα θα είναι δοσομετρημένα, ας πούμε, τόσο σαρακάς, τόσο σοπουρές, τόσο το κρέας, το μοσχάρι και πάει λέγοντας. Θα ξεχάσουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι, έτσι όπως πάμε.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό, Γιώργο, να γίνει. Γιατί αυτό που βλέπω εγώ και με λυπεί είναι ότι έχουμε γίνει πολύ φοβικοί, υπερευαίσθητοι και φοβικοί σε πολλά πράγματα που δεν θα έπρεπε να είμαστε. Έχω ένα φίλο, είχα ένα φίλο γιατρό, γιατί δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, ο οποίος κάποια στιγμή ήμασταν έξω όλοι μαζί, οικογενειακός φίλος, και πέφτει ένα κομμάτι τυρί, πέφτει κάτω, εκεί που τρώγαμε. Εγώ πήγα να το μαζέψω και να το φάω, για να το πετάξω. Το μαζεύω λοιπόν, το αφήνω στο πλάι και αυτός το παίρνει, το φυσάει και το τρώει. Και του λέω, γιατρέ, μου λέει, ξέρεις τι πεχά έχεις στο στομάχι σου?
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δεν θα πάθεις τίποτα.
0: Το ξέρω.
1: Δεν μπορεί να πάθεις τίποτα.
0: Μου το έλεγε ένας καρδιολόγος την εποχή του κορονοϊού που προσέχαμε τα πάντα να μην ακουμπάει το φαγητό εκεί και λοιπά. Μου λέει, δεν παθαίνεις τίποτα από το φαγητό.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν είναι χαλασμένο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν είναι αλλοιωμένο το φαγητό, θα σου πειράξει το στομάχι.
1: Θα,
0: ναι, κατά τα άλλα μου λέει, δεν υπάρχει κανένας άλλος φόβος μικροβίων και ας πούμε, από το φαγητό.
1: Έχουμε, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι άλλο γίνεται. Έχουμε μονίμως την αίσθηση ότι τελειώνει ο χρόνος. Δεν προλαβαίνω.
0: Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως με τον Γιώργο Χαριτάκη, ένα καρδιολόγο και φιλόσοφο της ιατρικής, θα πω εγώ, ο οποίος έλεγε ακριβώς αυτό.
1: Δεν προλαβαίνω. Δηλαδή, ακόμα τώρα, δηλαδή κάποιος σου λέει, δεν σου λέει ποτέ κανένας, θα σου τηλεφωνήσω, λέει, θα σου στείλω. Τι να μου στείλεις? Πάρε με ένα τηλέφωνο και πες μου, Γεωργία, να συναντηθούμε εκεί, να πάμε να φάμε, να πιούμε ένα κρασάκι, να πιούμε ένα καφέ, δεν ξέρω κάτι. Το πλαστικό φαγητό λοιπόν, το φαγητό στα κουτάκια μάλλον, προσωπικά σαν Γεωργία δεν είναι η πρώτη μου επιλογή. Κάποτε που δούλευα αποκλειστικά σε γραφείο και δεν ήμουνα στη μαγειρική, δεν δέχτηκα ποτέ να πάρω ούτε τάπερα από το σπίτι μου, ούτε να φάω σε πλαστικό, γιατί το θεωρώ ότι δεν είναι φαγητό.
0: Ήθελες να τρως σε πιάτο εσύ.
1: Ήθελα να φάω σε πιάτο. Μόνο έτσι ευχαριστιέμαι το φαγητό και νιώθω, γιατί θέλω να νιώθω το μοίρασμα. Ακόμα και όταν είμαι μόνη μου, μοιράζομαι κάτι, μοιράζομαι μια στιγμή με τον εαυτό μου, στο τραπέζι, στο πιάτο μου, στο σπίτι μου, σε ένα εστιατόριο. Ακόμα και όταν είσαι μόνος σου. Υπάρχει ένα μοίρασμα εκεί. Στο πλαστικό, το πλαστικό δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το πλαστικό σου δίνει τη δυνατότητα να πεις ότι θα φάω κάτι το οποίο πρέπει να το πετάξω κιόλας
0: αυτό. Για να καλύψει καθαρά την βιολογική ανάγκη της πείνας.
1: Καθαρά βιολογική ανάγκη.
0: Να σου πω κάτι. Είπες ότι δεν ασχολιώσουν πάντα με τη μαγειρική. Δούλευες και σε γραφείο. Τι έκανες πριν?
1: Δούλευα στο μετρό. Στην...
0: πρώην Αττικό μετρό δηλαδή. Και είναι ελληνικό μετρό.
1: Στην Αττικό μετρό. Δούλευα στην ΑΜΕΛ και μετά στα ΣΥ.
0: Α, ωραία. Στις σταθερές συγκοινωνίες, επομένως. Άρα ήσουν υπάλληλος εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι. Απλά μου άρεσε πάντα η μαγειρική και ήδη δηλαδή από εκείνα τα χρόνια ασχολιόμουν αρκετό καιρό. Και μπορώ να το πω αυτό για τους συναδέλφους μου, ότι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που με στήριξαν και με στηρίζουν ακόμα πάρα πολύ και τους αγαπώ και τους ευχαριστώ όλους.
0: Και πώς μπήκες στο παιχνίδι αυτό της μαγειρικής και ασχολήθηκες με την γαστρονομία, ασχολήθηκες με τις πρώτες ύλες, ασχολήθηκες με όλα αυτά τα πράγματα?
1: Είχα αρρώστια, είχα μικρόβιο.
0: Το οποίο ήρθε αργότερα όμως, εκδηλώθηκε.
1: Όχι, το είχα, θα σου πω, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά θα το ξεμπερδέψουμε. Δηλαδή το έχω λύσει το κεφάλι μου, οπότε μπορώ να το μεταδώσω. Είμαι παιδί που γεννήθηκα στην αγορά της Καλαμάτας. Οι γονείς μου μαγαζιά, η θείοι μου μαγαζιά, κρεοπολία, ψαράδικα. Στο κρεοπολίο τα αδέρφια της μητέρας μου και ο παππούς μου. Στο ψαράδικο τα αδέρφια του πατέρα μου. Οπότε δεν θα ξεμέναμε ποτέ από τροφή. Πιο πολύ σαν παιδάκι, επειδή η μαμά μου δούλευε στο ταμείο στο κρεοπολίο, ήμουνα κάθε Σάββατο μετά το σχολείο, κάθε Σάββατο που δεν είχαμε σχολείο, στο μαγαζί από το πρωί, γιατί δεν είχαν να μας αφήσει. Οπότε μας έπαιρνε και εμένα και τον αδερφό μου στην
0: μαζί,
1: αγορά.
0: Ναι, ναι. Άρα μεγάλος μέσα σε πάγκους.
1: Μέσα σε πάγκους.
0: Ναι.
1: Και μέσα στο κρέας κυρίως. Έκανα θελήματα, πήγαινα τα ψώνια, έβγαζα ψιλοχαρτζιλίκι, ξέρεις τώρα αυτά. Οπότε το μικρόβιο είχε μπει, γιατί μετά μεγαλώνοντας ο θείος μου έβαζε γουρνοπούλες στο μαγαζί, οπότε...
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη Γεωργία Κουτσούκου, η οποία έχει καταγωγή από την Καλαμάτα, άρα οι γουρνοπούλες μόνο τυχαίες δεν είναι, η αναφορά στις γουρνοπούλες που ακούσατε μόλις τώρα. Άρα και εκεί υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλές επιδράσεις, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Οπότε
0: ήταν αναπόφευκτο.
1: Αναπόφευκτο.
0: Γεωργία, θα επιστρέψουμε, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και κυρίες και κύριοι θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας θυμίζω 211-1080-880 τα μηνύματά σας και radio@parapolitica.gr. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις είμαστε και πάλι εδώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τάκης και Χούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρασα.

0: αρχίζει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι με τη Γεωργία Κουτσούκου, σεφ και καλαματιανή στην καταγωγή. Συζητάμε για την σύγχρονη γαστρονομία, όπως αυτή μπορεί να μεταφράζεται πολλές φορές με έτοιμα γεύματα πλέον για να καλύψουν τους πραγματικά ταχύτατους ρυθμούς ζωής που πολλοί δεν προλάβουν να μαγειρεύσουν στο σπίτι, πολλοί ενδεχομένως δεν έχουν το κουράγιο να μαγειρεύσουν στο σπίτι μετά από μια έντονη μέρα. Γεωργία, τώρα υπάρχει και το άλλο παιχνίδι εδώ. Ξέρεις, κάποτε έλεγε ας πούμε ένα εστιατόριο το μενού και λέει ακόμα επιμελείται ο σεφ τάδε. Ο α, ο β, ο γ, ο δ. Σε λίγο τι θα γίνει, θα λέμε το μενού επιμελείται το ChatGPT ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης.
1: Νομίζω σε πολλές περιπτώσεις έπρεπε ήδη να το λέμε αυτό.
0: Γιατί ακόμα και όταν υπάρχει υπογραφή του σεφ.
1: Όταν υπάρχει υπογραφή του σεφ, δεν νομίζω ότι έχει παρέμβει και το AI. Μάλλον είναι δουλειά μόνο του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα ο σεφ δεν θα το επιτρέψει αυτό και στον εαυτό του. Δηλαδή θα άφηνες να κάνει το AI να αντικαταστήσει τη φωνή σου στην εκπομπή σου, δεν νομίζω. Το ίδιο και ο σεφ. Δηλαδή ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και τη δουλειά του δεν θα το αφήσει. Σίγουρα όμως όλοι το χρησιμοποιούμε. Όλοι το χρησιμοποιούμε γιατί σου λύνει τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις. Να μην δαιμονοποιούμε τις καταστάσεις. Όπως κάποτε όταν ήμουν πιο μικρή λέγανε αν δεν μάθεις κομπιούτερ που είναι το επάγγελμα του μέλλοντος δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Τελικά είχαν δίκιο από ό,τι φαίνεται.
0: Όπως, αλλά η αλήθεια είναι ότι μάθαμε να κάνουμε και πολλά άλλα.
1: Μάθαμε να κάνουμε
0: χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το κομπιούτερ. Γιατί αυτό έχει σημασία στο τέλος της ημέρας. Η τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί εργαλείο του ανθρώπου και να μην υποκαθιστά το ρόλο του ανθρώπου.
1: Ακριβώς. Επίσης, ξέρεις κάτι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να διαπραγματευτεί το συναίσθημα. Γιατί είναι μη διαπραγματεύσιμο. Οπότε το AI έχει μακριά χέρια, αλλά απ' την άλλη είναι. Η αφή του δεν υπάρχει. Είναι ανύπαρκτη.
0: Έτσι. Δεν έχει ανθρώπινο αποτύπωμα.
1: Δεν έχει αποτύπωμα.
0: Τουλάχιστον τη ζεστασιά την ανθρώπινη. Γιατί αποτύπωμα ανθρώπινο έχει από την άποψη ότι έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο. Ας μιλήσουμε λίγο στο συνέστημα με το Dust in the Wind, το οποίο τρέχει από κάτω. Γεωργία, ο τόπος έχει πάρα πολλές πρώτες ύλες, οι οποίες βγαίνουν από τη γη. Πρόκειται για ένα πολύ ευλογημένο τόπο. Γενικά η Πελοπόννησος έχει πρώτες ύλες. Ποιες από αυτές ξεχωρίζεις? Τι σου αρέσει περισσότερο να πιάσεις τα χέρια σου να δουλεύεις?
1: Πέρα από το ελαιόλαδο που έχω λατρεία.
0: Αυτό θα έλειπε.
1: Ναι, είμαι από την Καλαμάτα και ξέρω από καλό λάδι. Αλλά μου θυμίζει και ένα φίλο μου καλή του ώρα, ο οποίος κάποτε σε ένα συνέδριο στην Καλαμάτα μιλούσε για το ελαιόλαδο, είναι ειδικό σε θέματα ελαιολάδου. Και λέει, ήταν κάτω καμιά 250-300 άτομα, δεν θυμάμαι πώς ήμασταν κάτω. Και λέει, ποιος κάνει το καλύτερο λάδι, και σηκώσαμε όλοι το χέρι μας.
0: Έτσι
1: όλοι είχαμε το καλύτερο ελαιόλαδο.
0: Αν ρωτήσεις ποιος κάνει το καλύτερο, θα σηκώσουν όλοι τα χέρια της. Στην Ελλάδα είναι.
1: Επίσης είναι και ο πρόεδρος αυτό, πρόεδρε και γυρνάμε.
0: Ναι. Είναι πολλοί οι πρόεδροι.
1: Το συζητάς. Πέρα από το ελαιόλαδο και τις ελιές καλαμώνου, οι οποίες μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως, ξεχωρίζω τη σφαίλα. Να σας φτιάξω τώρα εδώ πέρα ένα μεζέ, έτσι να γουστάρουμε που λένε και οι πιο.
0: Να πιάσουμε πιο λίγο, τολμύρι,
1: να ανέβουμε λίγο. Να κόψουμε μία σφαίλα, η οποία είναι ένα πικάντικο τυρί καταπληκτικό, το οποίο βγαίνει στη Μεσσηνία. Δεν είναι το τυρί της φωτιάς που λένε διάφοροι. Το τυρί της φωτιάς είναι κάτι διαφορετικό. Να κόψουμε λίγο σύγκλινο, φρέσκο, έτσι ζεστό, που θα είναι βρασμένο με τα πορτοκάλια του, με το κρασί του, με τα μπαχαρικά.
0: Είναι ωραίο να τρως φρέσκο το σύγκλινο.
1: Πάρα
0: να μένει
1: ωραίο,
0: λίγο, έτσι να συντέψει,
1: και
0: πούμε.
1: Αυτό γίνεται, αλλά εγώ το προτιμώ φρέσκο, φρέσκο. Μου είπες τι προτιμάω εγώ. Ένα ωραίο ψωμί να το έχω ζυμώσει εγώ με λίγο ελαιόλαδο που είπαμε πριν. Και να έχουμε και μια ωραία ντομάτα από τη μεταμόρφωση Μεσσηνία, στο σκάρμιγκα που λέμε στην Καλαμάτα κάτω. Μια χοντροκατσαρή. Με λίγο αλάτι, λίγη ρίγανη. Νομίζω είμαστε εντάξει, δέσαμε.
0: Άρα όλο το μυστικό είναι στα απλά.
1: Στα πολύ απλά. Όπως το λέγανε και οι αρχαίοι, το μυστικό είναι στην απλή σκέψη.
0: Υπάρχει και αυτή η δημιουργική κουζίνα που βλέπουμε και εκεί διάφορα πράγματα, υλικά, παρασκευές, όλα αυτά.
1: Και όμως και αυτή η κουζίνα, η οποία την εκτιμώ επίσης, βασίζεται σε απλά πράγματα. Απλά είναι θέμα μεταποίησης. Σε απλά πράγματα βασίζεται.
0: Σε απλά υλικά.
1: Απλά υλικά, ναι. σε απλά υλικά.
0: Γιατί
1: βασίζεται.
0: Το να τα κάνει ο καθένας στο σπίτι του δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Έτσι.
1: Όχι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Άλλο μαγειρεύω για να φάω στο σπίτι μου και άλλο μαγειρεύω για να σου πουλήσω φαγητό. Έχει τεράστια διαφορά. Τώρα, αν το φαγητό αυτό στο πουλάω στο κουτάκι ή στο πιάτο με θέα την Ακρόπολη ή με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο, εκεί υπάρχουν άλλες διαβαθμίσεις πλέον.
0: Επειδή είπες, άλλο φτιάχνω φαγητό για να σου πουλήσω το εστιατόριο και άλλο θα φάω στο σπίτι μου. Εσύ στο σπίτι σου μαγειρεύεις πράγματα τα οποία θα σου σέρβιραν έξω.
1: Ναι. Εγώ όμως, εγώ.
0: Ή είσαι σαν τους κομμωτές που συνήθως περιποιούνται όλους τους άλλους και οι ίδιοι κομμωτές ή οι κομμώτριες, ας πούμε, είναι συχνά απεριποίητοι. Γιατί το βλέπουμε και αυτό. Και στο σπίτι τρως ό,τι να είναι. Βαριές αμαγειρεύσεις.
1: Θα είμαι ειλικρινής. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Οι περισσότεροι μάγειρες τρώμε σαβούρες. Αλλά όταν είμαι στο σπίτι και έχω χρόνο και θέλω να κάνω και την καλή στους υπόλοιπους, μαγειρεύω κάτι καλό που θα έτρωγα και έξω.
0: Και άρα, ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτο ή αγαπημένο σου συνταγή?
1: Για να φτιάξω για μένα, ναι, στο σπίτι,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι. Όταν έχεις κόσμο, ανθρώπους δικούς σου, αγαπημένους, που θέλεις να τους περιποιηθείς, παιδί μου, να τους βγάλεις κάτι έτσι με την ψυχή σου, με την καρδιά σου.
1: Παστίτσιο. Θα το κάνω όμως με διάφορες εκδοχές.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, μπορώ να το κάνω το κλασικό παστίτσιο που γνωρίζουμε όλοι με τα μακαρόνια κιμά και την κρέμα Ολλανδέζ, την μπεσαμέλ που λέμε. Μπορώ να το κάνω όμως και νηστίσιο, που μπορώ να το κάνω με χόρτα και φάβα. Μπορώ να το κάνω με μανιτάρια.
0: Γίνονται όλα
1: αυτά. Θα κάνω μακαρόνια δικά μου όμως. Δηλαδή, επειδή έχω μια λατρεία.
0: Να ανοίγει ζυμαρικά, να
1: ανοίγω ζυμαρικά και να φτιάχνω. Και είμαι και Ιταλοτραφής, γιατί έχω σπουδάσει εκεί, έχω σπουδάσει στη Ρώμη. Οπότε μου έχει μείνει η πέτρα να φτιάχνω μόνη μου πράγματα. Και μου αρέσει να καλώ και φίλους και να σου πω: έλα, Γιώργο, έλα να σου δείξω πώς θα το φτιάξεις για να. Να ενθουσιάσεις, ας πούμε, την καλή σου, ξέρεις, ή κάτι τέτοιο.
0: Μιας και είπες για τη Ρώμη τώρα.
1: Ναι.
0: Τι σου αρέσει πιο πολύ στη Ρώμη, γευστικά εννοώ. Δηλαδή, τι θεωρείς ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα που θα πάει κάποιος στη Ρώμη και θα πει έφαγα αυτό και το ευχαριστήθηκα?
1: Δύο. Μπορώ να πω δύο.
0: Και παραπάνω. Σου επιτρέπω.
1: Θα πω δύο γιατί ο κατάλογος μου είναι ασταμάτητος, οπότε θα πω δύο. Ένα μου αρέσει στην εβραϊκή συνοικία να πηγαίνω σε ένα πολύ παλιό εστιατόριο που κάνει τα καλύτερα νιόκι που υπάρχουν, που είναι το Da Francesca λέγεται, η οποία η κυρία Φραντζέσκα έχει φύγει πλέον από τη ζωή, αλλά το εστιατόριο ακόμα υπάρχει.
0: Να ξέρετε όσοι πάτε στη Ρώμη.
1: Μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο, έτσι. Υπάρχει στο διαδίκτυο το τηλεφωνό μου, θα το βρείτε εύκολα.
0: Ήρθε και η πρόταση, παρακαλώ.
1: Και το άλλο είναι να φάω παγωτό. Μου αρέσει η στρατσιατέλα που κάνω σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί στη Πιάτσα τη Σπάνια. Είναι μια τρύπα στην κυριολεξία, δηλαδή ίσα που χωράει ο άνθρωπος που κάνει το παγωτό, ο οποίος το κάνει μόνος του.
0: Τζελάτο, είναι αυτό που λέμε το τζελάτο.
1: Τζελάτο, ναι. Τζελάτο, όχι ice cream, τζελάτο. Το κάνει μόνος του.
0: Τι και σημαίνει τζελάτο, τι σημαίνει παγωτό?
1: Τζελάτο είναι αυτό που έχει έξτρα κρέμα γάλακτος.
0: Είναι πιο πλούσιο.
1: Είναι πιο πλούσιο. Είμαστε και πλούσιοι στα συναισθήματα και είμαστε λίγο πληθωρικοί.
0: Έχουμε κοινά με τους Ιταλούς, η αλήθεια. Έχουμε. Αρκετά κοινά.
1: Έχουμε αρκετά. Και το τζελάτο στρατσιατέλα, εκεί όμως. Δεν θυμάμαι το όνομα του μαγαζιού τώρα, το ξεχνάω.
0: Το δικό σου καλοκαίρι είναι στην Καλαμάτα, είναι στη Μάνη?
1: Το δικό μου καλοκαίρι είναι σε διάφορα μέρη, γιατί δουλεύω πολύ private chefing.
0: Άρα φτιάχνεις κατά παραγγελία, πηγαίνεις και κάνεις γεύματα, ας πούμε.
1: Κάνω τέλειο κατά περίπτωση. Γεύματα, κατά περίπτωση. Και έχω και αρκετή σικελία φέτος, γιατί πηγαίνω. Έχω με τους σικελούς επίσης μια λατρεία. Να το πω αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πηγαίνω 4 φορές το χρόνο σε κάτι φίλους, εξαιρετικούς μάγειρες, που έχουν το εστιατόριο Ναγκαλαρούνι στο Κάστελ Μπουόνο, ένα χωριό έξω από το Παλέρμο. Και αυτοί λειτουργούν με την εποχικότητα. Κάθε 3 μήνες λοιπόν αλλάζουν μενού. Οπότε στην αλλαγή του μενού πηγαίνω εγώ και κάνουμε την έναρξη του νέου μενού με μια φέστα γκρέκα, με μια ελληνική γιορτή που κάνουμε ελληνική κουζίνα.
0: Άρα
1: οπότε
0: είναι...
1: παίρνω προϊόντα από εδώ και πάω και κάνω εκεί ελληνική
0: κουβαλάς
1: κουζίνα.
0: Κουβαλάς λοιπόν την ελληνική κουζίνα από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: στη Σικελία.
1: Ναι, το έκανα και στην Ιαπωνία αυτό. Είχαν τρελαθεί οι Ιάπωνες γιατί τους είχα πάρει και τυριά μαζί, που αυτοί τους λείπει ένα ένζυμο και δεν τρώνε γαλακτοκομικά. Αλλά τα φάγαμε εμείς.
0: Και κλείνοντας, γιατί μας κυνηγάει ο αδυσόπιτος αυτός χρόνος, τι αγαπάς από το καλοκαίρι σαν γεύση?
1: Τα γεμιστά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, Κυρίες και κύριοι, Γεωργία Κουτσούκου, οι φίλοι και σεφ, συζητήσαμε για γεύσεις. Α, σήμερα τελικός Eurovision, κλείνουμε με Μιχάλη Ρακιτζή. Σας χαιρετώ με πολύ αγάπη, το ραντεβού μας και πάλι αύριο στις 11 αερολογίες, Παναγιώτης Χάλαρης στον ήχο, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές, Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως η Όλγα Ικαλατζή στην παραγωγή. Είστε επανακούιν.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.

0: Του 2026 στον δημόσιο τομέα δημοσιεύει εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Πρόκειται για 19.489 θέσεις εργασίας, με τις περισσότερες να αφορούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεύτερη μέρα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξιών για την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ των ομιλητών ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος της Ευρώπης Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το ισχυρότερο στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε θυμωμένος με την ακρίβεια που, όπως είπε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και ροκανίζει το εισόδημα, υποστηρίζοντας ότι η μόνη λύση είναι η μείωση φόρων και η αύξηση αποδοχών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια, ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει η πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθη ζευγάρι στους Αγίους Αναργύρους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά να ζουν σε που θύμιζε την υπόθεση του δώματος στο Περιστέρι. Μεταφέρθηκαν στο Πέδον για προστατευτική φύλαξη. Ισχυρό πλήγμα στον ISIS, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους. Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι είναι νεκρός, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή Αμερικανο-Νιγηριανή επιχείρηση. Κρεσέντο προκλήσεων από την Άγκυρα, δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γάλαζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Τα αθλητικά για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν σήμερα Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Τρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Αδριάνα Ζρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Οπότε... Και ευχή όλων μας βεβαίως, κυρίες και κύριοι, να κερδίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ

στα παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Σήμερα πολύτιμη βοήθεια και από τον Βασίλη Κρυμπά, θα τον ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί έχουμε ειδικό αφιέρωμα στο Eurovision σήμερα, εδώ στο Focus. Η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς, 211 10 80 8 80. 2-11, 10-80, 8-80 για οτιδήποτε θελήσετε. Και στο radio at parapolitica.gr περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Radio, παπάκι, parapolitica.gr. Λοιπόν, βεβαίως για την Eurovision θα μιλήσουμε σήμερα. Θα ανοίξουμε εδώ στο Focus. Η Ανδριάννα Ζαρακέλη είναι κοντά σας στο μικρόφωνο, το ξεχνάω πάντα αυτό. Θα ανοίξουμε εδώ στο Focus τα φώτα στην πιο λαμπερή μουσική σκηνή της Ευρώπης. Είμαστε μόλις λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Σαφώς η Eurovision δεν είναι μόνο ένας μεγάλος μουσικός διαγωνισμός, έχει πολλά περισσότερα. Είναι αδιαφυσβήτητα ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα. Το είδαμε ήδη από τους ημιτελικούς. Είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο με πολλές συζητήσεις οι οποίες γίνονται για την Eurovision και το τι ακριβώς σημαίνει πια αυτός ο μουσικός διαγωνισμός. Υπάρχει η πολιτική και γεωπολιτική συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ των χωρών, που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρακολουθούμε αυτήν όταν ανακοινώνονται πλέον οι βαθμολογίες, και αυτός ο συνδυασμός της pop κουλτούρας με την Ευρωπαϊκή Γιορτή. Το ελληνικό ενδιαφέρον στη φετινή διοργάνωση είναι έντονο. Ακούσαμε ξεκινώντας την εκπομπή ήδη τον Ακύλα. Αυτή η συμμετοχή από την πρώτη στιγμή έχει συζητηθεί ως ολίγες. Έχει χτίσει το δικό της, τη δική της viral ταυτότητα. Η θεατρικότητα, αν θέλετε, η αισθητική που έχει, αυτό το χιούμορ, η πολύ δυνατή σκηνική εικόνα, οι στίχοι που είναι εύκολοι ακόμη και σε ανθρώπους που δεν μιλούν ελληνικά. Έχουμε δει να μένει αυτό το φέρτο και να το τραγουδούν ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι το τι σημαίνουν οι στίχοι. Δεν φαίνεται, δεν είναι απλά ένα τραγούδι. Είναι μια ολόκληρη performance. Είναι μια ολόκληρη σκηνική παρουσία σχεδιασμένη προκειμένου να μπορέσει να αποτυπωθεί και να μείνει στη μνήμη του κοινού. Ενδεχομένως τελικά αυτό είναι ένα τραγούδι που είναι πραγματικά γραμμένο για την Eurovision. Έκτη θα εμφανιστούμε στο σημερινό τελικό στην Eurovision. Έχουμε και με την Κύπρο την Αντιγόνη. 21η θα τραγουδήσει με τον Τζάλα. 21η θα τραγουδήσει. Και εκεί ένα τραγούδι με μεσογειακό ταπεραμέντο, μια έντονη pop ενέργεια, έντονο ρυθμό, και εκεί μια συμμετοχή που φιλοδοξεί να ξεσηκώσει το κοινό. Λοιπόν, σήμερα εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια βόλτα στην Eurovision. Θα κάνουμε μια βόλτα στις τελικές εμφανίσεις. Θα ακούσουμε τραγούδια που μας έμειναν από το διαγωνισμό και ακούγονται, χορεύονται, τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα. Θα μιλήσουμε για τις εκπλήξεις, θα μιλήσουμε για τις συμμαχίες, θα μιλήσουμε για τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια με τα οποία έχει εκπροσωπηθεί η χώρα μας στην Eurovision. Θα μιλήσουμε για τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων, των social media, τι γίνεται στις μέρες μας, το πώς αυτός ο διαγωνισμός της Eurovision έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα σε όλη την Ευρώπη. Θα ταξιδέψουμε βεβαίως μουσικά. Θα δούμε αυτές τις ιστορικές συμμετοχές της χώρας μας, θα φτάσουμε μέχρι την μεγάλη νίκη, τα παρασκήνια, το τι συνέβη. Η σημερινή εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά, εδώ στο Focus, είναι ένα μεγάλο ταξίδι, κυρίες και κύριοι, στην σκηνή της Eurovision. Είτε τη λατρεύετε, είτε τη σχολιάζετε θετικά, είτε τη σχολιάζετε αρνητικά, είτε μας αρέσει το τραγούδι, είτε δεν μας αρέσει το τραγούδι, είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε, είτε δεν εκφράζει την Ελλάδα έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η Eurovision καταφέρει να φέρει εκατομμύρια ανθρώπους μπροστά από μια οθόνη. Και στην περίπτωση του Ακύλα, επίσης δεδομένο ότι το τραγούδι συζητείται απ' άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα περιμένουμε, θα συζητήσουμε και για τις βαθμολογίες βεβαίως, να δούμε και από ποιες χώρες περιμένουμε έτσι πολιτικά υψηλές βαθμολογίες. Μουσικά, σε πολύ λίγο, πολύτιμη βοήθεια εδώ στο Focus από τον Βασίλη Κρυμπά, για να κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο μέχρι και τις μέρες μας πρωταγωνιστεί, κυρίες και κύριοι. Μαρινέλα, μία μοναδική, εκπληκτική Μαρινέλα, και είναι η πρώτη συμμετοχή μας στην Eurovision το 1974. Θα με βοηθήσει και είναι πολύτιμη πραγματικά η βοήθειά του σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε σήμερα στις ωραίες, σημαντικές, μοναδικές στιγμές της Eurovision. Ο Βασίλης Κρυβάς, που είναι εδώ κοντά μου,
1: σας
0: και τον ευχαριστώ πολύ.
1: Είχαμε πει κάποια στιγμή ότι θα κάνουμε μαζί.
0: Θα την κάναμε αυτή την
1: τελικά, να
0: ορίστε,
1: την κάνουμε σήμερα.
0: Είδες, Βασίλη, ήρθε η ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χωρίς τη βοήθειά σου.
1: Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά,
0: λοιπόν, δηλαδή. Είμαστε τώρα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου,
1: ναι,
0: την πτώση της Χούντας και πρώτη φορά συμμετέχουμε στη Eurovision.
1: Ακριβώς. Με δύο πολύ σημαντικούς συντελεστές που γράφουν το τραγούδι, οι οποίοι έχουν τεράστια ιστορία ήδη στην ελληνική δισκογραφία, στον ελληνικό κινηματογράφο. Μιλάμε για τον Γιώργο Κατσαρό, που έγραψε τη μουσική, και τον Πυθαγόρα, που είχε γράψει τους στίχους. Και η Μαρινέλα, επίσης καταξιωμένη, ήδη έχει ξεκινήσει τη σόλο καριέρα της η Μαρινέλα από το 1968-69, ναι, ναι, που χώρισε με το Στέλιο Καζαντζίδη, και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει ουσιαστικά να υπηρετεί το λαϊκό τραγούδι. Αργότερα, δηλαδή μετά το «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου», την παραλαμβάνει ο Χατζινάσιος και την δίνει τραγούδια τα οποία έχουν pop χαρακτήρα, και έτσι η Μαρινέλα σιγά σιγά αφήνει το λαϊκό και περνάει στο pop. Και το συγκεκριμένο τραγούδι του Κατσαρού και του Πυθαγόρα, ενώ ενορχιστρωτικά,
0: ναι,
1: έχει λαϊκά στοιχεία ξεκάθαρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει και pop ρυθμό όμως ταυτόχρονα. Και αυτό.
0: Κοίταξε, επειδή το συζητούσαμε έτσι με κλειστά μικρόφωνα, mm-hmm, είναι ένα τραγούδι που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Το τραγουδάμε, ναι, μέχρι, ναι, σήμερα μαζί με το. Να παίζει το τρανζίστορ. Δηλαδή, εμένα μου,
1: ακριβώς,
0: φέρνει πολύ στο ίδιο.
1: Και με το παιδί από την ανάβηση.
0: Και το παιδί από την
1: ανάβηση. Με κρεμεζί που κάμισο.
0: Ναι, ναι. Μου φέρνει στο ίδιο.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει, θα έλεγα, πολλούς φανατικούς οπαδούς και φανατικούς πολέμιους.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν από τα τραγούδια που είπαν κάποιοι. Δεν, εντάξει, μωρέ, το ακούω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εξ αρχής δίχασε,
0: βέβαια,
1: ουσιαστικά,
0: Βασίλη, τότε,
1: το τραγούδι.
0: Ξέρεις, λόγω ενδεχομένως και της κατάστασης η οποία επικρατούσε. Φαντάσου τώρα.
1: Ναι,
0: είμαστε σε δύσκολα χρόνια.
1: Ξαφνικά η Ελλάδα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό που υπήρχε ήδη από το 1956-57,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς ήμασταν απόντες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξαφνικά μπαίνουμε μέσα με φόρα, που λέμε,
0: έτσι.
1: Αφού είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και στέλνουμε μία εκπρόσωπο η οποία ήδη είχε αγαπηθεί πάρα πολύ από το, ναι, κοινό. Η Μαρινέλα ήταν το σήμα κατά τεθέν της Ελλάδας στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Βέβαια, εντάξει, η θέση που καταλάβαμε τελικά δεν ήταν και το καλύτερο. Δηλαδή, σίγουρα πολύ πηγαίναμε,
0: εντάξει,
1: για την πρωτιά.
0: Εντέκατη βλέπω ότι βγήκαμε. Τότε.
1: Αλλά τελικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πήγε,
0: ναι, ναι,
1: πιο κάτω πρέπει.
0: Α, πιο
1: να
0: κάτω
1: ήταν. Πρέπει να,
0: ναι,
1: ήταν εδώ, 10ο, 13ο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο.

0: Πασχάλη Θερβανιτίδη. Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Μπέση Αρκυράκη, 1977.
1: Βέβαια, 1977 ήταν και πριν. Μάθημα σολφέζ,
0: ναι.
1: Επειδή κάναμε λόγο νωρίτερα για τον pop χαρακτήρα του Γιώργου Χατζηνάση όταν παρέλαβε τη Μαρινέλα.
0: Σωστά.
1: Ερχόμαστε λοιπόν και τον συναντάμε μετά από 3 χρόνια από το Κρασί, Θάλασσα και τα Γόρι μου που είχε γράψει ο Κατσαρός με τον Πυθαγόρα. Εδώ λοιπόν είναι ο Χατζηνάσιος με τη Σέβη Τηλιακού να υπογράφει τους στίχους. Και η Σέβη Τηλιακού είχε κάνει πάρα πολλές επιτυχίες ήδη στη δισκογραφία. Και βεβαίως όλο το team του τραγουδιού είχε κάνει την καριέρα του εδώ με εξαιρετικά τραγούδια. Όμως ουσιαστικά το Μάθημα Σολφές ήταν το μοναδικό τραγούδι που έφτασε ψηλότερα από όλα μέχρι να πάρουμε τελικά το βραβείο το 2005, δηλαδή σχεδόν πόσα χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια μετά. Φτάσαμε λοιπόν στην 5η θέση με το Μάθημα Σολφές. Πραγματικά εντυπωσίασε το τραγούδι και είχε αυτό το μυστικό που ουσιαστικά ακόμα και σήμερα το ψάχνουν πολύ και το εντοπίζουν. Δηλαδή, ένα στίχο.
0: Ένα στίχο που μπορούμε να το τραγουδήσουμε
1: όλοι διεθνώς.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό λοιπόν που συμβαίνει και σήμερα με τον Ακύλα.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι αυτό. Είναι ίσως να βρούμε ρε παιδιά που το κάνανε και για πλάκα οι απαράδεκτοι όταν κάνανε το επεισόδιο για τη Eurovision.
0: Εκπληκτικό.
1: Και ψάχνανε μια λέξη ρε παιδιά να βρούμε έτσι που να είναι να την καταλαβαίνουν όλοι και να την χορεύουν και να την τραγουδάνε.
0: Εκπληκτικό.
1: Και όμως αυτό που ήταν μεταξύ αστείου και σοβαρού ήταν η πραγματικότητα.
0: Σωστά, έχεις
1: δίκιο. Δηλαδή αυτό ψάχναμε. Αυτό ψάξαμε και τώρα και το βρήκαμε. Και νομίζω ότι μπορεί να πάρουμε και την πρωτιά.
0: Άντε να δούμε.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Πάμε στο 1980 τώρα.

0: Λοιπόν, και εδώ έχουμε μια γνωστή λέξη και εδώ έχουμε μια υπέροχη άναβηση.
1: Μια διεθνής λέξη που έτσι. Είναι το AutoStop και μάλιστα ήταν και η περίοδος που ήταν της μόδας το AutoStop. Δηλαδή
0: έχεις
1: να βγαίνουμε
0: δίκιο.
1: Στους δρόμους
0: έχεις
1: και κάναμε. Θυμάσαι τη χαρακτηριστική κίνηση.
0: Είναι 1980 αυτό τώρα. Εδώ, εκεί
1: ναι,
0: είμαστε κυρίες
1: και κύριοι. Ναι, ο Τζικ Νακασιάν και η Ρόνη Σοφού που είχαν γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο μέτρια πήγε. Ναι. Σε θέση, νομίζω 13η θέση είχε έρθει.
0: Λοιπόν, άκου τι διαβάζω.
1: Ναι.
0: Ο τίτλος λέει, η λέξη AutoStop επαναλαμβάνεται στο τραγούδι 37 φορές.
1: Δεν είναι φοβερό. Ναι, είναι έτσι. Ακριβώς
0: για
1: αυτό.
0: Να
1: είναι
0: πιάσει,
1: η συνταγή
0: να
1: που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Ότι
0: ναι, ναι,
1: θα
0: ναι.
1: βρούμε τη λέξη ή τη φράση η οποία θα μας οδηγήσει ουσιαστικά στη διεθνή αναγνώριση και στην πρωτιά.
0: Ναι.
1: Η Άννα Βύση, λοιπόν, η οποία ξαναγύρισε στη Eurovision κάποια στιγμή. Να σου θυμίσω ότι όταν είχαμε πάρει το βραβείο το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου, την επόμενη χρονιά η Eurovision έγινε φυσικά στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: εκπρόσωπός μας ήταν η Άννα Βύση με το Everything.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Με το Everything.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ήταν μια ωραία μπαλάντα.
0: Είχαν ξαναπάει και η Άννα και η Λία Βύση τότε.
1: Θυμάμαι
0: για την Κύπρο κάποια στιγμή.
1: Ναι,
0: δεν θυμάμαι ποια χρονολογία, θυμάμαι όμως.
1: Ναι,
0: ότι είχαν τραγουδήσει και εκεί. Λοιπόν, και αυτό ενδεχομένως ήταν ένα τραγούδι που το ξεχώρισε στην.
1: Και που το θυμόμαστε ακόμα. Μπορεί να μην παίζει ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα όπως παίζει, ας πούμε, το Μάθημα Σολφές και άνευ λόγου. Δηλαδή, το Μάθημα Σολφές μπορεί να το βάλεις ανά πάσα στιγμή. Το AutoStop θα το θυμηθείς τέτοιες μέρες.
0: Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι που όχι απλά παίζει ακόμα στα ραδιόφωνα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχουν γίνει πολλές διασκευές. Mm-hmm. Παίζει στα ραδιόφωνα, παίζει στα κλαμπ, ακούγεται. Ενδεχομένως το επόμενο τραγούδι καταξιώθηκε, αγαπήθηκε πολύ περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου.

0: Λοιπόν, επίσης υπέροχη, επίσης μοναδική, επίσης μεγάλη φωνή, Σοφία Δός.
1: Τι τραγουδάρα ήταν
0: αυτή. Ναι, τραγουδάρα,
1: που
0: τραγουδάρα.
1: Κάθε φορά που το ακούω λέω πήγε χαμένο αυτό το τραγούδι στη Eurovision. Γιατί
0: αλήθεια είναι.
1: Στην Ελλάδα δεν πήγε καθόλου χαμένο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζεται συνέχεια στα ελληνικά ραδιόφωνα.
0: Ναι.
1: Είτε έχουμε άνοιξη είτε έχουμε χειμώνα, δεν έχει σημασία. Αυτό το τραγούδι θα παίξει πάντα στις ραδιοφωνικές λίστες. Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Ανδρέας Μικρούτσικος που δεν πήγε καλά στη Eurovision και ποτέ μου δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δεν πήγε καλά, παρά τα κάποια ζητήματα τεχνικά που υπήρχαν στη σκηνή. Ωστόσο όμως νομίζω ότι αυτός δεν είναι λόγος για να πεις αν ένα τραγούδι είναι αξιόλογο ή όχι. Αυτό το τραγούδι έπρεπε να πάει πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω το μοναδικό τραγούδι, μοναδική συμμετοχή της Ελλάδας που πήγε χαμένη.
0: Ναι, όντως. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω στο ότι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει όλες αυτές οι διασκευές. Έλεγε νωρίτερα ο Θανάσης ότι το έχουν συνδυάσει και με το Thunder και μετά συνεχίζεται μια διασκευή. Το ότι ακούγεται και χορεύεται μέχρι σήμερα, νομίζω ότι είναι από μόνο του η επιτυχία αυτού του τραγουδιού. Λοιπόν, πάμε συνεχίζοντας αυτό το ταξίδι, κυρίες και κύριοι, πάμε στο 1993.

0: Λοιπόν, ένα τραγούδι έπαινος για τη χώρα μας. Και την Καραπή βεβαίως. Επίσης υπέροχη.
1: Και δεν πήγε και άσχημα.
0: Δεν πήγε άσχημα.
1: Ένα το είχε βγει. Ναι, ναι. Ήταν δεν μέσα στην δεκάδα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, για την πολιτιστική μας κληρονομιά βεβαίως.
1: Είχε βέβαια μια συνταγή που είχε γραφτεί ήδη κάποτε. Δηλαδή, σου θυμίζω το Σοκράτη εσύ Superstar που είχε πει ελπίδα στην Eurovision.
0: Επίσης στην Eurovision.
1: Επίσης στην Eurovision.
0: Και αυτό βέβαια το τραγούδι έμεινε. Και το Σοκράτη εσύ Superstar έχει μείνει αρκετά.
1: Είναι υπέροχο τραγούδι. Πραγματικά από τα πολύ όμορφα τραγούδια.
0: Και έμεινε αργότερα. Δηλαδή, πάλι ένα τραγούδι που δεν εκτιμήθηκε τότε και ήρθε ξανά δύο δεκαετίες μετά.
1: Και παίζεται και ξαναπαίζεται συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Οπότε πήρε τη συνταγή του Σοκράτη και πρόσθεσε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και η επιτυχία θα έλεγα ότι ήρθε, γιατί όταν ανάμεσα σε 25 χώρες, νομίζω 25 ήταν τότε, έρχεσαι ένατος, νομίζω είναι μια καλή θέση πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: υπήρχε και ένα θέμα τότε που είχε συζητηθεί πάρα πολύ, το θυμάσαι?
0: Πολύ έντονα. Μιλάμε βεβαίως για το θέμα με το φόρεμα της και της Γαρμπή. Σιλία Κρυθαριώτη υπέγραψε το φόρεμα.
1: Το θυμάσαι, μπράβο.
0: Η Γαρμπή λέει είχε ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία της Eurovision. Δεν ξεκολούσε κάμερα από το πρόσωπό της για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Δεν εμφανίστηκε κανένα άλλο πλάνο στην οθόνη. Κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ. Μάγεψε. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχει μαγέψει την κάμερα.
1: Ήταν και η ματάρα.
0: Σωστά. Λοιπόν, και αυτή είναι η συμμετοχή. Εντάξει, τώρα σιγά σιγά ερχόμαστε.
1: Πλησιάζουμε προς το βραβείο.
0: Προς το βραβείο και ερχόμαστε σε τραγούδια τα οποία θυμόμαστε εντόνως. Το επόμενο τραγούδι, η επόμενη συμμετοχή, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν μια συμμετοχή η οποία πολυσυζητήθηκε πριν την συμμετοχή.
1: Πάρα πολύ.
0: Οι κριτικές ήταν αρνητικές. Πολύ. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο όλοι απορούσαν γιατί το στείλαμε, γιατί αυτό. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μέχρι και αυτό έτσι με το πέρασμα του χρόνου να τοποθετηθεί ενδεχομένως στην θέση που πραγματικά του άξιζε, Βασίλη. Δηλαδή δεν ήταν τελικά τόσο κακό.
1: Δεν θα πω για ποιο τραγούδι μιλάς, αν και έχουν καταλάβει οι ακροατές μας, αλλά να ακούσουμε λίγο και να το σχολιάσουμε μετά.

0: Λοιπόν, Μιχάλης Ρακετζής βεβαίως και είμαστε το 2002.
1: Και να σκεφτείς ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ο Ρακετζής το στείλε στο παραμισό. Και λέει, δεν στέλνω κι εγώ ένα τραγούδι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τελικά προτιμήθηκε το τραγούδι, όμως δεν είχε την τύχη που περιμέναμε στο εξωτερικό.
0: 17η θέση βλέπω, 24 τότε συμμετέχοντες.
1: Θυμόμαστε όλοι τα νοήματα που έκανε ο Μιχάλης Ρακετζής με τα μάτια του, ναι, προκειμένου να διορθωθεί
0: κάποια,
1: λίγο ο ήχος.
0: Υπήρχαν
1: κάποια τεχνικά θέματα πάλι στη σκηνή και δεν πήραμε την αναμενόμενη θέση.
0: Το θέμα είναι ότι προχώρησε και αυτό μετά στη συνέχεια και συνεχίσαμε.
1: Γιατί ο Ρακιτζής έτσι κι αλλιώς είχε τεράστια καριέρα στην Ελλάδα. Οπότε
0: όταν
1: παραλαμβάνεις ένα τραγούδι που είναι σήμα κατά τεθέν Ρακιτζής, γιατί διατήρησε και το ύφος του Ρακιτζής στο συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω ότι ήταν μοιραίο να γίνει εσωτερική επιτυχία για τον Μιχάλη αυτό το τραγούδι. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, και πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, εδώ τώρα πλέον αρχίσει, έχει αρχίσει και μπαίνει το υπερθέαμα. Ξεχωρίζουν οι τραγουδιστές, όλοι προσπαθούν να ξεχωρίσουν και από τη σκηνική τους παρουσία και εμείς έχουμε στείλει τον έναν μοναδικό υπέροχο Σάκη Ρουβά.
1: Ναι, ο Σάκης Ρουβάς είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του χρόνια στην Ελλάδα για την κίνησή του τη σκηνική, γενικά για την παρουσία του τη σκηνική. Οπότε ήμασταν σχεδόν βέβαιοι ότι μπορεί να πάρουμε και το βραβείο. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά.
1: Στην Κωνσταντινούπολη αλήθεια. Τότε, ναι, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Eurovision. Είχε προηγηθεί η Σερτάμπ, νομίζω, η Σερτάμπ Ρενέ.
0: Έλα, έχεις δίκιο. Σωστά. Ναι,
1: και στείλαμε το Σάκη και πραγματικά εντυπωσίασε το τραγούδι. Δηλαδή, νομίζω ότι φτάσαμε κάποια στιγμή δεύτερη, αλλά τελικά δεν καταφέραμε να κρατήσουμε ούτε τη δεύτερη θέση. Παρ' όλα αυτά, όμως, ήταν ένα τραγούδι που έσκησε και στη Eurovision και στα ελληνικά ραδιόφωνα.
0: Ναι, και συνεχίζει.
1: Και συνεχίζει.
0: Αυτό το up-tempo και αυτός ο χορός το ακούς πάρα πολύ συχνά. Και συνεχίζει και σε άλλες ηλικίες, ξέρεις. Δηλαδή, όχι στις δικές μας που θυμόμαστε
1: αυτό,
0: και το 2000.
1: Γιατί πλέον στις δικές μας, για να γελάσουμε και λίγο, στις δικές μας ηλικίες δεν μπορούμε να κουνηθούμε πλέον όπως κουνιόταν ο Σάκης Ρουβάς.
0: Καλά, τώρα πλάκα κάνω. Ο μόνος που μπορεί να κουνηθεί όπως κουνιόταν ο Σάκης Ρουβάς τότε είναι ο Σάκης Ρουβάς. Λοιπόν, και φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, σε μια από τις. Όχι σε μια, στη μεγαλύτερη στιγμή. Στη στιγμή.

0: Ελενάρα, μοναδική.
1: Στη Σουηδία.
0: Στη Σουηδία διαγωνισμός.
1: 2005.
0: Η Έλενα Παπαρίζου με τη σχέση αυτή την οποία έχει ήδη με την Σουηδία. Εντάξει, λέγαμε κατά τη διάρκεια που ακούγαμε το τραγούδι ότι εκείνη η εποχή, το 2005 παίρνουμε την πρώτη αυτή Eurovision, εκείνη η εποχή όμως έχει ξεκινήσει ήδη από το 2004.
1: Είχαν προηγηθεί,
0: Έχει προηγηθεί το Euro. Έχουμε πάρει το Euro. Έχουμε πανηγυρίζει μια ολόκληρη Ελλάδα για πρώτη φορά στους δρόμους.
1: Εγώ δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου καθόλου. Καλά, εντάξει, δηλαδή, ήταν μαρτύριο αυτό το πράγμα.
0: Έχει κλείσει, έχουν κλείσει τα πάντα. Είμαστε σε ένα εθνικό παραλήρημα, σε μια τελείωτη εθνική χαρά. Ναι, ναι, ναι. Κάνουμε Ολυμπιακούς
1: αγώνες.
0: Κάνουμε ενδεχομένως μέχρι και σήμερα τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες που έχουν γίνει ποτέ σε όλα τα επίπεδα.
1: Η ψυχολογική κατάσταση του Έλληνα είναι στον ουρανό.
0: Είμαστε σε μια ψυχολογική κατάσταση στον ουρανό. Και βγαίνει και η Παπαρίζου.
1: Και παίρνει το πρώτο στη Eurovision. Και ξανά. Τι άλλο. Και ξανά πανηγυρίζουμε.
0: Και ξανά.
1: Το βράδυ ήμουνα στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι το τι γινόταν. Όχι, δεν σου λέω για Αθήνα, έτσι που η Αθήνα έτσι κι αλλιώς βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισε. Στην Καλαμάτα, παιδιά, βγήκανε στην επαρχία έξω και γινόταν
0: χαμός. Γιατί όλο αυτό το οποίο συζητάμε, αγαπάμε, δεν αγαπάμε, το τραγούδι μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Τη σκηνική παρουσία. Τον ίδιο το θεσμό της Eurovision που μας αρέσει πάρα πολύ, να λέμε, έλα, μωρέ, εντάξει, ένα πανηγυράκι είναι. Η ύπαρξη μιας εθνικής επιτυχίας και το να βγούμε όλοι στους δρόμους και αυτά είναι μια ανάγκη την οποία εκείνη τη στιγμή ικανοποίησαμε. Η ανάγκη μας.
1: Και με το παραπάνω, νομίζω. Και με το παραπάνω. Να αισθανθούμε τα χτυπήματα σε εισαγωγικά της πρωτιάς.
0: Ναι, βέβαια. Εκείνη την εποχή, ναι, βαριόμασταν να.
1: Ναι, αυτό έλεγε. Δεν πάω, ρε παιδί μου, στο δρόμο. Σήμερα θα βγούμε αύριο για κάποιο άλλο λόγο.
0: Λοιπόν, ήταν μεγάλες στιγμές. Ξέρω τι θα σκέφτεστε τώρα που όσοι μας ακούτε, το τι έγινε μετά, αλλά τώρα δεν είμαστε για να συζητήσουμε αυτό. Σήμερα μιλάμε για
1: το. Το μετά ήταν καλύτερα να μην το πιάσουμε.
0: Λοιπόν, για το τι έγινε μετά.
1: Θες να σου πω τι θα κάνω εγώ σήμερα.
0: Τουλάχιστον έχουμε ζήσει και αυτές τις στιγμές, κυρίες και κύριοι, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, το 2026.
1: Είναι πολύ σημαντικό γενικότερα στη ζωή μας να λέμε ότι τουλάχιστον ζήσαμε κάτι. Αν δεν το ζήσεις, τι να την κάνεις στη συνέχεια, πραγματικά δηλαδή.
0: Χρήστος Δάντης, βλέπω, και Ναταλία Γερμανού. Πρώτη θέση.
1: Ήταν οι συντελεστές του τραγουδιού με την Έλενα Παπαρίζου. Θες να σου πω τι θα κάνω το βράδυ, σήμερα, μάλλον το απόγευμα στις 6 ώρα σε λίγο. Δεν θα κάνω Eurovision. Επειδή κάναμε εμείς Eurovision σήμερα, δεν γίνεται να κάνω κι εγώ πάλι. Ξέρεις τι θα κάνω.
0: Για βες.
1: Θα πάω πολλά χρόνια πίσω και θα κάνω φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα κάνω και φεστιβάλ Σαν Ρέμο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όπου σήμερα ουσιαστικά, εδώ στα Παραπολιτικά, Βασίλης Κρυμπάς, στις 6.
1: Ναι.
0: Το ραντεβού σας για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Το φεστιβαλικό κλίμα.
0: Εμάς είναι κυριολεκτικά λίγο σφινάκι η εκπομπή. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα κάνουμε focus στη Eurovision, στις στιγμές που αγαπήσαμε στην Eurovision και στα όσα περιμένουμε για σήμερα το βράδυ με την θετική μας ενέργεια και τις πολλές ευχές μας για καλή επιτυχία.
1: Θα το πάρουμε.
0: Εγώ λέω να το πάρουμε. Γιατί να μην το πάρουμε.
1: Είναι θέμα απόφασης δηλαδή.
0: Ας
1: το πάρουμε λοιπόν.
0: Ας το πάρουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα Παραπολιτικά παρουσιάζουν τον προγραμματισμό για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό με έμιστη εντολή για ολόκληρο το έτος, που αφορά συνολικά 19.489 άτομα. Οι προκηρύξεις που έρχονται και η κατανομή των θέσεων με βάση την εκπαίδευση. Στου ΟΤΑΙ περισσότερες ευκαιρίες. Ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα. Πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα. Και η στρατηγική της επόμενης ημέρας. Ποιο είναι το μέλλον της παράταξης? Απαντούν στα Παραπολιτικά οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Συν μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι. Πώς οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ. Βαθιά πληγή οι αυτοκτονίες νέων. Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές για τις πανελλαδικές. Τι λένε ειδικοί και καθηγητές. Τι ψάχνουν οι μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και γιατί η Τουρκία αφήνει πίσω τα ήρεμα νερά και αρχίζει τις προκλήσεις. Πολιτικός καφές, ιστορικό ραντεβού, η ώρα της πανστρατιάς και ο διάλογος. Η ενόχληση του Καραμανλή για τις υποκλοπές. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Και μια παγίδα για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του. Κιρ Στάρμερ, γιατί μένει πίσω από τις εξελίξεις. Επετειακό αφιέρωμα, 12 χρόνια Παραπολιτικά 90,1 FM. Σοφία Δανέζη. Έστειλα όλους τους κάρτους στη μάνα τους. Eurovision. Όλη η Ελλάδα με μια φωνή. Ακύλας Φέρτο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βασίλη, τώρα είμαστε το 2003. Never let you go, Μαντώ.
1: Ναι.
0: Σε μια διαφορετική εποχή της Eurovision. Πιο λιτή, πιο απλή.
1: Με περισσότερες μπαλάντες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε και έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό της Eurovision, τόσο στη λογική της σύνθεσης,
0: ναι,
1: αλλά ακόμα περισσότερο στη λογική του στίχου. Και αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο της Eurovision, είναι γενικότερο φαινόμενο, δηλαδή το βλέπουμε και στη δισκογραφία αυτό το πράγμα.
0: Πλέον,
1: δηλαδή,
0: πλέον,
1: ο στίχος έχει αλλάξει, δεν γράφεται πολύ ερωτικό τραγούδι,
0: εκεί ενδεχομένως
1: υπάρχουν κοινωνικές προεκτάσεις, πολιτικά υπονοούμενα.
0: Εκεί ενδεχομένως εγώ θα έβαζα τη δυναμική των social media. Δηλαδή πρέπει να είναι γρήγορο, να παίξει γρήγορα σε αυτά τα δευτερόλεπτα που τα social media σου δίνουν τη δυνατότητα να γίνει γνωστό, να γίνει πιασάρικο.
1: Ναι,
0: να γίνει
1: αλλά να χαθεί και ταυτόχρονα.
0: Και να χαθεί.
1: Αυτό είναι ότι είναι
0: αυτό
1: αναλώσιμο.
0: Το κρατήσουμε το αναλώσιμο, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το αναλώσιμο, γιατί θα πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι η Μαντώ. Θα ακούσουμε και τα όσα συνέβησαν τότε, θα ακούσουμε και τις προβλέψεις της για σήμερα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Την καλημέρα μου και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Ωραία. Τι θέλετε να σας πω για το σήμερα,
0: λοιπόν,
2: ή για το 2003?
0: Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα για το τι περιμένουμε για σήμερα. Ήδη έχουμε διαβάσει και δηλώσεις οποίες έχετε κάνει. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Στέλνουμε νομίζω όλη θετική ενέργεια για το σημερινό τελικό.
2: Εννοείται. Είναι πάρα πολύ φρέσκο, είναι σημερινό όπως το είπατε, έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο, πολύ ωραίο μήνυμα, είναι δουλεμένο από όλες τις απόψεις, οπτικά, ακουστικά, ο ίδιος είναι μια πολύ ξεχωριστή φιγούρα.
0: Είναι ξεχωριστή, ναι.
2: Κάνει τα πάντα αυτό το παιδί, δηλαδή είναι και fashion icon, είναι τα πάντα. Είναι και τραγουδιστής.
0: Έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του, θέλοντας και μη, όλα τα βλέμματα.
2: Δηλαδή ακριβώς. Και εγώ το είδα αυτό εξ αρχής, δηλαδή, ακόμα και πριν γίνει ο εθνικός τελικός. Όταν άκουσα εκείνα τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα, 15 πόσα ήταν, ήμουν σίγουρη ότι θα πήγαινε αυτό το τραγούδι. Και είναι και κάτι που δεν έχουμε ξαναστείλει ως χώρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι καλό να δείχνουμε ότι έχουμε απ' όλα. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο το ethnic, το παραδοσιακό και το τα λοιπά. Έχουμε και σύγχρονο, έχουμε και dance, έχουμε και όπως είχα πάει και εγώ που ήταν ένα international τραγούδι τότε το 2003. Μ' αρέσει που ο κόσμος ανακαλύπτει ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο σιρτάκι, αλλά είναι και άλλα πράγματα εξίσου που είναι πολύ διεθνή και θα μπορούσαν να κάνουν... Να έχουν μια πορεία και στο εξωτερικό.
0: Και φαίνεται πως πλέον και η Eurovision θέλει αυτό, δηλαδή θέλει κάτι πιο πρωτότυπο, να μείνει στον κόσμο, κάτι διαφορετικό, έτσι να ξεχωριστώ, να ξεχωρίζει και στη σκηνική παρουσία και στο ίδιο το τραγούδι. Δεν ψάχνει βαθιά νοήματα πια.
2: Εντάξει, υπάρχουν και τραγούδια που έχουν βαθιά νοήματα που μου αρέσουν πάρα πολύ φέτος, όπως είναι της Κροατίας ή όπως ήταν της Λετωνίας που δεν πέρασε δυστυχώς,
0: που δεν πέρασε,
2: ναι, μιλούσε για τον αλκοολισμό. Εμένα μου αρέσει έτσι που βλέπουμε πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους στη Eurovision. Δεν βλέπουμε μόνο τραγούδια φαν και τραγούδια, είναι απ' όλα. Δηλαδή έχουμε και φέτος έχουμε και μια εκπληκτική τραγουδίστρια, την Αυστραλάζα, την Delta Goodrem.
1: Είναι και στα φαβορί κιόλας η Αυστραλία, έτσι.
0: Είναι ψηλά, ναι.
2: Η οποία, εντάξει, εγώ όταν πρώτο άκουσα το τραγούδι είπα θα σοκ, λέω, είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το συζητώ. Και αν λένε ότι είναι παλιακό και αυτό και τα λοιπά, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Όταν κάτι είναι καλό, είναι καλό.
0: Ναι,
2: και
0: ακριβώς.
2: Και πρόπερση το Mon Amour του Σλιμάν θεωρείται παλιό, αλλά έκανε παγκόσμια επιτυχία και τα ακούμε κάθε μέρα.
1: Μα νομίζω ότι οτιδήποτε πλέον είναι περισσότερο μελωδικό, κάποιοι σπέβδουν να πούν ότι είναι και παλιακό ταυτόχρονα, ενώ αυτό είναι λάθος.
2: Μεγάλο λάθος. Γιατί έτσι είναι και ο Μπετόβεν, και παλιακός είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Μπετόβεν, σωστά, Μαντώ. Σωστά. Λοιπόν, είπαμε πάνω κάτω με τον Βασίλη νωρίτερα και τις διαφορές που είχαμε το 2003, το πώς ήταν τότε τα πράγματα, πόσο διαφορετικά ήταν. Τώρα, εσύ που ήσουν εκεί, πρέπει να πεις περισσότερο. Νομίζω, όχι εμείς.
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι ήταν η πρώτη χρονιά που στείλαμε αμιγώς αγγλόφωνο τραγούδι.
0: Ναι.
2: Και η στόχευσή μου ήταν αυτή ακριβώς, δηλαδή ήθελα να δείξω ότι ναι, και εμείς μπορούμε να τραγουδάμε τέλεια αγγλικά. Το τραγούδι σαν θέση δεν πήγε πολύ καλά εκείνη τη χρονιά, γιατί υπήρχαν κάποιες αντίξωες συνθήκες, όμως έκανε καριέρα μετά, πήγε πάρα πολύ καλά. Βραβεύτηκε σαν μία από τις καλύτερες 10 ερμηνείες τα 50 χρόνια της Eurovision που έγινε μια επιτυχική βραδιά στη Δανία τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, η δική σας ερμηνεία σε οτιδήποτε νομίζω ότι χρειάζεται βραβείο έτσι κι αλλιώς.
0: Αλήθεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φωνάρα,
1: μοναδική φωνή. Ναι, τέτοιες φωνές στην Ελλάδα δεν βρίσκουμε εύκολα.
0: Εντάξει.
1: Να τα λέμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ακριβώς ήθελα να δείξω, ότι η Ελλάδα βγάζει και καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να σταθούν διεθνώς. Και ήταν, εντάξει, ήταν πολύ ωραία η εμπειρία, δεν το συζητώ. Ακόμα και τότε που ήταν πιο λιτή η Eurovision, δεν είχαμε όλα αυτά τα εφέ.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε όλα αυτά τα props, δεν είχαμε τέτοιες συνθήκες όπως είναι σήμερα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, νομίζω. Μια αξιόλογη έτσι αύρα γενικά η Eurovision του 2003. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα όσον αφορά την εικόνα. Περισσότερο εστίασα στο φόρεμα και στην ερμηνεία μου, να είναι αυτά άψογα.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είχαμε τότε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είχαμε LED, δεν είχαμε ρομποτικά, δεν είχαμε τίποτα από αυτά.
1: Ήταν πιο εκτεθειμένος ο τραγουδιστής τότε δηλαδή.
2: Κατά κάποιο
1: τρόπο.
2: Ναι, ακριβώς, ναι. Ήταν στο μετέχμιο, δηλαδή εκεί που ήταν ακόμα λίγο διαγωνισμός τραγουδιού και άρχιζε σιγά σιγά να είναι και τηλεθέαμα.
0: Να γίνεται πιο θέαμα, ναι.
1: Όταν
0: ναι,
1: το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης γίνεται ξαφνικά σαν Ρέμο, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή ήμουν ακριβώς εκεί
0: που άλλαζε το Eurovision.
1: Ναι.
2: Σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση.
2: Ευχαριστώ πολύ, να ακούσετε και το καινούριο μου τραγουδί, το Χαρταετό, που πάει πάρα πολύ καλά και αρέσει. Είναι και αυτό έτσι πολύ σύγχρονο, σε beat παρόμοιο με το Φέρτο.
0: Α, ωραία.
1: Χαιρόμαστε να παραμένετε ενεργοί στη δισκογραφία.
2: Πάντα.
1: Αυτό θέλουμε.
2: Πάντα ακμαία, τώρα βγάζω και άλλα, θα βγάλω και άλλα 4 τραγούδια με την Panic Records.
0: Πολύ ωραία.
2: Και πάνε πολύ καλά και το καλό είναι ότι κερδίζω συνέχεια και πιο νεανικό κοινό. Και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα.
0: Βέβαια, αυτό είναι μεγάλη χαρά.
1: Θα περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η Μαντώ. Εντάξει, αναμνήσεις από το 2023. Από το 2023,
1: 23 χρονάκια, δεν είναι και λίγα.
0: Εγώ κρατώ και αυτά που είπε για το σημερινό και περιμένουμε πλέον να δούμε.

0: Είναι Eurovision βέβαια στο Βοκλάρα, ε?
1: Είναι και σαν Ρέμο.
0: Είναι και σαν Ρέμο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό?
0: Για
1: ότι
0: πες.
1: Για κάποια χρόνια τα τραγούδια που βγαίναν πρώτα στο Σαν Ρέμο πήγαιναν
0: μετά στη
1: και στη Eurovision.
0: Τώρα είμαστε 1958.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 1958.
1: Και Σαν Ρέμο 58 και Eurovision 58.
0: 70, 69 χρόνια πριν. Και ένα τραγούδι που...
1: που θα τραγουδιέται για πάντα. Και πραγματικά το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, γιατί θα μιλήσω στην εκπομπή μου το απόγευμα σε
0: λοιπόν,
1: λίγο.
0: Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς, αφού τον ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή του εδώ στην εκπομπή, θέλω να σας πω ότι στις 6 ακριβώς.
1: 6 με 7 φεστιβάλ
0: Θεσσαλονίκης. Φεστιβάλ
1: Θεσσαλονίκης,
0: φεστιβάλ.
1: Και
0: 7-8 φεστιβάλ Σαν Ρέμο, με υπέροχες μουσικές σήμερα εδώ στα παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, περιμένοντας να δούμε το τι θα γίνει και το βράδυ στη Eurovision.
1: Κανονικά θα πρέπει να καλέσω να έρθεις, να σε καλέσω να έρθεις στην εκπομπή.
0: Στη δική σου εκπομπή τώρα, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Επιφυλάσσομαι, έτσι.
0: Βεβαίως, θα το κάνουμε και αυτό μια φορά.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια. Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσαν τα τραγούδια που επιλέξαμε. Σαφώς υπάρχουν πολλά πολλά περισσότερα. Κάναμε μια επιλογή και τραγούδια και που εμείς προσωπικά αγαπάμε και μας αρέσει μέχρι και τις μέρες που μας ακούμε.
1: Πάντα μένουν απ' έξω πολλά.
0: Έτσι, πάντα μένουν, δυστυχώς. Λοιπόν, με πολλές πολλές ευχές για καλή επιτυχία στη χώρα μας, για καλή επιτυχία στον Ακύλα. Σήμερα θα βρεθούμε όλοι εκεί στις τηλεοράσεις μας, παρακολουθώντας τον τελικό της Eurovision. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια και Βασίλης Κρυμπάς σήμερα στη μουσική επιμέλεια, Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάνα Ζαρακέλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο.
1: Και Ακύλα.
0: Ακύλα.

Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ευρώπη, αλλά και τον Ακύλα. Μητσοτάκης, Βέμπερ και Χριστοδουλίδη στον ενεξελίξη 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες τοποθετήσεις και από ποιους καταχειροκροτήθηκαν. Νέο σοκ με παιδιά σε περιβάλλον βρωμιάς και δυσοδείας. Τρία αδέλφια όλα κάτω των 7 ετών ζούσαν σε συνθήκες τρόγλης στους Αγίους Αναργύρους. Με τρεις αγώνες συνεχίζεται σήμερα η ένατη αγωνιστική της Super League για τα play-out. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 16 Μαΐου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Και το πανόραμα των προσλήψεων στο τέλος του 2026 στο δημόσιο τομέα δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Πρόκειται για 19.489 θέσεις εργασίας, με τις περισσότερες να αφορούν στον ΟΤΑ. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Κώστας Παπαχλημίτζος, θα τον έχουμε στη συνέχεια τον Κώστα, ο οποίος αυτή την ώρα παρακολουθεί τα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τη δεύτερη μέρα σήμερα, είχαμε τοποθέτηση και για τον Ακύλα, για το διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος από ό,τι φαίνεται απασχόλησε και τον κύριο Βέμπερ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και τον Κύπριο πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Παπακλημίτζο, ο οποίος είναι επί των επάλξεων πάντα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Να πάμε και στα της Eurovision, βέβαια, του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είδες πώς ξεκίνησε. Δηλαδή, πώς ξεκινήσαμε εμείς. Πήγαμε από την πιο light εκδοχή του συνεδρίου. Υπόθηκαν όμως και πολλά άλλα σημαντικά, έτσι, Κώστα.
2: Ακριβώς. Πολλά. Λοιπόν, είμαστε στο μέσο της δεύτερης μέρας του συνεδρίου. Είμαστε εδώ στα σπάτα στο Μετροπόλιταν Expo. Είδαμε και μάλιστα και δύο αρκετά ενωτικές ομιλίες από τον Καπιζάτη Προέδρο του Κόμματος και Υπουργού, τον Καπιζάτη και τον Άδωνο Γεωργιάδη. Ενωτικές ενωτικές ότι είχαμε και ένα έμεσο προσκυνητήριο από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Τώρα πριν από λίγο πρέπει να σου πω, όταν είχαμε και δημοσιογράφοι και τους δύο σχετικά με αυτές τις τοποθετήσεις και με τον Άδωνη Γεωργιάδη να μας λέει ότι εγώ θα το ήθελα πολύ να γίνει, αλλά δεν είμαι τόσο επιδραστικό όπω με το λεγόντα. Και το Κωνσταντινίδη Τάκη να λέει και εκείνο στην πλευρά του ότι ο Ταγκό θέλει δύο. Από τι απουσίε όμω, τώρα έχει παρουσίε και φυσικά να ξεκινήσουμε χθε από τον ομιλητή του Κυριακού Μητσοτάκη.
0: Κώστα μου, δεν ξέρω αν έχει κάποιο hands free, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά, ή αν είναι λίγο, δεν ξέρω σε τι σημείο βρίσκεται.
2: Να βγω λίγο έξω, γιατί είμαι μέσα στον χώρο του συνεδρίου. Πρέπει να βγω λίγο έξω για να.
0: Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να μην σε ακούμε με στεντόρια φωνή, έτσι. Πάντα είναι η φωνή σου.
2: Ωραία. Πηγαίνω λοιπόν προ τα έξω για να μπορώ να δει το καλύτερα. Δεν ξέρω αν τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα είναι καλύτερα.
2: Ωραία. Λοιπόν. Χθες λοιπόν ουσιαστικά τι έκανε, περιέγραψε ο Πρωθυπουργός το ποιο είναι ο προγραμματικός λόγος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με ποιο αφήγημα και με ποια διλήμματα θα πάει σε εκλογές 2027 για να διεκδικήσει την τρίτη τετραετία. Θυμίζουμε την Ελλάδα. Κανένα κόμμα στην μεταβολή της επάρκειας 52 χρόνια δεν έχει πετύχει αυτό το πράγμα. Δεν έχει πετύχει δηλαδή πριν την επόμενη εκλογική νίκη και πριν την επόμενη θητεία. Αυτό δηλαδή που διεκδικεί είναι άλλη πατέρα. Τι είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε ποιον να θέτει αυτά τα διλήμματα, λέει. Αν το τριψήφι τηλέφωνο, αυτό δηλαδή μπορεί στο μεγάλο μαξίμο, έτσι, χτυπήσει στις 3 το πρωί σε ένα κόσμο αστάθεια και βεβαιότητα, ποιο το σηκώσει και τι θα πει. Mm-hmm. Το δίλημα είπε δεν θα είναι Μητσοτάκη Χάουτ, αλλά Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη Τσίπρα, Μητσοτάκη Κωνσταντοπούλη. Έβαλε και το πρόγραμμα τη επόμενη θητεία σε αδρές γραμμές πάντα, έτσι, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε μπορεί η αρχή μια άτυπη μακρόχρονη προεκλογική περίοδου. Βάζοντας το πρόγραμμα τη επόμενη θητεία σε ένα τρίγωνο, όπως είπε, η οικονομία και οι μεγάλες αναρρυθμίσεις στην μία πλευρά του τριγώνου. Η συνέχιση της υπεύθυνσης της πολιτικής και άμυνας στο άλλο

0: και τρίτη πλευρά, είτε θεσμική αλλαγή τη δημόσια ζωή, με εκνή τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, για να πάμε στην σημερινή ημέρα, για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού σήμερα, μίλησε και στην κέντρο στον Μάνφρεντ Ντέμπεργκ, είπε ότι στη συζήτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατηγική αυτονομία, κοινή άμυνα και ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μέσα στην Ευρώπη. Θυμίζουμε το έβαλε και χθες αυτή την παράμετρο ο Πρωθυπουργός. Ποια παράμετρο, δηλαδή, ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 27 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ψηφίζοντας όποιο κόμμα επιλέξει να ψηφίσει καθένας, ουσιαστικά επιλέγει και τον προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευρά της Ελλάδας, δηλαδή για το δεύτερο εξάμεινο του 27. Σίγουρα είπε και επεκτηνόμενο στον Νίκο Χρυστοδουλίδη σήμερα, οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Στην συνέχεια, μίλησε αναλυτικά και για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια ειδική ενότητα, να το βάλουμε και αυτή την παράμετρο, την ειδική, μια ξεχωριστή ειδική ενότητα για την τεχνητή νοημοσύνη. Μίλησε το ανθρώπινο ταλέντο της χώρας για τα δημόσια πανεπιστήμια, για το οποίο θα αξιοποιούν εταιρείες που είναι εδώ πέρα και ασχολούνται με το AI. Μίλησε για την αίσθηση του κατεπήγοντος που πρέπει να διακρίνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Και είπε επίσης ότι και όλοι οι υπουργοί, να πούμε, μάθαμε και αυτό, κάνουν σεμινάρια για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κωστά, δεν είναι το πρώτο συνέδριο που έχεις παρακολουθήσει. Φαντάζομαι ότι θα πω πώς το βλέπεις ως κλίμα, ως αισιοδοξία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εσύ το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Εδώ και χρόνια καλύψει να δημοκρατία.
0: Ναι, μπορεί να παρακολουθεί. Έλεγα τα συνέδρια της Δημοκρατίας Δημοσιογραφικά από το 2009 και το συνέδριο εκείνο που είχε καμπέσει τώρα.
1: Καλά, κρύβε χρόνια τώρα. Ναι.
0: Αλλά αυτό πρέπει να σου πω. Επειδή είχε προηγηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα που δίνεται πάνω από 6 ώρες και λειτουργήσε καθένα και σε μια βαλβίδα από κλιμάκες τις οποίες δεν υπήρχε. Και επειδή είναι το τελευταίο συνέδριο κομματικό πριν τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, το 27 την άνοιξη λέει ο Πρωθυπουργός, κάποιοι λένε ότι θα αλλάξει νόμο και θα πάει προς αυτόν. Την όποτε δεν έχει σημασία, πάντως σίγουρα αυτό είναι το τελευταίο. Άρα όλοι παρουσιάζονται σε ένα κλίμα πιο ήπιο, πιο ενεργητικό. Αυτό εκπέμπει το μήνυμα από εδώ, από τα πάντα. Γιατί νομίζω ότι ακόμα και κάποιος θέλει να πει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι το κλίμα τέτοιο.
1: Κώστα μου, έχεις ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εφημερίδα Παραπολιτικά, το πρώτο σέλιδό της. Ουσιαστικά δίνεις το χάρτη των προσλήψεων στο δημόσιο το 2026, ολόκληρο το 2026. Περίπου 20.000 θέσεις εργασίας είναι. Οι περισσότερες αφορούν τον ΟΤΑ, είναι σημαντικές και σε αυτόν τον οδηγό έχεις, θα λέγαμε, όλο το φάσμα των θέσεων εργασίας στο επόμενο διάστημα, έτσι.
0: Ναι, δεν θα αποκαλύψω τα νούμερα, θα τα πείσουμε για το ρεπορτάζ, θα πάρουμε εφημερίδα Παραπολιτικά, αλλά θα πούμε ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ στο εκλογικό ιστορικό, στο ΑΣΕΠ, όλοι οι ένα διαγωνισμού, τι είναι μπροστά να βγουν, τι θέσει αφορούν, πώ είναι τεχνολογική επένδυση, πώ είναι πανεπιστημιακή, είναι ειδικέ θέσει που αφορούν αμαία, πότε θα βγουν οι προκήρυξει. Θυμίζουμε ότι οι περισσότερε είναι πλέον πλην ειδικών θέσεων, είναι από του γραφού παλιού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που γίνει το 2023 και το 2025, σχεδόν 20.000 θέσει και το 2026 στο δημόσιο. Κάποιε έχουν ήδη γίνει προκηρύξει, κάποιε άλλε θα βγουν το επόμενο διάστημα. Αναλυτικά όλα αυτά στην εφημερίδα Παραπολιτικά που
1: τυπωθεί. Κώστας Παπαγλιμίτζος, ευχαριστούμε Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Ό,τι υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργό έγινε και η αξιοπιστία είναι μείζον θέμα για του πολίτε που θα το σταθμίσουν για μια τρίτη κυβερνητική θητεία τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 και εκπρόσωπο τύπου του κόμματο Αλεξάνδρα Δούκου.
2: Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι αυτά που υποσχέθηκε το 23, αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός τα έκανε. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν να τάζουμε, να λέμε στα προεκλογικά μας προγράμματα, θα μειώσουμε τους φόρους, θα δώσουμε λύση, ξέρω εγώ, στο τάδε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της δημόσιας υγείας και μένουν μετά έτσι στον αέρα. Εδώ λοιπόν το θέμα της αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης είναι μείζον, είναι σημαντικό. Και πιστεύω ότι πρέπει ο πολίτης, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, να το λάβει αυτό υπόψη του. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζονται και άλλες μειώσεις και αυξήσεις στα εισοδήματα. Αλλά εγώ, αν μπορώ να απαντήσω λοιπόν στο γιατί, γιατί μπορεί να κάνει και μία σύγκριση. Δηλαδή, τι θέλει... όταν χτυπάει το τηλέφωνο, ας πούμε, να απαντά ένας αρχηγός ή πρωθυπουργός της χώρας, δεν πειράζει που μπαίνουν χιλιάδες μετανάστες, ας πούμε, στη χώρα ανεξέλεγκτα, μην ανησυχείτε, θα το αντιμετωπίσω το θέμα, θα φτιάξω καμ στην Ιδωμένη και στη Μόρια, ή θα πει, ας πούμε, ακούστε να δείτε, ο Εύρος, ας πούμε, είναι σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης και δεν επιτρέπω σε κανέναν με υβριδικές επιχειρήσεις που εργαλειοποιούν, ας πούμε, τους μετανάστες να τα προσβάλλει. Και μετράει, θα έλεγα, στο γιατί μια τρίτη τετραετία. Τι θα έχει κάνει ως τότε ένας πρωθυπουργός για να μπορεί να απαντήσει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Στην ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία μέσω του καθετού διαδρόμου φυσικού αερίου και τη διεύρυνση του έργου με τη συμμετοχή Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας, αναφέρθηκε στο ΜΕΚΑ Σαββατοκυριακό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
3: Μόνος του κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Όλοι μαζί δημιουργούμε μια ομάδα χωρών και πληθυσμιακά. Δημιουργούμε μια αγορά η οποία μπορεί να είναι υπολογίσιμη από τις ξένες εταιρείες. Υπάρχει συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, ούτως ώστε το φυσικό αέριο να φεύγει από τη χώρα μας, να πηγαίνει στη Βόρεια Μακεδονία και από εκεί στη Σερβία. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από τώρα. Θα είναι περίπου αρχικά ένα BCM.
4: Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι ο καθεστώς διάδρομος που ξέραμε.
3: Αυτό είναι η διεύρυνση.
4: Είναι η επέκταση.
3: Η επέκταση του κάθε διαδρόμου. Συγχρόνως με τη Βουλγαρία, μέχρι τώρα έχουμε 2 BCM και 3, δηλαδή 5 BCM που μπορεί να προχωρήσουν. Θα γίνει 3 και 5, 8 BCM. Δηλαδή η χώρα μας σε 12 μήνες από τώρα θα μπορεί να εξάγει 9 BCM προς τη Βόρεια Μακεδονία.
4: Κερδίζουμε εμείς από αυτό.
3: Εμείς κερδίζουμε καταρχήν. Γεωπολιτική σταθερότητα. Όταν εσύ, όποιος, να το πούμε απλά, όποιος ελέγχει την ενέργεια, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος στηρίζεται στον άλλον για την ενέργεια, στηρίζεται στον άλλον. Και έχουμε δει ότι αυτό δεν είναι καλό.
1: Κύριος Παπασταύρου σημείωσε ότι όσο συνεχίζεται η κρίση, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανένα πίσω.
3: Είναι ακριβώς έτσι. Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική κυβέρνηση. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εδώ και 10 εβδομάδες, κάθε μέρα πάει σε άλλη κατεύθυνση. Μία θεωρείς ότι αποκλιμακώνεται, μία κλιμακώνεται, δηλαδή και οι ίδιες οι αγορές δεν μπορούν να προεξοφλήσουν. Να πούμε όμως κάτι, που και αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός θες. Υπάρχουν 5 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν δημοσιονομικό χώρο. Έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Και άρα μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες, λελογισμένα, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν νέους φόρους. Υπάρχουν και 10 χώρες. Σήμερα που μιλάμε, που είναι σε επιτήρηση. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει την οικονομική και πολιτική σταθερότητα να είναι στην πρώτη κατηγορία. Να έχει δηλαδή το χώρο και αυτό το πράγμα έπραξε. Σας θυμίζω και το πλαφόν που μπήκε αμέσως πρώτες μέρες και αυτά που ανακοινώθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει, και ο Υπουργός, ο κ. Σπυρακάκης, έχει δημόσια δηλώσει ότι εξετάζονται τα μέτρα και προφανώς ένα πράγμα που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα που έγινε πρωθυπουργός σε όλες τις κρίσεις είναι να μην αφήνει κανένα πίσω. Προφανώς η κοινωνία και οι αντοχές της είναι κάτι το οποίο την κυβέρνηση είναι πρώτη προτεραιότητα. Και έχουμε αποδείξει ότι αυτό δεν είναι λόγια του αέρα. Στην πράξη εκφράζεται η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική γιατί αν μείνει ένα μέρος της κοινωνίας πίσω, τότε όλη η κοινωνία μένει πίσω.
1: Με φόντο την ακρίβεια. Διασταύρωσαν τα αξίβη του στο Μέγκα Σαββατοκυριακό, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Ευθυμίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟ κ. Πάνας και ο Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
5: 200 εκατομμύρια πρόσθετα μέτρα πρόσθετα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Αλλά αυτή η περίμετρος των 800 εκατομμυρίων πήγε και σε πιο ευάλωτους, άνοιξε το επιδότηση ενοικίου, περισσότεροι άνθρωποι, συμπολίτες μας, συνταξιούχοι, 420.300 ευρώ. Βλέπετε, αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός χθες, για να τονίσω ότι εμείς είμαστε εδώ, δίνουμε τη μάχη, πολεμάμε, αλλά είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι. Προφανώς κυβερνάμε και προφανώς δεν είμαστε παρατηρητές.
4: Αυτό θα έλεγα,
5: δεν είμαστε παρατηρητές, παίρνουμε αποφάσεις. Και τις αποφάσεις παίρνουμε και στο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας. Προφανώς και τα αποτελέσματα όμως είναι μετρήσιμα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ συγκεκριμένα μακροοικονομικά στοιχεία, όπως είναι διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από την Ευρωζώνη, είπε ο Πρωθυπουργός, ενεργεία είναι στο 9%, έθεσε το στόχο για το 2030 να πέσει στο 6%. Ναι, θα το προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα έχουμε μείωση επενδυτικού κενού. Ξέρετε πόσο
4: κάτι
5: σημαντικό είναι.
4: Καινούργιο περιμένουμε. Αυτά τα ξέρετε.
5: Έχουμε ένα απόθεμα αυτή τη στιγμή ως σήμερα. Ένα δις και λίγο παραπάνω. Θα δούμε τι θα φέρει και να κλείσει και το επόμενο τρίμηνο ή τετράμηνο, αναλόγως πώς πάνε τα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών.
6: Η διαφορά την οποία έχουμε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο το ζήτημα της χρονοκαθυστέρησης, αλλά ένα άλλο μοντέλο πολιτικής το οποίο θέλουμε. Γι' αυτό προτείναμε και τη μείωση του ΦΠΑ ή την αναστολή του για μερικούς μήνες, που ουδέποτε έγινε αποδεκτό. Γι' αυτό προτείναμε τους ελέγχους από τη Δημαία. Γι' αυτό προτείγαμε στα ζητήματα στεγαστικής Κρήτης μια συγκεκριμένη πρόταση. Γι' αυτό μιλήσαμε για το δημογραφικό, γι' αυτό μιλήσαμε και αύξηση των μισθών με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Άρα το ΠΑΣΟΚ στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα της εσωκέρδειας ήρθε με μια συνολική πρόταση. Αυτή είναι η πολιτική μας διαφορά. Τώρα, όσον αφορά τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο, νομίζω ότι θα πρέπει να ασχολείται λιγότερο με την αντιπολίτευση. Έχει αυτή τη φιλοσοφία, το πετυχαίρνει κατά τόπους σε διάφορες καταστάσεις και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ειδικότερα έχει ένα δημιουργικό πολιτικό τόνο.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε χτες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ψευτοδιλήμματα. Νομίζω ότι το πραγματικό δίλημα είναι Μητσοτάκης ή μια κοινωνία με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Και το πολιτικό του αφήγημα για το 2030 δεν πείθει ούτε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόντες δύο πρώην πρωθυπουργούς αλλά και άλλα στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο δεν πείθει τον ελληνικό λαό με έναν πληθωρισμό στο 5,4 τον Μάρτιο και στα καύσιμα και στην ενέργεια έναν πληθωρισμό τον διπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 10,9 στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο, 21,9 στην Ελλάδα. Άρα τα κροκοδίλια δάκρυα του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή απαντάτε για την ακρίβεια δεν πείθουν κανέναν. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, έπρεπε να τα αντιμετωπίσει. Άρα ο ελληνικός λαός θέλει πολιτική αλλαγή.
1: Το ΠΑΣΟΚ και την κεντροαριστερά εντείνονται. Διεργασίες, ζυμώσεις, προετοιμασίες, διαφορετική στόχευση αρχικά. Σε τελικό στάδιο όμως οι εκλογές είναι το ζητούμενο. Όποτε και αν τις προκηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση, βλέπουμε ότι είναι σε μια καταμέτωπη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ιδίως με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, η αναφορά του ότι ο ίδιος λυπάται που, πώς το λένε, υπάρχει ακρίβεια, το αντιμετωπίζουν από την Καρλάου Τρικούπη με μπόλικη δόση ηρωνίας, ότι όταν αλλάξει τηλέμαχε, λέει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, ηρωνεύονται δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη ότι λειτουργεί σαν να μην είναι Πρωθυπουργός, αλλά σχολιαστής. Και ότι αυτό που λένε σε σχέση με την αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τα σκάνδαλα της απευθείας αναδέσης, τους διαγωνισμούς με έναν μειοδότη ή τα όσα δίνουν σε συγκεκριμένες εταιρείες συμβουλευτικής, επειδή τα αναδεικνύει ο κύριος Ανδρουλάκης, γι' αυτό και έχουν μπει σε μια διαδικασία σπήλωση. Πάντως φαίνεται ότι η Καρλάου Τρικούπη πάει σε μια καταμέτωπο αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό και την ίδια ώρα. Το υπονόησες και στην εισαγωγή σου. Ο κύριος Τσίπρας μετράει τον χρόνο αντίστροφα από τις 26 Μαΐου έως το αργότερο τηλέμα και στις 6 Ιουνίου θα έχουμε το νέο κόμμα. Οι πληροφορίες
1: γιατί το Μάρτι ήταν νωρίς, έτσι γι' αυτό.
8: Το Μάρτι είναι νωρίς, τον Απρίλιο επίσης νωρίς. Τώρα Μάη ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα έχουμε και επίσημα το νέο φορέα από τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι μετά την μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Χαλάνδρη στη Ρεματιά την προηγούμενη Δευτέρα έχουν έτσι πάρει αρκετό θάρρος και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αυτό φαίνεται να λέει στους συνεργάτες του και θα γίνει η ιδρυτική διακήρυξη και η παρουσίαση του νέου φορέα και φυσικά του ονόματος του κόμματος σε μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση. Αναζητείται ο χώρος για να γίνει η εκδήλωση που ο κύριος Τσίπρας θα είναι και επίσημα μετά από πόσα χρόνια, περάσει 3 χρόνια και πάλι πρόεδρος κόμματος.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου.
8: Και εγώ.
1: Θα βάλουμε στην άκρη για λίγο την κομματική σκηνή της Ελλάδας για να πάμε στα διεθνή, όπου είχαμε ένα ισχυρό πλήγμα στον ISIS, καθώς ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι, είναι νεκρός. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι εξουδετερώθηκε σε κοινή Αμερικανο-Νιγηριανή επιχείρηση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σχετικά με το Ιράν ότι αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει δέσμευση, θα είμαι εντάξει εγώ με την Τεχεράνη. Απίφθινε μάλιστα και μια προειδοποίηση στην Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Να πούμε ότι οι ΗΠΑ είναι βασικός προμηθευτής όπλων στην Ταϊβάν. Η Ταϊβάν τώρα, με ανακοίνωση της εκπροσώπου της Κάρεν Κουό, είπε ότι οι πωλήσεις όπλων χρησιμεύουν και ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών. Ουσιαστικά αναφερόμενοι στην Κίνα. Τώρα, όσον αφορά την εγχειρία Λιβάνου-Ισραήλ, την δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης αλλά και αμερικανικές εγγύσεις, ζητεί ιδρυτός, χαιρετίζοντας την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 μέρες. Πάμε να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Ελισάβετ Σταμοπούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι. Η ατζέντα, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι πλούσια. Θα ξεκινήσουμε όμως ευθύς αμέσως από τον ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, που έχει πέσει νεκρός. Είναι ένα πολύ σημαντικό χτύπημα αυτό. Έπεσε λοιπόν νεκρός στη Γάζα, ύστερα από Ισραηλινό χτύπημα. Φυσικά αναφερόμαστε στον Ιζ Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάτ. Είχε διαδεχτεί τον Μοχάμετ Σινουάρ. Σκοτώθηκε σε πλήγμα ακριβίας σε διαμέρισμα τρισφύγετος στην πόλη της Γάζας. Αυτό λένε οι Ισραηλινές δυνάμεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις, να επισημάνουμε ότι εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη της Γάζας, και σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση επισημαίνουν ότι ένας από τους αρχιτέκτονες της βίαιης σφαγής της 7ης Οκτωβρίου έγινε στόχος της επιδρομής. Ο ηγέτης λοιπόν της Χαμάς, σύμφωνα με τους IDF, ανέλαβε το ρόλο του στρατιωτικού αρχηγού και ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα μετά τη δολοφονία του Μοχάμετ Σινουάρ τον Μάιο του 2025. Όπως σημειώνουν ακόμη, καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου συμμετείχε στην κράτηση πολλών Ισραηλινών ομήρων υπό την αιχμαλωσία της Χαμάς και περιβαλλόταν από ομήρους σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εξόντωσή του. Ήταν ένας από τους μακροβιότερους διοικητές της Χαμάς, αφού προσχώρησε στην τρομοκρατική οργάνωση από την αρχή της. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, και η Times of Israel, που επικαλείται παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει πως η κηδεία του τελέστηκε σήμερα Σάββατο. Και από αυτό το πολύ σημαντικό χτύπημα στον ηγέτη της Χαμάς, ας περάσουμε στην Κίνα. Μετά λοιπόν την σύνοδο στο Πεκίνο, αναμένεται να πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας αυτή τη φορά, Βλαντιμίρ Πούτιν, μια επίσκεψη ύστερα από πρόσκληση που έλαβε από τον Κινέζο ομόλογο του, από τον Σι Τζινπινγκ. Σύμφωνα λοιπόν με τη Ρωσία, η επίσκεψη του Πούτιν συμπίπτει με την 20η επέτειο της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, η οποία αποτελεί και τη βάση για τις διακρατικές σχέσεις. Τώρα, τι θα συζητήσουν Πούτιν και Σι Τζινπινγκ? Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών θα βρεθούν διμερεί ζητήματα, τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας, και θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Να επισημάνουμε ότι ήδη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είχε επιβεβαιώσει πριν από ένα 24ωρο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το ταξίδι του Πούτιν στην Κίνα και εκκρεμούσε να κλειδώσει μόνο η ημερομηνία. Η επίσκεψη αυτή, που συμπίπτει με την 25η επέτειο μεταξύ των δύο χωρών, έρχεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ιστορική επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Και είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται Ρώσος και Αμερικανός ηγέτης παράλληλα τον ίδιο μήνα στην Κίνα. Οπότε αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι επισκέφτηκε την Κίνα τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο για μια περιφερειακή σύνοδο κορυφής των ηγετών. Η τελευταία φορά που επικεφαλής του Κρεμλίνου είχε διμερείς συνομιλίες με τον ΣΥ ήταν το Μάιο του 2024, λίγο μετά την επανεκλογή του. Για να περάσουμε σε ένα μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυστηρή προειδοποίηση λοιπόν απίφθινε προς την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπινγκ. Σε συνέντευξή του ειδικότερα στο δίκτυο Fox News, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί κλιμάκωση στην περιοχή μετά και την προειδοποίηση του Κινέζου Πρόεδρου για το κίνδυνο σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με το νησί. Δεν θέλω να υπάρξει κάποιος που θα πει ας προχωρήσουμε σε ανεξαρτησία επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Και για να πάμε στην προειδοποίηση του Xi Jinping, σύμφωνα με τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Xi υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο θέμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Και να κλείσουμε με ένα καμπανάκι από τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία σχεδιάζει να χτυπήσει χώρα του ΝΑΤΟ από το έδαφος της Λευκορωσίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εμπλέξει τη Λευκορωσία πιο ενεργά στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει σημειωθεί κάποια άμεση αντίδραση από τη Ρωσία ούτε από το Μίνσκ. Τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου για όσα μας είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα με αιχμή την Ταϊβάν επικεντρώθηκαν σε αυτά που τους ενώνουν και όχι σε όσα τους διαχωρίζουν, είπε στο Action 24 ο επικεφαλής του Strategy International Μάριος Ευθυμιόπουλος.
10: Η Κίνα θα ήθελε εθελούσια την Ταϊβάν να ενσωματωθεί με την Κίνα.
11: Ναι.
10: Αλλά αυτό δεν γίνεται.
5: Ναι.
10: Γιατί η Ταϊβάν έχει πάρει το δικό της το ρόλο. Η Ταϊβάν από την άλλη πλευρά περιμένει διακαώς τις επενδύσεις των 14 δισεκατομμυρίων σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς εναντίον της Κίνας. Κάτι το οποίο επισήμως δεν έγινε. Φαίνεται λοιπόν από τις εικόνες που βγήκανε και από τα παραπολιτικά από πίσω ότι υπήρχε συζήτηση για την Ταϊβάν. Θα υπάρχουν κινήσεις στην Ταϊβάν, αλλά μπήκανε σε τρίτο επίπεδο. Δηλαδή επικεντρώθηκαν σε αυτά που τους ενώνουν παρά να τους διαχωρίζουν. Να ξέρετε ότι θα αγοράσουν πετρέλαιο από την Αμερική, το οποίο η Κίνα το μεταπουλά, δεν το χρησιμοποιεί απαραίτητος. Θα αγοράσουν τεχνογνωσία αμερικανική, γιατί χρειάζονται την κινέζικη πρακτική παραγωγή.
5: Και Boeing πάλι θα αγοράσουν.
10: Και ούτως ή άλλως. Και... τα Boeing, κοιτάξτε, μου το έπανε για τα Boeing, αλλά αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα πάει στην Κίνα και δεν το ήξερα, είναι ότι τα Airbus, τα τρία επιτοπλίσεων για την Κίνα, χτίζονται στην Κίνα.
1: Το Ιράν για να ανοίξει το Ορμούς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος θα κυβερνά τη χώρα την επόμενη μέρα, δήλωσε το Action 24 αντιπτέραρχος στην αποστρατεία Γιάννης Αναστασάκης.
12: Τα στενά, όπως λέω τακτικά, δεν θα ανοίξουν εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν. Το Ιράν για να αποσυρθεί από τα στενά θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν μετά τον πόλεμο. Εκεί είναι όλη η ουσία. Είναι δηλαδή ένα εσωτερικό θέμα που επηρεάζει όμως τη διεθνή
5: δεν
12: πολιτική σκηνή. Αν ξεκινήσει ο πόλεμος, θα είναι σαν να ξεκινάει ξανά από το μηδέν. Διότι οι Ιρανοί έχουν μαζέψει πυράβλους, έχουν κάνει εισαγωγή εξοπλισμού, που σημαίνει δηλαδή ότι και οι δύο πλευρές που είχαν προβλήματα αν συνεχιζόταν ο πόλεμος εδώ και δύο μήνες, εάν τύχει τώρα και δεν τα βρούνε τελικά και επανέλθουν σε συγκρούσεις, θα είναι σαν να ξεκινάμε από το μηδέν.
1: Δικαιώματα σε αλληλεία, εξόριξη και γεωτρήσεις μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η τελευταία εξέλιξη των Τούρκων δεν είναι ξαφνικά, είναι μελετημένη και σχεδιασμένη, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντινάβαρχος στην αποστρατεία Βασίλης Πολίτης.
13: Η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σχετικά διπλωματική ένταση από πλευράς της Τουρκίας για το νομοσχέδιο αυτό που λέτε, που θα δώσει το δικαίωμα στον Ερδογάν ή στον εκάστοτε Ερδογάν που δεν είναι ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας να μπορεί να λέει ότι τα 200 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας αποτελούν μια τουρκική ΑΟΣ και ότι οτιδήποτε μέσα στα 200 σταματικά μίλια όσον αφορά την έρευνα διάσωση, την αλληλεία, τα θαλάσσια πάρκα, την εξόριξη υδρογονοφάγων και γεωτρήσεις θα είναι αποκλειστική δικαιοδοσία της τουρκικής κυβέρνησης. Η Γαλάζια Πατρίδα δηλαδή είναι τα αποτελέσματα της νομοποίησης της αυτής της τουρκικής αφηγηματικής αφηγήματος μάλλον της Γαλάζιας Πατρίδας, που έχει ξεκινήσει από πολλά χρόνια. Αυτά είναι μια συστηματική προσπάθεια και για δημιουργία μια de facto κατάσταση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εκμεταλλεύοντας βέβαια, εκμεταλλευόμενο βέβαια πάντα η Τουρκία, την προσπάθεια της ελληνικής πλευράς για να μην δημιουργεί προβλήματα στο Αιγαίο. Έχετε καταλάβει ότι η μεταπολιστική όλων των κυβερνήσεων στάση απέναντι στην Τουρκία είναι μια του κατευνασμού, να τα βρούμε, η διακίνηση των Αθηνών.
1: Η κόκκινη γραμμή δική μας ποια είναι? Ποια είναι η κόκκινη γραμμή? Δηλαδή πού εμείς θα πούμε μέχρι εδώ και τέλος?
13: Δυστυχώς, ξέρετε, η κόκκινη γραμμή φτάνει μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια και πολλές φορές και λίγο πιο κάτω τα 6 ναυτικά μίλια.
1: Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τη διδάκτορα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, δικηγόρο, διεθνολόγο και συγγραφέα Πασία Λιγιζάκη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
14: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα, προκαλεί ανησυχία, το σίγουρο είναι. Δεν ξέρω αν είμαστε, αν ευνηδιαστήκαμε από αυτή την κίνηση, κυρία Λιγιζάκη. Και εσείς τι βλέπετε το επόμενο διάστημα, τι εκτιμάτε πως θα γίνει με αυτή την κίνηση του Ερντογάν, πού στοχεύει?
11: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ότι από νομικής απόψεως, από απόψεως διεθνούς δικαίου, δεν μας δεσμεύει. Μπορεί ο καθένας να ψηφίζει ό,τι θέλει, μπορεί να ψηφίζει ότι το άσπρο είναι ξαφνικά μαύρο ενώ όλοι το βλέπουν άσπρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεσμεύει τον οποιοδήποτε και ούτε την Ελλάδα. Όμως, πρακτικά έχει πάρα πολλές συνέπειες. Η πιο σημαντική, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δυναμητίζει τις όποιες ενέργειες στον ενεργειακό τομέα, mm-hmm. τις όποιες επενδύσεις. Mm-hmm. Κανείς δεν θα πάει να επενδύσει σε μια περιοχή όπου υπάρχει περίπτωση, σοβαρός κίνδυνος, να ανάψει φλόγα. Θα χτίζατε εσείς πολυκατοικία σε μια σεισμογενή περιοχή? Μάλλον όχι. Mm-hmm. Ιδίως αν αυτή η πολυκατοικία, ενώ οι επενδύσεις οι ενεργειακές, κοστίζουν εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε πόσο κοστίζει ένα γεωτρύπανο. Άρα, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό κομμάτι, η πιο σημαντική πρακτική.
1: Δηλαδή, ένα γεωτρύπανο της Εύρων θα μπορούσε, ας πούμε, με έναν τρόπο η πλευρά η τουρκική να το προσβάλλει με έναν τρόπο, αυτό λέτε?
11: Όχι, λέω το εξής, ότι η Τουρκία βλέπει ότι στα νερά μας ξεκινούν πολύ σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις, τις mm-hmm. οποίες χρειάζεται η Ευρώπη mm-hmm. για την ενεργειακή της αυτονομία και άρα και τη στρατηγική της αυτονομία mm-hmm. και θέλει να τις δυναμητήσει, κάνοντας την περιοχή επικίνδυνη για την όποια επένδυση. Mm-hmm. Αυτή είναι η πιο σημαντική πρακτική συνέπεια. Θέλει να μπει στο παιχνίδι και με αυτόν τον τρόπο, στο ενεργειακό παιχνίδι, στην ενεργειακή αρένα, βλέπει ότι δεν μπαίνει στην ενεργειακή αρένα. Έχει προτείνει, για παράδειγμα, καλώδιο που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα ως εναλλακτικό του καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη, Ελλάδα με Κύπρο. Αυτό δεν της έχει περάσει. Έχει προτείνει εναλλακτικό σχέδιο στον Ιστμέντ και αυτό δεν της έχει περάσει. Βλέπει λοιπόν ότι σε μια εποχή όπου χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εναλλακτικού σχεδιασμού στην ενέργεια, γιατί ο κόλπος γίνεται αβέβαιος. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει δημιουργήσει και έχει προβλήματα ως προς την ενέργεια. Βλέπει λοιπόν ότι χτίζεται στην περιοχή μας, στα ελληνικά ύδατα, στη Μεσόγειο, μια νέα ενεργειακή αρένα πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη και θέλει να την μπλοκάρει. Και πώς μπορεί να την μπλοκάρει? Κάνοντας την περιοχή επικίνδυνη για επενδυτικούς σχεδιασμούς.
1: Ευχαριστώ, κυρία Λιγιζάκη. Είναι πολύ πολύ σημαντικά όσα μας είπατε και φυσικά θα πρέπει να τεθούν και στην ελληνική πλευρά, από την ελληνική πλευρά, για να δούμε πώς θα απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους Τούρκους ψαράδες, οι οποίοι παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα, αναφέρθηκε ερωτηθή σχετικά στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος των Αλλιών Καλύμνου Ποσειδών, Κώστας Σαρούκος.
14: Οι Τούρκοι σταματάνε από στις 15 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου. Σταματάνε 2 μήνες. Εμείς σταματάμε 4,5 μήνες. Από τη στιγμή που θα βγουν όλα αυτοί οι Τούρκοι στη δουλειά, 15 Ιουνίου, που εμείς είμαστε σταματημένοι στα λιμάνια, ήδη είμαστε έξω τον υπόλοιπο χειμώνα. Αυτοί δουλεύουν τα νησιά μας κανονικά και με τον νόμο. Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε ο νόμος, ο 401 του ποινικού κώδικα, δεν μπορούν να συλλάβουν τουρκικό σκάφο η δική μας εκτοφυλακή. Το λιμενικό. Όχι μόνο όμως μας παρανοχλούν η συνέχεια και μέσα στα δικά μας νερά. Όχι να πάμε ακόμα στα σύνορα. Όχι να πάμε να δουλέψουμε στα νησιά τους αυτών που δουλεύουν αυτοί. Έρχονται πάνω μας, μάλιστα προχθές, δεν σταματήσαν να μας γύρουν και το πολυβόλο πάνω μας. Δηλαδή έρχονται να μπουν και πάνω στο καίκι, δίπλα-δίπλα. Βάλουν σιρήνες, βάλουν το μεταξύ, τι να λέω τώρα, παλιότερα μας κάνουν και χειρονομίες άσχημες. Ένα μίλι μέσα έρχονται από τα δικά μας μέρες, εκεί περίπου έρχονται μέσα. Και να σου πω και το άλλο, ότι αυτοί δεν είναι ότι τα δικά μας φουσκωτά τώρα να βγουν έξω και κάνουν μαζί τους ελεγμούς να τους διώξουν. Τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά, σας ρωτώ. Θα τα φέρουμε και σε κίνδυνο. Και αποφεύγουμε να κάνουμε αυτή τη δίδυα. Εδώ μεταξύ τα φυλάκια τα βλέπουν. Το κλειδί απάνω της Λέρου, το ραντάρ το μεγάλο, ελέγχει τα πάντα. Τα πάντα.
1: Πάμε τώρα στα εσωτερικά, τα αστυνομικά. Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα μετά από περιστατικό σωματικής βίας σε βάρος 13χρονης μαθήτριας. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Μαζί μας ο ανταποκριτής του Μέγκα, Απόστολος Βουλδής. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
1: Κάθε εβδομάδα κάτι έχετε, έτσι. Κάθε εβδομάδα κάτι έχετε με ανήλικους, ε.
15: Όλο και κάτι γίνεται. Δυστυχώς, δυστυχώς αυξάνονται τα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε χθες. Τρεις, πρέπει να πούμε, συνολικά ήταν οι κοπέλες, οι 13χρονες, οι οποίοι επιτέθηκαν σε μια επίσης συνομιλική τους. Την περίμεναν έξω ουσιαστικά από το σπίτι της και εκεί άρχισαν να την γροθοκοπούν, άγνωστο για ποιους λόγους. Η τρίτη κοπέλα, οι δύο την χτυπούσαν. Η τρίτη κοπέλα ήταν αυτή που τραβούσε και βίντεο, μάλιστα, για να έχουν καταγραφεί το περιστατικό. Αμέσως, βεβαίως, η κοπέλα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Ελαφρά τραυματισμένη, πρέπει να πούμε, δεν έχει κανένα κίνδυνο με την υγεία της. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο των τριών κοριτσιών, όσο βεβαίως και των γονέων τους για παραμέληση ανηλίκων.
1: Ευχαριστούμε τον Απόστολο Βουλδί, ο Άσα μας είπε καλή συνέχεια, Απόστολε. Συνελήφθη, κυρίες και κύριοι, ζευγάρι στους Αγίους Αναργύρους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών. Μαζί μας ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δρασινός για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα, και έχουμε άλλο ένα περιστατικό παρόμοιας φύσης με αυτό που είδαμε πριν από μερικές ημέρες στο Περιστέρι. Αυτή τη φορά, πες το μεσημέρι στους Αγίους Αναργύρους στην οδό Κέρκυρας. Υπήρξε μια σχετική καταγγελία προς την άμεση δράση πως κάποια παιδιά μικρής ηλικίας διαβιούσαν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η ομάδα Δίας έφτασε στο σημείο όπου διαπίστωσε πως όντως μια οικογένεια ζούσε στα όρια της ανέχειας, ίσως και κάτω από αυτή, με άθλη συνθήκη διαβίωσης, τρία παιδάκια 7, 5 και 3, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία προκειμένου να λάβουν πρώτες βοήθειες και φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδάκια είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, ήταν παραμερημένα και ευμέλυτα. Έχουν συλληφθεί βεβαίως οι γονείς 36 ετών, ο πατέρας 31, η μητέρα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κοινωνικό ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει σχετική δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθότι τα παιδιά δεν ήταν σε πολύ φυσιολογική συνθήκη για να ζουν μέσα σε αυτό το σπίτι. Να πούμε πως είναι μια μονοκατοικία την οποία σε μερικό βαθμό είναι και εγκαταλελειμμένη, και όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό που αντικρίσαμε πριν από λίγες μέρες στο Περιστέρι, όπου σε ένα δώμα εντοπίστηκαν 6 συνολικά παιδιά, τα οποία ήταν πραγματικά σε άθλιες συνθήκες, Τηλεμάχη.
1: Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται με τους τοπικούς άρχοντες εκεί, που γίνονται και αυτοί πέφτουσινεφάκιδες, πέφτουν από τα σύννεφα, δεν γνωρίζουν τι γίνεται καν στην περιοχή τους. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Καλή συνέχεια. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στην Νικόπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα σας. Είχαμε χτες ένα γλέντι ποντιακό, Τηλέμαχε, το οποίο όμως δεν εξελίχθηκε καλά. Σε αυτά τα γλέντια συχνά κυκλοφορεί αλκοόλ, και όχι αλκοόλ, πώς να το πω, επίσημο αλκοόλ. Με αποτέλεσμα μετά από κάποια ώρα οι καταστάσεις να ξεφεύγουν λίγο. Έτσι λοιπόν έγινε και χτες το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, αφού δέχονταν απανωτά τηλεφωνήματα ότι υπάρχει συμπλοκή στο γήπεδο της Νικόπολης. Περίπου 20 άτομα συμμετείχαν σε αυτή την κατάσταση της συμπλοκής και αναγκάστηκαν να έρθουν όπ και μάτι, και όπως καταλαβαίνεις μια κατάσταση εξωφρενική για τη γειτονιά. Από ό,τι φαίνεται όλα ξεκίνησαν όταν μία 18χρονη εκεί που διασκέδαζε ίσως και να κοίταξε λίγο περίεργα ένα νεαρό. Ο νεαρός της απαντά «Τι με κοιτάς, ρε?» και έτσι ξεκίνησε ο καυγάς. Οι φίλοι της κοπέλας άρχισαν να χτυπάνε το δράστη, οι φίλοι του δράστη άρχισαν να χτυπάνε τους άλλους, και έτσι βρέθηκαν 20 άτομα να πιάνονται στα χέρια και χρησιμοποιούσαν ακόμα και γυάλινα μπουκάλια για να χτυπιούνται μεταξύ τους. Περίπου 4 άτομα τραυματίστηκαν. Ο ένας 19χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι και διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ για ράματα. Ένας 36χρονος και ένας 26χρονος είχαν πιο ελαφρές αμοιχές, δεν δέχτηκαν να διακομιστούν εμφανιστούν στο νοσοκομείο. Δέχτηκαν πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο. Ενώ τραύμα στο κεφάλι ελαφρύ έφερε και η 18χρονη, από την οποία ξεκίνησε η συμπλοκή, η οποία επίσης αρνήθηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Όπως είπες και εσύ, είχαμε δύο προσαγωγές για το περιστατικό, αλλά τώρα θέλω το επαγγελματικό σου δαιμόνιο να μου βρει την απάντηση. Τι συνέβη με αυτές τις δύο προσαγωγές?
1: Αφέθηκαν ελεύθεροι.
17: Άνα, γεια σου.
1: Λοιπόν, και από το παραδοσιακό. Αυτό ήταν παραδοσιακό ποντιακό γλέντι, είπες, αλλά έγινε παραδοσιακό σαλούν μετά, από ό,τι κατάλαβα εδώ. Αμερικανικό δηλαδή, καθαρά. Ευχαριστούμε, Κατερίνα μου. Κατερίνα Νικολάου από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7. Η αύξηση των αυτοκτονιών νέων ανθρώπων επανέρχεται με ηχηρό όσο και σοκαριστικό τρόπο στο προσκήνιο μέσα από την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Το θέμα έχει ανοίξει σε έρευνά της εφημερίδα Παραπολιτικά και η Άννα Εμεή που το υπογράφει είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
18: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τη βουτιά θανάτου των δύο 17χρονων κοριτσιών από τα ράτσα πολυκατοικίας έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων και της αυξανόμενης αυτοκτονικότητας που καταγράφεται σε νεαρές ηλικίες. Και τα στοιχεία πραγματικά σοκάρουν. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, η αυτοκτονία αποτελεί διεθνώς την τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών, ενώ μόνο το 2025 ο οργανισμός διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 2 περιστατικά την ημέρα. Βέβαια, το θέμα δεν αφορά μόνο τις μικρές ηλικίες, καθώς σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της Κλίμακας, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά στην Ελλάδα 579 αυτοκτονίες, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι υπάρχει και σημαντική υποκαταγραφή περιστατικών λόγω του φόβου του κοινωνικού στίγματος. Τώρα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου τονίζει ότι η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στους εφήβους δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά χτίζεται σταδιακά και πολλές φορές σιωπηλά. Όπως μας είπε, πολλά παιδιά δεν πιστεύουν ότι η ζωή τους δεν αξίζει, αλλά ότι δεν μπορούν να αντέξουν τον τρόπο με τον οποίο τη βιώνουν. Συχνά συνεχίζουν να χαμογελούν, να λειτουργούν κανονικά και να δείχνουν καλά προς τα έξω, ενώ μέσα τους αισθάνονται εξαντλημένα. Η ίδια επισημαίνει ότι οι έφηβοι σπάνια ζητούν βοήθεια άμεσα, και αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο. Και γενικότερα, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι απαιτείται ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας, ενημέρωση οικογενειών και σχολείων, αποστιγματοποίηση της αναζήτησης βοήθειας, αλλά και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη των αυτοκτονιών.
1: Άννα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Και φυσικά περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στο τσουνάμι διασταυρώσεων ψηφιακών ελέγχων και ανάλυσης δεδομένων που θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ, η οποία εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, δημιουργώντας ένα πλήρες ψηφιακό προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Μαζί μας ο οικονομικός αναλυτής και νομικός Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
19: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Όπως έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σου, το ψηφιακό προφίλ του κάθε ενός από εμάς, φυσικού ή νομικού προσώπου, αποτελεί πλέον τη βάση για τη νέα στρατηγική, για την προσπάθεια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ώστε να περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ, κάθε διαθέσιμη πληροφορία, δηλαδή όλη η βάση του ελέγχου, θα συγκεντρώνεται γύρω από τον αριθμό φορολογικού μητρώου, όπου με την τεχνητή, αυτή την υπηρεσιακή, την επιχειρησιακή, τεχνητή νοημοσύνη, με το μεγάλο όγκο των δεδομένων, την ανάλυση του δηλαδή και με τους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, θα καταφέρνει η ΑΔΕ να εντοπίζει τις αποκλίσεις ανάμεσα στα εισοδήματα που δηλώνουμε, καθώς και στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα είτε των επιχειρήσεων είτε των πολιτών.
1: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Ναι, Στέλιο μου, δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι?
19: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι λοιπόν θα ενσωματώνονται, κλείνοντας, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις, τις τραπεζικές κινήσεις, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και από κάθε άλλη δυνατότητα πληροφόρηση, με στόχο να διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο μου. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει απόλυτη συνάφεια με το ζήτημα που αφορά στην αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Το Υπουργείο Παιδείας φέρεται να εξετάζει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα και μούσα δηλώνει στην απογευματινή που κυκλοφορεί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Σμήνη Χαραλαμποπούλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα.
20: Μεσημέρι, ναι.
1: Καλό μεσημέρι, Ισμήνη μου, καλό
20: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τα όρια του λοιπόν δείχνει να έχει αγγίξει το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως λέει ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την απογευματινή, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές εξετάσεις, ένα αξιόπιστο και δοκιμασμένο σύστημα. Η Υπουργός αναφέρεται στο επόμενο βήμα που είναι το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο αναμένουμε και τα αποτελέσματά του μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να οδηγηθούμε οργανωμένα, σταδιακά και υπεύθυνα στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι αυτή είναι και η κατεύθυνση των αλλαγών που βρίσκεται ήδη στο τραπέζι, στον εθνικό διάλογο. Η κυρία Ζαχαράκη λέει ότι η κυβέρνηση μετόλμη άνοιξε θεσμικά και συντεταγμένα τον ευρύ διάλογο για το νέο λύκειο, με τον οποίο συνδέεται το Εθνικό Απολυτήριο. Δεν θα είναι δηλαδή ένας τρόπος μόνο για να μπαίνει κάποιος στο Πανεπιστήμιο, αλλά θα αλλάξει και όλη η δομή του λυκείου. Και όπως λέει η κυρία Ζαχαράκη, τα παιδιά μας δεν θα μπαίνουν μόνο στο Πανεπιστήμιο ή θα ακολουθούν όποιο άλλο μονοπάτι επιθυμούν, έχοντας λάβει από το σχολείο γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να πορευτούν με αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι το ζητούμενο για το Υπουργείο Παιδείας. Τα παιδιά τα 3 χρόνια στο λύκειο να παίρνουν γνώσεις και δεξιότητες και όχι μόνο με ένα καινούριο σύστημα πάλι να μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο, όπως γινόταν με τις πανελλαδικές. Και γι' αυτό υπάρχει διάλογος, όπως λέει και ο Υπουργός, με όλους τους φορείς, εκπαιδευτικούς, τους γονείς, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Ζαχαράκη έχει δώσει έμφαση και στο θέμα της ψυχικής υγείας των μαθητών από την πρώτη κιόλα θητεία τη στο Υπουργείο Παιδείας και με αφορμή αυτή τη τραγική απώλεια, απίθυνε μήνυμα στήριξη προ του μαθητέ, τι οικογένειέ του και την εκπαιδευτική κοινότητα, εστιάζοντα βέβαια στην ψυχική υγεία. Να πούμε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας με τετραπλασιασμό του αριθμού των ψυχολόγων. Βοηθούν και τα ΣΥ και οπωσδήποτε είναι ζητούμενο η περαιτέρω στήριξη πάντα σε αυτό το θέμα της σχολικής κοινότητας.
1: Σε ευχαριστούμε, Σμήνη μου. Καλή συνέχεια. Στην τελική ευθεία η μάχη της διαδοχής για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Μαζί μας η δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιό για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
21: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται η θητεία του Προέδρου του Αριουπάγου, της Προέδρου του Αριουπάγου, συγγνώμη, της κυρίας Αναστασίας Παπαδοπούλου και του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα λόγω συνταξιοδότησης και ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες προκειμένου να επιλεγούν η διαδοχή τους. Να σας πω ότι μαζί τους αποχωρούν και δεκάδες ακόμα ανώτατη δικαστική λειτουργή και από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτι που προκαλεί σημαντικές αλλαγές και μετακινήσεις στον χώρο της δικαιοσύνης. Η διαδικασία για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του Άριου Πάγου έχει μπει στην τελική της ευθεία. Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, έχει κινήσει και επισήμως τις διαδικασίες και έχει στείλει το προβλεπόμενο ερώτημα στον Άριο Πάγο προκειμένου στις 3 Ιουνίου να συλληφθούν οι ολομέλειες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι οποίες μέσω μυστικής ψηφοφορίας θα καταγράψουν τις προτιμήσεις των δικαστικών λειτουργών για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις δύο κορυφαίες θέσεις. Είναι η δεύτερη φορά που θα πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία στον Άριο Πάγο μετά τη σχετική διάταξη που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, προκειμένου και οι δικαστές να εκφράζουν άποψη για το ποιοι είναι ικανοί για να στελεχώσουν την κορυφή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Και στη συνέχεια φυσικά το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι αυτό που θα αποφασίσει οριστικά για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία φαίνονται να είναι φαβοροί για αυτές τις θέσεις, ωστόσο οριστικά θα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα διεκδεχθούν την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Τζαβέλα μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Λαμάχη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τη Βάσο Παλαιό, μας είπε. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο εφετινός διαγωνισμός της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος κατά σειρά. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα 21η αν δεν κάνω λάθος. Αλλά ο πιο ειδικός που θα μας φέρει και το ρεπορτάζ είναι ο Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μας. Μουσικός παραγωγός από τους πλέον διακεκριμένους. Γεια σου Βασίλη μου.
0: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι.
1: Πρόσεξε τώρα, έχω ένα στοίχημα για σένα. Πρέπει να μου τα πεις όλα σε 3 λεπτά. Θα τα καταφέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Αυστρία, στη Βιέννη, στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Τρίτη φορά στην Αυστρία ο διαγωνισμός. Πρώτη φορά το 1967, δεύτερη το 2015 και τρίτη φέτος. Ο Ακύλας, λοιπόν, ετοιμάζεται για τον απόψινό τελικό. Πολλά τα στοιχήματα τα οποία δίνουν ως χώρες φαβορί τη Φιλανδία, την Ελλάδα, τη Δανία, την Αυστραλία, η οποία τις τελευταίες ώρες δείχνει να ανεβαίνει και αρκετά απειλητικά, με τη Γαλλία να υποχωρεί ελαφρά. Ένας μικρός τραυματισμός του Ακύλα στον ημιτελικό προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι κάτι σοβαρό το οποίο θα τον εμποδίσει να ανέβει στη σκηνή σήμερα το βράδυ. Πάμε στα στοιχήματα για λίγο, τα οποία αναφέρουν ότι η Φιλανδία έχει ένα ποσοστό νίκης 38% έναντι 14% για την Αυστραλία και 10% για την Ελλάδα, και ακολουθούν Δανία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία. Πάμε και στη σειρά εμφάνισης την οποία αναφέρθηκες. Η πρώτη χώρα που θα διαγωνιστεί στον τελικό θα είναι η Δανία. Ακολουθούν Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία και Ελλάδα έκτη. Η Κύπρος θα είναι 21η. Ο τελικός βεβαίως αρχίζει στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΤΕΝΑ σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη. Και καθώς οι τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη και την Αυστραλία θα ψηφίζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια, αρκετοί πρώην συμμετέχοντες και νικητές θα επιστρέψουν για άλλη μια φορά στη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός γιορτάζει την 70η επέτειό του. Το Celebration the Ultimate Eurovision All Stars Reunion περιλαμβάνει ένα line-up γεμάτο αστέρια, έτσι να πούμε ενδεικτικά κάποιους. Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ, που ήταν πρωταθλητής στο 2009, Νορβηγία, το με το βιολί, μπράβο. Η Λόρντι από τη Φιλανδία το 2006.
1: Αθήνα.
0: Τα τέρατα. Η Ρουσλάνα από την Ουκρανία το 2004. Και πολλοί άλλοι που νομίζω θα τους απολαύσουμε απόψε το βράδυ μετά τις 10.
1: Βασίλης Κρυμπάς, κυρίες και κύριοι, ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1, μας έδωσε έτσι πολύ έτσι, περιεκτικά και συνεκτικά το ρεπορτάζ, την εικόνα από την απόψινη βραδιά. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα το φέρει ο Ακύλας. Τώρα, ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι αυτός που θα μας φέρει το αθλητικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, εμείς έχουμε αθλητικές παραστάσεις.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με το ποδόσφαιρο, Super League. Ένατη αγωνιστική για τα play-out. Όλα τα παιχνίδια ξεκινήσουν στις 7 η ώρα. Έχουμε Αστέρας, Άκτο, Κηφισιά, ΑΕΛ, Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός. Εδώ Πανσεραϊκός και ΑΕΛ είναι στις 2 τελευταίες θέσεις αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα και έχουν πολύ λίγες ελπίδες για να παραμείνουν στην κατηγορία. Τα πάντα θα εξαρτηθούν βέβαια από το παιχνίδι του Αστέρα με την Κηφισιά και αν θα πάρει την νίκη η ομάδα της Τρίπολης. Να περάσουμε στο μπάσκετ, όπου στις 5 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Είναι προημιτελικός, δεύτερος προημιτελικός της σειράς της Basket League. Ο Ολυμπιακός το πρώτο είχε νικήσει 117-76. Είναι το μεγάλο φαβόρι να νικήσει και σε αυτό και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά των play-off του τίτλου. Θα είναι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Μπαντζόκα πριν από τη συμμετοχή στο Final Four της EuroLeague, το οποίο ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή. Από εβδομάδα τη Δέμαχε η Αθήνα θα είναι και στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να περάσουμε και στο Diamond League του Στίβου, έτσι όπου έχει ξεκινήσει ήδη η μάχη του Ντουμπλάντης με τον Κάρα Λί. Πάνω από τα 6 θα ξεκινήσει πριν από λίγο ο Ντουμπλάντης. Ο Καραλής έκανε ένα πρώτο άλμα.
1: Είναι απίστευτο πάντως, Αλέξανδρε, πριν από μερικά χρόνια, ναι. Δηλαδή πριν μια δεκαετία, αν έλεγε κανείς ότι ξεκινάμε από τα 6, από τα 6 μέτρα και πάμε, θα σε κοίταγε εγώ εξωγήινο, γιατί δεν ήταν. Δηλαδή ήταν ο Μπούμπκα, αν θυμάσαι, ο άνθρωπος ναι. Μοναδικός που είχε ξεπεράσει τα 6 μέτρα, έτσι.
2: Ακριβώς έτσι όπως είναι, αλλά εδώ σε αυτή την εποχή τη σύγχρονη ο εξωγήινος είναι ο Ντουμπλάντης.
1: Ντουμπλάντης.
2: Και περνάει έτσι. Και τα 6-20 θα λέγαμε για πλάκα, οπότε έχει βοηθήσει και τον Εμμανουήλ Καραλή να ξεπερνάει και αυτό στα 6, να έχει κάνει πανελλήνιο στα 6-17 και να τον ανταγωνίσετε και είναι πράγματι ένα δίδυμο το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή το παρακολουθούν όλοι. Όπως θα παρακολουθούν και το Diamond League τη Σαγκάη. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο Diamond League από τα 15 που θα γίνουν και θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Να περάσουμε και στο πόλο του Λέμαχη, όπου έχουμε προημιτελικούς ρεβάντ για το Champions League πόλο γυναικών, ελληνικές συμμετοχές. Στις 3 η ώρα λοιπόν η Βουλιαγμένη υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπη Σεντ Άντριου, με την οποία είχε έρθει 11-11 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε ο νικητής εδώ παίρνει και την πρόκληση για το Final Four. Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 η ώρα η γενική ομάδα από το Ολυμπιακό υποδέχεται την Σάμπαντελ, την οποία έχει νικήσει στο πρώτο παιχνίδι με 17-12. Οπότε κρατάει και την τύχη στα χέρια της για την πρόκληση στο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου. Εμείς ευχόμαστε και οι δύο ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Και να κλείσω να πω ότι στις 5 η ώρα έχουμε το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας στο θηλυκό Wembley. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City. Είναι ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός στον πλανήτη. Είναι ο αριθμός 145 τελικός του κυπέλλου Αγγλίας.
1: Σχεδόν 1,5 αιώνα, έτσι.
2: Σχεδόν 1,5 αιώνα, γι' αυτό το αναφέρω. Αρχαιότερος θεσμός.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Χριστάκο για όσα μας είπε ο συνάδελφος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο του Μέγκα, τη Χριστίνα Ρίγου, να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, οι επόμενες ημέρες μετεωρολογικά. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και τις βροχούλες μας. Χριστίνα, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και βροχούλες θα έχουμε και σκόνη θα έχουμε και ζέστη θα έχουμε. Από όλα έχει ο καιρός στις επόμενες μέρες και θα έλεγα ότι θα μας δώσει σήμερα και αύριο δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικά πρόσωπα. Σήμερα ήδη στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα εκδηλώνονται βροχές. Και εδώ στην Αθήνα τώρα μου τόσο έχει γίνει ο καιρός. Στα βορειοδυτικά σήμερα θα εκδηλωθούν καταιγίδες, δηλαδή σε περιοχές της Υπήρου και της Μακεδονίας κυρίως. Θα εκδηλωθούν καταιγίδες τώρα το απόγευμα. Όμως είναι μια έτσι επιδείνωση του καιρού που θα περάσει γρήγορα. Δηλαδή μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά, σε Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Mm-hmm. Εδώ στην Αθήνα τώρα το μεσημέρι θα βρέξει λίγο τοπικά, έτσι αυτές οι ψυχάλες που ρίχνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά στα νοτιότερα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, δηλαδή σε Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, έχουμε μεταφορά φρετανικής σκόνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιες βροχές σημειωθούν θα είναι λασποβροχές. Οπότε δεν μπλένουμε τα αυτοκίνητά μας τώρα. Αυτό κρατάμε για σήμερα Σάββατο. Από αύριο Κυριακή, που και η επιδείνωση του καιρού θα έχει περάσει, ο καιρός θα έχει βελτιωθεί, ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του και ο βοριάς οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, οπότε θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα από τη σκόνη. Θα είναι μια ωραία ημέρα για έτσι βόλτες, για εξωτερικές δραστηριότητες η Κυριακή, και από Κυριακή όποιος θέλει πλένει και τα αυτοκίνητα, γιατί φαίνεται ότι ο κυρίαρχος άνεμος όλη την εβδομάδα θα είναι ο βοριάς, οπότε δεν περιμένουμε
1: πάλι
3: επανάληψη. Μπράβο.
1: Ωραία.
3: Θα είναι όμως μια εβδομάδα Τηλέμαχε που θα χαρακτηριστεί από έντονη αστάθεια, δηλαδή θα είναι οι μέρες, θα ξεκινάνε όμορφες, ηλιόλουστες, το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάζει μια
1: κανονικότητα όμως αυτή, Χριστίνα.
3: Κανονική
1: δηλαδή,
3: για την άνοιξη, βέβαια.
1: Γιατί τέτοια έχουμε την άνοιξη, τέτοια
3: βέβαια, φαινόμενα. Βέβαια, απλά να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα του με ήλιο και κάπου μέσα στη μέρα να βγάλει μια μπόρα. Να έχουμε και μια ομπρέλα. Θερμοκρασίες πολύ καλές, ομαλές για την εποχή.
1: Ό,τι πρέπει είναι, μην μπλακωθούμε από τώρα στη ζέστη, γιατί εντάξει δεν είναι τώρα.
3: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Μια χαρά είμαστε βροχούλες και τις χρειαζόμαστε κιόλα. Σιγά σιγά μαζεύεται και το νεράκι, ό,τι πρέπει είναι. Θα λιώσουν και τα χιόνια, οι ταμιαυτήρες, οι δάτινοι θα γεμίσουν σιγά σιγά. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι, η μετεωρολόγος του Μέγκα, την ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα μου, ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 16 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην εκμήλα των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Αντωνίνεως. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Πολλοί σας εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
7: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Καταρίτα, ρέτατα. Λοιπόν, είμαι μόνη μου προς το παρόν. Η Μαρία φαντάζομαι ότι έρχεται. Να τι, μόλις ήρθε. Λοιπόν, η Μπαντόζα. Βγήκε η μαμά, βρε του Τσιτσιπά και είπε για την Μπαντόζα. Τα χειρότερα.
22: Πάρη, και μετά είναι από πιο καλά. Χρόνια.
7: Και είναι πιο καλά, λέει, τώρα με την καινούργια του αγάπη. Και η Μπαντόζα τώρα θα απαντήσω εγώ. Και έβγαλε μια φωτογραφία και την ανέβασε με το ποπούδι της έξω.
22: Ωραία.
7: Είπε, να, σας έχω, σας έχω από εκείνο και από το άλλο.
22: Η μαμά Τσιτσιπά δεν κοιτάει να ασχοληθεί με τους κάλους της στα νύχια της μανικιούρ, πεντικιούρ,
7: με τσαμπλή. Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
22: Τι θέλει πια κι αυτή και τρώγεται με τον κανακάρι της. Παιδιά, κάνετε παιδιά για να τα αφήσουν να ζήσουνε. Θα ζήσει ελεύθερο.
7: Κυκλοφορεί ένα βίντεο, κυκλοφορεί την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω, που είναι ο Τσιτσιπάς, ο πατέρας του και η μαμά του και η μάνα του, και κάνει αυτός προπόνηση και είναι δίπλα του μπαμπάς του. Και κάποια στιγμή είναι η μάνα του λίγο πιο προς το πλάι. Φοράει ένα καπελάκι, αυτά του σαφάρι τα καπελάκια που είναι λίγο. Η μάνα του. Και εκεί που κάνει προπόνηση, εκείνος πάει να μπει εκείνη μέσα να κάνει σχόλιο και του λέει ο πατέρας του.
22: Οπα,
7: όχι, όχι,
22: στο πατέρα. Παιδιά, είναι δυνατό.
7: Και εκεί που κάνει προπόνηση, εκείνος πάει να μπει εκείνη μέσα να κάνει σχόλιο και του λέει ο πατέρας του.
22: Οπα, όχι, όχι, στο πατέρα. Παιδιά.

0: φροντίσει να την ελέγξει καλά τη λογίστρια. Μην τα πάβει όπως του Πασόκ που
1: έκανε λάθος
0: ο λογιστής και ξέχασε να δηλώσει τα του εξωτερικού.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν έκανε λάθος. Οπότε πρόσεχε και μην κάνει κανένα λάθος.
1: Αυτό είναι στο πόθεν έσκοστο.
0: Ναι.
1: Το
0: έκανε λάθος, λέει ρε παιδί μου.
1: Έλα, παιδιά, τα λάθη ανθρώπινα. Λάθη είμαστε και ανθρώπους κάνουμε.
0: Είπα τουλάχιστον. Λέει ο λογιστής. Λέει ξέχασε.
1: Κάτι μη δεν
0: πρέπει να σκάιμερ, έτσι. Ξέχασα να
1: μας δουλεύουν, παιδιά.
0: Ψηλό χαζί, παιδιά. Ψηλό χαζί γι' αυτό, παιδιά, και εσείς και εμείς. Ό,τι γι' αυτό και γι' αυτό και ό,τι αρπάξει ο αυτός μας.
1: Λοιπόν, η προστασία του πολίτη στέλνει αντιπυρική προστασία, παιδιά. Προσέχετε για να έχετε. Βγάλτε τα χορταράκια. Πάρτε κρουνού. Βάλτε κρουνούς. Κάντε αυτό. Βάλτε το άλλο. Θα αρχίσουν τώρα σε λίγο. Ο καθένας του εαυτού του.
0: Δεν θα μπορέσω, θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Καλά, εσύ εντάξει, έχει πολυκατοικία σου και φαντάζομαι ότι και στο ψυχικό ένα πυροσβεστήρα τον έχεις.
0: Έχουμε.
1: Δεν έχεις πράσινο γύρω-γύρω στο ψυχικό, έχεις.
0: Όχι.
1: Εντάξει, καλά το πάμε.
0: Μια κλιματαριά είναι, άμα πάρει τώρα φωτιά κλιματαριά, τι να πω κι εγώ.
1: Τι άλλα νέα, πώς είναι η μέρα μας σήμερα?
0: Είναι, η μέρα είναι, λίγο γκαστρωμένες ημέρες. Έχει
1: τι
0: μπει,
1: είναι?
0: Έχει μπει ο Μάης και έχει μπει η Ανομαλιάρης, να το πω έτσι.
1: Δηλαδή τι έχει γίνει?
0: Τα έχει ανακατώσει όλα, δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο και να το πηγαίνουν όλα, όλα στραβά. Διάβασε τι έγινε στο Survivor.
1: Τραγικό, παιδιά. Γιατί ήταν αυτό, ατύχημα, έτσι?
0: Όχι ατύχημα, ακροτηριάστηκε ο άνθρωπο, το ένα το παιδί, το άλλο έπαθε που ήταν δίπλα του.
1: Είπανε ότι ακροτηριάστηκε τελικά.
0: Ναι, ακροτηριάστηκε το ένα παιδί γιατί με μια προπέλα.
1: Συγγνώμη, βγαίνουν για ψάρεμα. Και τον πήρε ένα σκάφος από κάτω.
0: Ναι.
1: Άμα.
0: Ο άλλος που ήταν δίπλα του, το άλλο το παλικάρι, έπαθε νευρικό κλονισμό. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδεί, δεν νομίζω ότι θα συνέξει το παιχνίδι.
1: Όχι,
0: είναι τραγικά τα πράγματα.
1: Στο The Press.
0: Ήταν θαύμα, δηλαδή, και ο πατέρας του παλικαριού και είπε ότι είναι θαύμα που ο γιος μου έζησε. Δηλαδή, ότι ό,τι ζει είναι θαύμα. Είναι, σου λέω, είναι οι μέρες του ζαβού.
1: Ναι.
0: Εκεί που κάθεσαι, μπορεί να κάθεσαι εσύ μια χαρά και να σου πει ένα τόμπλο στο κεφάλι.
1: Έλα, μην μου.
0: Δεν έχει από
1: αν σου πω ότι περπατάω στο κολονάκι και κοιτάω κάτι μπαλκόνια τα οποία είναι ξεχαρβαλωμένα, παιδιά. Αυτά, αν πέσει κανένα κολοκοτρονίτη στο κεφάλι μα, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Θα πληρώσω εγώ τη άλλη στο μπαλκόνι που είναι ξεχαρβαλωμένο γιατί θέλει να μείνει σε αντίκα σπίτι. Δεν πρέπει αυτά κάπως να φτιάχνονται, να υπάρχει, να βλέπω. Έχει ειδικά στο κολονάκι, παιδιά, ένα μπαλκόνι που έχουν βγει τα σίδερα και βλέπεις ότι έχει φύγει όλο το κομμάτι το τσιμέντο. Δηλαδή αυτό άμα το φας το κεφάλι, τελείωσε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Θα σου έρθει μια ζαλάδα.
0: Άμα μείνεις με τη ζαλάδα, καλά θα είναι, μη σου έρθει τίποτα άλλο. Λοιπόν, έβγαλαν λέει οι επιστήμονες και θα βγει στην αγορά ένα τεστ για την άνοια που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας στο σπίτι.
1: Έλα.
0: Αν το θυμόμαστε, βέβαια.
1: Λέει, αύριο να κάνω το τεστ για την άνοια.
0: Ναι.
1: Μου μπλε.
0: Τι τεστ, είπα λέει, να και κάνω αύριο. Και τσιμπιέσαι και έχει κάτι. Τσιμπιέσαι λίγο. Πώς είναι, βέβαια, αυτοί οι οποίοι έχουν ζάχαρο που ελέγχουν το.
1: Και συγγνώμη, από το τσίπι μας βλέπει να έχει
0: ζάχαρο. Και από αυτό και με διάφορα άλλα πράγματα που προσθέτουν. Θα σου δουν ένα kit. Για να κάνεις εξετάσεις μόνος σου και να ξέρεις που βρίσκεσαι.
1: Μα.
0: Άμα είναι να τα γράψεις γρήγορα, γρήγορα, άμα μπεις και έρχεται. Στο καταλαβές. Ή να ξέρεις να προφυλακτείς, να το καθυστερείς, γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν φάρμακο, αλλά μπορείς απλά να το καθυστερήσεις.
1: Ναι. Αυτό έχει και τα καλά του, βέβαια. Έτσι.
0: Τι καλά
1: δεν θυμάσαι
0: έχει.
1: Τι έχει πειράξει ο άλλος, δεν θυμάσαι, ας πούμε, ένα σύζυγο που μπορεί να σε έχει κερατώσει. Γενικά δεν θυμάσαι τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε τα καλά ούτε τα κακά.
0: Ναι.
1: Είσαι λίγο στη καρακοσμάρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Αχ, παιδιά, έχει βράσει το κεφάλι μου, έτσι.
0: Από
1: έχει
0: τώρα.
1: 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Δροσούλα είναι αυτό, ρε Θεό. Τριετοιμάσου τα πεντάρια, σαραντάρια έχει να γίνει. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Και έχει και μια κουραδίτσα από Περιστέρι, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα τη βγάλω. Τα άλλα τα βγάζω με νεράκι. Το άλλο εκεί πέρα.
0: Μα που πας και παρκάρεις κιόλας σε αυτόν τα Περιστέρια.
1: Εκεί στο Μαρούσι είναι γεμάτο.
0: Και μην πηγαίνεις κάτω από δέντρα, σου λέω.
1: Δεν είναι από δέντρα, είναι από ηλεκτροφόρα καλώδια. Τι πάνε και κάνουν αυτά, δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν παθαίνουν.
1: Μπας και είναι σαν δονητής, δονούνται
0: όχι,
1: και ευχαριστούνται.
0: Όχι, δεν παθαίνουν τίποτα, δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι στα ηλεκτροφόρα καλώδια που ήταν απέναντι από το σπίτι.
1: Καλό
0: μου.
1: Καλό είναι πάντως να αυξήσει λίγο η ιδεούλα το τέτοιο μία φορά να πας και γλιτώσουμε.
0: Λοιπόν,
1: είμαι
0: με μια φίλη μου και καθόμαστε στο μπαλκόνι και βλέπουμε στα ηλεκτροφόρα καλώδια δύο Περιστέρια.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν την κυνηγάει αυτή. Αυτή κάνει τη δύσκολη, δεν θέλει. Την κυνηγάει, την
1: κυνηγάει. Συγγνώμη, καθώς να και βλέπεις τώρα.
0: Εννοείται. Άκρο εξηγήσω, παιδί μου, άντρες, περίμενε. Την κυνηγάει λοιπόν, την έχει αυτό, την έχει, την ψήνει τέλος πάντων. Οπότε αυτή λέει εντάξει, δεν βαριέσαι και κάθεται. Και γίνεται τέτοιο, γίνεται η πράξη. Και μετά κάνει αυτός ό,τι κάνουν οι ghosting. Δηλαδή. Σηκώνει, πετάει και φεύγει. Και έχει μείνει.

0: άλλη. Και έχει μείνει η άλλη και τη βλέπω ότι είναι λίγο έκπληκτη. Κοιτάει δεξιά-αριστερά και λέει. Και λέει τι έγινε, ρε παιδιά. Και λέμε, είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο η Κίκνη είναι ελπίδα. Και τα Δελφίνια. Έχουν ένα σύντροφο και. Κίκνη, Δελφίνια, δεν ξέρω και ποια άλλα. Και άμα πεθάνει ο σύντροφος, πεθαίνουν και αυτά. Καλά, δεν είμαι να φτάσουμε και εκεί. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τι άλλα,
0: η Σούπερ Κική είπε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον πρώτον και δεύτερον και να προλάβει ένα τύχημα. Ξοδεύει,
2: λέει, 30 χιλιάρικα
0: με 20-30 χιλιάρικα το μήνα.
1: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
0: Τώρα όμως, ναι, γιατί έκανε μετακόμιση. Τους άλλους μήνες είναι λίγο λιγότερα. Είναι, ας πούμε, 29 χιλιάρικα.
1: Η Σούπερ Κική τι ακριβώς ευαγγέλλεται?
0: Είναι YouTuber, παύλα, influencer.
1: Και βγάζει τόσα λεφτά.
0: Και βγάζει τόσα λεφτά.
1: Εισδώ, παρακαλώ να πάει στη Σούπερ Κική να μας πει.
0: Δεν νομίζω ότι θα
1: έχει. Αν λέει αλήθεια ή ψέματα.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για να το λέει.
1: Καλά,
0: δημόσια είναι και.
1: Η Σούπερ Κική είναι λίγο καμένη.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Τα δηλώνει μια χαρά. Δεν τα έλεγε με τα δηλώνει μια χαρά.
1: Να.
0: Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά οι influencers. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Πόσα μπορεί να εξοδέψει 20 την ημέρα, δηλαδή.
0: Όχι την ημέρα, το μήνα.
1: Α, το μήνα.
0: Το μήνα, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
1: Πάλι ρε παιδιά, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Είναι πάρα πολλά.
0: Εννοείται.
1: Δεν πρέπει να λέμε κακά πράγματα για τον εαυτό μας και για τα πράγματα μας. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι.
0: Για τον εαυτό μου δεν λέω.
1: Άρα και για την επέκταση του εαυτού δεν πρέπει. Λοιπόν, έγινε γκλαμ γάμο στα νότια προάστια. Γαμπρό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ομογενή στάρ του Αμερικάνικου φούτμπολ, Γιώργος Καρλάφτης.
0: Ποια παντρεύτηκε, τι παντρεύτηκε, πότε Καραμαντέλο.
1: Παντρεύτηκε, όχι, μία την Κάγια, η οποία είναι αθλητρία κι αυτή.
0: Μπράβο στην Κάγια!
1: Αθλητρία παύλα δικηγόρο. Λοιπόν, γάμο με guest, το είπαμε και χθες, την Taylor Swift.
0: Συγγνώμη, πήγε Taylor Swift. Α, μου είπε ότι ξέρει τον αδερφό του, κάτι μου είπε.
1: Πώς τον αδερφό του, παίζουν μαζί με τον άντρα
0: τη.
1: Με τον αγαπημένο τη. Με τον Travis.
0: Ο Travis Scott, αυτό δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν ήταν.
1: Τράβης, όχι Σκοτ. Κάπως αλλός λέγεται. Ο Σκοτ είναι μουσικός.
0: Ναι, μπερδεύτηκα. Για πες, αυτός δεν ήταν.
1: Ναι, βέβαια. Ωραία είναι, σωματαράδες το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Λίγο φουσκωμένοι, βέβαια.
0: Λίγο ούγκ φαίνεται αυτός, αλλά μπορεί και να μην είναι.
1: Ποιος?
0: Ο Καρλάφτης. Ο Τράβης.
1: Άλλο παιδάκι.
0: Ναι, παιδάκι κι εσύ.
1: Πόσο είναι, μωρέ, 25?
0: Ότι Swift παραπάνω είναι.
1: Παραπάνω
0: φαίνεται. Σαν βουνό είναι αυτός.
1: Ναι, γιατί είναι αυτοί οι σωματαράδες, πλαταράδες και φαντάζομαι και άλλα αράδες.
0: Τράβις Κέλς. Τράβις Κέλς, κάτι τέτοιο, ε.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Θες να πάρεις
1: 27?
0: Περίμενε, Τράβι.
1: 28?
0: Σιγά καλέ.
1: Σιγά καλέ μου, σιγά.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Α, δεν ξέρουμε.
0: Ο Ξέντης Αμπουτζάκη το έχει κρύψει.
1: Έλα τώρα. Νέο παιδί.
0: Έλα, το βρήκα. 36.
1: Τόσο μεγάλο.
0: Δεν μας το είπα, εγώ τον κόβω. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 36, αλλά δεν τον έκανε 25 με 26.
1: Ο Καρλάφτης πάντως είναι 25.
0: Αυτός είναι παλιά καραμάνα ο άλλος.
1: 10 χρόνια με την αγαπημένη του. Αυτή είναι αγάπη από νάιλον.
0: Λοιπόν, σκίζουμε σήμερα στην Eurovision.
1: Αχ, παιδιά, πολύ γλυκό το παιδάκι αυτό. Πώς πάει τα ποδαράκια του, σαν στρουμφάκι είναι. Έτσι.
0: Είναι γλυκούλης.
1: Έβγαλε πάλι και έκανε τη Παπαρίζου αυτό τις λίρες. Έλα τώρα. Ευαγγελινέ, έλα φωκά, το είδαμε στο απόλυτο τώρα.
0: Τι έκανε?
1: Βγάζει δύο πράγματα εκεί πέρα από το άλλο το βρακί και είναι τρεις τέτοια, κάνει τη λύρα.
0: Εντάξει, τι
1: δηλαδή,
0: να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή Νίκη Λυράτη θα έχουμε πάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθητικός παιδιά με τα μποτάκια του, τα πορτοκαλιά. Φέρτε, πάρτε.
0: Το τι βρεσί με τον ρυθμό του Κακομοίρη, έχω δει.
1: Γιατί?
0: Από κάτω τι είναι αυτό που στέλνουμε και η κλαβδία ήταν η τραγουδά. Εντάξει, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Αχ, με την κλαβδία δεν μπορώ άλλο.
0: Και εγώ δεν μπορώ με την κλαψία. Φτάνει, εντάξει.
1: Να.
0: Με την κλαβδία και αυτά πάνε ωραία, πολύ ωραία, ωραία η φωνή, μια χαρά το τραγούδι. Α δούμε κάτι άλλο τώρα. Έτσι είναι η Eurovision. Τη μία μπορούμε να στείλουμε κάτι που να κλαίμε και να κοπανιόμαστε και να λέμε τι ωραίο και πόσο μας εκπροσωπεί. Και την άλλη μπορούμε να στείλουμε κάτι αστείο. Δηλαδή ο άλλος, ο Ζίμπεν Αϊλουλού, τότε που ήταν και πολλά χρόνια πριν και είχε πάρει την πρωτιά. Μια καρικατούρα ήταν με ένα πολύ έξυπνο τραγούδι συμπαθέστατο. Δεν καταλαβαίνω τι ζώρια τραβάτε πια.
1: Έλατε.
0: Το τι σχόλια γελία έχω ακούσει. Μια χαρά το τραγουδάκι. Για την Eurovision.
1: Ναι, είναι τελείως Eurovision.
0: Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε χρόνο.
1: Τι να στέλνουμε, τι είναι, τέσσερα
0: καμπαγιά.
1: Με την κλαβδία τι θέση πήραμε,
0: Πρώτη, δεν θυμάμαι, έκτη νομίζω.
1: Α.
0: Ναι, τώρα θα πάρουμε πρώτη.
1: Λες. Ανέβαση, βλέπω προαγωγή.
0: Στη χειρότερη θα πάρουμε την τρίτη.
1: Αχ, παιδιά, είναι πολύ γλυκό παιδάκι αυτό.
0: Ναι, είναι καλό, μωρέ, το καλό μου και αυτό. Και είπε κιόλας ότι μέχρι λέει χθες ναι, τραγουδούσα για να βγάζω χρόνο στους δρόμους. Ναι, και δεν πιστεύω, λέει, και εγώ ότι βρισκόμαι στη Eurovision.
1: Με τα μποτάκια του αυτά κάνει τα χορευτικούλια του.
0: Και, είναι, και είναι ένα τραγούδι που. Ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δηλαδή, ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δεν είναι ένα τραγούδι μελωδικό. Είναι ένα τραγούδι πολύ έξυπνο για τη Eurovision. Γιατί έχουν βγει και τέτοια τραγούδια. Ναι.
1: Ήταν
0: και έχει και αυτό το φέρτο, ότι... φέρτο, το οποίο το ακούει. Το ακούει
1: σήμερα
0: ναι,
1: έχουμε ναι, με τελικό.
0: Ναι, θα βγούμε τέταρτη. Ενώ θα βγούμε τέταρτη στη σειρά.
1: Α,
0: για να παρουσιάσουμε το.
1: Τι ώρα ξεκινάει, παιδιά, να έχω γυρίσει σπίτι. Έλα, έλα τα κοσμικά, έλα να τελειώνουμε.
0: Το βράδυ δεν ξέρω τι ώρα πάντως είναι.
1: 10.
0: Μάλλον, δεν ξέρω.
1: 9-10.
0: Εκεί περίπου, ναι. Τη τέταρτη σειρά διαγωνιστεί ο Ακύλας, λέει. Ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά στην τελική πρόβα.
1: Μπράβο. Πώς θα πηγαίνεις καλά στην τελική πρόβα, σου βγαίνει φωνή.
0: Φαίνεται από τα, πες το, από τα στοιχήματα. Είμαστε, τώρα είμαστε πρώτοι.
1: Α.
0: Στα στοιχήματα.
1: Η άλλη με το όργανο.
0: Η άλλη. Είναι αντίπαλος η άλλη. Το έχω ακούσει το τραγούδι, ναι.
1: Από είναι, σένα είναι ναι, δηλαδή.
0: Είναι εντυπωσιακό το που παίζει. Παίζει φοβερό βιολίτη. Πίσω και τώρα θα είναι και live το βιολί. Δεν θα είναι playback.
1: Πάντως εμάς η λύρα είναι τρία λάστιχα σόβρακου, νομίζω.
0: Εντάξει, μπορεί
1: τα
0: και
1: τραβάει
0: εσύ.
1: Εκεί πάνω. Εντάξει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, παιδιά, το τίποτα μπορεί να το κάνει υπερ σόου. Μπράβο, 10 άριστα. Μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
0: Θέλω να το δω τον ημιτελικό σήμερα, να δω πώς θα βγει. Δηλαδή, πώς είναι, στημένη
1: όλη η φάση. Όπως θα βγει τώρα, θα βγει και στον τελικό, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, θα είναι και η μαμά του, η οποία θα είναι στη σκηνή από κάτω και θα φωνάξει τη μαμά του. Θέλω να το δω αυτό.
1: Α, είναι αυτό που λένε τη μάνα σου.
0: Έτσι. Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλω να είσαι γενναιόδορη.
0: Δεν θέλω, δεν είμαι καθόλου γενναιόδορη. Γιατί να είμαι γενναιόδορη, παιδιά, με την ακρίβεια τι γενναιόδορη. Πει παράγγειλα, 5 βαπορέ, ένα ψωμάκι, κάτι μωρομάντιλα και ένα αυτό, 28 ευρώ. Και ένα καφέ. Καλά, ο καφές έχει ξεφύγει από το παράθυρο, έτσι. Έχει φύγει ο καφές.
1: Καφέ έτοιμο ή...
0: Όχι, καφέ εννοώ, παιδί μου, το γαλλικό.
1: Και?
0: Και πανάκριβα. 12 ευρώ τα 500 γραμμάρια. Έχετε τρελαθεί. Το σούπερ μάρκετ ο καφές. Έχετε τρελαθεί τελείως.
1: Έδωσες τι?
0: Πού να δώσω τι?
1: Στο παιδί που στάφερε.
0: Τόσο τα φυλάκια.
1: Α! Του δώσες φυλάκια. Τι το κάνει το φυλάκι? Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Δεν το έχεις ακούσει?
0: Όταν έχω μετρητά δίνω τύπου. Δεν έχω πάντα μετρητά.
1: Να. Φίλεψε το κάτι.
0: Τι να το φιλέψω?
1: Ένα τυροπιτάκι, ξέρω εγώ.
0: Πού να το βρω το τυροπιτάκι, δηλαδή θα το φιλέψω?
1: Καλά,
0: κάτι.
1: Καλά, στο σπίτι δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή κάποιο θα έρθει.
0: Θα του κάνω ένα τόστ.
1: Α.
0: Και του δώσω μια φράουλα.
1: Έχει.
0: Έχω φραουλίτσες.
1: Τι λέει, παιδί μου, δεν τι κλειδώνει το.
0: Και τι τρώμε για ουρτάκι, πω ότι ωραίε που είναι.
1: Χρηματοχυβότιο.
0: Ή τι κόβει κομμάτι, βάζει λίγη ζάχαρη, λίγο κονιάκ.
1: Μα είναι δυνατόν. Έρχεται το καλοκαίρι να συζητάς για ζάχαρη.
0: Γιατί
1: και...
0: τι θα κάνω, θα κάνω πασαρέλα?
1: Βέβαια, δεν κάνεις πασαρέλα.
0: Θα κάνω πασαρέλα, αλλά με το σωματάκι μου όπως είναι και όποιο τ' αρέσει. Θα φάω και τη φέρω. κόβεις φράουλες πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, κύβους, κύβους, μικρούς, μικρούς, μικρούς. Βάζεις λίγη μαύρη ζάχαρη και βάζεις και λίγο κονιάκ και το αφήνεις στο ψυγείο. Και μετά αυτό το πράγμα είναι μια γλύκα. Ναι. Είναι το καλύτερο γλυκό και μένει και το κονιάκ και πίνω και το ζουμάκι μετά.
1: Αυτό ή προφιτερόλ. Αυτό ή σοκολατίνα.
0: Προφιτερόλ.
1: Αυτό ή σοκοφρέτα.
0: Προφιτερόλ σου λέω.
1: Εγώ σου λέω αυτό ή.
0: Α, αυτό.
1: Αυτό ή σοκολάτα παγωτό.
0: Σοκολάτα παγωτό.
1: Α, δεν το είσαι πολύ εκτίμηση από ό,τι βλέπω.
0: Όχι, απλά είναι μια λύση για να μην φας γλυκό.
1: Αυτό ή νουτέλα.
0: Νουτέλα.
1: Ε.
0: Νουτέλα, εννοείται.
1: Νουτέλα την τρως μόνη της.
0: Παλιά.
1: Χωρίς συνοδευτικό.
0: Παλιά.
1: Τι έβαζε
0: το κουτάλι.
1: Κουτάλι. Τι.
0: Έτρωγα μία νουτέλα σε δύο μέρες μόνη.
1: Τι λες τώρα.
0: Εύκολα.
1: Δηλαδή πώς κουταλιές την ημέρα.
0: Είχα το μυαλό μου όλο εκεί, γι' αυτό δεν την παίρνω. Είχα το μυαλό, ή έπαιρνα μία, ή για να κοροϊδευτώ, να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, έπαιρνα μία μπανάνα, την έκοβα και έβαζα στο πιάτο μία κουταλιά της σούπας μπαμπάτς και νουτέλα και μούταγα την κομμένη μπανάνα μέσα στη νουτέλα και έτρωγα. Και μετά έκλειφα και το πιάτο. Άμα έχω νουτέλα σπίτι, έχω το μυαλό μου στη νουτέλα. Οπότε δεν παίρνω.
1: Τι τραγούδι να πω.
0: Έχεις τα κέρδια σήμερα, έτσι.
1: Ναι, έχω.
0: Πες τι καλό σου εξημίζω, ερωτεύτηκες, τι να
1: θέλω
0: πω.
1: Θέλω να πω για ένα συγκρότημα κατοικιών.
0: Α.
1: Που είναι κάπου στα βόρεια.
0: Α, στα βόρεια.
1: Ναι, στα βόρεια. Όπου έχουν πάρει διάφοροι γνωστοί celebrity σε αυτό το συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Και είναι κοντά-κοντά άνθρωποι που δεν έχουν και τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή θα βγαίνει ας πούμε η εφοπλίστρα η μία, θα έχει ας πούμε το σόβρακο του άντρα της και το Φιλιππίνι στη δίπλα...
0: Στη δίπλα καμπάνα.
1: Στη δίπλα καμπάνα θα ας πούμε απλώνει το σούτενιρ της κυρίας του άλλου, της άλλης εφοπλίστρας.
0: Οι Φιλιππίνες όμως κάνουν, οι Φιλιππινέζες κάνουν παρέα συνήθως γιατί βρίσκει μία την άλλη και έχουν εκείνο πεδίο συζήτησης και λοιπά.
1: Α, ξέρεις τι κάνουνε. Ανταλλάσσουνε, λένε, έλα εδώ, ξέρεις τι κάνει ο δικός μου.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Βάζει μέσα, αυτό γίνεται χαμός.
0: Δεν είναι λογικό.
1: Είναι οι μεγαλύτερες κουτσοπόλες. Και να σας πω και τα άλλα, παιδιά. Αυτές που δουλεύουν σε εσάς, λοιπόν, κύριοι εφοπλιστές. Έτσι, λοιπόν, ακούστε πώς μαθαίνουμε τα νέα. Οι κυρίες που δουλεύουν σε εσάς τραβάνε και βίντεο. Σας πληροφορώ από την κρεβατοκάμαρά σας, από τα σπίτια τους, από αυτά και τα δίνουν σε γνωστούς σας.
0: Αυτό
1: να
0: δεν
1: τα
0: είναι
1: δούμε.
0: Σωστό, αυτό δεν είναι σωστό.
1: Γι' αυτό να ελέγχετε το κινητό, να τους παίρνετε τα κινητά.
0: Σιγά μου αρέσει να τους παίρνουν τα κινητά.
1: Αφού τραβάνε μερικές. Μερικές.
0: Πρέπει να το αποδείξουν, όχι να τους παίρνουν τα κινητά. Να το αποδείξουν ότι τραβάνε. Δεν τραβάνε όλες.
1: Εγώ ξέρω μία κυρία που έβαζε την κυρία τη Φιλιππίνα που δούλευε για αυτή να τραβάει του πρώτου γαμπρού. Είχε πει στον πρώην γαμπρό: πάρε αυτή τη Φιλιππινέζα, δεν υπάρχει καλύτερη Φιλιππινέζα από αυτήν. Ήταν λοιπόν στρατευμένη στο όραμα της Ρουφιανιάς και μάθαινε όλα τα νέα, τι ξοδεύει η νέα αγαπημένη από τη Φιλιππίνα αυτήν.
0: Ωραίο αυτό,
1: Ρεπορτάζ αγοράς. Σου λέει να έχουμε ντοκουμέντα.
0: Εντάξει, παράνομο είναι πάντως, παράνομο.
1: Αυτό είναι παράνομο και
0: βέβαια.
1: Να την πιάσουν την κυρία που είναι. Το έκανε και στα παιδιά της. Και στα παιδιά της έστειλε την ίδια Φιλιππινέζα. Είχε την Κάγκεμπε.
0: Αυτοί όλοι σπίτια τους δεν έχουν κάμερες. Δηλαδή δεν θα φαινόταν άμα τα τράβαγε η Φιλιππινέζα και δεν μπορεί να ακούνε δει.
1: Δεν έχει ασχοληθεί κανένα.
0: Ας ασχολούνται. Θα ανοίγουν τις κάμερες να δουν τι κάνει η Φιλιππίνα και τι δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μας γράφει ο Παναγιώτης. Γεια σας, ενώ είχες απολαύσεις. Μπήκαμε επιτέλους τα καλά στην εποχή της Μελίνας στα Νάγρια, όπου εσείς τα κορίτσια τα πετάτε όλα έξω και εμείς τα αγοράκια παθαίνουμε απανοτάφια γενικά. Κοιτάζοντας άνω κάτω και πλαγίω στις καμπυλωτές ομορφιές. Σιγά βρε Παναγιώτη μου. Βάλτε μας λοιπόν το τραγούδι Βυζάκια έξω λοιπόν. Τραγουδίστε και εσείς από πάνω για να νιώσουμε και ευχήσουμε σ' αγαπητή Λέμον ένα καλό σεξουλιάριο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης έχει πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου. Λοιπόν. Παρεμπιπτόντως, ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφό σας του εμπορικού που χθες μας ξεστράβωσε με τα ονόματα των οδών. Και έχει πάρα πολύ ωραία να μπείτε να τα δείτε, Παναγιώτη.
1: Ναι. Ποια οδό έχεις εσύ απορία, σε ποια οδό μένεις? Δεν πρέπει να πούμε.
0: Δεν θα πω, όχι.
1: Δεν θα πεις.
0: Αλλά δεν είναι.
1: Μένεις incognito.
0: Δεν είναι για απορία, πάντως είναι. Ένας απλός δρόμος είναι. Με ένα απλό όνομα δρόμου, δεν είναι κάτι περίεργο.
1: Ναι, τι είναι, από πού πηγάζει, τι ένα όνομα δρόμου, είναι γυναικείο όνομα, είναι γυναικείο παιδικείο ανδρικείο.
0: Όχι,
1: είναι...
0: έχει να κάνει με.
1: Με λουλούδι.
0: Όχι, έχει να κάνει με αρχαία ιστορία.
1: Α. Μάλιστα.
0: Όχι μυθολογία όμως.
1: Εκεί στα νότια έχετε όλο τέτοια. Εγώ, εμένα ο δρόμος μου έχει να κάνει με φυτό.
0: Α, με φυτό.
1: Ναι. Με πολλά φυτά μαζί.
0: Και στο πατρικό μου κρατησάτανε που ήταν Κυψέλη με νησί, εννοείται.
1: Εκεί, εκεί πολλά νησιά. Ναι. Πολύ πρέπει νησί. Να έρθανε
0: αυτό που λέγαμε χθες. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ, πολύ νησί.
1: Θέλω να μετακομίσω σε έναν δρόμο που να έχει κάτι γκραντιόζικο, ρε παιδί μου. Ένα βασιλικό. Κάτι παπαρδέλικο. Πώς να σου
0: πω. Τι είναι το παπαρδέλικο, ρε παιδάκι μου.
1: Χαϊκλασάτο, αλλά να έχει και μία πινελιά ντανιά μέσα.
0: Έλα τώρα, υπάρχει πιο χαϊκλασάτο από το να είναι όνομα, ας πούμε. Πώς το λένε, αρχές Ελλάδας, ή να είναι ιστορικό όνομα.
1: Όχι, θέλω κάτι πιο μας. Θέλω ένα.
0: Τι θες εσύ
1: να
0: τώρα?
1: Λένε το δρόμο μου Άννα Μαρία, να λένε Μαρί Σαντάλ. Καταλαβαίνω.
0: Σε Μαρί Σαντάλου. Ναι. Μωρί Σαντάλο. Μπορεί να τη λένε οδό Δεγρέ. Από την Γκρέτσια.
1: Μ' αρέσει. Δεγρέ.
0: Ο Δεγρέ.
1: Ναι, γιατί.
0: Αυτοί τώρα τι ζόρι τραβάνε που από όλα τα επίθετα που μπορούσαν να βάλουν τον Τεγκρέτσια.
1: Έλα μου, οι άνθρωποι δεν έχουν δεν έχουν επώνυμα.
0: Μα το έβαλε Τεγκρέτσια. Άστο το Τεγκρέτσια. Βάλε ένα όνομα Παπαδόπουλος.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι τιτλούχη.
0: Δεν είναι δίμο τίτλο. Η Τεγκρέ είναι τη Ελλάδο.
1: Άκου. Ο τίτλο μπορεί να μην είναι σε ισχύ, αλλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένα τίτλο δεν φεύγει ποτέ.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή,
0: πρέπει να τον κάνει επιθετό.
1: Ένα πρώην βασιλιά,
0: ναι,
1: προσφωνούν μεγαλειότατε. Και α μην είναι εν ενεργεία βασιλιά. Δεν φεύγει αυτό.
0: Ωραία.
1: Όπω όλοι
0: γιατί
1: είμαστε κυρίοι και κυρίε. Αν η άλλη είναι χειρά.
0: Δεν τη φωνάζει. Δεν τη λε χειρά. Έλα εδώ.
1: Όχι, τη λε κυρία. Κυρατάδε.
0: Τι κυρία τη λες, παιδί μου, άμα είναι χείρα. Ναι, και άμα είναι χείρα και αν δεν είναι, κυρία τη λες.
1: Ναι.
0: Είτε είναι χείρα, είτε είναι παντρεμένη σε το χείρα, κυρία τη λες.
1: Γιατί τη λες κυρία και τον άλλον δεν τον λες.
0: Και γιατί με το πω και τον άλλον, κύριο, να τελειώνουμε.
1: Γιατί δεν είναι απλά κύριος, έχει ένα τίτλο.
0: Ωραία, γιατί τον κάνει επίθετο, σου λέω εγώ, παιδί μου.
1: Γιατί του απαγορεύσαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Να πρέπει να έχει επώνυμο σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, αλλιώς δεν μπορεί να έχει ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή, αν λέγανε, ας πούμε, πρίγκιπας Παύλος, σιγά, είναι πρίγκιπας εν ενεργεία, τι θέμα θα είχαμε σε αυτό. Είναι, λέει, η ελληνική νομοθεσία.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, γιατί δεν έβαζα ένα άλλο επίθετο, αυτό σου λέω εγώ. Δεν σου λέω να μην έχουν επίθετο οι άνθρωποι. Βάλω ένα άλλο επίθετο. Άλλο το ονομάζονται. Πώς το λένε, Τσιμπούκι, όπως είναι από πάνω μου.
1: Πώς το λένε, Τσιμπούκι.
0: Έτσι το λένε τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλε
1: και τη γυναίκα
0: τέτοιο.
1: Του πώς τη λέγανε.
0: Η κυρία Τσιμπούκη.
1: Α,
0: το βάζανε για
1: αυτό.
0: Αυτό
1: από
0: πού
1: μπορεί να ξεκίνησε το επόμενο. Ας
0: έβαλε ένα επίθετο, Κολοβελώνης. Κάτι να βρει ένα επίθετο να βάλουν.
1: Δεν βάζουν επώνυμα.
0: Καλά.
1: Δεν έχουν οι βασίλισσες επώνυμα.
0: Καλά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι καιρό έχεις τη Βιέννη? Γιατί ο φέρτα φοράει τριχωτά μποτάκια.
0: Έτσι, αυτό είναι το στυλ. Και κάψω να κάνει.
1: Α.
0: Δεν είχα δει εγώ επώνυμη στη Γλυφάδα Αύγουστο μήνα με αυτά τα αγ, με γούνα.
1: Ναι.
0: Με σαρτσάκι. Αυτό είναι statement, δεν έχει να κάνει. Είναι εκτός καιρού. Είναι παντός καιρού, μάλλον.
1: Λοιπόν, όλο το παρεντεσκήνιο και οι αντιδράσεις των σχεδιαστών έπειτα από απόφαση για αναβολή της φετινής Athens Fashion Week νομίζω ότι έχει ένα χώρο, ένα
0: πρόβλημα.
1: Το καπνεργοστάσιο, παιδιά, δεν μπορεί να δώσει το χώρο. Οπότε είναι σε αναζήτηση άλλου χώρου.
0: Στο Ζάπιο δεν το είχα κάνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι εγώ.
1: Επιβεβαίωσε ότι λόγω απρόβλεπες, λέω, διανοητικές περιστάσεις, παιδιά. Θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει και υπάρχει τέτοιο τουρλουμποκί.
0: Θα βρούνε άλλο χώρο, μωρέ μου, δεν θα βρούνε.
1: Θα βρουν.
0: Λοιπόν, θριαβευτική ήταν, βρέει, η επιστροφή της καινούριου. Κατέκτησε την κορυφή. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Θέλουν όλοι να τη δουν για να μας πει πώς είναι με το μωρό, πώς τα περνάει, αν έχασε κιλά, ξέρεις. Δηλαδή για την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις τι το είδαν όλοι.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είχαν πολύ ψηλά νούμερα.
1: Παιδιά, πάντα μετά τις εγκυμοσύνες λέμε για να δούμε. Είναι ευχαριστημένοι,
0: αυτό.
1: Είναι ταλαιπωρημένοι, κοιμάται το βράδυ, έχει τη βοήθεια του συζύγου. Τι άλλο?
0: Α, και αν αδυνάτησε, αν έχασε κιλά. Αν πήρε κιλά, αν έχασε κιλά, τι θα πει, πώς θα το σχολιάσει. Και με τη Μενεγάκη, από Μενεγάκη γινόντουσαν αυτά.
1: Η Μενεγάκη έκανε τρελά νούμερα. Ήξερα να του πει τρελά.
0: Καλά, άλλα νούμερα, παιδιά, κιόλας τότε.
1: Ναι, είχε γενικά... και πόσα παιδιά, τρία παιδιά, τρεις γένες.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τρελή τηλεθέαση, έτσι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ήτανε και...
1: Γάμι αυτό, διαζύγια αυτό, Παντζόπουλος.
0: Και έχει και άλλα νούμερα η τηλεόραση.
1: Τα
0: τότε.
1: Μακαρόνια να είναι μίσκο και άλλα τέτοια.
0: Τώρα κάνουν 20 αυτό και χοροπηδάνε. Που 20 κοβότησαν εκπομπές παλιά.
1: Ναι. 20. Πω, πω, πω.
0: Λέγανε καταστροφή και τώρα είναι πρωτιές. Κάτι 17 και κάτι 18 και χαίρονται. Εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση γιατί είναι τα social media πια. Η νέα τηλεόραση είναι τα social media. Που μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να ας πούμε τώρα, πες ότι παίζει ένα στιγμιότυπο πικάντικο από μια εκπομπή. Δεν κάθεσαι να δεις όλη την εκπομπή. Μπαίνεις, βλέπεις το βιντεάκι από την εκπομπή που σχολιάστηκε. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι όπως παλιά. Λοιπόν, επειδή έτυχε πολλών αρνητικών σχολείων η Κλαβδία, επειδή δεν ανέφερε τον Ακύλα, έκανε μια ανάρτηση και είπε: Παιδιά, έχω πει τα καλύτερα για τον Ακύλα και να και το βίντεο σε μια συνέντευξή μου που είπα τι ταλαντούχο παιδί, και εκείνο και τ' άλλο και όλα μια χαρά. Mm. Δεν έχω λέει τίποτα με τον Ακύλα, ίσα ίσα λέει: Μακάρι να πάει καλά. Και το καρήκωσε.
1: Λοιπόν, η Bonnie Tyler ζει, αυτή μας οδηγεί. Η περιπέτεια της υγείας θρυλικής τραγουδίστριας πάει καλύτερα!
0: Τι, κάτι με το έντερο, τι είχε στρίψει το έντερο, ε!
1: Όταν σου στρίβει το έντερο, μετά αποκαλύψε στριμμένο άντερο.
0: Μπορεί.
1: Ε?
0: Πάντως τι
1: έχει νεύρα, λέει. Όταν στρίβει το έντερο, έχει νεύρα γιατί πονάς. Γι' αυτό τον λένε τον άλλο στριμμένο έντερο.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Λοιπόν, σκοτεινός ο Τζάκσον λέει ότι ήταν. Παιδιά, είναι τα τέσσερα αδέρφια που ήταν η οικογένεια του βασιλιά της Pop που έβγαλαν στη φόρα τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ωραία, αγαπημένη οικογένεια, ε.
0: Αλήθεια,
1: πολύ αγαπημένη
0: όντως.
1: Οικογένεια. Ναι. Ο Τζάκσον έλεγε ότι ο Κάσιο ήταν η δεύτερη οικογένειά του που παρέμενε κρυφή, αλλά όπως ξεκαθάρισαν τα τέσσερα αδέρφια, όλα ήταν μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου για να τα κακοποιεί σεξουαλικά.
0: Ωραία.
1: Ε. Αγαπημένη οικογένεια, με στην καλοσύνη να βγάζει ο ένας τα πλήτα του άλλου στη φόρα.
0: Πάντως έχουν βγει, έχει βγει το ντοκιμαντέρ που εντάξει, τα λέει τα πράγματα.
1: Χαρακτήρισαν, λέει, τον Τζάκσον μοχθηρό και χειριστικό παιδόφιλο που παραπλάνησε τους γονείς τους με ακριβά δώρα, ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα και συναυλίες. Τι να πω, ρε παιδιά. Πω, πω. Μιλάμε πολύ χοντρά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βρήκαν ένα κατέργαστο ρουμπίνι το οποίο ζυγίζει 2,5 κιλά. Ξέρεις πόσο κοστολογείται, πόσο καράτια έχει, παρακαλώ.
0: Πόσο?
1: 11.000 καράτια.
0: Μάλιστα. Και πρέπει να είναι τρελό πόσο να κοστίζει αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: η Μαρή Σαντάλη, μοιράστηκε μαζί μας ένα άντελα τάμπλετ.
1: Ναι, απλό, καθημερινό και απέριτο.
0: Μια πελούσια διεκδική πολυτέλεια τόσιμου τραπεζιού. Πράσινε σουπλά και λουλούδια.
1: Ωραία,
0: στην εντυπωσιακή της κατοικίας, στην Βρετανική πρωτεύουσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Είναι πράσινα σουπλά, μπλε πιάτα, από πάνω μια πράσινο πετσετάκι και στη μέση λουλούδια. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα.
1: Ναι.
0: Για Μαρή Σαντάλ τώρα. Έκανε ένα τραπέζι, λέει, και φυσικά ολούνται κυριάρχητα στο κέντρο του τραπεζιού, πράσινες λεπτομέρειες και μπλε πινελιές. Μία ανοιξιάτικη εικόνα με βρετανική φινέτσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Στο τσιρίγο μπορούσα να το κάνω εγώ αυτό, δεν είναι κάτι.
1: Να σου πω.
0: Είναι λίγο τσιριγότικο, να το πω έτσι.
1: Μπορεί να ήταν στην αγγλική εξοχή.
0: Νόχι, στο σπίτι τη, λέει, στη Βρετανική πρωτεύουσα.
1: Α.
0: Όχι, ωραίο.
1: Δεν τον είχε σε αυτό το σπίτι.
0: Εμένα, ρωτάς τώρα.
1: Το έχει κάνει η Μαρή Σαντάλ, Airbnb.
0: Άσε με τα Airbnb, προβλήματα.
1: Τι.
0: Περιορισμοί
1: στην Αθήνα.
0: Αλλάζουν τα πράγματα.
1: Νομίζω στην Αθήνα δεν είναι.
0: Πιάνε και τα νησιά τώρα έχουν πιάσει. Θα δούμε.
1: Ναι, ότι δηλαδή τι. Στα νησιά τι.
0: Θα το απεριορίσουν σε διάφορα νησιά. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, σε Μύκονο, Σαντορίνη κλπ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα, κορίτσια. Είπατε τι είναι η fake φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη, αυτά 11 κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πιστεύω ότι είναι αληθινό και ότι είναι ψεύτικο.
1: Ναι.
0: Τι κουλό κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, έτσι ρίχνει ο ένα τον άλλο λάσπη. Παιδιά, απίστευτο. Έδειξαν και το πραγματικό πρόσωπο ποιο είναι. Δηλαδή, αυτού ντροπή. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένα περιορισμό όμω.
0: Καλή νομοθεσία,
1: στο τι μπορεί να,
0: να
1: γράφει ο καθένα και τι φωτογραφίε μπορεί να προβάλλει. Διότι, να σου πω και κάτι, μπορεί ο άλλο να πάθει την υγεία του, έτσι. Πε ότι δεν είναι, του έρχεται ένα εγκεφαλικό.
0: Δεν το συζητώ. Πρέπει να υπάρχει, υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει ό,τι ανεβαίνει. Καλά, τώρα αυτό ήταν λάσπη ούτω ή άλλω. Αλλά ό,τι ανεβαίνει που είναι με τη χρήση τη νοημοσύνη, παιδιά, ή με τη βοήθεια τη τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να αναγράφεται. Ότι αυτό το βίντεο είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η φωτογραφία, εδώ πέρα βέβαια ήταν άλλοι λόγοι και άλλοι σκοποί, οπότε σιγά μη γραφόταν. Αλλά αν υπήρχε νομοθεσία, δηλαδή δεν ξέρουμε και τι, θα μπορούσε να τους κυνηγήσουν.
1: Να, όντως. Μα νομίζω ότι θα του κυνηγήσουν.
0: Πρέπει τώρα κάτι.
1: Είπε
0: είναι,
1: ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ότι θα ξέρουν από πού και ξεκίνησε, από ποιον ξεκίνησε. Έχει βγει δηλαδή, μετά το κατέβασε, μετά έγραψε σχόλια κλπ. Να γιάσει το χέρι οπιανού εφήβρετη μούντζα. Γιατί κοίτα, δίνεις μια μούτζα και εκτονώνεσαι έτσι και δεν ξεσπάς να δίνεις τον άλλον.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, είναι αγενέστατη πράξη, βέβαια, δεν την συνιστούμε, αλλά παιδιά, έτσι που έχουμε φτάσει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ναι, δεν γίνεται. Ναι.
0: Και η μούτζα και υπάρχει και η άλλη χειρονομία.
1: Α, έλα, τώρα δεν είναι ωραίο.
0: Αυτή είναι καλύτερη γιατί είναι και ευχή μαζί.
1: Α,
0: αν το σκεφτείς.
1: Είναι δύο σε ένα.
0: Έτσι.
1: Θα πω, εύκολη.
0: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός, λέει, μετά τη συνευλία των Μετάλλικα με τις συλλεκτικές πένες τους. Δηλαδή αυτοί, τις πένες από την κιθάρα, που έπαιζαν στην κιθάρα, μετά τις πέταξαν προς το κοινό. Και άρχισαν όλοι να ψάχνουν, γιατί λέει αυτές οι πένες αφορούν την περιοδία που κάνουν και γράφουν πάνω και την πόλη στην οποία έκαναν τη συναυλία.
1: Α, και γράφει Μετάλλικα Αθήνα.
0: Γράφει Μετάλλικα Άθενς κλπ.
1: Και δεν πάω να πάρω μια τέτοια να την χαράξω.
0: Εσύ τώρα, ο άλλος που είναι με παιδί μου, που είναι με μεταλλάς και θέλει, είναι φαν των Μετάλλικα, θέλει την πένα των Μετάλλικα.
1: Σιγά ο γεροντόλικος.
0: Γιατί μωρέ
1: και τα αυτά.
0: Και που πολλούνται, λέει, μπορούν να φτάσουν και τις 200 ευρώ ή 200 λίρες.
1: Όλα αυτά να πέσω κάτω, να ψάχνω ανάμεσα στα πόδια την ποδαρίλα
0: τώρα, όχι,
1: για 200 ευρώ.
0: Εσύ και εγώ όχι, αλλά ο άλλος τώρα είναι το κυνήγι, είναι το παιχνίδι. Βρήκα την πένα. Έχω μια συλλεκτική πένα, η οποία είναι πένα κιθάρας εννοούμε, παιδιά, δεν εννοούμε πένα που γράφεις. Και είναι μια ωραία ανάμνηση από τη συναυλή αν πήγες. Πήγε κόσμος. Εντωμεταξύ έχει κατακλειστεί τα social media με αστεία βίντεο που είναι εγώ μετά την συναυλία, λέει, τον Μετάλλικα, και είναι μια με πατερίτσες. Γιατί πήγαν μεγάλοι άνθρωποι κιόλας, έτσι. Και φύγανε ο ένας με πονοκέφαλο, ο άλλος πήρε αναρωτική.
1: Αναρωτική?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, σε ρωτάει το αφεντικό τι έπαθες και τι λες.
0: Έπαθα Μετάλλικα. Έπαθα Μετάλλικα. Τι να κάνουμε. Άμα κοπανηθείς λίγο. Εδώ, παιδιά,
1: αυτή τι ηλικία είναι. 70 άριδες.
0: 55 εξάριδες.
1: 60 άριδες.
0: Ναι.
1: Α, και πήγαν και 70 άριδες και τους είδανε.
0: Παιδιά, αφού
1: σιγά τα
0: μεγάλωσε ο κόσμος με αυτούς.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Είναι λίγο πονοκέφαλος η μουσική τους. Δηλαδή με το που μπαίνει η μουσική αρχίζει, παίρνω ένα παυσίπονο.
0: Εντάξει.
1: Κάτι μου κάνει.
0: Είναι γούστα τώρα αυτά. Κι εγώ δεν μπορώ.
1: Σωστό.
0: Κι εγώ δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, αλλά άλλη. Λοιπόν, είναι, λέει, μία τύπησα, η Μπέλ Μπουρντέν, η οποία είναι απόγονος της δυναστείας των Βάντερμπιλτ, η οποία έγραψε ένα βιβλίο για το επόδυνο διαζύγιό της.
1: Τι είπε?
0: Το οποίο θα γίνει και ταινία και θα συμμετέχει η άλλη ψωνάρα σε αυτό, η Γκουίνεθ Μπάλτρου,
1: ναι,
0: η οποία θα υποβείται την Μπέλ Μπουρντέν, η οποία είναι τίγκα στη Μπούρντα.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι πολύ μεγάλη οικογένεια η Μπουρντέν.
0: Μόρδε μπανάνε. Λοιπόν, έφαγε αυτά τα κερατά της και σίγασε. Λοιπόν, άκου τι έπαθε αυτή η καημένη γυναικούλα. Αυτή η Μπέλ Μπουρντέν είχε διαλέξει έναν ήρεμο τρόπο ζωή. Ήταν μια σοσιαλιτέ, βέβαια. Παντρεύτηκε έναν
1: Μπούρντα.
0: Έκαναν και παιδιά κλπ. Και κάποια στιγμή αυτό πήγε και τη είπε ότι κοίταξε να μπει η Μπούρντα μου. Εγώ φεύγω. Έτσι όπως με ακούς όμως. Είχε βρει άλλη δηλαδή και τη είπε: θέλω να χωρίσουμε. Και έμεινε η Μπούρντα με την μπούκα ανοιχτή. Και δεν ήξερε τι να του πει και τη είπε: και τώρα, λέει, που στα είπα, λέει, φτιάξε μου και ένα σάντουιτς.
1: Τι!
0: Αμέ!
1: Λεφτά έδωσε αυτό.
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτή μετά πέρασε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, ψυχολογική. Δεν ήξερε τα έχια τη, τι να τα κάνει. Αν είχαν κάνει προγαμιό συμβόλαιο ή όχι, τι να πει στα παιδιά τη, ότι ο μπαμπάς έφυγε και του φτιάξα και ένα σάντουιτς. Ήταν γενικά πάρα πολύ δύσκολη. Η κοινωνία, όλη αυτή η υψηλή κοινωνία, σκουτσομπόλευε και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά. Έβγαινε αυτή, πήγαινε στα διάφορα πάρτι με σκυμερό το κεφάλι και δεν ήξερε πώς να το ξεπεράσει.
1: Παίρνεις μία Σανέλ και τα ξεχνάς όλα.
0: Ναι,
1: να σου το πω πώς.
0: Και είπε ότι μετά από 22 χρόνια γάμου δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Και διαχείριστηκε λάθος τα οικονομικά της. Γενικά της πήγαν όλα πάρα πολύ στραβά και είπε: τι να κάνω, τι να κάνω, μούμπλε, μούμπλε. Γράψε ένα βιβλίο κι εγώ που να δίνω στις. Γιατί της έφεγε λεφτά πολλά αυτός, λέει, για να δίνω στις γυναίκες συμβουλές πώς να ξεπεράσουν ένα διαζύγιο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τώρα στις γυναίκες. Το πάει τώρα στον Κερμίτσο να του πει: μου φάγε όλες τις συντάξεις.
1: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και με έχεις
0: και
1: τώρα
0: θα γίνει, λέει,
1: να κοιμάμαι στα σανίδια.
0: Ναι. Σε πληροφορώ ότι τώρα θα γίνει και βιβλίο αυτό.
1: Θα είναι μια μπούρδα.
0: Ναι.
1: Μια μπούρδα.
0: Θα είναι μια μπούρδα και θα την υποδηθεί η Γκουίνεθ Πάλτρο.
1: Α, άλλη ξέρω ότι αυτή. Αυτή αν τον παίξει, καταλαβαίνουμε γιατί την κερά του ο άντρας.
0: Λοιπόν, μια Βρετανίδα λέει τουρίστρια, είχε πάει στην Κρήτη για διακοπές. Στο ξενοδοχείο της, μια χαρά, χαρούμενη εκεί με τις πισίνες της και για κακή της τύχη δίπλα χτιζότανε ένα άλλο ξενοδοχείο και ήταν όλη μέρα με τα κομπρεζέρια.
1: Παιδιά, γίνεται να σου πω κάτι και το πάθηκε ένας γνωστός μου. Τι να κάνεις όμως.
0: Ναι, και ανέβασε βίντεο, λέει, και είπε: παιδιά, είναι δυνατό, λέει, αυτό που αυτό, να έχω έρθει να ηρεμήσω και να είναι δίπλα μου, λέει, εργάτες που δουλεύουν σε απόσταση να προείσαι από το μπαλκόνι μου.
1: Είναι δράμα αυτό να σου συμβαίνει, ε.
0: Εντάξει, τώρα δεν φταίει και το γραφείο που της το έκλεισε να της πει ότι δίπλα εκεί που παραμένει στην κουκλίτσα.
1: Έχει, πού να το ξέρουν.
0: Έχει έργα. Και ψάχνει να βρει που αλλού να μείνει. Διαμαρτυρήθηκε.
1: Ο άλλος που δεν έβρισκε ξαπλώστρα και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο.
0: Καλά έκανε.
1: Και το κέρδισε.
0: Ναι, παιδιά. Ο Γερμανός, ένας Γερμανός.
1: Ναι.
0: Πήγαινε, ξυπνάγαμε λίγο από τη
1: Βρετανία. Την άσπρη κάλτσα τώρα. Και το σανδάλι και
0: παιδιά, αυτά είναι τραγικά που γίνονται σε αυτά τα ξενοδοχεία που τα κλείνουν μόνο που έρχονται όλοι με, τα, με group. Σηκώνονται από τις 5 ώρα το χάραμα και αφήνουν πετσέτες στην ξαπλώστρα, πάνε και κοιμούνται και μετά πάει όλος να κάνει μπαλιό στην πισίνα και δεν έχει που να κάτσει.
1: Την πετάς την ξύπνη.
0: Και βάζαμε ξυπνητήρια, λέει, ξυπνητήρια.
1: Α, λέει, Παναγία μου.
0: Ο γιος μου, λέει, ήταν στα γρασίδια, λέει, δεν βρίσκαμε που να, που να ξαπλώσουμε.
1: Μετά στα γρασίδια περνάει μια γάτα, κάνει πιπί, περνάει ένα σκύλος, κάνει κακά, ωραία.
0: Άστα.
1: Μετά σου βγαίνουν καύκαλα.
0: Ή κάθεσαι σε καρσαλιγκάρι πάνω όπως ο γάτος μου.
1: Σιγά μου, τι θα πάθεις. Τι. Τι θα πάθεις αν καθίσει ένα σαλιγκάρι πάνω.
0: Θα γεμίσεις αυτό το...
1: Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κρέμα.
0: Το ξέρω.
1: Με τα σάλια του σαλιγκαριού.
0: Άλλο η κρέμα. Άλλο η κρέμα. Το άλλο που σου κάνουν θεραπεία και ξαπλώνεις και τρέχουν τα...
1: Έλα τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λίγο
0: πίστερο. Και πατάνε σαλιγκάρια στη μούρη σου.
1: Ναι. Τους κοχλιούς τους τρως.
0: Όχι.
1: Όχι. Βατραχοπόδρα τρως.
0: Όχι, όλα αυτά τα περίεργα δεν τα τρώω.
1: Ναι. Τι,
0: ότι καβούρι, οτιδήποτε.
1: Καβούρι δεν τρως. Όχι, δεν υπάρχει πιο ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Αστακό δεν τρως. Αστακό γιατί τρως.
0: Αν το φέρνουν καθαρισμένο και όταν τον βλέπω σαν την κατσαρίδα που έρχεται, δεν έχω πρόβλημα.
1: Γιατί τι έχει ο αστακός,
0: είναι
1: κατσαρίδα.
0: Κατσαρίδα, κατσαρίδα.
1: Τι κατσαρίδα, παιδί μου, ένα πράγμα.
0: Μια, αυτό, μια κατσαρίδα να είναι.
1: Γαρίδες τρως.
0: Να με.
1: Αυτή δεν είναι κατσαρίδα.
0: Είναι, αλλά
1: καραβίδες τρως.
0: Είναι ρόζο όμως, αυτό τη σώζει.
1: Δηλαδή η κότα είναι πιο όμορφη.
0: Ναι.
1: Η κότα που τρως είναι πιο όμορφη.
0: Κοιτάξτε, η γαρίδα και ο αστακός έχουν ένα καλό ότι είναι ροζ.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι
1: φιλικό
0: στην τροφή τους.
1: Ναι.
0: Και είναι, αυτό το ροζ σου κάνει λίγο εντάξει, ρε παιδί μου, γατούλα.
1: Τι
0: τώρα,
1: γατούλα.
0: Άμα ήταν μαύρο, σου λέγω, άμα ήταν μαύρο ο αστακός και το φέρανε σαν, με κεραίες.
1: Γιατί κεραίες, έχει, ναι. Έχει αστακό που είναι μπλε.
0: Ναι. Α, και το μπλε είναι ωραίο χρώμα.
1: Α.
0: Αλλά μαύρο τώρα.
1: Είναι, αν, στο, αν ήταν πράσινο θα το τρωγές.
0: Μάλλον όχι.
1: Α.
0: Μωρή, τα έχουμε
1: είναι
0: συνηθίσει
1: κιόλα.
0: Τα έχουμε συνηθίσει κιόλα.
1: Λοιπόν, κοίτα, επειδή πάμε σε έλλειψη τέτοιο, θα, η πρωτεΐνη από εδώ και πέρα θα είναι μυρμηγκάκι τηγανιτό.
0: Το μυρμηγκάκι το συχαίνομαι, το τρώω.
1: Α, το τρώω.
0: Ναι.
1: Ακρίδα.
0: Εντάξει.
1: Τηγανιτή, κρατσανιστή. Άμα θες την κάνεις και γλυκό, βάζεις και λίγο μέλι πάνω.
0: Την τρώω και την ακρίδα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Πεταλούδα.
0: Πεταλούδα μου, ωραία μου, εντάξει το κάνει. Το λυπάμαι να τη φάω κιόλας τέτοια ομορφιά.
1: Καλά, ναι.
0: Τελειός ρατσισμός. Αλλά...
1: Άλλοι που τρώνε κυνήγι.
0: Αλλά κατσαρίδα, και αυτά τα λυπάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Τα πουλάκια που τα βλέπεις.
1: Δηλαδή
0: είναι...
1: την κότα δεν τη λυπάσαι.
0: Για κάποιο λόγο. Δεν... Όχι. Εκτός την έχω γνωρίσει.
1: Α.
0: Αν την έχω γνωρίσει, θα τη λυπηθώ.
1: Την κατσίκα δεν τη λυπάσαι.
0: Τη λυπάμαι, αν την έχω γνωρίσει.
1: Μα ούτε την ακρίδα θα την έχει γνωρίσει.
0: Είμαι την ακρίδα, δεν πάει να την γνωρίσει. Δεν μπορεί να κάνει κολεγιά με την ακρίδα. Έχει ακούσει κανένα ναι, ότι έχει πέτα ακρίδα.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο να είναι.
1: Μπορεί να έχει πέτα ακριδάκι.
0: Ωραία, άμα το έχει γνωρίσει το ζώο είναι αλλιώς. Άμα το έχει γνωρίσει το τρως.
1: Μάλιστα.
0: Το τρως αν έχει μάθει έτσι, ρε παιδί μου. Στην Κίνα τρώνε σκύλους.
1: Και γάτες.
0: Και γάτες. Αυτό
1: παιδιά,
0: δεν θα το τρώγα.
1: Αυτό να σου πω στο Βιετνάμ έβλεπα μία λέξη που δεν την καταλάβαινα. Ένα μακρινάρι δηλαδή. Και λέω, παιδιά, τι είναι αυτό που όλα τα εστιατόρια τα έχουν. Α, λέει, είναι κρέας, σκύλο
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: γάτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί και νόστιμο, αλλά δεν έχουμε μάθει έτσι. Είναι πώς μαθαίνεις, τι βρίσκεις έτοιμο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξαναλέω εγώ το χταπόδι, άμα το χαμηλώσει.
1: Το χταπόδι είναι μια χαρά, παιδί μου.
0: Απαπαπαπα, είναι πολύ άσχημο, σαν εξωγήινο.
1: Συγγνώμη, πρέπει να τρώμε καλυστείο, κάνουμε για το στομάχι.
0: Όχι, λέμε, αν είναι παιδί μου, το ζώο είναι λίγο συχαμένο στην όψη.
1: Ναι.
0: Αλλά το έχουμε μάθει.
1: Το χταπόδι είναι συχαμένο στην όψη.
0: Τι είναι. Με τις βεντούζες και τα μυζάκια εκεί πέρα που έχει. Απλά το έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου.
12: ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μπούπι, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
18: Τάκης και Μπούπης.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
20: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το απόγευμα, τι έγινε, τι δεν δουλεύει, πες μου τι δεν δουλεύει, τι ανάδρομο γίνεται.
0: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, σήμερα τι ζέστη ρε παιδιά πάλι.
0: Αύριο θα είναι, είναι αυτό το μέρα, πράγμα. Σήμερα είναι δροσιά φαντάσου.
1: Όχ, πού πάμε.
0: Ναι.
1: Πού πας καραβάκι, πού πας λεμονάκι με τέτοιο καιρό.
0: Αύριο θα είναι, λέει, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Δηλαδή,
0: πάρα πολύ ζέστη. Θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του...
1: Της άνοιξης. Πόσο δηλαδή θα φτάσει. Δεν πειράζει. Πόσο θα φτάσει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Θα φτάσει ψηλά 30-30 θα χτυπήσει.
1: 30!
0: Ναι.
1: Τέτοια εποχή 30.
0: Ναι, θα χτυπήσει 30.
1: Οχοχοχοχοχο.
0: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Έρχεται και ο Κανταϊός.
1: Όχι, σιγά μωρέ, αφού ο δικός μας. Εμείς την γλιτώνουμε, παιδί μου. Είμαστε 7 ψυχοι, σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα.
0: Ποιος το είπε αυτό, πού την γλιτώνουμε.
1: Ο δικός μας που τον βάλανε και τον φέρανε στο Αττικό.
0: Ναι.
1: Στο Αττικό, δεν θυμάμαι.
0: Στο Αττικό.
1: Ναι. Είπαν ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει τίποτα, δεν κόλλησε τίποτα.
0: Θα τον κατήσουν
1: όμως. Θα τους κόλλησε τους άλλους. Φθόνο που είναι ο ελληνικός ιός, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Ο φθόνος είναι μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εμείς το έχουμε σε υπερδόση. Είναι ζήλια και κακία μαζί και αυτό κάνει το φθόνο.
0: 45 μέρες.
1: 45 μέρες καραντίνα.
0: Τον κρατήσουν μέσα ωστόσο.
1: Μου λέει μια φίλη ήταν να κάνω κρουαζιέρα, πάει και κρουαζιέρα. Άλλος για τη βάρκα.
0: Πάνε οι κρουαζιέρες, παιδιά, πάνε τα αεροπορικά, ούτε από πλοίο, ούτε με τα πόδια.
1: Να. Ποντικάκια, αυτό, τα ποντίκια. Ο ιός αυτός υποτίθεται ότι είναι από ποντική. Έτσι λένε.
0: Από περιπτώματα τροκτικών γενικότερα.
1: Τι άλλα τροκτικά, ποντίκια δεν κυκλοφορούν.
0: Δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Παγκολίνος τροκτικό είναι, λέω εγώ μόνη μου.
1: Ο Παγκολίνος.
0: Ναι.
1: Που το θυμηθήκαμε.
0: Το θυμήθηκα, μην το ξεχνώ εγώ τον Παγκολίνο. Τι πέρασαμε εξαιτίας του Παγκολίνου. Ναι. Παγκολίνου, νυχτερίδες, πράγματα και τώρα έχουμε
1: ναι,
0: και τα
1: να σου πω
0: ποντίκια.
1: Κάτι. Μας δουλεύουνε νομίζω, έτσι. Παιδιά, όχι άλλο τσίπημα. Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Εύχομαι, παιδιά, κοίτα, άμα συνεχίσει και αναφέρεται για πολλές μέρες ακόμη ο τέτοιος και ο Χανταϊός, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, παιδιά.
1: Όχι, μωρέ, σιγά τώρα. Σιγά μην γίνει τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δεν μάσαμε. Τώρα,
0: τώρα αλήθεια,
1: έξω θέλ... με τις κοτσίδες. Και όποιον πάρει ο χάρος.
0: Θέλουν να αραιώσει και ο πληθυσμός, να μην πληρώνει και πολλές συντάξεις μας. Από όπως που είναι παιδιά, όλα καλά. Φιληθείτε. Γλύφτε και τα πόμολα.
1: Ωραία. Μια χαρά.
0: Αν τι νομίζεις. Λοιπόν, χαμός βρέμε με τη Eurovision, έγινε, μας αποθεώσανε, με Ζορμπά μπήκαμε.
1: Κούλης,
0: με Ζορμπά μπήκαμε, ε.
1: Ζορμπά,
0: ναι.
1: Με Ζορμπά μπήκαμε, πού μπήκαμε με Ζορμπά.
0: Ρε παιδί μου, σήμερα είναι κάτι σαν ημιτελική και έγινε η μεγάλη είσοδος των καλλιτεχνών εν μέσω πλήθους που σου το κράβγαζε των διάφορων αποστολών από κάθε χώρα. Και βγήκε ο δικός μας με το σκουφάκι του, ταυτάκια του κλπ κλπ σε ήχου Ζορμπά. Τι έπιανε και λοιπά και λοιπά και λοιπά τσακλαμπεντό. Τον αποθέωσαν, πήραμε λέει από το μεγαλύτερο χειροκρότημα.
1: Έλα, ψηφίστηκε η Αφρική. Αφρικά, Αφρικά. Αφού έχουμε γίνει αφρικανική χώρα, εμείς πρέπει να πάμε στους πανεαφρικανικούς αγώνες. Με τόση σκόρη που έχουμε, που έχουμε εισπνεύσει, δεν είμαστε και λίγο Αφρικά.
0: Καλά, εντελώς.
1: Το Μαλί δεν γίνεται, παιδιά, σαν να έχει βάλει λάκ. Με τη σκόνη γίνεται, έρχεται και γίνεται τζίβα.
0: Κακό δεν θα ψαρίζει, έπρεπε να βγω έξω να πέσει λίγο χώμα στη
1: Ελλάδα.
0: Να
1: είμαι, εντάξει,
0: να γίνει καφέ, κοκκινομάλα. Να είμαι, να
1: κοκκινομάλα θα γινώσει. Πώ πέρασε το Σαββατοκύριακο.
0: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, πώ να το πω τώρα. Ζαβό να το πω, αδιάφορο να το πω, περίεργο.
1: Δηλαδή τι.
0: Πήγα και είδα ωστόσο το.
1: Παιδιά, ακούω αντικρουόμενες απόψεις. Οι άλλοι είχαν πει ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.
0: Ούτε καν.
1: Ναι.
0: Ούτε καν, δεν το αγγίζει καν το πρώτο. Α, το καλό είναι ότι είναι μέσα στην εποχή του, δηλαδή είναι μέσα στη σημερινή εποχή, ασχολείται με τους influencers, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα κινητά. Υπάρχει έτσι ένας διάλογος που λέει ότι, ότι τι θα γίνει με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα θα υπάρχουν, ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη από τέχνη και ομορφιά κλπ. Δηλαδή γίνεται και ένα προβληματισμό, δεν του ξεπετιάγεται. Είναι πολύ πιο ήπια η. Εγώ την ήθελα, Μπιτσόγλου βρε αυτή να είναι. Είναι πολύ πιο ήπια σαν ρόλος η Meryl Streep. Είδαμε και κανένα 2-3 αντισηματάκια ωραία. Εντάξει. 2 ώρες ευχάριστες, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είχε ρυθμό, είχε beat, είχε, ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι λίγο καλή.
1: Ποια?
0: Η Winter. Και καλά, Winter είναι λίγο πιο ήρεμη, πιο χαλαρή.
1: Μπορεί να έχει μεγαλώσει τώρα.
0: Μεγάλωσε, δεν μπορεί να τα κότσια της. Μπορεί το κότσι και δεν έχει τα κότσια να φωνάζει, να ουλιάζει, να κινείται στου δρόμου.
1: Εντάξει.
0: Να πετάει.
1: Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, στρογγυλεύει τις γωνίες.
0: Ναι, αυτό. Τη στρογγύλεψε λοιπόν. Τη παραστρογγύλεψε αυτή. Ήταν δηλαδή λίγο. Ήταν ένα ωραίο. Όχι, καλύτερα το πρώτο. Γιατί εσύ δεν του έχουν πει γενικά, με περιέργεια. Αυτό το
1: οι περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλύτερο από το πρώτο.
0: Έτσι.
1: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο το πρώτο.
0: Καλύτερο από το πρώτο.
1: Ναι, από το πρώτο.
0: Ούτε καν.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, όχι, όχι. Είμαι σίγουρο ότι και εσύ. Θα, αυτό θα, άμα το εμείς, αυτό θα. Θα
1: αν σου
0: θα
1: πω θεωρήσεις. Ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πάω να δω το 2.
0: Καλά, ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα ωραία, μια ήταν. Άλλη ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Ένα love story, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορώ και τα love story, είδα ένα love story, μια σειρά. Με άλλη φορά, όχι τώρα. Είδα μια σειρά, αυτοί οι δύο να κοπανιώνται, να χτυπιώνται. Ωραία σειρά, ωραία ηθοποί. Να κοπανιώνται, να χτυπιώνται, να είναι μαζί, να μην είναι μαζί. Να πρέπει οπωσδήποτε το σενάριο να μην τους έχει μαζί. Αυτό τελικά, αφού ήταν ερωτευμένοι, αυτά παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε ή έγιναν τα μίδια όσα και στο τέλος. Λες, άντε ρε παιδάκι μου, φτιάξτε να τελειώσουμε. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί ότι του έγινε μια πρόταση στη δουλειά συγκλονιστική που πρέπει να φύγει για τη Νέα Υόρκη, και αυτή που ξυνότανε κυριολεκτικά, δεν έκανε εκείνη την εποχή τίποτα, τι να του πει, και μου τσίπε, έλα μαζί μου. Αντί να του πει, έρχομαι και να έχουμε ένα happy end, να πέσουν τα λουλούδια στην οθόνη, να κοιμηθούμε ωραία, ότι του παντρέψαμε και αυτού του βολέψαμε και πάμε παρακάτω τι ζωέ μα. Του λέει αυτή, δεν θα έρθω, λέει, έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ.
1: Τι λέει,
0: ότι να κοπανιέμαι στον καναπέρα, λέει, όχι, είναι φιλενάδα. Βλέπω 8 επεισόδια για να του πει ότι δεν θα έρθω.
1: Τι ήθελες
0: είναι εσύ. Δυνατόν, ναι.
1: Δύο ταινίες, έξε Αλάσκα, στην Αλάσκα.
0: Να είναι αγαπημένοι, να είναι αφιλιωμένοι. Παλεύουμε να τους τα φτιάξουμε σαν τηλεθεατές. 6 επεισόδια.
1: Πες και εσύ τα θέματά σου και την ευρεσμού σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Έμανε άχι την ευχή, λέω και εσύ.
1: Πόσες ώρες από τη ζωή σου έχασες.
0: Το βλέπω σταδιακά. Έχει 6 επεισόδια με μία ώρα.
1: Στο τέλος συνέβη και αυτό. Ευτυχώς.
0: Ναι, το επεισόδιο.
1: Απογοήτευση.
0: Πού πας ρε Καραμίτρο, δηλαδή. Αφήνεις έτσι το κοινό. Πάει και αυτό. Ούτε τα love story. Κόβω και τα love story. Τελειώσαμε.
1: Κάτσε. Σε άλλο love story μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη.
0: Όχι, εγώ τα love story που έχω δει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Εκτός αν είναι ερωτική, αν είναι αισθηματική κομεντή. Παιδιά, δεν ξέρω τι τους έχει βρει τους συναντιογράφους. Σκοτώνονται, δεν μιλούνται. Χωρίζουν.
1: Αυτά δεν συμβαίνουν και στη ζωή.
0: Εντάξει, ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο κινηματόγραφο. Άμα θέλουμε να δούμε τη ζωή, να δούμε κανένα ντοκιμαντέ. να δούμε πώς αυτό είναι το ματράκι. Να δούμε.
1: Δεν θέλω το ματράκι.
0: Ή έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέει βέβαια, ο χειρότερος μου πρώην. Και ήταν ένας που την χώρισε και την κυνηγούσαν την ιστορία. Έχει τέτοια να δούμε. Χίλια να τρομοκρατηθούμε να κλειδομπαρωνόμαστε τη νύχτα.
1: Λοιπόν.
0: Δεν να λέμε ευτυχώς που δεν έχουμε ούτε πρώην ούτε νυν.
1: Λοιπόν, δύο δυναστείες εισάρκαν μία. Ο παραμυθένιος γάμος της Χριστίνας Λιβανού με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο.
0: Τώρα έγιναν αυτά, τώρα που μιλάμε.
1: Το έγινε. Πότε έγινε? Το Σαββατοκύριακο.
0: Τι λέει, θέλω να μάθω μπουμπουνιέρες, θέλω να μάθω.
1: Λοιπόν, η Χριστίνα Λιβανού,
0: ναι,
1: είναι το γένος Λιβανού. Ήτανε η Τίνα Λιβανού, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση.
0: Ναι.
1: Η Ευγενία Λιβανού που παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
0: Λιβανίσαν όλες μαζί.
1: Και ο Γιώργος δεν λιβανίσανε. Αυτές είχαν το χρήμα.
0: Ναι.
1: Αυτές ήταν ο Λιβανός.
0: Αυτό ήταν εννοώ, ο Λιβανίσα, αυτό εννοώ.
1: Παλιά παραδοσιακή οικογένεια εφοπλιστική, οι οποίοι έμεναν στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ο Λιβανός βοήθησε βέβαια τους γαμπρούς του και εκείναν μεγαλούργησαν. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιβανός, ο οποίος ζει και είναι μεγάλος άνθρωπος πια,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει πολλά παιδιά. Το τελευταίο του κορίτσι είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν Λιβανού.
0: Ναι.
1: Από μεγάλο, αυτό είναι old money, έτσι. Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι γιος άλλης εφοπλιστικής οικογένειας του Χατζηγιάννη, του Ανδρέα του Χατζηγιάννη.
0: Καμία σχέση με τον Χατζηγιάννη, το δικό μας.
1: Πρόεδρος των Κυπρίων εφοπλιστών και είχε αγοράσει κάποια στιγμή και το σκάφος του Αρμάνι.
0: Ωραία, τι νυφικό αυτά, παιδί μου τώρα. Τι και να δω, κατά το
1: νυφικό Αρμάνι.
0: Ωραία.
1: Νηφικό, υψηλή ραπτική Αρμάνι.
0: Κάτι, παράνυφες βλέπω.
1: Εξαιρετικό. Εντάξει, έγιναν pre-wedding φοβερό στο Τσιπριάνι στο Λονδίνο και μετά βέβαια έγινε σε μια αίθουσα κλπ. Όπου το ντεκόρ ήταν μυθικό. Με Ευγενία Νιάρχου, με Δάφνη Γκίνες, με Νικόλα Νιάρχου.
0: Ήταν και η δική μας, η Μαρί Σκαντάλ.
1: Ήταν η Μαρί Σαντάλ,
0: η
1: ήταν
0: Ολυμπία.
1: Τα Πόπουλα, ήταν η Μαρίνα Ραφαήλ, ήταν η Σίλια Κρυθαριώτη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη. Ήταν και η Χαλαχούρη.
1: Ήταν η Χαλαχούρη.
0: Βάλε και ένα καρελαχούρη.
1: Ήταν η Χαλαχούρη, η γνωστή Λιβανέζα η οποία ζει στην Ελλάδα. Ήταν γενικά όλος ο εφοπλισμός. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.
0: Ωραία. Τι φάγανε, δεν ξέρουμε.
1: Φάγανε, τι φάγανε. Γκουρμπεδιές φάγανε.
0: Σίγουρα, ρε παιδί, μα θα ήθελα να δω ένα μενουδάκι, θα ήθελα να δω τη δώρα που πήγανε.
1: Το ντεκόρ βέβαια ήταν μυθικό, έτσι. Κάτι περισσότερο από μυθικό.
0: Η μπομπονιέρα.
1: Δεν το ξέρω. Την μπομπονιέρα δεν την ξέρω, όχι.
0: Λοιπόν, βγήκε η μία ηθοποιός πολύ αγαπημένη και γνωστή, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, και είπε. Μίλησε για τη δουλειά της στο θέατρο στην τηλεόραση και είπε ότι υπάρχει μία πασίγνωστη ηθοποιός, δεν θα σας πω λέει το όνομά της, που όλοι νομίζουν ότι είναι καλή κυβωτικός άνθρωπος, αλλά είναι τεράστιο έγκλημα.
1: Oh.
0: Έχουμε παίξει μαζί, λέει, και σε κωμωδία και έλεγε, εντάξει, λέει, μην κοπανιέσαι, λέει, και πολύ, γιατί ούτως ή άλλως, λέει, εμένα βλέπουν, δεν βλέπουν εσένα όταν παίζεις. Ψυχούλα, ψυχούλα!
1: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
1: Τι γίνεται σε αυτά τα κυκλώματα, πες μου τι γίνεται.
0: Εδώ γίνεται καλέ στο ψυχικαζέτικο τη γωνία και τρώγονται ποιο ήταν υπεύθυνο τώρα. Εσύ σε πείραξε τώρα αυτό. Απλά πάει το μυαλό μου στην ηθοποιό που λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω. Το έχουμε συζητήσει κι εμείς.
1: Η οποία κάνει τι κάνει.
0: Είναι πολύ γνωστή ηθοποιό.
1: Ναι, και δεν θέλει άλλου. Δεν θέλει άλλο
0: λέει, η συγκεκριμένη ότι το κοινό τη θεωρεί πάρα πολύ καλή και εμπορική και συμπαθητική κλπ. Και λοιπά, αλλά λέει είναι έγκλημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Έχει ξεγελάσει, λέει, πάρα πολύ. Ως προς το χαρακτήρα της, όχι προς το ταλέντο της, γιατί ταλαντούχα είναι.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, όσοι φρεστήκατε, την πήρατε χαμπάρι, πήγατε στους Μετάλλικα. Σας άρεσαν, ξεφαντώσατε, τα δώσατε όλα. Παιδιά, βλέπω του Καλατράβα το πράγμα. Το οποίο είναι, έχει φύγει το άσπρο χρώμα, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι, θέλει επισκευή, λέει, μας πες την κουρούπα.
0: Ναι, καλέ.
1: Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω και να σου έρθει αυτό το πράγμα.
0: Ούτε από κάτω,
1: σαν καπέλα του Φίλιπ Τρέισι.
0: Για ποιο λες, για την παίζω, για τη γέφυρα,
1: όχι,
0: για το.
1: Για του Καλατράβα του Καπάκι, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Μας έρθει καπέλο καλιά μέρα αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει ξεπεράσει και το Φίλιπ Τρέισι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει τι να κάνουμε. Για να μην έχουμε μύγες, να βάζουμε, λέει, φλούδα αγκουριού στο παράθυρο.
1: Να σου πω και να μας φάνε τα μυρμήγκια. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
0: Κόβεις το αγκούρι σε λεπτές φέτες.
1: Να.
0: Και τοποθετείς τις φέτες.
1: Προτιμώ να το βάλω στη σαλάτα μου.
0: Και τοποθετείς τις φέτες σε σημεία εισόδου, περβάζει παράθυρα και παραθύρων και πόρτες, εκεί όπου συγκεντρώνεται τα έντομα ή κοντά σε κάθε απορριμμάτων για κουζίνες. Και αυτό τα ανανεώνεις κάθε μέρα και άλλο ένα αγκούρι. Και δεν έρχονται, λέει, αλλά όπως πολύ σωστά λες, θα έρθουν μυρμήγκια, ρε παιδιά. Φέτος προς το παρόν, πρέπει να χτυπήσει το ξύλο.
1: Καλά. Νωρίς περίμενε είναι. Να αρχίσει σεζόν.
0: Νωρίς
1: είναι. Γιατί μόνο καλοκαίρι για βιέτα.
0: Εγώ
1: τα
0: και
1: μάλλον
0: εγώ είχα.
1: Δεν έχουν σκούφο και γάντια.
0: Ναι.
1: Δεν κυκλοφορούν του χειμερινού μήνε.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Και εμένα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μου έχει τύχει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι όλων. Είναι δηλαδή ένα ζωήφιο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μα όλο το χρόνο. Άμα έχει δηλαδή φωλιέ. Όχι. Το χειμώνα τι κάνουνε.
0: Το χειμώνα, παιδί μου, τρώνε τα καλοκαιρινά.
1: Α.
0: Αυτά βγαίνουνε παγανιά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο που είναι καλός ο καιρός.
1: Για
0: και
1: τσιμπούση.
0: Αποθηκεύουν την τροφή. Και μαζεύουν τροφή και έχουνε.
1: Έχουμε ωραία πραγματάκια για το χειμώνα, πες τους. Στείλε το μήνυμα.
0: Καλά, έχουνε τρομερή. Μην με ρίξω τώρα τα άρνα
1: στα ζωγράφια.
0: Έχουνε τρομερή κοινωνία. Είναι απίστευτα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Είναι εργατικά καταρχάς. Ναι. Δεν είναι τεμπέλικα.
0: Ναι, δεν είναι αυτό μόνο, ρε παιδί μου. Το ένα βοηθά το άλλο κλπ. Mm. Είναι φοβερά. Λοιπόν, υπήρχε ένα, πώς το λένε, ένα στο TikTok που είναι ένα μερμήν και κουβαλά, ένα τεράστιο, έχει πιάσει ένα λουλούδι, τεράστιο, και το κρατάει και το μεταφέρει και γράφουν από κάτω τι κάνει και το μερμήν για να μην πέσει παντόφλα στο σπίτι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 16 Μαΐου, σχεδόν 5 λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι εκπομπή Motor One, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Νίκο Μισμίκη σήμερα απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί έως το τέλος αυτής της εκπομπής. Και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα από τη βροχερή Καλλιθέα, εδώ είτε το πιστεύετε είτε όχι, στα Τρίκαλα, στο Ράδιο Ζυγός 100, στην Αχαΐα, στον Max 93,4, ασφαλώς στα Χανιά, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης 97,1. Στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών οπουδήποτε στην Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους.

0: βρισκόμαστε στο τέλος μιας εβδομάδας με πολύ μεγάλη, ισχυρή, σημαντική επικαιρότητα γύρω από το αυτοκίνητο. Δεν έχουμε, θυμίζω, αυτό το Σαββατοκυριακό Grand Prix Formula 1, δεν έχουμε αγώνα WRC, Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Το τελευταίο δεν έχει καμία σημασία, θα σας εξηγήσω σε λίγο γι' αυτό. Ωστόσο, τι έχουμε? Έχουμε αγώνα MotoGP στην Καταλωνία. Αυτή τη στιγμή απέναντί μου βλέπω τις προσπάθειες των αναβατών στην διαδικασία του sprint. Απομένουν 3 από τους 12 συνολικά γύρους αυτής της διαδικασίας. Κοσμοτέ Sports 5, για όσους δεν το έχετε αντιληφθεί, και φαντάζομαι ότι οι φανατικοί φίλοι του MotoGP γνωρίζουν ακριβώς που βλέπουν το αγαπημένο του σπορ. Μιλώντας για αγαπημένο σπορ, όπως γνωρίζετε, έχουμε μια δυναμία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Γιώργος Πολυζώης, πρωταθλητής συνοδηγός αγώνων ράλι στην Ελλάδα και συνεργάτης του motoran.gr. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή του εθνικού μας αγώνα. Eco Rally Ακρόπολης 2026, 25 με 28 Ιουνίου, κάτι περισσότερο από ένα μήνα. Ωστόσο, τις προηγούμενες μέρες, αυτή την εβδομάδα, είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την πραγματοποίηση της υπερειδικής διαδρομής σε ένα εντελώς διαφορετικό τόπο, που στα δικά μου μάτια μοιάζει ιδανικός λόγο χάραξης, αλλά εσύ είσαι ο ειδικός να πεις περισσότερα, με τόσες ώρες και χιλιάδες χιλιόμετρα σε αγωνιστικά αυτοκίνητα.

0: Είναι γεγονός ότι ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή να γίνει αυτή η σούπερ ειδική σε αυτό το χώρο. Είχε ακουστεί και τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι πολύ συμβολική η παρουσία σε αυτό το χώρο. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι όταν φτιάχνεις μια σούπερ ειδική σε λευκό χαρτί, μπορεί να την κάνεις τέλεια από πλευράς σχεδιασμού όσον αφορά την απόλαυση την οδηγική, αλλά και όσον αφορά την θέαση. Αχα.
1: Για να μην θεωρούμε ότι οι ακροατές μας γνωρίζουν ήδη ποιος είναι ο χώρος, μιλάμε για το Ελλήνικον Sports Park, άρα την περιοχή του Ελληνικού εδώ στην Αττική. Μια εντελώς καινούργια διαμόρφωση, τέτοια χάραξη δεν έχουμε ξαναδεί. Να δούμε λίγο μαζί τα στοιχεία αυτά. Η περιοδική διαδρομή ουσιαστικά θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του Εκορέλη Ακρόπολης, οπότε είναι αναμενόμενο ότι θα είναι μια από τις ισχυρότερες εικόνες που θα ταξιδέψουν διεθνώς μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης σε όλο τον κόσμο. Είναι ασφάλτινη, έχει συνολικό μήκος 1860 μέτρα και θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη, δηλαδή με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα. Θέλω να σταθώ εδώ, αυτό είναι σημαντικό και για τη διάρκεια της υπερειδικής, αλλά και για το θέαμα που πρόκειται να προσφέρει στους θεατές, έτσι δεν είναι?
0: Δεν είναι σημαντικό να υπάρχει κάτι συγκρίσιμο και είναι σημαντικό να μην κάνει κοιλιά ο αγώνας ο θεατής, να έχει πλούσιο θέμα μπροστά του. Mm-hmm. Οι δικές αυτές έχουν ακριβώς το στόχο αυτό που ανέφερες πριν. Παρουσιάζουν την εικόνα της χώρας, παρουσιάζουν αυτά που θέλει να δείξει ο σκηνοθέτης. Άρα έχουμε μοναδική ευκαιρία να βγάλουμε στο εξωτερικό τρομερά πλάνα. Βέβαια, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Έτσι. Και οι εικόνες που είμαστε μπροστά στη Βουλή, παλιότερα στην πλατεία νερού κλπ. Είναι εικόνες που προβάλλουν τη χώρα μας. Αυτό το κομμάτι και εμπορικά θα την προβάλλει ακόμα περισσότερο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας χώρος που θα έχει πολύ μεγάλη εμπορικότητα.
1: Ονομάζεται Eco Super Special Stage. Θυμίζω ότι θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου. Αυτή θεωρείται η πρώτη μέρα του αγώνα ουσιαστικά. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στην περίμετρο της διαδρομής πρόκειται να διαμορφωθούν ειδικά πρανή ώστε οι θεατές να έχουν απρόσκοπτη θέαση της αγωνιστικής δράσης. Εδώ μου θυμίζει λίγο την εμπειρία που είχαμε ως θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στην πρώτη περιοδική διαδρομή, χωρίς όμως τους περιορισμούς που έχει ένα στάδιο, ένας κλειστός χώρος.
0: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο ότι δεν θα έχει χρέωση για τους θεατές, η ευκολία που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει αυτή τη σούπερ ειδική, θεωρώ ότι θα δημιουργήσει μια τεράστια προσέλευση. Mm-hmm. Και επίσης εκτιμώ αν οι διοργανωτές κάνουν σωστή διαχείριση των πάρκινγκ και του όγκου των ανθρώπων που θα φτάσουν εκεί, θα έχει τρομερή επιτυχία, διότι ο χώρος προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Είναι το ιδανικότερο, θεωρώ, σημείο για να κάνει κάποιος μια τέτοια σούπερ ειδική, μια τέτοια εκδήλωση. Mm-hmm. Μπορεί να σηκώσει και πάνω από 100.000 και 200.000 που λέει λόγος θεατές αν χρειαστεί, γιατί έχει προσβάσει από παντού.
1: Γενικώς, το Εκορέλη Ακρόπολης τα τελευταία χρόνια φημίζεται για το επίπεδο της διοργάνωσής του. Να σημειώσω εδώ ότι η πρόσβαση των θεατών συστήνεται από τους διοργανωτές να γίνει με μέσα μαζικής μεταφοράς. Γι' αυτό και η Στασή δημιουργεί ειδικά για την ημέρα του αγώνα, δηλαδή την 5η 25 Ιουνίου, στάση του τραμ μέσα στο Ελλήνικον Sports Park, στην είσοδο της διαδρομής, προκειμένου να διευκολύνει όσους θα χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς να φτάσουν εκεί και να φύγουν εκεί στην ώρα τους με ασφάλεια, χωρίς να αντιμετωπίσουν το βέβαιο μπουτιλιάρισμα που πρόκειται να υπάρξει στην παραλιακή λεωφόρο.
0: Είναι γεγονός, και είναι γεγονός επίσης και έχει αξία για τους ακροατές σας, ότι αυτού του είδους εκδηλώσεις είναι φιλικές και για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το σπορ. Μπορούν με πολύ μεγάλη ασφάλεια να παρακολουθήσουν ένα event το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί κάποιος να πάει στα βουνά και να εξοδεύσει πάρα πολύ χρόνο και κόπο, που οι ειδικές κλείνουν πάρα πολύ νωρίτερα και πρέπει
1: κόστος,
0: να ξέρει. Και σαφώς πλέον, με τα νέα δεδομένα, ακόμα μεγαλύτερο κόστος. Ή πολλές φορές και διενυχτερεύσεις για κάποιους που έρχονται από μακριά. Αυτού του είδους εκδηλώσεις, λοιπόν, θεωρώ ότι μπορούν να φέρουν το μέγιστο της προβολής και το μέγιστο της ικανοποίησης για τους ανθρώπους όλους και να προσελκύσουν και νέους ανθρώπους που θέλουν σε αυτό το χώρο.
1: Η φετινή διοργάνωση, Γιώργο, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αγώνα. Το λέω διότι μετά από 5 χρόνια στη Λαμία η έδρα του αγώνα μεταφέρεται πλέον στην Πελοπόννησο, με το Σέρβις Πάρκ να φιλοξενείται στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι. Εσύ που κατάγεσαι από τη Λαμία και έχεις ισχυρούς δεσμούς και με τον τόπο και με τον ίδιο τον αγώνα, φαντάζομαι ότι έχεις έτσι λίγο πιο φορτισμένη ματιά στο πώς έγινε αυτή η μεταφορά του ενδιαφέροντος, η μετατόπιση μάλλον του ενδιαφέροντος στην Πελοπόννησο.
0: Κοιτάξτε, να σου πω, η προσωπική μου άποψη αφορά πολύ λιγότερο όσο αφορά η άποψή μου ότι μιλάμε για έναν αγώνα ελληνικό. Mm-hmm. Όπου και να γίνει αυτός ο αγώνας, θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να το στηρίζουμε. Ναι, προσωπικά θα ήθελα να συνεχίσει να γίνεται στη Λαμία για λόγους ιδιωτικότητας. Δεν μου κάνει καμιά διαφορά όμως αν γίνεται ακόμα και στην Αλεξανδρούπολη ή αν γίνεται στην Κρήτη. Έχει μεγάλη σημασία όλοι μας να στηρίζουμε έναν παγκόσμιο θεσμό και μια παγκόσμια προβολή της χώρας μας, η οποία και για εμάς τους αγωνιζόμενους προάγει πάρα πολύ το σπορ στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την όλη αυτή την προβολή και για άλλους, και για άλλες στιγμές της ζωής μας. Θέλω όμως να πω ότι δεν είναι κακό να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα επίσης. Δηλαδή δεν είναι κακό να ξαναδούμε την Πελοπόννησο, γιατί και η Πελοπόννησος στα παλιότερα χρόνια ήταν μέρος του Ρόλια Ακρόπολης. Όπως ήταν και η Θεσσαλία που έφτανε μέχρι και την Καλαμπάκα ή κάποτε ακούγα ότι έφερνε στην Καθερίνη μέχρι και δεν το ξέραμε. Αλλά έχει σημασία να προβάλλουμε την Ελλάδα μας από όλες τις μεριές που βρίσκεται και όλοι οφείλουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίζουμε αυτό το θεσμό όσο καλύτερα μπορούμε.
1: Στην αρχή της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας είπα ότι μπήκαμε πια στην τελική ευθεία. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε εκπομπή αυτοκινήτου πλέον, κάθε Σάββατο, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για το Eco Rally Ακρόπολης μέχρι την έναρξή του. Στα επόμενα 60 δευτερόλεπτα, 50 πλέον, χρειάζομαι ένα σχόλιο για σένα, όχι για τις ειδικές διαδρομές που θα δούμε στις επόμενες εκπομπές, αλλά για αυτή την πρωτότυπη απόφαση για την θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων από την Κόνιθο στην Ιταία αμέσως μετά την περιδίκη της Αθήνας, Γιώργο.
0: Είναι κάτι που έχει γίνει άλλη μία φορά στο παρελθόν. Δημιουργεί και αυτό κάτι διαφορετικό. Και επίσης γεφυρώνει πολύ εύκολα ένα μεγάλο πρόβλημα της απόστασης του να φύγεις από το Λουτράκι και να φτάσεις στους Βοξίτες, που είναι μια μεγάλη απόσταση σε μια από τις καλύτερες ίσως ειδικές Βοξίτες καρότες του κόσμου. Οπότε αυτό είναι εντυπωσιακό, δίνει μια άλλη ταυτότητα στον αγώνα και δίνει επίσης ότι οι διοργανωτές, η συγκεκριμένη ομάδα και όλοι αυτοί που ασχολούνται έχουν λύσεις για όλα. Mm-hmm. Άρα δίνει παραπάνω κάτι στον αγώνα αυτή η κίνηση και πολύ επίσης ευχάριστο που ξεκινάει με μια τέτοια ειδική αγώνα.
1: Γιώργο Πολυζώ, σε ευχαριστώ για την τοποθέτησή σου σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Μότοραν. Θα έχουμε την ευκαιρία πρώτα θέλω να ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πηγαίνουμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Και επανήλθαμε Σάββατο 16 Μαΐου, 20 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε την εκπομπή μου τώρα στα Παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα. Ξεκινώντας τη βόλτα μας στις ιστοσελίδες του ομίλου Next Step Media, θέλω να σταθώ στα παραπολιτικά.gr. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας αφορά γενικότερα την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι άλλο από τις εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για τους ανήλικους. Ασφαλώς στα παραπολιτικά.gr μπορείτε να διαβάσετε όλο το θέμα. Θα σας πω 2-3 σημεία έτσι για να έχετε μια πρώτη εικόνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε την πλήρη απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών για τους ανηλίκους και διαμορφώνει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενηλίκους με υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών. Και αργήσαμε, θα πω εγώ. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί κάτι στους δρόμους και να μην είναι ασφαλισμένο? Είναι δυνατόν να διέπεται η κυκλοφορία ενός οχήματος από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να μην υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση γι' αυτό? Στο ίδιο πλαίσιο ζητείται η κατάργηση των τετράτροχων μοτοσικλετών, οι περίφημες γουρούνες στα νησιά. Δεν νομίζω ότι περιμένετε να χαρακτηρίζει κάποιος πολύ επικίνδυνα αυτά τα οχήματα. Αναφέρεται επίσης σε μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ξανά το σχέδιο κόμβος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα με περίπου 150 αστυνομικούς και ψηφιακή διαχείριση της κυκλοφορίας, να το δούμε αυτό πώς πρόκειται να λειτουργήσει. Όλο το θέμα στην ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr.

εκεί όπου πρωτοσέλιδο τόμα, πρωτοσέλιδο θέμα τώρα μεταξύ άλλων είναι αυτό που αφορά τις καιρικές συνθήκες που ζούμε τις τελευταίες ώρες. Το θέμα έχει τίτλο «Ποιες περιοχές θα πνιγούν στην Αφρικανική σκόνη, πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες».

τονίζω διαρκώς την ημερομηνία, Σάββατο 16 Μαΐου, σε 11 μέρες ξεκινά η Attica Green Expo, είναι η μεγαλύτερη συνάντηση της τοπικής αυτοδιοίκησης με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media. Μουσική 27 με 30 Μαΐου, στο κλειστό γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου, το περίφημο Taek Wondo. Ενώ δύο μέρες αργότερα, στις 29 Μαΐου, πραγματοποιείται το συνέδριο του powergame.gr και του Economist για τη νέα εποχή στην Κρήτη. Ένα συνέδριο το οποίο βάζει στο μικροσκόπιο το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, τις υποδομές, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αν δει κάποιος τον κατάλογο των ομιλητών σε αυτό.

Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω 2-3 πράγματα από αυτά που μπορείτε να δείτε τώρα στο motorland.gr. Αρχικά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην ενότητα ταξίδι στο χρόνο για την Porsche, η οποία τιμά στο μουσείο της τα 50 χρόνια της Transaxle αρχιτεκτονικής αυτοκινήτων. Θέμα που υπογράφει ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης και που για μένα είναι από τα πιο ωραία ιστορικά θέματα. Για δύο λόγους. Αρχικά βλέπεις πως εξελίσσεται μια μάρκα, όποια και αν είναι αυτή. Και δευτερευόντως, διότι πραγματικά μένεις έκθαμβος από τον τρόπο που η ομάδα ενός μουσείου, στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα του Porsche Heritage και του μουσείου της μάρκας, μπορεί, δεν επιχειρεί, το κάνει, το καταφέρνει, να φωτίσει μια ολόκληρη εποχή όπου η τεχνολογική πρόοδος συναντούσε την σχεδιαστική ελευθερία και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

ταυτόχρονα στο motorhome.gr μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω του σχετικού link τον 24ωρο αγώνα αντοχής στο Nürburgring με τον Max Verstappen να πρωταγωνιστεί εκεί. Μπορείτε να δείτε το επίσημο live stream με βρετανικό, αγγλικό μάλλον σχολιασμό, σχολιασμό στα αγγλικά, θρυλικός αγώνας 24 ώρων στο Nürburgring. Σας μίλησα ειδικά για το Max Verstappen για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος είναι διότι ο Max Verstappen σε αυτόν τον αγώνα αλλά και σε όλους τους αγώνες αντοχής στους οποίους συμμετέχει οδηγεί Mercedes AMG GT3. Σας το είπα, Mercedes AMG έτσι. Και ο δεύτερος είναι διότι παρακολουθώντας μέσα από το επίσημο live stream με βρετανικό σχολιασμό τον θρυλικό αγώνα, πέρα από τα εξωτερικά πλάνα μπορείτε να βλέπετε και το onboard πλάνο του Ολλανδού όταν οδηγεί.

σε κάτι πιο υγιεινό στο motorna.gr μπορείτε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες για το νέο Volkswagen ID. Polo GTI. Είναι το πρώτο ηλεκτρικό GTI της μάρκας και είναι γεγονός. Είχαμε την ευκαιρία να το δούμε πριν από μερικές εβδομάδες από κοντά στο Αμβούργο. Ένα αυτοκίνητο με απόδοση 226 ύπων για το οποίο η Volkswagen υπόσχεται. Ότι θα έχει την ίδια οδηγική άβρα, την ίδια οδηγική σημασία με τα υπόλοιπα GTI μοντέλα της. Υποστηρίζοντας πρωτίστως ότι οι οδηγικές συγκινήσεις δεν απαιτούν απαραίτητα την καύση βενζίνης, δηλαδή κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά τη σωστή ρύθμιση του πλαισίου ενός αυτοκινήτου.

Μιλώντας για ηλεκτρικά μοντέλα, στο motorno.gr μπορείτε να δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το νέο Ion UT, το οποίο βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, στην έκθεση της Ion στη Λεωφόρο Κηφισίας, Κηφισίας και Νέα Πόλη ως γωνία. Είναι ένα από τα σημεία της Αττικής στα οποία υπάρχουν κάμερες, ευφυείς κάμερες, έχετε το νου σας. Προστίθενται διαρκώς ευφυείς κάμερες στους δρόμους της Αττικής και στη Λεωφόρο Κηφισίας πλέον από χαμηλά, από το Παναθηναϊκό στάδιο μέχρι ψηλά στο ΚΑΤ, νομίζω ότι υπάρχουν κάμερες, αν μέτρησα σωστά, σε 8 διαφορετικά σημεία πλέον. Ασχέτως αυτού πάντως, αξίζει μια επίσκεψη στον εκκλησιακό χώρο της Ion για να δείτε από κοντά το UT. Ένα απολύτως γήινο μοντέλο με μήκος 4,3 μέτρα περίπου, 4,27 αν θυμάμαι καλά. Απόδοση 204 ύπων, αυτονομία με μια φόρτιση 430 χιλιόμετρα παρακαλώ. Και τιμή από 22.500 ευρώ,

Καλό απόγευμα στην Κόρινθο, στο InfoRadio 95,8. Έχετε την τιμητική σας στην Πελοπόννησο αυτή τη χρονιά με το Ecoral Acropolis. Στη Λακωνία, στον Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2 και βέβαια στην Ηλία, στον Ιόνιον FM 95,5.

Διάβασα τις προηγούμενες μέρες μια ακόμη έκθεση του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Η Ελλάδα εμφανίζει την ισχυρότερη τριμηνιαία άνοδο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος μεταξύ των μελών του ΟΣΑ. Κάτι που δεν φαίνεται καθόλου, θέλω να σας πω, στην αγορά αυτοκινήτου. Η οποία, ναι, συνεχίζει να έχει ένα θετικό πρόσημο, το οποίο όμως είναι μάλλον ανεμικό. Τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων καταδεικνύουν μια μεταβολή, αύξηση ουσιαστικά, αφού το πρόσημο είναι θετικό, κατά 2,5% των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με το πρώτο τετράμινο του 2025. Και ναι, έχουμε πει ότι κάθε αύξηση είναι θετική, όσο μικρή και αν είναι, αλλά εδώ είμαι βέβαιος ότι οι προσδοκίες της αγοράς ήταν μεγαλύτερες για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Καταρχήν, είναι πάρα πολλοί πια οι καινούργοι παίκτες. Καταρχάς. Δευτερευόντως, πολλή διαφήμιση αυτή την περίοδο για καινούργια αυτοκίνητα, γιατί είναι πολλά τα καινούργια αυτοκίνητα.

Το θετικό είναι ότι εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερη αύξηση στις ταξινομήσεις ηλεκτρικών, plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, δηλαδή αυτοκινήτων τα οποία κινούνται ή έχουν αποκλειστικά ηλεκτρική αυτονομία κίνησης. Το πρώτο τετράμινο του 2026 ταξινομήθηκαν 2.990 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, περίσταν 2.650. Μουσική 3.178 plug-in υβριδικά αυτοκίνητα ταξινομημένα το πρώτο τετράμινο του 2026 στην Ελλάδα. Μουσική Πέρυσι ήταν 2.853, αύξηση και εδώ. Αν τα αθροίσουμε, το πρόσημο είναι θετικό και η αύξηση σταματά στο 12,1%.

Οι αθερμικοί κινητήρες, δηλαδή μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης χωρίς καμιά μορφή υποβοήθησης υβριδικής, ενώ χάνουν διαρκώς έδαφος, φέτος είναι στο 25,2, περίσταν στο 34,4% του συνόλου της αγοράς. Το πετρέλαιο μειώνεται κι άλλο, οι πετρελαιοκινητήρες, θυμίζω, μειώνονται διαρκώς στα καινούργια αυτοκίνητα. Και άλλη αύξηση στα υβριδικά, τα οποία σήμερα προσμετρούν στο 57,3% της αγοράς αυτοκινήτου. Για την ακρίβεια των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων το 2026, για να παρεξηγηθώ. Ενώ μια πολύ πολύ μικρή αύξηση υπάρχει και στα αυτοκίνητα τα οποία έχουν είτε κινητήρες υγραερίου είτε κινητήρες διπλού καυσίμου, δηλαδή βενζίνης υγραερίου. 2% Έλληνες προτιμούν τέτοια αυτοκίνητα το πρώτο τετράμινο του 2026. Τιμή του υγραερίου κίνησης, η οποία προφανώς έχει αυξηθεί ακολουθώντας τις αυξήσεις της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Και για να ολοκληρώνουμε τη σημερινή αναφορά μας στην ελληνική αγορά, σας θυμίζω ότι ο πιο ενδιαφέρον τρόπος αυτή την περίοδο για να αποκτήσετε μοντέλο της κορυφαίας premium αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο, αναφέρομαι στην Mercedes-Benz. Είναι το πρόγραμμα Star Leasing, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα leasing για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις με προσιτό, σταθερό, μηνιαίο μίσθωμα. Χωρίς λειτουργικά έξοδα, καθώς όλα αυτά περιλαμβάνονται στη σταθερή μηνιαία δόση, εκτός βέβαια από τα καύσιμα ή το κόστος της ενέργειας που θα χρησιμοποιήσετε αν επιλέξετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στα προνόμια του προγράμματος Star Leasing περιλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας, η ασφάλιση, η αλλαγή ελαστικών, το τακτικό σέρβις, η οδική βοήθεια 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, η διαχείριση του ατυχήματος, Θεός φυλάξει, και το όχημα αντικατάστασης. Κάπως έτσι το μηνιαίο μίσθωμα μιας Mercedes A-Class 200 διαμορφώνεται στα 299 ευρώ το μήνα, μιας GLA 200 στα 399 ευρώ το μήνα, μιας GLC 300E στα 629 ευρώ το μήνα. Θυμίζω, GLC, το παγκόσμιο best seller της Mercedes. Ενώ στην ακόμη πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή της, αναφέρομαι στο κουπέ αμάξωμα και στην έκδοση GLC 300DE, δηλαδή σε αυτή με τον πετρελαιοκινητήρα και την πλαγκίνη υβριδική τεχνολογία, το μίσθωμα διαμορφώνεται στα 675 ευρώ το μήνα. Πλεονέκτημα για όσους ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα Star Leasing της Mercedes είναι ότι καλύπτει και επαγγελματικά οχήματα. Περισσότερες πληροφορίες www.mercedespavlabenz.gr και βέβαια στους εξοικειωμένους διανομής της μάρκας οπουδήποτε στην Ελλάδα.

φεύγουμε από την ενότητα της αγοράς, ερχόμαστε σε εκείνη της τεχνολογίας, παραμένουμε ωστόσο στη Mercedes. Και επιλέγουμε να το κάνουμε αυτό με αφορμή την συζήτηση που γίνεται τον τελευταίο καιρό και στην Ελλάδα για κάποιο λόγο που, πιστέψτε με, δεν έχω αντιληφθεί ακόμη, για τα ρομποτικά οχήματα, την αυτόνομη οδήγηση. Λέω δεν έχω αντιληφθεί ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές για να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει δημιουργηθεί νομοθετικό και ασφαλιστικό πλαίσιο που να διέπει την κυκλοφορία ούτε ρομποταξί, δηλαδή οχημάτων τα οποία έχουν χαρακτήρα δημόσιων μετακινήσεων και μεταφορών. Το λέω αυτό διότι δείτε λίγο τις διαγραμμίσεις την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στον δρόμο, δείτε πόσα σήματα οδικής κυκλοφορίας είναι κρυμμένα από κάτι, είτε αυτό το κάτι είναι άλλη πινακίδα είτε είναι τα κλαδιά ενός δέντρου. Και μετά πείτε μου πώς θα κυκλοφορήσει ένα αυτοκίνητο αυτόνομα στην Ελλάδα. Ωστόσο, επειδή είπα ότι θα μιλήσουμε στο πεδίο της τεχνολογίας και όχι στο πεδίο της γκρίνιας, θέλω να σας θυμίσω ότι ενώ η συζήτηση για την αυτόνομη οδήγηση ξεκίνησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ήταν η δεκαετία του 1920 παρακαλώ, τότε που στην ουσία τα αυτοκίνητα ήταν τηλεκατευθυνόμενα, αναφέρομαι σε πειραματικά οχήματα ασφαλώς. Η πραγματική αυτόνομη οδήγηση ήρθε στο προσκήνιο τη δεκαετία του 1980, όταν ο Ernst Dieckmans, γερμανός μηχανικός και καθηγητής, ο οποίος θεωρείται από τότε ένας από τους πατέρες της αυτόνομης οδήγησης, σκέφτηκε να πάρει ένα επαγγελματικό Mercedes van βάρους 5 τόνων, το Vamors όπως τότε το ονόμασε, και να το εξοπλίσει με κάμερες, αισθητήρες και υπολογιστές. Το 1986 αυτό το van μπορούσε να κινηθεί αυτόνομα σε ελεγχόμενο χώρο. Το 1987 δοκιμάστηκε σε ένα τμήμα αυτοκινητοδρόμου στη Βαβαρία, το οποίο δεν είχε τότε δοθεί ακόμη στη κυκλοφορία και μάλιστα με ταχύτητες προσέγγιζαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Υπογραμμίζω εδώ ότι το συγκεκριμένο όχημα έβλεπε το δρόμο με κάμερες και υπολογιστική όραση, όπως ονομάζεται στην κυριολεξία και στα ελληνικά ο τρόπος με τον οποίο σάρωνε το περιβάλλον γύρω του. Ενώ η ίδια η Mercedes αργότερα από τη δεκαετία του 90 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Προμηθέας εξέλιξε αυτόνομες Mercedes S-Class, μία εκ των οποίων είχα τη δεκαετία του 2000 την ευκαιρία να ζήσω από κοντά στην Γερμανία. Θα πάμε τώρα στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι ακόμη, έχω χρόνο. Ωραία. Τέτοια οχήματα στο Παρίσι το 1994 κινήθηκαν σε κανονική κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομο με αλλαγές λωρίδας και προσπεράσεις μόνο τους, χωρίς οδηγό, σε ταχύτητες έως 130 χιλιόμετρα την ώρα. Και μια χρονιά αργότερα, το 1995, ένα τέτοιο αυτοκίνητο διήνυσε την διαδρομή Μόναχο-Δανία-Μόναχο, μια διαδρομή περίπου 1.760 χιλιόμετρων, οδηγώντας για πολύ μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής μόνο του, αυτόνομα, φυσικά και είχε οδηγό πίσω από το τιμόνι, αλλά εκείνος δεν συμμετείχε. Εδώ δεν κάνει εντύπωση μόνο το σύνολο των χιλιόμετρων, αυτά τα 1.760 χιλιόμετρα που σας είπα πριν, κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε το αυτοκίνητο, το οποίο σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε τα 175 χιλιόμετρα την ώρα με τον οδηγό να παρακολουθεί το αυτοκίνητο να κινείται μόνο του. Όλα αυτά το 1995, παρακαλώ.

0: Ήρθε η ώρα για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ, Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέφουμε σε περίπου 200 δευτερόλεπτα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Επανήλθαμε κουβέι μόντρο στα πάρα πολύ 90,1 σχεδόν 9 λεπτά πριν τις 5. Για να μην αδικήσω το powergame.gr, καθώς δεν μίλησα νωρίτερα γι' αυτό, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο πρώτο σελίδο του, στο πεδίο της ασφάλισης, με τίτλο «Η αυτόνομη οδήγηση αλλάζει τα πάντα στην ασφάλιση των ΙΧ». Το υπογράφει συνάλλητος Βασιλική Βαλέρη. Το θέμα μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η αυτόνομη οδήγηση επεκτείνεται ραγδαία, με την Κίνα να ηγείται και τις πωλήσεις να εκτοξεύονται σε χρόνους ρεκόρ. Τα οχήματα επίπεδου L3 έως L5L, όπου L-level, δηλαδή επίπεδο 3, επίπεδο 5, το 5 είναι το κορυφαίο, υπάρχει και ένα 6 το οποίο δεν αναφέρεται διότι είναι λίγο περίεργο. Είναι περίεργο διότι συνδυάζει την αυτόνομη οδήγηση με τη δυνατότητα του οχήματος στο οποίο βρίσκεσαι να πετάξει. Αυτά λοιπόν τα οχήματα επίπεδου L3 έως 5 έως L5 δημιουργούν νομικές γκρίζες ζώνες, καθώς η ευθύνη μεταφέρεται από τον οδηγό στον κατασκευαστή ή το λογισμικό. Σκεφτείτε το λίγο σε ελληνικά δεδομένα. Η ασφαλιστική ευθύνη μεταφέρεται από τον οδηγό, δηλαδή εμένα, στον κατασκευαστή του αυτοκινήτου ή το λογισμικό. Αν βγάλουμε άκρη, πείτε μου και εμένα πώς. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, εμείς να δείτε, όπως σηριακά ατυχήματα από κυβερνοεπιθέσεις και υψηλότερο κόστος αποζημιώσεων. Το θέμα της συναδέλφου Βασιλικής Βαλέρη αναφέρει ότι το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο θεωρείται επαρκές, ωστόσο οι ειδικοί προβλέπουν πολύπλοκες διαφορές ανάμεσα σε κατασκευαστές, προμηθευτές και ασφαλιστές. Και τέλος, τα δεδομένα Telematics ανοίγουν νέα μοντέλα ασφάλισης, αλλά απαιτούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά στο www.powergame.gr. Και για να μην λέτε ότι δεν το ακούσατε από εμάς, θέλω να σας πω ότι πάντα υπάρχει ένας τρόπος. Σε όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα και που γνωρίζουμε καλά για την αυτόνομη οδήγηση, να βρεις τη λύση. Αντί να περιμένουμε την περίοδο εφαρμογής της πλήρους αυτονομίας κίνησης, αρκετοί Ευρωπαίοι παίκτες προωθούν σήμερα μια υβριδική προσέγγιση, δηλαδή οχήματα που ελέγχονται εξ αποστάσεως, όπως τα drones που επιχειρούν στα πολεμικά μέτωπα, καθοδηγούμενα από χειριστές οι οποίοι βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το στόχο τους. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, στη Γερμανία υπάρχουν τέτοια οχήματα. Φανταστείτε εμένα να βρίσκομαι σε ένα call center, να έχω μπροστά μου μια τιμονιέρα και τρεις οθόνες. Και να οδηγώ εγώ το όχημα που σας μετακινεί από την Κηφισιά στον Πειραιά ή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Θα μου πείτε γιατί, μειωμένο κόστος και εξέλιξη της τεχνολογίας. Φτάσαμε στο τέλος, φαίνεται να κλείνουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, αλλά το κάνουμε σκεμμένα. Στα σημεία πώληση τύπου σε όλη την Ελλάδα από σήμερα το πρωί βρίσκεται ασφαλώς η εφημερίδα Παραπολιτικά, όπως κάθε Σάββατο. Και μαζί της βρίσκεται το επαιτειακό αφιέρωμα των 12 ετών για τα Παραπολιτικά 90,1.

Ταιριάζει ακριβώς αυτή η πορεία των 12 ετών με τον τίτλο του τραγουδιού Speck of Gold. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα, τα μηνύματα. Ευχαριστώ τον Νίκο Πισπίκη για την πολύ καλή του διάθεση και την βοήθειά του στη ρύθμιση του ήχου. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, ως συνήθως, υπογράφει το τέλος και αυτής της εκπομπής. Μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα που θα τα ξαναπούμε στην εβδομαδιαία ταξιδιωτική εκπομπή των Παραπολιτικών. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ τις καιρικές συνθήκες. Και να ξεκουραστείτε αν το πρόγραμμά σας το επιτρέπει. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr το mail μας, αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα. Έχω σήμερα μαζί μου την Λουκίλα Καρέρ. Λουκίλα Καρέρ πλέσα. Γιατί όπως όλοι ξέρετε, η Λουκίλα είναι η γυναίκα που έμεινε πολλά χρόνια με τον Μίμη Πλέσα, ακόμα είναι ντυμένη στα μαύρα, τον αγάπησε πολύ, την αγάπησε και εκείνος πολύ και διαχειρίζεται με έναν έτσι πολύ ιδιαίτερο τρόπο και με τεράστια ευαισθησία την παρακαταθήκη του Μίμη, η οποία είναι τεράστια βέβαια στο ελληνικό τραγούδι. Λουκίλα, μου σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Πάντα είναι χαρά μου να μιλάμε.
0: Καλώς όρισες. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν ακόμα στη ζωή ο
1: Και φορούσε άσπρα.
0: Και φορούσε άσπρα.
1: Και τώρα τα μαύρα.
0: Και τώρα φοράς μαύρα. Ακόμα. Αυτό βλέπω ακόμα.
1: Δηλαδή, είναι 17 μήνες. Κοίταξε, πολλοί γκρινιάζουν. Οι αδελφοί μου, φίλες.
0: Και εγώ θα σου γκρινιάζα.
1: Θα μου γκρινιάζε.
0: Ναι, θα σου γκρινιάζε.
1: Θα γκρινιάζει και ο Μίμης, το ξέρω. Θα έρθει η ώρα που θα ξαναβάλω τα.
0: Νομίζω έρχεται καλοκαίρι και θα το κάνει τώρα.
1: Θα
0: το κάνει γιατί. Δεν έχει να κάνει αυτό με, με το πώς νιώθεις. Αλλά και να σου πω κάτι άλλο. Είναι τόσο μεγάλο αυτό που σου άφησε και εσένα ο Μίμης, όπως άφησε σε όλους μας. Αλλά σε εσένα είναι τελείως διαφορετικό, γιατί έχει τον προσωπικό χαρακτήρα, που νομίζω ότι πρέπει να νιώθεις μια ικανοποίηση βαθιά μέσα σου, που να ξεπερνάει τον πόνο και την.
1: Είμαι ευγνώμων. Καταρχήν ο Μίμης με λάτρευε με χρώματα και με λευκά. Αυτό είναι αλήθεια και θα το σεβαστώ. Και όπως σέβομαι και κάθε του επιθυμία. Όταν λοιπόν.
0: Τον πόνο και την.
1: Είμαι ευγνώμων. Καταρχήν ο Μίμης με λάτρευε με χρώματα και με λευκά. Αυτό είναι αλήθεια και θα το σεβαστώ. Και όπως σέβομαι και κάθε του επιθυμία. Όταν λοιπόν.

0: Τη διαχείριση, ναι, βέβαια. Ναι. Κοίταξε, είναι ένας ακροτηριασμός, δεν το συζητάμε, σε ένα δεμένο ζευγάρι. Μαθαίνεις να ζεις, ναι, να ισορροπείς το ένα πόδι, να εξυπηρετήσεις με το ένα χέρι. Είναι ένας ακροτηριασμός, αλλά από την άλλη, κάθε λεπτό κοιτάζω ακριβώς να κάνω αυτά που δεν έκανα. Δηλαδή, λέω, αυτό θα το ήθελα ο Μημάκος εκεί. Mm. Αυτή την επανεκτέλεση δεν το συζητώ. Θα ήθελε ένα νέο παιδί να την κάνει, όσο ακραία και είναι, γιατί πολλές φορές πράγματα δεν μ' αρέσουν.
1: Έτσι κι αλλιώς ο Πλέσας ήταν τόσο
0: ανοιχτός
1: και ρυψοκίνδυνος, ας πούμε. Να το πω έτσι.
0: Έλεγε πάντα, ναι, έχει γερό DNA το έργο μου. Mm. Άσε τα παιδιά να πειραματίζονται, ναι, να, ναι, τον πηγαίνουν, ναι, παρακάτω.
1: Και επίσης, δεν ενοχλεί, έλεγε. Έχουν μείνει ακόμα ιστορικές οι ατάκες του για τα νέα παιδιά.
0: Πάντα.
1: Τα παλικαρόπουλα και τα τέτοια, όλα αυτά που έλεγε. Που ήταν ο τρόπος που μίλαγε και είχε μια αγάπη τεράστια στους
0: ανθρώπους. Τεράστια και του έδινε βήμα, γιατί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Μίμης να του ανοίξουν πόρτες. Αν δεν ήταν αυτό το μεγαθύριο, αυτό το πηγαίο ταλέντο που είχε, μουσική ιδιοφία θα την πω εγώ, γιατί όταν ένα παιδάκι 4 ετών βάζει τα χεράκια του στο πιάνο και παίζει ό,τι ακούει, μουσική ιδιοφία είναι, δεν το σπούδασε. Οπότε τα λάτρευε τα παιδιά, λάτρευε τα νιάτα, τον πειραματισμό. Και πολλές φορές μου λένε, μα γιατί δώσα δάδια σε αυτή την επανεκτέλεση. Λέω, γιατί αυτό θα ήθελε ο Μίμης.
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ωραίο που κάνεις. Σκοπεύεις να κάνεις κάτι μεγάλο για το Μίμη κάποια στιγμή, δηλαδή να κάνεις κάποια συναυλία, να κάνεις κάποιο δίσκο ενδεχομένως, κάτι, μια επανεκτέλεση που να έχει ένα περιεχόμενο ευρύτερο από το να είναι αποσπασματικές εκτελέσεις.
0: Συζητάμε πολλά με, ναι, όλους,
1: ναι,
0: από το ένα μεγάλο ιδιωτικό μουσείο ή αυτό να, έχει, να δίνει και υποτροφίες αυτό, μέχρι όλοι έχουν έρθει και θέλουν να κάνουν τη ζωή του, το έργο του, ναι, ταινίες, τηλετενίες, ναι, θεατρικά. Εγώ να σου πω λίγο την αλήθεια, τι θα ήθελα στην αρχή, ναι, να κάνω. Τηλεοπτικά,
1: ναι,
0: θα ήθελα, ναι, να πάρω πράγματα από το αρχείο του, mm, που έχει αφήσει πολύ αρχείο, ειδικά στην ΕΡΤ, πάρα,
1: βέβαια,
0: πολύ. Από το αρχείο και να το παντρέψω με νέα παιδιά.
1: Κοίταξε,
0: και
1: αυτό να... θα το κάνουμε μαζί.
0: Α, θέλεις.
1: Αυτό θα το κάνουμε μαζί. Στο... δηλαδή,
0: ωραία,
1: εάν μου.
0: Αλλά αυτό
1: το...
0: δεν είναι μία εκπομπή.
1: Όχι.
0: Είναι
1: το
0: σειρά
1: δύο εκπομπές, τουλάχιστον δύο.
0: Αυτό είναι σειρά εκπομπών.
1: Α, θες να κάνει μία σειρά εκπομπών. Το καταλαβαίνω και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Από 100 χρόνια, α πούμε, εκεί είναι ο αιώνας του Μίμη Πλέσα.
1: Είναι πολύ ωραίο. Μπορούμε να το κάνουμε. Να κάνουμε ένα πρόλογο εμείς στην παρέα και από εκεί και πέρα να το κάνεις αυτό, ναι. Πραγματικά πιστεύω
0: γιατί
1: ότι είναι
0: και
1: πολύ
0: και
1: ωραία ιδέα.
0: Ξέρεις τι πρόβες στο σπίτι έχω καταγράψει, τι κορυφαίες στιγμές με ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή πια.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή αυτό σου λέω, το ντοκιμαντέρ θα με ενδιαφέρει πιο πολύ μαζί με το αρχείο της.
1: Πολύ
0: μαζί με νέο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα. Όπως, ναι, και όλο αυτό το θησαυρό που μας έχει αφήσει σε κοιμήλια, να στεγαστεί σε ένα ιδιωτικό μουσείο,
1: ναι, ναι,
0: ή να μετατρέψουμε το σπίτι στο οποίο έζησε σε ιδιωτικό μουσείο και αυτό.
1: Α, το σκέφτεσαι αυτό.
0: Ένα μνημείο,
1: ε,
0: και αυτό. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όλα τα σκέφτομαι. Σουρέ, ακόμα ο πρώτος χρόνος πέρασε μετά το σώμα.
1: Καλά, σώμα, είναι λογικό, ναι, και άλλωστε είναι και ανθρώπινο.
0: Ναι,
1: και,
0: ακριβώς.
1: Αλλά ξέρεις, και μέσα από δημιουργικές προτάσεις που αφορούν το Μίμη, mm-hmm, σίγουρα θα νιώσεις και εσύ μια βαθιά ικανοποίηση,
0: έτσι,
1: και
0: έτσι
1: ανακούφιση.
0: Είναι.
1: Έτσι, δεν
0: όπως
1: είναι.
0: Θέλω τις ονοματοδοσίες. Ο Μίμης, ναι, μου το είχε πει. Θέατρα, χοροδίζει με το όνομά του. Το ήθελε, τις ονοματοδοσίες, ναι, τις ήθελε βαθιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μου λέει, όταν φύγω. Δεν θέλω τώρα,
1: αξίζει,
0: όταν φύγω. Και,
1: και το αξίζει με το παραπάνω. Λοιπόν, να μπούμε έτσι στο νόημα,
0: ναι,
1: στο, λίγο στο κλίμα Πλέσα, να ακούσουμε κάτι πρώτα. Να βάλουμε το Δάκι που τραγουδάει ένας ουρανός μαστέρια.
0: Στα αγγλικά.
1: Στα αγγλικά, mm, το Hold Me Tender. Για να το βάλουμε.

0: Λουκίλα Καρέρ εδώ, ακούγαμε το Δάκη να τραγουδάει στα αγγλικά το «Ένας ουρανός μαστέρια», «Hold me tender», εσύ έχεις γράψει τους στίχους.
1: Ναι, τους αγγλικούς, ναι. Σε αυτό και στο «Ποια νύχτα σε έκλεψε».
0: Ναι, που τα κάνατε και
1: τα
0: αγγλικά.
1: Τα κάναμε και αγγλικά, ναι. Βέβαια στο δίσκο αυτό το «Moments» υπάρχουν και σε άλλες γλώσσες που δεν τα έχω γράψει εγώ. Ναι. Γαλλικά, ναι. Μέχρι σουαχίλι, γερμανικά, βραζιλιάνικα, δηλαδή σε πολλές γλώσσες.
0: Πάντως να σου πω κάτι, είσαι τυχερή. Γιατί έζησες με ανθρώπους. Ο Δάκης ήταν επίσης κολλητός σου φίλος. Κολλητός σου φίλος. Είσαι άτυχη με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν στην αγκαλιά σου κυριολεκτικά, και ο Δάκης και βέβαια ο Μίμης. Και ο Δάκης έφυγε με άσχημο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Υπέφερε,
0: με καρκίνο,
1: ναι.
0: Με...
1: Κοίταξε, 4 χρόνια ήταν άρρωστος, αλλά υπέφερε το τελευταίο εξάμηνο. Μάλιστα. Πιο πριν, ναι. Χάρη στο γιατρό.
0: Αλλά από την άλλη μεριά είσαι τυχερή, γιατί ήρθε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν πραγματικά εκτός από σπουδαίοι καλλιτέχνες. Και βαθιά ευαίσθητοι άνθρωποι. Ακριβώς. Σπουδαίοι άνθρωποι. Μα... δεν είναι όλοι έτσι.
1: Μα η πραγματικά μεγάλη.
0: Της μουσικής και του τραγουδιού. Να το πούμε αυτό.
1: Η πραγματικά μεγάλη είναι ταπεινή. Θα σου πω αυτό, ναι. Που πέρασε από αυτό το χώρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η πραγματικά μεγάλη. Οι συμπλεγματικοί που θέλουν να είναι στην πρώτη σειρά θα κάνουν τα πάντα για να φαίνονται ότι είναι στην πρώτη σειρά. Θα κάνουν δηλώσεις, θα αποκλείσουν άλλους. Ο Μίμης δεν απέκλειε. Ποτέ. Βήμα στα νιάτα.
0: Το έχεις βιώσει αυτό από τη δημοσιογραφική σου πλευρά?
1: Βέβαια.
0: Πολλούς να είναι συμπλεγματικοί και να κάνουν
1: πάρα
0: αυτά.
1: Πάρα πολύ. Εγώ καταρχήν 35 χρόνια, όπως ξέρεις, στο ραδιόφωνο δεν έμεινα ούτε μέρα εκτός ραδιοφώνου. Ναι. Πάρα πολλούς. Θα δούμε, θα ρωτήσω το μάνατζερ μου, να δούμε τι θα πει. Και πραγματικά μεγάλη, τι λες, παιδάκι μου, εγώ εδώ είμαι. Ούτε μάνατζερ, ούτε τίποτα. Έτσι ήταν και η Νάνα η Μούσχουρη, ε.
0: Βέβαια.
1: Όταν την πήρα, ούτε να ρωτήσει να δω τι άλλο έχω εκείνη την εποχή, τίποτα. Κατευθείαν θα έρθω για το Μίμη. Η Μαρινέλα μου το έκανε αυτό. Όταν την πήρα για το Ηρώδιο το 2002, τη λέω να σου πω, κοκαλένια την έλεγε ο Μίμης. Θέλει να έρθει για το Ιωβιλέο του στο Ηρώδιο. Αστιεύεσαι, μου λέει. Κοίταξε να δεις, μου λέει. Θα το πληρώσω και θα μου το ζητήσουν και άλλοι συνθέτες. Εγώ δεν θα πάω σε άλλον. Αλλά στο Μιμούλι μου θα έρθω, γιατί μου έδωσε το πολυτιμότερο πετράδι να φοράω στο χέρι μου, την πέτρα. Αναφερόμενη στο άνοιξε πέτρα. Δεν το ξέχασα αυτό ποτέ και εγώ θα είμαι εκεί. Και ερχόταν κάθε μέρα στην πρόβα σπίτι, κάθε μέρα τη λέω για 5 τραγούδια που θα έλεγε και είπε τελικά 15. Δεν έφευγε και εκείνη από το Ιωάννη.
0: Καλά, η Μαρινέλα είναι γνωστό ότι δεν το άφηνε το μικρόφωνο.
1: Δεν το άφηνε. Ναι. Ο Πλέσας πάνω, ο Μητροπάνος δίπλα, η Ελευθερία Ερβανιτάκη, ο Κορκολής στο πιάνο, οι χοροδίες. Και δεν έφευγε η Μαρινέλα. Έτσι είναι. Έτσι, γιατί ο Μίμης κατέβαινε.
0: Όχι.
1: Στο τελευταίο Ηρώδιο το 19 του λέω θα ανέβεις μόνο με την Άννα τη Μούσχουρη και μετά θα κατέβεις. Έμεινε 3 ώρες πάνω. Μέχρι να τελειώσει. Δεν οι καλλιτέχνες, δεν εκεί θέλουν να είναι, στη σκηνή.
0: Λέω να ακούσουμε το Άνοιξε Πέτρα τώρα μετά από αυτά που είπες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Άνοιξε Πέτρα, να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Λουκίλα Καρέρ. Λουκίλα Καρέρ, κλέσα βέβαια. Απλώς εγώ την έχω συνηθίσει από τα χρόνια της δημοσιογραφίας και τη λέω με το ένα της επώνυμο, αλλά
10: όλος
9: το άλλο
10: κόσμος,
9: επίσης.
10: Γιώργο. Αν σου πω ότι λέω Λουκίλα Πλέσα.
9: Ναι.
10: Γεια σας, είμαι η Λουκίλα Πλέσα. Τι κάνετε, κυρία Καρέρ? Κανείς ναι. Δεν μου λέει ναι.
9: Ναι.
10: Δηλαδή, δεν είσαι εσύ.
9: Όχι, αλλά εγώ το. Ξέρεις, όσο ζούσε ο Μίμης, δεν είχα κανένα άγχος να πω η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα. Τώρα όμως ομολογώ το έχω. Έτσι, γιατί ξέρω πόσο για σένα μετράει αυτό το πράγμα. Τώρα περισσότερο από πριν. Γιατί έτσι είσαι εσύ. Είσαι έτσι. Σαν άνθρωπος έτσι. Κοίταξε τώρα να δεις. Θέλω να μου πεις από όλη την. Από όλα τα έργα του Μίμη, ποια θεωρείς εσύ προσωπικά, έχοντας μελετήσει και σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν σύντροφός του, ότι ήταν η πιο σπουδαία του περίοδος και ποια ήταν και η πιο αγαπημένη του περίοδος, θέλω να μου πεις.
10: Αγαπημένη...
9: Ας πούμε εδώ έχουμε τον Χρήστο τον Μυρίδη τώρα, τον ηχολήπτη μας. Εγώ πάντα λέω ότι μια εκπομπή ραδιοφωνική εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από τον ηχολήπτη και επίσης αν δεν έχω με τον ηχολήπτη οπτική επαφή και σχέση και, και ας πούμε επικοινωνία, δεν νιώθω ότι δεν υπάρχει εκπομπή. Ο Χρήστος λοιπόν έλεγε πριν στην Λουκίλα, στο διάλειμμα, ότι ενώ δεν ακούει η ελληνική μουσική, ειδικά ο Πλέσας για αυτόν είναι μια άλλη
10: κατηγορία.
9: Γιατί? Γιατί έχει αυτό το jazz κομμάτι, τους αυτοσχεδιασμούς, από το ένα είδος στο άλλο, όλο αυτό το τρελαίνι μας έλεγε. Λοιπόν, πες μου, η jazz ήταν το αγαπημένο κομμάτι του Μίμη ή όχι?
10: Jazz ήταν ο αυτοσχεδιασμός.
9: Ναι.
10: Εγώ λοιπόν 35 χρόνια σε καμία συναυλία δεν άκουσα το Μίμη να παίζει ένα τραγούδι με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν είχα φτιάξει το πρόγραμμα της συναυλίας, δεν ήξερα τι παίζει. Έμπαινε το διασκέδαζε να κάνει μια εισαγωγή δική του, αυτοσχεδιάζοντας, και μετά έλεγε: α, αυτό το τραγούδι παίζεις. Δεν το άκουσα ποτέ με τον ίδιο τρόπο παιγμένο. Του άρεσε. Τελευταίες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, το 24, τον έχω στο κινητό μου καταγεγραμμένο να αυτοσχεδιάζω το πιάνο. Δηλαδή να ξεκινάει από ένα γνωστό του τραγούδι, ένα γνωστό άλλο, ένα στάνταρ. Και να το παίζει με το δικό του τρόπο. Του άλλαξε τα φώτα. Τα έχω αυτά.
9: Ναι, ναι.
10: Του άρεσε. Μια από τις κορυφαίες στιγμές ήταν όταν πηγαίναμε στο Μίκη το Θοδωράκι και καθόταν στο πιάνο του Μίκη, ο οποίος δεν την καταλάβαινε την Τζοζ και του έλεγε: Έλα, ρε, μην παίξε μου λίγο Τζοζ. Παίξε μου το τάδε που δεν καταλαβαίνει.
9: Ναι.
10: Του παίζει ο Μίμης. Και του έλεγε: Όσο εδώ το καταλαβαίνει, όσο εδώ το καταλαβαίνω. Μετά του αλλάζει τα φώτα, δεν το αναγνωρίζω. Λέει: Κοίταξε τι κάνω. Και μιλάγανε σαν μουσική στη γλώσσα, α πούμε.
9: Εσένα σου άρεσε η Τζοζ και πριν το Μίμη. Γιατί θα σε ρωτήσω τώρα, πρόσεχε, θα σου κάνω την ερώτηση για, αυτό λόγο, για τον εξής λόγο. Διότι όταν είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Γιώργο του Χατζινάσιο, που ξέρω ότι είναι και αγαπημένος σου φίλος και αγαπούσε πολύ το Μίμη και πραγματικά στάζει το στόμα του μέλι πάντα όταν μιλάει για το Μίμη και είναι και ο ίδιος πάρα πολύ σπουδαίος πιανίστας και σπουδαίος συνθέτης.
10: Και λατρεμένος μου έλεγε, και εκείνος και η Μαρία.
9: Ναι, μου έλεγε λοιπόν ότι στις γυναίκες δεν αρέσει η τζαζ.
10: Είναι απόλυτος ο Γιώργος, όχι. Καταρχήν, ο Μίμης λάτρευε να ακούει τον Γιώργο να αυτοσχεδιάζει και εκείνος. Ναι, γιατί έχω κάτι βραδιές στο σπίτι, ερχόντουσαν πολύ συχνά και έρχονται ακόμα.
9: Καλά, αυτοί οι δύο ήταν ωραία να τους βάλεις σε δύο απέναντι πιάνε.
10: Όχι, εγώ τους είχα μαζί, στο ίδιο. Τέσσερα χέρια. Ξέρεις πόσες γιορτές μας έχω καταγράψει, ή στο σπίτι του Γιώργου ή σε μένα, σε εμάς. Παίζανε απίστευτα πράγματα.
9: Ξεκινάγανε
10: τέσσερα χέρια. Ξεκινάγανε από το Happy Birthday στα γενέθλιά μας. Εμείς είχαμε πάντα 11, μαζί γενέθλια. Ο Μίμης 11 Οκτωβρίου, εγώ 12 ο Μίμης. 11 Οκτωβρίου πάντα, 35 χρόνια, ο Γιώργος και η Μαρία μαζί μας στο σπίτι. Ξεκινάγανε από το Happy Birthday στην τούρτα και παίζαν δύο ώρες, ό,τι μπορείς να φανταστεί, διεθνή κινηματογράφο. Αντίστοιχα στα γενέθλια του Χατζινάσμιου το ίδιο 19 Ιανουαρίου. Δηλαδή αυτά τα έχω. Παίζαν σε τέσσερα χέρια. Αλλά ο Γιώργος, όχι, είναι λίγο απόλυτος, δεν αρέσει γιατί. Αρέσει, εξαρτάται.
9: Αρέσει ένα τζαζ, άρεσε και πριν το Μίμη.
10: Εμένα μου άρεσαν οι αυτοσχεδιασμοί. Μ' αρέσει ο έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Ο άνθρωπος που ξέρει να παντρέψει, ναι, να του αλλάξει τα φώτα σε ένα τραγούδι που έχει γερές βάσεις, γερό DNA που έλεγε πάντα ο Μίμης. Και έλεγε: Το έργο μου έχει γερές βάσεις. Από αυτό θέλω να με θυμούνται. Εκεί να πειραματίζονται τα νέα παιδιά και από αυτό να με θυμάται ο κόσμος. Εγώ, όπως μου είπε, δεν θέλω κηδείες μεγαλειώδεις και δημοσία δαπάνη, δεν θα φορτωθώ στον ελληνικό λαό, εγώ, μου λέει. Δεν είχα χορηγό ποτέ μου στη ζωή μου.
9: Αλήθεια,
10: δεν θα έχω χορηγό
9: αυτό, ναι,
10: στη κηδεία μου.
9: Μάλιστα,
10: δεν θέλω,
9: θα έλεγα,
10: δεν ήθελε
9: το
10: δημοσία δαπάνη και αυτά να φορτωθώ εγώ, λέει, στον ελληνικό λαό, δεν, για όνομα του Θεού. Αλλά θα με θυμούνται από το έργο μου και όχι από τα γκράντε εκείνης της ημέρας. Και όσο γκράντε δεν το ήθελε, τόσος κόσμος ήρθε και τόσοι. Εντάξει. Άνθρωποι που χωρίς να κληθούν, έτσι.
9: Μα ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι αγαπήθηκαν πιο πολύ από τον κόσμο από ό,τι αγαπήθηκαν από το σύστημα. Να το πω έτσι.
10: Πολύ ωραία.
9: Ο Πλέσσας είναι ο νούμερο ένα.
10: Πολύ ωραία.
9: Ο Σπανός είναι άλλος ένας.
10: Βεβαίως, ο Γιάννης, λατρεμένος.
9: Έτσι, πολύ σπουδαίος επίσης, ο οποίος. Εντάξει.
10: Ναι.
9: Δεν είχε και την καλύτερη πάντα μεταχείριση.
10: Όχι, ναι. Μα άμα δεν είσαι σε ένα κύκλωμα, δεν έχεις κουμπαριές, δεν είσαι σε εκδοτικά συστήματα, δεν είσαι σε κόμματα. Ο Μίμης πολεμήθηκε όσο κανείς και ο Γιάννης ο Σπανός. Ο Μίμης έκανε επιτυχίες και δεν έβγαζε δίσκους, το ξέρεις. Από τη ραδιοφωνία δεκαετία του 50 που μου έλεγε η Νάνα η Μούσχουρη, στεκόμουν απ' έξω, τον άκουγα, τον θαύμαζα και έλεγα: Πότε θα με γνωρίσει, πότε θα τον γνωρίσω, πότε θα με ακούσει. Καθόταν απ' έξω. Αλλά ο Μίμης δεν είχε το κύκλωμα που είχε ο Χατζηδάκης, ας πούμε, που είχε μια δισκογραφική εταιρεία. Κυβέρνηση, κόμματα, ήθελε να φύγει στο εξωτερικό η Νάνα. Ο Μίμης ήταν ίσα του κλείναν πόρτες.
9: Καλά, τέλος πάντων, ο Χατζηδάκης πες ότι την άξιζε και την.
10: Όχι, δεν είδαμε αν την άξιζε.
9: Την προβολή του το σύστημα, γιατί ήταν σπουδαίο.
10: Ναι, δεν αναφέρομαι σε αυτό και πολύ καλά, βεβαίως ήταν σπουδαίο. Δεν λέω αυτό. Λέω εκείνη την εποχή που μου έλεγε η Νάνα ότι έπρεπε να τραγουδήσει τον έναν τον άλλον. Λέω σωστά τραγούδησε εκείνο, διότι με το Μίμη δεν θα έκανε διεθνή καριέρα, δεν τον αφήνα. Όχι, γιατί δεν είχε το ταλέντο να το κάνει. Εκεί αναφέρομαι ότι. Άλλο να έχεις την αγκαλιά. Ο Μίμης δεν έκανε δίσκους, δεν είχε δισκογραφική εταιρεία μέχρι τότε. Τον πρώτο, τον πρώτο μεγάλο δίσκο που κάνει από τη δεκαετία του 50 που γράφει είναι το 69 Ο Δρόμος, σε άσχετη εταιρεία, στη Λύρα.
9: Βέβαια,
10: εκτός συστήματος. Και τους εξέπληξε όλους.
9: Δεν είναι για αυτόν είναι που δεν θέλουμε.
10: Αυτόν που δεν θέλουμε. Δεν τον ήθελαν γιατί δεν ήταν σε κάποιο κύκλωμα. Και άρα ήταν και επικίνδυνος για την. Για κάποιον που ήταν καθεστώς μέσα σε μια δισκογραφική εταιρεία. Μπορούσε να ληχθεί από την τζαζ μέχρι να γράψει ένα βρέχει φωτιά στη στράτα μου την ώρα που του ζητήθηκε ένα λαϊκό τραγούδι. Και εκεί του είπαν, ο Στράτος ο Διονυσίου, αν δεν αλλάξεις όνομα, συνθέτη, δεν μπορούν να το ηχογραφήσουν γιατί δεν θέλουν να έχουν συμβόλαιο με σένα. Δεν είναι τραγικά πράγματα.
9: Τραγικά πράγματα.
10: Γι' αυτό το λέω. Δεν λέω ποιος ήταν ο μεγάλος, ποιος ήταν ο μικρός. Ο Μίμης ήταν ο επικίνδυνος. Επειδή ελισσόταν πολύ άνετα σε όλα τα είδη.
9: Επειδή ελισσόταν σε όλα τα είδη και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν ήθελε να, είναι και ανεξάρτητος, έτσι.
10: Ήθελε και δεν ήταν και ευκαιρία. Διότι φαντάσου να έκανε επιτυχία με το πρώτο όνομα μιας εταιρείας που είχε συμβόλαιο με το συγκεκριμένο συνθέτη και να τα καπέλωνε τα πράγματα. Άρα. Εδώ είναι απαγορευμένο.
9: Ήθελε και την ελευθερία του όμως.
10: Ήθελε και την ελευθερία του.
9: Προφανώς.
10: Και να βρίσκει και τους δικούς του και να μην του λένε γράψε κάτι έτσι, σαν κι αυτό, σαν το άλλο, για αυτόν. και μετά τίποτα άλλο.
9: Να σου πω, ο ελληνικός κινηματογράφος όμως είναι ένα κομμάτι της καριέρας του, το οποίο κατά ψέματα τον έφερε σε επαφή με πολύ πλατή κοινό και τον έφερε και σε βάθος χρόνου, διότι οι ελληνικές ταινίες έπαιξαν ξανά, έπαιξαν στην τηλεόραση μετά, αγαπήθηκαν, τα τραγούδια έγιναν 40 φορές επανεκτελέσεις, τα είπαν όλοι οι τραγουδιστές, άρα εκεί πια νομίζω ότι ο Πλέσας έγινε καθεστώς.
10: Αναγνωρίστηκε χάρη στην ελεύθερη τηλεόραση και την ελεύθερη ραδιοφωνία από την οποία και ξεκινήσαμε. Διότι αν είχαμε μείνει στο κρατικό μονοπόλιο, είχαν τελειώσει οι ελληνικές ταινίες από πριν το 80. Άρα ο Μίμης είχε τελειώσει ως συνθέτης του κινηματογράφου. Στο κρατικό μονοπόλιο έπεσαν συγκεκριμένους συνθέτες. Και αυτό να ρώτα τον Γιώργο τον Χατζηνάσιο, το φίλο σου, και πες του τι του έχουν πει στη ραδιοφωνία όταν πήγαινε και έλεγε: γιατί δεν παίζονται τα τραγούδια μου? Και του έλεγαν: έχουμε τους δικούς μας συνθέτες. Έτσι. Οπότε ο Μίμης και ο Γιώργος και ο Ισπανός και άλλοι, μέσα από την ελεύθερη έκφραση της ελεύθερης ραδιοφωνίας και της ελεύθερης τηλεόρασης, έδειξαν τη δύναμη.
9: Τώρα αυτό που μου λες, κομματικό κατεστημένο μου μυρίζει.
10: Τι σου μυρίζει? Δηλαδή τι θέλεις να πούμε? Γι' αυτό στα λέω αυτά. Δεν έχω κάτι με κανέναν, γιατί δόξα τω Θεώ ήσαν άξιοι όλοι αυτοί και άνοιξαν τα φτερά τους και φόλιασαν στις καρδιές του κόσμου, αλλά δεν βοηθήθηκαν. Αυτό θέλω να πω. Σκέψου να βοηθιόντουσαν κιόλας τέτοιες ταλεντάρες να είχαν ανοιχτές τις πόρτες των δισκογραφικών, των κομμάτων, των εκδοτών, των παρέων. Μην κοιτάς, Γιώργο, εσύ είσαι και πιο παλιός. Μην κοιτάς σήμερα που ο καθένας ό,τι θέλει να επικοινωνήσει, έχει τα social media, επικοινωνεί ό,τι θέλει. Λέει τη γνώμη του, βγάζει το τραγούδι του.
9: Ναι.
10: Τότε, αν δεν ήξερε το φίλο μου το Γιώργο να γράψει ότι έκανα καινούριο δίσκο ή ότι πήρα ένα βραβείο στο εξωτερικό, δεν θα το μάθαινε κανείς.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα? Λέω να πάμε στο «Όλα δικά σου μάτια μου». Στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιάννης Πουλόπουλος. Από τους μεγάλους τραγουδιστές του Πλέσα.
10: Τους λατρεμένους του.

0: Λουκίλα Καρέρ, ακούμε Μίμη Πλέσα βέβαια, τον αγαπημένο της, τον άνθρωπο με τον οποίο έζησε πάρα πολλά χρόνια και τον οποίο κουβαλάει μέσα της και με έναν τρόπο έτσι πολύ γλυκό και ωραίο θα έλεγα και δημιουργικό. Γιατί θες να κάνεις ένα σωρό πράγματα για εκείνον
1: θέλω,
0: ακόμα.
1: Θέλω. Κάθε
0: και
1: μέρα
0: θα τα κάνεις, είμαι βέβαιος, γιατί έχεις και το drive. Είσαι,
1: θέλω. Απλώς το πρώτο χρόνο σου λέω, ήμουν λίγο να ισορροπήσω.
0: Τώρα δεν συνέρχεσαι σιγά-σιγά.
1: Συνέρχομαι και κάνω όνειρα και κάνω σκέψεις και θέλω να
0: γίνουν
1: πράγματα.
0: Να σου πω, στην πρώτη φάση που σε είχα δει, ήσουνα, θα έλεγα, απελπισμένη. Ενώ όταν χάνεις έναν άνθρωπο αυτής της ηλικίας, θεωρητικά είσαι προετοιμασμένος. Έδειχνες ότι δεν αρκεί η προετοιμασία και αυτό το ξέρουμε όλοι μας από ανθρώπους που χάνουμε, είτε είναι ο σύντροφος, είτε είναι ο γονιός. Μερικές φορές ξέρεις, λες τον άλλον, μα καλά, εντάξει, ήταν τόσο ετών. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι ποτέ έτοιμος.
1: Πόσο μάλλον εδώ που έπρεπε να ισορροπήσω με τον ακροτηριασμό.
0: Έχεις συνέλθει τώρα.
1: Έχω συνέλθει. Ποτέ δεν συνέρχεσαι. Οι πληγές δεν θα κλείσουν, αλλά είναι μια νέα πραγματικότητα. Δεν έχεις αλλάξει σελίδα, έχεις αλλάξει βιβλίο.
0: Πώς είναι η ζωή τώρα, θέλω να πεις. Γιατί τότε μου έλεγες ότι δεν έχω όρεξη να βγω.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: θέλω να πάω πουθενά.
1: Κοίταξε, ούτε τώρα πολύ θέλω. Δηλαδή, κάθε μέρα μπορούσα να είμαι καλεσμένη παντού, μπορούσα να βγαίνω. Είμαι πολύ επιλεκτική σε αυτό το τομέα ακόμα, γιατί βγήκα και πολύ με το Μίμη. Οπότε σίγουρα θα χαλαρώσω πιο όμορφα στο σπίτι, διαβάζοντας, τακτοποιώντας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν έχω
0: αυτό το τακτοποιώντας.
1: Αυτό τακτοποιώντας, λοιπόν. Προχθές,
0: για πες μου τώρα γι' αυτό, άνοιξα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Όσο τακτοποιείς, που εσύ καταλαβαίνω ότι πρέπει να τακτοποιήσεις, γιατί έχεις ένα αρχείο τεράστιο, τόσο δεν τελειώνει αυτό.
1: Τι άνοιξα το τσαντάκι.
0: Συναισθηματικά δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ανοίγω το τσαντάκι που κρατούσα, τον θυμάμαι 30 χρόνια να κρατάει ένα τσαντάκι που είχε μέσα, μαύρο. Που είχε μέσα τις ταυτότητες, τα διπλώματα, στα ταξίδια του παντού. Το άνοιξα και είδα μια φωτογραφία δική μου, που ούτε εγώ τη θυμόμουν στα πρώτα μου νιάτα. Και ένα άλλο, έτσι, μια καρτούλα με ένα σημειωματάκι που το κουβαλούσε μαζί του, δικό μου, που δεν είχα ιδέα ότι το κουβαλούσε. Εκατέρευσα. Εκεί τι να σου πω. Το έκλεισα το τσαντάκι, το έβαλα στα κοιμήλια του, σε μια βιτρίνα και κατέρευσα. Ήμουν χάλια. Δεν τελειώνει αυτό. Και ανοίγοντας καλά άλμπουμ, στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί, αναμνήσεις, δεν τελειώνει.
0: Να
1: είναι το
0: πω,
1: δίκοπο μαχαίρι, είναι
0: θέλω
1: τυφλικό
0: πάντα,
1: πικρό αυτό.
0: Πάντα με απασχολεί αυτό. Μια, εσύ με το Μίμη είχες πολλά χρόνια διαφορά. Ναι. Πόσα.
1: Δεν την κατάλαβα
0: δεν
1: ποτέ
0: θες
1: την
0: να το πεις,
1: όχι, δεν είναι, δεν θέλω.
0: Είδες, δεν θες να το πεις.
1: Δεν θέλω, γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο. Αυτό θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Πώς μια γυναίκα τόσο νεότερη ερωτεύεται τόσο τρελά έναν τόσο μεγαλύτερο άντρα,
1: έναν άνθρωπο,
0: έστω και αν αυτός ο άντρας είναι ο Μίμης Πλέσας.
1: Γιατί αυτός ο άντρας δεν έχει ηλικία. Η ηλικία είναι ο μέσος όρος της ταυτότητας και της ψυχής. Όταν λοιπόν ήταν ένα άγριο νιάτο Μίμης, μια ζωή πιο μπροστά από μένα. Μια ζωή εγώ ήμουν κουρασμένη και εκείνος συνέχιζε. Γύριζε από το ένα ταξίδι, πηγαίναμε στο άλλο. Πολλές φορές δεν πήγαινα μαζί.
0: Πώς το είπες αυτό, η ηλικία είναι ο μέσος όρος
1: της ταυτότητας και της ψυχής.
0: Της ψυχής. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: οπότε
0: δυνατό.
1: Δεν ήταν, ναι, έτσι είναι. Και δεν είχε ηλικία ο Μίμης. Από τον τρόπο που ντυνόταν, από τον τρόπο που, από τη φρεσκάδα που είχε στο μυαλό, στις ιδέες, το ακούραστο.
0: Δηλαδή, εσύ έτσι όπως μου τα λες, ξανά νιώσες με το Μίμη.
1: Κουράστηκα πιο γρήγορα, να σου πω. Κουράστηκα πιο γρήγορα. Ξέρεις πόσες φορές του έλεγα. Μου λέει, φεύγουμε μεθαύριο, πάμε Νέα Υόρκη. Πας Νέα Υόρκη. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ να αλλάξω πάλι βαλίτσα. Και μου λέει, μα θα το χάσει αυτό. Θα πας μια χαρά. Δεν μπορούσα. Δεν είχα τις αντοχές τις φυσικές που τις είχε ο Μίμης. Λέει και μου λέει, τελικά μεγάλη γυναίκα παντρεύτηκα.
0: Είδες,
1: γι' αυτό σου λέω. Μην κρίνουμε απ' έξω. Κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερος.
0: Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί
1: έχει
0: πραγματικά υπάρχουν και για όλο μια εξήγηση και τη δίνεις πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η ταυτότητα μου άρεσε πολύ.
1: Έχει τη δική του ηλικία ο καθένας. Ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος. Δεν θα σου έλεγα ποτέ πάω να συστήσω 10 συμμαθητές του Μίμη σε 10 συμμαθητρίες μου. Ποτέ. Αλλά αυτό ο ιδιαίτερος άνθρωπος.
0: Καλό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Η φίλη σας ήταν η κοινή σας φίλη.
1: Κοίταξε,
0: ήταν πιο κοντά σε σένα ή πιο κοντά στο Μίμη.
1: Α, εκεί είναι ένα ωραίο κεφάλαιο τώρα. Πολύ ωραία η ερώτηση. Υπήρχαν άνθρωποι που γνώρισα από το Μίμη, όπως ήταν ο Γιάννης ο Θαλιανίδης.
0: Ναι.
1: Μια ζωή συνεργάτης και φίλος. Δέθηκε με μένα υπερβολικά πολύ. Είχαμε μια εκπληκτική σχέση. Ο Γιάννης ο Σπανός, λατρεμένος μου φίλος. Ο Δάκης που ήταν παιδικός μου έρωτας και μετά κολλήσαμε, δεν το συζητάμε, την τελευταία μέρα της ζωής του.
0: Ήταν παιδικό σου έρωτας, ο Δάκης.
1: Βέβαια, από το σχολείο. Το σχολείο θυμούνται οι συμμαθήτρες, με κοροϊδεύουν. Με αφίσες, με τέτοια, όλα.
0: Και μάλιστα, ήταν και ωραίος ο Δάκης.
1: Ήταν και ωραίος. Και οι μισές είχαν την αφίσα του Πασχάλη, οι μισές είχαν την αφίσα του Δάκη.
0: Βέβαια, το θυμάμαι αυτό.
1: Και λέω τώρα στον
0: Πασχάλη. Η γυναίκα μου είχε του Πασχάλη.
1: Λοιπόν, άκου, πες τη γυναίκα σου λοιπόν. πήρα τον Πασχάλ τηλέφωνο, είμαστε φίλοι. 21 Σεπτεμβρίου, πρώτο Θεός, στο Παπάγου, θα κάνουμε μια συναυλία αφιέρωμα στο Μίμη. Και για πρώτη φορά ο Πασχάλης θα είναι guest, θα είναι ο Στέλιος ο Διονυσίου, η Μαντό, και θα είναι και ο Πασχάλης για πρώτη φορά, ναι, θα τραγουδήσει πλέσα, θα είναι ως guest και θα τραγουδήσει τα τραγούδια του Δάκη, ας πούμε, που λέει ο Δάκης.
0: Ναι, ωραίο αυτό.
1: Οπότε του λέω του Πασχάλη, άντε, κι ας ήμουν στην απέναντι πλευρά της τάξης, τώρα θα τραγουδήσεις το τόσα καλοκαίρι, ας πούμε, που έλεγε ο Δάκης στη συναυλία. Θέλω να πω ότι και ήσαν και φίλοι και μεταξύ τους,
0: ναι, ναι,
1: ο Πασχάλης,
0: ναι, ναι,
1: ναι, και ο Δάκης. Αλλά θέλω να σου πω, σε αυτά τα αφιερώματα κοιτάζουν, υπάρχει και φαϊνή ιδέα.
0: Βέβαια.
1: Να είναι η λαϊκή φωνή, να είναι η μοντέρνα φωνή, να είναι ένας γκέστ από άλλη γενιά. Να υπάρχει ποικιλία. Να μην τραγουδούν οι ίδιοι και οι ίδιοι πλέσα, να τραγουδήσει το Πανελλήνιο.
0: Βέβαια, έτσι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, να ακούσουμε κι εμείς λίγο πλέσα ακόμα τώρα, μια και σε έχουμε εδώ. Μανάστησες καρδιά μου, Τόλης Βοσκόπουλος. Γιατί έχει και το λαϊκό στοιχείο πλέσας που τον κάνει πάρα πολύ αγαπητό.
1: Θα σου πω μια ιστορία,
0: πέρα από το
1: ελαφρό
0: που είναι το καταπληκτικό. Ναι, ναι, για βάλε.

0: Για πες μου τώρα.
1: Αυτό λοιπόν, το τραγούδι.
0: Το Κίλα Καρέρ, θα πούμε για τον Τόλι Βοσκόπουλο τώρα.
1: Λοιπόν, άκουσε. Για τον Τόλι έγραψε 16 τραγούδια και τα 16 μεγάλες επιτυχίες. Ναι. Έτσι. Αυτό το τραγούδι, το Γλυκά Πονούσε το Μαχαίρι, όταν ξεκίναγα εγώ ραδιόφωνο δεκαετία του 80 στο κανάλι 1 του Πειραιά τότε. Βάζω αυτό το τραγούδι σαν έναρξη από βινίλιο. Χρούτς, ναι. Χρούτς, χρούτς, χρούτς, χρούτς, ταλαιπωρημένο βινίλιο. Ο Μίμης ήταν στο αυτοκίνητο και με άκουσε. Και λέω, ξεκινήσαμε με ένα Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο και αυτά. Με παίρνει μετά τηλέφωνο, ότι τον είχα γνωρίσει. Ναι. Και μου λέει, κοριτσάκι μου, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό που έβαλες. Αλλά είπε ότι είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου. Δικό μου είναι το ένα ρολόι σταματημένο. Μήπως τον μπερδεύεις με αυτό. Και το δεν με νοιάζει. Όχι, λέω, κύριε Πλέσσα, του λέω. Ναι. Δικό σας είναι από την τάδε ταινία. Και τότε που δεν υπήρχε διαδίκτυο να του πεις πάτα, γκούγκλαρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν ήμουν εγώ συλλέκτης να έχω τους δίσκους.
0: Και δεν το θυμόταν ούτε δικό
1: του τραγούδι. Βέβαια. Όχι, βέβαια. Πήρα τις βιντεοκασέτες που είχα γράψει εγώ από τη τηλεόραση τα αποσπάσματα των ταινιών με τα τραγούδια. Να του τα πάω, δεν πειθόταν με τίποτα.
0: Τι λες,
1: όχι,
0: τώρα.
1: Δεν ήταν δικό μου. Και μου το ξανακάνει δεύτερη φορά μετά όταν βάζω το ότι σου έκανα και πίνεις με την πόλη πάνω. Και λέω ένα τραγούδι από την Όλγα Αγάπη μου, από αυτό που με ξανακούει. Εγώ δεν έχω γράψει, λέει τέτοιο.
0: Σκέψου πόσα έχει γράψει.
1: Πόσα έχει γράψει και πώς του τα παίρνανε ή τα χάριζε, τα άδινε και δεν θυμότανε.
0: Τώρα τραγουδάρες μιλάμε.
1: Για τραγουδάρες. Πολύ μετά ανακαλύφθηκα. Ξέρεις πόσα τέτοια έχουμε. Κρυμμένα διαμαντάκια flip sides δίσκων 45 που έχω, τα οποία έτσι και γίνουν σωστές επανεκτελέσεις, θα γίνουν η επιτυχία.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Έχεις πολλά που. Έχεις ανέκδοτα, τραγούδια του.
1: Έχω ανέκδοτες, μελωδίες που στο τέλος έτσι έγραφε, ναι. Και αυτά και εγώ τα τραγούδια.
0: Μελωδίες
1: τα
0: μόνο,
1: μελωδίες.
0: Όχι,
1: όχι
0: με
1: όχι,
0: στίχους,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι με
0: ναι.
1: Στίχους και, αλλά από εκεί και πέρα έχω πάρα πολλά που έχουν δεύτερη ευκαιρία.
0: Έχεις επομένως άγνωστα 45 άρια.
1: Πάρα πολλά.
0: Που
1: πολλά.
0: Τα έχουν πει ποιοι, ας πούμε, για πες μου παραδείγματα.
1: Έχει. Και η Κουμιώτη έχει πει τραγούδια που δεν έχουν γίνει επιτυχίες και ο Πάριος έχει πει και η Πολυπάνω έχει κι άλλο.
0: Τα οποία που τα βρίσκει αυτά κανείς, ας πούμε στο Spotify υπάρχουν, έχω τρελή περιέργεια να τα ακούσω.
1: Μπορεί αυτά. Τώρα να υπάρχουν ναι. Συλλέκτες που να τα έχουν ανεβάσει, ναι, αλλά ναι. Εγώ τα έχω στην πρωτότυπη μορφή, τα 45, έχω ασφάλτινους δίσκους.
0: Θα σου πω κάτι, αυτό ναι. Είναι κάτι που πρέπει
1: ναι.
0: Να το κάνεις.
1: Ναι, βέβαια και αυτό.
0: Πέρα από τις επανεκτελέσεις που λες, που έχουν ενδιαφέρον, εγώ θα ήθελα να τα ακούσω κάποια στιγμή αυτά όλα μαζί. Με τις παλιές τους εκτελέσεις.
1: Θα αρχίσεις να τα συζητήσουμε με τις εταιρείες, να πάρουμε και από εδώ και να πάρουμε και από εκεί. Ξέρεις τι τράβηξα από Πλέσσας, δεν είχε μία κασετίνα μέχρι πριν 20 χρόνια. Για να πάρω από τις διάφορες εταιρείες και να βγάλω κασετίνες τετραπλές με έργο του Πλέσσα.
0: Αλήθεια.
1: Που ήταν ο ένας εδώ, άλλος
0: καλά,
1: εκεί.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μία εταιρεία δεν ενδιαφέρει.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, ξέρεις τι γινόταν τότε. Ξέρεις τι τράβηξαν, δεν ήμουνα στο ραδιόφωνο. Ισχυρή φωνή στο ραδιόφωνο, αυτά δεν τα μάζευα. Σε διαβεβαιώ. Τράβηξα πάρα πολλά για να βγουν κασετίνες του Μίμη. Ήταν σκόρπια τραγούδια. Αρκεί να σου πω ότι όταν βγήκε το Άνοιξε Πέτρα με τη Μαρινέλα στο Γοργόνες και Μάγκες, όταν βγήκε ολόκληρο το soundtrack σε δίσκο, σε βινίλιο τότε, δεν ήταν με την Μαρινέλα ή το Άνοιξε Πέτρα. Με την Πετρή Σαλπέα έγινε επανεκτέλεση, διότι δεν έδινε. Η μία εταιρεία δεν ενδιαφερόταν για τα soundtrack του κινηματογράφου. Έπρεπε να βρεθεί άλλη φωνή στο soundtrack να το τραγουδήσει. Όταν σου μιλάω για δυσκολίες και για τράβηγμα χαλιού σε ταλέντα, έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο Μίμης αυτό που λέγαμε με τον Γιάννη τον Σπανό, με τον Γιώργο τον Χατζηνάζιο, ταλεντάρες. Δεν είχαν ποτέ βοήθειες. Ναι. Σκέψου να είχαν αυτοί οι άνθρωποι και βοήθεια. Για να μην παρεξηγηθώ σε κάτι που είπαμε πριν. Σκέψου να είχαν και τη βοήθεια και τη στοργή.
0: Βέβαια, έχεις δίκιο 100%. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα. Θα βάλουμε ένα που είναι σε στίχους δικού σου.
1: Ποιο?
0: Το Έλα.
1: Α, ναι. Το βραβείο είναι αυτό,
0: το
1: ναι.
0: Το Έλα.
1: Στο Eurosong.
0: Λοιπόν,
1: με την Αλέξια.
0: Με την Αλέξια. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 101,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λουκίλα Καρέρ, λέμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τουλάχιστον εμένα με ενδιαφέρουν πολύ αυτά. Δεν ξέρω αν έχω την τρέλα. Είμαι και νεόκοπος βέβαια και είμαι λίγο... Καταλαβαίνω από αυτά που μου λες ότι είμαι λίγο αφελής. Δηλαδή όπως ακούω κάποιους, ας πούμε, που μπαίνουν στο πολιτικό ρεπορτάζ, νεότερους ή παλιότερους που τώρα ασχολούνται πιο πολύ, και τους προσγειώνω λέγοντας πράγματα σαν και αυτά που μου είπες εσύ τώρα, ότι ξέρεις καλά μην τα φαντάζεσαι έτσι, θα σου πω τι ακριβώς γίνεται.
7: Δεν είναι
6: έτσι,
7: τόσο
6: νιώθω ότι με προσγειώνεις τώρα εσύ.
7: Δεν είναι τόσο ρομαντική
6: στα μουσικά. Για το τι παιχνίδι παίζεται πολλές φορές με όλα αυτά και είναι κρίμα.
7: Μα δεν τυχαίο.
6: Είναι κρίμα γιατί στην τέχνη, ξέρεις, είναι άσχημο πολύ αυτό.
7: Πάντοτε και παντού γινόντουσαν.
6: Γιατί είναι μια κατάθεση ψυχής, όπως και να το κάνουμε.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι η τεράστια Τζένι Βάνου που την αγαπάς,
6: ναι,
7: την αγαπάμε νομίζω όλοι, τι φωνή, τι δυνατότητες, με τα θάνατον βγήκε κασετίνα με τίτλο Τζένι Βάνου, η φωνή. Εγώ πήγαινα εκεί ως λάτρης της Βάνου στις δισκογραφικές και προσπαθούσα να βγάλω συλλογές με τη Βάνου και έλα τώρα με τι ασχολείσαι μέσα στις εταιρείες. Έπρεπε να φύγει η Τζένι για να υπάρξει τετραπλή κασετίνα Τζένι Βάνου ή φωνή. Τότε αναγνωρίστηκε. Πολλά πράγματα τα έχω δει, είδαν πολλά τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου και επειδή πέρασα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τη δισκογραφία τόσες δεκαετίες, μπορώ να σου γράψω πολλά βιβλία.
6: Είμαι σίγουρη. Και βέβαια πρέπει να γράψεις.
7: Ναι.
6: Πρέπει να... αυτό σίγουρα. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πιο απλό για σένα τώρα,
7: ναι,
6: εδώ που είσαι.
7: Απλούστατο.
6: Διότι πρέπει να γράψεις οπωσδήποτε κάτι. Ή αν δεν θες να το γράψεις εσύ, να το γράψει κάποιος άλλος για σένα. Αλλά πάντως έχεις τόσο πολύ υλικό που είναι κρίμα να μην υπάρξει κάτι για το Μίμη.
7: Για το Μίμη έχω γράψει το ποιος το ξέρει.
6: Εντάξει, το ξέρω,
7: ναι,
6: αυτό.
7: Εντάξει.
6: Αλλά πρέπει να υπάρξει και κάτι ίσως ευρύτερο που
7: εγώ,
6: να περιλαμβάνει, ναι, το Μίμη.
7: Ναι, εγώ θέλω να κάνω και ένα άλμπουμ, επειδή μου λες τι, ναι, θέλω να κάνω. Ένα μεγάλο λεύκομα θέλω να κάνω, αλλά αυτό θέλει ένα χορηγό, θα δω ένα ίδρυμα που να βάλω μέσα όλα του τα βραβεία, τα πράγματα που έχει φτιάξει με το χέρι του, τις παρτιτούρες που έχει γράψει, βραβεία μεγαλόσταυροι να φωτογραφηθούν, ναι, σωστά, που υπήρξε επίτιμος δημότης που τον έκαναν, φωτογραφίες από αυτές τις εκδηλώσεις, έχω πάρα πολλά, αυτό θέλω να είναι λεύκομα. Θέλω να κάνω και ένα τέτοιο, να το μαζέψω.
6: Δεν μου λες ο ίδιος ποιο τραγούδι του αγαπούσε πιο πολύ?
7: Το ποιος το ξέρει, γι' αυτό και ο τίτλος του βιβλίου που του έγραψα,
6: ναι,
7: και κυκλοφορεί,
6: ναι.
7: Ακριβώς ήταν το ποιος το ξέρει σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη. Και το είπε ο Δημήτρης ο Χόρν, όταν, πρόσεξε, αυτό ήταν μελωδία, θέμα, ερωτικό θέμα στο ρομανσέρο το θεατρικό. Το άκουγε ο Χόρν κάθε μέρα και έλεγε: δεν μου βάζετε στίχους. Τότε συνεργαζόταν με το Pretenders στενά ο Μίμης. Βάλτε μου στίχους να το τραγουδήσω, να γίνει τραγούδι. Αλλά δεν θα το πω σε εταιρεία που είναι οι λαϊκές φίρμες. Θα μου ιδρύσετε εταιρεία.
6: Τι λες τώρα?
7: Ναι. Και του γράφουν το ποιος το ξέρει.
6: Ναι.
7: Τρελαίνε το Χόρν, το λέει.
6: Ναι.
7: Λέει, εντάξει, βρήκανε και χορηγό το Μίμη τον Ουζούνη που του έκανε την εταιρεία Μόντε Κάρλο με τον τίτλο Μόντε Κάρλο, ξέρεις αυτό. Για να βγει αυτός ο δίσκος του Χόρν, το ποιος το ξέρει. Και του λέει και ο Πλέσσας και ο Πρετεντέρης, ρε Σιτάκι του Χόρν. ένα δισκάκι, έχει δύο πλευρές. Απ' την άλλη, τι θα πούμε. Ξέρω εγώ, λέει, τι να πούμε. Και εκεί του γράφουν τις πράσινες, τις κόκκινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες, που γίνεται τεράστια λαϊκή επιτυχία. Από μη λαϊκό τραγουδιστή, μη λαϊκό συνθέτη, μη λαϊκό στιχουργό.
6: Και μη ταιριαστό θεωρητικά στο χώρο. Έτσι.
7: Και
6: δεν το
7: γίνεται ένα τραγούδι που αντέχει 70 χρόνια και επισκιάζει ο τρυφερό, ποιος το ξέρει. Γι' αυτό ήταν και τα δικημένα του, το ποιος το ξέρει και το λάτρευε ο Μίμης.
6: Λοιπόν, εγώ λέω να τα ακούσουμε και τα δύο εμείς. Σήμερα. Λοιπόν, βάλε τώρα το ποιος το ξέρει και θα κλείσουμε τις κόκκινες.
7: Από μία ώρα με θέλεις, γι' αυτό είδες.
6: Καλά,
7: γιατί σου είπα, θα κάνουμε 10 ώρα.
6: Είναι για ντοκιμαντέρ, όπως είπες. Λοιπόν.

0: Λουκίλα Καρέρ Πλέσα μαζί μας. Συζητάμε βέβαια για ποιον άλλον, για το Μίμη Πλέσα, αλλά και για την ίδια και για τη ζωή της, η οποία έχει ένα... Έτσι κι αλλιώς η Λουκίλα ήταν στο ραδιόφωνο πολλά χρόνια, είχε κάνει μεγάλη διαδρομή, αλλά μετά η σχέση της με το Μίμη της έδωσε πια μια όθηση τεράστια στο να ξέρει πράγματα, να έχει στην κατοχή της σήμερα ένα φοβερό αρχείο, και πραγματικά είναι σπουδαίο αυτό.
1: Να το αξιοποιήσουμε.
0: Να το αξιοποιήσουμε, πρέπει να το αξιοποιήσεις εσύ, είναι βασικό. Δεν μου λες τώρα, μου λες ότι το αγαπημένο του τραγούδι ήταν το «Ποιος το ξέρει». Η αγαπημένη του εποχή ποια ήταν, η πρώιμη ή η αργότερα?
1: Όλες οι εποχές ήταν, και ο Μίμης, και όποτε του κλείνες μια πόρτα άνοιγε ένα παράθυρο και μπαίνει δροσερό αεράκι. Δηλαδή τον έκοβαν, τελείωσε ο κινηματογράφος, πήγαινε στο θέατρο, έκανε με το Δημήτρη του Ποταμίτη άλλου είδους παραστάσεις. Ναι. Τελείωνε με το Δημήτρη του Ποταμίτη, ξαναγύριζε σε εμπορικό. Μετά έκανε jazz, μετά έκανε πολλά εκκλησιαστικά έργα ο Μίμης την τελευταία του περίοδο. Έκανε για τους Ποντίους έργα. Έκανε για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έκανε για τον Απόστολο Παύλο. Έκανε το ορατόριο Κοσμάς ο Αιτωλός. Δηλαδή μια πλευρά που τη λάτρευε ο ίδιος,
0: ναι, ναι,
1: και δεν τη ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: αυτά τα χώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντα οι συνθέτες, ειδικά οι άνθρωποι που παίζουν αυτό το πιάνο που έπαιζε, ναι, ο Πλέσας, έχουν μια αγάπη μεγαλύτερη στα έργα του, είτε συμφωνικά,
1: ναι,
0: είτε
1: βέβαια,
0: τέλος πάντων τέτοια.
1: Και γενικά
0: τα οποία
1: δώρο,
0: δεν έχουν σχέση με τραγούδι.
1: Το
0: αλλά είναι...
1: δώρο που θα έκανε στο Μίμη ήταν, ναι, να ξυπνήσει το απόγευμα τη σιέστα, ήταν ιερή, να κοιμηθεί το μεσημέρι και να δει έναν νέο στίχο στο πιάνο του. Θυμάμαι μια Κυριακή, με παίρνει ο Τάκης ο Ζαχαράτος, ο φίλος μου από την Θεσσαλονίκη, μου λέει να σου πω, φιλενάδα, πάω να κάνω μια έναρξη με τη Φίνος Φίλ με τα τραγούδια. Μου λέει, μπορεί να μου γράψει κάτι, έχω ένα στίχο, τον έγραψα τώρα, αλλά. Λέω, φέρ το παιδάκι μου να ξυπνήσει. Κυριακή μεσημέρι. Ξυπνάει ο Μίμης. Λέω, Μίμη, πήρε ο Τακούλης, μου έχει στείλει με mail αυτού του στίχου. Περίμενε. Τάκ, τάκ, το γράφει σε τρία λεπτά. Παίρνω, Τάκη, γράφει. Μου λέει, τι, μη μου πει, σε τρία λεπτά. Σε τρία λεπτά του έκανε μια εισαγωγάρα φοβερή κινηματογραφική πάνω στου στίχου. Ήταν το ωραιότερο δώρο να βρει κάτι να
0: ναι,
1: με το πείσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τι διάβαζε ο Πλέσας?
1: Χημεία.
0: Χημεία.
1: Λάτρευε, γιατί είναι χημικός ο Μίμης, επίτιμος διδάκτορ της χημείας. Έκανε το διδακτορικό του στους κελευροσίτες του εγκεφάλου. Βοηθήθηκαν πάρα πολύ τα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ πάνω στο δικό του διδακτορικό. Άρα χημεία δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Διάβαζε πάρα πολύ χημεία. Και βιβλία ανθρώπων που του έφερναν το βιβλίο, του την ποιήση. Έδινε βήμα, ναι, και ήθελε να του πει: το διάβαζα το βιβλίο, δεν το σνόμπαρα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Έχεις και μια βιβλιοθήκη μεγάλη.
1: Τεράστια,
0: έτσι,
1: βιβλιοθήκη,
0: ναι,
1: τεράστια, ναι, τεράστια. Δεν ξέρω τι να τα κάνω πια τα πράγματα. Δηλαδή δεν χωράω,
0: ναι.
1: Νοικιάζω,
0: ναι,
1: και αποθήκες, βάζω και εκεί. Έχω και τους υπολογιστές τους πρώτους. Τα Revox, τα μεγάλα, που έγραψε όλες τις ταινίες για τον κινηματογράφο. Αυτά είναι μουσιακά, κατάλαβες, τα έχω αυτά.
0: Όλα αυτά στην Καλλιτεχνούπολη.
1: Όλα αυτά.
0: Να σου πω, για πες μου λίγο, γιατί μου έλεγες νωρίτερα ότι έχετε ένα πρόβλημα στην Καλλιτεχνούπολη και θέλω να το πεις δημόσια,
1: ναι,
0: εδώ,
1: θα το πω δημόσια,
0: να καταγραφεί, γιατί...
1: Να καταγραφεί, ναι. 1η Απριλίου έπεσε ο δρόμος της Καλλιτεχνούπολης. Ήταν πρωτοσέλιδο και ήταν, το είπατε όλοι, στα δελτία. Πρώτη, έπεσε 10 μέτρα δρόμος η Νταού Πεντέλης. Λοιπόν, αυτή έπρεπε, αν ήμασταν στο εξωτερικό, θα είχε επισκευαστεί χτες, έστω με μια γέφυρα του στρατού, την Μπέιλις,
0: ναι,
1: τις έτοιμες. Λοιπόν, ακόμα είναι έτσι, δεν υπάρχει πρόσβαση, και εγώ σε ρωτώ. Έρχεται καλοκαίρι. Από έναν μικρό δρόμο που είναι ο εναλλακτικός μας, η Ευβίας προς τη Ραφίνα, και θα ανέβουν τα πυροσβεστικά αν ο Μιγέντο πιάσει φωτιά η Πεντέλη. Οι 4.000 άνθρωποι, όχι της Καλλιτεχνούπολης, του Ντραφιού, του Νταού Πεντέλης, της Διόνυσης, του Αγίου Σπυρίδωνα, όλο το βουνό έχει χτιστεί. Από πού θα φύγουν? Θα ανεβαίνουν τα πυροσβεστικά ή θα φεύγουν οι κάτοικοι? Και δυστυχώς μαθαίνω ότι χθες ανατέθηκε κάπου και θα είναι έτοιμο σε 18 μήνες αυτό το έργο.
0: Σε 18 μήνες.
1: Σε 18 μήνες. Δηλαδή, δύο καλοκαίρια θα μείνει ο κόσμος και θα καεί και θα έχουμε ένα χειρότερο μάτι. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα. Άρα, πρέπει άμεσα μια γέφυρα στρατού. Αυτές που βάζανε, ξέρεις, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να υπάρχει διαφυγή. Δεν μπορεί να περιμένει ο κόσμος να καεί γιατί θα ανεβαίνουν τα πυροσβεστικά.
0: Λοιπόν, καμπανάκι, το καταθέτουμε εδώ. Το καταθέτει η Λουκίλα, δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω καν καλά την περιοχή. Δεν έχω έρθει ποτέ εκεί πάνω, αλλά για να το λες, έτσι, ναι, θα είναι. Και φαντάζομαι είναι θέμα όλων των κατοίκων εκεί.
1: Μόνο είναι δικό σου θέμα. Σου λέει, ναι, είναι η ανατολική πλευρά, ναι, της Πεντέλης. Ναι, ναι, δεν, ναι, είναι η Καλλιτεχνούπολη, είναι όλοι.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου που ήρθες εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Δεν τελειώνει ποτέ μια συζήτηση για αυτά που συζητάμε και ποτέ μια εκπομπή μαζί σου. Ελπίζω ο Θεός να μας έχει καλά να κάνουμε πολλές εκπομπές και να αναδείξουμε πολύ ακόμα από το έργο του Πλέσα που δεν έχει ίσως φτάσει στον κόσμο και να θυμίζουμε πάντα και αυτά που αγαπάει ο κόσμος. Μαζί θα τα κάνουμε αυτά για να μπλέκονται και να μην έτσι βαριέται κανείς να ακούσει πράγματα που δεν ξέρει, να ακούει και αυτά που ήδη κάτι του θυμίζουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Φιλόξενο κανάλι πάντα, εγώ είμαι στη διάθεσή σου όποτε θες.
0: Βεβαίως.
1: Και να σε έρχομαι να λέμε καινούργια πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ, τιμή μου αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να ακούσουμε τώρα βέβαια τις κόκκινες, τις πράσινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες. Όχι
1: ενώνουν,
0: πρέπει, αλλά.
1: Που ενώνουν.
0: Ενώνουν.
1: Τα κόμματα.
0: Έτσι.
1: Τους Έλληνες, τις γενιές για την 60-70 ετών.
0: Και πράσινες και κόκκινες και θαλασσιές και από όλα.
1: Ενωτικό όπλο σας. Δεν χώρισε ποτέ, δεν δίχασε.
0: Λοιπόν, πάμε να τις ακούσουμε. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Πάντε μπρος.
1: Εμπρός.
0: Μάρσο, μιλάτε.
1: Ναι, παρακαλώ, παντοπολείων η αυθονία.
0: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
1: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
0: Α, τι κάνετε.
1: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
4: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιο θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
1: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στις σελίδες του άλμπουμ ολόκληρης της ζωής μας. Καλώς ορίσατε στα παραπολιτικά 90,1. Μαζί θα πάμε για δύο ολόκληρες ώρες, η Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει το γνωστό ντουό Καλαμάτα. Λέω, θα κάνουμε καριέρα, Παναγιώτα, θυμίσου το. Θα βγάλουμε και δίσκο. Αν ήμασταν στα 80's, ένα βινιλιάκι το είχαμε χτυπήσει στο νερό. Γρήγορα στα της επικοινωνίας μας. Σήμερα έχουμε δύο τρόπους, το email μας και το Facebook. Όχι, το λέω, διότι αύριο θα έχουμε έναν τρόπο, θα έχουμε μόνο το Facebook, το ξεκαθαρίζω. Για να μας στείλετε email, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Αλλά αν για κάποιο λόγο αντιπαθείτε τα email, μπορείτε να μπείτε στο Facebook γράφοντας «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυριστέφανος». Βλέπετε τις ρετρό αναρτήσεις μας που συνήθως ακολουθούν το θέμα της εκπομπής. Σχολιάζετε, στέλνετε μηνύματα και η διαχειριστική ομάδα είναι πανέτοιμη να σας απαντήσει. Λοιπόν, σήμερα είναι ο τελικός μιας ακόμη Eurovision. Έχουμε ακούσει στα ραδιόφωνα όλα τα σουξέ που έχουν προκύψει από τους περασμένους διαγωνισμούς, αλλά και τα φαβορί τα φετινά. Αλλά αν θέλετε περισσότερη Eurovision και τραγούδια, τότε ήρθατε σε λάθος εκπομπή. Είπαμε όμως να διατηρήσουμε το φεστιβαλικό χαρακτήρα πηγαίνοντας κάπου αλλού. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε και στην Ιταλία, σε δύο πολύ αγαπημένα φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Πολλά και όμορφα τραγούδια από τη δεκαετία του 60 μέχρι τις αρχές του 90 θα παρελάσει και το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Πολλά και όμορφα τραγούδια από τη δεκαετία του 60 μέχρι τις αρχές

0: περιοδικό που είχε κυκλοφορήσει την πρώτη, τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 1973, το συγκεκριμένο εξώφυλλο. Ήταν λίγο μετά αφού ο Δημήτρης Κοντολάζος είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1973. Φιγουράρει λοιπόν στο εξώφυλλο με ένα πολύ 70's κουστούμι. Μαγεία, όχι, πρέπει να μπείτε να το δείτε, πραγματικά δηλαδή. Για να δούμε τι γράφουν οι φίλοι μας. Χαιρετισμούς στην Τασία, χαιρετισμούς και στη Θεανό, που γράφουν εδώ τα σχόλια για τη ραδιοτηλεόραση. Κάτσε τώρα να τρέξουμε, διότι πρέπει να προλάβουμε όσο περισσότερα τραγούδια γίνεται από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Θα πούμε πολύ περισσότερα αργότερα, αλλά μιας και πάμε Θεσσαλονίκη, θέλω να πέσουν και δύο ρετρό σποτάκια που βάζουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι το χαρακτηριστικό και των δύο είναι ο κεντρικός τους ήρωας, που είναι, δεν θα μπορούσε να είναι ένα άλλος από το Χάρι Κλίν, αφού πάμε Θεσσαλονίκη, και θα τα ακούσουμε back to back να τα ευχαριστηθούμε.
1: Χαίρετε. Δώσαμε. Τι δώσατε?
2: Αλλαντικά λάκι.
1: Σε ποιους τα δώσατε?
2: Σ' όλους δώσαμε. Ουρά ήταν. Λάκι φωνάζανε, λάκι δώσαμε. Όλα τα δώσαμε. Μορταδέλα, άριζα, σαλάμι αέρος, λουκάνικα.
1: Δεν καταλάβατε. Είμαστε από την τηλεόραση.
2: Σοβαρά? Τότε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Πού σε ρελέον, πιάσε ένα παριζάκι από τον κύριο.
3: Ό,τι πεις εσύ αφεντικό.
1: Αλλαντικά λάκι. Άλλο να τα ακούς, άλλο να τα βλέπεις και άλλο να τα τρως.
4: Το 1620 ο Πόντιος αρχαιολόγος Μακβελίδης ανακάλυψε τα μακαρόνια Μακβελ.
5: Μακιμπίστης! Μακ, μακ, μακ, Μακβελ μακαρόνια.
4: Είναι νόστιμα, δεν λασπώνουν, εξάγονται σε όλο τον κόσμο.
5: Φάτε την και να είναι Μακβελ.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Χάρι Κλίν σε δύο πολύ χαρακτηριστικά σποτάκια της δεκαετίας του 80. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 για να απολαύσουμε το κλίμα των φεστιβάλ τραγουδιού. Πριν όμως, ένα κλασικό άσμα υπερπίστεως πατρίδος και Θεσσαλονίκης. Και επιστρέφουμε για το φεστιβάλ του ΕΙΡ, που λίγο αργότερα έγινε φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Να φάμε και κανένα τρίγωνο Θεσσαλονίκης αν προλάβουμε και τα ξαναλέμε. Τώρα μην φανταστείτε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει σχέση με το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 1950 είχε βγει και το έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης.

Αυτό ήταν για να καλοπιάσουμε τη Θεσσαλονίκη, αφού θα μας φιλοξενήσει σήμερα. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα γλυκά.

λέει και το τραγούδι, σε μια μικρή παραλλαγή δική μας βεβαίως, διότι είπαμε, θέλουμε να φάμε και κανένα τρίγωνο. Τώρα να σας πω την αλήθεια, τη γεωμετρία δεν την κατάλαβα ποτέ μου και δεν τη χώνεψα κιόλας και μου καθόταν και στο στομάχι και ακριβώς επειδή δεν υπήρχε σόδα ή χάπι εναντίον της γεωμετρίας, έπαιρνα 8 στο τρίμηνο και ήμουν και ευχαριστημένος. Η καλύτερη μου σχέση με το γεωμετρία ήταν όταν ανακάλυψα αυτά τα γλυκάκια που λέγονται τρίγωνα πανοράματος. Σε αυτά έπαιρνα πάντα 20, ενώ 20-20 τα τρίγωνα και τα τρώγα. Βαθμό δεν χρειαζόταν να μου βάλει κανείς, να με βαθμολογήσετε πώς το τρώω, πόσο γρήγορα το τρώω, έμεινα μπουκιάτη. Αχ, πάμε λοιπόν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Αφού όλοι σήμερα θα ασχοληθούν με τη Eurovision, εμείς το πάμε κόντρα. Να δούμε και τι γινόταν στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε ως διαγωνισμός ελαφρού τραγουδιού το 1959 υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και οι τρεις πρώτες διοργανώσεις του διεξήχθησαν στην Αθήνα. Έτσι, δεν ήταν λοιπόν Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εξ αρχής, ήταν Φεστιβάλ ΕΙΡ. Το 1962 η έδρα του μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου πλέον διεξάγεται με τη συνδιοργάνωση του ΕΙΡ και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ η αρρύθμισή του ξεκινά εκ νέου από το 1962. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήταν βασισμένο στα πρότυπα του αντίστοιχου Ιταλικού Φεστιβάλ, περισσότερο γνωστού ως Φεστιβάλ Σαν Ρέμο, αυτό που θα ασχοληθούμε στη δεύτερη μας ώρα. Πέρασε λοιπόν από διάφορες διακυμάνσεις και αναζητήσεις. Μέχρι το 1970 απαγορευόταν το μπουζούκι στην ενορχίστρωση των τραγουδιών. Θα το καταλάβετε όταν φτάσουμε στο 70-71 που θα αρχίσουν οι πενιές να βαράνε. Απαγορευόταν και η ύπαρξη επισκηνής συγκροτημάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στη δεκαετία του 60 τα τραγούδια ερμηνεύονταν δύο φορές από δύο διαφορετικούς καλλιτέχνες κάθε φορά, ώστε να τονιστεί η σύνθεση και όχι η ερμηνεία. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έζησε στιγμές μεγάλης ακμής, αλλά και στιγμές παρακμής, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Ανέδειξε νέα ταλέντα, τόσο σε επίπεδο ερμηνευτών όσο και συνθετών, αλλά δέχτηκε και πλήθος επικρίσεων. Η πορεία του διακόπηκε το 1997 μετά από 36 συνεχείς διοργανώσεις. Όμως οι φορείς που το συντηρούσαν, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, προχώρησαν στην ανασύστασή του το 2005. Έτσι ίσχυσε νέα αρρύθμιση, ενώ από το 2008 προσθέθηκε και τρίτος συνδιοργανωτής στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Το 2009 όμως το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης σταμάτησε να διεξάγεται. Ήταν το οριστικό του τέλος. Η αλήθεια είναι θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες ατέλειωτες και να καταναλώσουμε εκπομπές επί εκπομπών για να δούμε γιατί τελικά σταμάτησε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και αν αυτό που στέλναν οι διαγωνιζόμενοι ήταν κάτι το οποίο άξιζε τον κόπο. Ένα πρόσωπο που συνέδεσε άμεσα το όνομά του με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήταν αυτό του Άλκη Στέα, ο οποίος παρουσίασε μόνος και με συμπαρουσιάστριες 20 τουλάχιστον φεστιβάλ. Ο Άλκης Στέας έλεγε το χαρακτηριστικό ευτυχείτε που λέω κι εγώ. Αλλά όταν κάνω τον κύριο Στέφανο, όταν είμαι Βασίλης Κρυμπάς δεν το λέω. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ημερομηνία του φεστιβάλ, τότε που ήταν φεστιβάλ ΕΙΡ, Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας δηλαδή. 1959 το πρώτο βραβείο είναι το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου» με την Άννα Μούσχουρη του Μάνου Χατζηδάκη. Το δεύτερο βραβείο είναι επίσης με την Άννα Μούσχουρη. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη. Δεν ξέρω, μου έκανε πιο χαριτωμένο το συγκεκριμένο τραγούδι που είναι «Το ξέρω κάποιο αστέρι». Το τραγουδά μαζί με το τρίο Καντσόνε.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
5: Ήρθε. Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μα το σημάδι.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Καλώς ήρθατε. Αργήσατε, να ξέρετε. Τι ώρα είναι αυτή? Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. radio@parapolitika.gr, να μας στέλνετε τα email σας. Να, εδώ έχει στείλει, ας πούμε, ο φίλος μου ο Τάσος, κάτσε να δούμε τι λέει. Βασίλη, καλησπέρα. Σχετικά με τα δύο αυτά εξαιρετικά φεστιβάλ, δύο καταπληκτικά τραγούδια που μας φέρουν πολλές νεανικές θύμισες. Είναι το Τιάμο με τον Ουμπέρτο Τότσι, ναι. Και το Όταν με τον Φίλιππο Νικολάου, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ που μας επαναφέρεις αυτές τις ωραίες και γλυκές αναμνήσεις. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα το θέμα μας είναι Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Φεστιβάλ Σαν Ρέμο. Είναι φεστιβαλική ημέρα. Να στείλω πολλά φιλιά στον καλό μου φίλο τον Νίκο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Κάποια στιγμή θα τα πούμε και στο στούντιο. Και βέβαια πολλούς χαιρετισμούς στον επίσης φίλο μου, τον Γιάννη τον Πετρόπουλο, ο οποίος βεβαίως είχε πάρει και βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Αυτός κι αν πρέπει να έρθει κάποια στιγμή στο στούντιο να μας τα πει. Πάμε στο 1960, ακόμα το φεστιβάλ δεν έχει φύγει για βόρεια. Πάλι στο δεύτερο βραβείο θα σταματήσω. Δεν ξέρω, καμιά φορά ρε παιδί μου, άκουγα το πρώτο βραβείο και έλεγα ναι, αλλά το δεύτερο ήταν καλύτερο. Το πρώτο, έτσι για την ιστορία να σας πω, το 1960 ήταν το Κυπαρισάκι με την Άννα Μούσχορη του Μάνου Χατζηδάκη. Πώς το έλεγε ο Σταυρίδης, ο Κυπαρισάκι με ψηλό. Το Γκιονάκι. Το δεύτερο βραβείο ήταν το Καλοκαιράκι με τη Γιωβάνα του Σπίλιου Μεντή, και αυτό ακριβώς θέλω να ακούσουμε τώρα. Και για το 1961 θα σας πάω στο πρώτο βραβείο, εντάξει.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην Κινέτα, στο φίλο μου τον Νίκο και στη Μαρία. Έχουμε πάρει σβάρνα το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρει σβάρνα γενικότερα τα φεστιβάλ δηλαδή σήμερα. Γιατί θα πάμε και μέχρι την γειτονική Ιταλία στο πολύ αγαπημένο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Από εκεί και αν βγήκαν τραγουδισταράδες. Πάμε από το 60 στο 61. Το πρώτο βραβείο είναι η Απαγωγή με τη Μέρι Λίντα του Μίκη Θεοδωράκη τραγούδι. Ακούστε τώρα ποιο ήταν το βραβείο. Ο τραγουδιστής έπαιρνε 8.000 δραχμές και ο συνθέτης 41.000 δραχμές. Το δεύτερο βραβείο ήταν το Κουρασμένο Παλικάρι με την Άννα Μούσχουρη πάλι και τον Μάνο Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Το δεύτερο βραβείο ήταν 7.000 δραχμές η τραγουδίστρια και 21.000 ο συνθέτης.

Όπως σας είπα στην αρχή, τα τραγούδια στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι κάποια χρόνια ερμηνεύονταν από δύο τραγουδιστές, άρα το συγκεκριμένο πολλοί μπορεί να το ακούγατε με την Τζένι Βάνου. Όμως εδώ ήταν η Ζωή Κουρούκλη, η Ζωήτσα Κουρούκλη, πρώτη ξαδέρφη Ζωήτσας Λάσκαρη, έτσι για να λέμε και τις συγγένειες. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Κινδύνη. Πλέον το φεστιβάλ έχει φύγει για Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το 1963 και εντελώς τυχαία, δεν θέλω έτσι, αλλά θα το πω, ήταν πάλι το δεύτερο βραβείο. Το πρώτο βραβείο ήταν το «Πέταξε ένα πουλί» του Κώστα Κλάβα και του Αλέξη Αλεξόπουλου, που το είχαν πει ο Γιάννης Βογιατζής και η Νινή Ζαχά. Το είχαμε ακούσει και στην ταινία «Μικρή Μεγάλη Ενδράση», αν θυμάστε. Και θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι που το ακούσαμε σε ταινία. Ήταν 1967, όταν το πρώτο βραβείο παίρνει το τραγούδι του Γιάννη Φερμάνογλου και του Γιώργου Μουζάκη, «Καλωσόρισες έρωτα». Η ταινία «Ο Ανακατοσούρας», ατυχής τίτλος θα έλεγα, όπου είναι γυρισμένη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σχεδόν όλη η ταινία, ντοκουμέντα δηλαδή μπορείτε να δείτε εκεί, και ακούγεται και αυτό το υπέροχο άσμα με την Άντζελα Ζήλια.

1967, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πάντα, πρώτο βραβείο, το καλωσόρισες έρωτα, το είχε πει και ο Σώτος Παναγόπουλος και η Άντζελα Ζήλια. Ένα τραγούδι του Γιάννη Φερμάνογλου και του Γιώργου Μουζάκη. Είπαμε ότι έχει ακουστεί και σε ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, με πρωταγωνιστή τον Τίνο Ηλιόπουλο. Και ποιοι άλλοι παίζανε, ρε παιδί μου, τώρα, κάτσε, περίμενα να το θυμηθώ. Ήταν η Γκέλη Μαυροπούλου, ήταν η Μαρίκα Κρεβατά, ήταν ο Νίκος Σταυρίδης, είδες, σιγά σιγά ξεκολλάω. Πάμε στο 1968. Πρώτο βραβείο για τον Νίκο Αντωνίου, το καλοκαίρι εκείνο, ένα τραγούδι που ακόμα το θυμόμαστε, ακόμα παίζεται. Θα κάνουμε και ένα μικρό διαλυματάκι μετά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά. Και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
13: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σε φεστιβαλική διάθεση σήμερα η εκπομπή Άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Θυμάστε που λέγαμε, που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ότι μετά το 70 ξεκίνησε να παίζει μπουζούκι στις ορχήστρες του φεστιβάλ. Ιδού λοιπόν ήταν το παλιό κανόνι με τον Γιάννη Πετρόπουλο. Ένα τραγούδι του Γιώργου Μαυρομουστάκη, ήταν το πρώτο βραβείο του 1971. Δεν με βοηθάει και η φωνή μου, αλλά εντάξει, δεν ξέρω τι έχω πάθει, μάλλον με κόλλησε η Παναγιώτα. Μα οι θερμοκρασίες οι συγκεκριμένες, μία 25, μία 5, θα κλείσει και η φωνή και μετά δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μένουμε στο 1971, να πάμε να συναντήσουμε έναν ακόμα πρωτοεμφανιζόμενο τραγουδιστή. Δεν πήρε βραβείο, αλλά το τραγούδι του το τραγουδήσαμε όσο κανένα άλλο. Μιλάμε για τον Φίλιππο Νικολάου.
1: Όταν θα φύγεις

0: και αγάπη θα μου χαρίσει.
1: 1971, ο Φίλιππος Νικολάου και το «Όταν», αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Νιώβη, να στείλω χαιρετισμούς στην Άννα και στη Διαμαντούλα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για να μας στείλετε τα email σας, και βεβαίως αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μέσω Facebook, μπαίνετε στη σελίδα μας «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος», βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε, στέλνετε μηνύματα, και αυτή ακριβώς τη στιγμή θα παίξει το τραγούδι που σχετίζεται με την τελευταία μας ανάρτηση. Το 1973, ο Δημήτρης Κοντολάζος, πρωτοεμφανιζόμενος, νιάτο.

Κοντολάζος, πολύ πολύ νέος, παιδί. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Δημήτρης Καραστάθης και ο Πέτρος Ζέρβας, ο Μπαρμπαλιάς, ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το πρώτο βραβείο που πήρε ο Δημήτρης Κοντολάζος το 1973. Να στείλω χαιρετισμούς και στην Ευτυχία που θυμήθηκε τον Άλκη Στέα, λογικό αφού μιλάμε για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που έλεγε αυτό το περίφημο «Ευτυχείτε». Λέει ότι είχε και την τιμή να τον γνωρίσει από κοντά στο παιχνίδι που έκανε τότε στις αρχές του Μέγκα ή το Αντένα, δεν θυμάμαι. Νομίζω το Αντένα πρέπει να ήταν, που λεγόταν «Πάνω ή κάτω». Τον μπερδεύει βεβαίως η Ευτυχία με τον Γιώργο Πολυχρονίου, που Πολυχρονίου ήταν τότε στον τροχό της τύχης και στη Μέγκα Μπάνκα, δεν ήταν στο Πάνω ή Κάτω. Το Πάνω ή Κάτω το παρουσίαζε ο ίδιος ο Άλκης Στέας. Μένουμε κι άλλο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και θα κλέψουμε και από τη δεύτερη ώρα, γιατί είναι τόσα πολλά τα σπουδαία τραγούδια που έχουν βγει από το συγκεκριμένο φεστιβάλ, που δεν μπορώ να τα αφήσω έξω. Ας πούμε αυτό το τραγούδι, μπορείς να τα αφήσεις έξω. Ήταν τρίτο βραβείο. Τρίτο βραβείο το 1974 και εκτός από τρίτο βραβείο πήρε και βραβείο καλύτερης ερμηνείας η Αλέκα Κανελίδου. Νίκος Ελληναίος και Γιώργος Μανίκας το υπογράφουν.

Σας είπα πριν ότι είναι τρίτο βραβείο, δεν σας είπα ποιο ήταν το πρώτο. Το πρώτο ήταν ο Τόνις Βαβάτσικος, το θυμάστε? Σας πω σε λίγο.

Τότε λοιπόν το πρώτο βραβείο το 1974 το είχε πάρει ο Τόνις Βαβάτσικος με το «Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας». Αυτό ήταν τίτλος. Ήταν μια πρόταση ολόκληρη. Το δεύτερο βραβείο το είχε πάρει ο Μιχάλης Βιολάρης με το «Αν». Και το τρίτο βραβείο η Αλέκα Κανελίδου με το «Άσε με να φύγω», που είχε πάρει βέβαια και το βραβείο καλύτερης ερμηνείας. Πάμε στο 1975, γρήγορα, να μην λέω περισσότερα, να συναντήσουμε τον Λάκη Τζορντανέλη, που παίρνει και αυτό το τρίτο βραβείο τότε, με ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ και ακούγεται ακόμα, συχνά. Το πρώτο βραβείο είχε πάρει ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, το δεύτερο βραβείο ο Δάκης, και εδώ ακούμε το τρίτο βραβείο.

0: καθαρά φεστιβαλική ενορχήστρωση, ο Λάκης Τζορντανέλη και το δικό μου τραγούδι, το τρίτο βραβείο του 1975 στο φεστιβάλ. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Αμέσως μετά θα γυρίσουμε με άλλα τρία τραγούδια από το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μετά πετάμε για Ιταλία.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό!
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό!
3: Πάλι μισό!
4: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Τη φωνάρα, η Τζένι Βάνου ήταν αυτή. Τυπικά το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την καταλάβατε. 1977 δεν ήταν ούτε πρώτο βραβείο, ούτε δεύτερο, ούτε τρίτο. Και λες, καλά, μπορεί να είχε κάποιο καλύτερο τραγούδι το φεστιβάλ τότε σε σχέση με αυτό. Είχε πάρει το βραβείο καλύτερης ερμηνείας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το πρώτο βραβείο το είχε πάρει η Άννα Βύση με ένα τραγούδι του Δώρου Γεωργιάδη που λεγόταν «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή», αν το θυμάστε. Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας email. Αν συχαίνεστε το email, μπορείτε να στείλετε στο Facebook. Υπάρχει η σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο και Στέφανος. Εκεί θα δείτε ως τελευταία ανάρτηση το εξώφυλλο της ραδιοτηλεόρασης με τον Δημήτρη Κοντολάζο, τότε που είχε πάρει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1973 με τον Μπαρμπαλιά που τον ακούσαμε νωρίτερα. Να, με συγχωρείτε, άμα δεν το προλάβατε, εσείς χάσατε. Σήμερα λοιπόν έχουμε φεστιβαλική διάθεση, καθότι έχουμε και τη Eurovision αργότερα. Οπότε εμείς είπαμε να πιάσουμε τα άλλα φεστιβάλ. Έχουμε πιάσει το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από τότε που ήταν φεστιβάλ ΕΙΡ. Μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και από το 77 που βρισκόμαστε, να πάμε στο 1979 να ακούσουμε αυτή τη φοβερή soul φωνάρα που είχε ο Γιώργος Πολυχρονιάδης.

Μια πολύ μεγάλη φωνή ο Γιώργος Πολυχρονιάδης, μια soul φωνή στην ελληνική σκηνή. Είχε πάρει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το 1979 με αυτό το τραγούδι. Είχε γράψει ο ίδιος τη μουσική. Τους στίχους είχε γράψει η Σάσα Μανέτα. Τη θυμάστε από την ΕΡΤ παλιά, πολύ παλιά. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όταν πλέον έχει μπει μέσα στην δεκαετία του 80. Εκεί όπου σιγά σιγά παθαίνουμε όλοι έντεχνο και αρχίζει και αλλάζει ο χαρακτήρας του φεστιβάλ. Ένα πολύ όμορφο και πολύ ενδιαφέρον τραγούδι όμως είχε στείλει το 1984 η Σοφία Βόσου. Τη χαμένη ισορροπία, όπου διαγωνίζεται και έρχεται πρώτο, παίρνει το πρώτο βραβείο. Το δεύτερο είχε πάρει ο Γιώργος Μεράντζας.

Και με αυτό το τραγούδι θα αποχαιρετήσουμε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για να πιάσουμε το Φεστιβάλ Σαν Ρέμο. Να πάμε στην Ιταλία. Να κάνουμε και ένα διαλυματάκι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Blau.Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Εμίλιο Περίκολη, 1961, το Aldila ήταν το βραβείο του Σαν Ρέμο τότε. Πήραμε το αεροπλάνο, πήγαμε και στην Ιταλία, αφήσαμε τη Θεσσαλονίκη, φτάσαμε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Τώρα να σας βάλω μέσα στο κλίμα ότι το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο είναι διαγωνισμός τραγουδιού της Ιταλίας που διεξάγεται από το 1951 και θεωρείται ο προπομπός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Για κάποια χρόνια από το 1953 έως το 1971, με εξαίρεση το 1956, κάθε τραγούδι παρουσιαζόταν δύο φορές από τους ερμηνευτές. Και ήταν και με διαφορετικούς ερμηνευτές, όπως γινόταν και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι κάποια χρόνια. Επιπλέον, από το 1956 έως το 1966 και από το 1972 έως το 1997 και από το 2015 και μετά, το νικητήριο τραγούδι του Σαν Ρέμο οριζόταν ως η ιταλική συμμετοχή για τη Eurovision. Οπότε σε κάποια τραγούδια θα σας λέω και τι θέση πήρε στη Eurovision. Κατά τα άλλα, η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Να, εδώ η Μαρία, ας πούμε, μας γράφει: απολάμβανα την εκπομπή σας και ακόμα και να καλησπερίσω γραπτός απέφυγα. Ευχαριστούμε, Μαρία, να είσαι καλά. Ωστόσο, λέει, κάτι έλειπε. Για να δούμε τι δεν βάλαμε, δηλαδή, για κάτσε. Γιατί λέει, με όλη αυτή την ακουστική γλύκα χρειαζόμουν και μια γευστική. Α, μάλιστα. Και μετά την τόση τριγωνομετρία, επειδή λέγαμε για τα τρίγωνα Θεσσαλονίκης, τρίγωνα πανοράματος, λέει, είπα και εγώ να γευτώ λιγάκι παρφέ σοκολάτα. Α, λέει, και δύο ωραιότατα φρουί γλασέ αχλάδι. Να είσαι καλά, Μαρία μου, τα φρουί γλασέ βεβαίως, καλά έκανες, αλλά το παρφέ σοκολάτα και λίγο από εδώ, γιατί. Αμαρτία δηλαδή, όχι, πώς. Να πάμε στο 1964... Τότε ήταν μια πολύ νεαρή κοπελίτσα, η Τζιλιόλα Τσινκουέτη, ένα πολύ γλυκό κορίτσι, το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο του Σαν Ρέμο το 1964 με ένα τραγούδι μαγεία. Τώρα θα μου πείτε και ποιο τραγούδι δεν ήταν σπουδαίο σε αυτό το διαγωνισμό, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, αν και έχω και παράδειγμα το 90, εκεί προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν, νονολετά. Δεν έχω την ηλικία για να αγαπηθώ. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε. Άμα γραφόταν σήμερα τέτοιο τραγούδι, θα το είχαν κόψει. Πολιτικά correct. Μακριά από μας. Ακούστε.

1964, πρώτο βραβείο Σαν Ρέμο, η Τζιλιόλα Τσινκουέτη με τον Νόνο Λετά, Περαμάρτη. Το 1966 την ξανασυναντάμε στο Σαν Ρέμο να βραβεύεται με το Dio Come Ti Amo, Θεέ μου πόσο σ' αγαπώ δηλαδή. Όμως ο άλλος τραγουδιστής που τραγούδησε το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ο Ντομένικο Μοντούνιο. Η μεν εκτέλεση της Τζιλιόλα Τσινκουέτη ήταν μια πολύ ατμοσφαιρική εκτέλεση. Όμως ο Ντομένικο Μοντούνιο έβαλε λίγο ρυθμό παραπάνω και πολύ περισσότερο συναίσθημα.

Ναι, όντως ο Ντομένικο Μοντούνιο ήταν συγκλονιστικός σε αυτή την ερμηνεία, σε αυτό το τραγούδι. Το έκλαψε το τραγούδι, πραγματικά δηλαδή. Το 1966 λοιπόν ήταν το πρώτο βραβείο, το Dio Cometi Amo. Το 1967 ήταν το Non Pensare a Me με τον Κλάουντιο Βίλα. Το είχε πει και η Βατζανίκη. Εγώ όμως θέλω να πάμε στο 1968 να συναντήσουμε τον Σέρτζιο Εντρίγκο. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Canzone per te, το τραγούδι για σένα δηλαδή. Το είχε πει και ο Ρομπέρτο Κάρλος, αν θυμάστε.

Τα υπέροχα φινάλε που έβλεπες τον κόσμο να παραλυρεί και έλεγες εντάξει, αυτό είναι το πρώτο βραβείο. Όπως εσύ έτο και το Παλέντε Σπορ στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και καταλάβαινες ποιο θα ήταν το πρώτο βραβείο. Την ίδια χρονιά, το 1968, εκτός από το συγκεκριμένο τραγούδι, το Canzone Per Te με τον Σέρτζιο Εντρίγκο, που πήρε και το πρώτο βραβείο Σαν Ρέμο, υπήρχε και ένα άλλο τραγούδι με το οποίο κονταροχτυπήθηκαν. Ο Little Tony, λοιπόν, με το Un uomo piange solo per amore. Ένας άνδρας κλαίει μόνο για την αγάπη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Το καντσόνε περτέρι αυτό τώρα να διαλέξει. Είναι δύσκολο η αλήθεια. Είναι γι' αυτό τα βάλαμε και τα δύο. Παρά το ότι το πρώτο βραβείο ήταν το καντσόνε περτέρι το 1968. Το 1969 το βραβείο παίρνει η Ιβα Τζανίκη.

Το 1969 λοιπόν το Τζίγκαρα παίρνει το πρώτο βραβείο. Το τραγουδούσαν η Ήβα Τζανίκη και ο Μπόμπι Σόλο. Εδώ το ακούσαμε βεβαίως με την Ήβα Τζανίκη. Την ίδια χρονιά, το 1969, εμφανίζεται στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο ένας πολύ γλυκός τραγουδιστής, ένα νεαρό παιδί το οποίο έγινε και χορευτής, έγινε και ηθοποιός, τον είδαμε και σε ταινίες, αν θυμάστε το όνομά του. Ήταν ο Μάσιμο Ρανιέρι. Όταν η αγάπη έγινε ποίηση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

1971, il cuore uno zingaro, ο Νίκολα Ντιμπάρη, ο οποίος δεν είχε πάρει μόνο μία φορά το βραβείο του Σαν Ρέμο και την επόμενη χρονιά ο ίδιος το πήρε με το «I Giorni dell'Arcobaleno», δηλαδή «Οι μέρες του ουράνιου τόξου». Όσον αφορά το τραγούδι που ακούσαμε, είχε γίνει και στα ελληνικά ως «Τσιγκάνα καρδιά» με τον Τζίμι Μακούλη. Και πάμε παρακάτω. 1972, και αυτή είναι η Νάντα.

Ο χρόνος μας πιέζει ασφυκτικά. Ήθελα να βάλω πολύ περισσότερα τραγούδια. Αλήθεια σας το λέω, αλλά αναγκάζομαι αυτή τη στιγμή από το 1972 να πάω κατευθείαν στο 1991, μόνο και μόνο για να σας αποδείξω ότι το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο έβγαλε τραγουδάρες και αργότερα, όταν όλοι οι άλλοι είχαν σταματήσει. Και εξακολουθεί να βγάζει. Εδώ συναντάμε τον Ρικάρντο Κοτσάντε, το «Se stiamo insieme», αν μείνουμε μαζί, αποσιωπητικά.

Και εμείς μετά από δύο φεστιβάλ, μετά το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το φεστιβάλ Σαν Ρέμο, θα πρέπει σιγά σιγά να σας εγκαταλείψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας, για τη συμμετοχή σας. Σήμερα δεν σας είπα ιστοριούλες, γιατί έπρεπε να προλάβω όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια να παίξουν. Και πάλι μην αναπαίξω, σας το λέω, 100%. Και 2 και 3 και 4 και 5 εκπομπές να είχαμε, θα τις γεμίζαμε και θα περισσεύαν. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρύθμισε τον ήχο μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Ναι, καλημέρα.
7: Γεια.
6: Ο Αποστολής.
7: Ναι.
6: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
7: Να σε καλά.
6: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω της 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
8: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
9: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός. Ο Στάι, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο το Λεβέντι εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Τώρα σε Μποναμά τους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Οβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους εμπετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
7: Τώρα τι με πεις να μου πεις πει. Ματάκι.
9: Όχι, λέω.
7: Ε, τι είναι αυτό τώρα.
9: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
7: Γραμμένα τα έχεις.
9: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
7: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
9: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου εδώ να προσφέρουμε
7: τα. Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι έχουν.
10: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
7: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
7: Ναι, ποια ώρα θέλετε, εσείς, άλλη ώρα θέλετε.
10: Όχι, αφού.
7: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα.
10: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μας φημώσουν. Παίρνουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο που πούμε δύο πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
7: Ε, πες τα, ρε φίλε.
10: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 Μάη θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
7: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους.
10: Όχι, άλλα.
7: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει. Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
10: Τα γαρίφαλα. Λοιπόν.
7: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους.
10: Όχι, άλλα.
7: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει. Νόμιζα επιστρέφει.

0: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Λοιπόν, τι να τα κάνω, είναι πανεπιστήμιο αυτό.
1: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους. Θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας. Θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές σπουδές μας, που γεννά εγκλήματα.
0: Ωραίος, μου αρέσει, δυναμικός. Πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
1: Εσύ Αποστόλη, εντάξει, τη στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
0: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
1: Περιμένετε.
0: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
1: Αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
2: Άντερ, το στήκος που σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
0: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
2: Δεν ξέρω. Τώρα αυτά ακούω. Από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
3: Αδυναμία.
4: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
2: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ο Κώστας.
2: Όχι, ρε.
0: Η Ντόρα. Δεν ξέρω, και εγώ λέγω. Πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
4: Διαγωγή κοσμία.
5: Τρελοκόριτσο, πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά.
2: Λάθος. Εδώ αν βάλετε το τακατακατακατακατακατα.
0: Τακατακατακατακατακατακατα. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι.
6: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
0: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
6: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έφλε.
6: Σοβιετικό Αρκούδο, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
6: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται

0: Το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
1: Να, αυτά δεν μπορώ. Που ακούει Βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
2: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχόζ από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
0: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό του Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
1: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
0: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
1: Ναι, είναι.

0: όλοι.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες Τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και Τζογλάνια.

0: μανιά.
1: Αλλά στέκεσαι και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
2: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
3: Και είναι απολύτως αληθές.
1: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
4: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
4: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
1: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και το επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
4: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
4: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, εδώ δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
4: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
5: Έλα.
4: Έλα.
5: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και τη λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και τον οποίο απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
4: Καλό.
5: Τελεία. Γεια σας.
4: Γκολάκι, ωραίο.
6: Να σου πω ρε κάτι ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές στο Studio 4 έχει λέει αποταμίευση λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία λέει αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
4: Τι είναι ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
6: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
4: Πες μου που βρίσκεται, εσύ το είδες.
6: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
4: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι. Οχο!
7: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
6: Όχι.
4: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
6: Όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
4: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
6: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
4: Να μωρέ, και το κρατάγαν έκπληξη. Αυτό νόμιζε εκτός μνημόνιο. Και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
6: Και γι' αυτό. Βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να έρθετε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
4: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
6: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
4: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
6: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
4: Εγώ να δεις, έλα, γεια.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
16: Τάκης και Χούκλης.
0: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
17: Καλησπέρα, Αποστόλης.
4: Καλησπέρα, Αποστόλης.
17: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
4: Τι θα βάλουμε εμείς?
17: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου.
4: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
17: Ναι.
4: Α, κάτι έχω χάσει. Ναι, θα το βάλουμε.
17: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
4: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
17: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
4: Ναι,
17: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
4: Να δούμε όλα. Τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ?
17: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
4: Πού το δώσαμε το Κούν?
17: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
4: Το Χόρν.
17: Και το κέρδισε μια κυρία?
4: Το Χόρν.
17: Α, το Χόρν, το Χόρν.
4: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
17: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά τη Αθήνα. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
4: Τι ωραία.
18: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
4: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
18: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσίτσο, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
4: Πάπα.
19: Ένα ντρόουν ξένη χώρα, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
18: Κάθε μέρα θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστες έχω.
20: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
21: Έλα. Έχει δίκιο Κλεωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ότι...
20: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
21: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
4: Τι έπαθες?
21: Είμαι 45 λεπτά ακίνητος στην Ορφέως. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
4: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
21: Είδες, γι' αυτό βγάζει να βγει να τα πει και η Λουκά.
4: Παράλογο? Δεν είναι παράλογο.
21: Η Λουκά πήρε.
4: Δεν πήρε. Είχε πάει, ποιος ξέρει.
21: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και Iron Maiden.
4: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.
21: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει Iron Maiden και μετά λίγα.
4: Εκεί οι διοργανωτές. Πώς ήρθαν αυτοί εδώ? Κάποιος έφερε.
21: Οι αίρες του σατανά αυτοί που τους
4: έφερε. Ποιος έφερε? Χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
21: Έτσι, είναι σατανιστές. Είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
4: Δεν είναι το ίδιο.
22: Είστε όαστοι. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπεις, το ξέρεις?
4: Από τις Άλπεις ή από τις Άλπικες?
22: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
23: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
4: Είναι αυτό που λέει, βγάλει το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
23: Βγάλε το μαντίλι
22: από τα μαλλιά,
23: από τα μαλλιά.
24: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές. Τρίτη
4: και καλά κάναμε.
24: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
4: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, χαθήκαμε.
24: Να μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή, τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε και το.
4: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
24: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα εγώ και επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
4: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
24: Από κάτω.
4: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
1: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
4: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
2: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
1: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που το αναδεικνύεται αυτά στην εκπομπή σας.
4: Να είστε καλά.
1: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
5: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκη έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
1: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
4: Με την καλή έννοια.
1: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
4: Α, εντάξει.
1: Δεν λέω τα πράγματα με την κακή έννοια, ναι, ναι.
6: Η Ελένη Λουκά.
4: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: Είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά του Διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Του Σατανά του Διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά του
0: Διαβόλου. Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97 και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Απέστο κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: θα
0: ήταν.
1: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είστε Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες. Είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός.
0: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
0: Πού?
1: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά, να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ,
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεωμένης, τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχει τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλαση.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεωμένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του Διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζεις άκρη, σε κλείνω, δεν μπορώ, με κουράζεις.
4: Ναι, και γύρω από αυτήν.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Μπαντηράκι από το Γάλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρει όμω την παροιμία που λέει ότι θα γυρίσει ο τροχό.
0: Προσδοκά να γαμίσει εσύ τώρα, ναι, για πε.
4: Αυτό. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Περιμένω τι εκλογέ για κουτσούπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι που γαμίσει τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σα.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε.
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή γιατί δεν ξέρω. Με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό.
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά και να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περιμένει κάποιο ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώ. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
0: Θα πάω εκεί, στην Α.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα τον ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Οι χαχόλοι από κάτω του τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη, πλήρη και...
0: Βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδες καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι, τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτοί. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον υμνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να είσαι ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου καλύτερα να κάνω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Αποστόλη μου, γεια σου.
0: Γεια σου.
8: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
0: Με ποιον?
8: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
0: Ναι.
8: Άμα την πάτησα.
0: Γιατί?
8: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
0: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
9: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Σας ευχαριστώ.
8: Τώρα το κατάλαβα, γιατί τρόμαξα.
0: Ναι.
8: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελο. Ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, έχει, έχει, μην ανησυχείτε.
8: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
0: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
11: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
8: Θα έρθει και
0: με δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
8: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε ένα. Πώς κάνεις έτσι?
0: Δεν έχω, αλήθεια.
8: Υπάρχουν όμως άμα θες. Μην είσαι τσίπης, τόσα λεφτά βγάζεις.
0: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
8: Αλήθεια.
0: Ναι.
8: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαύρα γορίτικα.
0: Καλός μαλάκα, είσαι, μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
8: Να σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσουν ο Άδωνης.
0: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
12: Εμείς γαμπάμε στα έργα.
13: Γεια σου, Αποστολή.
0: Γεια σου, λέ.
13: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
13: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
0: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
13: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα. Γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Α, για πες, τι λένε.
13: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος σαν θερινός κινηματογράφος και μου λέει, μη μας λες άλλα, βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν και εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να τον δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβει να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε εμέσως και εμείς. Την εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
0: μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω όμως με αυτά και με αυτά ποια παράσταση θες να διαφημίσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
13: Αποστόλης Βαφαγιάννης and the Τσόλια Band, την Αρτέμιδα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και τι η λέτε. Λούτσα και η Αρτέμιδα και η Βραβρώνα.
0: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
13: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50 στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάρθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το Σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
13: Εσύ τα αποφάσεις τελικά, θα έρθει.
0: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
13: Εντάξει, για δες το.
0: Κάπου θα το στριμώξω.
10: Αποστολή.
0: Έλα.
10: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
0: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
10: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
0: Οκ, okay, να το δούμε.
10: Ναι.
0: Ναι, χαρά σου, κουράγιος.
14: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
14: Εστάθιος.
0: Στάθη.
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλιμάρμαρο.
0: Θα πας.
14: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
0: Μάλιστα.
14: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλιμάρμαρο.
0: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
14: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
0: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
14: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
14: 87.
0: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
14: Ο παρών, ο ομιλών.
0: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
14: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
0: Ναι, ξέρω 40. Τη σειρά.
14: 34,
0: ναι.
14: 33, 22,
0: 38 και 8.
15: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
0: Τίποτα, τραγούδι.
14: 8 και 8, 16. Να φας το και ρομπότικα που πήγε να πετάξει, καλημερίζω.
0: Να.
14: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
14: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
14: Πρόσεξε το.
0: Okay.
14: Στρίψιμο, καλημέρα.
16: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
16: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
16: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά έτσι, άγελα, α πούμε καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
16: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε. Να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
16: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
16: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Δεν ρωτάει για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
16: Ναι, αυτό.
0: Το παιδί που μεγαλώνει.
16: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
17: Σε μουά, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
17: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
17: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
17: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
17: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
17: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
17: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
17: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου, δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
17: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
18: Έλα, Αποστόλη μου.
19: Έλα, φιλέ.
18: Λατρεύω του Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπου δεν του πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρει με τον τραγουδιστή του που σκοτώνει ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζε με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνει για ποιου μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά τι συναυλίε του πηγαίναν οι εργάτε, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλε. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι ψαφέ, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο Μετάλλικα, να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Τιμή στο Roger Waters, τιμή στο Bruce Springsteen, τιμή στου Rage Against the Machine και σε όλου αυτού, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
20: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
20: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
20: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
20: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα, η Ζωήτσα αγάπη μου, ο Σκάι σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
0: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
21: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
20: Τσίπρα, δαγκωτό.
22: Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
22: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβραστο το πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
0: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
22: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
0: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί τι ζηλιάρδε.
22: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τι 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
22: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
0: Α, ότι δεν αλλούνω.
22: Η πύργη της Βαβέλη είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το. Καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής, να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστικούς.
0: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
22: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
0: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
22: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
0: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Μα το σημάδι.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Υπεύθυνα.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ανδρέας Μαζαράκης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
9: Γεια, καλά.
8: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
9: Πώς?
8: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
9: Α, μάλιστα.
10: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
11: Μπράβο!
8: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
9: Αχα.
12: Γεια σας Αποστόλη.
9: Γεια.
12: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι και να το το ίδιο συνδικάτο.
13: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
12: Το 83 του εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοχοντούν από τι ιστορίε. Και λέω κι εγώ, αφού δεν να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Και, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
9: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
9: Εκεί έπρεπε.
12: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
15: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα.
15: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
16: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα, φιλέ.
16: Λέσαι, μιλάμε καύλα,
9: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
16: Μεγάλη καύλα.
9: Δεν χορταίνομαι.
16: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν θα φτάσω βραχάτι. Δεν πέστε.
9: Γιατί, παιδί μου, να πα στο βραχάτι, τι σου φταίει.
16: Γιατί, τι μου φταίει το βραχάτι. Ακούω σε έναν λεφένια. Καλά, ο Ταρίφας μιλάμε μεγάλου μαλάκα, έτσι.
9: Α, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
16: Ναι, ρε, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
9: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
16: Να είσαι καλά, Αποστολή μου και εσύ και ο Θήμιο μα κάνει τη ζωή πιο ωραία.
17: Ο Τσίπρας την κεράτωσε.
16: Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
9: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω δεν παίρνει χαμπάρι.
16: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης, μετά να δει τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
9: Αχα. Λοιπόν,
16: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
11: Κουκουέ δαγκωτό!
16: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
9: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
11: Everyday μαλακία!
16: Ο Αποστόλης. Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλάκα εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
9: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
16: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
9: Αυτό ο σκοπός.
16: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία και τα λοιπά.
9: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και η ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
16: Εντάξει.
9: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
16: Βέβαια.
9: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
17: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
9: Καλησπέρα.
17: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταλάβω. Θα φέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είναι συγκλονισμένη.
9: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
17: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστικοί να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κλήτη και η νεολαία μας, να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, έτσι, αρδύο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
9: Να πας.
18: Ωραία. Στο καλό.
19: Καλησπέρα, Αποστολή.
9: Καλησπέρα.
19: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω πανελληνοφρένεια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
9: Οπα, δάκτυλος.
19: Κάποια προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
9: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
19: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένεια.
20: Γεια σου, Απόστολε.
9: Γεια σου, φίλε.
20: Κάτσε κάτι, δεν μου λε, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσία, ο Μιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
9: Πού πάει?
20: Επειδή έρχεται ο Αλέξη, γι' αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
9: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
20: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
9: Όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, ότι έτσι θα φύγουν προγραμματικά.
21: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
9: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
20: Έχει το ηγέτη. Ασφαλώς.
9: Εντάξει.
20: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κόλλωνο πάρα πολύ.
9: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
22: Έλα ρε Αποστόλη.
9: Έλα.
22: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανίκο που είναι τα πρακτορία.
9: Ξέρω.
22: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
9: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
22: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να σκίσω κάτι τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι. Εδώ χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Πού
9: σκέφτεται. Αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά. Χάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρεί.
22: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φόκο.
9: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
22: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
9: Πολύ μυστήρια.
22: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν. Γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό. Βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
9: Τα βρήκανε. Ό,τι ήταν, το βρήκανε.
22: Πούντο.
9: Να το.
22: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά. Κάπου διάβασα εχθές.
9: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
22: 25 εκατομμύρια.
9: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν. Θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
22: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
9: Όχι, για μαλάκες ψάχνεις.
22: Αλήθεια, έχει βγει. Δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
9: 25
22: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε. Εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
9: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
22: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
9: Ναι, έτσι πάει.
23: Ο
1: ότι δηλαδή από όσα έχει κάνει ο Άδωνης, έτσι, μας ενοχλεί αν φάσουν μια γκόμενα, ας πούμε. Και αλήθεια να είναι δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με τα χάλια στα νοσοκομεία, θα ασχοληθώ με τα οικουμενικά του.
9: Α, μάλιστα, τώρα βρήκαμε ότι έχουν και χάλια τα νοσοκομεία. Άλλο και τούτο πάλι.
1: Έλατε.
9: Δηλαδή, ό,τι να είναι, ακούμε πια.
2: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο Γνωσταλλοφωνία, ο παριστάμενο υπουργό υγεία, θα παραδώσουμε στου διαδόχου μα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
1: Ρε φίλε, τι ξεφτύλικη είναι πια αυτό. Δηλαδή, ασχολιόμαστε, δηλαδή, και δεν είναι τωρινό. Ασχολιόμασταν με το κουστούμι του Καραμαλή, με το ζιβάγκο του Ανδρέα, με την έλλειψη τη γραβάτα του Τσίπρα. Δηλαδή, μια ζωή με τι μαλακίε, α πούμε. Με την ουσία τίποτα.
9: Όχι, και είχαμε τσακωθεί έτσι κι αλλιώ.
18: Γκόμενα έχει. Τα ρήφα εδώ. Μην πει το όνομα. Γκόμενα έχει πάντω. Το λέω.
9: Ναι, γιατί είχε πρόγραμμα.
18: Λοιπόν, στο ξαναλέω. Δεν ξέρω για τη φωτογραφία αν είναι γνήσια ή μαϊμού. Πάντω γκόμενα έχει.
9: Δεν το ξέρω.
18: Μην φάμε καμιά αγωγή. Γκόμενα έχει πάντω. Το ξέρω εγώ.
23: Γεια σου, με τη μία.
9: Ναι, γεια, τι θες.
23: Είμαι ηχολήπτης.
9: Έλα.
23: Σου στείλα στο Messenger από ένα post που είχε κάνει ο Ψινάκης που είχε βγει με την Ελένη Λουκά. Η Ελένη Λουκά έβγαινε τον Ψινάκη, όχι με τον Κλειωμένη. Αυτό την κανονίζει μάλλον.
9: Όπα.
23: Όπα.
9: Αυτό δεν το ήξερα, αποκάλυψη.
23: Να ξέρεις, μου το στείλε άλλος ακροατής.
9: Εκεί έχει παίξει μποτσομόκο τώρα, δηλαδή γιατί την έχει γλυκάνει.
23: Δες το ότι θα καταλάβεις στο Messenger.
9: Α, κάτι παίζει. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Για να δούμε.
23: Ο Κλειωμένης δεν τα πετάει. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία.
9: Α, δεν ήξερα, συγγνώμη.
24: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
25: Ρέκο πόλεμο εναντίον σας παλιοκουμούνια, είσαι το...
9: Εσύ έστειλε στον ντρόουν.
25: Το ποιό. Ντροπή σου εσένα, ρε, να ντρέπεσαι εσύ.
9: Τι ντροπή με εμένα, δεν είπα ντροπή.
25: Με του Θεού, ντροπή σου εσένα, βρε. Και δεν ντρέπεσαι αυτά που μου έλεγες προχθές, ρε. Με ποιο δικαίωμα, δεν σου επιτρέπω να με προσβάλλει.
9: Τα έχεις με τον Κλειωμένη ή όχι. Τα έχετε, ακούγεται στην πιάτσα ότι τα έχετε.
25: Είμαι παντρεμένη.
9: Άσε τα παντρεμένη. Με τον Κλειωμένη είσαι παντρεμένη.
25: Βέβαια.
9: Κι ο άλλος είσαι παντρεμένος, αλλά είδαμε τις φωτογραφίες. Τέλος πάντων.
25: Είμαι παντρεμένη γυναίκα. Είμαι άνθρωπος του Θεού.
9: Ναι, μωρέ, σας ξέρω, σας παντρεμένες ή παντρεμένες, ξέρω. Και παντρεμένη.
25: Το μήνυμα δεν σου επιτρέπω εμένα να μου μιλάς έτσι αλήθεια.
9: Έχει γίνει μποτσομόκο με τον Κλειωμένη.
25: Που λες είναι ψέματα. Ο Σατανάς ο πατέρας σου σου λέει να τα λες αυτά.
9: Ναι, ο τραγουδιστής στο Μετάλλικα ήταν αυτό συμπτωματικά.
25: Έχω πόλεμο εναντίον σου, έχω πόλεμο.
9: Με τι?
25: Είσαι το τέλος σου του.
9: Με τι πολεμάς, λέγε, να βγάλω κι εγώ τα δικά μου.
25: Εκεί σε περιμένει στο γουδί, τίποτα άλλο δεν σου.
9: Στο γουδί στην κόλαση.
25: Του φέκι.
9: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξαυγητικά.
25: Τώρα, αλήτη, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα. Ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει, δεν τρέπεσαι.
9: Ναι, με αυτή τη φωνή τη γνωστή που βλέπουμε στις ταινίες.
25: Αλλά ο πατέρας ο Σατανάς θα λέει αυτά.
9: Πες μου τώρα και ένα έξω. Έξω Σατανάς, έξω.
26: Έξω, έξω. Στο όνομα της Χριστού.
25: Παλιοκουμούνι.
9: Κάνε εξορκισμό τηλεφωνικό, αλλιώς δεν σε πιστεύω ότι είσαι του Θεού.
25: Παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
9: Και ποιος έρχεται?
25: Παλιοκουμούνια, τελειώσατε, τελείωσατε.
9: Εντάξει, φτάνει, βαρέθηκα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε, έλα, γεια.
27: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Αναμεταδόσεως ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Από τις 9 έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Σήμερα Σάββατο 16 του Μάη, φτάσαμε στα μέσα του Μάη και φτάσαμε και κοντά στην ημέρα μνήμης, τη 19η Μαΐου, της γενοκτονίας των Ποντίων. Θα αναφερθούμε σε αυτό το ζήτημα και θα αναφερθούμε και σε άλλα ζητήματα που έχουμε παρατηρούμε εξελίξεις, όπως τα σχέδια της Τουρκίας στην περιοχή, η οποία, όπως υποψιαζόμαστε, δεν έμεινε αμέτωχη στην όλη αναμπουμπούλα που ζούμε. Στα μικρόφωνο Λεωνίδας Αποσκήτης, στον ήχο Νίκος Ομπισμπίκης, εξ αρχείων εδώ, και μαζί μας πάντα ο Ανδρέας Μαζαράκης. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένο για την συζήτηση αυτή τον αντιστράτηγο, τον Λάζαρο Καμπορίδη. Κύριε Καμπορίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Αποσκήτη και στον κύριο Μαζαράκη.
0: Ανδρέα.
2: Καλησπέρα στην ωραία παρέα. Καπιτέ Λάζαρε, επειδή ξέρω ότι είσαι Ποντίος, για να μην πω υπερπόντιος, την άλλη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο γίνεται συζήτηση για τη

0: Οκτωνίες, Αρμενίων και Ποντίων. Και από ό,τι φαίνεται θα υπερψηφιστεί αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Αντάμε στις λεπτομέρειες.
1: Το θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων είναι ένα, θα έλεγα, ιστορικό σταθμός και αφορά 353.000 ψυχές οι οποίες άφησαν την τελευταία τους πρωί στα ιερά χώματα του Πόντου. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που η πατρίδα και η υπηρεσία μου με έστειλε δύο φορές για 7,5 χρόνια σε δύο αποστολές να υπηρετήσω ως στρατιωτικός την Τουρκία και να υπηρετήσω και να πάω και να βρω τα ιερά χώματα των προγόνων μου από τη μεριά της γιαγιάς μου, από την περιοχή της Αμάσιας και από του παππού μου, από την περιοχή της Κερασούντας. Όλη η περιοχή μυρίζει πνευματισμό. Όλοι αισθάνεσαι τις κραυγές των ανθρώπων, των νέων, των παιδιών, των γυναικοπαίδων, των ανταρτών του Πόντου, των παλικαριών, των γερόντων που άφησαν τα κόκαλά τους εκεί. Είναι ένας τόπος θυσίας, μαρτυρίου, και τη 19η Μαΐου είναι μία ημέρα μνήμης, μία ημέρα τιμής, μία ημέρα μνημοσύνου.
0: Είναι ταυτόχρονα και ένα μνημείο πολιτικής προδοσίας.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Όταν δύο μεραρχίες στην Ουκρανία, εάν αυτές οι μεραρχίες αποβιβάζονται στον Πόντο, θα ήταν άλλη η εξέλιξη του Μικρασιατικού.
1: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό που αναφέρεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκείνη η περίοδος ήταν η περίοδος όπου είχε καταρρεύσει το Οθωμανικό κράτος. Ο Μουσταφά Κεμάλ είχε πάει εκεί ως το 1919 Μαΐου. Είναι και η μέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ κατεβαίνει, αποβιβάζεται στην Σαψούντα για να ως Επίτροπος της Παρενδικής Επιτροπής, επικεφαλής, για να βάλει την τάξη. Και είναι μια περίοδος όπου ο Ερντογάν, συγγνώμη, Μουσταφά Κεμάλ σηκώνει κεφάλι, προσπαθεί να φτιάξει δυνάμεις για να στραφεί, αμφισβητώντας την Οθωματό τον Σουλτάνο, και στην ουσία έφτιαξε ένα στρατό και στράφηκε εναντίον του. Δηλαδή είναι μια κρίσιμη περίοδος και ευαίσθητη που θα μπορούσε να γίνει αυτό που λες. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει ένα παράπονο πλευράς Ποντίων για αυτό το θέμα. Διαχρονικά. Το ελληνικό κράτος αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994, μετά από 60 περίπου χρόνια, 70 χρόνια από τις θηριωδίες των Τούρκων, και ακολούθησε η Κυπριακή Δημοκρατία, αναγνώρισε τη γενοκτονία, και μετά η Αυστρία, η Σουηδία, η Ολλανδία, κάποιες χώρες ευρωπαϊκές, κάποιες από την πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, από την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτητών Κρατών, και κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ και τοπικά συμβούλια της Αυστραλίας. Το ζητούμενο είναι εάν αυτό γίνει η αναγνώριση από το Ευρωκοινοβούλιο, θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, είναι ένα διαρκές αίτημα. Και εδώ υπάρχει, δηλαδή δεν είναι μόνο να γίνει μια αναγνώριση από όλες τις χώρες του κόσμου. Εμείς είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεκαετίες τώρα, μαζί με την Κύπρο συμπάσχουμε, και νομίζω θα είναι ευχής έργων μια επιτυχία, γιατί δεν μπορεί να έχουμε μια Ευρώπη η οποία να θέλει να εντάξει τη γενοκτόνο Τουρκία, η οποία δεν θέλει να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη της ιστορίας και να παραδεχτεί τα λάθη που έκανε, να παραδεχτεί τις σφαγές, τις θηριωδίες, τους εξισλαμισμούς, την αλλαγή συνειδήσεων των Ασσυρίων, των Αρμενίων, των Ελλήνων της Ανατολίας, και δεν μπορεί να αυτή τη χώρα να θέλουν να την εντάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά να μην θέλουν να αναγνωρίσουν, να μην έχουν αναγνωρίσει ακόμη ως Ευρωκοινοβούλιο τις γενοκτονίες και μιλάμε τώρα για την Ελλάδα η οποία θεωρείται η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, νομίζω ότι θα είναι μια, δεν γνωρίζω εάν όντως πάμε σε μια αναγνώριση, αλλά εγώ αναγνωρίζω την προσπάθεια αυτή των σωματείων των Μοντιακών προκειμένου να οδηγηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ πιστεύω ότι για να ευαισθητοποιήσουμε, εδώ έχει ένα μεγάλο ρόλο να παίξει η ελληνική διπλωματία, για να ευαισθητοποιηθούν οι κοινωνίες, οι άλλες χώρες, θα πρέπει οι ημερομηνίες αυτές γενοκτονίας του ελληνισμού, θα πρέπει σε όλες τις διπλωματικές αντιπροσωπείες που έχουμε σε όλες τις χώρες απανταχού της γης, να οργανώνονται εκδηλώσεις μνήμης για να μάθουν και οι άλλοι τι είναι. Γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου και γνωρίζουν οι άλλοι την ιστορία μας, το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλάμε. Δεν το γνωρίζουν όλοι. Εντάξει, μπορούν να γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά εάν δεν γίνεις εσύ κοινωνός, αν δεν μεταφέρεις αυτό το αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας και της προβολής της θηριωδίας της γενοκτόνου Τουρκίας, δεν μπορεί να μάθουν οι άλλοι και να αναγνωρίσουν, να προχωρήσουν σε μια αναγνώριση των γενοκτονιών. Επίσης το θέμα της γενοκτονίας έχει μια άλλη πολύ μεγάλη διάσταση για μένα. Αύριο θα είμαι ομιλητής μαζί με τον Νίκο Μιχαλίδη, τον καθηγητή, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μας έχει καλέσει η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος για να μιλήσουμε εδώ στις 11 ώρα το πρωί. Και θα πω το εξής, ότι δεν αρκεί μόνο το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας από τις άλλες χώρες, γιατί αυτό έχει μία δυναμική. Εδώ μιλάμε ότι συνεχίζει να διαπράττει μία πολιτισμική γενοκτονία. Δηλαδή δεν αρκεί για την Τουρκία η εξάλληψη, η εξόντωση, η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, αργότερα έχουμε και του μικρασιατικού ελληνισμού, εξάλλου όλο μια μικρασία είναι. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει και προσπαθεί να κάνει απόξεση του κάθε πολιτιστικού στοιχείου, πολιτισμικού στοιχείου των Ελλήνων της, και όχι μόνο, όλων των μειονοτήτων. Ο Ζάλη είχε πει ότι οι Χεταίοι, οι οποίοι ήταν το 2.500 π.Χ. 3.000 π.Χ. ότι ήταν Τούρκοι. Οι Τούρκοι εμφανίστηκαν το 1000 μετά Χριστόν στην περιοχή μας, δηλαδή μετά από 3.000 χρόνια. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε διάφορα μέρη της Τουρκίας και να βλέπεις ελληνικά μνημεία και να μην γράφει πουθενά ότι είναι ελληνικό. Να πηγαίνεις στην Αμάσια, στην πλατεία της Αμάσιας που έγιναν τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, που στην ουσία κρέμα καταδίκασε και εξόντωσε τα δικαστήρια του Μουσταφά Κεμάλ, όλους τους προκρήτους του Πόντου, και στην πλατεία να έχει ένα άγαλμα του Στράβωνα και να μην λέει του πρώτου γεωγράφου της ιστορίας και να μην λέει ότι αυτός ήταν Έλληνας. Δηλαδή αυτό είναι ένα ενδεικτικό που σας λέω. Προσπαθεί να κάνει απόξεση η Τουρκία, να σβήσει κάθε τι πολιτισμικό. Μετατρέπει την Αγία Σοφιά σε τζαμί της Κωνσταντινούπολης, την Αγία Σοφιά της Βυθινίας, της Τραπεζούντας, του Ένου. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία απέτηση η Τουρκία να σταματήσει και την πολιτισμική γενοκτονία. Δεν αρκείται η Τουρκία σε αυτό. Η Τουρκία θέλει να δείξει ήδη σήμερα σε τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ερντογανικά, αναφέρεται το νέο πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό του αιώνα της Τουρκίας. Αναφέρω ενδεικτικά. Θα σβηστεί πλέον, δεν θα αναφέρεται πουθενά η λέξη Αιγαίο. Θα αναφέρεται η θάλασσα των νήσων. Το ποντιακό ζήτημα, η γενοκτονία της Λένα, θα αναφέρεται ισχυρισμοί των ποντίων, το ίδιο για τους Αρμένιους. Θα αλλάξει κεντρική αισία, θα ονομαστεί Κουρδιστάν ή το Τουρκιστάν. Δηλαδή η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει μια δική της ιστορία. Είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορούσε να αλλάξει. Η ιστορία είναι κάτι που συνέβη. Λοιπόν, και εδώ έχει να παίξει μεγάλο ρόλο η ελληνική διπλωματία με μεγάλη αποφασιστικότητα, ζήλο και μέθοδο.
2: Και να πούμε, κύριε Καμπουρίδη, ότι η ιστορική αλήθεια δεν προκύπτει μόνο από τις μαρτυρίες των θυμάτων, αλλά και από τα αρχεία των θητών. Έχουν γίνει πολλές έρευνες. Πολλοί έχουν ασχοληθεί με το θέμα και ορισμένοι και στην Τουρκία. Και μάλιστα ερευνητές Τούρκοι βρήκαν τα πρακτικά αυτά της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και τα επίσημα αρχεία που αποδεικνύουν ότι υπήρχε οργανωμένος σχεδιασμός για την εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, το 1948 υπάρχει η 9η Δεκεμβρίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί με τη σύμβαση των γενοκτονιών για την καταστολή και την τιμωρία του εγκλήματος γενοκτονίας. Εκεί προσδιορίζει τι σημαίνει γενοκτονία. Δηλαδή έχει τρεις συγκεκριμένες πράξεις. Η εξόντωση, δηλαδή δολοφονίες, την λαφαίρεση της ζωής, έχει άσκηση πίεσης ψυχολογικής ή η επιβολή ενός τρόπου ζωής προκειμένου να αλλάξεις το χαρακτήρα και να εξοντώσεις αυτή την ομάδα για να της αλλάξεις την ειδήση. Αυτό δεν αρκεί πλέον, πρέπει να ενταχθεί μέσα και το θέμα πολιτισμική γενοκτονία, αλλά σε αυτό που αναφέρεται, το οποίο είναι πολύ σωστό, πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή βλέπουμε ότι η διεθνής κοινότητα φαίνεται ότι ήταν πολύ ευαίσθητα θέματα των γενοκτονιών. Βλέπουμε αναφορές από Άγγλους αξιωματικούς, Αμερικανούς, που αναφέρονται στα θέματα αυτά. Και στην εποχή μας, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονίες, και μιλάω αυτό που γίνεται εναντίον των Κούρδων, λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ευαισθησία. Εγώ, ξέρετε, έχω πάει σε μία παρουσίαση βιβλίου, όταν ήμουν ακόλουθος άμυνα στην Άγκυρα, έτυχε να το μάθω, σε μία υπόγεια καφετέρια εκεί στο κέντρο της Άγκυρας, ήταν, πρέπει να ήταν 12 Δεκεμβρίου του 2017, όπου παρουσίαζαν, ήταν τρεις Τούρκοι αριστεροί. Η αριστερά στην Τουρκία, έτσι όπως την εννοούμε, είναι περίπου 1%, έτσι. Λοιπόν, τρεις Τούρκοι αριστεροί και άλλοι δύο Κούρδοι είχαν γράψει ένα βιβλίο για την γενοκτονία των ποντίων, τουρκικό βιβλίο, Πόντο Σοκουρούμου λέγεται στα τουρκικά, και κρυφά το κάναν και πήγα εγώ, τους είπα, είμαι ο Έλληνας ακολούθος άμυνας, με δέχτηκαν θα έλεγα πολύ φιλικά και θετικά, και ακόμα και στην Τουρκία υπάρχουν κάποιες φωνές, όπως είπατε, υπάρχουν αρχεία που δείχνουν ότι ήταν οργανωμένο σχέδιο. Δεν ήταν δηλαδή κάποιοι τσέτες που ξεσηκώθηκαν εναντίον των Ελλήνων. Υπήρχε ένα σχέδιο που των εξισλαμισμών, των αμελέτα μπουρού, των πορειών θανάτου, των βιασμών των γυναικών, συγκεντρώνει στην κερασούντα σε περιοχές στα Κωτίωρα, στον Μπέιαλάν, συγκεντρώσαν σκότωσαν τους άντρες και τις γυναίκες τις βίασαν. Αυτά ήταν ένα σχέδιο συγκεκριμένο που ξεκίνησε από το 1911 με το Συνδικάτο Πρόοδος Ειρήνης και Προόδων και με την γνωστή Τριανδρία, τέθηκε σε εφαρμογή από την άρχη των Βαλκανικών πολέμων και ολοκληρώθηκε το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης. Υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο και από την Οθωμανική Τουρκία, αλλά και σε δεύτερη φάση από τον Μουσταφά Κεμάλ, όπου κατέβηκε 19 Μαΐου του 1919 στο λιμάνι της Σαμσούντας και ξεκίνησε αυτό να υλοποιήσει τη δεύτερη φάση. Η 19 Μαΐου για μας είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Για τους Τούρκους είναι η ημέρα μνήμης του Μουσταφά Κεμάλ, το λένε τα Τούρκ αυτή, η μέρα νεότητας και αθλητισμού για την Τουρκία. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη και μιλάω για αναγνώριση της γενοκτονίας και από το Ευρωκοινοβούλιο και από όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά και να εισαχθεί και το θέμα της πολιτισμικής γενοκτονίας μέσα στον όρο της γενοκτονίας σύμβασης του 1948, γιατί η Τουρκία συνεχίζει με μια άλλη μορφή τη γενοκτονία, με αυτή να επαναλαμβάνω της πολιτισμικής γενοκτονίας.
0: Αγαπητέ Λάζαρε, τα απομνημονέματα του ο Σκληροτράχυλος Πονδύλης περιγράφει σαν το μέγιστο έγκλημα του βενιζελισμού. Ήταν η αιτία που αρκετοί βενιζελικοί, ιδιαίτερα αξιωματικοί, περάσανε στην απέναντι όχθη. Πάνω απ' όλα ο Πάγκαλος, ο οποίος πίεζε απόρριτα για μία επέμβαση στον πόντο. Συνέχεια του λέγαν ότι δεν μας το επιτρέπει η συνθήκη που κάναμε με το Σουλτάνο. Και απαντά ο Πάγκαλος, δεν υπάρχει Σουλτάνος. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή κατασφάζει τους ελληνικούς ποντιακούς πληθυσμούς. Αρκετοί άλλοι αξιωματικοί. Ο Κονδύλης, ο Ενιάν Μαζαράκης, είχαν διαπιστώσει αυτή την κατάσταση. Και πολύ πιθανόν να ετοιμαζόνταν να κάνουν κάτι. Εάν δεν προέκυπταν οι εκλογές του Νοέμβρη του 20. Αυτές οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν το πράσινο φως στους Τούρκους να συνεχίσουν την γενοκτονία.
2: Και όπως είπαμε, ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο εθνικής κάθαρσης, γιατί δεν υπήρχαν ούτε στρατιωτικές δυνάμεις, ούτε ήταν πολεμικό μέτωπο. Ήταν καθαρά μία επίθεση στον αυτόχθονο πληθυσμό, σε άμαχο πληθυσμό. Μετά μπορεί να δημιουργήθηκε ένα αντάρτικο. Ήταν ακριβώς για να προστατέψει τον κόσμο από τις σφαγές και τις εκτοπίσεις και τους βιασμούς που κάνανε οι Τούρκοι. Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο, στοιχείο που διαφοροποιεί τη γενοκτονία των Ελλήνων της Πόντου από άλλες περιπτώσεις πόλεμου, δηλαδή που γίνονται αυτά. Εκεί δεν υπήρχε, δεν υπήρχε στρατιωτική αντιπαράθεση. Να κάνουμε το διάλειμμα.
0: Κατακλείδι, Λεωνίδα, ένα συνδυασμός πολιτικών και στρατιωτικών λαθών.
2: Να κάνουμε το διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group. Παραπολιτικά 90,1.
2: Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Έχουμε από την αρχή της εκπομπής τον Λάζαρο τον μαζί μας τον Καμπορίδη και τον Ανδρέα του Μαζαράκη στη γραμμή. Ναι, Ανδρέα.
0: Λοιπόν, για να επανέλθω. Τα χρόνια της Κωνσταντινικής επεμβάσεως θα ήταν τα δύο χρόνια οργανώθηκαν το 90% των ποντιακών σφαγών. Και αυτό ήταν το θέμα των αποστρατευμένων βενιζελικών αξιωματικών. Δεν απασχολούσε η κυβέρνηση Γούναρη του Ποντιακού. Ήταν σαν να μην υπήρχε. Δυστυχώς και η συμπεριφορά της υπεύθυνης Ελλάδος ήταν απογοητευτική.
2: Όπως είναι και σήμερα απογοητευτική, γιατί αν δεν ξέρω να γνωρίζετε ότι την ημέρα αυτή μνήμης το Υπουργείο Εξωτερικών, αντί να τεθεί επικεφαλής της προσπάθειας για να αναγνωριστεί η γενοκτονία, έχει ορίσει να γιορτάσουν την ημέρα κατά της τρανσφοβίας, της ομοφοβίας και της αμφιφοβίας. Θα γίνει εορτασμός την ημέρα, θα αφιερωθεί στο ΛΟΑΤΚΙ.
1: Αυτό αν δεν είναι εθνική κατάντια, τότε ποια είναι εθνική κατάντια? Πολύ σωστά είπατε ότι συνεχίζεται τελικά αυτή η... Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Αυτή η κατάντια συνεχίζεται. Δηλαδή αν πούμε τότε ότι κάποιοι μπορούσαν να επικαλεστούν λόγους καθαρά επιχειρησιακούς ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουμε, να στείλουμε Βενιζέλος δυνάμεις. Έχουμε μιλήσει με τον Σουλτάνο, έχουμε υπογράψει σύμφωνο. Τώρα τέτοια μέρα ιστορική σημαντική είναι να το Υπουργείο Εξωτερικών να αναλαμβάνει μια τέτοια, να στηρίζει μια τέτοια. Αυτό είναι δηλαδή το θέμα μας. Δηλαδή οι Τούρκοι κάθε μέρα αναδεικνύουν καινούργια θέματα. Μιλάνε στη βάση αυτού του νέου νόμου. Του νέου νόμου που έχουν αναδείξει ότι θα εισαγάγουν στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση, του νόμου Γαλάζια Πατρίδα, ότι θα εντάξουν 152 νησιά, Μικρονήσια και Βραχονησίδες που δεν αναγνωρίζουν την κυριότητα στο τουρκικό κράτος για τον έλεγχό τους. Ότι θα ορίσουν ως 200 ναυτικά μίλια που θα μας αποκλείσουν. Λοιπόν, κάθε μέρα ανεβάζουν την ένταση. Και εμείς τώρα συζητάμε για αυτές τις βλακίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να γίνει. Το θεωρώ βλακεία το να αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στήριξη. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο όμως εκείνη η μέρα είναι ένα θέμα ιστορικής μνήμης, ένα θέμα εθνικού μνημοσύνου προς τις ψυχές που χάθηκαν. Εκείνη τη μέρα πρέπει να στηρίξει το Υπουργείο Εξωτερικών αυτό.
2: Ναι, με αυτό που γίνεται τώρα με την Τουρκία, νομίζω ότι είναι υπέρτατη η πρόκληση πλέον στην οποία οδηγούμαστε, εφόσον περάσει αυτό το νομοθέτημα της Τουρκίας. Δεν είναι απλά τα πράγματα, διότι έτσι πλέον κηρύσσει ΑΟΣ έως και 200 μίλια τουρκική. Τουρκικά δικαιώματα στην αλληλεία, στις εξορίξεις, στις γεωτρήσεις, στα θαλάσσια πάρκα, στα πάντα.
1: Περιορισμός της Ελλάδος στα 6 ναυτικά μίλια, το απόλυτο αφεντικό η Τουρκία. Ο Ερντογάν θα μπορεί ως πρόεδρος της Δημοκρατίας με ένα διάταγμα να ορίσει ως περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος που θα απαγορεύει κάθε κίνηση, θα πρέπει να παίρνουμε άδεια από την Τουρκία να παρεμβαίνουμε για να μπορούμε να κάνουμε δράσεις αλληλείας, προστασίας περιβάλλοντος, έρευνες. Θα πρέπει η πόντιση καλωδίων. Θα πρέπει πλέον να ζητάμε άδεια από την Τουρκία. Δηλαδή σε μία περίοδο όπου η Τουρκία εισαγάγει ένα τέτοιο νόμο, ξέρετε, υπάρχουν πολλοί που λένε εντάξει, είναι ένας εσωτερικός νόμος της Τουρκίας. Αυτό δεν παράγει δίκαιο. Λέει η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Συγγνώμη. Μα και η απόφαση του Ιουνίου του 1995 της Τουρκίας για το θέμα του Κάσιους Μπέλι, και αυτό είναι απόφαση εσωτερική τους. Ναι, αλλά εμείς δεν τολμήσαμε εδώ και 30 χρόνια, 31, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα λόγω του Κάσιους Μπέλι, που είναι μια απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, εσωτερική δική τους. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι αν αυτοί αναγνωρίζουν ή όχι το δίκαιο της θάλασσας ή αν αυτό παράγει δίκαιο ή όχι. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι στο πεδίο να το εφαρμόσουν. Και εκεί θα κληθούμε να αποδείξουμε ότι εμείς δεν θεωρούμε το απόλυτο αφεντικό στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο την Τουρκία, γιατί έχουμε ζωτικά συμφέροντα και κυριαρχικά δικαιώματα και θέματα κυριαρχίας τα οποία μας θα διασφαλίζει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Είμαστε έτοιμοι να τα υπερασπιστούμε. Και ακόμα δεν υπάρχει αντίδραση, να πω αυτό, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη αντίδραση από το ελληνικό κράτος απέναντι σε αυτή την τουρκική κίνηση. Εμένα με εκπλήσει αυτό το γεγονός.
0: Πάσαμε. Το ελληνότερο είναι ότι εν όψη της απώλειας του Αιγαίου αυτή με το σύνολο κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν επιδοθεί σε ένα τέρμπι αλληλοίβρεων επί προσωπικών θεμάτων. Ασήμαντα γεγονότα παρελκύουν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ του Κοινοβουλίου του ΣΥΠΟΥ. Αυτό είναι το συνεπτικότερο πλήγμα. Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Δεν ακούστηκε τίποτα για αυτόν τον εφιάλτη. Μουρμούρες και αναμασίματα. Καμία πρόταση για επέκταση. Στα 12 μίλια. Απ' την άλλη πλευρά, ο λαός καταλαβαίνει και το φρόνημα λιγοστεύει.
1: Πριν, με επιτρέπετε.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Πριν αναφέρθηκα στο θέμα του νέου μοντέλου εκπαίδευση, όπως είπε ο Ιουσούφ Τεκίνο, ο Τούρκος Υπουργός Παιδείας, παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία και όπου αλλάζουν τα ονόματα κτλ. Λοιπόν, αυτός λέει ότι ο σκοπός αυτού του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση του εθνικού φρονήματος, του πατριωτισμού, του τουρκισμού των νέων. Προσέξτε να δείτε τώρα, εδώ μιλάμε ότι ετοιμάζεται μια γενιά Τούρκων μέσα από τα σχολικά βιβλία. Θυμίζω πριν από 2 χρόνια είχαν εντάξει τη Γαλάζια Πατρίδα και τον Εθνικό Όρκο στα σχολεία της 8ης, δηλαδή Δευτέρα Γυμνασίου, για όπου ο Εθνικός Όρκος σημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να έχει στην επικράτειά της και τη Βόρεια Συρία και το Βόρειο Ιράκ και την Κύπρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη. Αυτός είναι ο Εθνικός Όρκος. Λοιπόν, εντάσσουν καινούργια στοιχεία για να ενισχύσουν τον τουρκισμό των νέων, και εμείς ζούμε στο ροζ συννεφάκι μας. Και θυμίζει κάτι από το 1920 αυτό, όταν ο Μουσταφά Κεμάλ οργάνωνε στρατό, οργάνωνε το λαό, γιατί δεν ήταν μόνο τα ένοπλα τμήματα που οργάνωνε και το λαό ο Μουσταφά Κεμάλ για να μπορέσει να αναχαιτήσει τον ελληνικό στρατό. Λοιπόν, μήπως είναι μια ίδια εικόνα όπως τότε? Είναι δυνατόν τα κόμματα και η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να ασχολούνται με δευτερεύοντα και τριτεύοντα θέματα, και από την άλλη πλευρά μια Τουρκία να ενισχύει την απειλή, να μας κάνει προβολή? Η απειλή είναι πιο ορατή όσο ποτέ άλλοτε. Να προβάλλει τέτοια. Θα σας πω τι είπε ο σύμβουλος του Ερντογάν, παπαγάλος θα έλεγα, ο Ιμπραχήμ Καράγκιουλ, πρώην διευθυντής της γενής ΑΦΑΚ, της μεγάλης αυτής φιλοερντογανικής εφημερίδας. Η ανάρτησή του χθες, ξέρετε τι είπε? Ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα τοποθετήσει τα νέα όπλα που σκοπεύει να πάρει από το Ισραήλ στη Μεθόριο, θα ανακηρυχθεί η Θράκη ως αναξάρτητη δημοκρατία τουρκική Θράκης, και επίσης τα νησιά θα κάνουμε ενέργεια προκειμένου να τα περάσουμε υπό τον έλεγχό μας. Εγώ δεν λέω ότι το πιστεύει αυτός. Εγώ ξέρω ότι είναι σύμβουλος του Ερντογάν και λέει κάτι το οποίο εμείς ασχολούμαστε τώρα με ενίκεια σπιτιών ή οτιδήποτε άλλο, και οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά κάνουν προετοιμασίες για πόλεμο. Αυτό είναι κατάντια.
0: Η χειρότερη κατάντια είναι ότι τα φορτώνουμε όλα τους δίθεν συμμάχους και ταΐζουμε με συστηματικά παραμύθια και ψέματα οι επαγγελματίες πλέον πολιτικοί, οι οποίοι έχουν κάνει περιουσίες από την άσκηση καθηκόντων. Δυστυχώς. Αυτός ο κόσμος έχει εξαπανίσει με κάθε τρόπο το φρόνημα. Τα σχολικά βιβλία, τα δικά μας, δεκαετία του 60 και 50, το 60% των κειμένων, των νεοελληνικών κειμένων, είχαν να κάνουν με την ιστορία μας. Εθνικές γιορτές στα σχολεία 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, σε κάθε εθνική επέτειο ακόμα και στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι όλα τα ποίηματα τα οποία έλεγα σε αυτές τις επαιτίους.
2: Το ότι η κατάσταση πάντως κλιμακώνεται και δεν είναι πρόκειται για εσωτερική κατανάλωση, πράγμα το οποίο ακούγεται πολύ εδώ, αυτά που κάνει η Τουρκία ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, φαίνεται και από τις κινήσεις, γιατί έχουμε παρενοχλήσεις στο Αιγαίο, έχουμε παραβιάσει πάλι του ΦΥΡ αυτό το καιρό και χθες είχαμε επεισόδιο πάλι.
1: Στα Ίμια είχαμε στους ψαράδες μας.
2: Και από το, επίσης φαίνεται και από την αρθρογραφία την τουρκική, στον τουρκικό τύπο, όπου στα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης υπάρχει αυτό το κλίμα της νέας στρατηγικής της Άγκυρας που αποσκοπεί στη νομική και στρατιωτική θωράκιση των βλέψεών της. Και από την άλλη να δημιουργήσει και ένα νέο διπλωματικό αφήγημα για τους ξένους, για τους Ευρωπαίους κυρίως, και να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα δηλαδή.
1: Να σας πω κάτι, αυτή η καραμέλα ότι ο Ερντογάν το κάνει για εσωτερική κατανάλωση, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Εγώ παρακολουθώ την Τουρκία εδώ και δεκαετίες λόγω δουλειάς, πολλά χρόνια με τις πληροφορίες. Αλλά πρέπει να το σταματήσουμε κάποτε αυτό. Δηλαδή αρχίζουμε πλέον να μην διακρίνουμε τελικά εάν είναι γι' αυτό ή είναι για μας. Και επειδή μας διακατέχει ένας τουρθοκαμιλισμός, θα έλεγα, δεν θέλουμε να δούμε την απειλή, βάζουμε το κεφάλι στο χώμα για να μην δούμε την απειλή που έρχεται και λέμε φταίνε η κακή στρατιωτική. Το ακούσαμε και, και αυτό από στέλεχος, σύμβουλο της κυβέρνησης. Οι στρατηγοί δεν υπάρχουν πλέον σαν οντότητα για να αποφασίζουν όπως το παρελθόν. Είναι μόνο ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν το κάνει για λόγους να ανεβάσει τα ποσοστά του. Είναι χαμηλά τα ποσοστά. Αλλά δεν το κάνει γι' αυτό. Τώρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε επιτέλους και να αφήσουμε αυτά τα παραμύθια ότι το κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Λοιπόν, ο Ερντογάν το κάνει για συγκεκριμένο λόγο αυτές τις κινήσεις όλες. Και εμείς τώρα έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο και δεν ξέρω αν έχουμε, γιατί φοβόμαστε να το καταγγείλουμε για να μην χαλάσει η διακήρυξη φιλίας. Δηλαδή είναι απίστευτη αυτή η εικόνα, το να μην μπορούμε, να μην θέλουμε, να φοβόμαστε να δούμε το μέγεθος του κινδύνου.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και υπάρχει ένας στρουθοκαμελισμός από την ελληνική πλευρά και τα πράγματα εξελίσσονται και ίσως μέχρι το Σεπτέμβριο να... Μάλιστα το είπαν και κάποιοι Τούρκοι αναλυτές ότι αν χρειαστεί, λέει, θα βυθίσουμε και ελληνικό σκάφος.
1: Τώρα μετά το... σε μερικές εβδομάδες έχουν τον Μπαϊράμι τους αυτοί. Λοιπόν, μετά είπαν μετά τον Μπαϊράμι θα εισαχθεί για ψήφιση ο νόμος αυτός. Ο νόμος αυτός θα περάσει από το τουρκικό κοινοβούλιο, θα το ψηφίσουν όλα τα κόμματα. Θεωρώ και το ΔΕΜ, το κουρδικό κόμμα, το οποίο πλέον τους έχει κοιμήσει... Τους έχει αυτή η σύγκληση με τον Οτζαλάν, τον Γκούρδο ηγέτη που είναι στη φυλακή, πλέον στηρίζουν τον Ερντογάν σε επιλογές του, πιστεύω και αυτοί θα το ψηφίσουν, αλλά και να μην ψηφίσουν αυτοί, νομίζω 57 βουλευτές έχουν, θα περάσει στο τουρκικό κοινοβούλιο, την τουρκική έθνος συνέλευση και μετά θα δούμε τις αντιδράσεις στο πεδίο. Τώρα έχουν σε εξέλιξη, την επόμενη εβδομάδα τελειώνει η τουρκική άσκηση η μεγαλύτερη τουρκική άσκηση, η ΕΦΕΣ, η οποία πραγματοποιείται απέναντι από, από τη Σάμο μία φορά το χρόνο, διακλαδική, έχουν καλέσει και ξένους, έχουν εμφανίσει νέα οπλικά συστήματα στην περιοχή του Ντογάμπε, δηλαδή κάπου εκεί ανάμεσα Σμύρνης και ΕΦΕΣΟ πραγματοποιείται. Έχω πάει εκεί και στο παρελθόν ως καλεσμένος, ως ακόλουθος άμυνας, όλοι οι διπλωμάτες, οι διπλωματικοί στρατιωτικοί αντιπρόσωποι. Και εκεί βλέπεις φέτος έχουν εμφανίσει νέα οπλικά συστήματα και γίνεται μια εξομοίωση, απόβαση κατάληψης ενός νησιού. Δεν λένε ότι είναι το ελληνικό, αλλά προφανώς αυτό είναι. Είναι μια επίδειξη δύναμης και πάει ο Ερντογάν και συνήθως κάνει μια ομιλία. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι καινούριο θα δούμε στην τελική φάση της ασκήσεως ή τι θα πει ο Ερντογάν. Συνήθως κάνει μια διακήρυξη εναντίον της Ελλάδος ο Ερντογάν. Και νομίζω και φέτος αυτό θα πρέπει να περιμένουμε από αυτή την άσκηση, η οποία θα υπάρχει ένα παραλήρημα Ερντογάν για τους κινδύνους, για τους εχθρούς που μας πιέζουν, μας περικυκλώνουν. Αυτή η αυτοθυματοποίηση, θα έλεγα, η μόνιμη της Τουρκίας, ότι εμείς είμαστε οι φιλελληνιστές και άλλοι μας περικυκλώνουν για να μας αφανίσουν.
2: Και θα παρουσιάσει, αν αυτό το νομικό κατασκεύασμα εγκριθεί, που μάλλον θα εγκριθεί, θα το παρουσιάσει σαν πλαίσιο και σύσκεψη του ΝΑΤΟ στη συνέχεια.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι η σύσκεψη του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα.
2: Μάλιστα, βέβαια.
0: Στην οποία εμείς δεν θα ανοίξουμε στόμα.
2: Κανονικά η Ελλάδα πρέπει να βάλει βέτο σε αυτή την περίπτωση, αν το παρουσιάσει αυτό στο ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεσαι να μου πάρεις τη μισή Ελλάδα και εγώ έρχομαι να τιμήσω την επίσκεψη στη χώρα σου. Πόσο άφηλος πρέπει να είμαι. Πόσο ουθυνανός. Κι όμως θα πάνε με παράστημα, με λάβαρα, με πολιτική παρουσία για να απολαύσουν τα λογίδρια του Ερντογάν, του Τραμπ και του νέου Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Θα πάνε το ίδρυμα ποιος θα έχει τους όρκους από την πλευρά μας να γυρίσει και να καταγγείλει αυτά που η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει σε μας. Ποιος? Ο κανένας. Συμφέροντα μόνο προσωπικά. Λέει σήμερα κυβερνάω, αύριο ποιος θα ασχολείται μαζί μου, άμα δεν κυβερνάω.
2: Κύριε Καμπορίδη, σας ακούμε.
1: Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα εμφανίσει τον νόμο αυτό στο ΝΑΤΟ ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν θέλει τα θέματα με την Ελλάδα να είναι σε διμερές επίπεδο. Δεν θέλει να βάζει, να τα εντάσσει κάτω από το καπέλο άλλων οργανισμών, γιατί αυτό του συμφέρει. Θέλει να τα συζητάμε οι δυο μας, γιατί είναι ο ισχυρός. Αυτή η μεγάλη αγωνία του Ερντογάν όσον αφορά το Συμβούλιο, τη Σύνοδο Κορυφής στο ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, έχει το άγχος του Ερντογάν είναι αν θα πάει ο Τραμπ ή όχι. Γιατί η μία επίσκεψη Τραμπ, γιατί θυμίζω ότι ο Τραμπ έχει στραφεί εναντίον του ΝΑΤΟ το τελευταίο έτος και παραπάνω, και δεν θέλει, και πολλοί πιστεύουν ότι πιθανόν ο Τραμπ να μην θέλει να εμφανιστεί. Αυτό θα είναι ένα πλήγμα για τον Ερντογάν. Θέλει να εμφανιστεί ο Τραμπ δίπλα του οικοδεσπότης Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και το άγχος είναι αυτό. Είναι και ένα θέμα από τα οποία συζητήθηκε πριν από περίπου 20 μέρες που ήταν ο Ρούτε, ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ που εμφανίστηκε και σύζησε με τον Ερντογάν. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα. Έχει ένα άγχος ο Ερντογάν αν εμφανιστεί ο Τραμπ. Όπως και να έχει πάντως, είτε συζητεί στο ΝΑΤΟ είτε όχι, εγώ το αποκλείω να το θέσει ο Ερντογάν αυτό το θέμα στο ΝΑΤΟ. Εάν περάσει από την τουρκική συνέλευση, για μένα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι, μιλάμε για το νέο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ότι στην ουσία μιλάμε για ένα έμεσο κάσιος μπέλη που θα λέει, εάν θα πάτε στις περιοχές που το Αιγαίο πέρα από τα χωρικά σας ύδατα και δεν με ρωτήσετε, στην ουσία αποτελεί απειλή πολέμου, είναι ένα έμεσο κάσιος μπέλη. Και το δεύτερο είναι, επανέρχεται το θέμα των γκρίζων ζωνών, η θεωρία των γκρίζων ζωνών. Γιατί λέει ότι εγώ θα έχω επιβάλει περιοχές ειδικού καθεστώτος, λοιπόν, και περιλαμβάνω και τα 152 νησιά αυτά που αμφισβητεί την ελληνική κυριότητα, νησιά Μικρονήσου και Βραχονησίδες, στις οποίες δεν θα μπορούμε εμείς να εκδηλώσουμε καμία δραστηριότητα, με κανένα χαρακτήρα, εάν δεν παίρνουμε άδεια από την Τουρκία. Αυτό είναι το σημαντικό. Εάν περάσει αυτό, λοιπόν, ο νόμος χωρίς να έχουμε αντιδράσει, γιατί εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε μια ισχυρή αντίδραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ερντογάν, εγώ πιστεύω μετά θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι.
2: Ναι, ουσιαστικά αυτό που κάνει με αυτή τη θαλάσσια νομοθεσία είναι ένα είδος σύγχρονης πολιορκίας. Σε πολιορκή δηλαδή πλέον γύρω-γύρω.
1: Μας περιορίζει στα χωρικά μας ύδατα, στα 6 ναυτικά μίλια και λέει έξω από αυτό παίρνεις την άδειά μου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι το απόλυτο αφεντικό και ενώ πριν μιλάγαμε για τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή στο κέντρο του Αιγαίου, τώρα εδώ μιλάει για όλο το Αιγαίο στην ουσία και την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή και την περιοχή που συνδέει την περιοχή δυτικής ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Συγγνώμη, Λάζαρε. Γιατί δεν απαντάμε καθαρό 10 μίλια.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει, μας διακατέχει ένα φοβικό σύνδρομο. Δεν τόλμησε να το κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση από τότε που τέθηκε πλευράς Τουρκίας 1995 Ιούνιο το κάσους μπέλι. Είναι θέμα καθαρά φοβικών συνδρόμων και ούτε αυτή η κυβέρνηση βλέπω ότι έχει τη διάθεση να το κάνει. Θα πρέπει να σου πω ότι το κάσους μπέλι αφορά το Αιγαίο και ενώ το κάνουμε θεματικά, είδατε που το κάνουμε στο Ιόνιο την επέκταση, δεν αφορά το Λιβικό Πέλαγος και Νοτίος Κρήτης είναι Λιβικό. Δεν θα αντιδρούσε η Τουρκία, ακόμη και αυτό δεν καταφέραμε να κάνουμε.
2: Μάλιστα. Πάντως γενικά δεν υπάρχει...
0: Εάν που κάνανε, τι θα γινόταν.
1: Να σου πω, η Τουρκία, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πάντα και την διεθνή συγκυρία. Η Τουρκία είναι γραμμένο στα θεσμικά τους κείμενα ότι το θέμα, η πιο παχιά κόκκινη γραμμή που έχουν για το θέμα μιας μελλοντικής ελληνικής σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας είναι η επέκταση της Ελλάδος το χωρικών υδάτων πέρα από τα 6 μίλια, δεν μιλάμε για 12, πέρα από τα 6 μίλια, δηλαδή 6 και 100 μέτρα για αυτούς είναι αιτία πολέμου. Τώρα, θα το έκανε η Τουρκία. Η Τουρκία πρέπει να πούμε ιστορικά, είναι κάτι που έχει μείνει και σαν παρακαταθήκη και από τους παλιότερους, τους Ρωτόντουρκους, τους Οθωμανούς, δεν είναι κάνει ποτέ κάτι αν δεν είναι σίγουρη. Αν ήταν σίγουρη η Τουρκία, θα το είχε κάνει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι η απόλυτη κόκκινη γραμμή για όλα τα κόμματα της Τουρκίας η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα χαρτιά. Αλλά αυτή τη χρονική στιγμή νομίζω ότι η Τουρκία, να σου πω κάτι, σκεφτείτε τώρα, δεν θα το αποτολμούσε, γιατί σκεφτείτε τώρα έναν Τραμπ ο οποίος είναι απασχολημένος στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ και εμφανίζεται μια Τουρκία και λέει απαιτώ το μισό Αιγαίο δικό μου. Νομίζω δεν θέλει να χαλαστεί και με τον Τραμπ αυτή την περίοδο ο Ερντογάν. Είναι θέμα, πώς να το πω, ότι η Τουρκία συγκυριακά αυτή τη χρονική στιγμή δεν τη βολεύει να αντιδράσει.
2: Ναι, αυτή η εντύπωση υπήρχε, αλλά τελικά βλέπουμε ότι δεν περιορίζεται από το διεθνή περίγυρο και την ένταση που υπάρχει στην περιοχή.
1: Να σου πω κάτι, μερικές πολλές φορές εμείς οι Έλληνες τα περιμένουμε όλα από τους ξένους. Όταν υπογράφεις μια διακήρυξη φιλίας και δείχνεις ότι όλα είναι καλά με τους Τούρκους, μετά λένε οι άλλοι, μα αφού τα έχετε βρει, τώρα τι ζητάτε. Θα πρέπει εμείς να ήταν θέμα εθνικής γραμμής από όλα τα κόμματα η ανάδειξη της επιθετικότητας της Τουρκίας, για να μπορείς να έχεις μαζί σου και, και τα ερίσματα, δηλαδή το ότι είσαι μέλος σε διεθνείς οργανισμούς. Όταν εσύ λες ότι εγώ τα έχω βρει με την Τουρκία και δεν τολμάω να αντιδράσω, έστω και με μια καταγγελία επίσημη απέναντι σε ένα τέτοιο νόμο, τότε δεν μας στέει κανένας. Τα φοβικά μας σύνδρομα και το πάθειά μας στέει, κύριε Αποσκήτη.
2: Και τότε ίσως δεν έχουμε μια στρατηγική αντίληψη συνεχή για απέναντι στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι εδώ χίλια χρόνια, δηλαδή από το Μαντζικέρτ μέχρι σήμερα, σε διάφορα επίπεδα απειλεί την παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή. Και δεν είναι...
0: Συγγνώμη, Λεωνίδα.
2: Ναι, ναι.
0: Υπήρξε ποτέ Τούρκος πολιτικός να πει ότι «Δήμος, κύριε Μαχρά».
1: Όχι, παρότι η Κύπρος είναι πολύ κοντά για την Τουρκία, δεν θα το έλεγε ποτέ. Απλώς να σας θυμίσω ότι στο βιβλίο του Στρατηγικού Βάθους ο Νταβούτογλου, αυτός ο θεωρητικός τότε, ήταν υπουργός εξωτερικών και μετά πρωθυπουργός και τώρα είναι ηγέτης κάποιου μικρού κόμματος, είπε ότι αν δεν υπήρχε η Κύπρος θα έπρεπε να την είχαμε ανακαλύψει. Δηλαδή η Κύπρος, το κατάλαβα τι είπε ο Ανδρέας, νομίζω είναι μια μελανή σελίδα αυτό, η Κύπρος κοίτα μακράν. Δεν υπάρχει η Κύπρος κοίτα μακράν, δεν υπάρχει. Η Κύπρος είναι, είμαστε ένα έθνος, δύο κράτη. Εάν πέσει η Κύπρος πέφτει και η Ελλάδα και το αντίστροφο. Έχουμε ανάγκη την Κύπρο και το αντίστροφο. Και δεν είναι μόνο συναισθηματικοί λόγοι, επειδή είναι και αυτοί οι Έλληνες. Είναι καθαρά και επιχειρησιακοί λόγοι. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως μια ενότητα. Και δεν είναι αποδεκτό να λέμε ότι η Κύπρος είναι μακρά. Την Κύπρο πρέπει να την αισθανόμαστε και να την έχουμε πάντα κοντά μας.
2: Πάντως, αν περάσει αυτό το τουρκικό επεκτατικό σχέδιο, θα είναι εντός των πυλών ο εχθρός, έτσι όπως πάνε.
1: Εγώ περιμένω θερμό καλοκαίρι, σας λέω. Θα έχουμε μια συνεχή τριβή, μια συνεχή ένταση. Η Τουρκία με την πληθωρικότητά της, είτε με τον μεγάλο αριθμό στόλο ψαράδων που έχει, αλλιέων, είτε με τις δυνατότητες που έχει να παρεμβαίνει με το στόλο της, να λέει ότι εδώ απαγορεύεται να κάνεις αυτό και δεν μας ζήτησες άδεια. Θα μπούμε σε μια μεγάλης διάρκειας κατάσταση μακροχρόνια σε μια τριβή η οποία δεν ξέρω που θα οδηγήσει.
2: Μάλιστα. Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θα τα πούμε πάλι.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας, κάνουμε το διάλειμμα μας και συνεχίζουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα έχουμε μαζί μας για τη δεύτερη αυτή ώρα τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο. Μας ακούτε?
1: Ακούω. Ωραία. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και από εμάς. Και έχουμε να πούμε πολλά, γιατί ο κύριος Χρυσανθόπουλος είναι και ενεργός πολίτης και μετέχει σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες και έχει και μεγάλη εμπειρία στα θέματα της Τουρκίας. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε πριν να έρθουμε στα τρέχοντα από μία επιστολή που είχατε στείλει στη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης γνωριμίας, όπως λεγόταν, όπως ονομάστηκε μάλλον, του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αυτά που υπόθηκαν.
1: Ναι. Είναι το θέμα των επανορθώσεων, όπου η Ελλάδα από το 48-49 και μετά δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό πάνω σε αυτό. Δηλαδή και τα τελευταία 20 χρόνια μόνο ρηματικές διακοινώσεις στέλνουμε στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών είτε απαντάει λέγοντας ότι το θέμα έχει κλείσει, είτε δεν απαντάει. Μιλάμε για ένα συνολικό ποσό τώρα του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, τα οποία προέρχονται από τέσσερα θέματα. Το ένα είναι οι επανορθώσεις για την σφαγή που έγινε των Ελλήνων και τα ολοκαυτώματα τα οποία έγιναν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, από τα Καλάβρητα μέχρι το Δίστομο και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι οι καταστροφές των υποδομών. Όταν φεύγανε οι Γερμανοί, κατέστρεψαν όλες τις υποδομές που είχαμε, σιδηρόδρομο, τον ισμό της Κορίνης, υποδομών. Όλες τις υποδομές που είχαμε, σιδηρόδρομο, τον ισμό

0: το δάνειο. Οι Γερμανοί σήμερα ισχυρίζονται ότι αυτό δεν θεωρείται από αυτούς σαν δάνειο και το έχουν βάλει στις γερμανικές επανορθώσεις που για αυτούς είναι ανύπαρκτες, διότι αυτοί θεωρούν ότι έκτισε με τη συμφωνία που έγινε το 1990 μεταξύ των τεσσάρων δυνάμεων που κατήχαν τη Γερμανία και τις δύο Γερμανίες, η περίφημη συμφωνία 2-4. Λοιπόν, εκεί είμαστε. Και επίσης είναι και οι αρχαιότητες που έκλεψαν φεύγοντας οι Γερμανοί, και ορισμένες από αυτές βρίσκονται στα γερμανικά μουσεία.
1: Και έργα τέχνης που λένε.
0: Ναι, και έργα τέχνης. Λοιπόν, έχουμε όλο αυτό, όλη αυτή τη μεγάλη διαφορά. Και βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι ότι αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός το 2010, όταν γινόντουσαν οι συζητήσεις να μας βάλουν το πρώτο μνημόνιο, είχε θέσει αυτό το θέμα, θα είχε ίσως καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι και ίσως εμείς αποφεύγαμε τα μνημόνια όταν λέγαμε ότι υπάρχει ένα τόσο μεγάλο χρέος, το οποίο εάν πληρωθεί θα μπορούσε να κάνει τη μεγάλη διαφορά ως προς το δίθεν χρέος της Ελλάδος, το οποίο όλοι μας ξέρουμε ότι τα μνημόνια επευρύθηκαν για να σωθούν οι τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας.
1: Και είδα μια επιστολή που στείλατε, στην οποία θεωρείται καταδικαστέα τη συμφωνία αυτή που έγινε μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας περί εταιρικής σχέσης στρατηγικής συνεργασίας.
0: Μπορείτε να το επαναλάβετε αυτό?
1: Ναι, σχετικά με τη συμφωνία που έγινε εταιρικής σχέσης με την Γερμανία στρατηγικής συνεργασίας.
0: Ναι. Αυτό ήταν ένα απαράδεκτο κείμενο αυτό. Δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη σχέση μας. Διότι μέσα στην ατζέντα, κυρίως στην οικονομική συνεργασία, θα μπορούσε άνετα να είχε τοποθετηθεί το θέμα η ρύθμιση των γερμανικών χρεών προς την Ελλάδα. Γενικό. Αλλά ακόμα και να το προτείναμε, δεν νομίζω θα το είχαν δεχθεί οι Γερμανοί αυτό. Ο μόνος τρόπος για να εκβιάσουμε τη Γερμανία είναι να υπογράψει ο Υπουργός Δικαιοσύνης την απόφαση του Αρείου Πάγου του 1999 για το δίστομο, που προβλέπει τη δυνατότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων του γερμανικού κράτους για να αποσημειωθούν όσοι έχουν προσφύγει από το κάτοικοι της τόμου, έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Αλλά επειδή δεν υπέγραψε, γι' αυτό οι κάτοικοι της τόμου πήγανε στην Ιταλία και εκεί κάνανε μία αγωγή η οποία έπεσε έξω σε κάποια φάση, αλλά τώρα βγήκε το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας, το οποίο επιτρέπει πάλι στο δίστομο να επιδιώξει την αποζημίωσή του με κατάσχεση των γερμανικών σιδηροδρόμων, μάλλον με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των γερμανικών σιδηροδρόμων που λειτουργούν στην Ιταλία.
1: Ναι, η Ιταλία πήρε μια τέτοια απόφαση.
0: Ναι, εκεί είμαστε τώρα με αυτό το θέμα, και αυτή η συμφωνία που έγινε ήταν εντελώς απαράδεκτη τη στιγμή που δεν ετέθη το θέμα των επανορθώσεων. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και μάλιστα την επόμενη μέρα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών έκανε μια δήλωση ότι ο κύριος Γεραπετρίτης το έθεσε το θέμα. Μόνο αυτό. Το οποίο εγώ προσωπικά το αμφιβάλλω.
1: Δώσανε συγχωροχάρτη ουσιαστικά στη Γερμανία.
0: Πώς?
1: Δώσαν συγχωροχάρτη, λέω, στη Γερμανία για τα εγκλήματά της.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είναι και σταθερά φιλότουρκη η Γερμανία. Δεν είναι
0: ναι. Συν της άλλης. Αλλά μου έκανε εντύπωση πάλι η ομιλία του Δένδια στην εκδήλωση που έγινε για την γενοκτονία των Αρμενίων, όπου στην ομιλία του κατηγόρησε τη Γερμανία κυρίως και όχι τόσο πολύ τη Τουρκία, λέγοντας ότι η γενοκτονία.

0: κολονίες άρχισαν το 1904 στην Ναμίμπια από τους Γερμανούς. Και στην γενοκτονία των Αρμενίων ήταν πίσω οι τάδε Γερμανοί στρατηγοί, τους οποίους τους ανέφερε και ονομαστικά, οι οποίοι και συμφώνησαν με τη διαδικασία της γενοκτονίας. Λοιπόν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι δεν έχει ξαναμιλήσει ο Ντένιας με αυτόν τον τρόπο κατά των Γερμανών. Βέβαια, φαντάζομαι είναι στο δικό του πρόγραμμα, διότι ενδεχομένως αν ανατραπεί εσωτερικά ο Μητσοτάκης, μήπως θα θελήσει να τον αντικαταστήσει. Αλλά αυτό είναι η εικασία που κάνουμε.
1: Ίσως είναι και στα πλαίσια της σύγκρουσης που υπάρχει, που υποδόσκει μάλλον, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας. Που γίνονται διάφορες επιθέσεις ένθεκε και θέλει.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτά με τις επανορθώσεις είναι, παραμένει ένα μεγάλο θέμα και εμείς έχουμε φτιάξει την Διεθνή Επιτροπή για το Γερμανικό Χρέος προς την Ελλάδα. Είναι ένα σωματείο που έχει έδρα το Καναδά και κάνουμε αρκετές δράσεις. Μία δράση που κάναμε ήταν που στείλαμε μία επιστολή τον Μάρτιο πέρυσι στον Κακλαμάνη για να το κοινοποιήσει σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, με το οποίο κάναμε 6 προτάσεις που θα μπορούσε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να αναλάβει για να σπρώξει το θέμα. Λοιπόν, ένας μόνος βουλευτής απάντησε σε αυτό, ο Βασίλης Πιλιάρδος, ο οποίος και έκανε και επερωτήσεις στη Βουλή και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε ποτέ και στις 2 επερωτήσεις που έκανε. Αυτά είναι.
1: Αυτή η ιστορία με το ντρόουν το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα σε δίθεν διεθνή ύδατα, τι διεθνή ύδατα, κόντεψε να σκάσει πάνω στην Προκυμαία.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν και τραγικό αν γινόταν κάτι τέτοιο, γιατί ο τρόπος που το βρήκανε και που το μετέφεραν οι ψαράδες, χωρίς να πάει κάποιος που ήξερε.
0: Ναι, ήταν, όχι, αυτή η πράξη ήταν εγκληματική, αλλά έκανα μία έρευνα αυτές τις μέρες που έγραψε αυτό το άρθρο και διαπίστωσα ότι αρχές Μαΐου, μάλλον πριν από μερικές μέρες, πέσανε drones στην Λετωνία και στην Εσθονία. Στην Λετωνία έκαναν αρκετή μεγάλη ζημιά χωρίς ανθρώπινα θύματα, ανατινάξανε μία αποθήκη με πυρομαχικά ή με καύσιμα, ένα από τα δύο ήτανε, με αποτέλεσμα να απολυθεί ο Υπουργός Άμυνας και στη συνέχεια μετά από 2 μέρες παραιτήθηκε και η Πρωθυπουργός. Και πάνω από όλα αυτά έρχεται, διάβασα σήμερα στην Εστία, ότι έκανε πρόταση ο Ρούτερ για να ζήτησε από τα κράτη-μέλη να δεσμεύσουν το 0,25 του ΑΕΠ τους για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Αυτό για την Ελλάδα αντιστοιχεί σε 621 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είμαστε στα καλά μας, δηλαδή. Να δώσουμε βοήθεια, να συνεχίζουμε να δίνουμε βοήθεια σε ένα κράτος το οποίο κατά λάθος βομβαρδίζει από εδώ και από εκεί τους συμμάχους του. Δημιουργεί εστίες κρίσεως σε εμάς, στη Μεσόγειο εδώ πέρα. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να επιβάλλει κάποια τάξη στην Ουκρανία και ελπίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις θα πούνε όχι σε αυτή την παράλογη πρόταση του Ρούτερ, την οποία την κάνει επειδή οι Αμερικανοί είπανε ότι δεν θα συνεχίσουν να βοηθάνε πια την Ουκρανία στρατιωτικά.
1: Αυτή πάντως η εξέλιξη με την Ουκρανία θα μπορούσε να μας βλέξει και με τη Ρωσία, γιατί αν γινόταν μια ενέργεια σε βάρος ενός πλοίου ρωσικού στην περιοχή του Ιωνίου, θα ήταν άμεση εμπλοκή της Ελλάδος.
0: Ναι, μα ήδη την έχουμε αυτή, διότι αν θυμόσαστε το Δεκέμβριο είχε χτυπηθεί ένα ρώσικο πετρελοφόρο κάπου έξω από την Κρήτη. Και εγώ τότε προσπαθούσα να καταλάβω πώς ένα ντρόουν από το Κίεβο μπορεί να φτάσει ως εκεί και έπεσα έξω, διότι προφανώς θα ήταν ένα αντίστοιχο σαν αυτό που βρέθηκε στην τις προάλλες. Λοιπόν, άρα έχουμε ήδη μπει στο πόλεμο, δηλαδή ήδη συμμετέχουμε ενεργά σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Ρωσίας και πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε.
1: Και οπωσδήποτε αυτό δεν το ξεχάσει η Ρωσία.
0: Ναι, όχι.
1: Κάποια στιγμή που θα χρειαστεί δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν είναι, φανερό το οποιοδήποτε όφελος. Δηλαδή. Η Ουκρανία συνεχίζει να είναι φιλότουρκη, να έχει σχέσεις πάντα με τον Ερντογάν ο Ζελένσκι.
0: Σωστά, σωστά. Και μάλιστα το άλλο το απαράδεκτο που κάνανε οι Ουκρανοί είναι ότι αρνούνται να συνεργαστεί και να παράσχει την τεχνογνωσία σε ελληνικές εταιρείες για την παραγωγή μη επανδρομένων αεροχημάτων. Μάλιστα, και μάλιστα είπανε στις συζητήσεις που έγιναν ότι για να αυτά δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε κατά της Τουρκίας. Μα είναι δυνατόν και εμείς θα συνεχίσουμε να τους βοηθάμε, δηλαδή έχουμε δώσει τόσα όπλα στην Ουκρανία και έχουμε μειώσει την άμυνά μας στα νησιά. Αυτά γίνανε τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό από την αρχή γίνεται. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τις γενικότερες εξελίξεις. Είδαμε το ταξίδι στην Κίνα του Τραμπ. Αυτή τη συζήτηση όλοι αν θα τελειώσει όχι ο πόλεμος στο Ιράν. Ναι.
0: Ναι. Η επίσκεψη του Τραμπ στη Κίνα πήγε καλά. Πήγε καλά και προβλέπω κάποια μείωση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Βεβαίως οι Κινέζοι πήγανε πολύ διαβασμένοι και είναι πολύ μορφωμένοι και καλλιεργημένοι. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στο Πεκίνο, μιλάμε τώρα για το 1992-1993 και όταν κάναμε τις συζητήσεις με τους Κινέζους στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι Κινέζοι έχουν μεγάλη συμπάθεια στα κράτη εκείνα που έχουν μεγάλους πολιτισμούς. Και μου λέγανε, οι Αμερικανοί μας λένε να κάνουμε δημοκρατία αύριο. Εμείς τους λέμε ευχαρίστως υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλάβετε να μας ταΐζετε. Και αλλάζουν το θέμα. Και βεβαίως μου λένε, τι ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι 300 ετών. Αυτή είναι πώς οι Κινέζοι αντιμετωπίζουν τους Αμερικανούς. Λοιπόν, πήγε καλά η συζήτηση εκεί και ίσως αυτό βοηθήσει και το θέμα με το Ιράν, όπου ο μόνος φόβος που έχω εγώ με το Ιράν είναι μη ξεφύγει ανεξέλεκτος ο Νετανιάχου και αρχίζει και τους χτυπάει αλίπητα χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει τη τρέλα και τη δύναμη να το κάνει αυτό. Αυτό είναι ο μόνος μου φόβος. Διαφορετικά θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος που γίνεται μεταξύ Ιράν και Αμερικής μέσω Πακιστάν και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο πόλεμος και γίνεται μια ρύθμιση στα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, και διάβαζα ότι έχει κάνει κάποια βάση καινούργια στην περιοχή του Κόλμου το Ισραήλ για να είναι σε θέση να χτυπάει από εκεί πλέον το Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει
0: ναι.
1: Μεταφέρει δυνάμεις σε όλο αυτό το διάστημα της εκεχηρίας.
0: Ναι, ναι. Και βέβαια οι Αμερικανοί ξεχνάνε ότι το Ιράν είναι η Περσία ουσιαστικά με ένα πολιτισμό των 1000 ετών. Λοιπόν, δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις επειδή είναι μουλάδες επειδή είναι Ισλαμιστές τώρα με αυτό το τρόπο, και οι άνθρωποι ξέρουν και πολεμάνε και αντέχουν. Το είδαμε αυτό στο πόλεμο που είχαν με το Ιράκ, που ήταν πολύ αιματηρός και για τις δύο πλευρές τότε.
1: Να έρθουμε λίγο στο θέμα της Τουρκίας και των προκλήσεων που έχουν ξεκινήσει πάλι.
0: Ναι. Οι Τούρκοι τώρα βγάζουν αυτό το νόμο με το οποίο θα χωρίσουν το Αιγαίο και ορισμένα νησιά βραχονιστίδες. Αν το κάνουν αυτό και περάσει αυτός ο νόμος, χωρίς εμείς να έχουμε κάνει τα 12 μίλια και αρχίζουμε τα δικά μας τα πλοία να παρεμβαίνουν και να τους λέμε κοιτάξτε είσαστε στα δικά μας τα νερά, αυτοί θα λένε μα εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο, το τουρκικό το νόμο, και δεν μπορούμε να το παραβιάσουμε κτλ. Αυτό είναι που πάνε να κάνουν. Γι' αυτό και ήρθε η στιγμή τώρα να κάνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, να δούμε πώς θα, και να δούμε εκεί πώς θα αντιδράσουν. Αμφιβάλλω, καλά, θα δημιουργηθεί κάποια κρίση, θα φωνάζουν οι Τούρκοι, αλλά δεν νομίζω θα φτάσουν σε σημείο πολέμου που απειλούν. Αυτό είναι μια ωραία μπλόφα που μας κρατάει εμάς τόσα χρόνια στο να μην κάνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, τα οποία με αυτή τη κίνηση που κάνουν μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε εμείς τα 12 ναυτικά μίλια και ταυτόχρονα να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι με αυτό το τρόπο δεν παρεμποδίζεται η ναυσιπλοεία κανενός. Όλοι μπορούν να περνάνε από το Αιγαίο και τελειώνει η ιστορία. Αυτή η ιστορία που λένε οι Τούρκοι ότι θα αποκλειστούμε αν κάνετε τα 12 ναυτικά μίλια είναι μια προπαγάνδα. Λοιπόν, εάν γίνει κατάλληλη η ενημέρωση και των ξένων δυνάμεων, αυτά μπορούμε άνετα να το κάνουμε και αύριο ακόμα. Διότι αν περάσει αυτός ο νόμος το τουρκικός, θα είναι πιο δύσκολα να το κάνουμε τότε.
1: Και πιστεύετε ότι θα περάσει μάλλον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Εφόσον ελέγχει την Εθνοσυνέλευση.
0: Βεβαίως, έχει απόλυτη... Δηλαδή και η αντιπολίτευση ακόμα θα το ψηφίσει. Η οποία αντιπολίτευση, οι Ρεπουμπλικάνοι, το κατηγορούν ότι δεν κινείται αυστηρά εναντίον της Ελλάδος. Ότι ακολουθεί κάποια πιο ήπια πολιτική από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό λέει η αντιπολίτευση τουρκική.
1: Η τουρκική, ναι. Πάντως μου έκανε εντύπωση το θέμα αυτό ανέκυψε μετά από δημοσίευματα που έκανε το Bloomberg.
0: Ναι. Το δημοσίευμα ακριβώς. Ναι. Είχαν πηγές μέσα στην Τουρκία και μπορεί και ήδη οι Τούρκοι να το διέρευσαν.
1: Το διέρευσαν από εκεί.
0: Ναι.
1: Για να γίνει γνωστό... Αν και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση είχαν μετά πολύ μεγάλη αρθρογραφία. Ναι.
0: Και για να μας τρομάξουν κιόλας.
1: Ναι. Και απειλές ότι θα γίνουν επιθέσεις σε πλοία το φθινόπωρο. Ναι. Αυτό είναι ένα μότο που αυτές τις μέρες ακούγεται πολύ για το φθινόπωρο γενικά.
0: Ναι. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στη Τουρκία τον Ιούλιο. Λοιπόν, και εκεί νομίζω ότι θα βάλουν τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκήσει κάποια πίεση σε εμάς και ίσως και γι' αυτό η πρέσβης τον είπα. Κάποια στιγμή είπε ότι θα έρθει ο πρόεδρος Τραμπ στην Ελλάδα τον Ιούλιο καθοδόν προς την Τουρκία για μια επίσκεψη. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε εμπλοκή των Αμερικανών σε αυτή την ιστορία, λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία που έγινε μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν πέρυσι τον Αύγουστο, όπου τι κάνανε οι Αμερικανοί, ένα κομμάτι της Αρμενίας που είναι ο περίφημος διάδρομος του Ζανζεγούρ, που ενώνει Χερσαίος το Αζερβαϊτζάν μέσω της Αρμενίας την Τουρκία, τι έκανε, τον νίκιασε οι Ηνωμένες Πολιτείες για 100 χρόνια για να το αναπτύξουν οικονομικά αυτό το διάδρομο και να κτίσουν αυτοκινητοδρόμους που θα συνδέουν το Αζερβαϊτζάν με την Τουρκία. Λοιπόν, έχοντας υπόψη αυτό το παράδειγμα, δεν μπορώ να αποκλείσω εγώ ότι μπορεί ο Τραμπ να προτείνει να νοικιάσει ορισμένα νησιά μας για 100 χρόνια, να τα αναπτύξει κτλ. Και να πει στους Τούρκους δεν υπάρχει πια πρόβλημα, τα έχω εγώ τα νησιά αυτά. Λοιπόν, είναι άξιος να κάνει κάτι τέτοιο, λαμβάνοντας υπόψη αυτό που έκανε πέρυσι τον Αύγουστο με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν.
1: Μιλάμε για μεγάλα νησιά δηλαδή.
0: Πώς?
1: Μεγάλα νησιά δηλαδή, με κατοίκους ή για μικρό βραχονησίδες και τέτοια.
0: Όχι, δεν άκουσα καλά.
1: Ναι, αυτά, για τα νησιά αυτά που λέτε ότι μπορεί να κάνει ο Τραμπ αυτή την κίνηση, για μεγάλα νησιά λέω, που να είναι στο Ανατολικό Αιγαίο, να φτάσει.
0: Ναι. Αυτά που συνορεύουν, δηλαδή Χίος παραδείγματος χάρη. Μιλάω για τα μεγάλα νησιά, δεν μιλάω για βραχονησίδες.
1: Α, έτσι, και για μεγάλα νησιά.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση που κάνω με βάση το προηγούμενο της Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι. Πάντως γενικά υπάρχει μια κινητικότητα και διαψεύστηκαν αυτοί που ισχυρίζονται ότι η Τουρκία θα κάτσει ήσυχα αυτόν τον καιρό λόγω του κλίματος στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Εμείς αντίθετα βλέπουμε, παρόλο που υποτίθεται ότι έχουμε τις καλύτερες σχέσεις αυτή την εποχή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Ιράν, και τη σχέση με το Ισραήλ, παρόλα αυτή τη στιγμή κάνει μια τεράστια πρόκληση η Τουρκία. Κάνει δηλαδή ένα βήμα αναβάθμιση των προκλήσεων που μέχρι τώρα έκανε.
0: Ναι. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα με την Κύπρο, με την κυπριακή δημοκρατία. Θα πρέπει να ξαναβάλουμε προς το ενιαίο αμυντικό δόγμα, γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε ότι είμαστε εγκύτρια δύναμη, κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει, και το ότι είμαστε εγκύτρια δύναμη μας επιτρέπει στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής να σταθμεύουμε στρατό και βάσεις εκεί πέρα, όπως κάνουν παρανόμως οι Τούρκοι στα κατεχόμενα. Λοιπόν, έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια κανέναν Έλληνα υπουργό να μιλάει η Ελλάδα σαν εγκύτρια δύναμη? Όχι. Αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας, και οι Τούρκοι ανησυχούν πάρα πολύ για την δύναμη που έχει αποκτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και ενοχλήθηκε πάρα πολύ με την διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε εκεί, διότι πήρε, φάνηκε η Κυπριακή Δημοκρατία ότι λειτουργεί σαν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι πάρα πολύ και φοβούνται τώρα μην έχουν διάφορες επιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα για τα θέματα αυτά, και δεν αποκλείεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πίεση της Κύπρου και της Ελλάδος θα πάρει και άλλες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας ως προς την διαπραγμάτευση ένταξης της Τουρκίας. Και η Τουρκία, εφόσον δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μπορεί να προχωρήσει η ενταξιακή της πορεία, η οποία παραμένει παγωμένη κυρίως λόγω της ανησυχίας της Κύπρου και η δική μας βέβαια.
1: Πάντως υπάρχει μια διπλωματική κινητικότητα. Διάβαζα ότι έχει κάνει εντύπωση ότι έχουν έρθει αυτές τις μέρες στην Αθήνα δύο από τους πιο ισχυρούς Αμερικανούς στρατηγούς.
0: Ναι, είχε έρθει. ήρθε ο πρόεδρος της Κύπρου, μίλησε στην Βουλή. Ήταν πολύ καλή ομιλία του. Και φτιάχνουν σιγά σιγά, δηλαδή αρχίζει και ισχυροποιούνται οι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου και ελπίζω να προχωρήσει αυτή η πορεία και κυρίως αν έχουμε και αλλαγή κυβέρνηση στην Ελλάδα να πάρουμε το σωστό το δρόμο.
1: Να κάνουμε το διάλειμμά μας και θα συνεχίσουμε, κύριε Πρίζα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάμε στη συνέχεια της συζήτησης που έχουμε με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο. Έλεγα, κύριε Χρυσανθόπουλε, ότι έχει κάνει εντύπωση ότι δύο από τους πιο ισχυρούς Αμερικανούς στρατηγούς και από τους πιο σκληροπυρηνικούς, ας το πούμε, βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Και η επίσκεψή τους έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ερωτηματικά.
0: Ναι, εγώ δεν το ήξερα αυτό, δεν ήξερα αυτή την πληροφορία και οπότε δεν μπορώ και να το σχολιάσω. Προφανώς θα έχει σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Διαμόρφωση όλη τη στρατηγική στην περιοχή. Αλλά επειδή η δικαιολογία ότι ήρθαν για κάποιο φόρουμ δεν φαίνεται να είναι επαρκής, όπως έχουν γράψει κάποια δημοσιεύματα και αναφέρονται σε διπλωματικές πηγές, ότι απρόσωπα όπως αυτοί οι δύο δεν μετακινούνται εύκολα.
0: Ναι. Ναι, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, διότι δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί και τι αρμοδιότητες έχουν στο Πεντάγωνο γι' αυτό.
1: Ναι, είναι ο επικεφαλής της ΕΤΚΟΜ, που είναι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Και ο επικεφαλής της επιχειρησιακής διοίκησης του Αμερικανικού στρατού είναι ο άλλος.
0: Μάλιστα. Ίσως να προετοιμάζουν κάτι και βοηθοσκοπούν εμάς αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τις υποδομές που τους παρέχουμε ήδη. Δηλαδή, ίσως αυτό είναι. Αλλά δεν θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν ξέρω σε λεπτομέρεια.
1: Να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο έχει ενδιαφέρον και θα το δούμε μπροστά μας. Ξέρω και δεν νομίζω να κάνω λάθος ότι έχετε επαφές με την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Δεν το κρύβω, το έχω πει από την αρχή. Το υποστηρίζω και είμαστε μια μικρή ομάδα που τη βοηθάμε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
1: Ναι, και μετέχετε και στην πρωτοβουλία που ετοιμάζεται να εξαγγείλει, δηλαδή.
0: Ναι. Δηλαδή, μετέχω. Θα είμαι εκεί, θα είμαι παρόν, θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με πάρα πολλούς άλλους Έλληνες. Λοιπόν, και ουσιαστικά είναι μια επαναστατική. Δηλαδή, αυτό που θα βγει την Πέμπτη,
1: κατά τη γνώμη μου, είναι την 5η 21 Μαΐου.
0: Την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη 21
1: Μαΐου στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι μια επαναστατική κίνηση που έχει σαν στόχο την προτεραιότητα στο πολίτη και την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική επανάκαμψη πέρα από το καθεστώς της διαρκούς λιτότητας. Δηλαδή το κίνημα έχει σαν βασικό στόχο τον άνθρωπο, τον Έλληνα, τον πολίτη, να τον κάνει πάλι πολίτη κανονικό. Και στα θέματα των εξωτερικών σχέσεων είναι η διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων, εδαφικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και βεβαίως σε ενταρή περάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εφαρμογή του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Μην με ρωτήσετε ποιοι άλλοι συμμετέχουν και τα λοιπά, διότι αυτό θα το αφήσω στην κυρία Καϊστιανού. Απλούστατα εγώ λέω ότι, και δεν το έχω κρύψει ποτέ, ότι τη βοηθάω πάρα πολύ σε αυτήν την ομάδα που έχουμε φτιάξει των εξωτερικών σχέσεων και άμυνας, όπου υπάρχουν πολύ καλές θέσεις που έχουν σαν στόχο την πρόθεση των συμφερόντων της Ελλάδος και να γίνει η Ελλάδα μια αξιοπρεπή χώρα στο διεθνές γίγνεσθε.
1: Η συγκέντρωση της Πέμπτης έτσι, θα είναι αφορμή για να δώσει στη δημοσιότητα και τις θέσεις της πλέον.
0: Βεβαίως. Η δυτική διακήρυξη θα έχει τις γενικές θέσεις και επίσης θα αναρτηθεί και μια καινούρια ιστοσελίδα όπου θα έχει τις λεπτομερείς θέσεις και όπου θα μπορούν οι διάφοροι υποστηρικτές να μπαίνουν μέσα στην ιστοσελίδα και να σχολιάζουν και να κάνουν προτάσεις. Και ανοίγουμε ένα διάλογο με τον ελληνικό λαό με αυτόν τον τρόπο.
1: Και μετά από τη Θεσσαλονίκη θα γίνει κάποια συγκέντρωση στην Αθήνα, φαντάζομαι μάλλον θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, γιατί μετά από την Θεσσαλονίκη θα δουλέψουν όλοι στη περιφέρεια. Δηλαδή εγώ έχω που είμαι στο Αίγιον, έχω την Αχαΐα και οργανωνόμαστε εκεί. Στην Αχαΐα, στην Αιτωλοκαρντανία και στην Ηλία. Άλλοι είναι σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Λοιπόν, και φαντάζομαι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο την Πέμπτη, δηλαδή το θέατρο χωράει 500 άτομα, το σινεμά, και θα είναι όλη η πλατεία Αριστοτέλους με μεγάφωνα για να ακούει και ο κόσμος που δεν θα μπορέσει να μπει. Επίσης κινητοποιούμε από όλη την Ελλάδα τους υποστηρικτές της κυρίας Καϊστιανού για να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Για πολλούς είναι κάπως δύσκολο διότι είναι εργάσιμη μέρα, αλλά παρόλα αυτά πολλοί παίρνουν άδεια απουσίας από την εργασία τους για να πάνε.
1: Θα υπάρξουν κάποια μέσα για να πάει ο κόσμος από εδώ?
0: Οργανώνουμε. Υπάρχει ένα λεωφορείο που θα φύγει Πέμπτη στις 8 το πρωί από το Public στο Σύνταγμα και θα γυρίσει αυθημερών αργά το βράδυ. Όποιος θέλει να πάει πρέπει να κοστίσει 40 ευρώ δηλαδή για το αλερετούρ για να καλύψουν τα έξοδα του λεωφορείου. Αυτό ξέρω από την Αθήνα και εδώ στη Δυτική Ελλάδα προσπαθούμε να οργανώσουμε είτε με ιδιωτικά αυτοκίνητα είτε να μαζέψουμε αρκετά άτομα για να νοικιάσουμε πουλμανάκια και βαν. Θα δούμε.
1: Και θα αρχίσει η οργάνωση δηλαδή σε πυρήνες σε όλη την Ελλάδα στη συνέχεια?
0: Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Και ο πιο δυναμικός είναι αυτός της Κρήτης.
1: Έτσι, μάλιστα. Στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Πάντως βλέπω και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικά ότι πολλοί κόσμος περιμένει να δει. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ενδιαφέρεται δηλαδή γι' αυτό, αλλά δεν γνωρίζει ακόμα το πλαίσιο.
0: Ναι, θα το μάθει την Πέμπτη που θα βγει, θα ανακοινωθεί η δυτική διακήρυξη από την ίδια την κυρία Καϊστιανού.
1: Ναι, έχουν δημιουργηθεί διάφορες εντυπώσεις και ειδικά με την ανακοίνωση του εκπροσώπου του κόμματος προς τον τύπο που θα είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός.
0: Γερινός, ο οποίος τον γνωρίζω πολύ καλά. Τον είχα από το συναντήσει όταν ήμουν Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Παρευξήνιας Συνεργασίας και είχα πάει στη Ρωσική Προεδρία, είχα πάει στην Μόσχα και του είχα δώσει κάποια συνέντευξη εκεί πέρα. Εξαιρετικός άνθρωπος είναι Και έχω να πω ότι όσοι εχθροί μας αρχίζουν και λένε ότι θα είμαστε ένα κόμμα ρωσόφιλο, γιατί δεν το λένε το ίδιο πράγμα για τους ανταποκριτές μας που είναι στην Αμερική? Είναι αμερικανόφιλοι
1: ή στη Γερμανία?
0: Ή στη Γερμανία, ναι. Γερμανόφιλοι είναι, για όνομα του Θεού. Δηλαδή δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να εργάζεται στη Μόσχα ή στη Κίνα? Λοιπόν, αυτά είναι πάνε γυρεύοντας αυτοί που τα κάνουν αυτά. Επειδή ο κύριος Αυγερινός εργάζεται στη Μόσχα και τα λοιπά, αμέσως δε, το κόμμα μας είναι ρωσόφιλο. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα ρωσόφιλο. Είμαστε ένα κόμμα που υπερασπίζεται την Ελλάδα. Αυτό είναι. Λοιπόν, και είναι εξαιρετικός και στη δουλειά του ο κύριος Αυγερινός.
1: Μα είναι και ο μόνος που μας ενημερώνει το τι γίνεται στη Ρωσία.
0: Ακριβώς, και αντικειμενικά και σωστά.
1: Βλέπετε εκλογές γρήγορα, δηλαδή μέχρι το φθινόπωρο?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μέσα στον χρόνο ίσως. Αλλά και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν βγάζει κανείς άκρη. Πάντως και τον Οκτώβριο να το κάνει ή να φτάσει μέχρι το τέλος, πάλι θα χάσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, και ίσως το πάει μέχρι το τέλος, δεν ξέρω. Εκτός αν βγουν και άλλα σκάνδαλα, δηλαδή που κάθε μέρα βγαίνουν. Διότι δεν έχουμε τελειώσει με αυτά, με τη διαφθορά.
1: Στην Ουκρανία τι γίνεται, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά όπως έχετε πει?
0: Ναι, τι να σας πω, δηλαδή όταν ένα κράτος δηλαδή, που βρίσκεται σε πόλεμο αρχίζει και χτυπάει κατά λάθος συμμαχικά κράτη, δημιουργεί ένταση στη Μεσόγειο, με εμάς εδώ πέρα,
1: ναι.
0: Κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή πρέπει κάποιος έλεγχος να μπει στην Ουκρανία. Διαφορετικά κινδυνεύει ο πόλεμος αυτός να ξεχυθεί παντού στη Μεσόγειο. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και δεν έχει τελειώσει και η διαφθορά εκεί. Εμείς τώρα έχουμε την πρόταση αυτή του Ρούτε, όπως σας είπα στην αρχή, που θα μας κοστίσει εμάς, αν γίνει δεκτή, που δεν νομίζω, πόσα ήταν, 621 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχεί σε εμάς. Έχουμε και το δάνειο το 90 δις στην Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά τα λεφτά που πάνε στις τσέπες των ολιγαρχών εκεί πέρα και της κυβέρνησης. Είναι ο διευθυντής του γραφείου του Ζελένσκι, είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, βέβαια, και έχουν προκύψει και καινούργια σκάνδαλα αυτές τις
0: μέρες. Ναι. Δηλαδή αρχίζουν και συναγωνίζονται στα σκάνδαλα η Ελλάδα και η Ουκρανία. Θα δούμε.
1: Και χτύπησαν με drones την Εστονία, χτύπησαν τη Λετωνία.
0: Ναι.
1: Ουκρανικά drones.
0: Ναι, όχι και στην Λετωνία, όπως είπα στην αρχή. Παραιτήθηκε η Πρωθυπουργός, αφού προηγουμένως απέλησε τον Υπουργό Άμυνας. Και εδώ τίποτα. Δηλαδή βρέθηκε αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα ο Ντένιες είπε ότι το βρήκαμε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, σαν το νησί αυτό να είναι εκτός Ελλάδος. Μετά ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης είπε ότι δεν εννοούσε αυτό, εννοούσε ότι ήρθε από έξω από τα χωρικά μας ύδατα ήρθε. Και μετά βγαίνουν εκεί οι Ουκρανοί και παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Κανονικά έπρεπε αμέσως να είχαμε υποβαθμίσει τις σχέσεις μας με την Ουκρανία και να είχαμε αναγγείλει διακοπή κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία. Για να σταματήσει αυτή η κατάσταση, και για μας θα ήταν ένας καλός τρόπος να βγούμε έξω από το πόλεμο με την Ουκρανία.
1: Να πάψουμε να εμπλεκόμαστε δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε καν ψυχρότητα στις σχέσεις μας.
0: Πώς? Έτσι,
1: δεν υπάρχει, λέω, ούτε καν μια ψυχρότητα.
0: Ναι, τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα είναι.
1: Και νομίζω ότι ο πρέσβης της Ουκρανίας έχει φύγει. Δεν είναι, υπάρχει στην Αθήνα.
0: Είναι δεν ξέρω. Είναι η πρεσβεία υπάρχει. Δεν έχω κοιτάξει το διπλωματικό σώμα για να δω αν υπάρχει ή όχι. Αλλά κανονικά πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω. Εκτός αν έφυγε για υπηρεσιακούς λόγους και δεν γύρισε, δεν ξέρω.
1: Στη Συρία τώρα, μια και λέμε για τις πρεσβείες, ανοίξαμε τελικά πρεσβεία. Έχουμε παρουσία. Γιατί χρόνια τώρα δεν υπάρχει διπλωματική παρουσία.
0: Μου φαίνεται ότι ξανά άνοιξε η πρεσβεία μας. Μετά από την πτώση του Άσαντ, μου φαίνεται ξανά άνοιξε, αλλά όχι με πρέσβη, με επιτετραμένο. Μου φαίνεται, αλλά δεν μπορώ να το. Δεν είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Κάτι είχα ακούσει.
1: Η Τουρκία έχει μια τεράστια διπλωματική παρουσία στην Αφρική.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολλές πρεσβείες.
0: Ναι, και το συνεχίζει. Και το συνεχίζει. Επενδύσεις κάνει, κτίζει, βάσεις φτιάχνει. Επεκτείνεται πάρα πολύ καλά και από τη δική τους πλευρά κάνουν αρίστη δουλειά. Αρίστη δουλειά κάνουν.
1: Σε αντίθεση με εμάς που έχει πολύ υποβαθμιστεί η διπλωματική μας επιρροή σε μια Ήπειρο που είχαμε πολλές σχέσεις παλιά.
0: Είχαμε πολλές σχέσεις και θυμάμαι επί Παπανδρέου είχαμε και πολλές πρεσβείες που λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Και προστατεύαμε την ομογένεια σε διάφορες ώρες της Αφρικής που είχαν τις διαμάχες και είχαμε μια δυναμική παρουσία η οποία ξαφνικά μπήκαμε, δηλαδή ίσως λόγω και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσαμε να αναθέσουμε τα θέματα στις πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες αυτές, το οποίο είναι μεγάλο λάθος, ήθελε για να κάνουμε οικονομίες.
1: Αυτό ξεκίνησε μετά τα μνημόνια ή ήταν μια γενικότερη στρατηγική το κλείσιμο πρεσβειών? Και
0: όχι, ήταν δικό μας θέμα. Οι άλλες οι πρεσβείες έχουν, η Ισπανία και τα λοιπά έχουν.
1: Ισπανία βέβαια έχουν.
0: Ναι. Δική μας ιδέα, πρωτοτυπούμε στα αρνητικά εμείς.
1: Και μιλάμε για μια Ήπειρο που ανέρχεται δυναμικά.
0: Ναι. Και υπάρχουν και πάμπλουτοι άνθρωποι που εργάζονται στον ενεργειακό τομέα. Στο Λάγκος και οι οποίοι είναι μορφωμένοι, σοβαροί άνθρωποι και τους επισκέπτονται πολλές κυβερνήσεις από τον κόσμο που ενδιαφέρονται στα ενεργειακά θέματα. Εμείς δεν ξέρω.
1: Ναι, και σχέσεις με χώρες Αφρικής που σπούδαζαν εδώ φοιτητές στα τριτικές σχολές.
0: Ναι. Κυρίως και στις ένοπλες δυνάμεις, θυμάμαι, είχαμε στο ναυτικό πολλούς Λίβιους αξιωματικούς, οι οποίοι ακόμα, δηλαδή, βρίσκεις μερικούς αξιωματικούς, έχω συναντήσει μερικούς σε δεξιώσεις της πρεσβείας της Λιβύης εδώ πέρα, που μιλάνε άψογα ελληνικά και τους ρωτάω που τα μάθατε και τα λοιπά. Εδώ στην εκπαίδευση που κάναμε για 2 χρόνια επί Καντάφη τώρα αυτά.
1: Ναι, βέβαια. Και ο ίδιος ο Καντάφη είχε. Αυτό ήταν και ο λόγος που εμπνεύστηκε το πραξικόπημα. Έτσι και έχει κυκλοφορήσει μια τέτοια εικόνα ότι ήταν στην πλατεία Πλαστήρα, λέει, και ρώτησε ποιος είναι αυτός. Ναι. Του είπα ένας αξιωματικός που έκανε επανάσταση και τον ενέπνευσε, φαίνεται.
0: Ναι. Βέβαια, τώρα που λέμε για τον Καντάφη, μου θυμίζεται τις πρωτοβουλίες που έπαιρνε η Ελλάδα την εποχή του Πασόκ 1, όπως το λέω, όπου ατιμώσαστε την πρωτοβουλία του Παπανδρέου να συναντηθεί ο Καντάφη με τον Μιτερό στην Ελούντα, στην Κρήτη.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ήταν σε μια εποχή που δεν μιλόντουσαν. Ήταν έτοιμοι όλοι να επιτεθούν στην Λιβύη. Ναι. Και θυμάμαι, ήμουν στις Μιξέλες εκείνη τη στιγμή Και μίλαγα με τον Υπουργό Εξωτερικών τον Γάλλο, ο οποίος μου λέει: Χρυσανθόπουλε, αυτή τη στιγμή γράφεται ιστορία στην Ελλούντα με τη συνάντηση των δύο αυτών. Των τριών, διότι ήταν και ο Παπανδρέου παρόν.
1: Με τον Μιτεράν, βέβαια.
0: Ήταν τότε που είχαμε το σεβασμό της ανθρωπότητας, θα έλεγα, και του τρίτου κόσμου. Με τις πρωτοβουλίες που παίρναμε την εποχή εκείνη.
1: Βέβαια, υπήρχε ο κόσμος των αθεσμεύτων ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μην ξεχνάμε και την βοήθεια με τους Παλαιστίνιους. Το...
0: Βεβαίως, με τον Αραφάτ που τον έβγαλε έξω. Δηλαδή όλη την ομάδα του Αραφάτ και την κυβέρνηση τους έφερε στην Ελλάδα. Και μείνανε για λίγο καιρό πριν πάνε αλλού και επιστρέψουν στο τέλος.
1: Φεύγοντας από το Λίβανο τότε,
0: ναι.
1: Πήγαν στη Τινησία τελικά.
0: Ναι, παίρναμε πρωτοβουλίες, κάναμε πράγματα, είμαστε πανταχού παρόν τότε.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι πολλές ελληνοορθόδοξες κοινότητες στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, ζητάνε από την Ελλάδα, το ζητάνε αυτό.
0: Ναι. Επίσης και στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία τους εγκαταλείψαμε. Τους εγκαταλείψαμε εκεί πέρα.
1: Βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή στην περιοχή που ελέγχει η Ρωσία είναι χιλιάδες Έλληνες.
0: Ναι. Και μάλιστα είχε πει τότε ο Δένδιας, μου φαίνεται, είχε πει ότι έχουν φύγει όλοι, τους πήραμε. Τίποτα δεν πήραμε. Εκεί είναι όλοι ακόμα.
1: Ναι, βέβαια, στη Μαριούπολη υπάρχουν. Βέβαια.
0: Στη Μαριούπολη, ναι, στη Μαριούπολη.
1: Και τα σχολεία λειτουργήσαν και λειτουργούν. Ναι. Αλλά και σε άλλες πόλεις περιοχές. Στην Αζωφική, στην Κρυμαία. Μεγάλες κοινότητες ελληνικές. Αλλά και στο Λίβανο, που γίνονται πράγματα αυτή τη στιγμή αδιανόητα και δεν ξέρω κατά πώς θα ηρεμήσει ο Λίβανος, οι ελληνοορθόδοξοι έχουν υποστεί πλήγματα και θύματα.
0: Ναι. Μαζί με τους άλλους όμως. Δεν είναι. Εκεί πέρα πάνε οι Ισραηλοί και βομβαρδίζουν χωρίς να τους νοιάζει τι βομβαρδίζουν. Δεν κάνουν διάκριση κτλ. Είναι μια γενοκτονία που γίνεται εκεί πέρα. Είναι ένα φοβερό πράγμα και πολύ σωστά ο Ισπανός ο πρόεδρος είπε όταν πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει τη συμφωνία συνεργασίας με το Ισραήλ και είπαν όχι. Λέει, με τη Ρωσία όμως όλοι αμέσως μέτρα. Γιατί όχι και στο Ισραήλ που εισέβαλε σε δύο χώρες, δηλαδή και στη Γάζα και στο Λίβανο. Και στη Συρία δηλαδή, δεν άφησε τίποτα. Και στο Ιράν. Λοιπόν...
1: Και στην Eurovision που έχουμε τώρα σήμερα.
0: Άσε με τώρα, ευτυχώς μιλάω με εσάς και δεν ασχολούμαι με το άλλο.
1: Είναι αποκλεισμένη η Ρωσία, ενώ το Ισραήλ...
0: Ναι, και εκεί την αποκλείσανε. Το Ισραήλ όχι,
1: Το Ισραήλ είναι παρόν και από ό,τι έμαθα γίνονται και κάποια επεισόδια από διαμαρτυρόμενους για την παρουσία του Ισραήλ.
0: Απ' έξω, ναι.
1: Ναι. Και κάποιες χώρες δεν έλαβαν μέρος για αυτό το λόγο.
0: Ναι, Ολλανδία ήταν, Ισπανία και 2-3 άλλες.
1: Και μιας και το είπατε, αυτό το, την στάση της Ισπανίας που είναι, έχει μια ιδιαιτερότητα μέσα στην Ευρώπη.
0: Ναι, δηλαδή σέβονται τους αυτούς τους οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη αντιμετώπιση στο Ισραήλ και άλλη αντιμετώπιση στη Ρωσία. Εφόσον και οι δύο είναι εισβολείς, και οι δύο θα υποστούν τα ίδια μέτρα. Αλλά όχι, είναι τα συμφέροντα του ενός και του αλλουνού. Δηλαδή κυρίως των Αμερικανών τα συμφέροντα από πίσω. Γι' αυτό και η Ισπανία απαγόρευσε στα αμερικάνικα αεροπλάνα να χρησιμοποιούν το ισπανικό έδαφος στον πόλεμο με το Ιράν. Το απογόρευσε και έγινε εξωφρενών ο Τραμπ. Τον άκουσα σε μια συνέντευξη που έδωσε. Θα τα πληρώσει αυτά η Ισπανία. Θα πάρω κυρώσεις εναντίον της και θα ανεβάσω τους δασμούς στα προϊόντα που ενδιαφέρουν την Ισπανία.
1: Ναι, κρατάει μια ιδιαίτερη στάση, αλλά νομίζω ότι έχει και ένα παρελθόν η Ισπανία μεγάλης δύναμης και αυτό το υπολογίζει. Σαν αυτοκρατορία δηλαδή όταν ήταν και το υπολογίζει και την Λατινική Αμερική και την Αφρική και τον μουσουλμανικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Τα βλέπει πολύ διαφορετικά από ότι εμείς. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε πολλά θέματα.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάντως.
1: Και εμείς που... ευχαριστούμε για τη σημερινή συζήτηση.
0: Περάσαμε ένα ωραίο Σαββατόπρωτο.
1: Και να ξαναπούμε ότι την Πέμπτη είναι η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκτίμηση στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει, θα ανακοινωθεί η δυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Χριστιανού.
1: Ναι, και ότι θα υπάρχει δυνατότητα να πάει κάποιος από την Αθήνα.
0: Ναι, υπάρχουν λεωφορεία.
1: Στο
0: υπάρχει ένα λεωφορείο που θα φύγει από το public την Πέμπτη το πρωί στις 8.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη.
0: Εγώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς. Γεια σας, γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

0: Πάμε στη τρίτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η ώρα της ιστορίας που κάθε Σάββατο την αφιερώνουμε στην συζήτηση για ιστορικά θέματα, αλλά και θέματα που έχουν σχέση με την επικαιρότητα. Και ένα από αυτά τα θέματα θα είναι σήμερα η Κίνα. Μαζί μας ο συνήθις ύποπτος Σαββάτου, ιστορικός Γιάννης Αντωνόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Δεν ξέρω, είσαι μόνος στο...
0: Ναι, εγώ είμαι στο στούντιο.
1: Στο στούντιο, μάλιστα. Είναι, σήμερα έχεις αναλάβει όλο το βάρος της...
0: Της εκπομπής.
1: Της συζήτησης, ναι. Και επαξίως το φέρεις. Δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε για την Κίνα διάφορα, έτσι.
0: Ναι, μα είναι το θέμα των ημερών. Οπότε, ναι. Και δεν είναι και μόνο αυτό. Είναι ότι είναι και σήμερα η επέτειος, 16 Μαΐου, ξεκίνησε η πολιτική επανάσταση.
1: Βέβαια, το 66.
0: Το 1966.
1: Ναι, είναι βέβαια, έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά η ιστορία της Κίνας είναι λιγάκι άγνωστη στους περισσότερους από εμάς.
0: Πολύ άγνωστη θα
1: λέγαμε. Πολύ άγνωστη, ναι. Είναι και περίπλοκη και πολύπλοκη ιστορία. Είναι μια χώρα με μεγάλο παρελθόν. Και βέβαια, εντάξει, τώρα στόχος μας δεν είναι να κουράσουμε τους ακροατές, γιατί αναφερόμαστε σε ένα ειδικό γεγονός, πολύ ενδιαφέρον και εντυπωσιακό, αλλά εξειδικευμένο, που έχει να κάνει με το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας, το οποίο εγκαθιδρύεται τον Οκτώβριο του 1949. Το ωραίο είναι πως ο εμφύλιος πόλεμος που γίνεται στην Κίνα ανάμεσα στις κέντρο... ας το πούμε κεντροαριστερές και μετά κεντροδεξιές δυνάμεις του Κουομιντάνγκ, δηλαδή του Τσανγκαϊσεκ, ο οποίος είναι η κυρίαρχη πολιτική φυσιογνωμία της Κίνας από το 1928, είναι παλιότερος βέβαια, έτσι, εμφανίζεται ήδη από τη δεκαετία του 1910 μέχρι το 1937, συγκρούεται με το Κομμουνιστικό Κόμμα που ιδρύει ο Μάο Τσετούνγκ το 1921, έτσι. Αυτός ο εμφύλιος πόλεμος είναι ακριβώς τις χρονιές που υπάρχει και στην Ελλάδα εμφύλιος πόλεμος, 46-49, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Αυτός ο εμφύλιος πόλεμος είναι ακριβώς τις χρονιές που υπάρχει και στην Ελλάδα εμφύλιος πόλεμος, 46-49, τηρουμένων.

0: Όχι, και ποιο είναι το ωραίο, ότι αρχίζει να ανδρώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, όταν στη Σοβιετική Ένωση, η οποία Σοβιετική Ένωση είναι ο φάρος του κομμουνιστικού κόσμου, ήδη από το Μεσοπόλεμο, κυριαρχεί ο Στάλιν, ο οποίος δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση το Μάο Τσετούν.
1: Καθόλου, αφού ναι. ήταν με τον Τσαν Καϊσέκ, ήταν.
0: Ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Βέβαια, ο Τσαν Καϊσέκ δεν ήταν καν ακόμα, ας το πούμε έτσι, δεν μ' αρέσουν αυτές οι κατευθύνσεις, αλλά το λέω για να γίνουμε λιγάκι πιο σαφείς στους ακροατές μας, δεξιό, ας πούμε, ακροδεξιό. Όχι, ήταν ένα κεντρό, μάλλον κέντρο αριστερό, δημοκρατικό κόμμα, το οποίο αναδεικνύεται μετά το 1911-12, όταν η τελευταία δυναστεία, το Τζινκ, καταραίει. Έτσι, δηλαδή, το 1911-12, την εποχή που εμείς είχαμε τους Βαλκανικούς πολέμους,
1: μπράβο, ναι.
0: Ας το πούμε, το λέω για να κάνουμε κάποιο παραλληλισμό,
1: ναι, ναι.
0: Η Κίνα σταματάει να έχει κυριαρχία δυναστιών αυτοκρατορικών βασιλικών. Σταματάει. Και ξεκινάει μια περίοδος με τις εκλογές, με τη συντακτική συνέλευση, όπου κυριαρχεί το Κουμιτάνγκ στη συντακτική συνέλευση. Θέλω να δω να κάνω ένα παραλληλισμό επίσης με τη Ρωσία. Μόλις ξεσπάει η επανάσταση του Φεβρουαρίου του 2017, η οποία μετά θα ανατραπεί η κυβέρνηση κεντρώα. Βλέπεις, είναι παράλληλες πορείες. Από τους Μπολσεβίκους του Λένιν, έτσι, τον Οκτώβριο του 17 Νοέμβρη. Στη συνέχεια, ήδη οι Μπολσεβίκοι έχουν υποσχεθεί στους Ρώσους, στο ρωσικό λαό και στις άλλες περιοχές, να κάνουν μεγάλο δημοψήφισμα, να γίνει δημοψήφισμα, να γίνουν εκλογές για συντακτική συνέλευση. Υπάρχει προσωρινή κυβέρνηση που την ελέγχουν οι Μπολσεβίκοι, αλλά στις εκλογές που είναι για τη συντακτική συνέλευση, το Μπολσεβικικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλαδή του Λένιν, παίρνει 180 έδρες στις 750. Δηλαδή είναι μειοψηφία της μειοψηφίας. Και μετά γίνεται η το επαναστατικό δίκαιο, έτσι, και τα καταργεί όλα. Το ίδιο παίζει και εδώ στην Κίνα. Με τη συντακτική συνέλευση του 2013, αν δεν κάνω λάθος, το Κομιτάν κυριαρχεί. Έτσι, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κάτι το δεν υπάρχει ακόμα. Θα ιδρυθεί το 2021 και, όπως είπες πολύ σωστά, μέχρι τα μέσα του Μεσοπολέμου είναι ανύπαρκτο. Βέβαια γίνονται κάποιες συγκρούσεις με το Κουομιντάνγκ και τότε είναι που θα κάνει τη μεγάλη πορεία, θα κάνουν για να γλιτώσουν, γιατί η Κίνα είναι ένα τεράστιο κατασκεύασμα το οποίο χωρίζεται σε επαρχίες οι οποίες είχαν μια μόρφη αυτοδιάθεσης και διάφορους ηγέτες, πολέμαρχους ή δεν ξέρω τι, που τις κυβερνούσαν. Δηλαδή δεν ήταν ένα ενιαίο κατασκεύασμα. Ποτέ κανείς δεν έλεγχε όλη την Κίνα. Αυτό γίνεται μετά το 49, όπου ο Μάο κυριαρχεί πλέον από τον εμφύλιο πόλεμο. Αλλά από το 28 στο 37, κύριος εκφραστής και που αγωνίζεται, ας πούμε, προσπαθεί, χωρίς να συγκρούεται άμεσα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, έγινε κάποια συγκρούσεις, γίνανε το 34-35 που έχουμε τη μεγάλη πορεία, που φεύγουν με ένα τεράστιος αριθμός κομμουνιστών και κινείται διαμέσου της Κίνας, νομίζω βορειοδυτικά, για να μπορέσει να γλιτώσει από αυτή τη μεγάλη πορεία. Το 20-30% επιβίωσε. Έτσι, ήταν το κάτι άλλο αυτό. Αλλά εμφανίζεται αυτό στην Κινέζικη
1: είναι
0: ιστορία.
1: Είναι μια εποπή αυτή η πορεία.
0: Εποπή αυτή, ναι, το κάτι άλλο.
1: Η οποία διδάσκεται σε όλες τις στρατιωτικές και διπλωματικές σχολές σήμερα.
0: Πώς το κατάφερε βέβαια αυτός. Δηλαδή έδωσε μια στρατιωτική χρειά στο κόμμα αυτό και ένα φανατισμό των οπαδών, οι οποίοι εδώ... Τι είναι το θέμα.
1: Αυτό ήταν έργο του Μαό, εκεί αναδεικνύεται ο Μαό. Στην μεγάλη πορεία.
0: Έτσι, μεγάλη πορεία.
1: Ξεκίνησε το 1934, ναι.
0: Εδώ υπάρχει το.
1: Και μιλάμε, δεν ήταν μόνο ένοπλοι, με ελαφρύ οπλισμό μαχητέ, ήταν και οι οικογένειέ του.
0: Ήταν
1: παιδιά, γυναίκε, όλοι αυτοί.
0: Ήταν μια μετακίνηση πληθυσμού.
1: Βέβαια.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Μέσα από αντίξωε συνθήκε.
0: Βέβαια, φοβερές, χειμώνας και τα λοιπά.
1: Έχοντας απέναντι ένα στρατό 600.000 του Τσαν Καϊσέκ, και όχι μόνο του Τσαν Καϊσέκ, και διαφόρων πολεμάρχων.
0: Πολεμάρχων, ναι, που ναι. Δεν τους θέλανε.
1: Αυτός ο στρατός, που μετά ονομάστηκε Κόκκινο Στρατός, βάδισε μια απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Είναι ισοδυναμία από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια.
0: Μέχρι τα Ουράλια. Ναι, τεράστια απόσταση.
1: Και πεζεί όλη αυτή.
0: Βέβαια, δεν υπήρχαν τα άλλα.

0: μέσα, μερικοί είχαν άλογα, αλλά ελάχιστοι.
1: Πέρασαν 18 ώρες σειρές.
0: Ναι,
1: είναι δυνατόν.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, ένας άθλος. Πέρασαν 24 ποτάμια.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό, ναι.
1: Χώρια της ερήμους και τους βάλτους κλπ.
0: Ναι, ήταν γιατί η Κίνα δεν είναι.
1: Είχαν 200 συγκρούσεις με τους αντιπάλους.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, επιβιώσανε ένα
1: ελάχιστο. Επιβιώσαν μόνο 20.000.
0: 20.000, το κάτι άλλο. Εδώ είναι το θέμα το εξής. Η Κίνα, όπως και η Ρωσία, δεν έχουν προλεταριάτο. Δηλαδή, το προλεταριάτο της Ρωσίας, όταν ξεσπάει η επανάσταση, είναι 1,5 εκατομμύριο στα 160 εργάτες. Ένα το κρατούμε. Οπότε τίθεται θέμα για τους μαρξιστές, λενινιστές, τον ίδιο το Λένιν, πώς θα κυριαρχήσει βάσει του μαρξιστικού προτύπου το προλεταριάτο σε αυτή τη χώρα που δεν υπάρχει. Ένα το κρατούμε. Εάν υπάρχει λοιπόν ένα 0,5% στη Ρωσία, στην Κίνα είναι ανύπαρκτο. Είναι βασικά αγροτική χώρα. Τίθεται λοιπόν το θέμα, το οποίο τέθηκε και στη Σοβιετία, έτσι μετά, πώς αυτή η χώρα θα γίνει κομμουνιστική χωρίς προλεταριάτο. Ήδη το σύνθημα της Σοβιετικής Ένωσης, διότι αυτή κατήφθηνε ιδεολογικοπολιτικά τους πάντες, ήταν τα Σοβιέτ. Τα Σοβιέτ είναι ενώσεις εργατών, εδώ σε παρένθεση βάλτο, αγροτών και στρατιωτών. Εδώ τα άλλα δύο είναι το ίδιο πράγμα. Διότι οι αγρότες ντυθήκαν στρατιώτες, πολεμήσαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θέλαν να πολεμήσουν άλλο. Δηλαδή αγρότες και στρατιώτες είναι το ίδιο πράγμα. Ελάχιστα από αυτούς εργάτες. Όσον αφορά εργάτες, βάζω σε εισαγωγικά. Εάν πάμε στην Κίνα, έτσι στο Μεσοπόλεμο, τότε οι εργάτες είναι. Υπάρχει μια βιομηχανική υποδομή που δημιουργείται σιγά σιγά. Γιατί? Διότι η Κίνα τον 19ο αιώνα γίνεται μια περιοχή που επεμβαίνουν οι αποικιοκρατικές δυνάμεις της Δύσεως και ιδίως οι Εγγλέζοι με τρόπο ληστρικό. Έχουμε τους πολέμους του οποίου υποχρεώνουν την Κίνα με το ενδικόπιο κυρίως να κάνει εισαγωγές, να εισάγει προϊόντα, δηλαδή να υποχρεώσουν την Κίνα να δέχεται προϊόντα ευρωπαϊκά επεξεργασμένα, κυρίως οι Εγγλέζοι, δηλαδή το κάτι άλλο, και να παίρνουν πρώτες σύλλες. Γίνεται δηλαδή η Κίνα ένα πράγμα, ένα κλωτσοσκούφι γίνεται, αν μπορώ να πω, και με συγχωρείτε για την έκφραση, των Άγγλων, στη συνέχεια των Γάλλων, στη συνέχεια πλακώνουν και Αμερικάνοι.
1: Ναι, και οι Γάλλοι, ναι.
0: Πλακώνουν βέβαια και οι Ιαπωνέζοι.
1: Ναι,
0: διότι
1: βέβαια.
0: Οι Ιάπωνες είναι απέναντι, οι οποίοι πέρα από τους δύο πολέμους, του οποίου δεν έχουν εμπλακεί αυτοί, το 42-44 και το 60, νομίζω το 56-60, κάπου εκεί, δηλαδή το κάτι άλλο, όπου η Κίνα πλέον καταλαμβάνεται μετά από μάχες που κάνουν και στη συνέχεια έχουμε την επίθεση των Ιαπώνων, οι οποίοι είναι ένας λαός πολεμοχαρής, δεν ξέρω τώρα, τότε έτσι τους κρίνει ιστορία, οι οποίοι ασφικτιούν στα νησιά τους. Τέσσερα μεγάλα νησιά είναι αυτοί, έτσι, Ριουκίου, Σικοκού, Χονσού και Χοκάιντο, τέσσερα είναι και άλλα, οι οποίοι περνάνε απέναντι για τη Χερσόνησο της Κορέας και μπαίνουν και στη Μαντζουρία, διότι έχουν ανάγκη από τις πρώτες ύλες. Η Ιαπωνία βιομηχανίζεται και χρειάζεται και αυτή οι πρώτες ύλες. Πού θα στραφεί? Στην Αφρική, μακριά στην Αμερική, στρέφεται στην Κίνα. Όπου έχουμε τον πόλεμο τον Σινο-Ιαπωνικό, τον πρώτο, ο οποίος είναι φοβερός και τελειώνει με ήττα της Κίνας και την περίφημη δίκη του Σιμονοσέκη του 1895. Από τότε οι Ιαπωνέζοι βάζουν πόδι στην Κίνα. Βγάζουν πόδι στην Κίνα και φτάνουμε μέχρι το 1945, όπου τελικά ιτώνται και εγκαταλείπουν την Κίνα. Μέχρι τότε, μάλιστα, το καθεστώς του Σαν Καϊσέκ το 1937 σταματάει. Γιατί? Γιατί το 1937 εισβάλλει η Ιαπωνία πάλι στην Κίνα με τρομακτική δύναμη και τους διαλύει. Και γι' αυτό λέγεται ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ξεκινάει το 1939 με την επίθεση, αφού είναι Παγκόσμιος Πόλεμος, έτσι, των Γερμανών εναντίον της Πολωνίας, αλλά ξεκινάει με την επίθεση των Ιαπών εναντίον της Κίνας. Εάν θέλουμε να το λέμε Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι Ευρωπαϊκό, έτσι. Λοιπόν, οπότε βρισκόμαστε σε μια χώρα που βασανίζεται υπερβολικά, είναι πολύπαθη χώρα. Ο λαός βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Οι αγρότες, οι θάνατοι από την πείνα, είναι το κάτι άλλο, λοιμοί οι φοβεροί. Απέναντι σε αυτούς το Κομμουνιστικό Κόμμα φέρεται με τους ενισχύει, Δηλαδή, ο Ερυθρός στρατός, έτσι, ο κομμουνιστικός στρατός του ΜΑΟ, στον Εμφύλιο και πριν, δεν επιτρέπει λαϊλασίες, προσπαθεί να βοηθήσει τους αγρότες κτλ. Και αρχίζει να αποκτά ένα έρισμα. Και αυτό αναγκάζει τους αντιπάλους να αιτηθούν το 49 και παρόλο την αμερικάνικη ενίσχυση, έτσι, να εγκαταλείψουν την Κίνα και να πάνε στην Ταϊβάν. Από το 49 και μετά, δηλαδή, αναλαμβάνει ο μεγάλος τιμονιέρης, ο Μάο Τσετούνγκ, ο οποίος διαμορφώνει μια δικιά του ερμηνεία του μαρξισμού-λενινισμού. Δηλαδή, το μεν μαρξισμό το ερμηνεύει ο Λένιν όπως αυτός κρίνει, διότι ο μαρξισμός είναι μια ας πούμε ιδεολογία συγκεκριμένη, η οποία ερμηνεύτηκε από πολλούς. Αν έκατσε στη Σοβιετία η άποψη του Λένιν, είναι αυτό το οποίο τον καθιέρωσε. Δεν σημαίνει ότι είναι ο μόνο Λένιν ο ερμηνευτής του Μάρξ, έτσι. Είναι και η Ρόζα Λούξεμπουργκ, είναι και ο Κάουτσκι, είναι και ο Μπουχάρνη και άλλοι. Έτσι, πολλοί άλλοι. Και ο Λίπνερ είναι πολλοί και οι Γερμανοί. Εν πάση περιπτώσει και άλλοι μελετητές.
1: Και μεταμαρξιστές, πολλοί μελετητές.
0: Καλά, τώρα μπαίνουμε σε μια κατηγορία που είναι ακόμα πιο μπερδεμένη, αλλά ενδιαφέρουσα. Το θέμα είναι ποιο. Αυτό κράτησε το γιατί έχει αυτό με ερώτηση. Τώρα είναι λίγο χρονοβόρα η εισαγωγή. Αλλά εκείνο που θέλω είναι να μπορέσουμε οι ακροατές και εγώ να βρούμε και εμείς να βρούμε κάποια άκρη.
1: Ναι, και ακριβώς αυτό το 66, αφού ο Μάο έχει δει τις δυσκολίες με το μεγάλο άλμα προς τα μπρος που είχε διακηρύξει.
0: Ακριβώς, 50, ναι. Μπράβο, ναι, αυτό είναι την πολιτική του, ναι.
1: Αρχίζει να σκέπτεται ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το ίδιο το κόμμα και στρέφεται εναντίον των διανοωμένων αυτή η επανάσταση. Όπου απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και νέους.
0: Έτσι είναι.
1: Λυγείται ο Μάο, ο οποίος ο Μάο έρχεται σε σύγκρουση με το κόμμα. Για πολλά χρόνια εκείνο τον καιρό δεν μπορούσε να δημοσιεύσει άρθρο του στη Λαϊκή Ημερεσία, την επίσημη εφημερίδα της Κίνας.
0: Ναι, του κόμματος.
1: Ναι, βέβαια. Και κάνει αυτή την κίνηση για να κάνει το εσωτερικό ξεκαθάρισμα κατά κάποιο τρόπο. Αυτό που είχε γίνει και στη Ρωσία παλιότερα.
0: Πολύ σωστό. Αυτό που γίνεται και στη Ρωσία, διότι μετά το Λένινο Στάλιν, ο οποίος κυριαρχεί, είναι αυτός ο οποίος θα δώσει στον μαρξισμό-λενισμό τη δικιά του σφραγίδα και ουσιαστικά θα θεμελιώσει τον κομμουνισμό, ένα σταλινισμό, όπως αυτός τον κατάλαβε. Και θα τον εφαρμόσει όπως τον εφάρμοσε, έτσι. Ουσιαστικά και του ΜΑΟ το ζήτημα και του Στάλιν είναι η εκβιομηχάνηση. Προσπαθώντας αυτές οι χώρες να εκβιομηχανιστούν, γίνονται χώρες που προσπαθούν να μιμηθούν τη Δύση. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά στρέφονται στη Δύση. Πώς θα δει, αφού δεν έχουν know-how, δεν έχουν τεχνογνωσία. Το πρόβλημα που βλέπει ο Στάλιν είναι πως η προσπάθεια να καθιδεί ο κομμουνισμός στη Ρωσία, έτσι του λένε, για να απαντηθούν και να δοθούν λύσεις σε φοβερά προβλήματα επιβίωσης του ρωσικού λαού με το σοβιετικό μοντέλο το οποίο δεν προχωράει, εφαρμόζεται μια πολιτική κάπως φιλελευθερωποίησης. Αυτή όμως διαταράσει την ταξική ισορροπία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα και που είναι ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος ποιος είναι? Η αταξική κοινωνία, η δικτατορία του προλεταριάτου. Δεν υπάρχει μόνο το προλεταριάτο, εμφανίζονται και άλλες ομάδες που δεν είναι προλεταριάτο. Οπότε σου λέω, Στάλιν, τι κάνουμε εδώ? Δηλαδή, τι έχουμε εδώ? Μετά από τις προσπάθεια γυρίζουμε σε ένα κακέκτυπο δυτικής δημοκρατίας, δυτικού κόσμου? Πρέπει να το ανατρέψω. Και προσπαθεί να το ανατρέψει μέσα από τη βία η βιομηχάνηση. Πάει αυτό. Μάλιστα, το κόκκινο μπανιό είναι κουλάκι. Οι κουλάκι τι είναι? Είναι αγρότες οι οποίοι έχουν κάπως ευνοηθεί από την οικονομική πολιτική του Λένιν και έχουν χρήματα. Οπότε εμφανίζεται μια ταξική κοινωνία να έχει τάξεις. Το ίδιο μέσα έχει και το πρόβλημα του ΜΑΟ. Τι γίνεται? Στην Κίνα υπάρχει μια πιο βίαιη διαδικασία ισοπαίδωσης των πάντων, έτσι, ισότητας να το πούμε την καλή έννοια, και δημιουργία μιας αταξικής κοινωνίας. Όμως διαβλέπουν ότι ας παίρνουν τον ίδιο μισθό ο εργάτης και ο καθηγητής πανεπιστήμιου, διότι είχε πανεπιστήμια, είχε διανοούμενος, παίρνει τον μισθό. Αυτό τους διαφοροποιεί ταξικά. Έτσι. Και το θέμα σύγκρουσης μέσα σε μια ταξική κοινωνία χειρονακτικής και μη χειρονακτικής εργασίας, κατά την άποψη του μαοϊσμού, ανατρέπει την ισότητα, ανατρέπει την αταξική δομή της κοινωνίας και δημιουργεί, έστω και αν δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τον καταμερισμό εργασίας, έτσι, διαμορφώνει τάξεις. Οπότε αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί πώς. Μέσα από την ίδια την ιδεολογία. Να αλλάξει η ιδεολογία και να δημιουργεί μια ιδεολογία, είναι μια πολιτιστική, δηλαδή πάει η ιδεολογία που πάει, στην πολιτιστική, στο επικό δόμημα.
1: Ακριβώς,
0: μια
1: ναι.
0: ιδεολογία η οποία να προστατεύσει την κοινωνία, την κομμουνιστική, από τη διαμόρφωση τάξεων. Δηλαδή μέσα σε μια διαδικασία ταξικού πολυπροσδιορισμού, αυτό να μην γίνει αποδεκτό στην Κίνα, ή αν πάει να γίνει να το καταστρέψουμε, γιατί είναι χαρακτηριστικό των σάπιων κοινωνικών συστημάτων της Δύσης. Και οδηγείται λοιπόν μέσα από μια αυτή τη διαδικασία από την επανάσταση, την προλεταριακή πολιτιστική επανάσταση. Η οποία
1: επηρέασε και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι.
0: Επηρέασε τον υπόλοιπο
1: ειδικά
0: κόσμο.
1: Ειδικά την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Ναι,
1: η νεολαία τότε έβγαινε στους δρόμους με το κόκκινο βουλιαράκι το περίφημο.
0: Ναι, αυτό ήταν. Βέβαια η νεολαία της Δύσης ούτε κατά διάνοια δεν μπορούσε να αντικατηθεί τι γινόταν στην Κίνα, όπου εξαπολύθηκε ένα πογκρόμ εναντίον των πάντων, φοιτητές, μαθητές, νεολαίοι. Λες και είχαν αφιονιστεί. Γυρίζανε παντού, βλέπαν παντού ό,τι τους κατέβαινε. Εχθρούς
1: μπαίνανε, από τη μουσική του Μπετόβεν.
0: Τα πάντα. Ναι, όχι και από το παρελθόν της Κίνας.
1: Και
0: ας να καταστρέφουν όλη την πολιτιστική παράδοση. Μνημεία, κείμενα, ντοκουμέντα, τα διαλύανε διότι ήταν αστικά επικοδομήματα. Τότε καταστράφηκε ο μισός πολιτισμός της Κίνας, ένα τραγικό γεγονός, δηλαδή μέχρι ποιο σημείο φτιάχνει αποβλάκωση, είναι, τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή εγώ προσωπικά τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα, ήμουν μικρός, μετά τα κουβεντιάζανε, στο πανεπιστήμιο είχαμε και μαουικούς.
1: Το Μάιο του 68 δεν ήταν...
0: Ναι, αλλά ήταν πολύ πιο light, το Μάιο του 68.
1: Όχι, οι μαουικοί, λέω, που είχαν...
0: Ναι, οι μαουικοί, ναι, κάνανε, θεωρούσαν ότι θα κάνουν επανάσταση στη Γαλλία, τα αστόπεδα, έτσι.
1: Οι αστεί,
0: γιατί πήραν στα εργοστάσια να ξεσηκώσουν τη Ρενό και την Πεζό και τους κοιτάγαν οι εργάτες, έτσι. Είναι κλασικό αυτό. Λοιπόν, και αρχίζει και ένα χάος στην Κίνα, ένα χάος όπου μπαίναν στα σπίτια εκατομμύρια άνθρωποι, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι συλληφθήκανε.
1: Για 2,5 εκατομμύρια περίπου είχαν
0: δολοφονηθήκανε,
1: οδηγηθεί σε στρατόπεδα.
0: Το κάτι άλλο δηλαδή, μιλάμε.
1: Κυρίως ήταν διανόμενοι καθηγητές πανεπιστημίων.
0: Ναι, όπου το σύστημα έλεγε το εξής. Εδώ τώρα έχει ενδιαφέρον. Θυμάμαι που συζητιόταν αυτό. Υποχρεώθηκαν οι διανοούμενοι, διότι εσύ τι είσαι διανοούμενος, αφού είσαι προλετάριος, πώς είσαι διανοούμενος. Δηλαδή το πράγμα μπερδεύτηκε, να πηγαίνουν να κάνουν χειροναυτικές εργασίες. Δηλαδή έπαιρναν έναν καθηγητή που ήταν στο πανεπιστήμιο και ο άνθρωπος δίδασκε, ξέρω εγώ.
1: Φιλοσοφία.
0: Εντάξει. Να πάμε στα πιο πρακτικά. Δίδασκε μαθηματικά σε πολυτεχνική σχολή. Ναι. Έτσι, δίδασκε μηχανολογία. Δεν ξέρω τι δίδασκε. Δεν έχει να κάνει. Τι παρασθένησε στο διανοούμενο. Και του λέγαν από αύριο βάζεις καλαφόρμες φορούσαν όλοι, έτσι. Και θα πας να δουλεύεις σε οικοδομή. Και τον βάζαν και δούλευε σε οικονομή. Τους βάζαν και δουλεύανε σε χειροναχτικές εργασίες. Για να αποκτήσουν, να επανέλθει η σωστή προλεταριακή, κομμουνιστική, ταξική συνείδηση. Αυτό, τάξη. Μπορεί κανείς να πει ναι, όχι, μπορεί να το δεχτεί, μπορεί να μην το δεχτεί. Είναι και θέμα συνείδησης. Το να γυρίζουν όμως και να καταστρέφουν, δηλαδή να γυρίζεις εδώ και να καταστρέφεις, ας πούμε, τα μακρά τείχη, δηλαδή τα καταστρέψαμε, με πάση περιπτώσει, να καταστρέφεις τον Παρθενώνα, να καταστρέφεις το Ερέχθειο, να τα καταστρέφεις όλα γιατί είναι αστικά επικοδομήματα. Εκφράζει ας πούμε μια αποβλάκωση ανεπροηγουμένου, λυσάξανε αυτό βέβαια, διότι δράση δημιουργεί αντίδραση, δημιούργησε αντίδραση μες στο κόμμα και άρχισε μια άλλη πλευρά του κόμματος, η δεξιά πλευρά, διότι είχε χωριστεί το κόμμα σε δεξιά και αριστερά, δηλαδή βλέπουμε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, έτσι. Η δεξιά πλευρά είχε εκπρόσωπο ποιον, το Τεν Ξιαοπίνγκ, τον οποίο τον κυνηγούσαν οι φανατικοί και ιδίως ο Λιν Πιάο, που ήταν το δεξί χέρι του Μάο να δαγκώνει, έτσι δάγκωνε.
1: Ναι, βέβαια, αυτός, ήταν από, το, ναι, από την εποχή της Μεγάλης Πορείας.
0: Της Μεγάλης Πορείας, ναι, τον είχε.
1: Αλλά ήταν όμως και ο Τσούεν Λάιν που ήταν εξαιρετικά.
0: Ο Τσούεν ήταν μετριοπαθής, έτσι.
1: Ο Τσούεν Λάιν ήταν από παλιά οικογένεια Μανδαρίνων.
0: Μανδαρίνων, βέβαια. Πολύ σωστή. Και είχε και την εξωτερική πολιτική.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα κράτησε μέχρι το 69-70 και σιγά σιγά άρχισε πλέον να παρακμάζει. Και άρχισε να δημιουργείται μια κατάσταση η οποία διαμόρφωσε μια διαφορετική πολιτική στην Κίνα. Γιατί? Διότι εκείνη την εποχή η Κίνα συγκρούεται με τη Σοβιετική Ένωση. Ήδη από τη δεκαετία του 60, ενώ ήταν για να κυριαρχήσει ο Μάο.
1: Έχουμε μετά, λοιπόν, αυτό μετά το 66 που γίνεται η πολιτική επανάσταση. Ναι. 69 γίνεται η συνοσοβιετική σύγκρουση.
0: Βέβαια,
1: και καπάκι συνοβιακές. Μετά από δύο χρόνια ο Μάο κάνει ο ίδιος πλέον το άνοιγμα στις ΗΠΑ.
0: Το κάνει και πάει ο Νίξον. Ο Νίξον, έτσι. Ο Νίξον ήταν αντιδραστικός ρεπουμπλικάνος. Νίξον ήταν χρηματοδότης εδώ της δικτατορίας. Βασικός. Ο Νίξον έστειλε πρεσβευτή στην Ελλάδα στη δικτατορία. Μέχρι τον Νίξον δεν ερχόταν πρεσβευτής, είχε επιτετραμένο. Η Αμερική.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πράγματα τρελά. Τώρα, γιατί ήταν αυτό, είναι μια άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και αυτός πάει ταξίδι στην Κίνα, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έβριζε την Αμερική και το καθεστώς από το μέχρι το βράδυ. Υπεριαλιστικό γουρούνι. Και το ανεχόντουσαν.
1: Χάρτινη τίγρης.
0: Ναι, το κάτι άλλο. Ήταν τόσο. Βλέπουμε δηλαδή πως η γεωπολιτική και η επιβίωση είναι πολύ πιο πάνω από ιδεολογικά προτάγματα και ιδεολογικά φλιναφήματα. Ο μεγάλος εχθρός της Κίνας γίνεται η Σοβιετική Ένωση. Ιδίως δε από την εποχή του Χρουτσόφ και μετά.
1: Αυτόν δεν τον ήθελε ο Μάο καθόλου.
0: Ναι, δεν τον ήθελε ο Μάο. Ο οποίος δε ο Χρουτσόφ, ποιο είναι το χαρακτηριστικό. Το λέει ο ίδιος. Πήγε στην Αμερική, δηλαδή τον Κένεντι. Και είχαν φτάσει τα πράγματα στο απροχώρητο με την Κούβα και αυτά. Και δεν ήταν έτοιμη η Σοβιετική Ένωση, παρότι ήταν υπερδύναμη, να τα βάλει με την Αμερική. Το λέω στον Χρουτσόφ. Και πήγε να ζητήσει βοήθεια από τον Μάο. Ο Μάο ήταν δεινός κολυμβητής. Και έμπαινε στέως και στο ποτάμι, κολυμπούσε και στην πισίνα. Ο Χρουτσόφ ο έρμος δεν ήξερε τι να κάνει με στο νερό. Και τον έβαλε ο Μάο, του λέει έλα να κολυμπήσουμε μαζί. Και έλεγε ο άνθρωπος την αγωνία που είχε. Που τον υποδόν, αλλά είχε ανάγκη το Μάο. Δηλαδή μιλάμε αυτό τρεις δυνάμεις από τότε. Τρεις δυνάμεις από τότε, οι δύο μεγάλες και μια αναδυόμενη, τα σημερινά. Λοιπόν, και αρχίζει μια προσπάθεια, το δε Ανατολικό Μπλοκ καταγγέλει την Κίνα και μόνο η Αλβανία παραμένει πιστή σύμμαχος της Κίνας, όπου χαρακτηρίζουν τους Σοβιετικούς και τα υπόλοιπα έτσι ανατολικά κράτη σοσιαλιμπεριαλιστές. Σοσιαλ κάτι τι, δηλαδή μιλάμε υποτιμητικά. Όλο αυτό αλλάζει με το θάνατο του Μάου, νομίζω.
1: Το 76 πλέον.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε Γιάννη το διάλειμμα και θα το συνεχίσουμε.
0: Ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Η συζήτηση είναι περί Κίνας, μαζί με τον ιστορικό τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο. Πώς η Κίνα έκανε μέσα στον 20ο αιώνα αυτό το θαύμα τελικά, βγαίνοντας από την κατάσταση επικοκρατίας με έναν ηγέτη ιδιαίτερα εμφαντικό και επίμονο στις απόψεις τους, αλλά και ικανό να κάνει κινήσεις γρήγορες. Αυτό το είχε μάθει από τη μεγάλη πορεία ο Μαό.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και γυρίζει η κατάσταση μετά το 1971 με την σχέση με την Αμερική, το άνοιγμα στην οικονομία κλπ. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα να υπάρχει μια Κίνα. Πόσα χρόνια είναι, 50 χρόνια, μέσα σε 50 χρόνια είναι.
1: Ναι.
0: Που, μια Κίνα παράγει περισσότερα αυτοκίνητα της ίδιας από όσα παράγουν μαζί οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ινδία και η Νότια Κορέα. Μιλάμε για σύλληπτα πράγματα. Η ναυπηγική βιομηχανία της να έχει χωρητικότητα πάνω από 200 φορές μεγαλύτερη των Ηνωμένων Πολιτειών. Να εγκαθιστά περισσότερους βιομηχανικούς ρομποτικούς μηχανισμούς ετησίως από όσους εγκαθιστά ο υπόλοιπος κόσμος. Διαβάζω από τα επίσημα στοιχεία. Έτσι, μιλάμε για τρελά πράγματα. Καταναλώνει 10.000 τεραβάτ ανά ώρα ηλεκτρική ενέργεια σήμερα. Και είναι η πρώτη χώρα της ανθρωπότητας που έχει, περάσει αυτό το όριο. Να χρησιμοποιεί περισσότερο τσιμέντο, μέσα στα τελευταία δύο χρόνια χρησιμοποίησε περισσότερο τσιμέντο, είναι φανταστική η αριθμή αυτή. Από όσο χρησιμοποίησε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, Γιάννη.
1: Κοίταξε.
0: Πώς έγινε αυτό μέσα
1: στο. Πώς έγινε αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Πεθαίνει ο Μάο το 1985 και 1976.
0: Το 1976, ναι.
1: Ναι. Και με το θάνατο του Μάο αναβαθμίζεται, ενδυναμώνεται η δεξιά πτέρυγα του κόμματος, δεξιά εντός εισαγωγικών, η οποία είχε αρχηγό το Τενγκ Σιαοπίν. Αυτό το κοντούλι, τον κύριο τον Μικροκαμωμένο, ο οποίος αυτός θα δώσει, είναι η ισχυρότερη προσωπικότητα μετά το Μάο, ο οποίος θα κρατήσει τα ενία απέναντι στην αριστερά πτέρυγα, την οποία εκπροσωπούσε
0: η
1: λεγόμενη συμμορία των τεσσάρων, ναι, με υπευκάλεση την γέρα του Μάο Τσιάνγκτσινγκ. Η Τσιάνγκτσινγκ, τώρα θα λέμε μερικά κινέζικα ονόματα,
0: η οποία της είχε μεγάλη αδυναμία ο Μάο.
1: Βέβαια, αυτή.
0: Όταν το κόμμα δεν ήθελε να την παντρευτεί στην εποχή της πορείας τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός είπε: θα γυρίσω στο χωριό μου, λέει, αν δεν αφήσω να την παντρευτώ. Θα τα παρατήσω όλα, λέει. Του εκβίασε.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστικό, αλλά από εκεί και πέρα, χωρίς να έχει πάρει κάποιο αξίωμα σημαντικό, ο Τενγκ Σιαοπίν είναι αυτός που οδηγεί τα πράγματα και αυτός θα κάνει το άνοιγμα σε μια μορφή φιλελευθερωποίησης, δηλαδή θα το καθεστώς θα το φιλελευθερωποιήσει χωρίς βέβαια να πάψει να κυριαρχεί το Κομμουνιστικό Κόμμα και να είναι μια χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει βασικά δημοκρατικά δικαιώματα, έτσι, να μην αυταπατώμεθα.
0: Η λέξη ελευθερία δεν υπάρχει στην Κίνα.
1: Δεν
0: την έννοια που το καταλαβαίνουμε στη Δύση.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Είναι δηλαδή όμως η κομφουρκανική λογική της πειθαρχίας στο σύνολο και λοιπά.
1: Έτσι είναι. Αυτός κυριαρχεί στο πολιτικό προσκήνιο και γύρω στο 1981 αποκτάει την βασική ηγεμονική διαδικασία στην Κίνα χωρίς να περιβληθεί κάποιο έτσι κομματικό άνωτο αξίωμα και αρχίζουν μεταρρυθμίσεις το άνοιγμα της Κίνας στα δυτικά πρότυπα με την περίφημη ρίση του που είπε εμένα δεν με ενδιαφέρει ο γάτος μου να είναι πράσινος ή κόκκινος, με ενδιαφέρει μόνο να τρώει ποντίκια.
0: Ναι.
1: Εκείνη είναι η δεύτερη μεγάλη επανάσταση των 20ών στην Κίνα η οποία από την εποχή του Γκορμπατσόφ και μετά προσεγγίζει την πρώην Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία. Δηλαδή μετά από ένα διάστημα μιας δεκαετίας, μιας εικοσαετίας που έχουν κρίση, στη συνέχεια βρίσκονται σε μια καλύτερη κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί και παρότι η Ρωσία πλέον θα πάψει να έχει κομμουνιστικό καθεστώς μετά το 89-90, θα συνεχίσει να έχει πολύ καλές εξωτερικές σχέσεις με την Κίνα. Εκεί
0: και
1: βλέπει...
0: είναι αυτό που αποτελούσε το φόβο πάντα των ΗΠΑ και τη Δύση.
1: Ακριβώς, να ενωθούν. Ναι.
0: Η Ένωση Μόσχας-Πεκίνου.
1: Μόσχας-Πεκίνου, η οποία είναι γεγονός.
0: Η αυτή δεν έγινε επί κομμουνιστικών καθεστώτων,
1: έγινε
0: τώρα.
1: Ναι, επί κομμουνιστικού κινέζικου, αλλά κομμουνιστικού εντός εισαγωγικών. Διότι μιλάμε για έναν κρατικό καπιταλισμό, πολύ ιδιόρυθμο στην Κίνα. Ο οποίος ακόμα δεν έχει μελετηθεί σε όλες
0: τις εκφάσεις. Γιατί είναι λέμε,
1: αυτό,
0: γίνανε μεταρρυθμίσεις, γίνανε ανοίγματα, και... το ένα το άλλο. Αλλά αυτό το πράγμα σημαίνει δουλειά πολύ και σημαίνει και πολύ ευφυής ανθρώπους. Σημαίνει στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Έτσι είναι. Έτσι. Αυτό
0: δηλαδή όμως... 400 εκατομμύρια άνθρωποι αστικοποιήθηκαν μέσα σε 40 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Αυτό έγινε... κράτησε αιώνες στη Δύση για να γίνει.
1: Δηλαδή...
0: να δημιουργηθεί αστική τάξη.
1: Ξέρεις κάτι, τα κομμουνιστικά καθεστώτα τα οποία έχουν μέσα στο DNA τους μια μορφή προτεσταντισμού, έτσι, δηλαδή...
0: Εκείνα το έχει ούτως ή
1: άλλως και
0: αυτό, το κοφούκι.
1: Η εργασία δημιουργεί μια πειθαρχία εργασιακή στους λαούς. Οι Κινέζοι είναι και από τη φύση τους, έτσι, πιο σωματωμένοι. Και αν γυρίσει το ρολόι προς την κατεύθυνση της παραγωγής που γύρισε, τα πράγματα πλέον δεν ελέγχονται.
0: Απογειώνονται. Ναι.
1: Εδώ έχουμε λοιπόν αυτό που διάβασες, που μας είπες έτσι πολύ ωραία, μια απογείωση οικονομική, η οποία ακόμα βρίσκεται στο ξεκίνημά της. Αυτή τη στιγμή η Κίνα και αυτά που λέγονται ότι δεν είναι στρατιωτική δύναμη, είναι αστεία πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Έχει τρομακτική στρατιωτική ισχύ η Κίνα. Έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της υπερδύναμης, όλα. Τι της λείπει? Της λείπει η στόλη. Μα ο στόλος δεν μπορεί να κατακτήσει μια χώρα. Απεδείχθη το ναυτικό, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν μπορεί να κατακτήσει μια χώρα. Για να κτίσει μια χώρα θέλει στρατό. Ποιος μπήκε, πώς θα μπορεί, εκτός από τους Ιαπωνέζους, δεν μπορεί να περάσει κανείς στρατό. Και τελείωσε, η Ιαπωνία τελείωσε. Δηλαδή στην ιστορία της Κίνας. Ποιος, εδώ η Ασία είναι ένας όγκος. Έτσι τα λένε αυτά και ο Μπαλτζόης και ο Μάζης και ο Γρίβας. Και ο Φίλης και όλοι αυτοί οι φίλοι γεωπολιτικοί, οι φίλοι μας, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Λοιπόν, η Ασία είναι ένα παγκόσμιο νήσος. Η Ευρώπη τι είναι? Χερσόνησο της Ασίας είναι. Τι είναι? Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το όγκος της Κίνας τώρα, η Ρωσία από πάνω με τη Σιβηρία και τα λοιπά, κάνουν ένα μπλοκ το οποίο έχει τρομακτική ισχύ. Δεν μπορείς να το διασπάσεις. Πώς να το διασπάσεις? Μέσω των Χερσονήσων. Όποια επέμβαση έγινε από τη Δύση στην Ευρασία, από πού έγινε? Μέσω των Χερσονήσων. Πώς έγινε? Ή από την Κορέα ή από το Βιετνάμ, απέτυχαν. Η Κίνα εμφανίστηκε και ισχυρή, αν και δείχνει ότι δεν είναι πολεμική δύναμη που είναι, στον πόλεμο της Κορέας, όπου αυτή ανέλαβε τον πόλεμο της Κορέας. Και έλεγε ο Μακάρθου να τους πετάξουμε ατομικές βόμβες. Ο Μακάρθου έλεγε, γιατί δεν τα φέραν βόλτα. Να τους δείξω ατομικές φόβες να τελειώνουμε. Αλλά δεν τόλμησε να το κάνει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή παίρνει την εκδίκησή της. Έχει ένα κομμουνιστικό κόμμα με 100 εκατομμύρια μέλη. Ωραία. Το άλλο ένα 350 τι είναι? Έχει πόλεις των 20, 15, 18 εκατομμυρίων, χωριά που είναι, όλοι δουλεύουν στη βιομηχανία. Ναι. Αυτός ο δυναμισμός της Κίνας και ουσιαστικά η καπιταλιστικοποίηση της Κίνας ήταν άγνωστος Αμερικάνους. Ποιος έβαλε την Κίνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου? Εδώ, γιατί την έβαλε? Για να κλείσει την Ιαπωνία? Για να φέρει δυσκολία στην Ευρώπη? Ας τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Την αποδοχή της κομμουνιστικής Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου η Αμερική τον πρότεινε.
0: Η Αμερική, βέβαια.
1: Γιατί? Δεν έβλεπε. Μερική δεν είναι τυχαία χώρα. Έτσι. Είπα, δεν είναι τυχαία χώρα. Εντάξει, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά ιδιορυθμίας, αλλά οι άνθρωποι που την κυβερνούν γενικά και το μανδαρινάτο είναι πολύ εξελιγμένο και πολύ μορφωμένο. Ξέρει τι γίνεται. Δεν έβλεπε ότι έτσι η Κίνα θα τα διαλύει όλα. Και όντε ως αυτό κάνει. Τι ήθελε να χτυπήσει? Τη Ρωσία? Την Ιαπωνία? Όχι. Την Ευρώπη ήθελε να χτυπήσει. Και την χτυπάει την Ευρώπη. Ποιος υποφέρει από την παρουσία της Κίνας? Εν μέρει Αμερική, εν μέρει η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει 500 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι η ισχυρότερη βιομηχανική δύναμη παραγωγικά, έτσι θεωρητικά, μέχρι που εμφανίζεται η Κίνα σήμερα. Ισχυρότερη. Είναι πολύ πιο ισχυρή βιομηχανικά η Ευρώπη από την Αμερική. Πολύ πιο ισχυρή βιομηχανικά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, από ποιον κινδυνεύει η Αμερική? Από την Ευρώπη. Αυτά που γίνονται κατά την άποψή μου στο Ιράν. Έλα, κοντεύουμε να τα έχουμε συνοηθεί. Κλείνουν, ανοίγουν, ανοίγουν, κλείνουν. Οι μισοί παρέμβαση. Έχουν μαζευτεί 2.000 καράβια και περιμένουν. Μα λέει κάποια στιγμή θα ανοίξουν και θα γεμίσουμε πετρέλαιο. Τι θα γεμίσουμε πετρέλαιο? Πάει 110 δολάρια το βαρέλι. Το 1973, στην πρώτη πετρελαϊκή κλίση. Την πρώτη πετρελαϊκή κλίση το 1973. Η τιμή του βαρέλιου, ξέρεις πώς ήταν, 3 δολάρια. Και με την πετρελαϊκή κρίση έγινε 11 και χάλασε 3 δολάρια.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τώρα είναι 110. Και βέβαια το συζητάνε, εντάξει, τα καταφέρνουμε. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, να καταλάβουμε ποια είναι η μορφή του κόσμου πλέον, έτσι. Λοιπόν, η Κίνα δε φαίνεται να επηρεάζεται από αυτό το πράγμα. Η Ευρώπη επηρεάζεται. Η Κίνα
0: έχει τεράστια αποθέματα.
1: Τα αποθέματα, μπράβο. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να παίρνει και από αλλού από το Ιράν. Μεγάλη χώρα, 100 εκατομμύρια κατοίκους. Πιάνει από τη Συρία και από την Τουρκία και φτάνει στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν φτάνει. Λοιπόν, μπορεί και εκεί να έχει κάποιους διάβολους και να δίνει στην Κίνα ο δικός. Κάτι να γίνει. Τέλος πάντων, λέω. Λοιπόν, αυτό η Ευρώπη αναστενάζει. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, το πρόβλημα πονοκέφαλος των υπερδυνάμεων είναι η Ευρώπη. Να το. Γι' αυτό και συναντηθήκαν στην Αλάσκα, πήγε και ο πρόεδρος τώρα στην Κίνα και κανονίζει το μέλλον της Ευρώπης. Έτσι, η Ευρώπη πρέπει να μαζευτεί. Και η Κίνα μελλοντικά μπορεί να είναι επικίνδυνη για τις ΗΠΑ, μπορεί να είναι και τώρα. Το πρόβλημά τους είναι η Ευρώπη. Αυτό να το καταλάβουμε. Κατά την άποψη που τα πείτε.
0: Και αυτό που κατάφερε να γίνει μια πανίσχυρη συμμαχία Κίνας και Ρωσίας.
1: Βέβαια, γιατί ακριβώς, διότι εδώ έγινε μια προσπάθεια από τους δυτικούς δαιμονοποίηση της Ρωσίας. Είναι χειρότερη, πιο άγρια αυτή η προσπάθεια τώρα από ό,τι επί κομμουνισμού. Ενώ επί κομμουνισμού υπάρχει δικαιολογία ότι εμείς είμαστε ο ελεύθερος κόσμος, αυτή είναι το παραπέτασμα, ο κομμουνισμός, ο σοβιετικός παράδοσος, αυτά που ακούγαμε στην Ελλάδα για χρόνια, τα οποία ήταν εν μέρει και αποβλακωτικά. Εν πάση περιπτώσει τα ακούγαμε. Τελείως. Έπεσε ο κομμουνισμός, τελείωσε ο κομμουνισμός, ήρθε ο Γέλτσιν, ο οποίος ήταν αυτό που ήταν. Μετά δεν υπήρχε αμφιβολία για 5 ανθρώπους που καταλαβαίναμε, πως δεν υπήρχε περίπτωση η Ρωσία να είναι το κλωτσοσκούφι του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα, τα οποία η ιστορία ίδια το απέδειξε. Οι περισσότεροι ήταν ανιστόρητοι και λέγανε πάει η Ρωσία, τελείωσε η Ρωσία, η Ρωσία έγινε μάματα, η Ρωσία έγινε κορδέλες, η Ρωσία τώρα είναι χειρότερη από την Πορτογαλία. Δεν τα είπαν αυτά πριν από 4 χρόνια με το Ουκρανικό. Ναι. Ότι η Ρωσία θα διαλυθεί, λέει, διότι έχει το ΑΕΠ της Ισπανίας. Και τα λέει και τα επαναλαμβάνω, τα παπαγαλάκια. Ναι. Ποιο ΑΕΠ? Η ιστορία έχει δώσει άλλα. Να καταλάβουμε τι λέμε. Λοιπόν, και αρχίσανε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Στόχος τους ήταν βέβαια, των Γερμανών κυρίως είναι αυτός ο στόχος. Ό,τι γίνεται στα ανατολικά της Ευρώπης, γιατί στα Βαλκάνια, στη Ιουγκοσλαβία, αυτοί δεν βάλαν το χέρι τους. Αυτοί βάλαν το χέρι τους στη Ιουγκοσλαβία και τη διαλύσανε, γιατί θέλαν να επεκτηθούν εκεί πέρα. Η Γερμανία δεν μπορεί να ξεφύγει από το ανατολικό της κόμπλεξ. Είναι χώρα και δεν θέλω τώρα να κουράζω τους αγαπημένους ακροατές που μας παρακολουθούν, όσοι αντέχουν βέβαια, με το να λέω ιστορικά πράγματα, ιστορικές θεωρίες. Αλλά είναι γεγονότα. Η Γερμανία, το Dragna Hosten, το Lebensraum, είναι ανατολικά. Πιάνει από τον Έλβα μέχρι όπου μπορούν να φτάσουν, μέχρι τα Ουράλια. Εκεί είναι το όνειρό τους. Εκεί δεν το αφήνουν με τίποτα. Τους νικήσαν οι Σοβιετικοί, τους δίρανε, μπήκαν στο Βερολίνο, τους διαλύσανε, συνήλθανε. Πάλι το μάτι τους είναι εκεί πέρα. Να βγουν ανατολικά. Εκεί ήταν την Ουκρανία. Και σου λέει, εκεί είναι αυτό το παιχνίδι. Και αρχίσανε. Υπήρξε μια παρέα στην Αμερική που τους δέχτηκε. Υπάρχει όμως και μια άλλη ομάδα που σου λέει, όχι, δεν γίνεται. Διότι αν η Γερμανία, πια Ευρώπη, Γερμανία, έτσι, το Ράιχ είναι, πια Ευρώπη, η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Πορτογαλία. Δεν είναι εγώ αυτό, η Ελλάδα, η Βουλγαρία τώρα, είμαστε σοβαροί. Η Γερμανία είναι και με τη Γαλλία από κάτω που βαστάει τα μπόσικα. Επεκταθεί και πάρει κομμάτι την Ουκρανία και τα λοιπά. Δεν μπορούν να τη φέρουν βόλτα πια. Δεν θα μπορούν να τη φέρουν βόλτα. Και η Αμερική, πολύ ωραία, τη κόβει το βήχα. Αυτά δεν είναι τίποτα, πώς να σας πω, η μεγάλη της ανακαλύψης που λέω. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ τα λέει. Ναι. Ο ίδιος από το 16 τα έλεγε. Θα σας τελειώσω, τους έλεγε. Δεν θέλω να μπούμε με κάτι. Τι είπε, θέλετε να έχετε βιομηχανία, θα σας αφήσω. Ελάτε να επενδύσετε στην Αμερική. Δεν θέλω αυτό. Εσείς μας ανταγωνίζεστε. Και έγινε πριν από κάθε παγκόσμιο πόλεμο, προηγείται κρίση και πόλεμος των δασμών. Να το.
0: Βέβαια, ναι, αυτό που γίνεται. Ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, σου λέει η Αμερική, θα τα συνοθώ με τους Ρώσους και τους Κινέζους, να τη γυάλτα καινούρια, και άσε τους Γερμανούς, εκεί είναι το πρόβλημα, να μαζεύονται. Και τους μαζεύουν. Που οι Γερμανοί δεν θέλουν να μαζευτούν. Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Έχουν αυτοκρατορικό κόμπλεξ, έτσι. Είναι μεγάλη δύναμη. Υπήρξε μεγάλη δύναμη, είναι τεράστια οικονομική δύναμη, τεράστια. Ισχυρότατη χώρα βιομηχανικά είναι, οργανωμένη χώρα, και σου λέει έβαλα την Ευρώπη στην τσέπη, θα βάλω τον κόσμο τώρα. Επανέρχεται αυτό το όνειρο, ανά 40, 30, 40, 50 χρόνια επανέρχεται στην ιστορία από παλιά.
0: Και την άλλη η Κίνα έχει ανάγκη την Ευρώπη.
1: Η Κίνα έχει ανάγκη έχει την ανάγκη, Ευρώπη.
0: Για καταναλωτική αγορά.
1: Βέβαια, διότι η Ευρώπη έχει λεφτά. Ποιος έχει λεφτά, η Αφρική? Ποιος έχει λεφτά, το Βιετνάμ? Η Ευρώπη έχει λεφτά. Και σου λέει εκεί, ναι, αλλά η Ευρώπη έχει βιομηχανία. Και η βιομηχανία της Ευρώπης είναι και αυτοκινητοβιομηχανία. Για κάντε μια βόλτα στην Αθήνα, δείτε τι γίνεται. Μέσα σε δύο χρόνια εμφανίζονται τόσες μάρκες κινέζικες. Λες τι γίνεται εδώ, η Κίνα που δεν είχε τέτοια. Και πολυτελείας αμάξια.
0: Ναι,
1: και όχι ακριβά. Και αγοράζονται. Το μερίδιο δηλαδή χάνεται. Γι' αυτό ξανοίγεται η Ευρώπη τώρα στις Ινδίες, πάει να βρει σωτηρία στις Ινδίες και στην Νότια Αμερική, στη Βραζιλία. Και γίνονται συμφωνίες, οι οποίες κατά την άποψή μου δεν συμφέρουν την Ελλάδα, την πατρίδα μας. Αλλά ποσό σε ενδιαφέρει τη Γερμανία για την Ελλάδα. Γερμανία, και να τα λέμε τα γαλακλούτσικα, ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό της. Και το έχει. Είναι και το ποιόν, το στοιχείο των Γερμανών αυτό. Έτσι, αναμφίβολα. Έχουν ένα είδος υπεροψίας απέναντι στους άλλους. Τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Γενικά έχουν μια υπεροψία οι Γερμανοί. Έτσι, το δείξανε. Και το δείξανε και στα μνημόνια εδώ πέρα. Πώς φερθήκαν. Φερθήκανε, λες, και τους είχαμε κάνει κακό. Τους είχαμε πειράξει. Μπάση περιπτώσει, Λεωνίδα. Ναι, αυτή είναι και η πρόβλημα. Και εκείνη αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να σταματήσει με τίποτα. Έτσι, δεν πρόκειται να σταματήσει με τίποτα, γιατί εμφανίζει ένα δυναμισμό και μια σοβαρότητα μοναδική. Είναι η επόμενη, ας πούμε, υπερδύναμη, έτσι, νομίζω, και όχι μόνο σε όλους τους τομείς. Βέβαια, δεν πάει, επαναλαμβάνω, μια χώρα που δεν έχει δημοκρατία.
0: Και επιστημονικό δυναμικό που τεράστιο, βγάζει είναι τεράστιο.
1: Τεράστιο,
0: ναι.
1: Τεράστιο. Έχει δηλαδή και η Ινδία ακολουθεί η ελπίδα της Δύσης τώρα, επειδή η αγγλική παράδοση είναι απάντητη.
0: Ναι, είναι στην Ινδία περισσότερο.
1: Διέρη και βασίλευε. Τώρα τους κολλάνε τους Ινδούς δίπλα.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν μια σοφία οι ασιατικές δυνάμεις και
1: έτσι είναι, ναι.
0: Δεν θα πέσει την παγίδα.
1: Βέβαια, θα πέσει την παγίδα. Ναι. Γίνονται κάποιες αψιμαχίες πιο προς τα εμάς. Πακιστάν, Αφγανιστάν, εκεί γίνονται διάφορα. Αλλά είναι σε ένα χώρο ελεγχόμενο κάπως. Έχουν γίνει στο παρελθόν. Έτσι, το δεκαετία του 70 είχαμε Πακιστανο-Ινδικό πόλεμο και με καταδίκη.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, το συζητήσουμε για την Ινδία.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντως.
0: Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος, μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πάλι για την παρουσία.
1: Και σένα, Λεωνίδα, και τους εξαιρετικούς ακροατές μας.
0: Οι οποίοι πάντα περιμένουν να σε ακούσουν.
1: Με τιμά ιδιαίτερα αυτό, να είναι καλά. Και ελπίζω να τους, βάση περιπτώσει, να μην τους απογοητεύω.
0: Όχι. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους όσους μας άκουσαν. Ευχαριστήσω και τον Ηλία του Σελιμά που ήταν στον ήχο. Καλό βράδυ από μένα και θα είμαστε πάλι αύριο 9 με 12 μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

prawie... Krzysztof, chodzisz ty. Βραδιά αφιερωμένη σε ένα προσωπικό μου οδηπορικό. Κάποιους τραγουδιστές τους αγάπησα και τους αγάπησα για πάντα. Αυτοί ήταν ο Νίκος ο Βουνάρης, ο Τόνης ο Μαρούδας, ο Φώτης ο Πολυμέρης, από την όχθη των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών, πρωτεύουσα θέση έχουν ο Παύλος, ο Καβαλάς και ο Περιού ο Λόγος, μια και το αφιέρωμα είναι όλο δικό του. Είναι ένα από τα τρία αφιερώματα τα οποία σχεδιάζουμε να κάνουμε μαζί με τη συνεργάτη μου, την Αμαλία, τη Λίνα Αλεξανδροπούλου. Μιλάμε για τον Στράτο. Για τον πολύ μεγάλο Στράτο. Για τον Στράτο που τον λάτρευε και η μανούλα μου. Κι άμα τον άκουγε, καρφωνόταν στο ραδιόφωνο και δεν ξεκόλαγε η μανιάτισσα ούτε με χειροβομβίδες. Αυτός, ρε, μου λέει, μου μιλάει εδώ. Στην καρδιά μου. Και ήταν ο μεγάλος ο Στράτος, ο πολύ μεγάλος. Ήταν όπως οι υπόλοιποι που προανέφερα. Εγκάρδιος τραγουδιστής. Μια φωνή βιολοντσέλο. Τέλεια. Έλεγε ο Μάκης ο Μάτσας, όταν έμπαινε στο στούντιο, δεν χρειαζόταν να πει το ίδιο τραγούδι δεύτερη φορά. Με τη μία, το τραγούδι ήταν έτοιμο. Ήταν έτοιμο και τέλειο. Μας χάρισε... Ήταν έτοιμο και τέλειο. Μας χάρισε...

0: περιπτερά. Τι να κάνω, ύβρις το να προσπαθείς να τραγουδήσεις το στράτο, αλλά από την άλλη πλευρά δείχνει και τη λαχτάρα μου. Έτσι είναι, Ελίνα μου, έτσι είναι. Και τον απολαύσαμε επανειλημμένα στο μαγαζί του το στράτος.
1: Για τη μάνα σου τη Μανιάτσα, που θα μας ακούει από εκεί που είναι και θα γεράται η ψυχούλα της. Και για τη μάνα μου,
0: η οποία τον υπέραγαπα, από ό,τι ξέρω.
1: Την Καλαματιανή.

0: Απολαύσαμε δύο από τα πρωτόλια του. Δύο από τα πρώτα τραγούδια που τραγούδησε σχεδόν έφηβος. Ή αμέσως μετά το στρατό. Ο στρατός. Ήταν το Παράκια και Παλάτια του Λύκου του Μαύρου σε στίχους του Χαρίλαου του Βασιλιάδη, του Τσάντα. Η Βουλαγκίκα κάνει τη δεύτερη φωνή. Και το «Αυτή τη νύχτα πριν πεθάνω» είναι του Βαγγέλη του Γαραπατάκη, στίχη και μουσική. Ο Δημορυγό λοιπόν στον αγαπημένο στρατό. Και υπήρξε ένας από τους ελάχιστους λαϊκούς τραγουδιστές της γενιάς του, της γενιάς δηλαδή του 60, που κατάφεραν τα χρόνια όχι μόνο να διατηρήσουν το μύθο τους, αλλά να τον ενισχύσουν και κυρίως να φτάσουν ενεργοί και μάχημοι στο κατόφλι της καινούργιας εποχής. Μπορώ να πω δηλαδή ότι τα τελευταία του χρόνια ήταν και τα πιο παραγωγικά.
1: Εννοείται. Και δεν πρόλαβε, εκείνη το θέμα. Πολύ νέος έφυγε. Θα μπορούσε να έχει δώσει πολύ μεγαλύτερα ακόμα κομμάτια.
0: Αυτό μου το έλεγαν και δύο φίλοι μεγάλοι συνθέτες. Ο ένας από αυτούς ήταν ο Χρήστος ο Νικολόπουλος και ο άλλος είναι το φιλαράκι μου, ο Αλέκος ο Χρυσοβέργης, που μαζί με τον Σπύρο του Γιατρά του χάρισαν ανεπανάληπτες επιτυχίες. Στάθος λοιπόν Διονυσίου και αντίθετα με πολλούς άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι γνώρισαν την επιτυχία στα πρώτα τους βήματα και πολλούς από αυτούς οι εποχές τους ξεπέρασαν, εκείνος κατάφερε χρόνο με το χρόνο, δεκαετία τη δεκαετία, να κορυφώσει και να εδραιώσει ακόμα περισσότερο το μύθο του και το όνομά του. Και αυτό το λέμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Από το στούντιο τον πήρανε με το επεισόδιο το καρδιακό. Καθώς έγραφε ένα σημαντικό δίσκο μαζί με τον Τάκη, το Μουσαφίρι.
1: Από το ξεκίνημά του φάνηκε ότι ήταν τραγουδιστής με δυνατότητες και μεγάλο πείσμα. Γεννημένος για αυτή τη δουλειά. Παρά τις αντικσοότητες του πρώτου καιρού, δεν είδε μυρολατρικά τη ζωή. Την πάλεψε και κέρδισε αυτό που ήθελε με την αξία και την επιμονή του. Αν επιχειρούσαμε να διατρέξουμε εντάχει τη σύντομη ζωή, αφού έφυγε σε ηλικία μόλις 55 χρόνων, τη ζωή του στράτου Διονυσίου, θα έπρεπε να αναφερθούμε στους εξής βασικούς σταθμούς της. Καταρχήν, γεννήθηκε το 1935 στην Υγρίτα του Νουμού Σερών από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής και πήρε ενεργά μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Η δράση του αυτή στήχησε στην οικογένεια αρκετές δίωξεις, τόσο από τις αρχές κατοχής, όσο και από το παντοδύναμο κράτος της εθνικοφροσύνης μετά την απελευθέρωση.

0: δεκαετία του 58-59 και απολαύσαμε δύο από τα νεότατα τραγούδια, από τα πρωτόλια του Στάτου του Διονυσίου. Δύο υπέροχα τραγούδια, συνθέσεις του Μανώλη του Χιώτη και σε στίχους του Γιώργου του Γιαναγόπουλου. Το «Για κάνε μια προσπάθεια», σε αυτό του κάνει σιγότο ο μεγάλος ο Χιώτης, και το «Παλιά μου τέχνη Κόσκινο». Επιστροφή λοιπόν στο βιογραφικό του μεγάλου Στράτου.
1: Και μάλιστα επιστροφή στο 1947, όπου μετακόμισε οικογενειακός στη Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτό γιατί ανυπόφορες οι διώξες στο χωριό του.
1: Κομμουνιστής ο πατέρας.
0: Στο βουνό ο πατέρας. Επόμενο είναι να αναζητήσουν την προστασία στην ανωνυμία της μεγάλης πόλεως.
1: Ναι, αλλά ο πατέρας του πεθαίνει ένα χρόνο μετά, το 1948. Και μετά το θάνατό του, λογικό ήταν ο νεαρός Στράτος να ξεκινήσει την αναζήτηση του μεροκάματου. Αρχικά πιάνει δουλειά σε ένα γραφείο. Ήταν η εποχή που ανακάλυψε την κλίση του στο τραγούδι και έτσι μαζί με δύο φίλους του έφτιαξαν ένα ερασιτεχνικό λαϊκό συγκρότημα που περιδιάβαινε τις ταβέρνες της συμπρωτεύουσας και σιγά σιγά έγινε δημοφιλές. Το 1955 παντρεύτηκε τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία Λαβένη, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον Άγγελο, την Τασούλα, το Στέλιο και το Διαμαντή. Μετά το στρατό, το 1959, εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως επαγγελματίας τραγουδιστής στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης, ενώ την ίδια χρονιά κατέβηκε στην Αθήνα για να βρει την τύχη του με προτροπή του μπουζουξή Νίκου Μαύρο. Ο Μαύρος ήταν και ο συνθέτης που του έδωσε το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε για δίσκο, το «Παράγκες και Παλάτια» του 1959. Λίγο αργότερα, η γνωριμία με τον στιχουργό Χρήστο Κολοκοτρώνη και η επιτυχία του τραγουδιού «Εγώ δεν είμαι ένοχος» προαναγγέλουν το πρώτο πενταετές συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας του Διονυσίου με την Κολούμπια.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Εκκλείσαμε το πρώτο μας τριμήωρο με ένα χαριτωμένο τραγούδι του Θόδωρα του Δερβενιώτη σε στίχους του Κώστα του Βίρβου, όπου δεύτερη φωνή του κάνει η Κέτη Γλέρη, το παίξε «Λατέρνα μου γλυκιά». Ίδια εποχή τραγουδάει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη του Τσιτσάνη. Σε δεύτερη εκτέλεση, το τρελί που θέλει να με στεφανώσεις. Τη δεύτερη φωνή του την κάνει η πόλη πάνω. Επιστροφή λοιπόν στα πρώτα τα βήματα, γνωριμία με τον στιγουργό τον Χρήστο τον Κολοκοτρώνη. Έχουμε μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού «Εγώ δεν είμαι ένοχος», μαζί με το «Παράγκης και Παλάτια» και το πρώτο πενταετές συμβόλαιο αποκλειστικής μάλιστα συνεργασίας «Επιθύρες» με την Κολούμπια του Τάκη του Λαμπρόπουλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάπως στους δίσκους με τραγούδια γνωστών και καταξιωμένων λαϊκών δημιουργών του Βασίλη του Τσιτσάνη, του Μανώλη του Κιώτη, του Γιάννη του Παπαϊωάννου, του Απόστολου του Καλδάρα, του Θόδωρα του Δερβενιώτη, του Μπάμπη του Μπακάλι. Ακολούθησαν μερικά χρόνια στα οποία ο Στράτος ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Αλλά δεν είχε πετύχει ακόμα την πολυπόθητη εκτόξευση στην κορυφή. Αυτό, 10 χρόνια μετά, ήρθε σχεδόν μόνο του. Με τι?
1: Με 2 τραγούδια που το εμπιστεύτηκε ο μεγάλος Άκης Πάνου. «Και τι δεν κάνω» και «Γιατί καλέ γειτόνισσα», που ακούγονταν σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Η συνεργασία με τον Πάνου συνεχίστηκε μέχρι το 1972 και απέφερε συνολικά 23 τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία παίζονται και σήμερα στο ραδιόφωνο και τα ερμηνεύουν στα νυχτερινά κέντρα. Να σας πούμε μερικά: «Του κόσμου το περίγελο», «Εγώ καλά σου τα έλεγα», «Να είχα το κουράγιο», «Ήταν ψεύτικα», «Στο σταθμό του Μονάχου» και άλλα και άλλα και άλλα. Η καριέρα λοιπόν του Διονυσίου απογειώθηκε με το κλασικό ζεμπέκικο των Μίμη Πλέσα Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Βρέχει βωτιά στη στράτα μου», που ακούστηκε στην ταινία του Νίκου Φόσκολου «Ορατό της Μηδέν» του 1970, φυσικά με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο.

Δεν είσαι εντάξει, κάπελα. Εγώ λεφτά σου δίνω. Και εσύ νερώνεις το κρασί. Και αδύνατο το πίνω.

0: δύο ακόμα τραγούδια από το ξεκίνημα του Μεγάλου Στράτου. Το ένα, τη νύχτα στο Μινόρε, του Θόδωρα του Δερβενιώτη, σε στίχους του Κώστα του Βίρμου. Η δεύτερη φωνή πάντα, η κυρία Γλέρη, και το κρασί του Γιώργου του Μητσάκη, σε στίχους και μουσική δική του. Μάλιστα, απολαύσαμε και μια μικρή πρόζα του Στράτου στο ξεκίνημά του. Επιστροφή λοιπόν στο οδηπορικό του.
1: Ανδρέα μου, στο 1970 είμαστε, όπου ακολούθησαν αρκετές ακόμα δισκογραφικές.
0: 1970, όταν έπαιξε τραγούδι στη συντενία του Φόσκολου,
1: έτσι,
0: το ορατό της Μηδέν.
1: Mm-hmm.
0: Και είπε το «Βρέχει φωτιά στη Στράτα».
1: Τι κομματάρα.
0: Ακολούθησαν αρκετές ακόμα δισκογραφικές επιτυχίες. Ο Παλιατζής, αυτό αγάπη η μάνα μου. Μπαγλαμάδες και μπουζούκια, αγάπη μου επικίνδυνη, αφιλότιμη και κάποια άλλα, τα οποία τον κατέστησαν κορυφαίο λαϊκό βάρδο. Η συνέχεια προμηνύονταν το ίδιο θυελώδης, ας πούμε μια είδηση του αστυνομικού δελτίου, φέρνει τα πάνω κάτω, σοκάροντας το Πανελλήνιο. Ο Στράτος Διονυσίου οδηγήθηκε στον ανακριτή, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών, όπως επίσης και για παράνομη οπλοφορία, τον Οκτώβριο του 1973. Από την πρώτη στιγμή διακήρυξε τον άνθρωπο στην αθωότητά του, ενώ η υπόθεση, όπως ήταν φυσικό, συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας. Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η δίκη έγινε πολύ αργότερα, το Μάιο του 1975, στη Θεσσαλονίκη. Τελικά, καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης και οδηγήθηκε κατά σειρά στις φυλακές του Γενικουλέ, της Κέρκυρας και της Τίρινθας, από όπου αποφυλακίστηκε το Πάσχα του 1976, αφού του δόθηκε χάρη για το υπόλοιπο της ποινής από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο τον Τζάτσο. Μάλιστα, είχε προλάβει να ηχογραφήσει μέσα στις φυλακές το δίσκο «Πάλι μαζί μας», σε μουσική του Μίμη Πλέσσα. Πήρε δηλαδή ειδική άδεια από τη διεύθυνση, ήχο μόνο σε πρόχειρα το κελί με κουβέρτες, και από εκεί και μετά το στούντιο εντός φυλακής ήταν εντάξει

0: αγγίτσεις. Απολαύσαμε το «Δεν με πόνεσε κανείς». Ένα άσμα ινδικής προελεύσεως. Διασκευασμένα από τον Πάπη του Μπακάλι και είχαμε και διασκευή στίχων από τον Δημήτρη τον Κούτη. Τη δεύτερη φωνή του την κάνει η κυρία Κάλλη, τον είμαι Γιώτα. Ακολούθησε ο περίφημος Τσακιτζής του Πάπη του Μπακάλι σε στίχους πάλι του Δημήτρη του Κούτη, με δεύτερη φωνή τον Κώστα το Θύμη και την κυρία Κάλλη και πάλι. Ξεπερνώντας την δοκιμασία, μια δοκιμασία η οποία πράγματι το Στράτο τον ταλαιπώρησε άδικα, γιατί ποτέ δεν έπαψε να υποστηρίζει την αθωότητά του. Ο Στράτος ξαναγυρνάει και πάλι στην ενεργό δράση, καθώς τον περιμέναμε άπαντες με ανοιχτές αγκάλες. Μας έλειπε πολύ.
1: Η επαγγελματική ανάκαμψη στη δισκογραφία και τα μαγαζιά, μετά τη δυσάρεστη βέβαια παρένθεση της φυλακής, ήταν πια θέμα χρόνου, αφού ο κόσμος του έδειξε αμέσως πως δεν έπαψε να τον θεωρεί έναν αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή. Η σημαντικότερη δισκογραφική σταθμή αυτής της μεταβατικής περίοδου ήταν τραγούδια «Αποκοιμήθηκα», που συνέθεσε ο Τόλης Βοσκόπουλος σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου, το «Γυναίκες γυναίκες» σε μουσική του δεξιοτέχνη Γιάννη Παλαιολόγου και στίχους Σόφης Παπά, και το «Αργά είναι πια αργά» σε μουσική και στίχους του Απόστολου Καλδάρα. Μάλιστα το τελευταίο έδειχνε να προαναγγέλει το καινούριο υβρίδιο του λαϊκού τραγουδιού, που τα επόμενα χρόνια θα είχε ως ορμητήριό του τις κοσμικές νυχτερινές πίστες.

Παραπολιτικά 90,1. Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Απολαύσαμε με το κλείσιμο της ώρας το Παλιοκόριτσο. Ένα τρισχαριτωμένο τραγούδι του Γιάννη του Καραπεστίνη σε στίχους του Κώστα του Βίρμου. Και κάναμε πάσιμο στη δεύτερη την ώρα με το περίφημο Φτωχομπούζουκο του Μανώλη του Χιώτη. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε επάνω στη φωνή του Στράτου του Διονυσίου και είναι μία από τις πρώτες του επιτυχίες. Επιστροφή στο διπορικό της ζωής του μεγάλου Στράτου. Δεκαετία του 70 και ο Στράτος συνεργάστηκε αποκλειστικά με την Κολούμπια και οι μεγάλοι δίσκοι του γνώριζαν τη μια επιτυχία μετά την άλλη. Από τον Παγλαμάδες και Μπουζούκια του Κατινάρη μέχρι τα Ορθόδοξα του Καλδάρα και το Γυναίκες Γυναίκες που ήταν και ο τελευταίος δίσκος της συνεργασίας του με την Κολούμπια. Τα Ορθόδοξα ήταν ένας από τους καλύτερους λαϊκούς δίσκους που έκανε ο Καλδάρας τη δεκαετία του 70 και ένας από τους κλασικούς δίσκους του Διονυσίου. Δίσκο δηλαδή που απολαμβάνουμε τη στιβαρότητα, την αδρότητα της φωνής του σε τραγούδια όπως «Τα γιαγόματα» και «Συγγνώμη που αγάπησα εκείνη». Ασχέτως αν από το δίσκο αυτό που είχε μια παραδοσιακή και κλασική σε σχέση με τις μουσικές φόρμες του Καλδάρα γραμμή, μεγάλο σουξέ έγινε το πιο παράτερο τραγούδι του δίσκου. Αλλά παράτερο ξεπαράτερο, εγώ το λατρεύω. Είναι το περίφημο
1: «Αργά είναι πια αργά»
0: που αποτέλεσε σημείο αναφοράς του ρεπερτόριου του Διονυσίου σε όλα τα μαγαζιά τη χρονιά εκείνη.

0: απολαύσαμε το περίφημο Μεμέτη. Ένα παραδοσιακό τραγούδι σε διασκευή του Παναγιώτη Πετσά. Η στίχη είναι του Κώστα του Βίρβου. Και το θέλω απόψε να γλεντήσω. Ένα χαριτωμένο τραγούδι του Μανώλη του Χιώτη. Και κάνουν δεύτερες φωνές στον Στράτο, η Μέρη Λίντα, αλλά και ο ίδιος ο Χιώτης. Επιστροφή και πάλι στο διπορικό του.
1: Πίσω λοιπόν και πάλι στο μεγάλο σουξέ του. Το αργά είναι πια αργά. Από την εποχή αυτή και μετά, το ρεπερτόριό του αποκρυσταλλωνόταν με βάση τα κέντρα και με γνώμονα το τι έκανε γκέλ στις μεγάλες πίστες όπου τραγουδούσα και δοκίμαζε πολλές φορές τα τραγούδια πριν τα ηχογραφήσει. Με αυτή τη διάθεση και ενώ διατηρήσε το σκληροτράχυλο στυλ του, αφομοίωσε έντονα τα στοιχεία από το ρεπερτόριο της πίστας, το οποίο συχνά και κυρίως για το πρώτο μέρος ήταν τραγούδια λεζάντες. Κάπως έτσι φτάνουμε στο 1977, στο δίσκο «Αν ξαναζούσα», που επέλεξε να ηχογραφήσει ένα τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου, με τον οποίο συνεργαζόταν στο Broadway στην Πατησίων, αλλά και παλιότερα είχαν συνεργαστεί κάποιες φορές στο Παραλιακό Σεραφίνο και στο Κανκάν. Το «Αποκοιμήθηκα» είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ερμαφρόδιτου βιζόν του τραγουδιού της πίστας που σάρωσε τη δεκαετία του 1980. Αυτό που εν τέλει κατάφερε να γίνει ο Διονυσίου ήταν ένας τραγουδιστής με βάσεις και

Απολαύσαμε τον Παναγιώτη, δεν θα ξαναβρεις. Του Οδυσσέα του Μοσχονά, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Δεύτερη φωνή του κάνει ο Αντώνης ο Κλειδονιάρης. Και το χαμένο παιδί του Γεράσιμου, του Κλουβάτου, όπου σιγόντο εδώ του κάνει ο μέγας συνθέτης, ο Μανώλης, ο Χιώτης. Ο Διονυσίου λοιπόν ενσάρκωσε στην ατέλεια το ρόλο του όριμου και κατασταλαγμένου μάντρα με τα πολλά πάθη, παράνομες ερωτικές σχέσεις, τυχερά παιχνίδια και τα ακριβά γούστα. Αυτοκίνητα, επώνυμα κουστούμια, ταξίδια σε μέρη εξωτικά, που όμως πάντα εκεί βρισκόταν για τους φίλους του. Κατά τ' άλλα, ο λόγος του συμβόλαιο, ενώ τα μακριά και αγαπημένη, περιγράφει συνοπτικά τη σχέση του με την πολιτική και την κάθε εξουσία. Αν επρόκειτο να τον παραλύσουν σαν περσόνα με κάποιο ηθοποιό του αμερικάνικου φιλμ νουάρ, αυτός θα ήταν μάλλον ο Έντουαρντ Ρόμπινσον. Με δύο λόγια, ενώ όλα πάνω του φώναζαν «Δεν είμαι Άγιος», κατάφερνε κάθε φορά να μας πείσει ότι μέσα του παρέμενε ένα πεισματάρικο παιδί. Κάτι που τελικά του έδινε ένα είδος ασυλίας, αφού δεν μπορούσε κανείς να του κρατήσει κακία. Εύκολα πάντως θα μπορούσα να το φανταστώ να τσακώνεται άγρια για ασήμαντα ζητήματα με τους κολλητούς του, αλλά το γυνάτι τους να μην κρατάει πολύ, μια και θα ερχόταν νομοτελειακά σχεδόν η αγαπησιάρικη συμφιλίωση.

0: Απολαύσαμε στο κλείσιμο του ημίωρου ένα μεγάλο τραγούδι σε ένα βράχο φαγωμένο του Απόστολου του Κανδάρα. Οι δεύτερες φωνές ανήκουν στη μεγάλη Κέτι Γκρέι και στον Αντώνη το Ρεπάνι. Όσο για τον Μπάσιμο, στο επόμενο ημίωρο γίνεται με ένα αριστούργημα του Άκη Πάνου, το περίφημο «Γιατί καλέ γειτόνισσα». Στράτος λοιπόν Διονυσίου και είχε για την Αχίλιο πτέρνα του.
1: Οι γυναίκες φυσικά.
0: Οι γυναίκες. Είμαστε ακόμα στην εποχή που οι άντρες αγαπάνε γυναίκες.
1: Όσο λοιπόν για τις γυναίκες που κατά καιρούς πέρασαν από τη ζωή του, είναι σίγουρο πως είχε βρει τον τρόπο του να τις κάνει να αισθάνονται βασίλισσες. Αν επρόκειτο λοιπόν να διαλέξουμε μία και μόνο φράση που τον χαρακτηρίζει τόσο ως άνθρωπο όσο και ως τραγουδιστική προσωπικότητα, αυτή θα ήταν «αμαρτία εξομολογουμένη, ουκ έστιν αμαρτία». Δεκαετία λοιπόν του 1980 και βρίσκει το Στράτο σε καινούργια εταιρεία και το επιφυλάσσει μια πραγματικά θριαμβευτική διαδρομή, γεμάτη επιτυχίες. Να δούμε όμως πώς περιγράφει ο ίδιος αυτή την περίοδο στην αυτοβιογραφία του. Στις αρχές του 1980 φεύγω από την Κολούμπια και αναζητώ καλύτερη τύχη στη Μήνος. Εκεί, το Δεκέμβριο του 1980, βγάζω το «Υποκρίνεσαι» με το αριστοκρατικό «Εξώφυλλο και εσώφυλλο» που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Στο δίσκο υπάρχουν ωραία τραγούδια, τον Θανάση Πολυκανδριώτη και Γιάννη Πάριο. Τα μάζεψα τα πράγματα, σφάλματα για κλάματα, θέλω να πω στον εαυτό μου. Επίσης του δεξιοτέχνη Μπουζουξή Στέλιου Ζαφυρίου σε στίχους Σόφης Παπά, «Κάψε, κάψε, αν είναι να μου βγει ξινό, απόψε θα μεθύσω, να ήταν καπηλιό ο Άδης». Και τον Μπάμπη Μπακάλι Νίκου Παναγιωτούνη «Ξεφτίσανε οι άνθρωποι», που όλα σχεδόν γίνονται γνωστά και χρυσά. Με το δίδυμο Πολυκανδριώτης Πάριος θα δημιουργήσουμε και στη νέα δεκαετία του 1980 κλασικά και αγαπημένα κομμάτια. «Γύρισε κοντά μου, τα πήρες όλα και έφυγες και λέγε, λέγε».

Απολαύσαμε το μέσος του Μάρθου το σαρδί του Παναγιώτη του Πετσά και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου με δεύτερη φωνή τον αγαπημένο το Χρυσάκη και το Καρδιά μου πάψε να πονάς. Ένα τεράστιο τραγούδι του Μανώλη του Κιώτη σε στίχους του Εμίλιου του Σαββίδη. Δεκαετία λοιπόν το 80, το δίδυμο Πολυκαμβριώτης Πάριος του χαρίζει μεγάλα τραγούδια. Νέοι δίσκοι, νέες επιτυχίες και μας λέει ο ίδιος ο Στράτος, θα μπορούσα να πω ότι αυτή η δεκαετία του 80-90 ήταν η χρυσή περίοδος για την καριέρα μου. Από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει ο Στράτος, βρίσκομαι συνεχώς στις επάλξεις του λαϊκού τραγουδιού με δυνατά τραγούδια και συνεχείς εμφανίσεις στα νυχτερινά κέντρα. Συνεργάζομαι με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη, τον Τόλι τον Βοσκόπουλο, τον Τάκη τον Σούκα, τον Τάκη τον Μουσαφίρη, τον Αλέκο τον Χρυσοβέργη, τον Σπύρο τον Γιατρά, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, τον Λευτέρη του Χαψιάδη και πολλούς άλλους. Τραγούδια σταθμή αυτής της δεκαετίας είναι μεταξύ άλλων το «Άκουρε φίλε, ο λαός τραγούδι θέλει», ο Σαλονικιός, «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», «Εγώ ο ξένος», «Ένα λεπτό περιπτερά» και το περίφημο «Θυμίσου».

0: Απολαύσαμε ένα ωραίο τραγούδι του Νίκου του Δαλέζη, ούτω σε μισό. Και ακολούθησε το τρελό κορίτσι του Μανώλη του Κιώτη. Σιγότο το έκανε η Μέρη Λίντα. Επιστροφή και πάλι στο διπορικό του στράτου του Διονυσίου, αλλά αυτή τη φορά με ένα μαντάτο που μας χτύπησε κατάκαρδα όλους.
1: 11 Μαΐου 1990, μεσημέρι Παρασκευής. Ο στράτος Διονυσίου φεύγει από τη ζωή από ρήξη ανευρίσματος της κοιλιακής αορτής. Λίγες μόνο ώρες προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, διασκέδαζε τους θαυμαστές του στην πίστα του μαγαζιού Στράτος, στην οδό Φιλελλήνων, που ήταν ο χώρος που πραγματοποιούσε τις νυχτερινές του εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια. Ενώ το προηγούμενο απόγευμα ηχογράφησε τραγούδια τα οποία υπολείπονταν για την ολοκλήρωση του δίσκου «Ποιος άλλος» σε μουσική και στίχους του Τάκη Μουσαφίρη, που κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά το θάνατό του και ξεπέρασε τις 120.000 πωλήσεις, και σύμφωνα με μαρτυρία του Μουσαφίρη, το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε ο Διονυσίου το απόγευμα της 10ης Μαΐου 1990 ήταν το «Και η ώρα ήταν 7».

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

Απολαύσαμε ένα θαυμάσιο τραγούδι του Άκη του Πάνου, το «Άστι να φύγει». Στίχη και μουσική του συνθέτη. Ακολούθω το βήμα-βήμα μια σύνθεση του Αντώνη του Κατινάδη σε στίχους του Ηρακλή του Παπασιδέρη. Η δεύτερη φωνή γίνεται από τη Σία τη Ροζάκη και κάναμε μπάσιμο στο ημίωρό μας με μια μεγάλη του επιτυχία. Το περίφημο «Και τι δεν κάνω». Στίχη και μουσική του Άκη του Πάνου. Δύο κουβέντες για το Στράτο του Διονυσίου, τον αγαπημένο Στράτο που γεννήθηκε στην Ιγρίτα των Σερών στις 8 Νοεμβρίου του 1935. Οι γονείς του, μικρασίατες. Ο πατέρας του, ο Άγγελος, καταγόταν από το Αϊβαλί και η μητέρα του, η Στάσα, η κυρία Αναστασία, από τη Σμύρνη. Ανήκαν στη γενιά των Ελλήνων που βίωσαν στο πετσί τους διώξεις, ξελιζωμό, προσφυγιά. Η μοίρα τους έφερε στην Ιγρίτα, όπου γνωρίστηκαν και αγαπήθηκαν. Και το 1932 παντρεύτηκαν. Για την ακρίβεια δηλαδή, κλέφτηκαν άνευ συγκαταθέσεως των δικών τους. Ο Στράτος ήταν το παιδί του έρωτά τους, το πρωτότοκο παιδί τους. Και το 1939 γεννήθηκε ο Λευτέρης, που πέθανε όμως βρέφος. Ένα γεγονός που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή του Στράτου. Αυτό μου έμεινε μαράζι μέχρι σήμερα. Πάντα ήθελα έναν αδερφό να κουβεντιάζω με το αίμα μου, τα βάσανα αλλά και τις αναποδιές της ρημάδας της ζωής μου.

0: Ήτανε του κόσμου το Περίγελο, ένα μεγάλο τραγούδι του Άκη του Πάνου, σε στίχους και μουσική δικιά του, και τον γύρισε κοντά μου, το Δημήτρη του Τσάρα, σε στίχους του δάσκαλου. Ποιος ήταν ο δάσκαλος? Ο Θόδωρας, ο Πολυκαδριώτης, ο ωραιότερος μάγκας που γνώρισα ποτέ μου.
1: Η οικογένεια Διονυσίου κατοικούσε, όπως όλοι οι μικρασιάτες του χωριού, στον προσφυγικό συνοικισμό της Νυγρίτας. Ο πατέρας του Στράτου, ο οποίος ήταν αρκετά μορφωμένος για τα δεδομένα της εποχής, ενώ ήταν ψάλτης πριν από την καταστροφή, δούλευε στα χωράφια της τοπικής γεωργικής ένωσης. Την εποχή του Ελληνοϊταλικού πολέμου αγωνίστηκε στην Αλβανία. Είχε ενστερνιστεί τις ιδέες της αριστεράς για κοινωνική και πολιτική απελευθέρωση, οπότε τα χρόνια της ιταλικής, γερμανικής και βουλγαρικής κατοχής συμμετείχε ενεργά στην εθνική αντίσταση, γεγονός που προκάλεσε βέβαια τη μήνυ των τοπικών παρακρατικών συμμοριών.
0: Και μας λέει ο ίδιος ο Στράτος, αφηγούμενος στα γεγονότα εκείνης της σκοτεινής εποχής.
1: Δεν ήταν μόνο ο αστυνόμος που του έστελνε τα φυρμάνια του. Ήταν και ο παππούλιας με το όνομα, από το Δημητρίτσι, που κατηγορούσε τον πατέρα μου ως αριστερό και γι' αυτό επικίνδυνο. Άνθρωπος της καραμπινιερίας στην αρχή, της κομμαντατούρας ύστερα με τους Γερμανούς, έγινε παντοδύναμος. Ο φόβος και ο τρόμος στις αίρες. Ο πατέρας έπαιρνε τις προειδοποιήσεις

και τις απειλές του αψήφιστα. Όρθωνε τη λιγερή κορμοστασιά του και στεκόταν εκεί ακίνητος στη μέση του δωματίου, έτοιμος να υπερασπίσει τις ιδέες του. Και η οργή φούντωνε το ροδοκόκκινο πρόσωπό του. «Η άτιμη», έλεγε, «μαζί με τους Γερμανούς τώρα και οι φασίστες πάνε να πνίξουν τον αγώνα, τη συνείδηση που ξεσηκώνει και ξεσηκώνεται. Το σπίτι μας, όπως και αλωνών ντόπιων τα σπίτια, είχε γίνει παγίδα θανάτου. Και αυτοί που εξακολουθούσαν να κοιμούνται ήσυχοι στο κρεβάτι τους ήταν, καθώς έλεγε ο πατέρας, από τους υπόπτους».

απολαύσαμε το τίποτα του Άκη του Πάνου και το χτες το βράδυ στην ταβέρνα. Ένα θαυμάσιο τραγούδι του Αντώνη του Ρεπάνη σε στίχους του Πάνου του Καμιλιέρη. Επιστροφή στο δημοτικό του στράτου στα δύσκολα τα χρόνια. 1943. Ο πατέρας του στράτου συλλαμβάνεται από τις γερμανικές αρχές και κλείνεται σε ένα καπνομάγαζο που λειτουργούσε σαν στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Την ίδια εποχή η μητέρα του μαζί με τον στράτο επρόκειται να μεταφερθούν στους Τσουκαλάδες, ένα ορεινό χωριό όπου εξορίζονται όσοι κατηγορούνται ως κομμουνιστές. Όμως, μοίρα καλή τους οδήγησε στο γειτονικό Άι Θανάση, κάτι που έσωσε τη ζωή τους, γιατί το ίδιο βράδυ που επρόκειτο να φτάσουν στους Τσουκαλάδες, οι αρχές κατοχής έβαψαν το χωριό στο αίμα, ξεκληρίζοντας 17 οικογένειες. Η απελευθέρωση βρήκε την οικογένεια Διονυσίου όρθια να έχει αντέξει όλες τις κακουχίες της κατοχής. Το 1947 ο 12χρονος στράτος στάλθηκε από τους γονείς του στη Θεσσαλονίκη. Στις θιές του, την Αγγέλα και τη Σοφία, που κατοικούσαν στην περιοχή του Χίρς. Λίγους μήνες αργότερα μετακόμισαν και οι γονείς του στη Θεσσαλονίκη και όλοι μαζί νίκιασαν ένα σπίτι στον Επτάλοφο. Εκεί τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Την επόμενη όμως χρονιά έφυγε ο πατέρας του, χτυπημένος από εγκεφαλικό επεισόδιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Απολαύσαμε τις πονεμένες καρδιές εκείνες που δεν κλαίνε. Ένα από τα λίγα πολύ όμορφα τραγούδια που έγραψε ο ίδιος ο Στράτος ο Διονυσίου σε στίχους του Νίκου του Καρανικόλα και του Φτωχού ο Πόνος. Στίχοι και μουσική από τον Γιάννη τον Καραπεσίνη. Το τελευταίο μέρος το μπάσιμό μας έγινε με μια τραγουδάρα του Αντώνη Τουρεπάνου το χτες το βράδυ στην ταβέρνα. Η στίχη είναι του Παναγιώτη του Καμιλιέρη. Επιστροφή στο βασανιστικό οδηπορικό εκείνα τα σκληρά χρόνια του Στράτου του Διονυσίου. Πριν από λίγο έχει φύγει ο πατέρας του και ο μικρός Στράτος αναγκάζεται να αντιμετωπίσει πια τη ζωή κατάματα.
1: Εκ των πραγμάτων λοιπόν, 1948, ο Στράτος που εν τέλει αποφάσισε να μην συνεχίσει το γυμνάσιο, αν και είχε περάσει τις εξετάσεις, ήταν αναγκασμένος να βγει στη βιοπάλη. Σε ηλικία 14 ετών προσελήφθη στο ραφτάδικο ο Στράτος, στην περιοχή Κολόμβου. Στην αρχή δούλεψε ως σιδερωτής. Και από τι έλεγε ο ίδιος. Ήμουνα πρώτος στην τζάκιση. Ακόμα και σήμερα, πολλές φορές την τζάκιση στα παντελόνια μου την κάνω ο ίδιος. Δεν μένω ευχαριστημένος με τα καθαριστήρια. Έπαιρνα το παντελόνι, το άπλωνα στη σιδερόστρα και δεν το άφηνα από τα χέρια μου ώσπου να βγει τέλειο. Οι φίλοι μου που ξέρουν αυτή τη μανία μου με την τζάκιση στα παντελόνια με λένε συνδρομικό. Και η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει να είμαι ατσαλάκωτος και πάντα συνιαρισμένος. Στο ραφτάδικο του Κυρλουκά τα πήγαινα πολύ καλά. Σε ό,τι δουλειά καταπιάστηκα, την έκανα σωστά. Έπαιζα το μάτι μου και όλο και κάτι έκλεβα από την τέχνη. Παρακολουθούσα τους τεχνίτες, πώς πιάναν τη βελόνα, πώς κόβαν το ύφασμα, πώς βάζαν τις βάτες για να κορδώνονται οι πελάτες μας σαν λόρδοι για τις πλατάρες τους, πώς θα πέσει καλά ο καβάλος. Και την ώρα της δουλειάς δεν έλειπε και ο χαβαλές. Εγώ πείραζα τις κοπελιές τραγουδώντας. Σε κάθε μία έβρισκα και το ανάλογο τραγούδι που τις κόλλαγε γάντι. Αν ήταν κάποια καψουρίτσα, τις τραγουδούσα τραγούδι με ταλκά. Αν ήταν ζωηρούλα, κάτι σχετικό. Αν ήταν καμιά κουνίστρα, κούνα το κορμί σου, γούνα το κορμί σου και όλα τα παρεμφερή για λυκνίσματα κτλ. Ώσπου να ζεσταθεί το σίδερο, τότε δούλευε με κάρβουνο, έψαχνα για το κατάλληλο τραγούδι και το ρίχνα στο κατάλληλο πρόσωπο.

απολαύσαμε, το ζήσαμε και το ζήσαμε, του Βασίλη του Δημητρίου, σε στίχους του Μάνου του Ελευθερίου και το «Όπως φεύγουν τα καράβια», ένα χαριτωμένο τραγούδι του Μίμη του Πλέσσα, σε στίχους του Άκη, του Δασκαλόπουλου. Επιλογή λοιπόν στα οδηπορικά του αγαπημένου του Στράτου, το καιρό που εμάθαινε φραγκοράφτης. Εκείνο το καιρό ανακάλυψε την κλίση του στο τραγούδι. Μια κλίση που εκδηλώθηκε αρκετά στα γλέντια και τις σκαντάδες της γειτονιάς. Με την παρέα του επισκεπτόταν πότε-πότε τα λαϊκά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης για να ακούσει τα τοπικά μουσικά συγκροτήματα. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και εκείνα που έρχονταν από την Αθήνα. Σιγά σιγά άρχισε να διαμορφώνεται στο μυαλό του το όνειρο. Αυτή η σκέψη, λέει, περνούσε κι άναβα μέσα στο μυαλό μου σαν ηλιακτίδα. Και τότε γεννήθηκε μέσα μου η επιτακτική ανάγκη πως έπρεπε κάτι να κάνω για να πραγματοποιήσω το μεγάλο μου όνειρο. Να γίνω κι εγώ κάποιος στα μάτια του κόσμου. Τι σημασία είχε που είχα πάρει άλλη κατεύθυνση στη ζωή μου, να μάθω μια τέχνη για να εξασφαλίσω ένα μερογκάματο. Είχα πια μπολιαστεί από αυτό το μικρόβιο. Και ήταν τόσο δυνηρή αυτή η ανακάλυψη που δεν τολμούσα να τιμολογήσω ούτε στον εαυτό μου. Ήμασταν τότε όλοι οι παρέα παιδιά που κυνηγούσαμε το μερογκάματο. Γινόταν ρεφενές και όλα αυτά για να πάμε σε ένα μαγαζί. Και όχι σπουδαία πράγματα. Καμιά ρετσινούλα, χύμα μπουκάλι που τη μοιραζόμαστε ξεροσφύρι. Φεύγαμε από τον Επτάλοφο ξυπόλυτη. Παπούτσια οι περισσότεροι δεν είχαμε. Κάθε Πάσχα παίρναμε παπούτσια. Ήμασταν όλοι σχεδόν ξυπολυταρία και φεύγαμε από τα στενά, από τον παλιό σταθμό, για να ακούσουμε τον Καζατζίδη που δούλευε στους χορτατζίδες, οι οποίοι ήθελα, αν δεν κάνω λάθος, μετονομάστηκαν αστέρια στο σέιχ σου. Η φωνή του έμοιαζε τόσο πολύ με τον Τζαουσάκη, σχεδόν τον μιμούνταν. Και εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Εγώ θαύμαζα πολύ τον Οδυσσέα τον Μοσχονά, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής της εποχής εκείνης. Ήταν ρεμπέτης τραγουδιστής. Και μου άρεσε η χρειά της φωνής του. Εκτός από τον Οδυσσέα, κατεβαίναν στη Θεσσαλονίκη διάφορα συγκροτήματα με Αθήνα. Ο Μητσάκης, ο Χιώτης, ο Τσιτσάνης, ο Καραμπεζίνης, ο Μπίνης, ο Ζαγοραίος και πολλοί άλλοι, τους οποίους ομολογώ ότι εθαύμαζα πάρα πολύ.

0: Δύο τραγούδια τραγουδάρες. Έχω καρδιά μποέμισσα, του Γιάννη του Καραπεσίνη και το περίφημο «Ένας αητός γκρεμίστηκε». Ένα μεγάλο τραγούδι του Αντώνη του Ρεπάνη σε στίχους της ευτυχίας της Παπαγιανοπούλου.
1: Στράτος Διονυσίου και μαζί με τους φίλους του, Κώστα Τικόγλου και Νίκο Ορφανίδη, που έπαιζαν μπουζούκι και κιθάρα αντίστοιχα, έφτιαξε το πρώτο του ερασιτεχνικό συγκρότημα. Ο Στράτος ήταν φυσικά ο τραγουδιστής του γκρουπ. Έφτιαχναν αυτοσχέδιες κάψες που τις χρησιμοποιούσαν ως μικρόφωνα. Με αυτόν τον υποτυπώδη τεχνικό εξοπλισμό πήγαιναν και έπαιζαν σε διάφορες ταβέρνες όπου οι θαμώνες τους αγαπούσαν και τους κερνούσαν. Με τον καιρό το συγκρότημα έγινε δημοφιλές σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια περίπου εποχή ήρθε και ο έρωτας. Ο Στράτος συνειδητοποίησε την ακατανίκητη έλξη που ένιωθε για τη Γεωργία Λαβένη, τη γίτσα των παιδικών παιχνιδιών του στο Επτάλοφθο. Έπειτα από αρκετές περιπέτειες, ο Στράτος και η Γεωργία αραβωνιάστηκαν. Έμειναν μαζί στο σπίτι της Οδού Ελευθερίας 24 στο συνοικισμό. Λίγο καιρό αργότερα η Γεωργία έμεινε έγκυος, οπότε το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 26 Οκτωβρίου του 1955 στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων. Στις 21 Φεβρουαρίου 1956 γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος τους, ο Άγγελος. Η επόμενη διετία βρήκε το Στράτο να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο πεζικό. Όχι βέβαια χωρίς τις αναγκαίες ταλαιπωρίες λόγω της παλαιότερης πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης του πατέρα κομμουνιστή. Στις 16 Απριλίου του 1958, λίγο πριν από το απολυτήριο του στρατού, η Γεωργία γέννησε την κόρη του Τασούλα. 1959 και ο Στράτος Διονυσίου εμφανίζεται για πρώτη φορά ως επαγγελματίας τραγουδιστής σε μαγαζί της Θεσσαλονίκης, στη Φαρίντα. Την ίδια εποχή κυκλοφόρησε από τον Εντεόν και με ετικέτα Parlophone το τραγούδι «Παράγκες και παλάτια», που ήταν και το παρθενικό του στη δισκογραφία. Το τραγούδι αυτό ήταν μια σύνθεση του μπουζουξή Νίκου Μαύρου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που διέκρινε το μεγάλο ταλέντο του νεαρού από την Ιγρίτα, αλλά και εκείνος που του έβαλε την ιδέα να κατεβεί στην Αθήνα και να διεκδικήσει μια θέση στον ήλιο της δισκογραφίας. Έτσι, κάποια στιγμή πήρα τη μεγάλη απόφαση και είπα στη γυναίκα μου, μας λέει ο Στράτος, «Δώσε μου ένα μήνα διορία να πάω στην Αθήνα. Αν δεν πετύχω θα γυρίσω. Κάποιοι γειτόνοι μου από το συνοικισμό βάλανε ρεφενέ και μάζεψαν κάποια λεφτά για να έρθω στην Αθήνα και με βοήθησαν με αυτόν τον τρόπο. Θέλησαν να με υποστηρίξουν. Εμείς ακούγαμε Αθήνα και νομίζαμε ότι ήταν άλλος πλανήτης».
0: Άλλος πλανήτης λοιπόν η Αθήνα, αλλά εδώ αγαπημένοι μου κλείνει το πρώτο μέρος από το μεγάλο αφιέρωμά μας στο Στράτο το Διονυσίου. Από μένα, από τη συνεργάτη δάμου, την Αμαλία τη Λίνα Αλεξανδροπούλου, να σας στείλουμε την αγάπη μας
1: και την καληνύχτα μας.
0: Τη ραδιοφωνική επιμέλεια της εκπομπής μας έχει πάντοτε η Ροσέλα Ιλάνε και στον ήχο δημιούργησε ο Ραμσάουερ. Like is the great. Όχι με τα ψηλά ρεβέρ, αλλά με τα μακριά μανίκια. Ραμσής ο νεότερος, διότι ο παλαιότερος είναι ο Χριστάρας, ο επιλεγόμενος και αν δεν βράζει.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.

Το Φλεβάδι του 65 άνοιξε το Τριώδιο για εκδηλώσεις του Καραμαλιού. Άρχισαν με το χορό του Pierce College. Ένα χορό που δόθηκε στο ξενοδοχείο King George με επιτυχία. Εκεί μαζεύτηκε και πάλι ο γνωστός κόσμος της Αθήνας, αυτός που συναντούσες σχεδόν πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις που αναφέρονταν στις κοσμικές στήλες των εφημερίδων και διάβαζες κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια ονόματα. Χωρί γίνονταν από τα σωματεία, από τους συλλόγους, από τις διάφορες οργανώσεις, φιλανθρωπικές και μη. Στη διάρκεια της αποκρίας μπορούσε κανείς να διαπιστώσει κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει στον τρόπο ζωής, στον τρόπο διασκέδασης, συμπεριφοράς,